0: Ξέρεις πόσες νύχτες ξενύχτησα πάνω από το προσκέφαλος για να μην πεθάνεις? Ξέρεις πόσες φορές πέθανα και κάτω στα καζάνια τον πλοίο για να ζήσεις εσύ? Τι σου ζήτησα, μωρέ, μπορείς να μου πεις? Θέλησα να σε κάνω άνθρωπο, να σε κάνω κάποιον. Ήταν κακό, ήταν άδικο. Ποιο? Αυτό! Να πεθαίνεις εσύ για να ζω εγώ. Μεγάλωσα, είμαι ζωντανός. Δεν θέλω να με κάνεις άνθρωπο. Δεν θέλω να με κάνεις τίποτα. Θέλω να γίνω μόνος μου κάτι. Ό,τι να είναι, αλλά μόνος μου. Σηκώθανο! Και τώρα τι θα γίνει? Σε ρωτώ τι θα γίνει. Αυτό που γίνεται μόνο τον κόσμο. Θα δουλεύεις εσύ, θα δουλεύω κι εγώ. Τόσους μήνες χωρίς δουλειά. Στέρισε το τσιγάρο για μένα. Πάψε να με κουβαλάς την πλάτη σου. Δεν γουστάρω άλλο. Εμπρός λοιπόν, τι με κοιτάς έτσι? Τώρα λες πως μεγάλωσες, πως έγινες άντρας.
1: Χτύπα! Χτύπα σου λέω! Χτύπα!
0: Αυτή είναι η ζωή. Μάθε να ζεις. Χτύπα!
1: Χτύπα, μωρέ! Χτύπα! Χτύπα! Χτύπα!
0: Από εδώ και πέρα δεν θα με ξαναδείς. Όταν σε χτυπούν, μάθε να χτυπάς.
1: Όχι εσένα, Άγγελε. Σκότωσέ με, δεν θα σηκώσω χέρι πάνω σου. Δεν μπορώ να σηκώσω χέρι πάνω σου.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα να μιλάμε μέσα από αυτό το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο είναι ασπίδα. Το μικρόφωνο είναι όπλο. Όπλο άμυνας. Απέναντι στη μαφία που απεργάζεται σκοτεινά και ύπουλα σχέδια για το ελληνικό κράτος. Να ξέρετε πολύ καλά ένα πράγμα. Όταν επιχειρήθηκε στην Ιταλία από το δημοσιογράφο Ρομπέρτο Σαβιάνο να γράψει αυτά που ξέρει για τη μαφία, μιλώντας και με μαφιόζους μετανοημένους ή με μαφιόζους οι οποίοι ήθελαν να δώσουν στοιχεία για να ξεβρωμήσει το ιταλικό κράτος από αυτό το καρκίνωμα που αποτελείται Κόζα Νόστρα. Ο Σαβιάνο αυτές τις ώρες είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, όπως εξομολογείται ο ίδιος σε συνέντευξεις του. Δεν είναι δεξιών πεπιθήσεων, είναι αριστερός. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει να προσεγγίσουμε αυτά που λέει. Η ζωή μου, αναφέρει ο Σαβιάνο σε μια συνέντευξή του, ο άνθρωπος που έγραψε το βιβλίο «Γόμορα», το οποίο γυρίστηκε και σε κινηματογραφική ταινία, αλλά και σε σειρές, το έχω δει όλο. Είναι πραγματικά μια τρομακτική απεικόνηση των όσων συνέβαιναν στην Ιταλία και συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Απειλές εισαγγελικών λειτουργών, απειλές δημοσιογράφων, δολοφονίες δημοσιογράφων που δεν εξηχνιάζονται, επιχειρήσεις κατά εισαγγελικών λειτουργών με χειροβομβίδες. Μην ξεχνάμε τις εκρήξεις της περίοδου 2012-2016 έξω από σπίτια ανακριτικών υπαλλήλων και ανακριτών. Δεν ξεχνάω ποτέ το γεγονός ότι τεινάξαν στον αέρα το σπίτι της ανακρίτριας Χατζάκη κατ' εντολή από τις φυλακές, και δεν ξεχνάω ποτέ τη βόμβα που έβαλαν στο σπίτι της άλλης ανακρίτριας στο Χαλάνδρι. Κόπηκε στα δύο το σπίτι. Αν ήταν μέσα η ανακρίτρια της υπόθεσης, των υποθέσεων της μαφίας, θα είχε εξαϊλωθεί. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να μαζεύονται όλα αυτά τα κατακάθια της πολιτικής υποστάθμης χτες στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης δημοκρατίας? Ποιας δημοκρατίας, ρε? Ποιας δημοκρατίας, ρε Λούστρη? Ποιας δημοκρατίας, ρε Λούστρη? Που φέρατε εκεί πέρα την κάθε παστρικιά, τις φορέσατε ένα φόρεμα και τη βγάλατε δίπλα σας? Πως είναι δυνατόν, ρε, η ελληνική δημοκρατία να έχει πρόεδρο δημοκρατίας έναν Τασούλα, ο οποίος όταν ήταν, έχω όλο του το φάκελο, όταν ήταν δήμαρχος Κηφισιάς, εκβίαζε σύμφωνα με τις τότε καταγγελίες εργολάβους, ιδιοκτήτες, να του δώσουν λεφτά για να τους εγκρίνει τα πολεοδομικά σχέδια. Και αυτό ρε αξιολείπητη μαριονέτα Μητσοτάκη, τον έκανες πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έφρυξα με αυτά που είδα χτες. Έφρυξα. Κοκκότες, παστρικές, βίζιτες πολυτελείας, τηλεπαρουσιάστρες της μιας νύχτας, πολιτικοί σκερβελέδες, καβάλισαν το Μέγαρο, 1700 άτομα, για να γιορτάσουν τι, τον πλουτισμό των πολιτικών, τις σχέσεις τους με τη μαφία, τις σχέσεις τους με τα εξοπλιστικά προγράμματα που απομυζούν τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Να γιορτάσουν τι, ποια 52η αποκατάσταση της δημοκρατίας, ρε λεμέδες, ρε λαμόγια, ρε λεμπεσκέδες. Τι να χαθείτε από εκεί.

0: ένας φίλος στα μηνύματα στο 6943-63-54-51 μου στέλνει ένα ευφυές μήνυμα. Είναι πολύ ευφυές το μήνυμα του. Η ερώτηση είναι, μου λέει, προς τους ακροατές μέσω εσού. Αγαπητός Σταύρος, οι Έλληνες φοιτητές της Νάπολης που ακούνε και ζούσαν την εποχή 2004-2005 που αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια. Στην Νάπολη του Πάολο Ντι Λάουρο με τους 100 νεκρούς ή στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Να απαντήσω εγώ, μου λέει ο Σταύρος. Στην Νάπολη του Ντι Λάουρο ήμουν πιο ασφαλής και ειδικά όταν δήλωνα Έλληνας. Ποτέ κανείς δεν με ενόχλησε. Ενώ στην Ελλάδα του Κούλη όλοι ενοχλούν. Αυτό ας γίνει βίωμά σας και ας καταλάβετε, το λέω για πολλωστή φορά, ότι την Ελλάδα δεν την κυβερνάει το καθεστώς Μητσοτάκη. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Είμαστε σε πολύ επικίνδυνη καμπή. Η δημοκρατία καταργείται. Ο κοινοβουλευτισμός πάει περίπατο ανάμεσα στα μαύρα ταμεία της μαφίας, στα όπλα των εκτελεστών, στη σκληρή εμπορία ναρκωτικών, στις παιδεραστικές οργανώσεις, στις μεγάλες τοές της Ελλάδος, στους μασόνους εγκληματίες, στους τέκτονες παραβατικούς. Και πάνω από όλους, στους αρχηγούς της ελληνικής μαφίας που θέλουν στις επόμενες εκλογές να κάνουν μια δικιά τους μαριονέτα πρωθυπουργό της Ελλάδος. Λάβετε τα σοβαρά υπόψη σας. Εγώ δεν κάνω πλάκα. Και απειλές δέχομαι που τις έχω γραμμένες στα παλαιά των υποδημάτων μου και σε κίνδυνο βάζω τη ζωή μου. Δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Συνεχίστε το παραμύθι. Θα σας πάμε φυλακή. Μόνο στη φυλακή θα ηρεμήσουμε. Εάν δεν ξεβρωμήσει ο τόπος, η Ελλάδα δεν έχει καμία, μα καμία, περιθωριακή, στιγμιαία κατάσταση να λυτρωθεί. Στην Ιταλία όμως, παραλλήλως με τις δολοφονίες εισαγγελέων, με τις δολοφονίες δικαστικών, με τον χρηματισμό και τις δωροδοκίες των ίδιων των πρωθυπουργών της χώρας, υπήρχε, κυρίες και κύριοι, δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη επί των ημερών των δύο ηρώων εισαγγελέων, του Γιωβάνι Φαλκόνε, τον οποίον τίναξαν με 500 κιλά εκρηκτικά. 500 κιλά εκρηκτικά είχαν βάλει στην άσφαλτο, στα φρεάτια της ασφάλτου. Τον παρακολουθούσαν από μακριά, με κιάλια. Πάτησαν τον μπουτόν, τεινάχτηκε στον αέρα. Σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι εκεί. Η γυναίκα του, ο ίδιος και οι 5 σωματοφύλακες. Ο Φαλκόνε είχε δηλώσει, γιατί είχε παντρευτεί μια γυναίκα κατά πολύ νεότερη του, μόνο και μόνο για να κάνει παιδιά μαζί της. Σε συζήτηση είχε πει ο εισαγγελέας κατά της μαφίας Γιωβάνι Φαλκόνε, δεν θέλω να κάνω παιδιά. Δεν θέλω να γεννήσω ορφανά παιδιά. Μετά από λίγο τον σκότωσαν. Μετά από 45 μέρες στην Ιταλία, ένας άλλος εισαγγελικός λειτουργός, εντιμότατος, χαλκέντερος και μανιώδης καπνιστής, αυτό που έχει μείνει, ο Πάολο Μπορσελίνο, συνήθιζε να επισκέπτεται μια συγκεκριμένη ώρα και συγκεκριμένη μέρα τη μάνα του. Του είχαν πει να σταματήσει να κάνει τα ίδια δρομολόγια και να κάνει τις ίδιες διαδρομές. Όταν ο Μπορσελίνο ακούμπησε το κουδούνι για να μπει στο σπίτι της μάνας του, το κουδούνι του σπιτιού ήταν συνδεδεμένο με έναν εκρηκτικό μηχανισμό μεγάλης ισχύος στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας. Το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, να ανατιναχτεί όλο το τετράγωνο στον αέρα, να σκοτωθούν 3 σωματοφύλακες και ο ίδιος. Όμως, λίγα χρόνια αργότερα, η Ιταλική δικαιοσύνη στάθηκε όρθια. Εδώ στέκεται μπουσουλώντας. Εδώ υπακούει στα αφεντικά. στο μεγάλο αφεντικό που δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι κύριε Μητσοτάκη, δεν είστε το μεγάλο αφεντικό. Μεγάλο αφεντικό είναι άλλος. Θα πρέπει να το πάρετε χαμπάρι και εσείς και η γυναικούλα σας και τα παιδάκια σας. Το μεγάλο αφεντικό στην Ελλάδα είναι άλλο. Τον είχατε δίπλα σας. Τον βυζένατε. Τον κανακεύατε. Τον χαϊδολογάγατε. Και δεν καταλάβατε ότι αυτός θα γίνει το ισχυρό αφεντικό της χώρας. Ρωτήστε τον κύριο Μιλωνάκη γι' αυτό. Ρωτήστε τον κύριο Μιλωνάκη γι' αυτό. Τον άνθρωπο που ήταν δίπλα σας και πήγε στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό. Ρωτήστε τον να σας πει. Και αν δεν βρείτε τον κύριο Μιλωνάκη, να βρείτε τη σύζυγό του, που είναι τηλεοπτικό πρόσωπο, την κυρία Μεσαροπούλου. Μιλήστε με τον κύριο Μιλωνάκη, κύριε Πρωθυπουργέ. Θα σας δώσει τα φώτα του για το ποιος είναι ο αρχηγός του κράτους στη χώρα. Γιατί δεν μιλάτε μαζί του? Ξέρει, είναι ο χειρότερος εχθρός του. Σε θέματα ζωής και θανάτου είμαστε όλοι μαζί. Παρά τις διχόνιες, παρά τις διαφωνίες, όταν κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, είμαστε όλοι μαζί και πρέπει να μιλάμε μαζί. Εχθρός είναι ένας, το κράτος της μαφίας. Αλλά εσείς, κύριε Μητσοτάκη, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Σας αρκούν αυτά που έχετε για να ζείτε, η τεράστια περιουσία του πατέρα σας και πάνω απ' όλα κάτι ψιλομεροκάματα που παίρνετε από εδώ και από εκεί. Δεν έχετε καταλάβει όμως ένα πράγμα. Αρχηγός του κράτους δεν είστε εσείς. Ψάχτε δίπλα σας. Ρωτήστε τον κύριο Μιλωνάκη. Στην Ιταλία, αντιστοίχως με την τελματώδη κατάσταση της ελληνικής δικαιοσύνης, όλοι αυτοί οι επιβουλείς, οι ναρκέμποροι, οι δολοφόνοι κλείστηκαν σε ένα μεγάλο κελί και δικάστηκαν για τα νομήματά τους. Το ηχητικό, κύριε Μπαρμπαρή.
1: Στο Παλέρμο της Σικελίας, η πολύκροτη δίκη για το αν έγινε διαπραγμάτευση του Ιταλικού κράτους με τη μαφία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθονται 10 άτομα. Μεταξύ αυτών, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Νικόλα Μαντσίνο, ο γιος του πρώην Δημάρχου του Παλέρμο, Μάσιμο Τσαντσιμίνο, αλλά και ο τότε ηγέτης της μαφίας, Τότο Ρίινα. Οι εισαγγελείς έχουν καλέσει 180 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο της Ιταλίας, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο. Όσοι διέπραξαν πράξεις βίας εναντίον του κράτους είναι άλλοι. Μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, μπορεί να αθωωθούν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είμαι ανάμεσα σε αυτά τα άτομα. Όλοι εσείς βλέπετε εμένα, τον Νικόλα Μαντσίνο, αλλά κατηγορούμε για ψευδή μαρτυρία που είναι ίσονο σημασία έγκλημα, σοβαρό, αλλά ίσονο σημασία. Έξω από το δικαστήριο του Παλέρμου, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον της μαφίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η μαφία είχε κηρύξει πόλεμο στο κράτος επειδή είχαν επιβληθεί ποινές ισόβιας κάθριξης σε εκατοντάδες μέλη της. Δολοφόνησε μάλιστα τους δικαστές Τζιοβάνι Φαλκόνε και Πάολο Μπορσελίνο. Ερευνάται δηλαδή εάν τότε το Ιταλικό κράτος έκανε δεκτά τα αιτήματα και τους όρους της μαφίας προκειμένου να τερματιστεί η αιματοθυσία.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Εάν βάζαμε ένα τίτλο στη σημερινή εκπομπή, θα ήταν «Αντιμάφια». Στην Ιταλία, και το φέρνω ως κοντινό παράδειγμα, διότι το μεγαλύτερο άντρο της μαφίας είναι στη γειτονική χώρα. Επίσης, κάποια μικρά χταπόδια της Κόζα Νόστρα εξακολουθούν να λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί υπάρχει άλλος νόμος. Εκεί υπάρχει ηλεκτρική καρέκλα. Εκεί υπάρχουν φυλακές υψής ασφαλείας. Ο Έλληνας μαφιόζος, ο γνωστός Ακαφλιάς, ο Βελέτζας, ο οποίος συμμετείχε στη συμμορία του Γκότη, ένας από τους μεγαλύτερους μαφιόζους που έγραψε τη δική του ιστορία στην αμερικανική, αμερικανο-ιταλική μαφία, ήταν ο Γκότη. Ο διάσημος μαφιόζος των Αμερικανικών πρωτοσέλιδων. Ο Γκότ είχε από τη δούλεψή του τον Έλληνα Βελέντζα. Ο Βελέντζας ασχολείται με τον τζόγο, τον παράνομο τζόγο, τις καρτοπαικτικές λέσχες και που και που και με δολοφονίες. Ο Βελέντζας σάπισε στη φυλακή. Ήταν γνωστός και ως σακαφλιάς. Δεν τα ξέρετε αυτά. Στο διαδίκτυο, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί ένα βίντεο στο YouTube. Το βίντεο πιθανότατα δεν έχει αναφερθεί ως απαγορευμένο. Εξακολουθεί να κυκλοφορεί και εξακολουθούν να το διαβάζουν με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Αυτό μας νομιμοποιεί, επικαλούμενη την πηγή μας, να το παίξουμε. Οι σχέσεις του Μαξίμου με την Greek Mafia, τα δημοσιεύματα, οι δηλώσεις και οι υποθέσεις. Ακούστε το με μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, πηγή ελληνικό YouTube.
2: Το μεσημέρι της 27ης Απριλίου 2020, ένα πολυτελές αυτοκίνητο με φημέ τζάμια και συνοδεία περνά κόκκινο σηματοδότη στην οδό Μιχαλακοπούλου και παραλίγο να χτυπήσει ένα δικυκλιστή. Εκείνος διαμαρτύρεται για το γεγονός και τότε η φρουρά του επισήμου, που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν του ανιψιού του Πρωθυπουργού και διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη, πετά στο έδαφος τον δικυκλιστή, τον χτυπάει και απειλεί όποιον πλησιάζει και επιχειρεί να πανεύει για να σταματήσει βία. Δύο ημέρες μετά και με αφορμή το περιστατικό στη Μιχαλακοπούλου, στην ιστοσελίδα zoogla.gr του Μάκη Τριανταφυλόπουλου γίνεται η πρώτη αναφορά για τη σχέση του Μεγάρου Μαξίμου, της ΕΥΠ και του Γρηγόρη Δημητριάδη με τη μαφία. Το άρθρο αναφερόταν στη σύνθεση μιας καθόλου νέας και ιδιαίτερης δομής, η οποία δημιουργήθηκε στην ΕΥΠ κατόπιν προσωπικής πρωτοβουλίας του νούμερο 2 στο Μαξίμου και ανιψιού του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Η υπηρεσία αυτή, γνωστή και ως ομάδα κρούσης, ήταν μια μονάδα που αποτελείται από αστυνομικούς με ειδικά προσόντα, έλεγε το άρθρο, και ότι όλοι αυτοί λειτουργούσαν υπό τις διαταγές συγκεκριμένου αστυνομικού έμπειρου σε θέματα νυχτερινών διαδρομών. Αυτός ο αρχηγός της ομάδας κρούσης, σύμφωνα πάντα με το άρθρο, συντόνιζε ανεπίσημους και υπόγειους χρηματοδότες με δραστηριότητες στους επικερδείς τομείς των καυσίμων και των λαθρέων τσιγάρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομάδα κρούσης συμμετείχε και ο αστυνομικός που συνόδευε τον Δημητριάδη στη Μιχαλακοπούλου και είχε συμμετοχή στον ξυλοδαρμό του δικυκλιστή. Εκείνο το περιστατικό ξεχάστηκε σχετικά γρήγορα και παρά τις σοβαρές καταγγελίες του Zoogla.gr, κανένας εισαγγελέας δεν τολμήσε να παρέμβει. Δύο χρόνια μετά το περιστατικό στη Μιχαλακοπούλου, το όνομα του Δημητριάδη απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση των υποκλοπών, εξαιτίας της οποίας παραιτήθηκε από διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στις αρχές του 2022, μαζί με τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα. Να σημειώσουμε ότι ο ρόλος του Δημητριάδη στις υποκλοπές ήταν κομβικός, διότι ο θείος του και πρωθυπουργός της χώρας, το πρώτο πράγμα που έσπευσε να κάνει μόλις 24 ώρες μετά την εκλογική του νίκη τον Ιούλιο του 2019, ήταν να θέσει υπό τη σκέπη του με προεδρικό διάταγμα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όταν τον Οκτώβριο του 2022 μαθαίθηκε μέσα από τον τύπο ότι έμεσα ήταν υπό παρακολούθηση με το Predator και ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσω των κινητών τηλεφώνων φίλων και συνεργατών του, όπως του εκδότη των παραπολιτικών Γιάννη Κουρτάκη και του Προέδρου του Άρη Θεσσαλονίκης Θοδωρή Καρυπίδη, ο Μαρινάκης άρχισε να επιτίθεται στο Μαξίμου. Η εφημερίδα Τα Νέα της 29ης Οκτωβρίου 2022, σε δημοσίευμα για τις υποκλοπές, το Μαξίμου και το Δημητριάδη, αναρωτιόταν για το ακριβές περιεχόμενο των θολών επαφών ανθρώπων σε θέσεις κρίσιμης σημασίας του Μαξίμου με άτομα και από τον ποινικό χώρο που σχετίζονταν με το οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με μια εκδοχή, έγραφε το άρθρο, αυτό έγινε για λόγους προσωπικής ασφάλειας, για να σπεύσει να συμπληρώσει την εύλογη απορία γιατί δεν ζητήθηκε αρρωγή και προστασία από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Μια εβδομάδα αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου 2022, το πράγμα χόντρινε, μετά τον ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και το πέναλτι που άναψε φωτιές στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο παράγοντας του Ολυμπιακού και στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Μαρινάκη, Δημήτρης Βρέτζος, κατηγόρησε ευθέως τον Γρηγόρη Δημητριάδη για σχέσεις με ποινικούς.
3: Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος που διέπεται από παρανομία και οργανωμένο έγκλημα. Αυτό βέβαια είναι λογικό όταν στα τελευταία 3 χρόνια λειτουργήσε μέσα στην κυβέρνηση ένα καθεστώς παρανομίας στο Μέγαρο Μαξίμου με επικεφαλή τον Γρηγόρη Δημητριάδη και άλλα λαθρέα και παράνομα στοιχεία.
0: Αυτός ο οποίος μιλάει είναι το δεξί χέρι του κ. Μαρινάκη, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, τον κ. Βρέντζος.
2: Η πρώτη όμως αναφορά έγινε στις 17 Δεκεμβρίου του 2022 με αφορμή το σκάνδαλο των υποκλοπών, λέγοντας ότι η ΕΕΠ επί ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε τη λεγόμενη Greek Mafia, ενώ επί των ημερών Μητσοτάκη διοικούνταν από την Greek Mafia. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόταν στο κύκλωμα προστασίας που είχε εντοπίσει η ΕΕΠ την περίοδο 2015-2017, δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, το οποίο αποτελείται από υψηλό βαθμό αξιωματικούς της Ελλάς, απόστρατους και ενεργεία, ανθρώπους της νύχτας και δικηγόρους. Το κύκλωμα αυτό το είχαμε παρουσιάσει σε ρεπορτάζ μας στις 22 Μαρτίου 2023, στο οποίο αναφέραμε ότι Καραϊβάζ εμπλεκόταν στην υπόθεση ως παρακολουθούμενος και έλεγε στο στενό του περιβάλλον ότι αν πάει στη δίκη να καταθέσει, θα τα πει όλα. Προσοχή, μιλάμε για τη δίκη της Greek Police Mafia που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 22 και τελείωσε τον Ιανουάριο του 23 και όχι τη δίκη που διαρρέει η αστυνομία και σχετίζεται με τους φερόμενους ως συνεργούς και εκτελεστές στη δολοφονία Καραϊβάζ, η οποία είχε ξεκινήσει το 2019 χωρίς να είναι ο ίδιος ο Καραϊβάζ μάρτυρας. Με αφορμή τη δήλωση Τσίπρα για τις σχέσεις Μαξίμου Μαφίας, στις 21 Δεκεμβρίου 2022 η εφημερίδα των συντακτών δημοσιεύει άρθρο με τίτλο «Πλοκάμια της Greek Mafia στο Μαξίμου». Τα πράγματα όμως αγρίεψαν πολύ την περασμένη εβδομάδα, στις 25 Απριλίου 2023 για την ακρίβεια, όταν σε εκπομπή του Στέφανου Χίου παρουσιάστηκε ο αξιωματικός Ελλάς εν αποστρατεία Σπύρος Νίνου, ο οποίος ανέφερε ότι έχει υπηρετήσει πάνω από 15 χρόνια στην ασφάλεια της οικογένειας Μητσοτάκη, αλλά και σε υπηρεσίες όπως η ΕΕΠ και αντιτρομοκρατική. Κατήγγειλε λοιπόν ο Νίνου στην εκπομπή του Χίου ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης του ζήτησε να οργανώσει δολοφονίες. Ο Στέφανος Χίος, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του στις 2 Μαΐου 2023, αναφέρεται σε ένα SMS που κατονομάζει ως συνεργό των φερόμενων ως εκτελεστών του Καραϊβάζ τον αστυνομικό εκείνο με τα ειδικά προσόντα που άνοικε στην ομάδα κρούσης του Γρηγόρη Δημητριάδη και που σύμφωνα με πληροφορίες είχε εμπλοκή στον ξυλοδαρμό του δικυκλιστή στην οδό Μιχαλακοπούλου τον Απρίλιο του 2020. Οι καταγγελίες για τις σχέσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη με τη μαφία και κατ' επέκταση του Μεγάρου Μαξίμου με τη μαφία, που ήλεγχε μάλιστα και την ΕΕΠ, είναι πια πολλές και από διαφορετικές πλευρές. Τόσες πολλές που οι εισαγγελικές αρχές σε μια κανονική και ευνομούμενη χώρα έχουν υποχρέωση να καλέσουν όλους τους καταγγέλλοντες να καταθέσουν, αλλά και τον ίδιο τον Γρηγόρη Δημητριάδη να τοποθετηθεί για όσα του καταλογίζουν. Εάν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα νέα και ειδήσεις από το freedomofpress.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ένα βίντεο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε, ούτε ότι ενστερνιζόμαστε αυτά τα οποία αναφέρονται. Το βίντεο αυτό έχει παραθέσεις γεγονότων πρωτοσέλιδων και μερικών εξ αυτών που γράφτηκαν σαν σε ελληνικές ελεύθερες και ανεξάρτητες εφημερίδες. Βεβαίως υπάρχουν μερικά ζητήματα που είναι επίδικα. Αυτά τα ζητήματα θα λυθούν στα δικαστήρια. Όμως, είμαστε υποχρεωμένοι, επειδή κάνουμε ανεξάρτητη και ελεύθερη δημοσιογραφία, να παίξουμε ένα βίντεο. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι και το ελληνικό διαδίκτυο υπάγεται απευθείας στο ΕΣΟΡΟΥ, στο Εθνικό Ρατιολογικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν, όποιοι έχουν παράπονο από την πηγή του βίντεο, θα μπορούν να στείλουν το βίντεο στο ΕΣΟΡΟΥ. Αναφέρει γεγονότα που έγραψαν συγκεκριμένες εφημερίδες και συγκεκριμένα site. Όποιος διαφωνεί, τα παράπονά του στα δικαστήρια. Και κάτι ακόμα. Σας είπα εξ αρχής ότι ο ομιλών, αυτοπροσώπος και η εφημερίδα Μαγκελιό είναι σε μια σφοδρότατη δικαστική αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη. Έχουμε δεχτεί 5 αγωγές και 5 μηνύσεις. Έχουμε μηνύσει τον κύριο Δημητριάδη για ψευδή καταμήνυση. Δεν σας κρύβω, θα του κάνουμε και αγωγή. Όμως, αυτές οι υποθέσεις δεν λύνονται στα μικρόφωνα. Λύνονται μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Αυτά και επίσης κάτι ακόμα. Ότι ο Μάχη FM σαν εταιρεία δεν δεσμεύεται, δεν οικειοποιείται και δεν εστερνίζεται τα βίντεο που παίζουν οι παραγωγοί του. Άρα σαν εταιρεία δεν έχει καμία παραμικρή ευθύνη για τις νομικές επιπτώσεις που μεταδίδονται από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Αυτά γιατί θέλω να με εντάξει και με την εταιρεία και με τα ονόματα που αναφέρθηκαν. Όποιοι θέλουν, θεωρούνται ότι αδικούνται, θεωρούνται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, θεωρούνται ότι είναι αλλιώς. 2-10-7-10-8.000. Δεν έχω τα τηλεφωνά τους. Αν τα είχα, θα τους καλούσα. Κυρίες, κύριοι, θα πάμε λίγο πιο βαθιά σε λίγο και θα δούμε πώς ένας εκτελεστής συμβολέων θανάτου της ελληνικής μαφίας και του μεγάλου αφεντικού. Σας είπα, μεγάλο αφεντικό στη χώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης. Είναι άλλος. Είναι το όνομα που γνωρίζει ο κύριος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής. Είναι το όνομα που γνωρίζει η ίδια ελληνική αστυνομία. Είναι το όνομα που γνωρίζει ο ίδιος ο κύριος Χρυσογοΐδης, που τον είχαν εξοπετάξει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι το όνομα που γνωρίζει ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μιλωνάκης. Κύριε Μιλωνάκη, πήγατε κυριολεκτικά και χτυπήσατε την πόρτα του Άδη. Μήπως είναι η ώρα να μιλήσετε? Μήπως είναι η ώρα να αποκαλύψετε ποιοι είναι οι πραγματικοί κυβερνήτες αυτού του τόπου? Συμπάσχω με την ασθενειά σας. Πραγματικά συμπάσχω. Και ήμασταν από τους λίγους που κρατήσαμε αποστάσεις από όλα αυτά που γράφονταν στις κυπριακές εφημερίδες και κατήγγειλε ο Κύπριος δημοσιογράφος Μακάριος Δουρσιώτης. Ήμασταν από τους λίγους που κρατήσαμε αποστάσεις από τα ελληνικά δημοσιεύματα. Κύριε Μιλωνάκη, ο Θεός, όπως και εμένα, μας αξίωσε να ζήσουμε. Είναι η ώρα να αποκαλύψετε την αλήθεια για το ποιο είναι το ισχυρό αφεντικό το οποίο κυβερνάει τη χώρα. Δεν θα υπάρξει αύριο. Ήδη έχουν αρχίσει τα προεόρτια. Ήδη έχουν αρχίσει οι πληροφορίες για το ποιος ήταν ο Αιγύπτιος. Θα σας πω μετά το τραγούδι τι πληροφορίες έρχονται από το αστυνομικό δελτίο του μακελιό.gr. Σε λίγο.

Εδώ ακούμε καλή μουσική. Μουσική που δεν ακούτε αλλού. Έφυγε η αγάπη. Χάρης Αλεξίου, Τόλης Βοσκόπουλος. Στίχη Γιάννης Πολίτης, μουσική Τόλης Βοσκόπουλος. Πρώτη ερμηνεία, Χάρης Αλεξίου και Τόλης Βοσκόπουλος. 1971. Ένα τραγούδι από δίσκο 45 στροφών. Έφυγε η αγάπη.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Στην ηχητική επιμέλεια, ο κύριος Θεόδωρος Μπαρμπαρής. Πάμε στα πιο βαθιά. Η ελληνική μαφία που κυβερνάει τη χώρα έχει στρατολογήσει κατά καιρούς, πληρώνοντάς τους από τα μαύρα ταμεία ξεχωριστούς εκτελεστές για να σκοτώνουν, να τρομοκρατούν και να εκφοβίζουν. Κάτι ανάλογο γινόταν στην Ιταλία. Κάτι ανάλογο γίνεται εδώ τα τελευταία 30 χρόνια. Ένα πρόσωπο που ξεχώρισε και για συγκεκριμένους λόγους μέσα από την ιστορία των πληρωμένων δολοφόνων ήταν ο παραβατικός 42χρονος Γιάννης Λάλας. Ο Λάλας κατάγεται από μια περιοχή της Μάνης. Εκεί ξέρω καλά τα κατατόπια. Και δεν μπορεί να με γελάσει κανένας. Γιατί επισκέπτομαι τη Μάνη τα τελευταία 30 χρόνια. Ο Λάλας κατηγορήθηκε πριν κάποιων άλλων περιπτώσεων και για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς, τον οποίον εξετέλεσαν γιατί γνώριζε μυστικά της μαφίας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο ίδιος ο Καραϊβάς ήταν μέλος της μαφίας. Λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκάζομαι να προβώ σε αυτές τις αποκαλύψεις. Όμως κυρίες και κύριοι, μια δικογραφία που υπάρχει δένει τον ίδιο το δολοφονημένο δημοσιογράφο με τα πλοκάμια της μαφίας. Σε συγκεκριμένη κατάθεση ακούγεται και διαβάζουμε ότι ο δολοφονηθής Γιώργος Καραϊβάς πληρωνόταν από τη μαφία. Πληρωνόταν από συγκεκριμένο παραβατικό, τον οποίον μου αποκαλύπτει στενό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο κύριος Στέλιος Νικηφοράκης. Στέλιος Νικηφοράκης. Κύριε Νικηφοράκη, 2-17-18.000. Ο κύριος Νικηφοράκης αποτυπώνεται σε συνομιλία που είχα μαζί του να αναφέρει ότι ο άνθρωπος που πλήρωνε τον Καραϊβάς για ένα χιλιάρικο, να μιλάμε για φοβερά πράγματα, ήταν ουσιαστικά αυτός ο οποίος, το όνομά του Καπές Καπετανάκης, δολοφονήθηκε στα Βρυλίσια 3 τετράγωνα κάτω από το σπίτι μου την ημέρα της Αγίας Άνης, την ημέρα που γιόρταζε η γυναίκα του. Και εγώ βρισκόμουν εκείνη την ώρα τη σύμπτωση, μα δεν είναι σύμπτωση, στο τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής για να μάθω την έκβαση της υπόθεσής μου. Και την ίδια στιγμή πιθανότατα κάποιοι θέλησαν να μου εξασφαλίσουν άλοδη. Δεν το γνωρίζω. Πιθανότατα κάποιοι θέλησαν να πούν ο Χίος είναι στο ανθρωποκτονιών, εμείς σκοτώνουμε τον Καπέ, άρα ο Χίος έχει άλοθη. Πίστεψαν κάποιοι ότι εγώ θα εκδικούμπιν με όπλα τον Καπέ. Μα είναι τόσο ανόητη. Το μοναδικό όπλο που μπορεί να έχει ένας δημοσιογράφος είναι το μικρόφωνο του, η πένα του, το στυλό του, ο υπολογιστής του, η γραφομηχανή του. Παλιά γράφαμε στις γραφομηχανές. Αυτές που εξαφάνισε η 17 Νοέμβρη, κύριε Χρυσοβοίδη. Ο Λάλας δεν ήταν ένας απλός εκτελεστής. Κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάς. Εσκεμμένα θεωρώ η αστρομία έστειλε μια λειψή δικογραφία στο ακροατήριο για να δοθεί. Εκεί παρενέβησαν τα μεγάλα μέσα. Εκεί παρενέβην ο αρχηγός. Οι αρχηγοί δεν είναι ένας, είναι δύο. Ο ένας είναι συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο δεύτερος είναι καταδικαστής στην υπόθεση των υποκλοπών. Με πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε κυρίες και κύριοι για χρήματα που προσεγγίζουν και ξεπερνούν το 1,5 δις. Ο Λάλας αργότερα δολοφονήθηκε στην Ανάχοβα. Γι' αυτά θα σας πω τις επόμενες μέρες. Από ποιους και πώς. Προφυλακισμένος στον Κορυδαλό, και το γνώριζα εκ των προτέρων αυτό, είχε ηχογραφήσει τηλεφωνικές συνομιλίες με πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδος. Για να τους κρατάει στο χέρι. Είχε ηχογραφήσει συνομιλίες με αξιωματικούς της ασφάλειας. Μιλάμε για κανονική μαφία. Είχε ηχογραφήσει συνομιλίες με υπασπιστές πρώην πρωθυπουργών. Είχε ηχογραφήσει συνομιλίες με υπουργούς της παρούσας κυβέρνησης και της προηγούμενης. Όλες αυτές οι συνομιλίες υπάρχουν στα κινητά του τηλέφωνα. Τα κινητά του τηλέφωνα τα έχει ασφάλεια. Άρα η ασφάλεια μπορεί να παίζει το παιχνίδι που τη βολεύει. Οι επίορκοι αστυνομικοί της Ελλάς μπορούν να παίζουν το παιχνίδι που τους βολεύει. Δηλαδή να εκβιάζουν τον πολιτικό κόσμο για δικά τους ωφελήματα. Ίσως γιατί κάποιοι από αυτούς είναι μιλημένοι από τη μαφία. Ίσως γιατί κάποιοι από αυτούς παίρνουν 5.000 ευρώ το μήνα από τη μαφία. Σε αυτό το παιχνίδι της βρωμιάς, της επικινδυνότητας, σε αυτό το παιχνίδι της δυσοδείας, της παρακρατικής ανομαλίας, της το άσπιτου των Ελλήνων μασόνων, όχι όλων, του λογιστή της μαφίας, του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, των μεγάλων εταιριών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ξεπλένουν το μαύρο χρήμα, στην τράπεζα HSBC, στην οποία ξεπλένεται μαύρο χρήμα, όχι στα ελληνικά παραρτήματα, στο εξωτερικό. Ο Λάνας ήταν παρόν, γιατί ήταν ξύπνιος. Ηχογραφούσε τους πάντες. Μαρτυρίες υπάρχουν. Με ποιους μιλούσε, ποιους ανέφερε, ποιους εκβίαζε. Η μαφία ζει, ταΐζεται και αναπτύσσεται από τους εκβιασμούς πολιτικών προσώπων. Θέλω να δούμε λίγο τη δολοφονία του εκτελεστή που ηχογραφούσε το μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Δεν είναι μια καθαρή περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που θυμίζει ιταλική ταινία.
1: Βέβαιοι ότι εξιχνίασαν το συμβόλο θανάτου σε βάρος

0: Κατά τη 22η του περασμένου Σεπτεμβρίου. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της αστυνομίας δηλώνουν πεπισμένοι ότι η δολοφονία του 42χρονου στον Επτάλοφο ήταν ένα πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου. Και το λένε αυτό γιατί είδαν ότι ο 37χρονος κατηγορούμενος λίγες ημέρες μετά την εκτέλεση απέκτησε ξαφνικά μετρητά. Αγόρασε 65 χρυσές λίρες, πήρε καινούριο δίκυκλο για τη σύζυγό του και ξεκίνησε διαδικασίες αγοράς πολυτελούς SUV. Την εμπλοκή του 37χρονου στη δολοφονία επιβεβαιώνει η σύντροφος του 42χρονου, η οποία είδε τους εκτελεστές στο ενοικιαζόμενο κατάλημα. Υπάρχει όμως και βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο απεικονίζονται σε διάφορες φάσεις οι τέσσερις εμπλεκόμενοι.
1: Όλες αυτές οι εγκληματικές δραστηριότητες που έχουν γίνει, δηλαδή φόνοι μεταξύ τους, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια για 2 δεκαετίες ήταν ανεξιχνιαστές, δεν τις ακουμπούσε κανείς. Μετά από λίγους μήνες, όπως βλέπετε, εδώ δεν πέρασε ούτε μήνας, εξιχνιάζονται και είναι στη φυλακή οι ένοχοι. Και ταυτόχρονα έχω την αίσθηση, μετά από συζητήσεις με τους αξιωματικούς, ότι ουσιαστικά εξολοθρεύονται και νέες γενιές εκτελεστών, όπως έγινε εδώ.
0: Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες τον 37χρονο και τον 28χρονο συνεργό του στην Καβάλα, ενώ τους δύο νεαρούς εμπλεκόμενους εντόπισαν στη Θεσσαλονίκη. Τα στελέχη του ανθρωποκτονιών έκαναν έρευνες και στην Αθήνα. Στο σπίτι του 37χρονου βρήκαν 2 πιστόλια, 114 φυσίκια, πλάκα αλεξίσφαιρου γυλαίκου, 77.900 ευρώ και τις 65 χρυσές λίρες.
2: Ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι οι δύο νεαροί συλληφθέντες 21 και 22 ετών προέρχονται από εύρωστες οικογένειες και συνεπώς δεν ήταν τα οικονομικά προβλήματα που τους οδήγησαν να βοηθήσουν στην τέλεση της ανθρωποκτονίας, αλλά η επιθυμία τους να ενταχθούν σε αυτόν τον χώρο.
0: Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
3: Η απόπειρα δολοφονίας του 34χρονου στο Παγκράτη και ένα σπασμένο τζάμι αποδείχθηκαν τα στοιχεία κλειδιά για να τους συλλάβουν τους 4 κατηγορούμενους. Ο Μανώλης Ασαριώτης έχει τις λεπτομέρειες. Μανώλη.
0: Στην απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτη, οι δράστες χρησιμοποίησαν σε κάποιο σημείο της ενέργειάς τους ένα κόκκινο αυτοκίνητο. Με αυτό τους απαθανάτησε κάμερα ασφαλείας. Το ίδιο αυτοκίνητο, το κόκκινο, χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν τον ξενώνα εκεί όπου είχε πάει με τη σύντροφό του Γιάννης Λάλλας, και αυτό το αυτοκίνητο παρέδωσαν τελικά στις φλόγες για να εξαφανίσουν τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Έτσι στοιχειοθέτησαν οι αστυνομικοί τις κατηγορίες για τους δύο από τους τέσσερις, τον 37χρονο και τον 28χρονο. Πώς βοήθησε τώρα το σπασμένο τζάμι? Όταν έβαλαν φωτιά στο κόκκινο αυτοκίνητο, κοντά στον Επτάλοφο της Φωκίδας, προκλήθηκε μία έκρηξη και από αυτήν έσπασε το τζάμι από το δεύτερο όχημα διαφυγής που είχαν οι δράστες και οι δύο συνεργοί τους. Στην αυτοψία βρήκαν οι αστυνομικοί αυτό το κομμάτι. Γρήγορα έμαθαν ότι το σπασμένο τζάμι ήταν ένα κομμάτι από ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Μετά διαπίστωσαν ότι οι νεαροί σε ηλικία εμπλεκόμενοι επέστρεψαν το ενοικιαζόμενο όχημα στην εταιρεία και μάλιστα πλήρωσαν 200 ευρώ για το σπασμένο τζάμι. Και εκεί τους απαθανάτησαν κάμερες και εκεί υπάρχουν και μαρτυρίες. Υπάρχουν όμως και τηλεφωνικές επαφές μεταξύ των τεσσάρων.
3: Σε ευχαριστούμε, Μανώλη.
4: Κυρίες και κύριοι, ένας από τους κατηγορούμενους, στον οποίο καταλογίζουν τη δολοφονία του πρωτοπαλίκαρου της μαφίας, το οποίο πληρωνόταν τα μαύρα ταμεία των αρχηγών, οι αρχηγοί είναι δύο. Ένας και ένας. Ο καθένας στη δουλειά του, ο καθένας στον τομέα του. Κάποιος ξεπλένει, κάποιος μαζεύει. Κάποιος πληρώνει τους παραβατικούς για να σκοτώνουν ή να εκφοβίζουν, να κάνουν απάτες, να παραχαράσουν και να είναι μέσα στα βαθιά κυκλώματα της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Είναι μια ανεξάντλητη έρευνα αυτή, που νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να αποτυπωθεί σε ένα βιβλίο. Παλιά στελέχη, μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας, πετρελαιάδες, αποτραβιούνται σιγά σιγά από μια κτηνοβόρα κατάσταση. Από μια κατάσταση με λίγα χρόνια βιωσιμότητας. Κανένας από αυτούς δεν έζησε πολλά χρόνια. Εμάς δεν μας απασχολεί μόνο το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μας απασχολεί η σύμφυσή τους με την πολιτική εξουσία. Η μαφία στην Ελλάδα είναι ένα τεράστιο πολιτικό θέμα, το οποίο δεν αγγίζεται. Πολιτικοί τα μασάνε στη Βουλή. Πετάνε πηγολαμπίδες και φεύγουν και εξαφανίζονται. Δεν μένουν στην ουσία των γεγονότων. Εάν στην Ελλάδα

δεν υπάρξει πολιτικός σχηματισμός που να ηγηθεί της προσπάθειας εξυγίανσης της χώρας από τη μαφία, είμαστε όλοι καταδικασμένοι. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε μισόλογα τότε. Τώρα έχει καταπιεί τη γλώσσα του. Ο κύριος Ανδρουλάκης πετάει πομφόλιγες περί Κοζανόστρα, περί Καμόρα και Μπούρδες. Ο μόνος που μιλάει λίγο περισσότερο είναι ο Βελόπουλος. Είπε προχτές δύο πράγματα στη Βουλή. Τα ακούσατε? Ακούσατε τι είπε? Κατονόμας. Όταν εμείς κατονομάζουμε, τρώμε αγωγές. Δεν χαμπαριάζουμε από αγωγές. Η έρευνα προχωράει και μετά το τραγούδι, κρατήστε λίγο την ανάσα σας για να μην πέστε από τους καναπέδες.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα-δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Πριν από λίγο μου ήρθαν κάποιες πληροφορίες. Είμαστε Σάββατο απόγευμα. Για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, ακούστε τα λίγο και αυτά, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Τι ακριβώς διαρρέει η αστυνομία για το θέμα της συμμορίας των Αιγυπτίων, αλλοδαπών. Πλάκα θα έχει αυτή να είναι και η αλλοδαπή του κύριου Πλεύρη, οι οποίοι κυκλοφορούν ασίδωτοι σε όλη την Αθήνα, έχοντας εναντίον τους εντάλματα σύλληψης. Όπως έγινε στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού γαλάζιου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Αιγύπτιος ο ένας, Αιγύπτιος και ο άλλος. Τρομερές συμπτώσεις. Σε απόσταση 48 ώρων. Εμένα αυτό κάτι μου λέει. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό λοιπόν, βάσει των πληροφοριών που έχουμε εμείς και δημοσιοποιείται και στο μακελιό.gr, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε, ο συλληφθής Αιγύπτιος φέρεται να έχει ομολογήσει, μιλάμε για τον Αιγύπτιο ο οποίος κραδένοντας κάποιες χειροβοβίδες και κυκλοφορώντας στο κέντρο της Αθήνας επιχείρησε να διεμβολήσει και να ρίψει, να κάνει ρίψη χειροβομβίδων στο σπίτι του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, τον κύριο Σίδωτο Γιάκου. Όμως, οι πληροφορίες που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ λένε ότι ο Αιγύπτιος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι στρατολογήθηκε από ομοεθνή του βάρη ποινήτη, ο οποίος είναι εγκλειστός για ανθρωποκτονίες. Ισχυρίζεται, και αν θέλουμε το πιστεύουμε, ότι δεν του είχε αποκαλυφθεί ο στόχος της κρούσης μέχρι τη σύλληψή του. Που σημαίνει ότι περίμενε τηλέφωνο. Περίμενε τηλεφώνημα μάλλον. Περίμενε τηλεφώνημα για το που θα ρίξει χειροβοβίδες. Οι αστυνομικοί φέρεται να μην πιστεύουν αυτό το σενάριο και θεωρούν ότι ο Αιγύπτιος είχε πάρει εντολή θανάτου. Να σκοτώσει εισαγγελικό λειτουργό. Εδώ αρχίζουν τα περίεργα της υπόθεσης. Κρατείται και ανακρίνεται. Θεωρούμε ότι θα τα ξεράσει. Είτε με το καλό τρόπο είτε με τον κακό, θα τα ξεράσει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι για να μιλήσει. Τουλάχιστον σε αυτό το τομέα η αστυνομία είναι εξειδικευμένη. Πάμε τώρα στο στόχο. Βάσει των πληροφοριών που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ του μακελιό.gr, ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Δογιάκος, από ό,τι με ενημερώνουν, τηλεφωνεί από νωρίς το μεσημέρι όταν έγινε γνωστό το θέμα σε πλήστους δικαστικών συντακτών και δηλώνει έντρομος ότι αυτός πιστεύει ότι ήταν ο στόχος. Όμως, το ρεπορτάζ δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει ότι την τελευταία εβδομάδα οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος είχαν πληροφορίες για χτύπημα σε σπίτι αγνώστου μέχρι σήμερα εισαγγελικού λειτουργού. Και είχαν πει σε αρκετούς εισαγγελείς να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν από τα σπίτια τους. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα αυτή την ώρα είναι πρωτοφανή πράγματα. Να κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας εκτελεστές φορτωμένοι με εκρηκτικά και χειροβομβίδες που δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος έχει βάλει, να διαρρέονται πιθανότατα από υποκλοπή τηλεφωνικών συνομιλιών, ότι είχε αναστατωθεί το τελευταίο 48ωρο όλο το δικαστικό σώμα γιατί περίμενε ότι κάποιος από τους εισαγγελικούς λειτουργούς θα τη φάει στο κεφάλι. Αυτά παραπέμπουν ευθέως, το είπα και νωρίτερα. Κάποιοι δεν με πιστέψατε στην αρχή. Θεωρούσατε ότι είμαι υπερβολικός. Όταν μετά τις 6 διαβάσουμε το τι συνέβαινε στην Ιταλία σε συνεργασία του Βατικανού, κώδικας Νταβίτσι, κώδικας Νταβίτσι, με τη μαφία και τη μεγάλη μασονική στο RTB2, θα καταλάβετε τι σας λέω. Γνήσιο αποτύπωμα αυτών που συμβαίνουν στη χώρα με όσα συνέβαιναν στην Ιταλία. Και όταν μπει στο παιχνίδι και η κόκκινη προβιά, τότε θα καταλάβετε πόσο μεγεθύνεται το θέμα. Γιατί υπάρχει κόκκινη προβιά. Η κόκκινη προβιά δεν σταμάτησε ποτέ στη χώρα. Για να κλείσω τις πληροφορίες, είχαν πει σε αρκετούς εισαγγελικούς λειτουργούς να ξεσπιτωθούν. Και εμείς δεν είχαμε μάθει τίποτα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Τογιάκος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Τογιάκος ήταν στόχος. Αν το διαρρέει ο ίδιος, δεν καλό. Σε λίγο θα μάθουμε λεπτομέρειες κι άλλες. Θα πάμε σε ένα σύντομο break. Και όταν επανέλθουμε, είμαι σε θέση να σας περιγράψω λίγο την πυραμίδα της μαφίας στην Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί που την απαρτίζουν? Δεν θέλετε ονοματεπώνυμα?
1: Η ώρα είναι 4.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, είναι απόγευμα Σαββάτου. Για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, δεν χάνουν κάτι. Είμαστε ζωντανά. Στην επανάληψη ακούνε αυτά ακριβώς που λέμε αυτή την ώρα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Η ενημέρωση που έχουμε είναι πολύ σοβαρή. Είναι, θα έλεγα, άκρος επικίνδυνη για το κράτος δικαίου στη χώρα. Σήμερα έγινε η πρώτη εκφοβιστική προσπάθεια να μαζευτούν στη γωνία τους οι δικαστικοί λειτουργοί της χώρας, για πολλούς λόγους. Μία ομάδα Αιγυπτίων, η οποία προέρχεται από τα παράκεντρα της μαφίας, διέρευσε ότι επιχειρούσε αυτές τις ώρες να τεινάξει στον αέρα εισαγγελικό λειτουργό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πράξη εκφοβισμού του δικαστικού σώματος. Και θα πρέπει, θεωρώ, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να τοποθετηθεί επί του πρακτέου, αν δεν το έχει ήδη κάνει. Επιχειρείται εκφοβισμός δικαστικών λειτουργών. Για ποιο λόγο? Γιατί τώρα? Γιατί σήμερα? Γιατί σήμερα? Εδώ και ένα μήνα η εφημερίδα Μακελιό, που πρωτοστατεί σε πρωτοφανείς αποκαλύψεις, και η εκπομπή στο Mike FM, έχει προχωρήσει σε φοβερές αποκαλύψεις για τους δύο αρχηγούς ελληνικής μαφίας, οι οποίοι έχουν υποκαταστήσει την ίδια την κυβέρνηση. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα που ακούγονται. Υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία για το πώς γινόταν ακόμα και το ξέπλυμα στα ταμεία της μαφίας. Για το ποιο ποσοστό ζητούσαν τρίτα πρόσωπα για να ξεπλύνουν το χρήμα της μαφίας. Είχαμε τη λεπτομέρεια για σε ποιο λογιστικό γραφείο της Αθήνας γινόταν η επιχείρηση ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εάν αυτά συνέβαιναν στην Αμερική ή σε μια ευρωπαϊκή χώρα, θα είχε κληθεί ο δημοσιογράφος να καταθέσει όλα τα στοιχεία. Εδώ επιχειρείται να το βουλώσουν οι εισαγγελείς. Έχουμε να κάνουμε με μια δαμόκλειο σπάθη που κρέμεται επικίνδυνα πάνω από τους ερευνητές δημοσιογράφους και πάνω, κυρίες και κύριοι, από την κεφαλή των ίδιων των εισαγγελικών λειτουργών. Επιχειρείται προσπάθεια να μην γίνει καμία έρευνα για την ελληνική μαφία στη χώρα. Πριν από λίγο καιρό, το Δεκέμβριο του 2025, για να καταλάβετε ότι δεν είμαστε ούτε παρανοϊκοί, ούτε τρελοί, η μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα των Reporter United είναι αυτοί οι οποίοι ενεπλάκησαν δημοσιογραφικά στις έρευνες για το θέμα των υποκλοπών. Το θέμα των υποκλοπών δεν είναι μια ξεχωριστή δραστηριότητα της μαφίας. Από αυτή την υπόθεση βγήκε ένα τεράστιο κέρδος, οικονομικό κέρδος. Κάποιοι έβγαλαν τα ντερά τους από αυτή την υπόθεση. Σήμερα διαβάζω δημοσιεύματα ότι τον πρώην αρχηγό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τον κύριο Φλόρο, επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να τον βάλει στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο ψηφοδέλτιο, συγγνώμη, Επικρατείας. Τον κύριο Φλόρο, που παρακολουθεί το, γιατί να τον βάλει σε ψηφοδέλτιο Επικρατείας? Για να του κλείσει το στόμα? Τι έχει να πει ο κύριος Φλόρος για τους αμυντικούς εξοπλισμούς? Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. 4,5 δις ευρώ. Τα 3,5 δις τα παίρνει το Ισραήλ για να συνεχίσει τον πόλεμο χρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα. Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει? Σε ένα συναφές ρεπορτάζ από τους Reporter United στις 12 Δεκεμβρίου του 2025 αποκαλύπτονται τα εξής. Ένας εκ των καταδικαστέντων στην υπόθεση των υποκλοπών, ο επιχειρηματίας κύριος Γιάννης Λαβράνος, πήγε στο Ισραήλ με τον υπουργό τότε άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, με ψεύτικο όνομα,
Ένας δημοσιογράφος του ομίλου Μαρινάκη, ο κύριος Βασίλης Λαμπρόπουλος, κατέθεσε στη δίκη για τις υποκλοπές μεταξύ άλλων τα εξής. Θα σας πω μετά για τον κύριο Λαμπρόπουλο. Για το ποια συνέντευξη κατά ισχυρισμό κρατούμενου έκανε γαργάρα. Θα σας πω μετά. Ο δημοσιογράφος του Βήματος αποκαλύπτει στην ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση των υποκλοπών. Προσέξτε, υποκλοπές. Δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα πια. Η δράση των υποκλοπών συνδυάζεται απευθείας με τους δύο αρχηγούς της μαφίας στη χώρα, που έχουν υποκαταστήσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στις 12-12-25, στην 20η δικάσιμο, ο δημοσιογράφος του ομίλου Μαρινάκη κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη των υποκλοπών ότι στις 16 πρώτου του 2020 ο Γιάννης Λαβράνος, κουμπάρος και παιδικός φίλος του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, ταξίδεψε στο Ισραήλ με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας και επίσης κουμπάρο του, πολλές κουμπαριές, Νίκο Παναγιωτόπουλο. Όχι με το όνομά του, αλλά με ψεύτικο όνομα που άκουγε στο επώνυμο Παπαδάκης. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, τον δημοσιογράφο του ομίλου Μαρινάκη, ο κύριος Λαβράνος, ο εθνικός προμηθευτής, του έδειξε σε συνάντησή του συνομιλία για παροχή αστυνομικής φρουράς. Τον φύλαγε το ελληνικό δημόσιο τον κύριο Λαβράνο. Τον καταδικαστέντα σε 126 χρόνια κάθριξης, τον φύλαγε το ελληνικό δημόσιο. Τον φύλαγε ο κύριος Χρυσοχοΐδης με τους αστυνομικούς του. Επέδειξε ο κύριος Λαβράνος σε συνάντησή του συνομιλία μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του παρουσιαστή Μένιου Φουρθιώτη, αν είναι δυνατόν. Κι όμως, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών και γαμπρός του ισχυρού άνδρα της ΓΕΚ Τέρνα, Περιστέρη, που παίρνει όλα τα δημόσια έργα στην Ελλάδα, του επέδειξε συνομιλία του Υπουργού Εξωτερικών με τον παρικμασμένο τηλεπαρουσιαστή Μένιο Φουρθιώτη. Ακούστε, να τρελαθείτε εδώ τώρα. Κατά την εκτίμηση του Λαβράνου, αυτά τα αναφέρει ο μάρτυρας στο δικαστήριο, είναι δημόσιο το ακροατήριο. Υπάρχουν πρακτικά καταγεγραμμένα. Γιατί δεν βγαίνουν? Η συνομιλία ήταν παρακολούθηση από το Predator. Παρακολουθούσαν τον Φουρθιώτη δηλαδή. Και ο Γεραπετρίτης και ο Φουρθιώτης ήταν στόχοι του Predator. Μα τι μπορούσε κάποιος να μάθει από το Μένιο Φουρθιώτη? 2-10-7-18.000, κύριε Παναγιωτόπουλε. 2-10-8-18.000, κύριε Λαβράνο. 2-10-8-18.000, κύριε Φουρθιώτη. Για να διαψεύσετε αυτά που ακούγονται. Αναρωτήθηκα, λέει ο κύριος Λαβράνος, ο κουμπάρος του κύριου Δημητριάδη, για τη συνομιλία για να πετρεί τη Φουρθιώτη. Ο Λαβράνος, αναφέρει ο συντάκτης του Βήματος στην κατάθεσή του, στο ακροατήριο των 126 ετών κάθεξη, μου είπε ότι κάποιος δικός του μπήκε στο γραφείο του Φουρθιώτη και φωτογράφησε την οθόνη του. Είπα ότι αυτό δεν ισχύει. Ο διάλογος ήταν κυλιόμενος και καθαρός στην οθόνη. Είναι άλλο να φωτογραφίζεις αποσπάσματα από κινητό και άλλο να έχεις όλο το διάλογο κυλιόμενο μπροστά σου. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο Λαβράνος του έδειξε συνομιλία από το Predator επειδή ήθελε να απεμπλέξει φίλους του υπουργούς από όσες πληροφορίες το συνέδεαν με τον Φουρθιώτη. Είναι κουτσομπολιό, αντέδρασε εκεί η δικηγόρος Ελευθερία Ρίζου, συνήγορος του κ. Λαβράνου, και υποστήριξε ότι οι επαφές για να πετρεί τη Φουρθιώτη ήταν δημοσιευμένες στο Facebook. Όμως ο μάρτυρας, δημοσιογράφος του δημοσιογραφικού ομίλου του εφοπλιστού Μαρινάκη, διαβεβαίωσε ότι η συνομιλία που του έδειξε ο κύριος Λαβράνος
ήταν διαφορετική από όσες του έδειξε η δικηγόρος κατά την εξέτασή του. Ο μάρτυρας διέψευσε τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τσουβάλα. Το θυμάστε τον κύριο Τσουβάλα? Ήταν πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Και υποστήριξε ότι ο μάρτυρας είπε στο δικαστήριο ότι είχε δει τον κύριο Λαβράνο 56 φορές. Ο κύριος Τσουβάλας, ο πρώην αρχηγός αστυνομίας, είχε καλή σχέση, ακούστε λίγο, είχε καλή σχέση και στενές επαφές με τον κύριο Λαβράνο. Ο Λαβράνος πήγαινε συχνά στο Υπουργείο του. Να κάνει τι, είπε ο μάρτυρας. Ποιος ανέθεσε αστυνομική προστασία σε ένα κατηγορούμενο για το Predator, αναρωτήθηκε ο μάρτυρας εντός του δικαστηρίου. Κύριε Χρυσοχοίδη, ποιος αναθέτει σε κατηγορούμενο για το Predator αστυνομική προστασία στον κύριο Λαβράνο? Ο κύριος Τσουβάλας, απάντησε ο μάρτυρας, ο πρώην αρχηγός Ελλάς, που ήταν και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Ο μάρτυρας ανέφερε ως ένδειξη εμπλοκής του Λαβράνου στο σκάνδαλο ότι οι φίλοι του Υπουργοί δεν ήταν στόχοι του Predator, όπως το κουμπαράκι του, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας των Εξοπλισμών, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Αυτό το όνομα να το κρατήσετε. Να το κρατήσετε όταν ξαναεπανέλθουμε. Όταν μάλλον επανέλθουμε. Δεν υπάρχει ξαναεπανέλθουμε. Όταν επανέλθουμε με το θέμα της μαφίας. Νίκος Παναγιωτόπουλος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο άνθρωπος που γνωρίζει πολλά, αλλά δεν μιλάει. Ο μάρτυρας ανέφερε στο ακροατήριο ότι ο κύριος Λαβράνος του παραδέχτηκε ότι είχε πράγματι πουλήσει λογισμικό υποκλοπών στο εξωτερικό, αλλά όχι στην Ελλάδα και όχι παράνομα. Ο μάρτυρας υποστήριξε στο δικαστήριο ότι οι υποκλοπές σε ΙΠ ήταν σε γνώση του ανιψιού του Πρωθυπουργού, του κ. Δημητριάδη. Ο μάρτυρας είναι καταγεγραμμένος στα πρακτικά. Ο πρώην διοικητής σε ΙΠ, ο κ. Κοντολέων, υπέγραψε την παρακολούθηση του σημερινού Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας και στενού συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη, Κωστή Χατζηδάκη. Γινόταν να μην ξέρει ο κ. Δημητριάδης, ρώτησε ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσές. Όχι, αδύνατον. Ο διοικητής σε ΙΠ να έκανε κάτι ερήμην του κυρίου Δημητριάδη. Ήταν σε γνώση του κυρίου Δημητριάδη η παρακολούθηση Ανδρουλάκη, ρωτάει ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Ασφαλώς, απαντάει ο μάρτυρας. Ο κύριος Δημητριάδης έχει αρνηθεί μετεπιτάσεως την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών και επιπλέον έχει απαλλαγεί κατά την παράστασή του στον Άριο Πάγο από τον εισαγγελέα, τον αντιεισαγγελέα τότε του Αρίου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Δεν θα πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι, μένω μάρτυρας στο δικαστήριο. Ανέφερε το όνομα του κύριου Δημητριάδη, όμως όταν η υπόθεση πήγε στην αντιεισαγγελία του Αρίου Πάγου, ο κύριος Δημητριάδης απειλάει. Ο μάρτυρας, δημοσιογράφος του ομίλου του εφοπλιστού Μαρινάκη, είπε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ το φθινόπωρο του 2019, στελέχη της Ιντελέξα, εταιρείας του Predator, ήρθαν στην Αθήνα για να πουλήσουν συστήματα ασφαλείας με φόντο την εκλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ήθελαν να φέρουν πρώτα ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπων με βιομετρικά στοιχεία και έπειτα ένα σύστημα παρακολούθησης κινητών τύπου Predator. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, τα στελέχη της Ιντελέξα έκαναν συναντήσεις στα γραφεία ενός εμπόρου όπλων στο Χαλάνδρι, ώστε να βρουν προσβάσεις στο Μαξίμου
για να του πουλήσουν τα συστήματα ασφαλείας. Συναντήσεις έγιναν παρουσία του τότε διοικητού της ΕΕΠ, του κυρίου Κοντολέοντα, ο οποίος σήμερα είναι εξαφανισμένος. Ο Κοντολέων ως διοικητής της ΕΕΠ ήταν επιλογή του πρωθυπουργικού ανιψίου κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη, είπε και ελάλησε ο μάρτυρας.

0: Ένας πρώην πρωθυπουργός στην Ιταλία, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, είχε άρρηκτες σχέσεις με τη μαφία. Γιατί στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης, που έχει την αντίστοιχη θέση πρωθυπουργού, να μην έχει σχέσεις με τη μαφία? Ακούστε το ηχητικό.
1: Εκτός Ιταλίας και άγνωστο που είναι ο Μαρτσέλο Ντελούλτρι, λίγες ημέρες πριν την τελική ετοιμιγορία για τις σχέσεις του με τη μαφία. Δικαστήριο στο Παλέρμο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, καθώς οι εισαγγελείς είχαν σαφείς ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος είχε φύγει από τη χώρα και ελοχεύει ο κίνδυνος να μην επιστρέψει. Το έγγραφο αναφέρει ότι ο εκ των συνιδρυτών του Forza Italia το 1994 προφανώς έφυγε στα μέσα Μαρτίου και πως βρισκόταν στη Βηρυτό του Λιβάνου στις 3 Απριλίου για ιατρικούς σκοπούς. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του και κηρύχθηκε φυγάς. Πριν ένα χρόνο είχε εφεσιβάλει την απόφαση του δικαστηρίου που τον είχε κρίνει ένοχο και τον καταδίκασε σε 7ετή κάθειρξη για διασύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα. Το όνομά του δόθηκε από πρώην στέλεχος της μαφίας που μετανόησε και άρχισε να συνεργάζεται με τις αρχές. Υποστήριξε ότι ο Μαρτσέλο Ντελούλτρι λειτουργούσε ως ενδιάμεσος ανάμεσα στην οικονομική ελίτ του Μιλάνου και το οργανωμένο έγκλημα. Με τον Μπερλουσκόνη γνωρίζονται από τα φοιτητικά τους χρόνια. Υπήρξε επιτυχημένος διαφημιστής των επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης του Μπερλουσκόνη από το 1984 μέχρι το 1995.

0: Κυρίες και κύριοι, όποιος ασχοληθεί με αυτό το θέμα σοβαρά, χάνει τον ύπνο του. Είναι ένα πρωτοφανές εξελικτικό επεισόδιο μιας καλογυρισμένης ιταλικής ταινίας με σκηνοθέτη μαφιόζο. Μόνο ένας μαφιόζος σκηνοθέτης θα μπορούσε να έχει σκηνοθετήσει τόσο ωραία, τόσο όμορφα και απαλά αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εγώ διερωτώ με, όταν ένας Μπερλουσκόνη δεν ζει πια, ανακατεύεται με τα μαύρα ταμεία της μαφίας, με το Βατικανό, κώδικας Νταβίτσι, με τους Ιλουμινάτι, κώδικας Νταβίτσι, με τη μεγάλη μασονική ιταλική στοά, με τα χίλια ονόματα, κώδικας Νταβίτσι. Γιατί αυτά να μην συμβαίνουν και στη χώρα μας? Γιατί κάθε Τρίτη ένας επιχειρηματίας, ένας συγγενής του Πρωθυπουργού, μπορεί να είναι και γυναίκα, δεν είναι απαραίτητο να είναι άνδρας, μπορεί να είναι και γυναίκα. Να πούμε λοιπόν ότι είναι γυναίκα συγγενής του Πρωθυπουργού, να το πούμε. Γυναίκα συγγενής του Πρωθυπουργού λοιπόν. Γυναίκα, στενή συγγενής. Γιατί συναντιέται? Αφού οι γυναίκες δεν μπαίνουν στους μασονικές στόχους. Γιατί να συναντιούνται όλοι αυτοί στην Αθηναϊκή Λέσχη? Ξέρετε, αυτά τα δύο μέρη είναι μέρη στα οποία δεν μπορεί να μπει κανένας άλλος, τρίτος, χωρίς να έχει τσεκαριστεί ότι είναι δικός τους. Δικός τους. Δικός τους. Να έχει διαβατήριο ημετέρων φρονημάτων. Στη μασονική στοά της Ελλάδος κουμάντο κάνει ένας γνωστός δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε το 1926 και σήμερα είναι 100 ετών. Έχει την ηλικία του Μακαρίτη Μητσοτάκη. Το όνομά του Χρήστος Μανέας. Ο Μανέας, ένας από τους πιο... Ο Μανέας είναι ο πιο παλιός ποινικολόγος στην Ελλάδα. 100 ετών. Και μασόνος. Ο Μέγας Άρχων της Μεγάλης Στοάς Ελλάδος. Ο Μανέας γνωρίζει τα πρόσωπα που μπαίνουν βγαίνουν στη Μεγάλη Στοά. Είχα ζητήσει μια συνέντευξη από τον κύριο Μανέα. Ο Μανέας δεν έχει δώσει ποτέ συνέντευξη. Μόνο μία. Στο Μακαρίτη Γιώργο Τράγκα. Τυχαίο? Όχι. Ένα από τα ερωτήματα που είχε θέσει ο Τράγκας, ο σκορεμένος, στο Μανέα, είναι για το αν κορυφαία μέλη της μασονικής στοάς ήταν ανακατεμένα με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες. CIA, Intelligence Service κλπ. Στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, ο Μέγας Άρχων της εκεί μασονικής στοάς αποκαλύφθηκε όταν προβεβλημένο μέλος, στέλεχος της μυστικής υπηρεσίας Intelligence Service. Κάποιοι μου έχουν κάνει ένα ερώτημα δύο φορές σήμερα. Και ο Έντικ, το ισχυρό αόρατο πρόσωπο που διαφεντεύει με τη νέα γενιά της κόκκινης προβιάς, πού βρίσκεται, τι κάνει, ποιος ο ρόλος του? Ακούστε.
1: Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο περιβόητος Έντικ, ο αρχηγός της μαφίας των ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου τσιγάρου στην Ελλάδα οδήγησε στο μεγαλύτερο αιματοκύλισμα της ελληνικής νύχτας με την εκτέλεση των συμβολέων θανάτου κορυφαίων μελών της αντίπαλης φατρίας, της λεγόμενης Greek Mafia. Μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από την ελληνική αστυνομία, ο Έντικ επιχείρησε να επεκτείνει τις παράνομες δραστηριότητες του στην Κύπρο, συνάπτοντας συμμαχίες με ντόπιους. Η οργάνωση των ομογενών φέρεται να συνδέεται με μια σειρά μαφιόζικων χτυπημάτων που συγκλώνησαν τη χώρα. Με αποτέλεσμα, οι κυπριακές αρχές να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης του. Σε βάρος του Έντικ εκκρεμούσε διεθνές ερυθρό ένταλμα. Μετά από ανθρωποκυνηγητό ενός και πλέον χρόνου, συνελήφθη τελικά στο Ντουμπάι, όπου είχε βρει καταφύγιο, διευθύνοντας εξ αποστάσεως την εγκληματική οργάνωση. Οι δικηγόροι του επιδιώκουν την έκδοσή του στη Ρωσία, προκειμένου να αποφευκθεί η παράδοσή του στις ελληνικές αρχές, όπου αντιμετωπίζει βαρύτατα αδικήματα. Η αστυνομία Κύπρου αναμένει ενημέρωση από τις αρχές των Εμμυράτων.
0: Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε ότι στο συγκεκριμένο ρωσόφωνο έχουν αποδοθεί δεκάδες εγκληματικές πράξεις. Ότι ο συγκεκριμένος ρωσόφωνος ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε τα ενία της μαφίας στη χώρα. Η αστυνομία έχει βρει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και τα έχει φορτώσει όλα. Όλα, ό,τι υπάρχει. Ακόμα και για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Έντικ είναι υπεύθυνος. Πριν από λίγες ημέρες επιχειρήθηκε η σύλληψη του Έντικ στο Ντουμπάι. Απέτυχε. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο συγκεκριμένος ρωσόφωνος μπορεί να είναι σε κατοίκον περιορισμό, αλλά επιδιώκει την έκδοσή του ή στη Ρωσία ή στην Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές έχουν την εκτίμηση ότι δεν τον θέλουν στα πόδια τους. Γιατί αν μιλήσει, αντιλαμβάνεστε ότι θα πέσει όλο το οικοδόμημα της διακυβέρνησης της χώρας. Μου λένε ότι με τον συγκεκριμένο ρωσόφωνο, πρόκειται για έναν πολύ έξυπνο άνθρωπο, για να μπορεί να ελέγχει από απόσταση, όπως τον κατηγορούν, τη συμμορία στην Ελλάδα, μιλάμε για έναν ευφυή άνθρωπο. Μου λένε επίσης ότι οι δύο αρχηγοί της μαφίας στη χώρα συνομιλούν μαζί του. Μου λένε επίσης ότι επιχειρήθηκε να προβληθεί ένα αίτημα από τον δολοφονημένο Γιάννη Λάλα, τον εκτελεστή της μαφίας, για να του αποδώσει ο συγκεκριμένος ρωσόφωνος 8 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα θεωρούσε ο σκοτωμένος ότι ήταν τα χρήματα της αμοιβής του για τις δολοφονίες που είχε διαπράξει στη χώρα, στην Ελλάδα. 8 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, για το δολοφονημένο Λάλα μου λένε ότι ζήτησε επιπλέον 3% προμήθεια από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που γινόταν στο γραφείο του λογιστή της μαφίας. Το πλήρωσε ακριβά με τη ζωή του. Όποιος ανεβαίνει σκαλοπάτι χωρίς να το δίνουν στην ομερτά της μαφίας, οδηγείται στα Κυπαρίσια. Θα πάμε σε ένα τραγούδι. Πριν από αυτό όμως θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή μου χθες το βράδυ. Συνομιλώντας με έναν πρώην καταδρομέα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, άκουσα πράγματα που δεν πίστευα στα αυτιά μου. Είναι και αυτό ένα είδος μαφίας. Την εποχή που υπηρετούσε το παιδί αυτό στους καταδρομείς, άκουσε, αυτά είναι όλα ένα αμφιβόλο. Κουνούσα το κεφάλι μου για να καταλάβω αν αυτά που άκουγα θα μπορούσαν έστω και σε μια κινηματογραφική ταινία να ισχύουν. Άκουγα, κυρίες και κύριοι, χθες τη νύχτα, ότι σε συνεργασία με καταδρομής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ένα παράκεντρο απίστευτης εξουσίας στη χώρα χρησιμοποιήθηκαν μέλη συγκεκριμένης παρακρατικής συμμορίας μέσα στο στράτευμα των ενόπλων δυνάμεων. Ακούστε τι σας λέω. Χρησιμοποιήθηκε παρακρατική συμμορία στρατιωτικών οι οποίοι έχουν σχέση με το παρακράτος, όχι με το κράτος των ενόπλων δυνάμεων. Οι Έλληνες καταδρομής είναι παλικάρια, δεν κάνουν τέτοιες βρωμοδουλειές. Επαμοιβή στρατολόγηση διεφθαρμένων κύκλων του παρακράτους μέσα στις ένοπλες δυνάμεις για να χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση, όπως αποκαλέστηκε, του 2010 για να κάψουν τα παιδιά της Μαρφίν. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι ασύλληπτο. Ήταν αυτή κοσμάρτυρας στην παρακρατική παραστρατιωτική δομή που χρησιμοποιήθηκε επαμοιβή ως στρατολογημένοι δολοφόνοι για να κάψουν τα παιδιά της Μαρβίν. Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι αδιανόητο. Είναι όμως μια ομολογία. Αυτό μου φέρνει στο νου τη φοβερή ιστορία της κόκκινης προβιάς που υπήρχε και στην Ιταλία και συνεργαζόταν με τη μαφία και σκότωσε τον Αλντο Μόρο και ενοχοποίησε τον Μπερλουσκόνη. Η κόκκινη προβιά, το παρακρατικό στρατιωτικό σώμα που μας προστάτευε τόσα χρόνια από τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Ο Μακαρίτης Κώστας Καρδαβέλας είχε κάνει μια εκπομπή. Θα την ακούσουμε. Είναι αδιανόητο αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Άρα αυτοί που έχουν συλλάβει σήμερα είναι οι συνήθεις ύποπτοι του ακροαριστερού εξτρεμιστικού χώρου. Δεν αθωώνω κανέναν. Προβληματίζομαι. Οι άνθρωποι αυτοί φορούσαν ειδικές στολές. Ήτανε πλήρως εξοπλισμένοι, εξαρτημένοι και είχαν ένα συγκεκριμένο σκοπό, να κάψουν τα παιδιά της Μαρβίν. Μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα? Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα, υποθετικά, η κατάσταση ξεφύγει. Δεν κυβερνάει το κράτος. Κυβερνάνε οι παρακρατικές, οι παρακρατικοί εκτελεστικοί βραχίονες που σκοτώνουν όποιον θέλουν, όποτε θέλουν, όπου θέλουν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα επιχειρήθηκε μετά από ένα μήνα αποκαλύψεων να εκφοβιστούν οι εισαγγελικοί λειτουργοί για να μην προχωρήσουν σε διώξεις, σε συλλήψεις, σε προκαταστικές έρευνες για το τι συμβαίνει στη χώρα. Τι δουλειά έχει ο Χρυσογοίδης στη Σπάρτη προχτές? Με ρωτάει ένας φίλος εδώ. Πήγε και στη Μάνη? Πήγε και στη Μάνη ο Μιχάλης? Ή απλώς πήγε στη Σπάρτη? Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά που συμβαίνουν. Προμηνύουν δείγματα θανάτου. Δείγματα μιας ξεστρατημένης φάλαγγας με συγκεκριμένους σκοπούς, που επιχειρεί την κατάλυση της δημοκρατίας στη χώρα. Μια μαριονέτα που λέγεται Μητσοτάκης είναι παίγνιο της μεγαλύτερης παρακρατικής συνωμοσίας στη χώρα. Οι εισαγγελείς είναι φοβισμένοι. Τους απείλησαν σήμερα ότι συνάξουν τον αέρα. Αντιλαμβάνεσαι, αυτά δεν είναι καλά μηνύματα. Πού είναι τα πολιτικά κόμματα? Πού είναι η αντιπολίτευση? Να στρατευτεί. Και δεν είναι δημοκρατία. Εκφοβίζουν εισαγγελείς. Η μισή αστυνομία είναι διεφθαρμένη. Πού είναι η εισαγγελική λειτουργία της χώρας? Φοβούνται να βγουν έξω από το σπίτι τους γιατί τους απειλούν ότι θα σκοτώσουμε τις χειροβοβίδες? Αυτά συμβαίνουν σε μια δημοκρατία? Και χτες 1.700 νοματέοι γιόρταζαν την 52η αποκατάσταση δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας? Με τον κύριο Τασούλα, υπουργό, πρόεδρος Δημοκρατίας, τον αρχιεκβιαστή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Καρδαβέλα για το τι ήταν η κόκκινη προβιά. Δώστε ιδιαίτερη σημασία.
2: Για το σκοτεινό σχέδιο, τη σκοτεινή επιχείρηση κόκκινη προβιά στην Ελλάδα, που την σχεδίασε η CIA, εφαρμόστηκε στη χώρα μας με τη συμμετοχή μονάδων αξιωματικών των ΛΟΚ και παρακρατικών ομάδων. Η επίφαση ήταν να χτυπηθεί ο κομμουνιστικός κίνδυνος που θα εμφανιζόταν στη χώρα μας. Επίθεση από το Βορρά. Η ουσία να ελέγχουν την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τον στρατό τον ελληνικό. Και ξαφνικά, όποτε αυτή η χώρα πήγαινε να ξεστρατήσει από τους αμερικανικούς εναγκαλισμούς και να αποκτήσει μια δημοκρατική κυβέρνηση, ένα δημοκρατικό καθεστώς, ζούσαμε, και οι παλαιότεροι τερούσαν ίσως πιο έντονα, βομβιστικές επιθέσεις, δολοφονίες, δολοφονία λαμπράκια ας πούμε, αιματηρές ταραχές, προβοκάτσιες. Ήταν ένα καλωστημένο σχέδιο με κρυμμένα όπλα, με κρυμμένα λεφτά, κρυμμένους ασυρμάτους που όποτε θέλανε τα χρησιμοποιούσαν κάποιοι παρακρατικοί ή κάποιοι από τα ΛΟΚ. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Τι γίνανε αυτά όπλα που είχαν κρυφτεί, και μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Τι γίνανε αυτά πυρομαχικά, τι γίνανε αυτά χρήματα, σε ποιανών χέρια κατέληξαν, ποιοι μπορούν άραγε κάποια στιγμή να τα χρησιμοποιήσουν.
3: Στην περίοδο της Αμερικανοκρατίας στην Ελλάδα και όταν οι σχέσεις Ανατολής-Δύσης είχαν οξυνθεί σε επικίνδυνο βαθμό και ο ψυχρός πόλεμος βρισκόταν σε πολύ μεγάλη έξαρση, ο αρχηγός τότε ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Δόγας υπέγραψε το 1955 μια μυστική συμφωνία με τον εκπρόσωπο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία προέβλεπε την απευθείας επαφή και συνεργασία των ελληνικών ειδικών δυνάμεων καταδρομών με τη CIA. Η εθνικά παράδεκτη αυτή συμφωνία, όπου έμεινε γνωστή ως Συμφωνία της Κόκκινης Προβιάς, προέβλεπε την στρατολόγηση από τον τοπικό πληθυσμό μιας δύναμης 2.200 ανδρών βορείως του Αλιάκμονα και μια εφεδρική δύναμη 1.500 ανδρών στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Με τη συνεργασία και τις οδηγίες πρακτορών της CIA είχε δημιουργηθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα ένα δίκτυο από 160 κρύπτες μυστικού πολέμου και από 827 ανορθόδοξου πολέμου. Στις κρύπτες μυστικού πολέμου είχαν εναποθηκευτεί εκρηκτικά υλικά για δολιοφθορές, κυνηγετικά όπλα, υλικό για ψυχολογικό πόλεμο, τηλεπικοινωνιακό υλικό και όπλα κυρίως σοβιετικής προέλευσης, τα οποία προορίζονταν για επιθέσεις εναντίον επιλεγμένων στόχων, για να φανεί ότι οι επιθέσεις αυτές ήταν έργο των κομμουνιστών. Στις κρύπτες ανορθόδοξου πολέμου υπήρχαν οι απαραίτητες ποσότητες οπλισμού, στολών και εφοδίων για την διεξαγωγή κανονικών πολεμικών επιχειρήσεων, με τη μορφή ανταρτοπολέμου στην περίπτωση που η χώρα θα καταλαμβανόταν από δυνάμεις του κομμουνιστικού μπλόκου. Εκτός από το δίκτυο των κρυπτών, είχαν οργανωθεί ιδιαίτερα γραφεία στον περίβαλο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου υπήρχε και ένας αξιόλογος αριθμός επιβατικών αυτοκινήτων με συμβατικούς αριθμούς, και σε ειδικό χώρο του επιτελείου υπήρχε χρηματοκιβώτιο με μεγάλο ποσό χρυσών λιρών για τις ανάγκες της επιχείρησης. Η δράση και η λειτουργία των μηχανισμών αυτών ήταν συνωμοτική και δεν ενημερώθηκε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας το ΠΑΣΟΚ το 1981. Η εθνικά απαράδεκτη άμεση και μυστική σύνδεση μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών με ένα επίλεγκτο τμήμα του ελληνικού στρατού αποτελούσε εν δυνάμει διαρκή κίνδυνο για την δημοκρατική νομιμότητα και παρήχε στις Ηνωμένες Πολιτείες την δυνατότητα να ελέγχουν τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ο τότε αρχηγός ΓΕΕΘΑ πτέρυχος Νίκος Κουρής, όταν πληροφορήθηκε την ύπαρξη αυτής της συμφωνίας από τον Διευθυντή των Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ, υποστράτηγο Δημήτρη Λαβρεντάκη, στα μέσα του 1986, με ενημέρωσε αμέσως και έδωσε εντολή να διαλυθεί η παράνομη οργάνωση και να περισυλλεγεί το υλικό των κρυπτών. Έτσι, έκλεισε μια υπόθεση που άρχισε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου και της απόλυτης Αμερικανοκρατίας στην Ελλάδα και διαλύθηκε μια συνωμοτική οργάνωση της οποίας η πραγματική δράση της περασμένης δεκαετίας παραμένει σκοτεινή. Όμως είναι βέβαιο ότι και σε αυτούς τους μηχανισμούς στηρίχθηκαν οι πραξικοματίες της 21ης Απριλίου 1967 για να καταλύσουν το δημοκρατικό πολίτημα της χώρας και να εδραιώσουν την 7χρονη παραμονή τους στην εξουσία.
4: Κύριε Υπουργέ, ποιοι ήταν οι στόχοι και οι επιδιώξεις της επιχείρησης Προβιά στην Ελλάδα, από ποιους οργανώθηκε και ποια συμμετοχή είχε στην επιχείρηση αυτή η ελληνική πλευρά?
5: Έχει βέβαια περάσει πολλής χρόνος από τότε και θα σας εξιστορήσω ό,τι θυμάμαι. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι το 1954-55, κάποια στιγμή εκείνη την εποχή, ο τότε αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δόβας υπέγραψε μια συμφωνία, νομίζω, με το ΝΑΤΟ, ίσως να ήταν σχέδιο εμπνευσμένο από τη CIA, δεν το ξέρω, με την οποία συμφωνία θα δημιουργώνσαν κρύπτες οπλισμού, τροφίμων και χρημάτων σε πολλές χώρες Ευρώπης, σε 10 χώρες Ευρώπης, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που υπήρχε κομμουνιστική εισβολή στις χώρες αυτές.
4: Μάλιστα.
5: Για
4: αυτός
5: να δημιουργηθεί, για να δημιουργηθεί, αν θέλετε, ένα, να είναι έτοιμο ένα αντάρτικο το οποίο θα χτύπαγε τους εισβολείς από τα μετόπιστα. Μέχρι το 1985, 86, 87, δεν θυμάμαι πού, είχαν βρεθεί οι περισσότερες από τις κρύπτες αυτές, είχαν αχρηστευτεί οι κρύπτες. Παρά τα αυτά, εγώ διέταξα καινούριο έλεγχο και από τον καινούριο έλεγχο βρέθηκαν και οι υπόλοιπες κρύπτες, οι οποίες δεν είχαν βρεθεί κατά την πρώτη περίοδο, και δεν βρέθηκαν, νομίζω, επί συνόλου 1000 περίπου κρυπτών, 6 ή 7.
4: Βρέθηκαν μέσα όπλα και...
5: Μόνον όπλα βρέθηκαν, μόνον όπλα, δεν βρέθηκε τίποτα άλλο. Και αυτά σε κακή κατάσταση πλέον λόγω του χρόνου, της παρόδου του χρόνου.
4: Μάλιστα.
5: Οι γενικές δυνάμεις καταδρομών, αυτές είχαν και τα σχέδια, αυτές είχαν και τις τοποθεσίες των κρυπτών, αυτές θα ελάμβαναν μέρος στην ενδεχόμενη αντίσταση. Πάντως ο Σούνδιας είναι κατηγορηματικός. Δεν υπάρχει πλέον θέμα κρυπτών οι οποίες δεν έχουν εξερευνηθεί.
4: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι στην εποχή της Προβιάς υπήρχε πράγματι κομμουνιστικός κίνδυνος για την Ελλάδα?
5: Ο πόλεμος ο οποίος υπήρχε μεταξύ Ανατολής-Δύσης, το σύμφωνο της Βαρσοβίας ήταν πάρα πολύ ισχυρό σύμφωνο.

0: εργασίες. Στη χώρα μας με την ονομασία επιχείρηση Κόκκινη Προβιά. Στην Ιταλία με την ονομασία επιχείρηση Γκλάντιο. Στο Βέλγιο με την, επιχείρηση, με την ονομασία επιχείρηση ΣΔΡΑΜ 8.
1: Καλά, δεν έχει σημασία.
0: Στην Ελβετία P3 και
1: όλα αυτά. Κύριε
0: μιλάμε για το ίδιο πράγμα πάντως.
1: Το ίδιο πράγμα μιλάμε. Είναι ένα γενικό σχέδιο
2: επισήμανση, κύριε
1: Χατζηδάκη.
2: Είναι το σχέδιο Κοχλίας. Έτσι αναφέρεται στα στρατιωτικά.
1: Το σχέδιο Κοχλίας.
3: Με την κατακέφαλη συμφωνία, καταρχήν, το φθινόπωρο του 1955 υπογράφεται με την Intelligence Service και την ΚΙΠ και όχι με τους Αμερικάνους. Αυτή είναι η συμφωνία.
1: Μάλιστα. Την συνέντευξη με τον κύριο Γκάνσερ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ο Ελβετός καθηγητής, ο οποίος παλεύει χρόνια να ανοίξει τις πόρτες της CIA και να μάθουμε επιτέλους τι έγινε στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια με αυτό το σχέδιο της περίφημης κόκκινης προβιάς. Ας τον ακούσουμε λοιπόν και συνεχίζουμε.
4: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Εξωπραγματικά. Και εγώ πίστευα το σχέδιο κόκκινη προβιά υπήρχε. Και έχω την εκτίμηση ότι συνεχίζει να υπάρχει. Υπό άλλη μορφή. Τώρα πια δεν υπάρχει κομμουνιστικός κίνδυνος. Τώρα υπάρχει άλλος κίνδυνος. Υπάρχει ο δημοκρατικός κίνδυνος. Και αυτοί οι οποίοι ηγούνται ενός ανάλογου σχεδίου κόκκινη προβιά δεν θάβουν τα όπλα σε ειδικές κρύπτες. Τα όπλα πια κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο. Τα Καλάζνικοφ είναι το υπαρθυμόν ένα όπλο που χρησιμοποιούν οι οργανωμένες συμμορίες στη χώρα, οι οποίες καθοδηγούνται από ένα μεγάλο παρακρατικό βραχίωνα που ελέγχει τη δημοκρατία. Σε αυτό το βραχίωνα δύο θεωρούν ότι είναι αρχηγοί. Δύο. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος έχει υποσκελιστεί. Ή δεν ξέρει τίποτα, ή τα ξέρει και τρέμει. Ή τα ξέρει και τρέμει. Η ελληνική μαφία είχε αρχίσει και εξυφαίνει ένα πολύ επικίνδυνο σχέδιο για τη δημοκρατία. Να τοποθετήσει Πρωθυπουργό στην Ελλάδα ένα πιόνι της, για να καταστήσει τη χώρα όχι απλώς Κολομβία των Βαλκανίων, αλλά Μεντεγίν. Μεντεγίν, ό,τι συνέβαινε στην Κολομβία του Εσκομπάρ. Αντιλαμβάνεστε ότι κάπου είναι 5 βήματα μπροστά από το κράτος. Η χώρα κλονίζεται από ακατάσχετα πολιτικά σκάνδαλα. Υπουργοί παραπέμπονται, υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παραπέμπονται να δικαστούν τον Οκτώβριο στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπουργοί της κυβέρνησης αρχίζουν να σκιάζονται για τις αποκαλύψεις της μαφίας. Η υπόθεση των Τεμπών οδηγεί ήδη δύο υπουργούς κυβέρνησης, πρώην υπουργούς κυβέρνησης, στο ειδικό δικαστήριο. Στο ειδικό δικαστήριο. Οι δίκες των πολιτικών προχωρούν. Δεν ξέρει κανένας ποια θα είναι η τύχη του πρώην υπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή του Αχιλλέως. Ο Τριαντόπουλος και ο άλλος πάνε στα τακτικά δικαστήρια. Οι τέσσερις του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνε στα ειδικά δικαστήρια. Έχονται και άλλες δικογραφίες από την κυρία Κοβέση. Η χώρα θα γίνει μέχρι το Δεκέμβριο ένα απέραντο δικαστήριο τεραστίων δικαστικών υποθέσεων με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Ήδη η δημοκρατία κλονίζεται σε σοβαρό βαθμό. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Είναι ανίκανη να κάνει αντιπολίτευση στη χώρα. Ξεπετιούνται κόμματα, κομματίδια, τα οποία έχουν συγκεκριμένο σκοπό. Το πολιτικό παιχνίδι της ενίσχυσης όχι της υπάρχουσας κατάστασης. Κάντε λάθος. Αυτές τις ώρες ακούγεται ότι ο μπαμπούλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σαμαράς, κάνει συχνά ραντεβού με ένα φερέφωνο. Με ένα φερέφωνο της αστικής τάξης, την κυρία Καριστιανού. Εδώ ενισχύεται ένα παράκεντρο πολιτικής και δικαστικής εξουσίας που δεν έχει σχέση με το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Ενισχύεται ένα φερέφωνο της μαφίας. Συγκεκριμένο φερέφωνο της μαφίας. Που θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Αντιλαμβάνεσαι ότι το σχέδιο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και εμείς κοιμούμαστε. Τον ύπνο του δικαίου. Όταν γίνει το λάθος στην κάλπη, το λάθος στο ταμείο, όταν φεύγεις από την τράπεζα, δεν αναγνωρίζεται. Μου θυμίζει η κυρία Αφροδίτη Παπά που βρίσκει το σκάνδαλο Αβραμόπουλου. Πουθενά. Μας είχαν πει ότι στις 20 Ιουλίου θα περάσει από τη Βουλή. Κουκουλώθηκε. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για κορυφαίο υπουργό της Δημοκρατίας. Πρώην υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο. Και κουκουλώθηκε. Έχουν καταστήσει τη χώρα ένα απέραντο δικαστήριο. Αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργεί μια χαρά ο τομέας και το σχέδιο αποσταθεροποίησης. Έχουν ήδη ένα πρωθυπουργό μαριονέτα. Ποιος υπολογίζει τους Έλληνες πολίτες? Κανένας. Ποιος υπολογίζει τους Έλληνες εργαζόμενους? Κανένας. Το μόνο που κοιτάζουνε είναι να στιβαχτεί ο δημόσιος πλούτος σε πέντε χέρια. Με την ολιγαρχία να κάνει παρέλαση. Αυτά δεν είναι στοιχεία υγιούς λειτουργίας μιας δημοκρατίας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι στοιχεία ενός παρακράτους. Αν οι πολίτες δεν πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Πάλι καλά που υπάρχει αυτό το μικρόφωνο. Τραγούδι, κύριε Πρόεδρε.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα δημοκελάριδες. Μεταφέραμε σήμερα ένα πλήθος πληροφοριών, επιδιώκοντας τη συσχέτισή τους. Όχι το ράψιμο, όχι την κοπτοραπτική που έλεγε κάποιος διοικητής ΣΕΙΠ, ο κ. Κοραντής, καλή του ώρα. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα υπηρετεί στα γραφεία του ολιγάρχη Μυτιλινέου. Ε? Ή κάνω λάθος, δεν κάνω λάθος. Κάνω λάθος. Σε αυτή τη σημερινή εκπομπή, η συνδεσμολογία, η δημοσιογραφική συνδεσμολογία μεταξύ των αρμών, των παράκεντρων, παρακρατικών αρμών μιας δεύτερης εξουσίας στη χώρα οδηγεί σε πολύ αλγινά συναισθήματα. Η χώρα δεν κυβερνιέται από την κυβέρνηση αυτή. Οι κυβερνήτες της χώρας είναι πιόνια. Οι κυβερνήτες της χώρας είναι παίγνια στο σύστημα των ισχυρών. Ισχυροί είναι οι ολιγάρχες του πλούτου και το ταμείο της μαφίας. Αν θέλετε, πιστέψτε τα. Αν δεν θέλετε, κρατήστε τα στην άκρη. Θα μεταδώσουμε κάποια νέα στοιχεία που υπάρχουν με την υπόθεση του εκφοβισμού των εισαγγελικών λειτουργών. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα το απόγευμα του Σαββάτου, ο Αιγύπτιος φέρεται να είναι ισοβήτης, ο εντολέας, ο οποίος κρατείται στις φυλακές διαβατών από το 2017. Ο ισοβήτης, ηθικός αυτουργός, είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και για ληστείες. Η αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε σύλληψη ενός εντολοδόχου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει απόπειρα ρήψης χειροβομβίδων σε εισαγγελικό λειτουργό. Έχει γίνει έρευνα στο σπίτι Έλληνα, ο οποίος φέρεται να έχει παραδώσει τη χειροβομβίδα. Φέρεται να έχει εντοπιστεί ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Το ερώτημα είναι πώς βρέθηκε ο Αιγύπτιος εκτός φυλάκης. Με τον ίδιο τρόπο του κύριου Πλεύρη. Εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Στη μέση είναι και μια υπόθεση ναρκωτικών. Ο Αιγύπτος επρόκειται να παραλάβει τη χειροβομβίδα και συνελήφθη με την παραλαβή. Οι αστυνομικοί φέρεται να έχουν ενημερώσει μια συγκεκριμένη ομάδα δικαστικών λειτουργών να φύγουν από το σπίτι τους. Σε μια χώρα που οι αρχές ενημερώνουν δικαστικούς λειτουργούς να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, η δημοκρατία δεν λειτουργεί. Το ο Θεός να βάλει το χέρι του είναι το λιγότερο. Θα δούμε κι άλλα. Εγώ εύχομαι η έρευνα που έκανα σήμερα να μην είναι αλήθεια. Εύχομαι να είναι όλα ψέματα. Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ και σήμερα με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη να είναι στα ντεκ. Μάκη Ιωαννίδη να είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με πολλή επικαιρότητα σήμερα. Σε λίγη ώρα ξεκινάει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Η ρεβάνς του 3-2 της πρώτης αναμέτρησης στην Τούμπα ο αγώνας αυτός. Θα πάμε σε λίγο να πάρουμε ρεπορτάζ για το πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ και πώς έχει ετοιμαστεί για αυτή την αναμέτρηση. Αλλά δεν είναι και μοναδική αναμέτρηση με ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς υπάρχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι η ομάδα που είναι με την πλάτη στον τοίχο, γιατί πάει, στοχεύει στο 3-3 στις προκρίσεις. Μια δύσκολη αποστολή, όσο και αν εύκολη μπορεί να φαντάζει, λόγω του γεγονότος ότι κακά τα ψέματα ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα και ουσιαστικά θα παίξει με κάποιες ομάδες που είναι υποδιέστερες. Πάντα αυτές οι διοργανώσεις κρύβουν εκπλήξεις, κρύβουν κινδύνους και καλό είναι να, όπως πάνε ακριβώς τώρα στον Παναθηναϊκό, κρατώντας χαμηλό προφίλ, χαμηλά την μπάλα, παρά την νίκη που πέτυχαν, να αντιμετωπίσουν την Πάξη για να πάρουν την πρόκριση. Έχουμε λοιπόν πολλά παιχνίδια τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει αρκετά και έχουμε και τελικά αποτελέσματα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Στο 47 δεύτερο ημίχρονο, Μακάμπι Τελαβίβ, Σέριφ Τιρασπόλ 1-0. Η Μακάμπι έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση. Και έχουμε τρία παιχνίδια. Μίτλαντ Μπεσίκτας 0-0, Πάφος Χάιντουκ 0-0 και Κράλοβε με την Τρόμσον στο 0-0. Στις 8:45 το παιχνίδι που σας είπαμε λίγο νωρίτερα, ΠΑΟΚ Καραμπάχ, Άντερλεχτ Χάμαρμπι. Το ζευγάρι αυτό ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, γιατί θα βρει πιθανότητα τον νικητή στον δρόμο του. Βερεσβάρος Τβέντε, Μπενφίκα, η οποία έχασε το πρώτο παιχνίδι από τη Σεντγκάλεν με 2-1, αντιμετωπίζει την ελβετική ομάδα. Στο Κόφερενς τώρα έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα. Έχουμε το Αθλέτικ Εσκαλάντες από την Ανδόρα με τη Βαντούζα του Λιχνεστάιν 0-2. Το Μπολ Καζακστάν Πανεβέζης πήγαν στα πέναλτι. Η ομάδα του Καζακστάν με 3-2 πήρε και την πρόκριση. Τώρα στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη έχουμε κάποια σκορ. Ούντα Λετωνία Στεάου Βουκουρεστίου 1-0. Γιάμπλονετς Βαρατζίν 1-0. Ζήρα Αζερμπαϊτζάν Παϊντέ Εστονίας 1-0. Ίντερ Τούρκου Μπασάκ Σεχίρ 1-0. Κάλιο Εστονίας. Αυτά όλα τα παιχνίδια είναι με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Κάλιο Εστονίας με τη Σέλμπουρν στο 0-1. Νοά Ζίμπρου Κινσινάου 2-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια στα οποία έχουμε σκορ μέχρι στιγμής. Τώρα έκανε η Ίντερ Τούρκου το 2-0 απέναντι στην Μπασάκ Σεχίρ. Ξεκίνησαν τώρα πολλές αναμετρήσεις και είμαστε στο 6ο προς 7ο λεπτό. Βελές Μότσαρ από τη Βοσνία, Στρέντα Σλοβακίας 0-0. Όπως και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, Γιόρμπις 1 από Λουξεμβούργο, Δυναμό Μίνσκ, Ντεύτσι Μπακού Αζερμπαϊτζάν, Ζαλγίρις Κάουνας Δυναμό Τυφλίδας. Το Ροσβάν από τους νήσους Φερόες Μάδερουελ Σκωτίας, Μπράνουν Βεσιτέα Κλούς Νόρτσελαντ Γκάις και Πετρουκόμ Μολδαβίας με την Μπόρα Τσεμπάνια Λούκα. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι στο 0-0. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και να μπούμε στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, που έχουμε και σήμερα αρκετά πράγματα να σας μεταφέρουμε, γίνονται κοσμογονικές εξελίξεις στο ποδόσφαιρο. Με πολλά πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στο εγγύς μέλλον. Πολύ σύντομα, ίσως και πιο σύντομα από ό,τι φανταζόμασταν. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη η οποία έρχεται σαν βόμβα να σκάσει, με την FIFA να έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας εταιρείας και πώλησης μερίδιου της Ομοσπονδίας σε ιδιώτες. Κάτι το οποίο έχει προξενήσει μεγάλες αντιδράσεις και έτσι ήρθε άμεση αντίδραση από την UEFA, όπου οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA συμφώνησαν σήμερα με τηλεδιάσκεψη να απορρίψουν ομόφωνα την πρόταση της FIFA για πώληση ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά και άλλων διοργανώσεών τους σε ιδιώτες επενδυτές. Η συγκεκριμένη πρόταση ασφαλώς προκάλεσε μεγάλο ντόρο, κυρίως στην Ευρώπη, με την UEFA να θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη αλλοιώνει τον χαρακτήρα και ουσιαστικά βάζει σε κίνδυνο ακόμα και το ίδιο το Μουντιάλ. Κοινή στάση λοιπόν ήρθε με ανακοίνωση της UEFA, η οποία ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ, αναφέρει ότι είναι διατεθειμένη να πάει ακόμα και σε μποϊκοτάζ του Μουντιάλ. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Τη στιγμή που στην FIFA ετοιμάζουν πανηγυρική φιέστα με 64 χώρες και να αυξήσουν τις ομάδες, η UEFA είναι αυτή η οποία πλέον σκέφτεται πολύ σοβαρά, αν δεν αλλάξει κάτι, αν δεν συνετιστεί η FIFA, να μπει σε μια διαδικασία που θα μποϊκοτάρει την διοργάνωση του επόμενου Μουντιάλ, το οποίο θα γίνει στα γήπεδα της Ισπανίας, Πορτογαλίας και του Μαρόκο. Μάλιστα εξέδωσαν ανακοίνωση αρκετά καυστική και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να συνετίσουν την FIFA, γιατί διαφορετικά θα δούμε πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή, και ευχόμαστε να μην φτάσουμε στο τελευταίο σενάριο, εκεί όπου να υπάρχουν συνέπειες για το παγκόσμιο κύπελλο γυναικών που θα γίνει το 27 στη Βραζιλία, αλλά και το παγκόσμιο που θα γίνει το Μουντιάλ στην Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, όπως σας είπαμε. Πραγματικά, από τη στιγμή που ο Ινφαντίνο έγινε ένα και το αυτό με τον Τραμπ, και όλο αυτό το κολλητιλίκι που αποκτήσανε δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Ο Τραμπ είδε ότι το ποδόσφαιρο έχει τεράστια δυναμική. Μέχρι πρότινος το ποδόσφαιρο στην Αμερική ούτε καν το ακουμπούσανε. Τώρα όμως, όταν καταλάβανε ότι υπάρχει αρκετό ψωμί εντός εισαγωγικών, θέλησε και μπήκε σε μια διαδικασία της εμπορευματοποίησής του, χρησιμοποιώντας τον Ινφαντίνο ως δούριο ύπο, προκειμένου να τον ανοίξει το δρόμο. Και λέμε να του ανοίξει το δρόμο, γιατί εδώ καταλαβαίνετε ότι πέρα από την JB Morgan, η οποία είναι η πρώτη η οποία έχει εκφράσει αυτή την πρόθεσή της να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει και ο γαμπρός του Donald Trump, ο Kushner, ο οποίος είναι και αυτός διατεθειμένος να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Τώρα, υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ξεκινήσαμε λίγο με αυτό την εκπομπή, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό και μπορεί τώρα απλά έτσι λίγο να το λέμε, αλλά σίγουρα έχει πολύ ψωμί από πίσω. Προσπαθούν οι άνθρωποι της UEFA να μπουν σε μια διαδικασία ώστε να βρουν αντίπαλο δέος για τον Ινφαντίνο, για τις επικείμενες εκλογές που υπάρχουν, γιατί με τα υπάρχοντα δεδομένα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντίπαλος απέναντι στον Ινφαντίνο, και προσπαθούν να προσεγγίσουν τον Γκάι Λιφί, ο οποίος, αν τελικά αποδεχτεί και αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τότε αυτόματα θα υπάρχει δυνατότητα, πέρα από τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες θα είναι compact, δηλαδή 55 ψήφοι, να τραβήξουν πολλούς ψήφους και από την Ασία, και σιγά σιγά να δουν τι άλλο μπορούν να τσιμπήσουν και από τις υπόλοιπες χώρες. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα τραβήξει πολύ, ελπίζουμε να μην είναι σε βάρος του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πάμε τώρα να μπούμε στα δικά μας τα θέματα. Πριν ξεκινήσουμε και πάμε στα ρεπορτάζ για Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ που παίζουν σε λίγη ώρα, αλλά και Ολυμπιακό και ΑΕΚ, και φυσικά στο μπάσκετ, γιατί και έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε χθες μια αναπάντηχη έκπληξη για την ΑΕΚ, η οποία περίμενε το δώρο από την Τούν και της ήρθε από την Λεχ Πόζναν, από την Αρχάους. Η Αρχάους, η οποία έχασε το πρώτο παιχνίδι 4-1 στην έδρα της, έκανε το απίστευτο, κέρδισε 4-1 μέσα στην... ανέτρεψε τέλος πάντων το παιχνίδι στο δεύτερο αγώνα, την πρόκριση στο δεύτερο αγώνα, και βρέθηκε πλέον στην επόμενη φάση, κάτι που έσπρωξε την ΑΕΚ στην επόμενη φάση να είναι στους ισχυρούς της βαθμολογίας. Τώρα το θέμα αυτό έχει και μια άλλη προέκταση, γιατί η Πολωνία κατέχει αυτή τη στιγμή την 11η θέση στη βαθμολογία της UEFA, έχοντας ένα προβάδισμα 1.800 βαθμών από την Τσεχία και 2.600.000 από την Ελλάδα, αλλά πλέον έχασε και μία εκπρόσωπο. Έτσι λοιπόν, οι διαφορές μπορούν εύκολα να καλυφθούν εάν ΑΕΚ και Ολυμπιακός καταφέρουν να περάσουν στη League Phase. Και λέμε ΑΕΚ και Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός φυσικά, γιατί ο Όφη έχει ήδη εξασφαλισμένη θέση μαζί με τον ΠΑΟΚ, είτε θα είναι στο Europa Link είτε θα είναι στο Conference. Η Τσεχία τώρα έχει σίγουρη εκπροσώπηση, αφού η πρωταθλήτριά της Σλάβια μπήκε κατευθείαν στη League Phase. Η Σπάρτα Πράγας αντιμετωπίζει τη Λιόν στον προκριματικό γύρο και είναι πιθανή αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-off της διοργάνωσης, και είναι ένα ζευγάρι που μπορεί να κρίνει την 10η θέση στην UEFA. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή 43.225 βαθμούς με 5 ομάδες να έχουν οι Τσέχοι. Πολωνία 42.625 βαθμούς με 5 ομάδες να έχουν οι Πολωνοί. Και Ελλάδα 40.812 βαθμούς με 5 ομάδες να έχει και η Ελλάδα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να δούμε τις ελληνικές ομάδες να έχουν καλά αποτελέσματα και ταυτόχρονα να μπορέσουν να αποκτήσουν θέσεις που θα μας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στο επόμενο, στο εγγύς μέλλον. Λοιπόν, θα πάμε στην Θεσσαλονίκη να ξεκινήσουμε εκεί αντίστροφα σήμερα, γιατί είναι πρώτο μπυλώνο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Δυναμό, 8:45 η συγκεκριμένη αναμέτρηση, και λογικά θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Νίκο Πετρουλάκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ πόσο ΠΑΟΚ μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να θεωρείται εύκολο για τους για την ομάδα του ΠΑΟΚ, με δεδομένο ότι κατάφερε να πάρει την νίκη μέσα στο Κίεβο, αλλά έχουν συμβεί αρκετά το τελευταίο διάστημα, όπως με τον ορισμό των Πολωνών διαιτητών. Πολωνοί, Ουκρανοί τώρα είναι ένα και ταυτό, έχουν εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ τους, και σε αυτό φοβούνται στον ΠΑΟΚ μήπως έτσι προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια κατάσταση τέτοια. Υπάρχουν και καταγγελίες που έγιναν από την Δυναμό προς τον ΠΑΟΚ αναφορικά με όσα έγιναν εκεί με τους οπαδούς. Οπότε στον ΠΑΟΚ θέλουν να φυλάνε τα ρούχα τους, θέλουν να πετύχουν μια άνετη πρόκριση για να συνεχίσουν και να προχωρήσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι λίγο να πάμε Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον Νίκο Πετρουλάκη, αλλιώς να πάμε να ακούσουμε. Ωραία. Αφού δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε Θεσσαλονίκη, θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, του Λύση, ο οποίος μίλησε χθες για την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε λίγο και μετέφερε το πώς έχει στο μυαλό του να παρατάξει την ομάδα για τον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου.
1: A target for tomorrow.
2: Μου άρεσαν αρκετά πράγματα στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά η αντίδραση που έδειξε η ομάδα όταν έχανε την μπάλα και ο τρόπος που πολύ γρήγορα πίεζε για να επανακτήσει την κατοχή. Ελπίζω να κάνουμε το ίδιο και στο αυριανό παιχνίδι. Κάτι το οποίο θα ήθελα να βελτιώσουμε αύριο θα ήταν η αντίδραση που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι αρχίσαμε να ρίχνουμε τις γραμμές μας πιο πίσω. Ήταν κάτι το οποίο δεν μου άρεσε και θα ήθελα να το βελτιώσουμε με σκοπό να τα πάμε καλύτερα απέναντι στην Δυναμό στο αυριανό μάτς.
1: I've been looking forward for this match, to play my first match in Tumba, to feel our fans, and to live it. So I'm really happy that tomorrow is coming. So I try to enjoy it deeply.
2: Έχω δει αρκετά βίντεο στο YouTube από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον Λέο Μάτος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε όταν ήταν να αναλάβω την ομάδα. Έψαχνα να βρω βίντεο από τους οπαδούς, είδα αρκετά βίντεο. Έτσι λοιπόν ανυπομονώ να ζήσω την εμπειρία της Τούμπας. Είμαι πολύ χαρούμενος που αύριο θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας και ανυπομονώ να το ζήσω όλο αυτό.
1: That we love, for sure we have to try to... That we love or that we hate, so we have to try to... It's in our hand and a lot of more hands for sure to be there tomorrow. It's we have at the end of the match a really nice feeling to remember.
2: Όχι, δεν έχω άγχος. Είμαι αρκετά χαρούμενος που θα ζήσω αυτή την εμπειρία αυτών των παιχνιδιών. Όταν αποφασίζεις να γίνεις προπονητής, ζεις και πεθαίνεις με τέτοιου είδους αποφάσεις ότι πρέπει να παίξεις τέτοιου είδους παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν υπάρχει καμία πίεση. Είναι όλα στα χέρια μας. Θεωρώ πως αν είμαστε εμείς καλοί, θα μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση.
1: So now it's better. So everyone is better. Ali for sure. No, we know it. But well, it's important. We are in a better moment, in a better physical condition. But we have to improve for sure.
2: Είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν πριν από μία εβδομάδα. Ο Τάχαλ είναι γνωστή η κατάστασή του. Ο Αρίτζ είχε ένα θέμα τραυματισμού, μπήκε σε ένα κομμάτι του προηγούμενου αγώνα και τώρα είναι σε σίγουρα καλύτερη κατάσταση. Το δεδομένο είναι ότι μία εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων σημαίνει καλύτερη φυσική κατάσταση, ωστόσο σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία απομένουν για να βελτιώσουν στο παιχνίδι τους.
1: He show every match, every training, because there's a team back that helps him to be a better player. So we are really happy to have him in the team for sure, and he's really happy to have a lot of mates that support him to be a better player.
2: Ο Ντέλιας είναι ένας φανταστικός παίχτης. Το αποδεικνύει στο γήπεδο κάθε φορά που αγωνίζεται. Ωστόσο και ο αντίπαλός μας έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, παίχτες κλειδιά όπως είπε, όπως είναι ο Πονομαρένκο και τρεις-τέσσερις άλλοι παίχτες οι οποίοι και αυτοί μπορούν να κάνουν την διαφορά. Ο Κωνσταντέλιας είναι ικανός να δείξει στο κοινό, σε όλους, ό,τι κάνει καθημερινά στις προπονήσεις και φυσικά στους αγώνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τον έχουμε στην ομάδα μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχει γύρω του ανθρώπου που τον υποστηρίζουν για να δείξει τον καλύτερο του εαυτό.
0: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν ξεκίνησε για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Θα πάμε Θεσσαλονίκη σε Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM να μας δώσει έτσι πόσο ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τη συγκεκριμένη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου βεβαίως πριν από λίγο έγιναν γνωστές και ενδεκάδες αυτού του παιχνιδιού που αρχίζει σε λιγότερο από μισή ώρα. Από πλευράς ΠΑΟΚ θα παίξουν ο Παυλένκα κατά το ακολουθό, στο Κένι δεξιά, ο Γκόμες αριστερά. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Μιχαλίδης με τον Χατζηδιάκο, στα χάφο ο Ζαφίρης με τον Σανταμαρία, δεξιά ο Ζίβκοβιτς στην επίθεση, αριστερά ο Τάισον, δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου. Δεν έχει καμία αλλαγή σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας, εκτός από τον Τάχα Άλλη που είναι έξω και στη θέση του μπήκε ο Τάισον. Δηλαδή, σαν αλλαγή μπήκε στο 13 ο Τάισον. Αυτή την ενδεκάδα διατηρεί ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, Δυνάμο Κιέβου με Σουρκής, Σιχ και Τζιώρα, Τιαρέ, Μιχάβκο, Μπράσκο, Λονκίν, Ρεντούσκο, Μουλιάλσκι, Βολόσιν και Πονομαρένκο. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα της ομάδας της Δυναμό Κιέβου. Αυτή την ώρα υπάρχει φιλικό παιχνίδι του Άρη στην Ιταλία με την Μόντσα. Ο Άρης προηγείται 2-0 στο 55 με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και πολύ ωραία γκολ, τα οποία πέτυχαν το δεύτερο ειδικά του Ράσι, ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά και το πρώτο του Κατεβέρε. Ο Μύρος ήταν πολύ καλό με ωραίους συνδυασμούς των παιχτών του Άρη. Είναι καλός ο Άρης σε αυτά τα πρώτα 55 λεπτά. Ο Καντεβέρ και ο Κουαμέ είναι αυτοί που εντυπωσιάζουν, πραγματικά εντυπωσιάζουν. Είναι καταπληκτικοί στην επίθεση, ενώ πάρα πολύ καλός είναι ο Γκαρέ. Από εκεί πέρα υπάρχει μία περίπτωση μεταγραφής του ΠΑΟΚ και μία περίπτωση μεταγραφής του Άρη. Για τον ΠΑΟΚ, για δεξί μπακ λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Να πω βεβαίως πρώτα ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με ρηγωτή ασπρόμαυρη φανέλα στο σημερινό παιχνίδι, όπως τουλάχιστον αποφασίστηκε. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, για δεξιό επιστοφύλακα, ο Γάλλος Γουλιάμ Μίκελ Μπρενσίς είναι ο παίκτης τον οποίο θέλει ο προπονητής ο Αλέσιο Λύση. Όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση αυτού του παίκτη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ενώ και από την άλλη πλευρά, οι Ισπανοί επιμένουν ότι ο Άρης θέλει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος βεβαίως είναι επιθετικός. Αλλά παρόλα αυτά ο Ράφα Μύρ, για τον οποίο μιλάμε, της Σεβίλης, ο οποίος φεύγει από τη Σεβίλη, πιθανότατα να είναι στον Άρη. Αυτό σημαίνει ότι ίσως μπορεί να πουληθεί ο Μωρόν, να είναι η επόμενη φάση, ότι μπορεί να πουληθεί ο Μωρόν. Να σημειώσω ότι στο σημερινό μάτς του Άρη με τη Μόντσα που παίζουν αυτή την ώρα είναι παρόν και ο Βαρέλα, ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει το γιο του στην Μόντσα. Παίζει εκεί και τον έβαλε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο σαν αλλαγή. Είναι νεαρός, αλλά ο Βαρέλα ο μικρός, ο Γκουστάβο Βαρέλα, από τα 12 του χρόνια μέχρι τα 17 του χρόνια ήταν στον ΠΑΟΚ, όσα δηλαδή και ο πατέρας του 5 χρόνια στην ομάδα όταν κατέκτησε και πρωταθλήματα και κύπελα. Και να κλείσω, Μάκη, με τον Ηρακλή, όπου βεβαίως στον Ηρακλή αυτό που περιμένουμε είναι μεταγραφικές κινήσεις. Από εδώ και πέρα, λένε οι πληροφορίες για τον Ντάριο Σάριτς. Δεν γνωρίζουμε αν τελικά είναι αυτός για τη μεσαία γραμμή και για το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Νιζέτ ήταν ο κορυφαίος στο χθεσινό φιλικό του Ηρακλή με την Παλέρμο, στο οποίο ανέφερε ο Ηρακλής ένα καλό σχετικά αποτέλεσμα. Έβαλε και τον γκολ, το 1-1, είχε και δύο δοκάρια ο Ηρακλής. Ήταν πάρα πολύ καλός. Και σημειώθηκε και ένα περιστατικό ωραίο, ο Ιντζάγκη, αυτός ο μεγάλος φορ της Ιταλίας, μόλις είδε τον Ματσάρη, ουσιαστικά από λόγους σεβασμού και όχι μόνο, έσπευσε να δει φωτογραφία μαζί του, αναμνηστική φωτογραφία. Τρίτο φιλικό θα δώσει ο Ηρακλής με την Πάρμα, φυσιολογικά στο κανάλι της Πάρμα θα είναι το παιχνίδι αυτό την Κυριακή, κλείνει και επιστρέφει στην Ελλάδα, ενώ μία ακόμη μεταγραφική κίνηση για τον Ηρακλή. Επιμένουν ότι ο Ηρακλής θέλει και τον David Bois. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη, πέρα από την μπασκετική είδηση που βγήκε τώρα το βράδυ, ότι η Μάλαγα ανακοίνωσε επίσημα τον Νουά, είναι παίκτης της Μάλαγα, φεύγει από τον μπάσκετ του Άρη, πάει στη Μάλαγα και αυτό ανοίγει το δρόμο στη μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούμπο στον Άρη, που όπως λένε οι πληροφορίες θα είναι παίκτης του Άρη τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.

Αφήνουμε λοιπόν τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σε λίγη ώρα αντιμετωπίζει Δυναμό Κιέβου, και πάμε στην έτερη ομάδα, η οποία σήμερα έχει ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, υποχρεώσεις θα λέγαμε καλύτερα, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει και αναζητάει μια νίκη για πάρα πολλούς λόγους. Ο Παναθηναϊκός που είπαμε ότι παίζει με, πάει να κάνει το τριπλούμ, δηλαδή με τρία βήματα να κάνει και το άλμα που θα το φέρει στη league phase του Conference League. Και από εκεί και πέρα ψάχνει να βρει τον τρόπο αυτόν που θα του δώσει τη δυνατότητα να ξεπεράσει σήμερα ανώδυνα το εμπόδιο της Πάξη. Έτσι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, η νίκη δεν αλλάζει κάτι για αυτόν, δηλαδή για την κατάταξή του στο ranking list στη φετινή χρονιά. Σίγουρα όμως οι νίκες αυτές προσθέτονται, τα είπαμε νωρίτερα, στον εθνικό μας συντελεχτή. Χρειαζόμαστε τη νίκη. Σίγουρα η νίκη αυτή θα τον βοηθήσει να έχει καλύτερη ψυχολογία για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του προσπάθειας, αλλά σιγά σιγά όσο νούπου και για το πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα είναι έτοιμος για να βρεθεί στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό δηλαδή, όπου θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, 5 και 11 Αυγούστου οι δύο αναμετρήσεις. Τώρα, αγωνιστικά, ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν είχε εξτρά προβλήματα. Μοναδικός απώντας ήταν ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος ακόμα δεν είναι έτοιμος και δεν μπορεί να μπει σε συνθήκες αγώνα. Τώρα, αναφορικά με την δεκάδα η οποία θα παραταχθεί στο γήπεδο, αναμένεται να είναι ο Ρίγκβαν Τρόγκελεν μαζί με τον Αχμέτ Τουμπά να διεκδικούν τη θέση του αριστερού στόπερ δίπλα στον Στέφαν Ντεφράι, με τους Φακούντο Πελίστρι και Ανάς Ζαρουρί να μονομαχούν για μια θέση στο δεξί άκρο της άμυνας. Κατά τα άλλα, λίγο πολύ είναι γνωστά τα πράγματα για το πώς θα είναι οι υπόλοιπες 9 θέσεις. Ινιάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, Τσάπρας Κυριακόπουλος θα είναι στα άκρα, ο Ντεφράι μαζί με έναν από τους δύο που σας είπαμε νωρίτερα, είτε τον Τουμπά είτε τον Ντρόγκελεν, και έχουμε μετά Ετιέν Καμαρά, Άνταμ Τσερίν, Αντριάνο Γιάγκουσιτς στον άξονα, Σαντίνο Αντίνο και τον Αντρέα Ντετέι στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει 23 παίχτες στην αποστολή, Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Βαντρόγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Κουντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρη, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ντετέι και Ράστοντερ είναι οι παίχτες που είναι στην αποστολή. Εκτός έχει μείνει ο Γιώργος Κυριόπουλος και ο Κρίστιανσεν, που σας είπαμε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος για να μπορέσει να αγωνιστεί. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είδε χθες με περηφάνεια, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, και γιατί να μην μπορούμε να το πούμε, ένας παίχτης ο οποίος απέκτησε, έκανε την τελευταία του εμφάνιση με τη Χάπολη Μπερσεβά, την οδήγησε στην πρόκριση με την ασίστ που έδεσε στο 80 λεπτό στον αγώνα με τη Βίγκεγκουρ, και έτσι πλέον ο Κίνγκς Κανκουά ετοιμάζεται για να έρθει στην Ελλάδα. Μια μεταγραφή που χρειάστηκαν περίπου 4,2 ευρώ για να υλοποιηθεί, και άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ που θα είναι απολαβές του Κανκουά. Ο Κανκουά θα περάσει ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό, και αύριο αναμένεται να υπάρχει η επίσημη ανακοίνωσή του. Η λογική λέει ότι σήμερα θα είναι στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, αλλά να θυμίσουμε ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στους προκριματικούς γύρους λόγω της συμμετοχής του στα Champions League, στα προκριματικά του Champions League με την Περσεβά. Θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό εφόσον ο Παναθηναϊκός πάει στη link phase του Conference League. Άρα λοιπόν είμαστε ακόμα σε αναμονή για την ομάδα του Παναθηναϊκού και την προοπτική αυτή για το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει, μάλλον να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του. Νομίζω βγήκε και η εντεκάδα πλέον, η επίσημη εντεκάδα, οπότε μπορούμε να πάμε εκεί. Ναι, σωστά. Έχουμε λοιπόν Πένια κάτω από τα δοκάρια για την ομάδα του Παναθηναϊκού, Τσάπρας, Κυριακόπουλος δεξιά και αριστερά στην άμυνα, Ντεφράι, ο οποίος θα είναι και αρχηγός, ο Ντουμπά τελικά επιλέχθηκε να είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, στη μεσαία γραμμή Ετιέν Καμαρά, Άνταμ Τσερίν σε θέση 8,
Πιο προεθυμένος θα είναι ο Γιάκουσιτς και από εκεί και πέρα Αντίνο Ζαρουρί δεξιά και αριστερά. Ντετέι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα που θα ξεκινήσει σε περίπου μία ώρα απέναντι στην Πάξη, με τον Παναθηναϊκό να αναζητάει ασφαλώς αυτή τη νίκη που τους λόγους τους εξηγήσαμε παραπάνω. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε στην ΑΕΚ, εκεί που ενώ φαινόταν ότι τα πράγματα πηγαίναν αρκετά καλά, υπήρχε μια ηρεμία, υπήρχε μια ικανοποίηση για τις κινήσεις που έγιναν κτλ. Το φιλικό που έγινε με την Σάμσουνσπορ δεν ήταν και το ιδανικό για την ομάδα της Ένωσης. Εντάξει, η ΑΕΚ έπαιξε με πολλές αλλαγές, με πολλά νέα πρόσωπα και ήταν λογικό να τις λείπουν οι αυτοματισμοί συνεργασίες μέσα στο γήπεδο. Δεν ήταν δηλαδή μια συγκροτημένη ομάδα, δεν είχε στη συνοχή η ομάδα της ΑΕΚ στο φιλικό με την Σάμσουνσπορ. Υπήρχαν κάποια θετικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα ένα πρεσάρι ψηλά με Ζήνη, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Ελίασον, δούλεψε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ πέτυχε και ένα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαν πάρα πολύ τα πράγματα, λίγο η κούραση, λίγο οι αλλαγές. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Φάνηκε ότι ο Γεωργίεφ ήταν, δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ήταν εμπλεκόμενος στα γκολ τα οποία δέχτηκε η ομάδα της ΑΕΚ. Πάλι δεν είχε καλή εικόνα ο Σαχαμπό, αλλά και ο Πενράις, παίχτες που έτσι όπως φαίνεται στην παρούσα φάση, αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα, μην θεωρήσετε έκπληξη αν αλλάξουν τα δεδομένα και ίσως να δουν την πόρτα της εξόδου από την ομάδα της ΑΕΚ. Λέμε εάν. Τώρα, από εκεί και πέρα είδαμε ένα μικρό δείγμα του Μάγερ, αλλά νομίζω ότι ο Λόβρο Μάγερ θα έχει τη δυνατότητα να μας δείξει πολλά περισσότερα από την Κυριακή. Φαίνεται να είναι ένας επιθετικός χαφ που κινείται εσωτερικά ανάμεσα στις γραμμές και 100% έχει πολλή ποιότητα. Θέλει χρόνο όμως και νομίζω ότι είναι ευκαιρία για το φιλικό το οποίο υπάρχει την Κυριακή να τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Η ΑΕΚ λοιπόν, οι οποίοι είναι στους ισχυρίους και όλοι θέλουν, λέει, το ζευγάρι Τσέλι Αραράτ να έρθει Δευτέρα στην κλήρωση από κοντά, και Ελλάς, Καριάτα, Αρχάος, Βίκινγκ, και είναι λογικό αυτό, είναι ομάδες που η ΑΕΚ έχει σαφώς τον πρώτο λόγο. Από εκεί και πέρα στην ΑΕΚ είναι έτοιμοι προσπαθούν να είναι έτοιμοι για τον αγώνα που θα γίνει στα μέσα Αυγούστου, ώστε να έρθει ο στόχος της πρόκρισης στη Link Face. Αγωνιστικά τώρα η ΑΕΚ, πέρα από το φιλικό, δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο να σταθούμε, πέρα από την συμμετοχή πλέον σε κανονικούς ρυθμούς από τον Δημήτρη Καλοσκάμη, ο οποίος εξεπέρασε το πρόβλημα που είχε το προηγούμενο διάστημα και είναι έτοιμος πλέον ίσως να παίξει και στο τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ απέναντι στη Σέντρου Ίντεν την κυριακή αυτή αναμέτρηση, προκειμένου να υπάρχει έτσι και μια εικόνα και από αυτόν, για τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς. Λοιπόν, αφήνουμε πλέον και την ΑΕΚ και πάμε σιγά σιγά στον Ολυμπιακό, όπου και εδώ έχουμε πάρα πολλά να σταθούμε και να αναφέρουμε. Καταρχάς πάμε στα αυτά τα οποία έγιναν σήμερα και ξεκινάμε με την ανακοίνωση του Γκουστάβο ο οποίος πλέον είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός έφυγε από την Φαμαλικάο. Οι Ερυθρόλευκοι τον απέκτησαν όμως μέσα από την Nottingham Forest, η οποία τον απέκτησε ουσιαστικά με 20 εκατομμύρια ευρώ και με μορφή δανεισμού έρχεται πλέον για να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Τριγωνικές σχέσεις, τριγωνική επίθεση που κάνανε στο NBA, κάτι τέτοιο. Πρόκειται λοιπόν για έναν παίχτη που η αξία του είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια βάσει του Transfer Market. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να δώσει λύσεις. Πέρσι είχε αρκετές συμμετοχές, γύρω στις 33-34 και είχε πετύχει και 4 γκολ. Και σήμερα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Οκ, τα τετριμένα, τα κλισέ.
Είναι ωραίο που έρχομαι σε μια μεγάλη ομάδα της Ελλάδος. Εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και κάποιοι Βραζιλάνοι. Τσικίνιο, Ζώτα, Κάρμο, τους ξέρω από το Πορτογαλικό πρωτάθλημα, είπε μεταξύ των άλλων ο Γκουστάβο Σάβ, ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί το νέο απόκτημα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Εδώ τώρα με τον Ολυμπιακό έχουμε ένα μεγάλο σύριαλ το οποίο κρατάει αρκετά και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Το όνομα του Σαλάχ Εντίν είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να τον εντάξει στο δυναμικό του. Η κατάσταση με τον Σαλάχ είναι αρκετά, θα λέγαμε, περίεργη και είχε περάσει αρκετά στάδια από τη χθεσινή ημέρα. Καταρχάς, όλα έδειχναν ότι άμα το πάρουμε έτσι ιστορικά το συγκεκριμένο θέμα, όλα έδειχναν ότι ο Μαροκινός ήταν θετικός, είχε ανάψει το πράσινο φως, ήθελε να έρθει, εν πάση περιπτώσει, στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τις επαφές με τη Ρώμα για το δανεισμό του ή τέλος πάντων την απόκτησή του, και μάλιστα όλα έδειχναν ότι ήταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Φαινόταν ότι μόνο οι υπογραφές απέμεναν να πέσουν. Ωστόσο όμως το βράδυ της Τετάρτης εχθές άλλαξαν πολλά. Ο Σαλάχ εμφανίζονταν να προτιμάει να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλο πρωτάθλημα και όχι στον Ολυμπιακό, προκαλώντας έτσι πολλά ερωτηματικά. Ήταν μια πληροφορία που ουσιαστικά άλλαξε το σκηνικό. Και εκεί που όλοι θεωρούσαν ότι δεν προχωράει η περίπτωση του Σαλάχ με τον Ολυμπιακό, ήρθε σήμερα το πρωί νέο δημοσίευμα από την Ιταλία. Θα μου πεις τώρα με τα δημοσιεύματα αλλάζουν τα δεδομένα. Όχι, αλλά για να υπάρχει το δημοσίευμα κάτι γίνεται, κάτι υπάρχει, και συνήθως οι Ιταλοί έχουν καλούς σχέσεις με τους μάνατζερ, και αναφέρει ότι ο παίχτης είναι έτοιμος να υπογράψει με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2030. Επομένως, είναι ένα θέμα το οποίο έχει εξέλιξη. Στον Ολυμπιακό πλέον τηρούν σιγή ηχθείως, έχουν χαμηλούς τόνους, και οτιδήποτε βγαίνει για το συγκεκριμένο θέμα βγαίνει κυρίως από την πλευρά της Ιταλίας. Οπότε θα πρέπει να δούμε και να περιμένουμε αν τελικά θα υπάρχει καπνός και τελικά ο Σαλάχ θα καταλήξει στην ομάδα του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάντοτε παραμένουμε στα θέματα του Ολυμπιακού, αλλά ένα θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό, αλλά και πολλές άλλες ομάδες, και εγώ δεν το ήξερα, σήμερα το έμαθα και προκαλεί έτσι ιδιαίτερη εντύπωση. Αλλάζουν τα δεδομένα με τους κοινοτικούς παίχτες. Τι γίνεται τώρα? Πλέον κοινοτικοί παίχτες β' ζώνης θεωρούν παίχτες, συγγνώμη, οι οποίοι προέρχονται και από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, αυτό το ξέραμε μέχρι πρότινος. Ήταν, ας πούμε, το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η Αλβανία και κάποιες άλλες χώρες. Από χθες πλέον η UEFA έδωσε την λίστα για τους κοινοτικούς β' ζώνης. Και είναι από Άγιο Μαρίνο, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Βατικανό, Σκόπια, Βοσνία, Ζερκοβίνη, Γεωργία, Γιβραντάρ, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αγγλία πλέον, Ισλανδία, Κόσοβο, Λιχνεστάιν, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Μόνακο, Νορβηγία, Ουκρανία, Ρωσία, Σερβία και Τουρκία. Κρατήστε τώρα και κάποιες χώρες. Είναι η Τινησία, είναι η Τουρκία, είναι η Αλβανία, όχι η Αλβανία την είπαμε, η Αλγερία, είναι και το Μαρόκο. Χώρες οι οποίες μέχρι πρώτη. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καν στην Ευρωπαϊκή Ζώνη, δεν είναι καν στην Ευρώπη κάποιες από αυτές, θεωρούνται πλέον ότι είναι κοινοτική β' ζώνης. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον Ολυμπιακό, κατά κύριο λόγο, αλλά και για άλλες ομάδες? Για τον Ολυμπιακό όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί πλέον ο Ελκαμπή θεωρείται ότι είναι κοινοτικός, άρα δεν πιάνει θέση ξένου παίχτη. Και αν φυσικά αποκτήσει και το Σαλάχ Εντίν, και αυτός θα μπει στην ίδια διαδικασία. Οπότε έχει περισσότερες θέσεις για ξένους ποδοσφαιριστές. Κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και εξυπηρετεί περισσότερο το σχεδιασμό της ομάδας. Στον Ολυμπιακό τώρα, μια που μιλάμε για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν φύγει πάνω από 29.000 εισιτήρια για τον αγώνα με την ΑΕΜΕΚΕΝ. Να θυμίσουμε, την Τρίτη είναι αυτό το παιχνίδι στις 9 η ώρα. Ο Ολυμπιακός έχει μεταφέρει ότι ήδη έχει δώσει 29.000 και ενημέρωσε ότι οι φίλαθλοι μέχρι τη Δευτέρα θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους, αλλά και τα εισιτήρια διαρκείας για τις διαθέσιμες θέσεις. Άρα λοιπόν αναμένεται να υπάρχει πολλής κόσμος που θα στηρίξει τον Ολυμπιακό σε αυτή του την προσπάθεια. Αγωνιστικά να δούμε λίγο πώς είναι η ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς υπάρχουν θέματα και αρκετές αμφιβολίες εν ώψη του αγώνα με την Νάιμέγκεν, που σαφώς και είναι ίσως και το πιο σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στη φετινή σεζόν, στη σεζόν που θα ξεκινήσει και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Ο Λορέντζο Σιμπιόνι είπαμε ότι δύσκολα θα προλάβει, και πολύ δύσκολα είναι πλέον τα πράγματα για τον Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος και αυτός δεν έχει πολλές πιθανότητες για να αγωνιστεί, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει και ένας προβληματισμός και για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ο αρχηγός της ομάδας του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται από ένα οστικό ίδημα, το οποίο αποκόμισε από το πρώτο φιλικό. Από τότε δεν έχει αγωνιστεί, χάνει προπονήσεις, χάνει αγωνιστικό ρυθμό, χάνει πολύτιμο έδαφος. Ο Ρέτσος επέστρεψε στις προπονήσεις, ιατρικά φαίνεται να βελτιώνεται, αλλά κατά πόσο θα έχει αυτή τη δυνατότητα να έχει και τον ρυθμό είναι μια άλλη ιστορία, οπότε είναι ερωτηματικό για το παιχνίδι με την Νάιμέγκε. Κλείνουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με μια είδηση που αφορά τον Τιτραουή, ο οποίος ακούστηκε πάρα πολύ για τον Ολυμπιακό, ότι θα ήταν πολύ κοντά, όπως και για τον Παναθηναϊκό συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Τελικά ο κύριος Τιτραουή προτίμησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Γαλλία και μάλιστα στην Lens. 23χρονος παίχτης υπέγραψε εκεί συμβόλαιο, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο καθένας κάνει πλέον τις επιλογές του. Λοιπόν, αυτά με τα ρεπορτάζ των ομάδων που υπάρχουν για την Super League, για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, και θα πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε και κάποια άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις ομάδες, και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τον Όφι. Ο Όφι, ο οποίος συνεχίζει να προετοιμάζεται επί Ολλανδικού εδάφους, Όφη, ο οποίος δείχνει ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος, αλλά αυτό το γεγονός δεν φαίνεται να ανησυχεί τον Κόντι, ο οποίος μετά το τελευταίο φιλικό έκανε κάποιες δηλώσεις, θέλησε να δείξει, να μεταφέρει την εικόνα της κριτικής ομάδας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Κόντι, ο οποίος αναφέρθηκε για την μέχρι τώρα προσπάθεια της ομάδας του Όφη.
1: Σίγουρα κρατάω την αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν πολύ καλύτεροι, βρήκαμε καλύτερα τα μαρκαρίσματα με τον αντίπαλο, δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις και ειδικά όταν μπήκαν τα τελευταία 20 λεπτά, 25 με τις αλλαγές, βγάλαμε ακόμα πιο πολύ αντίδραση. Για μένα είναι σημαντικό ότι θέλαμε να γυρίσουμε το σκορ, το γυρίσαμε στο 2-2. Φάγαμε ένα τρίτο γκολ εκεί από ένα εκνευρισμό, πάλι από ένα λάθος ράουτ. Δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν κρατάω σίγουρα το ότι δεχτήκαμε πάλι τρία γκολ. Είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να το βελτιώσουμε. Και δεν έχει να κάνει με τους παίχτες, με το ποιο αγωνίζονται, έχει να κάνει με τη συγκέντρωση. Εγώ θέλω να έχω μια ομάδα με νικητές. Έτσι αισθάνομαι εγώ όταν ξεκινάω να παίζω τα παιχνίδια. Έτσι αισθάνονται και οι παίχτες, όλη η ομάδα. Αυτό το πνεύμα του νικητή να υπάρχει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αλλά θέλω να πω και πάλι εδώ ότι εμείς σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι και παίζουμε με ομάδες που σε μια εβδομάδα ξεκινάνε το πρωτάθλημα. Άρα όλες έχουν 6-7 παιχνίδια στην πλάτη τους με 90 λεπτά, γιατί παρακολουθούμε τους αντιπάλους μας και δεν είναι εύκολο. Εγώ τον ξέρω τον Δημήτρη από πολλά χρόνια πριν, τον είχα παίχτη στον Ολυμπιακό. Είναι ένας αμυντικός δυναμικός, ένας αμυντικός που έχει παίξει πολλά χρόνια στην Ιταλία, άρα η Ιταλία θυμίζεται για το πιο πολύ αμυντικογενές παιχνίδι της και θα μας δώσει σίγουρα μια δυναμική πίσω. Ο Αποστολάκης νομίζω ένα παιδί που ξέρουμε όλοι ότι καλός ή κακός μπορεί να παίξει πάρα πολλές θέσεις. Έχει αυτό το ταλέντο, είτε winger, είτε half, είτε βαριστρός, είτε δεξιός. Και νομίζω ότι είναι μια σκέψη που την κάνουμε για να έχουμε περισσότερες επιλογές.

Τούμπα, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου. 3-2 το πρώτο παιχνίδι. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι ποζάρουν, κάναν ομαδική φωτογραφία και μάλιστα τώρα έβγαλαν και την ουκρανική σημαία. Εντάξει, δεν συνηθίζεται αυτό να βγαίνει τώρα ομαδική φωτογραφία οι ποδοσφαιριστές με τη σημαία πριν από έναν αγώνα. Εδώ τώρα περισσότερο θέλουν να ρίξουν λάδι στη φωτιά οι Ουκρανοί για τα όσα έγιναν στο πρώτο παιχνίδι εκεί όπου οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ξήκωσαν ρωσικές σημαίες. Τέλος πάντων, το παρακάπτουμε αυτό. Φαίνεται όμως είναι ένα μήνυμα το τι θα ακολουθήσει στο μάτς και με τι βλέψεις μπαίνουν οι Ουκρανοί στο παιχνίδι, θέλοντας έτσι πάση θυσία να δημιουργήσουν ένταση και να την εισπράξουν προς όφελός τους. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια. Λίγο πριν το φινάλε έχουμε Μακάμπι, η Τελ Αβίβ με τη Σέριφ Τιρασπόλ 1-0. Εδώ οι Ισραηλοί έχουν πάρει την πρόκριση. Στο ημίχρονο Μίτλαντ Μπεσίχτας 0-0, Πάφος Χάιντουκ 1-0. Κράλοβε με την Τρόμσο είναι στο 1-1. Είπαμε ξεκινάει το παιχνίδι τώρα του ΠΑΟΚ. Στο Conference Link είμαστε στο 86, Αούντα Λετωνίας Στεάου Βουκουρεστίου 3-1, εδώ πάμε για την έκπληξη. Γιάμπλονετς Βαρατζίνδια 2-0, Ζήρα Αζερμπαϊτζάν Παϊντέ Εστονίας 1-1, Ήλβ Φιλανδίας Στιάρναρ Ισλανδίας 1-0. Στο 80, αυτά τα παιχνίδια είναι προς το τέλος της αναμέτρησης. Ίντερ Τούκου Μπαρσά Ξεχίρ 2-0, οι Τούρκοι μάλλον αποχαιρετούν τη διοργάνωση. Κάλιο Εστονία Σέλμπουρν Ιρλανδίας ανατροπή για τους Εστονούς με 10 παίχτες και πάνε για την νίκη. Στο τέλος του αγώνα Νοά Αρμενία Ζίμπρου Κινσινάου 2-1, Πιούνικ Αρμενία Ντεπρετσένου Γκρ... Άντε,

μόνο για την Ριέκα. Ντέρι Σίτι, Βόρειο Ολλανδία Ριέκα 0-1. Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, ΑΕΚ Λάρνακας 0-0. The New Set, Φλόρα Ταλίν 0 και Βαλέτα Ρακόφ Πολωνίας επίσης στο 0-0. Αυτά μέχρι στιγμής από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Θα πάμε τώρα εμείς όμως λίγο, αφού ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Κόντι, να ακούσουμε και τον πρόεδρο του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος θέλει να στείλει το δικό του μήνυμα εν ώψη της νέας σεζόν και κυρίως να απευθύνει ένα κάλεσμα προς τους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα και την προσπάθειά της για τη νέα σεζόν, προκειμένου να πετύχει η ομάδα της Τρίπολης τους στόχους της.

0: Είναι πολύ σημαντική η 20η χρονιά στη Super League. Πάρα πολύ σημαντική για μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που για 20 χρόνια η ομάδα βρίσκεται στην κορυφαία κατηγορία. Πιστεύω απόλυτα ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και είμαι σίγουρος ότι η κακή περσινή χρονιά θα είναι απλά μια παρένθεση. Νομίζω ότι ο νέος αστέρας χτίζεται με σωστές βάσεις. Η καινούργια χρονιά νομίζω θα είναι ένα νέο ξεκίνημα, θα λέγαμε. Και περιμένω ότι ο αστέρας θα μπει ξανά στον δρόμο των επιτυχιών. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κόσμος, ο οποίος ήταν κοντά μας στα play out και με την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά, θα είναι μαζί μας και τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο, διότι απέδειξε ότι αγαπάει την ομάδα και εμείς τον έχουμε ανάγκη. Καλό λοιπόν τον κόσμο να προμηθευτεί στη ρεδιερκία, στη μέση είναι προσιτές, έτσι ώστε με τη νέα χρονιά ο αστέρας να αισθανθεί αυτό που αισθάνθηκε και στα play out, τον κόσμο δίπλα του, τον κόσμο μαζί μας, για να μπορέσουμε πραγματικά από κάθε πλευρά να παρουσιάσουμε τον νέο αστέρα.
1: Ο Άρης παίζει αυτή την ώρα φιλικό με την Μόντσα, είπαμε το είχαμε αφήσει στο 0-2. Εμείς όμως θα ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του νεαρού Βοριαζίδη, ο οποίος συμμετέχει με την ομάδα και έχει χρόνο συμμετοχής, που μας μεταφέρει τις εμπειρίες του από την προετοιμασία της ομάδας Θεσσαλονίκης.
2: Το φιλικό παιχνίδι, νίκη για την ομάδα με 0-3, εντάξει, για πρώτο τεστ, νομίζω και δυναμικότητα του αντιπάλου ήταν έτσι όπως έπρεπε.
3: Ναι, όπως είπατε, θετικό το δείγμα. Χωριστήκαμε σε δύο δεκάδες, πήραμε λεπτά, πήραμε χρόνο συμμετοχής όλοι. Πολύ σημαντικό αυτό για τον κάθε παίχτη, στην περίοδο που είμαστε να δουλέψουμε και το τακτικό κομμάτι και το θέμα της φυσικής κατάστασης. Νομίζω μέχρι στιγμής και στα δύο κομμάτια είμαστε σε καλό επίπεδο. Δουλεύουμε πολύ φυσική κατάσταση και το τακτικό κομμάτι και τα παιδιά που είμαστε από πέρσι γνωρίζουμε πάνω κάτω τι θέλει ο κότς από εμάς. Βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα και ελπίζω σε μια καλή συνέχεια.
4: Αγωνίζεσαι μια μεσαία γραμμή που έχει πάρα πολύ ανταγωνισμό φέτος. Αλλά φαίνεται ότι πατάς καλά, ότι είσαι καλά και στις προπονήσεις και τώρα στο φιλικό.
3: Ναι, έχω την υγεία μου, έχω δουλέψει σκληρά να καλύψω όλο το έδαφος που έχασα την προηγούμενη χρονιά. Πάει πολύ σκληρός που έχω να αγωνιστώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα κάποια λεπτά μετά από πάρα πολύ καιρό. Μου είχε λείψει πάρα πολύ ο αγωνιστικός ρυθμός. Η θέση έχει ανταγωνισμό, αλλά είμαι στον Άρη, γνωρίζω ότι θα έχει ανταγωνισμό. Αυτό με κάνει καλύτερο, με κάνει να πεισμόνω, να βελτιώνομαι και να αποδεικνύω και στην προπόνηση και σε κάθε συμμετοχή μου ότι πρέπει να παίζω και ότι θέλω να παίζω όσο πιο δυνατόν περισσότερο μπορώ.
2: Μιχάλη, πάντως θα κληθείτε έτσι πιο νεαροί παίκτες, δύο στάνταρ θα παίζετε στο κύπελλο.
3: Ναι, είναι και ο θεσμός του κυπέλλου, έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Όλοι οι μικροί έχουμε καλή χημεία μεταξύ μας, είμαστε μια παρέα, δουλεύουμε σκληρά και ανυπομονούμε για κάθε ευκαιρία να την εκμεταλλευτούμε.
1: Αν και είμαστε μόλις στο πρώτο πεντάλεπτο στην αναμέτρηση στην Τούμπα, πέφτουν κορμιά, πολλά δυνατά μαρκαρίσματα όπως σας είπαμε, πολύ πάθος που υπάρχει.

και από τις δύο ομάδες και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάει αυτό το παιχνίδι. Οι Ουκρανοί που είχαν μια καλή στιγμή στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει ένα κόρνερ από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται, θέλοντας να φέρει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή, με τον Ζίφκοβιτς να είναι έτοιμος τώρα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, δείχνοντας πού θα στείλει την μπάλα. Να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια πριν περάσουμε για λίγο στο μπάσκετ. Γίνεται το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά η μπάλα στην αγκαλιά του Ουκρανού τερματοφύλακα. Πάμε λίγο σε μπάσκετ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός κάνει μια ομάδα που πραγματικά τρομάζει την Ευρώπη και ειδικά χθες με την μεταγραφή του Σίλβεν Φραντζίσκο. Ήταν το κερασάτκι στην τούρτα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πλέον μια υπερπλήρης περιφερειακή γραμμή, ακούστε τώρα ονόματα: Κέντρικ Ναν, Κώστας Λούκας, Μπράγκου Μπαντιόν, Τσέρι Γκραντ. Τώρα ο Φραγκίσκο, ο οποίος είναι ένας από τους top point guard και πολύ καλός στο pick and roll. Και είναι χαρισματικός στο να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του. Ποιος τώρα? Ο Φραντζίσκο, ο οποίος ήρθε με 200.000, 250.000 πριν 4 χρόνια στο Περιστέρι και τώρα το συμβόλαιό του εκτινάθηκε στα 4 εκατομμύρια, στα 10 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια φυσικά, αλλά είναι 10 εκατομμύρια όπως και να το κάνουμε. Με αυτά τα δεδομένα πλέον, ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του φετινού καλοκαιριού στις μεταγραφές. Έκανε κινήσεις που έκαναν Πάταγο, Φραντζίσκο, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ιζακ Μπόγκα, Μπράγκου Μπατιό, Μουσταφά Φαλ. Ο Γιανακόπουλος έδωσε 20 εκατομμύρια σε συμβόλαια και buyouts για τον προπονητή και τους 5 νέους παίχτες που έφερε. Μιλάμε για απίστευτα νούμερα. Τώρα ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά πήρε όποιον ήθελε. Το μόνο που δεν πήρε είναι ο Τρέι Λάιλς, ο οποίος εκεί πήγε στο NBA, αλλά ίσως και αυτό να βγήκε καλό στον Παναθηναϊκό και να πήρε πλέον το Γιαμπουσέλε, κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει πολύ στα επόμενα παιχνίδια. Αυτή είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, που πραγματικά έχει κάνει πολλές ομάδες να λένε ωραία που πάμε, πραγματικά. Λοιπόν, είχαμε χθες την κλήρωση, αν θέλετε το πρόγραμμα από καλύτερα, της Ευρωλίγκα για την διοργάνωση για τη νέα σεζόν. Εδώ όμως έχουμε μια έτσι ιδιομορφία, καθώς υπάρχουν κάποια παιχνίδια που ο Ολυμπιακός θα τα δώσει αναγκαστικά στη Σουνέλ Αρένα. 9 παιχνίδια είναι πλέον βάση προγράμματος και βάση πλέον του σχεδιασμού που υπάρχει για την επιστροφή της ομάδας στο στάδιο Ελληνικής και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα παίξει με την ΕΦΕΣ στις 9 Οκτωβρίου, στις 23 με τη Φενέρμπαχτσε, στις 30 με το Μιλάνο, στις 6 Νοεμβρίου με τον Ερυθρό Αστέρα, στις 12 με την Ντουμπάι, στις 20 Νοεμβρίου πάντα με τη Ρεάλ, 25 με τη Χάποελ, 4 Δεκεμβρίου με τη Βιλερμπάν, 18 Δεκεμβρίου με την Παρτιζάν. 9 λοιπόν είναι τα παιχνίδια τα οποία θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο στάδιο, μακριά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην έδρα της Σουνέλ, εκεί που έχει ορίσει πλέον την έδρα του για την Ευρωλίγκα. Ουσιαστικά θα επιστρέψει στην έδρα του στις 13 Ιανουαρίου στον αγώνα με την Μπασκόνια και είναι ένα παιχνίδι το οποίο ασφαλώς θα έχει έτσι ιδιαίτερο ρόλο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη είδηση. Τώρα υπάρχει αυτή η έκφραση, τι είναι εδώ, το έχουμε κάνει Παγκράτη Κολιάτσου αυτή τη διαδρομή και έχει καθιερωθεί αυτή η έκφραση, αλλά εδώ τώρα το Νέα Υόρκη Φιλαδέλφια πραγματικά το έχει κάνει Παγκράτη Κολιάτσου ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος μένει πλέον, θα παίζει στη Φιλαδέλφια στους 76ers, αλλά είναι κάτοικος της Νέας Υόρκης και δεν σκοπεύει τώρα να μετακομίσει. Οπότε τι γίνεται τώρα? Λεφτά υπάρχουν. Και καλά κάνει και άξιος είσαι και μπράβο, Λεμπρόν. Ο Λεμπρόν, ο οποίος θα πηγαίνει στις προπονήσεις των Φιλαδέλφια Sixers με ελικόπτερο. Ένα ελικόπτερο, το οποίο μάλιστα η πτήση είναι περίπου 40 λεπτά και υπάρχει μια εταιρεία η οποία καλύπτει ακριβώς αυτές τις ανάγκες του Λεμπρόν Τζέιμς, η Air Helicopters, η ιδιωτική εταιρεία Charters, η οποία συνδέει τις δύο πόλεις μεταξύ τους. Εδρεύει στο Μαχάταν,
και είναι στην ανάγκη του κάθε παίχτη. Τώρα, το πόσο κοστίζει μια πτήση υπολογίζεται στα 6.000 δολάρια, αλλά δεν θα πας, μόνο θα γυρίσεις, άρα μιλάμε για 12.000 δολάρια. Και αν ρωτήσει κανείς, καλά, τι θα γίνει συνέχεια, θα πηγαίνω έρχεται στις προπονήσεις με το ελικόπτερο. Παιδιά, στο NBA οι ομάδες αγωνίζονται μέρα παραμέρα. Οι προπονήσεις που έγιναν πέρσι, μιλάμε ουσιαστικά για μία προπόνηση την εβδομάδα και αν. 46 προπονήσεις, 41 προπονήσεις είχε πέρσι η ομάδα της των Philadelphia 76ers. Συγγνώμη, λάθος. 26 προπονήσεις είχε η ομάδα των 76ers. 26 προπονήσεις, είναι καλά ακούσατε. Και με 41 εντός έδρας αγώνες. Άρα μιλάμε για 60 δρομολόγια. Το κόστος είναι περίπου γύρω στους 800.000 ευρώ, οπότε δεν είναι ένα ποσό το οποίο θα λείψει από τον LeBron James. Αν και σκέφτεται να αγοράσει δικό του ελικόπτερο προκειμένου να τον εξυπηρετεί, παρά να τον αυλώνει περίπου 70 φορές το χρόνο. Και ένα τέτοιο ελικόπτερο κοστολογείται γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, όσο είναι περίπου και το φετινό του συμβόλαιο. Εντάξει, και το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό πλέον για τον LeBron James. Λοιπόν, αυτά και με τον LeBron James. Ο ΠΑΟΚ που ανανέωσε τη συνεργασία του μέχρι το 2028 με τον Περσίδη, παίχτης ο οποίος είναι Έλληνας και τον ήθελε αρκετά ο Τριγκέρι. Και να κλείσουμε και με ακόμα μια είδηση από τον ΠΑΟΚ, αφού ο Γιώργος Δέδας θα επιστρέψει στο Παλατάκι, αυτή τη φορά σαν βοηθός θα είναι στο staff του Ατρέα Τριγκέρι. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι φτάνει στο τέλος σημερινή μας εκπομπή. Το 0-0 παραμένει στην Τούμπα στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Από όλους εμάς να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Στην κονσόλα σήμερα ήταν ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης και στο μικρόφωνο ο Μάκης Ιωαννίδης. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας». Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Και μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το πρωινό ζωντανότατα μέχρι και τις 8. 69-07-4-80-3-4-8-4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας συχνότητα. Ξημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 58%. Με 26 βαθμούς ξημερώνει και η Αττική, καθαρό ουρανό επίσης και την υγρασία στο 42%. 38 βλέπω θα πιάσει η θερμοκρασία σήμερα. Θα έχουμε δυνατούς ανέμους έως 9 μποφόρ στα πελάγι. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό, καθόλου καλό για τις περιοχές οι οποίες φλέγονται αυτή τη στιγμή και δυστυχώς έχουν κατακάψει ένα μεγάλο μέρος δασικής έκτασης. Θα τα δούμε βέβαια όλα αναλυτικά στην συνέχεια. Αρχικά πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχετε στείλει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Στο Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Εύχομαι, λέει, υγεία στους Έλληνες και γρήγορη απελευθέρωση από την τυραννία. Μακάρι, μακάρι να απελευθερωθούμε γρήγορα. Αν και η αλήθεια είναι ότι χλωμό το βλέπω. Με το μυαλό που έχει ο Έλληνας δεν βλέπω να κάνει και κάτι. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, ερωτά μου αγιάτρευτε και καψούρα μου μεγάλη. Ένα έτοιμα φιλίας περιμένω, δεν ξέρω. Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Κώστα στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα. Στον Σάκη από την Ορεστιάδα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές και στην παρέα, λέει ο Σάκης. Καλημέρα στον Βασίλη σήμερα από Κινέτα. Καλημέρα και στη Τζίνα η οποία μας ακούει από τον πανέμορφο Βόλο. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη. Είναι 31 Ιουλίου, είναι η τελευταία μέρα αυτού του μήνα. Τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Μπαίνουμε στον Αύγουστο. Σιγά σιγά οι πόλεις αρχίζουν να αδειάζουν, τουλάχιστον εδώ η Θεσσαλονίκη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αδειάσει όπως άλλες χρονιές. Η αλήθεια είναι αυτή. Άλλες χρονιές τέτοια περίοδο έφευγε ο περισσότερος κόσμος. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Βέβαια δεν έχουμε εκείνο το μποτιλιάρισμα το οποίο είχαμε. Είναι σε πιο μειωμένο επίπεδο. Αλλά εντάξει. Γεια σου ρε Αργύρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Παρούτα. Από πού σήμερα, από πού καλημέρα. Να μας πεις και πού βρίσκεσαι. Και επίσης θα έρθεις μέσα στο καλοκαίρι. Χρωστάς και κάτι τσίπουρα, κάτι ρετσίνες εκεί στο Καβαλάρι. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο από τον Βόλο. Άντε, πού είναι ο Βόλος σήμερα, πού είναι, δυο άτομα είστε από τον Βόλο. Πού είναι ο υπόλοιπος Βόλος, πού είναι, πρωί-πρωί έστελνε καλημέρα. Τι έγινε, κοιμάται ο Βόλος. Καλημέρα στον Απόστολο. Όποιος και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, λέει, μετά τον ακατανόμαστο θα δυσκολευτεί πολύ γιατί η καταστροφή είναι μεγάλη. Αυτό δε, να το περιμένετε. Μην περιμένετε ότι όποιος και να έρθει, όσο και να θέλει να βοηθήσει και να θέλει να κάνει τη χώρα πρότυπο, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή θα πρέπει να ματώσουμε για να γίνει αυτό το πράγμα, να το ξέρετε. Δεν είναι δηλαδή ότι θα έρθει ο επόμενος και θα είναι ο Θεός που με ένα μαγικό ραβδάκι, ας πούμε, θα τα γυρίσει όλα τούμπα και θα είμαστε ξαφνικά, θα τρώμε με χρυσά μαχαιροπύρουνα. Δεν παίζει αυτό το σένα. Άμα θέλετε να φτιάξουμε τη χώρα, θα πονέσουμε, θα ματώσουμε, αλλά θα τη φτιάξουμε. 4-5 χρόνια, 6, δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί. Γιατί φανταστείτε ότι μιλάμε για 52 ολόκληρα έτη παθογένειας αυτή τη στιγμή. 52 ολόκληρα έτη δεν μπορούν να φτιαχτούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει αγώνα για να γίνει. Είμαστε διατεθειμένοι να τον κάνουμε. Α, τώρα μάλιστα μιλάς ωραία Αργύρι μου, 10 Αυγούστου θα πιούμε τσίπουρο. Να χαρώ εγώ. Θα σε περιμένω. Ακόμη εδώ θα. Από Ζέσεν σήμερα στέλνει καλημέρα.
Πρώτα ο Θεός, γεροί να είμαστε. Μετράμε αντίστροφα για τσίπουρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα, ημέρα Παρασκευή και τελευταία ημέρα του Ιουλίου, και να επανέλθουμε.

Συνεχίζεται το κύμα ζέστης με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τους δυνατούς ανέμους να αγγίζουν τα 9 αμποφόρ, ενώ μεγάλος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Στις περισσότερες περιοχές αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα αγγίξουν τους 37 με 38 βαθμούς. Συχνών, σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 αμποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανόν έως 9 αμποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά ως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ωραία. Καλό καιρό έχουμε, μια χαρά. Καλά είναι. Καλημέρα στον Δημήτρη μου. Θες και τσίπουρα, λέει. Μεγάλος άνθρωπος με ζάχαρο, διαβήτη, πίεση. Όχι, εντάξει. Καλά είμαι με τα υπόλοιπα. Βελόπουλος ποιότητα, λέει. Πασόκος, μετά το λαός, μετά Νεοδημοκράτης. Τώρα με δικό του κόμμα. Ευχές, αν ακούω λίγο αυτό το σταθμό, γιατί είσαι και εσύ ευχές, Χαλκίδα Έβια. Γεια σου, Δημήτρη. Γιατί ρε, εσύ, κάτσε αρχικά. Εντάξει, ο Βελόπουλος δεν έκρυψε ποτέ ότι ήταν Πασόκος. Με τον Παπανδρέου τότε, εντάξει, οκ, δεν το έκρυψε ο άνθρωπος. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ποτέ βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια στιγμή νομίζω ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ήταν ελάχιστο το χρονικό διάστημα, αν θυμάμαι καλά δηλαδή. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, σε αυτά τα οποία λέει, και γι' αυτό εγώ προσωπικά γι' αυτό το στηρίζω και λέω γιατί όχι, γιατί να μην το δοκιμάσουμε. Τώρα εσείς ψηφίστε ό,τι θέλετε, έτσι. Δεν σας λέω εγώ τι να ψηφίσετε. Εγώ σας λέω τι να αποφύγετε. Το τι θα ψηφίσω εγώ δεν έκλειψα ποτέ τις πολιτικές μου πεπιθήσεις. Όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο. Και παλαιότερα είχα ψηφίσει τον Τσίπρα, ας πούμε. Γιατί έλεγα, μήπως και είναι κάτι διαφορετικό. Μας πρόδωσε ο Τσίπρα, δεν αντιλέγω. Μας πρόδωσε, εντάξει, πάμε κάπου αλλού. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Ξαναγυρίσαμε πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όχι, γιατί να μην δώσουμε δύναμη. Σκέφτομαι εγώ έτσι, στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Τα λέει ωραία. Όλα αυτά τα χρόνια είναι σε αυτά που λέει, δεν κάνει κολοτούμπης, είναι πάγιος. Πράγματα τα. Παναγία μου, έχω μια κατσαρίδα μπροστά μου, δεν το πιστεύω. Φέρτε την πυροσβεστική αυτή τη στιγμή, τώρα αυτή τη στιγμή. Πόρο πρωί. Αχ, Παναγία, είναι ό,τι πιο συχαμερό μπορεί να μου συμβεί. Τέλος πάντων, αυτό που έλεγα είναι ότι κατά τη δική μου άποψη και τη δική μου γνώμη λέω γιατί όχι. Γιατί να μην δώσω δύναμη σε έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπω ότι τα λέει ωραία, ο οποίος βλέπω ότι είναι πάγιος στις θέσεις του, ο οποίος δεν έχει κάνει κολοτούμπες και βλέπω ότι το πρόγραμμα του κόμματός του, γιατί κακά τα ψέματα έχω κάτσει και έχω διαβάσει τα προγράμματα όλων των κομμάτων και θεωρώ ότι βγαίνει, έτσι. Είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, θεωρώ ότι βγαίνει, οπότε λέω γιατί όχι. Τώρα, αν θέλετε να ψηφίσετε κάτι, φυσικά και ψηφίστε ό,τι θέλετε. Δεν είμαι. Δεν μπορώ να πω εγώ στον κόσμο να ψηφίσει, για όνομα του. Αλλά μπορώ να σας πω ότι μην ψηφίσετε τουλάχιστον Πασόκ, μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, μην ψηφίσετε τον Τσίπρα. Περάσανε, τους δοκιμάσαμε. Δηλαδή, φτάνει με τους ίδιους και τους ίδιους όλα αυτά τα χρόνια. Θα πω σκοτώ στην κατσαρίδα από μακριά, είναι απίστευτο αυτό που μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορώ να τη διώξω, είναι με κοιτάει, την κοιτά. Αχ, θεμ, δεν είμαι καλά, πρέπει. Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος, να του πείτε χρόνια πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Χρόνια πολλά, ρε εσύ, Χάρι. Και Παγκόσμια ημέρα των παρκοφυλάκων. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 31 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη. Ελπίζω ότι αυτή δεν πετάει, έτσι. Με κοιτάζει περίεργο.

Σαν σήμερα το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπια από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Σαν σήμερα το 1920 ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας και οι 15 της τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφκος Κληρίδης και αντιπρόεδρος ο Χραν Μιντερίζογλου. Σαν σήμερα το 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμανλής με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει την αγορά μαχητικών Μοιράς 2016 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1919 έρχεται στη ζωή ο Πρίμο Λέβη, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1965 έρχεται στη ζωή η Αγγλίδα συγγραφέας και δημιουργός του Harry Potter, Joan Rowling. Ενώ σαν σήμερα το 1969 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα, Μίλτος Πασχαλίδης. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1818 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Σαν σήμερα το 1944 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας Αντουάν Ντε Σένεξυπερί. Ενώ σαν σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Πάρκερ, Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, γνωστότερος για το έργο του «Η ζωή του Ντέιβιντ Γκέιλ», «Ο Μισισιπής καίγεται» και «Το Εξπρές του Μεσονυκτίου».

Κάπου έχει πάει τώρα αυτή, την έχω χάσει. Θα πεταχτεί ξαφνικά μπροστά μου, δεν ξέρω αν έχει και φτερά τώρα, θα γίνει εδώ πέρα. Θα βάλω φωτιά το στούντιο. Που είναι και με παρακολουθεί. Δεν το έχω χειρότερο, ειλικρινά δεν το έχω χειρότερο. Δε. Είμαι ικανός άμα δω κατσαρίδα στο σπίτι να μετακομίσω από το σπίτι, ναι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη. Τώρα οι φωτιές λέει ξεκινούν από χορτολιβαδικές εκτάσεις, δηλαδή και είναι τώρα τους βοσκοτόπους που είχαν δηλώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λες ρε εσύ, λες να γίνεται κάτι τέτοιο. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Οι Γερμανοί λέει με τα περιοριστικά μέτρα της Ρωσίας έκλεισαν 11 εμπορικά καταστήματα τροφίμων στην Ελλάδα και μείναν χωρίς δουλειά πάνω από 209 άνθρωποι. Να χαρούμε την κυβέρνηση των αχρήστων. Ναι, αυτά τα. Πώς λεγόταν αυτό το ρώσικο το σούπερ μάρκετ. Εν τω μεταξύ δεν ήξερα ότι υπήρχαν αυτά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχαν κάνει ποτέ διαφήμιση. Και λένε ότι υπήρχαν χρόνια αυτό το σούπερ μάρκετ εδώ στην Ελλάδα. Δεν το ήξερα. Δεν ψώνησα ποτέ, φανταστείτε. Αλλά λένε ότι είχε χαμηλές τιμές. Αλλά το χειρότερο είναι αυτό ότι έχουν μείνει άνθρωποι χωρίς δουλειά. Πάντως, αν σήμερα ο Καραμαλής είχε προτείνει να γίνονται μόνιμα οι Ολυμπιακοί αγώνες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Φανταστείτε, λέει, τα μέρη. Α, μπράβο, γεια σου Γιάννη μου, τα μέρη, σωστά. Φανταστείτε να είχαμε κάνει τους Ολυμπιακούς αγώνες μόνιμα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ποιος ξέρει τι θα χρωστάγαμε ακόμα. Τον φίλο τον Μπάκα, καλημέρα. Αλλά μου στέλνει ηχητικά, τα ηχητικά δεν μπορώ να τα ακούσω. Και έχει στείλει εδώ πέρα ένα σωρό, δηλαδή. Πού να τα δούμε όλα αυτά, αρέσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πάμε μετά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην μου εμφανιστεί από πουθενά. Και να επανέλθουμε πίσω με την επικαιρότητα της

0: Εφημερίδα Τα Νέα, τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμος για το νερό Number 2, με ποιο μοντέλο προωθεί, τη ομογενοποίηση των εταιριών ίδρυυσης. Λογαριασμοί ρεύματος, οι συγγενείς πληρώνουν τα φέσια, κόκκινος συναγερμός για τις οφειλές, τα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 2025, σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν λήξη πρόθεσμες οφειλές. Πώς το κόστος από οφειλές καταλήγει στους καλοπληρωτές. Στη Γερμανία, στους 10.000 οι νεκροί από τη ζέστη, ενωμένονται πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεγκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα. Πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία, η επίθεση της Ελλάς και η απάντηση του Πασόκ για τα υπονοούμενα. Με υπερπτήση τουρκική πρόκληση στο φαρμακονήσι πρώτη φορά μετά από το 2023. Στην Πολωνία, δέσποτος πύραυλος προκαλεί ένταση. Ισπανία, Θεούτα, χάος από χιλιάδες μετανάστες. Και στους Δήμους, πρεμιέρα τον Αύγουστο για 388 νέες κάμερες. Τι έρευνα η ελληνική αστυνομία, άγνωστες λεπτομέρειες σε 5 θρίλερ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Πού έχουν ανέβει και πού έχουν πέσει οι εμπορικές αξίες. Κυριάκος Μητσοτάκης, ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας. Η ΔΕΘ του 2030, όλο το σχέδιο ανάπλασης με πάρκο 120 στρεμάτων. Στα ATM σήμερα 6.264 συνταξιούχοι για αναδρομικά επανυπολογισμού. Μάχες με φλόγες και μποφόρ σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, μείωση 11,6% στα θανατηφόρα τροχαία από νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ελέγχους. Εφημερίδα Καθημερινή, ορολογιακή βόμβα, η χωματέρη της Πάρου, πως τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχεία λόγω ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Στάση αναμονής από την Εξάνς για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης και Κύπρου. Ανατολικό Αιγαίο, τουρκική υπερπτήση στο Αγαθονήσι. Παγκόσμιο φαινόμενο κλοπές χαλκού, το παράνομο εμπόριο πολλών δισεκατομμυρίων. Σκηνές χάος με χιλιάδες μετανάστες στη Θεούτα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων, αντίπεινα ετοιμάζει το Ιράν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, αντιπεραλιστικές κινητοποιήσεις στις 6 Ιουνίου. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό και το εμπόρευμα. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Κυβέρνηση, κρατικός μηχανισμός κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση. Δηλώσεις του Κουντέρες για τον Κυπριακό φωτογραφίζουν νεότερη εμπλοκή της Κύπρου στα ευρωατλαντικά σχέδια. Εργοδοτικό έγκλημα στην Κόρινθο. Η διαμαρτυρία των σωματείων αποκάλυψε τη γύμνια των ελεγκτικών μηχανισμών. Νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία. Νέο χτύπημα στην ασφάλιση για να τρέξει η ιδιωτικοποίηση. Η Ισπανική κυβέρνηση απειλές για άγρια καταστολή των προσφύγων στη Θέουτα. Βιοπαλαιστές αγρότες, εδώ και τώρα 100% αποζημιώσεις για την κακοκαιρία. Εφημερίδα Κόντρα, το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάντη της Τεχάν. Υπόλογοι, οι πρώην Περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνοι της εταιρείας. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ενεργειακό σοκ προειδοποιούν την Ευρώπη για μακρύ και κρύο χειμώνα. Ελλάς κατά κυβέρνηση να αποσυρθεί το βιβλίο αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Ανοίγει η πλατφόρμα ότι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις αιτήσεις στο τουρισμός για όλους. Τι να προσέξουν, Γολγοθάς, έβρεση φοιτητική στέγη για γονείς και φοιτητές. 31 δισεκατομμύρια σε 3 μήνες θησάβρισαν από τον πόλεμο στο Ιράν οι πετρελαϊκές. Κίνδυνος, εκατοντάδες στελέχη της βιομηχανίας AI ζητούν να μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Εφημερίδα των Συντακτών, μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Πένθος, οργή και καταστροφή. Κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Οδύνη στην κηδεία των δύο αδικοχαμένων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στην Κρήτη. Ολονύχτη αγωνία και για το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Οδική ασφάλεια, ξαναζεσταμένες εξαγγελίες για κάμερες παντού. Επαγγελματικά ταμεία, όλες οι αλλαγές σε φορολογία και λειτουργία. Με νυχτερινή τροπολογία αυξάνουν τα όρια της απόλυσης με όρους για πολλοί ισοβίτες. Αποχή από αξιολόγηση, δικαστική δικαίωση για τους διοκόμενους εκπαιδευτικούς. Εφημερίδα Δημοκρατία, εξοργιστικό, παραβίασαν τον νόμο δωρεάν ταφή για την τρανς Πάολα, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας. Θα σας καταγράφω, με πρακτορικά γυαλιά εμφανίστηκε ο Φευγάτος και προκλητικός Άδωνης. Ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης, κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Άρση ασυλίας, τα φορτώνει στους δικηγόρους τώρα Αβραμόπουλος. Σύγχυση για την προσφυγή του στον Αριοπάγο. Και αντιπολίτευση, Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συμφωνούν με το προδοτικό σχέδιο ΑΝΑΝ νούμερο 2. Επίθεση στην οικογένεια ζητάει και τα αρέστα η Δόμνα Μιχαηλίδου. Πότε θα απαντήσει, κρύβεται για τις νέες πατάλες η Αγαπηδάκη. Δήμος Κερατσινίου στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα, οι ελλείψεις πυροπροστασίας. Εφημερίδα απογευματινή, να μας πείτε ποιος σας χρηματοδοτεί. Επίθεση Πασόκ σε Τσίπρα. Η Ελλάς κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Διάλυση πριν από τις κάλπες το κόμμα της Καριστιανού. Σε κόκκινο συνεγερμό η μισή χώρα άνηση μάχη με τη Λερναία Ήδρα και την Ανοησία. Συνεχίζει να ζωπηρώσει νέα μέτωπα μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών. Έως 125 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μεγαλόνησο. Στάχτη το 80% του φοινικού δάσους στην Πρέβελη. Εφημερίδα One Voice, Χρήστος Πρίτσας, ο Γκρουέζας του Μπίζα, του δημάρχου του, που έκανε Μύκονο την Πάρο και την κατέκαψε με τα σκουπίδια. Μαύρη λίστα, 400 ευρώ τα Ray-Ban του Γεωργιάδη, Παφ και Τάλιρο, μοντελάκι ο δικός σου έφαγε άγρια γιούχα στη Λίμνο. Κιουρτίδης Group, το ξενοδοχειακό success story της Ανατολικής Μακεδονίας. Φιάσκο, από τα 151 εκατομμύρια ψαλίδισαν τα 110 Παπασταύρου και Παπαθανάσης. Πολιτική σφαγή Πασόκ και Ελλάς για τους αδιευκρίνιστους πόρους. Εφημερίδα Μανιφέστο, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γκρουέζας του Πασόκ κυνηγά ψηφαλάκια. Σοφία Βούλτεψη, έστειλαν 2.330 ιστορικά μνημεία στο υπερταμείο και φωνάζουν για ξεπούλημα. Αριστερά, φύγε σύλλεση ο κύκλος των χαμένων πρόεδρων. Παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού εξαλλαγής μέσα σε 3 χρόνια. Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Ελασίτης Τσίπρας. Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Πυρηνικόλαση, θρήνος για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Τοξική αντιπολίτευση. Fake news με το τσουβάλι για το νερό. Εφημερίδα Political, Κυριάκος Μητσοτάκης, οδηγίες προς γαλάζιους ναυτιλόμενους. Αυστηρό μήνυμα στους υπουργούς που νοιάζονται μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Κυριάκος Πιερακάκης, 6 στοχευμένες παρεμβάσεις στο καλάθι της ΔΕΘ. Αποκλειστικό άρθρο παρέμβαση της Λίνας Μενδώνη. Πιστεύω σε έναν πολιτισμό ζωντανό, εξωστρεφής, σύγχρονο και καλά οργανωμένο. Φυσικό αέριο και κουντέρες αλλάζουν τις ισορροπίες. Νέα δεδομένα στην Κύπρο. Η Κρήτη σε πύρινο κλειό, μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ. Άθλια προπαγάνδα μεταμουσικής, νέα λυτρωτική πρόκληση στη Φλόρινα. Σοβαρό ατόπιμα, πιο πρότυπο οικογένεια στέλνει η Δόμνα Μιχαηλίδου. Εφημερίδα Εστία, το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία καταστρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης. Νόμιμο στόχο στα ενεργειακά συμφέροντα. Μυριάδες μετανάστες εισβάλλουν στην Ισπανία μετά την απόφαση Σάντζεθ να τους νομιμοποιεί αδιακρίτως. Αξίζει να διαβάσετε και υβρίζει την οικογένεια και προκαλεί θρασίτατα η Δόμνα Μιχαηλίδου. Η αρχαία αγορά κατέστη σύγχρονος με σειρά έργων αναδείξεως και ερμηνείας του χώρου. Νέα επίθεση κατά ελληνικών δεξαμενόπλοιων στη Μαύρη Θάλασσα. Optima Bank το καλύτερο εξάμεινο στην ιστορία της. Κυβερνήσεις με επιμέτρο εκλογικούς νόμους. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, πόλεμος και ενέργεια. Αντέχει Ευρωζώνη, χανούν ρυθμό οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το διπλό σοκ. Μέτωπα μεταξύ τριών συμπληγάδων η εμπορική ναυτιλία. Δίζελ κίνηση σε ισχύ από αύριο, η επιδότηση με 10 λεπτά το λίτρο. Πώς θα εφαρμοστεί το ψηφιακό δελτίο αποστολή στο My Data τα πρώτα 10 προϊόντα. Το νέο ηλεκτρονικό μάτι στις ροές αγροτικών αγαθών. Στόχοι ενίσχυση ιχνηλασιμότητας, μείωση ελληνοποιήσεων, περιορισμός παραεμπορίου, εποπτεία εμπορικών συναλλαγών. Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στο AI Gigafactory Day. Ο Γιώργος Κεφαλογιάννης στην Ναυτεμπορική, το διπλό Μητσοτάκη Τσίπρα θα συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεμπλοκάρουν μεταβάσεις κατασκευμένων ακινήτων. 2025 και τζίρος άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με συν 7% τρέχει ο όμιλος Σκλαβενίτη το 2026. Εκτεταμένες καταγραφές, πύρινες ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα. Καίγονται Κρήτη, Πελοπόννησος, Πάρος και Άνδρος.
1: Focus FM 103,6.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου του 2026 και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Και δυστυχώς η πύρινη λέλαπα συνεχίζει να κατακαίει τα όμορφα νησιά μας. Ο πύρινος εφιάλτης στην Πάρο συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα, με πυροσβέστες και εθελοντές κυριολεκτικά να μάχονται για την κατάσβεση της φωτιάς. Και μάλιστα έχουμε πολλές αναζωπηρώσεις όπου οδήγησαν σε εκενώσεις τριών περιοχών. Δημοσιεύτηκε ένα βίντεο στα social media το οποίο κυριολεκτικά αποτυπώνει τις πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις επί του πεδίου, με την ορατότητα όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο να είναι εξαιρετικά περιορισμένη εξαιτίας των καπνών από την πυρκαγιά. Χαρακτηριστικά ακούγεται κάποιος να φωνάζει, μάλλον πυροσβέστης είναι, πάμε, πρέπει να φύγουμε, γιατί να μην εγκλωβιστούν εκεί στο σημείο και θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Λοιπόν, οι εξελίξεις έως τώρα, όπως βλέπω, είναι δυσίων η κατάσταση, δεν είμαστε καθόλου καλά. Όπως βλέπω εδώ πέρα, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Αρχιπύραυλος Βασίλης Βαθρακογιάννης, έκανε μια έκτακτη ενημέρωση και αναφέρθηκε στις δασικές πυρκαγιές και είπε ότι η ισχυρή άνεμη και έντονη καπνή που επικρατούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εχθές δημιούργησαν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης και καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως αδύνατη τη ρήψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Είναι αδύνατη η ρήψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Δηλαδή μόνο από θαύμα θα σβήσει η φωτιά. Μόνο από θαύμα. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, όπως υπογράμμισε, η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουμε φτάσει δηλαδή να έχουμε θυελώδεις ανέμους στο Ρέθυμνο έως 9 μποφόρ και ρηπές ανέμου έως 125 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνετε γιατί άνεμο μιλάμε αυτή τη στιγμή. Και είναι αδύνατο να μπορέσει η πυροσβεστική υπηρεσία να κατασβέσει τη φωτιά. Είναι αδύνατο, δηλαδή θα καεί το νησί για όνομα του Θεού. Στην Πάρο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν. Το μεσημέρι εχθές σημειώθηκε μεγάλη αναζωπήρωση. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται μεταξύ των περιοχών Καμάρι, Αγκεριά και Άσπρο Χωριό, από τις οποίες οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω μηνυμάτων τα οποία εκδόθηκαν από τα 112. Το 112 η αλήθεια είναι ότι δεν σταμάτησε να ήχει καθόλου, όπως έγινε γνωστό μάλιστα από την πυροσβεστική ισχυρή άνεμη, οι οποίοι πλέον στο νησί δυσκολεύουν έτσι περαιτέρω το έργο των δυνάμεων που βρίσκονται επί ποδός, προκειμένου να μπορέσουν να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις, οι οποίες εκδηλώνονται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Επίσης στην κατάσβεση συνδράμουν και εθελοντές, καθότι ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου, βρίσκεται επί ποδός και βοηθάει στην κατάσβεση. Επίσης στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής, προκειμένου να μπορέσουν να συνδράμουν και αυτοί στην προστασία αλλά και την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών εκεί πέρα στο νησί. Και παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό από την αστυνομία, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει τον απεγκλωβισμό μοναχών από τον μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων στο νησί της Πάρου. Τώρα με το πρώτο φως της ημέρας θα επιχειρήσουν να σηκωθούν και τα εναέρια μέσα για να συμμετάσχουν και αυτά στην κατάσβεση της φωτιάς. Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει 29 και 30 Ιουλίου στο νότιο Ρέθυμνο της Κρήτης και αυτό δυστυχώς έχει ως αποτέλεσμα να καούν τεράστιες εκτάσεις γης. Πάνω από 45.000 στρέμματα κάηκαν στην Κρήτη μέσα σε 2 μόλις ημέρες.
Έχω μπροστά μου μία δορυφορική εικόνα από τον δορυφόρο Σαντινέλ 2 του Κοπέρνικους, όπου είναι επεξεργασμένη από την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και το meteo.gr, και εκεί πέρα έχουν υπολογιστεί προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης, όπου φαίνεται ότι είναι περίπου στα 45.000 στρέμματα. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση η οποία έχει καεί. Και από ό,τι βλέπω στον υπολογισμό αυτόν δεν περιλαμβάνονται τα καμένα στρέμματα από τη Νέα Πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβιλης. Δυστυχώς η χώρα μας για ακόμη μια φορά βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα αγροτοδασικών πυρκαγιών, και μάλιστα εν μέσω ενός πολύ υψηλού κινδύνου. Η κατηγορία κινδύνου 4 είναι στην Αττική, συμπεριλαμβανομένων και των Κυθήρων, στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιφέρειες, καθώς και υψηλού κινδύνου σε περιοχές όπως είναι εδώ πέρα δίπλα μας η Χαλκιδική. Η περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου συνεχίζει να δοκιμάζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους, όπως είπα και προηγουμένως, να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, και μάλιστα όπως είπα και πριν, η πυροσβεστική λέει ότι είναι αδύνατη η ρήψη νερού, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όπως τονίστηκε μάλιστα και στο συντονιστικό, ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Πρέβελης, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα να δίνουν μια άνηση μάχη για να μπορέσουν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να μην εξαπλωθεί έτσι περαιτέρω. Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό που βλέπουμε από πλευράς πυροσβεστικής είναι ότι οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν τρεις συνεχείς μέρες αδιάκοπα σε συνεχείς αναζωπηρώσεις, ενώ ο άνεμος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ισχυρός, εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα στις προσπάθειες κατάσβεσης, δεν είναι καθόλου με το μέρος των πυροσβεστών. Και μάλιστα σε βίντεο από μια επανδρομένα αεροσκάφη, από drones δηλαδή, που κατέγραψαν την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε εχθές στον ασώματο Ρεθύμνου, αποτυπώνεται ο πυκνός καπνός να ακολουθεί το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Είναι πολλαπλά τα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και στην Αττική, όπως βλέπω εδώ πέρα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δυστυχώς θρυνούμε τρεις πυροσβέστες αυτή τη στιγμή νεκρούς, οι οποίοι έπεσαν στο πεδίο την ώρα που έδιναν μάχη για να κατασβήσουν την πυρκαγιά. Αυτά είναι τα τραγικά. Αυτά είναι τα τραγικά πράγματα. Γιατί για αυτή τη χώρα δεν νοιάζεται ποτέ κανένας. Γιατί ξέρουμε. Ξέρουμε που να πάρει και να σηκώσει. Ξέρουμε. Γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τη λέλαπα των πυρκαγιών. Η Ελλάδα καίγεται και έχουμε ελικόπτερα τα οποία παραμένουν καθυλωμένα, που θα μπορούσαν να πετάξουν βράδυ, αλλά δεν μπορούνε. Δεν έχουμε κανένα ίχνος νυχτερινής πυρόσβεσης, την ώρα που βλέπουμε ότι στο εξωτερικό υπάρχουν αεροσκάφη τα οποία μπορούν και πετούν τη νύχτα. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουν χορτάσει οι κύριοι να τρώνε χρήμα, και επειδή σου λέει ότι εντάξει μωρέ, θα καούμε άλλη μια χρονιά και τι έγινε, θα γεμίσουμε ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά όπου καούμε, σου λέει ότι δεν τρέχει τίποτα. Δεν βαριέσαι ρε παιδί μου, ας τους να καούνε. Σάμα τις τα δικά μας τα σπίτια καίγονται. Και πήγανε τώρα, είδα τον για να δω λίγο ποιοι είναι, να ξαναπάω λίγο στην εικόνα, στην κηδεία του πυροσβέστη που έχασε τη φωτιά του στο Ρέθυμνο. Βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη, βλέπω τον πες το να τον έλα μωρέ, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του πρωί ακόμα, τον κύριο Κεφαλογιάννη, βλέπω τον κύριο Κυρανάκη. Πήγατε εκεί πέρα, τι πήγατε να... εγώ θα συγχαινόμουν να σας δω στην κηδεία του παιδιού μου, ειλικρινά. Πήγατε να τιμήσετε τη μνήμη αυτού του ανθρώπου σοβαρά τώρα. Τι κάνατε για αυτούς τους ανθρώπους? Για αυτούς τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη κάθε χρόνο έχετε κάνει κάτι όλοι εσείς? Κύριε Κυρανάκη, εσείς που είστε και κυβερνητικός και πήγατε εκεί πέρα, η κυβέρνησή σας, η ανεκδίκητη αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει κάτι? Τους εποχικούς πυροσβέστες, τα χρήματα τα οποία παίρνουν, οι εξοπλισμοί οι οποίοι έχουν, που είναι απαρχαιωμένοι, τα αεροπλάνα τα απαρχαιωμένα τα οποία έχουμε. Λυπάστε που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές? Τι λυπάστε γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές τη στιγμή που είναι η θητεία σας?

0: Ανάτε κάτι, το παραμικρό έστω. Είναι δυνατόν να μην έχουμε ένα αέρια μέσα τα οποία μπορούν να, να πετάξουν τη νύχτα? Πού το είδατε αυτό το πράγμα? Να έχουμε καναντέρ 50 ετών απαρχαιωμένα από τη Χούντα μέχρι τώρα, επιτρέπεται αυτό το πράγμα? Δεν τρεπόμαστε λίγο? Δεν έχετε σταματήσει να τρώτε χρήματα και να μοιράζετε χρήματα δεξιά και αριστερά και έχετε διαλύσει τα πάντα σε αυτή τη χώρα? Μας έχετε κάνει το καλοκαίρι και γόμαστε, το χειμώνα πνιγόμαστε? Θα σταθώ σε αυτά τα οποία είπε ο Βελόπουλος και έχει ανεβάσει και ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που λέει ο άνθρωπος ότι δεν έχουμε ίχνος, λέει, νυχτερινής πυρόσβεσης την ώρα που στο εξωτερικό υπάρχουν σινούκ, υπάρχουν ελικόπτερα τα οποία μπορούν και πετάνε τη νύχτα. Και μιλάει για εξυγχρονισμό του στόλου, μιλάει για νυχτερινή πλοήγηση, για 24 ώρες επιχειρήσεις και όλα αυτά κοστολογημένα κανονικότατα με μόλις 90 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία αυτά χρήματα θα τα μοιράζουν δεξιά και αριστερά αντί να τα δώσουν εκεί που πρέπει να τα δώσουν για να εξυγχρονίσουν το πυροσβεστικό σώμα. Ακούστε λίγο τι είπε ο κύριος Βελόπουλος.
1: Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί μισούν την Ευρώπη. Ακούγεται οξύμορο, ακούγεται λίγο ακραίο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Επί 10 μέρες και εγώ ήταν η Γαλλία και η Ισπανία. Φωτιές παντού, κινδύνευσαν άνθρωποι, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες. Κι όμως οι Ευρωπαίοι εμένουν στο ίδιο ακριβώς λάθος. Ποιο είναι αυτό? Ο αντιρωσισμός. Μισούν τη Ρωσία. Και επιμένω σε αυτό γιατί όταν καίγεται η Ευρώπη ζητάς βοήθεια από παντού. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες λοιπόν, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν τέτοιο μένος με τη Ρωσία που την ώρα που καιγόταν άνθρωποι δεν ζητούσαν βοήθεια από τη Ρωσία γιατί είχαν επιβάλει κυρώσεις. Ένα απλό παράδειγμα. Ισπανικά ελικόπτερα δεν μπορούσαν να πετάξουν γιατί δεν παίρνουν ανταλλακτικά από τη Ρωσία. Ισπανικά ελικόπτερα που χρησιμοποιούνταν στην πυρόσβεση και ήταν ρωσικής κατασκευής. Αυτό δείχνει τι? Ότι το μένος εναντίον της Ρωσίας υπερτερεί του συμφέροντος της Ευρώπης. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, φίλες και φίλοι, ότι το ίδιο πρόβλημα έχει και η Ελλάδα. Δυστυχώς για τον Έλληνα Πρωθυπουργό εμένει σε παλιές τακτικές. Παραγγέλνει πυρόσβεση, το γνωστό αντιπυρικό υγρό τον Ιούνιο-Ιούλιο, όταν ήδη υπάρχουν φωτιές. Πήγε και παρήγγειλε τα air tractor, ενώ είναι γνωστό ότι αν δείτε πίσω μου ακριβώς και δείτε την οθόνη, θα δείτε μία σειρά από αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής, τα οποία και καλύτερα σβήνουν τις φωτιές και μεγαλύτερο φορτίο παίρνουν και το κυριότερο, μπορούν να σβήσουν τις φωτιές στην Ευρώπη. Ούτε βοήθεια ζήτησαν, ούτε ανταλλακτικά πήραν για να κατασκευάσουν τα ελικόπτερά τους. Να τα ανακατασκευάσουν, να τα διορθώσουν. Αυτό όμως που λέει η ελληνική λύση και επιμένει πολλές φορές, και θα ξαναεπιμείνουμε για ακόμη μια φορά, είναι ότι ακόμη και τώρα η Ελλάδα δεν διαθέτει δυνατότητα νυχτερινής πυρόσβεσης. Ναι, όπως τα ακούτε. Έχουμε ελικόπτερα, έχουμε αεροπλάνα, τα οποία δεν μπορούν να πετάξουν το βράδυ. Γι' αυτό και μένουν καθυλωμένα. 12 ώρες μπορεί να καίγεται η Ελλάδα, αλλά τα ελικόπτερα δεν σκέφτηκε η κυβέρνηση αυτή που κυβερνά 7 χρόνια να μπορούν να πετάξουν το βράδυ. Θα μου πείτε, γίνεται κάτι τέτοιο? Μπορεί να γίνει αυτό? Στο εξωτερικό γίνεται. Χρησιμοποιούνται ελικόπτερα Σικόρσκι, Σινούκ και Αγκούστα Μπέλ 205 με νυχτερινή πτήση. Πετούν και το βράδυ. Και πώς γίνεται αυτό? Με ένα απλό σύστημα νυχτερινής πλοήγησης και ρήψης νερού. Η Ελλάδα διαθέτει δεκάδες παλαιότερα ελικόπτερα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Θα μπορούσαν δηλαδή να εξυγχρονιστούν. Με ένα κόστος περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ. Με δυνατότητα επιχειρήσεων σε 24-ωρη βάση. Να μην περιμένουμε να ξημερώσει δηλαδή για να μπορέσει να πετάξει το ελικόπτερο ή το αεροσκάφος. Εάν αυτό δεν λέγεται έγκλημα συνεχές και διαρκές, τι λέγεται? Δεν είναι απλά μια αμερημνησία. Δεν είναι απλά ξέχασα. Δεν είναι απλά δεν σκέφτηκα. Είναι έγκλημα. Γιατί καίγονται άνθρωποι, καίγονται περιουσίες, καίγεται η Ελλάδα. Είναι πολύ εύκολα τα πράγματα, αλλά τα κάνουν δύσκολα. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στις ανεμογεννήτριες ή στην διάθεση που έχει ο Πρωθυπουργός να γεμίσει όλη την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες πάνω στα καμένα. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η ελληνική λύση έχει και τρόπο, έχει και πρόταση, έχει και λύση. Γι' αυτό λέγεται λύση. Και για την πυρόσβεση ακόμα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις πέραν αυτήν που είπα πριν από λίγα λεπτά. Υπάρχουν και άλλες, πολύ σημαντικότερες, τις οποίες δεν τις έκαναν ποτέ. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε, να προστατεύσουμε τον Έλληνα.
0: Και πείτε μου τώρα αν έχει άδικο. Μπορεί να μην το γουστάρει το Βελόπουλο για τους 1002 λόγους, εντάξει.

Το δέχω. Πες μου αν έχει άδικο. Πες μου αν έχει άδικο σε αυτά που λέει. Επιτρέπεται να μην έχουμε τώρα, ενώ και εγώ είμαστε κάθε χρόνο αεροπλάνα τα οποία να μπορούν να πετάξουν τη νύχτα. Που είναι απλό να γίνει. Αλλά για να γίνουν πράγματα θα πρέπει να σταματήσουμε να ταΐζουμε δεξιά και αριστερά γαλάζιες ακρίδες. Θα πρέπει να σταματήσουμε να ταΐζουμε ημέτερους ολιγάρχες, τον έναν, τον άλλον, για να κερδίζουν ψήφους αυτοί. Πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα, αν θέλουμε να σώσουμε τη χώρα μας. Και το ξαναλέω, μπορεί να μην το γουστάρεις τον Βελόπουλο, για τους χίλιους δύο λόγους. Αλλά βγες και πες μου αν έχει άδικο σε αυτό που λέει. Επιτρέπεται να μην... Δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω αδιανόητο όλο αυτό το πράγμα. Βρίσκω αδιανόητο να καίγεται κάθε χρόνο η χώρα μου και να μην μπορώ να την προστατεύσω. Βρίσκω αδιανόητο να χάνονται ανθρώπινες ζωές, τζάμπα, άδικα, περιουσίες, και κανείς δεν είναι δίπλα σε αυτόν τον κόσμο. Κανείς, τίποτα, τους έχουν αφημένους στην τύχη τους. Και τους άλλους, τους προηγούμενους, από τις προηγούμενες φωτιές. Περιουσίες κατεστραμμένες, φτύσανε αίμα οι άνθρωποι για να χτίσουν ένα σπιτάκι, για να κάνουν κάτι. Και μέσα σε λίγες ώρες αυτό το σπίτι κάει. Η περιουσία τους χάθηκε, κινδύνευσε η ζωή τους και το κράτος ανύπαρκτο για ακόμη μια φορά. Όπως γίνεται πάντα. Τα τελευταία 7 χρόνια βλέπουμε μια τεράστια καταστροφή στη χώρα. Μια καταστροφή άνευ προηγουμένου. Έχω φτάσει 42 ετών, δόξα τω Θεώ, και πραγματικά δεν θυμάμαι ποτέ την χώρα να ήταν σε τέτοια κατάσταση όπως είναι τώρα. Ποτέ. Και φαντάζομαι εσείς οι μεγαλύτεροι που είστε μεγαλύτεροι από εμένα. Θυμάστε ποτέ τη χώρα να είναι σε μια τέτοια κατάσταση, να είναι αβοήθητη, να είναι παραδομένη πέρα από τις φλόγες, στους ολιγάρχες, στο κεφάλαιο, στο χρήμα και όλος ο κόσμος να υποφέρει. Πού το έχετε δει αυτό το πράγμα? Ποια χώρα εν καιρό ειρήνης έχει περάσει όλα αυτά τα οποία περνάει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Ποια άλλη χώρα, πείτε μου? Γιατί ψάχνω να βρω, κάνω έρευνα να δω αν κάποια άλλη χώρα εν καιρό ειρήνης έχει περάσει όλα αυτά που περνάει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα. Καμία άλλη χώρα. Το ξεπούλημα που γίνεται, άστο. Τα πάντα να τα δώσουμε στους δικούς μας, στους ιδιώτες. Και όσο η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι χάνει έδαφος, τόσο πιο γρήγορα να περάσουμε fast track διαδικασίες όπως αυτό που έγινε με τα αρχαία τα μνημεία. Να τα δώσουμε σε ιδιώτη, να τα ξεφορτωθούμε. Καλημέρα, κυρία Λίνα Μενδώνη. Καλημέρα. Όλα να πάνε σε ιδιώτες, όλα να πάνε στους κολλητούς μας. Πόσο μεγάλη ντροπή πραγματικά να ξεπουλάς την ιστορία σου. Ο ένας ξεπούλησε το όνομα της Μακεδονίας, το μιλάω για τον Τσίπρα, και ο άλλος ξεπούλησε όλη την ιστορία της Ελλάδος. 2.500 χρόνια ιστορία τα ξεπούλησε όλα, πάρτε τα στους ιδιώτες. Πόσο περήφανη νιώθετε για αυτό το πράγμα? Πόσο περήφανη, ειλικρινά. Δεν ξέρω πώς να. Τι να κάνω για να ξυπνήσω τον κόσμο. Ειλικρινά δεν ξέρω. Πολλές φορές το έχω ξαναπεί ότι τα βάζω και με τον εαυτό μου. Γιατί λέω ότι κάτι δεν κάνω εγώ καλά. Γιατί λέω, έχεις μικρόφωνο στα χέρια σου, έχεις δύναμη στα χέρια σου. Γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο? Έστω λίγο. Έστω λίγο. Γιατί κι εγώ ένας από όλους εσάς είμαι. Δεν είμαι ούτε κανένας βολεμένος, ούτε κανένας φραγκάτος, ούτε τίποτα. Ό,τι κάνω στη ζωή μου μόνος μου, και παλεύω από τις 5 το πρωί που θα σηκωθώ μέχρι τις 12 το βράδυ που θα ξαναγυρίσω στο σπίτι μου στη δουλειά. Θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα? Όχι βέβαια. Θα ήθελα να κάνω μια εργασία και να μπορώ να έχω όλα όσα έχω και να απολαμβάνω αυτά τα οποία μπορώ και κάνω με τρεις δουλειές. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί οι κυβερνήσεις αυτές μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Γιατί δεν μπορείς να ορθοποδήσεις διαφορετικά. Και όσο περισσότερο, εγώ αυτό που έχω καταλάβει δηλαδή από όλα αυτά τα χρόνια τα οποία εργάζομαι, όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο περισσότερα σε κλέβουν. Δεν σου αφήνουν το περιθώριο να πεις, παιδί μου, θα κάνω κάτι. Αν πεις να αγοράσω ένα δεύτερο σπίτι, ένα εξοχικό, κάτι. Δεν έχω εξοχικό εγώ, το καημένο. Πού λεφτά? Ένα σπίτι με το ζόρι. Αλλά πού να σε αφήνουν? Δεν σε αφήνουν να κάνεις τίποτα. Σε υπερφορολογούνε, τα παίρνουνε και δουλεύει και αντιλαμβάνεσαι και λες, γάμο το, αξίζει να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και να με υπερφορολογούν αυτοί και να μου τα παίρνουνε? Και τι μου μένει εμένα? Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του κόπου μου το παίρνουνε πίσω. Γιατί? Και βλέπεις ότι στις άλλες χώρες, ας πούμε, αφορολόγητο στα 20.000 ευρώ, στα 22.000 ευρώ, και εδώ στην Ελλάδα στα 8.600. Δηλαδή να ψοφάς την πείνα για να μην πληρώσεις εφορία. Αλλιώς, άμα παίρνεις ένα χιλιάρικο το μήνα, για παράδειγμα,
και έχεις στο χρόνο πάνω 12.000 ευρώ πες το, εισόδημα, είσαι πλούσιος, σε φορολογούν αντικιά. Θα πληρώσει και ένα χιλιάρικο εφορία. Άστα να πάνε. Και εκεί κάθεσαι και αναρωτιέσαι, αξίζει? Γι' αυτό φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό. Γι' αυτό σηκώνονται και φεύγει ο κόσμος και λένε ότι μειώσαμε την ανεργία. Δεν μειώσανε την ανεργία. Καμιά ανεργία δεν μειώσανε. Περίπου 1 εκατομμύριο άνεργοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αλλά πολλοί άνθρωποι φύγανε. Και εξακολουθούν να φεύγουν. Γιατί σου λέει, έχω βγάλει ένα πτυχίο. Είμαι μηχανικός αυτοκινήτων, για παράδειγμα. Μπορώ να βρω εδώ δουλειά πάνω σε αυτό? Όχι. Και άμα βρω δουλειά, τι θα πάρω? Πάρω κάνα χιλιάρικο μεταβίας. Θα με φορολογήσουν, θα μου πάρουν ένα μεγάλο μέρος του κόπου μου αυτοί οι αλήτες. Θα μου το πάρουν. Οπότε λοιπόν, γιατί να μείνω εκεί πέρα? Εκεί είναι το ζητούμενο.

Έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα στην χώρα. Σε μια χώρα η οποία τα τελευταία 7 χρόνια είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν τη δεκαετή περίοδο των μνημονίων. Πολύ χειρότερα. Καθίστε και συγκρίνετε. Εκείνη την περίοδο βλέπαμε, ας πούμε, τα χρήματα σιγά σιγά να μαζεύονται προς μια κατεύθυνση, να αρχίζει να εξαλείφεται η μεσαία τάξη, γιατί με την τεχνητή οικονομική κρίση, γιατί εγώ το ξαναλέω, δεν υπήρξε ποτέ οικονομική κρίση στην Ελλάδα, καμία οικονομική κρίση. Γιατί σε μια χώρα η οποία έχει οικονομική κρίση δεν γίνεται να εξαλείφεται η μεσαία τάξη, ο φτωχός να φτωχαίνει και ο πλούσιος να γίνεται πλουσιότερος, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να είχε πλήξει όλους μας. Αλλά εδώ τι είδαμε? Είδαμε οι τράπεζες να αυγατίζουν, οι ολιγάρχες να αγοράζουν τα πάντα μπιτ μπαρά, να ξεπουλούνται λιμάνια, αεροδρόμια. Αυτά θέλανε να κάνουν με την υποτιθέμενη οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα. Να ξεπουλήσουν τα πάντα, να μην υπάρχει μεσαία τάξη, να είναι οι πλούσιοι, οι οποίοι θα είναι τα αφεντικά, και οι σκλάβοι, οι οποίοι θα είμαστε εμείς. Και εκεί καταλήξαμε. Έχουν κάνει τον Έλληνα να είναι ένα σύγχρονο σκλάβο, ένα σύγχρονο δούλο, ο οποίο εργάζεται όσες ώρες θέλει, από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά του. Στην τελική και δεν μπορεί να συντηρήσει την οικογένειά του και του τα παίρνουν. Και μας καταφέρανε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Και μετά καθόμαστε και να ρωτιόμαστε πού μας κατάντησαν οι αλήτες. Όσες φορές το έχω ακούσει αυτό το πράγμα, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Αλλά εντάξει, δεν μας κατάντησαν οι αλήτες, εμείς καταντήσαμε τους εαυτούς μας έτσι. Και τους ψηφίζουμε, τους ξαναψηφίζουμε, τους ξαναματαψηφίζουμε. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτές τις εκλογές που θα έρθουν. Άντε να δούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Βάλια Τιμπουγιουκλή. Διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Μας ακούτε εντελώς δωρεάν από την εφαρμογή μας, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, σε συσκευές και iOS και Android, αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο που άνοιξε τώρα τους δέκτες του, τα ραδιόφωνά του, τα κινητά, τα τάμπλετ, από όπου μας ακούτε, και συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6, αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 για την πόλη των Αθηνών. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι η τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, 31 Ιουλίου του 2026, και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Τώρα, η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή. Η κυβέρνηση φοβάται ότι η χασούρα είναι μεγάλη. Και τι γίνεται? Βγαίνει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο και λέει στους υπουργούς του να εγκαταλείψουν τη λογική της περιορισμένης δημόσιας παρουσίας και να βγουν πιο δυναμικά μπροστά. Να βγουν στα κανάλια, να βγουν στα τοπικά μέσα, να βγουν στα site, να βγουν στα ραδιόφωνα, να βγουν ακόμη και στο θηροτηλέφωνο, στη θηροτηλεόραση που θα ανοίγει να τη σηκώσει, θα σου κάνει δηλώσεις ο Άδωνης, ας πούμε, ένα πράγμα. Ναι. Γιατί χάνουν έδαφος, και σου λέει ο Μητσοτάκης ότι παιδιά κάντε κάτι. Κάντε κάτι να μπορέσουμε να σώσουμε την κατάσταση, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Πρωθυπουργέ, εάν πραγματικά είχατε ένα θεάρεστο κυβερνητικό έργο και αν πραγματικά ο κόσμος αντιλαμβανόταν ότι ναι, λειτουργείτε υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων και είστε υπέρ της Ελλάδος και τα λοιπά, δεν θα χρειαζόταν να βγείτε στα κανάλια για να μας πείσετε. Θα είχαμε πιστεί από μόνοι μας ότι ναι ρε παιδί μου, εντάξει, η κυβέρνηση μια χαρά τα πάει, και γιατί όχι να μην την ξαναψηφίσουμε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν έχετε κάνει τίποτα. Τίποτα, έχετε διαλύσει τη χώρα, έχετε βουλιάξει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δεν αρκεί, λέει ο Μητσοτάκης τώρα, έτσι, κάθε υπουργός να γνωρίζει και να παρουσιάζει μόνο όσα αφορούν το δικό του χαρτοφυλάκιο. Αντίθετα, λέει, θα πρέπει να έχει συλλογική εικόνα των κυβερνητικών παρεμβάσεων για να μπορεί να τις υπερασπίζεται δημόσια. Ποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις να υπερασπιστούν δημόσια? Για πες μας εσύ. Τι καλό έχουν δει οι Έλληνες τώρα τα 7 χρόνια? Είμαστε η τελευταία τρύπα του ζουρνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μιλήσω για τις φωτιές που βλέπουμε κάθε χρόνο τη χώρα μας να καίγεται και δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τις περιοχές μας. Να μιλήσω για την ακρίβεια που είναι το κύριο πρόβλημα στη χώρα. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο, δεν το συζητώ. Να μιλήσω για τις δίθεν αυξήσεις στους μισθούς που από τη μία μας τα δίνετε και από την άλλη μας τα παίρνετε. Ας το, πονεμένη ιστορία για αυτή. Να μιλήσω για την υπερφορολόγηση, να μιλήσω για τους σούπερ μαρκετάδες που μας τα κλέβουνε, να μιλήσω για το ηλεκτρικό ρεύμα που και αυτό έχει γίνει καρτέλ και από εκεί μας κλέβουνε. Να μιλήσω για τα καύσιμα. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή η ακρίβεια είναι πρωτοφανής, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και είχαμε μια βίαιη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Τι άλλο έχετε κάνει καλό στην χώρα? Να μιλήσω για τα εθνικά θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Μαντάρα τα έχετε κάνει και εκεί πέρα. Η Τουρκία συνέχεια απειλεί. Αχθές δεν ήρθε ένα τουρκικό αεροπλάνο, παραβίασε πάλι τον εθνικό εναέριο χώρο μας. Σε λίγο θα τα δεις να πετάνε και πάνω από την Ακρόπολη τα τουρκικά μαχητικά. Και δεν τρέχει και τίποτα. Θα κόβουν βόλτες πάνω από τον Παρθενώνα και εντάξει. Με το λαθρομεταναστευτικό. Εν τω μεταξύ στην Ισπανία βλέπετε τι γίνεται. Ο κακός χαμός. Σαν τα ζώα. Πώς είναι, βλέπεις κάτι ταινίες θρίλερ, ρε παιδί μου, που βλέπεις ότι τα ζόμπι, ας πούμε, ξεχύνονται στους δρόμους και αυτά. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στην Ισπανία με τους λαθρομετανάστες. Χιλιάδες λαθρομετανάστες έχουν περάσει εκεί στη Θέωτα. Υπάρχουν και νεκροί βέβαια. Στρατό στα σύνορα. Υπάρχει μια κόντρα έτσι και με την Ιταλία. Αλλά ειλικρινά φοβάμαι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ισπανία θα το δούμε να συμβαίνει και εδώ. Πολύ το φοβάμαι αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Θα δεις ξαφνικά να έρχονται μιλιούνια και να, σαν τις ακρίδες, και να μην προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Θα γίνει και εδώ πέρα, θα το δείτε, θα γίνει. Για εκεί οδεύουμε. Και ο Μητσοτάκης κάθεται και λέει στους κυβερνητικούς ότι βγείτε στα κανάλια να μιλήσετε για το θεάρεστο κυβερνητικό έργο. Μα δεν θα χρειαζόταν αυτό το πράγμα. Δεν θα χρειαζόταν να βγει κανένα στα κανάλια αν αντιλαμβανόταν ο κόσμος ότι η κυβέρνηση κάνει κάτι σωστά. Ότι νοιάζεται. Ότι ρε παιδί μου στα 100 στραβά έκανε και 10 σωστά. Στην προκειμένη περίπτωση τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια χώρα η οποία είναι παραδομένη στους τραπεζίτες, μια χώρα η οποία είναι παραδομένη στους ολιγάρχες, μια χώρα η οποία δεν μπορεί να ορθοποδήσει, μια χώρα η οποία βουλιάζει όλο και περισσότερο. Οπότε λοιπόν να μας πείσετε τι, για ποιο κυβερνητικό έργο? Και μάλιστα λέει ο Μητσοτάκης να δώσουν έμφαση, λέει, στα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία των κυβερνητικών στελεχών στα περιφερειακά κανάλια, για να ακουστεί και εκεί πέρα η φωνή τους. Ενώ στο Μαξίμου φαίνεται ότι εκτιμούν ότι μια σειρά από έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται κοντά στην παράδοσή τους δεν έχουν γίνει, λέει, ευρύτερα γνωστά. Βέβαια, αν λένε τα έργα σαν τον Ε65, πώς λέγεται ο δρόμος εκεί πέρα, που είπε ο Μητσοτάκης, αν αναρωτιούνται κάποιοι που πάνε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, να που πάνε. Άστο. Γιατί θέλεις να δικαιολογήσεις το μεγάλο φογοπότι που έγινε με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης? Και τώρα που είπα το Ταμείο Ανάκαμψης, ξέρετε τι έχει να γίνει τώρα που θα σταματήσει το Ταμείο Ανάκαμψης? Ξέρετε τι έχει να γίνει? Ναι, και αυτό το λέω γιατί αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι η χώρα μας δεν διασφαλίζει λογοδοσία και πραγματική αντιμετώπιση της διαφθοράς, θα κόψει τη χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι θα παγώσουν όλα τα έργα, θα υπάρξουν καθυστερήσεις σε νοσοκομεία, σε σχολεία, στα προγράμματα ΕΣΠΑ, στα αναπτυξιακά προγράμματα. Όλα αυτά εδώ πέρα θα παγώσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με ξένα κόλληβα κάνει μνημόσυνο. Με χρήματα του Ταμείου ΕΣΠΑ κάνουν πολιτική. Εάν σταματήσουν αυτά τα χρήματα να εισέρχονται από την Ευρώπη, τι θα γίνει? Θα κοπούν όλα τα προγράμματα και το κόστος βέβαια δεν θα το πληρώσουν αυτοί οι οποίοι ευθύνονται. Θα το πληρώσουν οι πολίτες, θα το πληρώσει ολόκληρη η χώρα. Γιατί η Ευρώπη δυστυχώς θα μας τραβήξει την πρίζα. Γιατί βλέπει ότι τα χρήματα τα οποία μας δίνουν, αντί να πάνε εκεί που πρέπει, τα τρώνε οι γαλάζιες ακρίδες. Και το ρεπορτάζ έχει ως εξής.
1: Η Ευρωπαία Εισαγγελέας ζήτησε την ενεργοποίηση του μηχανισμού ερασιμότητας. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή είδηση και σημαίνει πρακτικά ότι η Ευρώπη μας τραβάει την πρίζα. Είναι ένας αυστηρότατος μηχανισμός που λέει ουσιαστικά ότι αν μια χώρα είναι διεφθαρμένη και επηρεάζονται ευρωπαϊκά χρήματα, τότε παγώνουν όλες οι επιδοτήσεις. Αν γίνει δεκτή, ξεχάστε επιδοτήσεις, κονδύλια, ΕΣΠΑ, δρόμους, νοσοκομεία, ανακαινήσεις, σπίτια. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με ευρωπαϊκά χρήματα, ξεχάστε τα. Η οικονομία θα καταρρεύσει και οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Αυτό έγινε γιατί ο κύριος Φλωρίδης περνάει μια τροπολογία η οποία είναι ο ορισμός του κουκουλώματος. Λέει λοιπόν ότι τα πλημελήματα θα δικάζονται μέσα σε 3 μήνες, δήθεν για να δείξει ταχύτητα, αλλά για τα κακουργήματα και τους βουλευτές που κατηγορούνται για αυτά, για τις μεγάλες απάτες εκατομμυρίων, εκεί αφαιρούν την ανάκριση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είναι ξένο σώμα και δεν ελέγχεται, και τη δίνουν σε διορισμένο ειδικό εφέτη ανακριτή εδώ στην Ελλάδα. Γιατί αν η Ευρώπη έτρεχε την ανάκριση μέχρι τέλους, θα έκαιγε κόσμο. Μεταφέροντας λοιπόν την ανάκριση σε δικό τους ανακριτή, ελέγχουν το ρυθμό, ελέγχουν τη ταχύτητα και ελέγχουν το βάθος της έρευνας. Και το κερασάκι στην τούρτα εννοείται πως είναι ότι βάσει του άρθρου 86 είναι υποχρεωμένος να σταματήσει και να στείλει το φάκελο στη Βουλή. Εδώ παίζεται το θέατρο για το οποίο μιλάμε. Ο βουλευτής γίνεται δικαστής του συναδέλφου του, ψηφίζει ότι είναι αθώος και ο φάκελος πάει στο αρχείο και τελείωσε. Άλλωστε, δεν το έχω πει εγώ, χρησιμοποιώ ένα από τα αγαπημένα μου αποσπάσματα που έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης. Δείτε το.
2: Ο κάθε εισαγγελέας στην Ελλάδα, όταν πέφτει σε μία έρευνα πάνω σε υπουργό, το Σύνταγμα τι λέει? Αμελητή το στέλνει στη Βουλή. Αμελητή τι σημαίνει? Δεν έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μας πει αν θεωρεί ένοχο του Βορύδη. Λέει, δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν? Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της? Η Νέα Δημοκρατία.
3: Εντάξει.
2: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν είχαν ελέγξει. Τελεία.
1: Προτιμούν να εκθέσουν τη χώρα διεθνώς. Προτιμούν να ρισκάρουν τα λεφτά του Έλληνα πολίτη. Ό,τι γίνεται, αρκεί να μην κάτσει κάποιος δικός του στο σκαμνί. Πώς θα μας πάρει στα σοβαρά η Ευρώπη όταν μας βλέπει ως απατεώνες που το μόνο που τους νοιάζει είναι να κουκουλώνονται? Πώς θα ζητήσουμε στήριξη απέναντι στη Τουρκία όταν έχουμε χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας και αξιοκρατίας? Αυτά βλέπει ο Ερντογάν και ο κάθε Ερντογάν και ζητάει αυτά που ζητάει. Βλέπει ένα κράτος διαλυμένο που δεν λειτουργούν οι νόμοι ή μάλλον λειτουργούν επιλεκτικά. Βλέπει μια κυβέρνηση που δεν την νοιάζει τίποτα άλλο πέρα από το φαγοπότι και να καλύπτει τους δικούς της. Καταλάβετε ότι ο κόσμος δεν σας αντέχει άλλο. Δεν αντέχουμε αυτόν τον εξευτελισμό της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν δέχομαι σαν νέος τον εξευτελισμό της χώρας μου.
0: Άντε βγείτε τώρα στα κανάλια, οι υπουργάδες, οι βουλευτάδες και όλοι εσείς της Νέας Δημοκρατίας να πείσετε για το αντίθετο από αυτό το πράγμα. Γιατί ειλικρινά, εάν κοπούν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, την κάτσαμε. Θα έχουμε, αρχικά θα έχουμε πτώση επενδύσεων, έτσι. Οι δημόσιες αλλά και οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες έχουν φτάσει σε αρκετά υψηλά επίπεδα, θα μειωθούν απότομα. Επίσης ο αγροτικός τομέας θα πληγεί και αυτός πάρα πολύ. Θα υπάρξει χτύπημα σε επιδοτήσεις, το οποίο θα επηρεάσει αγρότες, εισοδήματα, εξαγωγές κτλ. Θα υπάρξει μεγάλη ανεργία, γιατί θα έχουμε λιγότερα έργα τα οποία θα γίνονται, άρα θα υπάρχουν λιγότερες θέσεις εργασίας σε κατασκευές, τεχνολογία, πράσινη οικονομία κτλ. Θα υπάρξει πίεση σε κοινωνικές δαπάνες. Οπότε λοιπόν, υπάρχει και τα δημόσια οικονομικά, όπου θα έχουμε λιγότερα έσοδα από ΦΠΑ, από φόρους λόγω χαμηλότερης δραστηριότητας, αλλά και υψηλότερο χρέος όσον αφορά τη σχέση χρέους, αν δεν μειωθούν οι δαπάνες. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι η ζημιά η οποία θα προκληθεί στη χώρα είναι τεράστια και θα την πληρώσουμε όλοι μας. Γιατί οι φίλοι εκεί της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν να φάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και θα τα πληρώσουμε όλα αυτά όλοι εμείς που δεν φταίμε σε κάτι. Αλλά ο Μητσοτάκης τους λέει βγείτε στα κανάλια, βγείτε να μιλήσετε για το κυβερνητικό έργο, να πείσετε τον κόσμο ότι είμαστε οι καλύτεροι. Δεν πείθετε ο κόσμος όμως έτσι. Με ευχολόγια δεν μπορείς να κάνεις κυβερνήσεις. Εύχομαι ειλικρινά ο κόσμος να σας γυρίσει την πλάτη. Εύχομαι πραγματικά να έχουμε καταλάβει το τι κακό έχετε προκαλέσει στη χώρα, το τι ζημιά έχετε κάνει και να γυρίσει την πλάτη ο κόσμος σε αυτές τις κυβερνητικές πολιτικές και σε αυτά τα πρόσωπα και σε αυτά τα κόμματα, τα οποία κόμματα χρωστούν, δύο κόμματα χρωστούν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Διανοήστε για τι μεγάλο ποσό μιλάμε αυτή τη στιγμή. 1 δισεκατομμύριο, 116 εκατομμύρια χρωστάνε.

0: Θέλω να σας βάλω να ακούσετε λίγο τον κύριο Ιωαννίδη, όπου μιλάει για την υπογεννητικότητα στην χώρα, όπου οι Έλληνες 20 έως 30 ετών αυτή τη στιγμή είναι κάτω από ένα εκατομμύριο. Κάτω από ένα εκατομμύριο. Το διανοήσετε αυτό το πράγμα? Ακούστε λίγο το τι λέει ο άνθρωπος.
1: Πάμε στους νέους 20 και 30 ετών, δεν τους αφήνεται απ' έξω, και εδώ τα στοιχεία μάλλον δείχνουν ποιο είναι το μέλλον της χώρας. Ουσιαστικά το αύριο της, για να μην πω το σήμερα. Νέοι 20 έως 30 ετών στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε να πούμε?
2: Για πρώτη φορά οι νέοι 20 με 30 ετών είναι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
1: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
2: Ο πληθυσμός αυτός φθήνει.
0: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο. Λοιπόν,
2: όλο το γερασμένο μας πληθυσμό που θα πρέπει να συντηρηθεί από την αγωνιώδη εργασία κάτω από απάνθρωπες συνθήκες αυτού του λιγότερου από ένα εκατομμύριο ανθρώπων. 36% μείωση τα τελευταία 20 χρόνια. Ραγδαία μετανάστευση, ειδικά σε ανθρώπους που θα είχαν περισσότερα να προσφέρουν. Σε αυτούς που είναι εξειδικευμένοι, σε αυτούς που έχουν ικανότητες παραγωγικότητας μεγαλύτερη. Χειρότερο προφίλ υγείας από τους έφηβους πρακτικά. Οι περισσότεροι είναι ήδη γερασμένοι σε βιολογική ηλικία. Έχουμε μετρήσεις που προσπαθούμε να δούμε το συνολικό προφίλ υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά στην πράξη να είναι 55 ήδη. Mm. Και με το που θα φτάσει 30, να είναι 68-70.
1: Άρα γερασμένος εσωτερικά, λέτε.
2: Γερασμένος εσωτερικά. 40% από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 5.000 ευρώ. 34% έχουν 5 με 10.000 ευρώ.
1: Άρα μου λέτε ότι το 74% των νέων 20-30 ετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημά τους.
2: Ναι.
1: Σε μια παραγωγική ηλικία.
2: Σε μια ηλικία που θα έπρεπε κάποιος να ανθίζει και να κοιτάει το μέλλον δημιουργικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει τον μήνα, ακόμα και αν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες του. Αν μείνει με τους γονείς ή με τους παππούδες ή τους θείους ή δεν ξέρω τι, ίσως και τρώει ελάχιστα και δεν κάνει τίποτα. Μόνο ένας στους 1.500 έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, που είναι το μέσο εισόδημα για νέους αντίστοιχης ηλικίας στις ΗΠΑ.
0: Καταλαβαίνετε δηλαδή για τι περίπτωση μιλάμε, έτσι? Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα είναι άστα να πάνε, κατά διαόλου πηγαίνουν. Γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε οικογένεια. Γιατί ο άλλος το σκέφτεται και μία και δύο και πέντε και δέκα φορές. Γιατί σου λέει κάποια στιγμή ότι τι θα κάνουμε. Πώς θα βγούμε, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Εδώ φορολογούν τώρα το χαρτζιλίκι που στέλνεις στα παιδιά σου. Στέλνεις χαρτζιλίκι στο παιδί σου, ρε παιδί, μέσω Άιρις, και πρέπει να κάνεις ολόκληρη διαδικασία για να του στείλεις λεφτά. Είναι το παιδί σου σπουδάζει, ας πούμε, σε κάποιο νησί κάτι, θέλεις να του στείλεις λεφτά, τώρα στα στείλω μέσω Άιρις. Δεν πάει έτσι όμως. Και η συναλλαγή. Προσέχετε τις συναλλαγές μέσω Άιρις τις οποίες κάνετε. Γιατί όλα τα βλέπουν και όλα τα φορολογούν. Θα σας πω, στον Ιανουάριο του 2025 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βγάζει δελτίο τύπου σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να διαψεύσει την οικονομολόγο, την κυρία Βελισσαράκου, ότι φορολογεί το χαρτζιλίκι. Και φτάνουμε στον Ιούλιο του 2025, όπου η ίδια η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διώκει όποιον δίνει χαρτζιλίκι και επιβεβαιώνεται αυτά τα οποία έλεγε η οικονομολόγος. Δηλαδή ούτε στα παιδιά σου να μην μπορείς να στείλεις χρήματα. Και πάμε να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ.
3: Θα πω εγώ να σε ευχαριστήσω, να δούμε τι λένε οι ειδικοί.
4: Πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν ότι το χαρτζιλίκι που δίνουν στα παιδιά τους μέσω Άιρις, για να μην φορολογηθεί, θα πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία στην πλατφόρμα MyProperty. Οι γονείς θα πρέπει να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση που θα λένε ότι κάνουν δωρεά χρήματα στα παιδιά τους, ενώ τα παιδιά τους θα κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα πρέπει να αναφέρουν ότι δέχονται αυτά τα χρήματα ως δωρεά.
0: Τρέλα.
4: Αυτά θα πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα MyProperty εντός εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης για να αποφύγουν τυχόν φορολογία.
0: Ολόκληρη διαδικασία για να στείλεις χρήματα στο παιδί σου. Και για να μην φορολογηθείς. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή όλα γίνονται για τις τράπεζες, όλα γίνονται για τους ολιγάρχες, τίποτα δεν γίνεται για τον Έλληνα πολίτη. Να μην μπορώ να στείλω ούτε λεφτά στο παιδί μου. Να μπω στη διαδικασία να κάνω αίτηση ότι στέλνω χρήματα στο παιδί μου και το παιδί μου να κάνει αίτηση ότι τα δέχεται αυτά τα χρήματα σαν δωρεά. Τι να πω, Παναγία μου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ειλικρινά, δεν υπάρχει. Λυπάμαι για τη χώρα που ζω. Λυπάμαι για τη χώρα που ζω και για το κατάντημά της. Ζούμε στην στη χώρα του παραλόγου. Πραγματικά. Επειδή είπα τώρα για οικογένεια και τα λοιπά και για χρήματα και ξέρω εγώ τι. Η κυρία Μιχαηλίδου σας έβαλα χθες το ηχητικό το οποίο ακούσατε, όλα αυτά τα οποία ανέφερε περί οικογενείας και τα λοιπά. Μετά προσπαθούσε βέβαια να τα μπαλώσει. Της δώσαν εκεί ένα χαρτάκι, της έγραψαν τη λέξη πυρηνική οικογένεια, ρε παιδί μου, και μηχανικά την επαναλαμβάνει ξανά και ξανά και ξανά, λες και ανακάλυψε μια νέα θεωρία, ας πούμε, για να μπορέσει έτσι να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα όλων αυτών τον οποίο είπε την προηγούμενη μέρα.
5: Θέλω να πω το εξής και να το ξεκαθαρίσω.
0: Για πες,
5: είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου.
0: Ναι.
5: Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια.
0: Κόλλησε με το πυρηνική.
5: Θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της
0: ελληνικής οικογένειας.
5: Το πώς αγαπάμε, το πώς σεβόμαστε τους παππούδες μας. Πώς μαθαίνουμε στα παιδιά μας να σέβονται εμάς και εμείς μέσα από αυτά να σεβόμαστε εκείνα.
0: Ναι.
5: Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας.
0: Τι είσαι?
5: Ούτε μιας οικογένειας.
0: Ποια είναι ο υπουργός?
5: Κάθε οικογένειας.
0: Και
5: αυτό το σηματοδότησε την αξία της οικογένειας ο πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το Υπουργείο. Όταν είσαι υπουργός κάθε οικογένειας,
0: ναι.
5: Είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί,
0: ναι.
5: Της οικογένειας της τρίτεκνης,
0: ναι.
5: Της πολύτεκνης,
0: ναι.
5: Της θετής, της ανάδοχης.
0: Ναι.
5: Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής πια οικογένειας.
0: Τι λες,
5: υπάρχει και η πολύτεκνη, υπάρχει η οικογένεια.
0: Αυτά πάντα υπήρχαν, να σου υπενθυμίσω. Δεν
5: έχει χάσει
0: τώρα
5: το ένα μέλο της και είναι μονογονεϊκή. Υπάρχει πια και η οικογένεια η οποία δυστυχώς χώρισε. Ναι. Οπότε η κυβέρνησή μας είναι εδώ για να στηρίξει όπως μπορεί, με κάθε
0: δεν
5: μέτρο
0: μπορεί.
5: Το οποίο προσωποποιείται στις ανάγκες κάθε οικογένεια. Γιατί άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή, άλλες ανάγκες μια πολύτεκνη, άλλες μια ανάδοχη, άλλες μια οικογένεια η οποία είναι διαζευμένη. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας.
0: Με ποιο τρόπο, κορίτσι?
5: Δεν υπάρχει μια τυπολογία ελληνικής οικογένειας που είπα.
0: Ναι.
5: Είναι τελείως διαφορετικό από το ότι δεν βασιζόμαστε στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Και δεν είμαστε και δεν είμαι ευγνώμων σε αυτή. Οπότε, όποιο θέλει, ας κοιτάξει εδώ το βίντεο κάπου υπάρχει.
0: Το βγάλαμε χθες, μη στεναχωρήσει.
5: Ειδικά σε κάποιον που πιστεύει και με τις προσωπικές του επιλογές, αλλά και με τη συνείδησή του τόσο πολύ στην ελληνική πυρηνική οικογένεια, είναι κρίμα και εν τέλει είναι και στενάχωρο και για όλη τη δουλειά που γίνεται.
0: Αχ, κορίτσι μου, στις εκλογές θα φας μια πυρηνική απάντηση από τους πολίτες. Δεν σε βλέπω να ξαναεκλέγεσαι. Με αυτές τις χαζομάρες που βγαίνετε και λέτε. Πυρηνική οικογένεια, και εγώ μεγάλωσα σε μια πυρηνική οικογένεια. Μήπως είσαι και πυρηνικός φυσικός? Εγώ τώρα, ρε παιδί. Τι ακούμε. Πες, ρε παιδί μου, ψηφίσαμε και το γάμο των ομοφιλοφίλων. Και αυτό είναι οικογένεια, ε. Πες το και αυτό, ρε συγκορίτσι μου. Είμαι, αφού σε βλέπω, εδώ το έχεις. Τι φοβάσαι να το βγάλεις? Πέρασε πάνω 7 και 31 είναι η ώρα και πάει και 32. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να πάρουμε έτσι καμιά ανάσα. Γιατί...
6: Focus FM 103,6. Μάθε.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας. Πρόσω για αυτά τα οποία έλεγε προηγουμένως η κυρία Μιχαηλίδου. Η απάντηση ήρθε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης όταν τον σταμάτησαν οι δημοσιογράφοι έξω από την Βουλή.
1: Ζούμε στην χώρα του παραλόγου. Άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τον γάμο ομοφυλοφίλων, άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τον ανθεληνικό, αντιρατσιστικό νόμο, μαλώνουν δίδε για την ελληνική οικογένεια. Όποιος ψήφισε τους δύο νόμους, είτε τον γάμο ομοφυλοφίλων, είτε τον αντιρατσιστικό, δεν έχει δικαίωμα διανομιλή για την ελληνική οικογένεια. Και όταν έχει υπουργό την κυρία Μιχαηλίδου, καταλαβαίνει ότι η οικογένεια διαλύεται από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν και την Ελλάδα.
0: Καλημέρα σας κυρία Μιχαηλίδου, καλημέρα. Από τη μία ψηφίζουν τη διάλυση της ελληνικής οικογένειας και από την άλλη τάχα μου δήθεν πρεσβεύουμε την οικογένεια. Κάνουμε τα πάντα ό,τι μπορούμε γιατί κάθε οικογένεια έχει τις δικές της ανάγκες. Άλλη ανάγκη έχει μονογονεϊκή, άλλη τρίτεκνη. Μιλάμε τώρα για μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει. Δεν ήξερε τι να βγει να πει για να μπαλώσει αυτά τα οποία έλεγε προηγουμένως, την προηγούμενη μέρα. Μπορεί να της δώσανε και χαρτάκι από το Μέγαρο Μαξίμου. Και τι είπανε, ρε παιδί μου, αυτά πες. Μίλα για πυρηνική οικογένεια. Θα ψαρώσουν αυτοί, θα πούνε, ωραία, τι λέει τώρα η γυναίκα.

0: Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά τα ωραία, η χώρα ξεπουλιέται. Η χώρα ξεπουλιέται, τα κόμματα χρωστούν. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν υπάρχει, δεν είναι μόνο ότι χρωστούν, είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση αποπληρωμής. Και όχι μόνο δεν υπάρχει καμία διάθεση αποπληρωμής, δεν τους ενοχλεί και κανένας. Δηλαδή μια τράπεζα, ένα φαν, μια κατάσχεση, βραδερφέ, έτσι για τα μάτια του κόσμου, για να πούμε, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, α, η τράπεζα κατέσχεσε 5 γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Του αλλού του πήρανε το σπίτι για 30 χιλιάρικα. Για 30 χιλιάρικα. Του πήρανε το σπίτι και το βγάλανε σε πληστηριασμό. Το αγόρασε η Αλφα αστικά ακίνητα για 70 χιλιάρικα. Και πήγε για 70 κάτι χιλιάρικα και πήγε ο άνθρωπος και μάζεψε χρήματα από φίλους, από συγγενείς, από μάζεψε 90 χιλιάρικα δεξιά, αριστερά και πάει και τους λέει, παιδιά, σας δίνω 90 να αγοράσω, να πάρω πίσω το σπίτι μου. Δεν του το δίνουνε. Κάθονται και του λένε και που τα βρήκες και τι έγινε και πώς έγινε και τους δίνει 11 χιλιάρικα παραπάνω από αυτό που το πήρε η τράπεζα και λέει, ρε παιδί μου, μη χάσω το σπίτι μου τουλάχιστον. Όχι. Και αυτοί εδώ πέρα χρωστάνε 1,16 δισεκατομμύρια και δεν τρέχει τίποτα, τίποτα. Καμία τράπεζα δεν τους ενοχλεί, κανένα φαν, κανένας, τίποτα. Τι κι αν τα νοικοκυριά βλέπουν το κόστος της ζωής τους να εκτοξεύεται, τα καύσιμα να παίρνουν την ανιούσα, αυτοί εδώ πέρα δεν είναι. Και συνεχίζουν και υπάρχουν και αναρωτιέμαι ειλικρινά, εφόσον χρωστάτε τόσα πολλά χρήματα, πώς τα κομμάτια πληρώνονται όλοι αυτοί οι υπάλληλοι που έχετε και τα λοιπά, πού βρίσκεται λεφτά για προεκλογικές εκστρατείες, πώς πραγματικά, εξηγήστε το μας αυτό το πράγμα, αλλά είναι λαϊκισμός αυτό το οποίο right way. Ξέχασα, με βάση αυτά τα οποία είχε πει ο κύριος Μαρινάκης, είναι λαϊκισμός το να βγαίνεις να μιλάς για τα χρέη των κομμάτων. Αλλά εγώ άμα χρωστάω θα μου πάρει το σπίτι η τράπεζα, η εφορία θα μου κατασχέσει το λογαριασμό μου και θα αρχίσει να μου τραβάει χρήματα. Άστα να πάνε. Και ξεπουλάνε τη χώρα μας μπιτ μπαρά. Βλέπετε τι έγινε τώρα με τους, με τους αρχαιολογικούς χώρους. Πάρτε τα ιδιώτες. Σε λίγο θα πουλήσουν και το νερό, θα το δείτε. Θα το δείτε, όσο και αν έλεγε ο Μητσοτάκης ότι εμείς δεν προτιθέμεθα να πουλήσουμε το νερό και... Το νερό θα γίνει ιδιωτικό και θα τραβάμε τα μαλλιά μας, ό,τι μας έχει μείνει δηλαδή. Τα πάντα έχουν ξεπουλήσει.
1: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας, παναπνέουμα, όλα τζάμπα, ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης. Στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Διότι χωρίς νερό. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενους της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη Γεκτέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε και που δεν έγινε ακόμα, η Γεκτέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή. Το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια πίσνα, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά δεν κάνει ακόμα το έργο, θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων.
0: Δεν είναι ότι έγινε κάποιο λάθος, ας πούμε, είναι ότι θέλουν να ξεπουλήσουν τη χώρα. Είναι απλά τα πράγματα. Δυστυχώς βλέπουμε ότι ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Βλέπουμε, ας πούμε, αυτούς οι οποίοι ψήφισαν το γάμο των ομοφυλόφιλων, ψήφισαν τον δίθεν αντιρατσιστικό νόμο. Καλημέρα στον κύριο Σαμαρά. Αυτοί λοιπόν, όλοι αυτοί δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα να μιλούν για την ελληνική οικογένεια και να λένε ότι τάχα μου δίθεν στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια. Καμία στήριξη στην ελληνική οικογένεια. Ποια ακριβώς είναι η στήριξη η οποία προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια οι κύριοι αυτοί στην ελληνική οικογένεια? Πότε στηρίχθηκε η ελληνική οικογένεια, με ποιο τρόπο? Με το να θεωρούνται τα παιδιά ως τεκμήριο? Με το να σε φορολογούν και να σε γονατίζουν? Με το να θες να πας στο σούπερ μάρκετ να τα πληρώνεις όλα πανάκριβα Και να λες τώρα, έχω δύο παιδιά, ας πούμε, τι να κόψω, τι να μην πάρω για να μπορέσω κάπως να τα φέρω βόλτα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι. Ειλικρινά σας το λέω, σας τορκίζομαι, αλήθεια. Δεν κάνει να ορκίζεσαι, αλλά με πιάνουν στον δρόμο άνθρωποι και μου λένε ρε Σιερμέ, ξέρεις πόσο δύσκολα περνάμε. Τι να τους πω τώρα εγώ αυτούς τους ανθρώπους. Τι να τους πω, αλήθεια. Τι να πω, ότι δεν είναι έτσι. Μια φορά με είχε πιάσει μια γυναίκα, δεν το ξεχάσω. Έκλαιγε, κυρία, έκλαιγε. Ηλικιωμένη, έπαιρνε σύνταξη και έλεγε: δεν μου φτάνουν τα χρήματά μου για να ζήσω, είμαι πολύ δύσκολα. Τι να πω τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, ειλικρινά, τι μπορείς να τους πεις. Πώς στηρίζετε, κύριε, εσείς την ελληνική οικογένεια? Πώς, με τι? Με μισθούς της πείνας? Με το να τους παίρνετε τα σπίτια μέσω των funds και των τριγωνικών συναλλαγών με τις τράπεζες κτλ? Πώς? Με την υπερφορολόγηση? Πώς στα κομμάτια στηρίζετε την ελληνική οικογένεια πραγματικά? Και γι' αυτό το θέμα θέλω να σας βάλω να ακούσετε κάτι από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο.
2: Ερώτηση. Μισούν οι Έλληνες πολιτικοί τους Έλληνες? Ξέρετε, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή. Γιατί εδώ και δεκαετίες επικρατεί ο παραλογισμός. Ζούμε σε ένα παράλληλο κράτος στο οποίο άνθρωποι που ψήφισαν το γάμο ομοφυλοφίλων, άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τον αντιρατσιστικό νόμο εναντίον των Ελλήνων, έρχονται σήμερα στη Νέα Δημοκρατία εντός της οικογένειας τους και μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ποιος σε πάση περιπτώσει υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια. Φίλες και φίλοι, όχι απλά κοροϊδεύουν τους Έλληνες, αλλά με βάση τα όσα κάνουν, τους μισούν κιόλας. Και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Δεν έχει δικαίωμα δια να ομιλεί για την ελληνική οικογένεια ένας ο οποίος ψήφισε το γάμο ομοφυλοφίλων. Μία παραφύσιν κατάσταση. Δεν έχει δικαίωμα δια να ομιλεί κάποιος ο οποίος έχει ψηφίσει τον αντιρατσιστικό νόμο που είναι εναντίον των Ελλήνων. Όλα αυτά τα λέμε με αφορμή τις δηλώσεις των δηλώσεων που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου για την οικογένεια του μέλλοντος. Μας μίλησε για την οικογένεια του μέλλοντος. Πώς θα είναι η οικογένεια του μέλλοντος στο μυαλό της. Και αυτό προκάλεσε μέσα στην Δημοκρατία αντιδράσεις. Ποια Νέα Δημοκρατία? Αυτή που μισεί τα ιερά και όσια και το έθνος και ψήφισε τον γάμο ομοφυλοφίλων. Αυτή που ψήφισε τον αντιρατσιστικό νόμο που λέει μπορείς να βρίζεις τον Θεό, τον Χριστό, την Παναγία, την οικογένεια και δεν τιμωρείς.

διαμαρτύρεσαι τώρα εσύ εντός της Νέας Δημοκρατίας, όταν ακόμη και τώρα συνεχίζεις να ψηφίζεις το κόμμα αυτό? Δεν βλέπετε ότι μισούν το γένος και το έθνος των Ελλήνων? Δεν βλέπετε ότι όλες οι πολιτικές τους είναι αντιλαϊκές, αντικοινωνικές, αντιεθνικές? Είναι επιλογές που δημιουργούν πλέον την πεποίθηση ότι όχι μόνο δεν θέλουν τους Έλληνες, αλλά και τους μισούν. Τους μισούν πάρα πολύ. Η ελληνική λύση θα φτιάξει τα πράγματα. Γιατί αγαπάει τον Έλληνα, αγαπάει την Ελληνίδα. Και αν στη Νέα Δημοκρατία έχουν οικογενειακά προβλήματα μεταξύ τους, δεν θα τους τα λύσουμε εμείς. Θα τους τα λύσουν οι Έλληνες στις εκλογές. Και θα δώσουν τη λύση που είναι ελληνική.

Οπότε δυστυχώς καμία απολύτως στήριξη από το κυβερνών κόμμα στην ελληνική οικογένεια. Καμία, μα καμία. Άμα τους δώσουμε πάλι τη δύναμη, τα χειρότερα έρχονται και θα είναι μπροστά μας. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι θα είναι.

Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber 69-04-84-84. Καλημέρα. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα στην όμορφη Γλυφάδα. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό. Ο φίλος ο Τζότζος θέλει την καλημέρα του. Ο Ιδωμενέας, είδες λέει τη μαζική εισβολή λαθρομεταναστών στην Ισπανία. Αυτό έλεγα προηγουμένως. Πολύ φοβάμαι ότι θα τα δούμε και εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Ήδη τα βλέπουμε, αλλά είδα τις εικόνες εκεί στην Ισπανία και πραγματικά δεν ξέρω, με τρόμαξε το όλο, η όλη εικόνα. Απίστευτο. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Κέρασε την κατσαρίδα που κυνηγούσα το πρωί. Καλό. Καλημέρα στην Κύρα, καλό πρωινό Παρασκευή. Στον Χάρη, καλημέρα. Μη στεναχωριέσαι, λέει. Αυτή πιο πολύ σε φοβάται. Γιατί το πρωί κυνηγούσα μια κατσαρίδα. Βασικά με κυνηγούσε η κατσαρίδα, για την αλήθεια. Για την ακρίβεια, αυτό γινόταν. Και δεν ξέρω και πού έχει πάει, δεν είναι. Γεια σου Αργύρη μου, σε ευχαριστώ την προσοχή. Λέει, είναι κατσαρίδα, είναι καφέ, δεν θα απαλλαγείς εύκολα. Είναι πολύ ερωτιάρες. Ό,τι θέλει ας είναι, εύχομαι να μην πετάει μόνο. Καλημέρα στην Ντίνα. Όμορφο πρωινό, λέει. Τελευταίας Παρασκευούλας του Ιουλίου με υγεία. Δεν ήρθε η καλημέρα. Ήρθε η καλημέρα σου, ήρθε. Απλά εγώ καθυστέρησα να το διαβάσω. Καλημέρα στον Φίλιππα. Τα μέρη, λέει, σαβούρα είχα. Να μην πω και για τον κόσμο. 80% φίλαθλοι της Ρώμα, λέει. Πήγα μια φορά, είπα σύμπτωση, πήγα δεύτερη, επιβεβαιώθηκε. Δεν ξέρω, δεν είχα πάει ποτέ. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν τα συγκεκριμένα καταστήματα, τα οποία κλείσανε. Καλημέρα στον Αποστόλη από τη Ρόδο. Η Δόμνα Μιχαηλίδου λέει να παραιτηθεί χθες και να παντρευτεί αυτή η γυναίκα και να κάνει παιδιά, γατάκια, σκυλάκια, αρκουδάκια, ελευθερία. Λέει, έχουμε Αποστόλη ο Ακρίτας. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα. Ο Κώστας μου λέει στον έκτο όροφο πώς ανέβηκε η κατσαρίδα. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, τι να σε που ξέρω. Το πρόβλημα είναι αυτό. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Μπράβο, λέει, πολύ ωραία και πολύ σωστά τα είπε ο πρόεδρος. Καλημέρα στη Δέσποινα. Ο Μπαρούτας μου λέει στη Γαλλία οι Ισπανοί άφησαν τα δάση να καούν επειδή είναι πευκοδάση. Θέλουν, λέει, να εξαλείψουν το πεύκο. Γιατί όμως να εξαλείψουν το πεύκο, υπάρχει κάποιο σχέδιο για τα πεύκα, δεν ξέρω. Στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Αθήνα, στην Γερμανία. Καλημέρες, λέει, από μια πυρηνική μαμά. Αχ, δεν θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Καλημέρα στο Χρήστο από τις Σαχαρνές Αττικής. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στην κυρία Ελισάβετ, να το διαβάσεις όλο και το επάνω μήνυμα. Εμείς είμαστε στη δύση της ζωής. Για σας, λέει, να ζήσει καλύτερα. Έχεις δίκιο, λέει, ποτέ δεν είδα τέτοια ξεφτύλα κατάδια την Ελλάδα μας. Δυστυχώς για όλα φταίμε με τις καταστροφικές επιλογές του βολέματος. Ας ξυπνήσουμε αν θέλουμε να ξαναδούμε ελεύθερη με αξιοπρέπεια την Ελλάδα. Μπορεί να ματώσουμε, αλλά να την αναστήσουμε και περισσότερο για τα παιδιά μας. Ελληνική Λύση Βελόπουλος, λέει, η μόνη ελπίδα που έχουμε ο Θεός να μας ευλογήσει. Ο Δημήτρης, 45.000 μου λέει, πλάκα μας κάνεις. 660.000 κάηκαν μόνο επί Μητσοτάκη. Έσβησε μόνη της η φωτιά στην Εύβοια χωρίς ανέμους τίποτα. Ο Πούτιν είπε ότι η φωτιά ήταν 2 ημερών σωστής οργάνωσης και θα είχε σβήσει. Ο Νίκας, τι μου γράφει εδώ, δεν το βγάζω. Και οι άλλοι πήγαν εκεί στις κηδείες. Ο Κυρανάκης, μάλλον εννοείς, πήγαν εκεί στις κηδείες γιατί είχε εκλογές. Αλλιώς δεν θα πήγαιναν. Μπορεί στο ηχητικό που έπαιξε 7-20 να. Τι ηχητικό έπαιξε. Αλλά πολλά ηχητικά. Ποιο έπαιξε στις 7 και 20, δεν θυμάμαι. Καλημέρα στον Άκη. Καλή σας ημέρα, λέει, από το νέο Φάληρο στον Πειραιά. Την ώρα που οι Τούρκοι εγκαθιστούν τάγμα καταδρομών στην Ήβρο και διδάσκουν, λέει, τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία, η κυβέρνηση αποδυναμώνει την άμυνα των νησιών μας, κλείνοντας στρατόπεδα και στέλνοντας κρίσιμο πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Παράλληλα, λέει, παραχωρήσαμε συστοιχίες Patriot στην Σαουδική Αραβία, δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα που απαγορεύει τη αλληλεία αποκλειστικά στους Έλληνες, την ώρα που οι Τούρκοι ψαρεύουν ελεύθερα στα χωρικά μας σύνορα. Γενικότερα, επειδή είναι μακροσκελές αυτό το οποίο έχεις γράψει, έχουμε μια άκρος προδοτική κυβέρνηση. Δυστυχώς ο εχθρός για τους Έλληνες είναι εκ των έσω και δεν είναι εξωτερικός παράγοντας, είναι η ίδια του η κυβέρνηση. Στο Σπύρο, καλημέρα από τα Άνω Λιώσια. Παλιά, λέει, μας λέγανε τεμπέληδες οι Ευρωπαίοι, φαντάζεσαι τώρα να μας λένε και κλέφτες απατεώνες. Καλά, θα το λένε αυτό, εννοείται.
Κάτσε τώρα να δεις άμα σταματήσει η κάνουλα που τρέχουν τα φράγκα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Οπότε λέει, αφού είμαστε και συνομήλικοι, δεν νομίζω να περιμένουμε σύνταξη. Δεν έχουμε κόσμο να δουλέψει για εμάς. Δεν περιμένω σύνταξη, παιδιά. Εγώ δεν. Πραγματικά δεν περιμένω ότι θα πάρουμε σύνταξη. Άσε που η δικιά μας η γενιά βλέπω ότι θα δουλεύει μέχρι τα 70. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, αδερφέ Κωνσταντίνε. Την κατσαρίδα, λέει, τη σκότωσε να έρθω να κάνω την κυρία. Όχι ρε εσύ πατέρα Παναγιώτη, δεν ξέρω, κάπου εδώ τριγυρνάει πάνω θεμάτι. Κάπου εδώ είναι τώρα και την έχω χάσει από το οπτικό μου πεδίο. Αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο, κατάλαβες, είναι. Καλημέρα στον Θοδωρή. Έχει γράψει πολλά ο Θοδωρής, αλλά δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί γεια στο Θοδωρή μου στην Κρήτη. Καιρό έχω να σε δω, τι έγινε. Θέλω να στείλω, λέει, ένα καιρό μήνυμα γιατί κάθομαι να ηρεμήσω. Γιατί πηγαίνω, λέει, στο Άγιο Όρος συχνά και έχω απομακρυνθεί από όλο τον κόσμο, άσχετα αν δουλεύω. Καλά κάνεις και πηγαίνεις στο Άγιο Όρος. Πολύ καλά κάνεις και μπράβο σου που τα καταφέρνεις και πηγαίνεις. Αλλά μην βρίζεις, γιατί Άγιο Όρος με Μπινελίκη δεν συνάδει. Καλημέρα στον Χρήστο. Εύχομαι, λέει, τα καλύτερα, υγεία και ευημερία πάνω απ' όλα. Και δροσιά εδώ μας λιάνισε, λέει, χθες 37, σήμερα 34 και την επόμενη εβδομάδα 30. Έχουν σαλέψει η Γερμανία. Ευτυχώς, λέει, έχω κλίμα και την παλεύω. Τα χαιρετίσματά μου και ο τριαδικός Θεός να μας ελεήσει. Καλημέρα στο φίλο μου το μοναχικό λύκο στην Ιρεμβέργη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Χθες, λέει, έκανα το λάθος να... Τι πάτησα, αυτό. Χθες, λέει, έκανα το λάθος να πληρώσω τη ΔΕΗ στην τράπεζα στο μηχάνημα. 2,20 προμήθεια, λέει. Μας ληστεύουν κανονικά. Ο Κούλης το ξέρει, γι' αυτό, λέει, θα μας φάει μαύρο πυρηνικό που λέει και το νούμερο ο υπουργός του. Εννοείται ότι θα σου κρατήσουν και χρήματα οι τράπεζες, μα όλα γίνονται. Πώς νομίζεις ότι έχουν βγάλει κέρδη οι τράπεζες? Καθημερινά γίνονται εκατομμύρια συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες. Αυτές οι συναλλαγές έχουν, δεν είναι τζάμπα, τις πληρώνει ο καταστηματάρχης, ο οποίος κάνει στη συναλλαγή. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ τα οποία διοχετεύονται στις τράπεζες καθημερινά. Σύν ότι πας να κάνεις μια συναλλαγή, όπως καλή ώρα εδώ η Πόπη. Πήγε να πληρώσει το ρεύμα της, της κράτησαν και 2,20 για το προμήθεια, για την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά εδώ όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν. Δηλαδή από τη στιγμή που με έχεις αναγκάσει να βάλω στην επιχείρησή μου POS για να γίνεται η συναλλαγή μέσω τραπέζης και τέτοια, δεν πρέπει να με χρεώνεις όμως. Δηλαδή για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Τα βατζιλίκη στο κεφάλι μας έχουμε βάλει την τράπεζα. Καλημέρα στον Θοδωρή από την πανέμορφη Μακρινίτσα Σερών. Ήθελα να ξέρω, λέει, αυτά που λέει αυτή η κυρία για τις οικογένειες, τα πιστεύει, τα εννοεί? Έχουν πιάσει ταβάνι στις γελιότητες. Δεν ξέρω αν τα πιστεύουν ή τα εννοούν. Ξέρω ότι τα έχουν κάνει τόσο μπάχαλο που σήμερα λένε κάτι και αύριο αυτοαναιρούνται. Καλημέρα στον Γιώργο. Πυρηνικά είναι τα λεφτά, λέει, που χρωστάνε τα κόμματα. Τα δικά μας στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, το μεγαλύτερο χρέος που μπορούσε να κάνει κόμμα, αν θυμάμαι, ήταν 12 με 13 εκατομμύρια μέχρι εκεί. Άλλο Μητσοτάκης. Και εκεί πρώτη θέση στην Ευρώπη. Ναι, γιατί να μην έχει. Γιατί να μην έχει πρώτη θέση στην Ευρώπη. Και εννοείται ότι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής είναι το ελληνικό δημόσιο αυτή τη στιγμή. Δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάνε προς τους ιδιώτες και δεν τα πληρώνει κιόλας. Και κάποτε έλεγες, ρε παιδί μου, έχω ένα μαγαζάκι, ένα κάτι, ρε παιδί μου, να το νοικιάσει το δημόσιο, ξέρω εγώ, να το κάνει κάτι, να παίρνω χρήματα από εκεί πέρα. Αν δε, μεγαλύτερο μπαταχτσί από το ελληνικό δημόσιο δεν πρόκειται να βρει. Καλημέρα στην Ζήνα. Ποιος έχει αμφιβολία πλέον ότι όλοι αυτοί που ανήκουν στην κυβέρνηση, λέμε τώρα της Ελλάδος, είναι όλοι υβρίδια και δαιμονοκρατούμενα? Έχω την αίσθηση ότι αν κάποια ώρα τη Ρομφαία έκοβε τα κεφάλια τους όλων όμως, θα εμφανιζόντουσαν τουλάχιστον καλώδια και ελαττήρια από το λαιμό τους. Δεν απελπιζόμαστε όμως. Όχι, εμείς οι Έλληνες έχουμε τον Θεό που εκείνος κανονίζει, εκείνος επιτρέπει τα πάντα ανάλογα με το πόσο κοντά του είμαστε. Να είστε καλά όλοι. Εκεί που αγωνίζεστε, η Ζήνα από την Σπάρτη. Γεια σου, Ζήνα μου, καλημέρα, καλό πρωί. Δεν ξέρω αν θα πεταχτούν καλώδια, μνήμες και τα λοιπά από τα κεφάλια τους. Μυαλό πάντως δεν νομίζω να πεταχτεί.
Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Για πες μου, λέει, πότε άφησαν την Ελλάδα στην ησυχία της. Εγώ θυμάμαι μόνο λίγο μετά το 74 μέχρι το 84. Κάνω λάθος? Δεν ξέρω, εγώ το 84 γεννήθηκα. Άρα από εκείνη τη στιγμή και μετά η Ελλάδα ήταν, δεν ήταν στην ησυχία της. Καλημέρα στο Θεοδόση. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Η κυρία Δόμνα ανακάλυψε τα διάφορα είδη οικογένειες. Μας μιλούν, λέει, για οικογένεια, αυτοί που κάνουν τα πάντα για να διαλύσουν την ελληνική οικογένεια, γιατί η ελληνική οικογένεια είναι κάτι διαφορετικό. Αποστόλη μου, καλημέρα και σε σένα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Ηλία. Παιδιά, μην βάζετε, αν θέλετε, το Viber σε διάφορες έτσι συνομιλίες ομαδικές και τέτοια, γιατί γίνεται μπέρδεμα μετά. Ο Γιώργος από το Αμβούργο, καλημέρα. Ερώτημα, λέει, πρέπει να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Το ερώτημα είναι ότι πολλά πουλιά και λαϊδού στο κοινοβούλιο χωρίς να έχουν τη φωνή του πολίτη. Πρέπει να γίνει αλλαγή του συντάγματος σε προεδρική δημοκρατία. Αυτό είναι τώρα μεγάλη συζήτηση για να μπορέσουμε να την κάνουμε. Τι πρέπει να αλλάξει και τι πρέπει να παραμείνει ως έχει. Είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Καλημέρα στον Σάκη από τα Λατομία της Κοζάνης. Στο Δημοσθένη, καλημέρα. Δυστυχώς τρεις νεκροί πυροσβέστες είχαμε. Καλημέρα στον Κυριάκο. Συλληπιτήρια, λέει, στις οικογένειες των πεσόντων. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και στις φωτιές. Καλημέρα στον Δημήτρη. Αγαπητή Κωνσταντίνα, λέει, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ πέρα μαζί μας. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Για να λύσουμε, λέει, το πρόβλημα των φαντς της πρώτης κατοικίας, να πείτε στον πρόεδρο να κάνει ένα ταμείο από αυτούς που χρωστάνε 50 ευρώ το μήνα, όλοι αυτοί που χρωστάνε, για 1,5 χρόνο να πληρώνουμε τα πρώτα σπίτια σε πληστηριασμό. Αν θέλετε, το λέμε άλλη φορά αναλυτικά, στο δει σοβαρά. Δεν ξέρω τώρα, εδώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς, τι ταμείο να κάνει. Θα ήθελα να το δούμε αναλυτικά. Είναι ενδιαφέρον η σκέψη. Καλημέρα στον Βασίλη Καλόπουσουκού από τη Λάρισα. Η Μιχαηλίδου θέλει μια πυρηνική βόμβα, λέει, από ένα μωρό. Θα δεις πώς θα στρώσει. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Γεια σου, Άννα μου, καλημέρα και σε σένα. Καλό πρωινό. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ωραία, είναι ακριβώς 8. Θεού θέλοντος, αύριο Σάββατο στις 7 θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδες άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο. Σας ενημερώνουμε ότι οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν στην απαγόρευση από όπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου την ίδια ώρα από τον Πειραιά. Τα δρομολόγια εκτελούνται σχεδόν κανονικά, με εξαίρεση την ακύρωση του Blue Star Paros για την κατεύθυνση προς την Σύρο, την Τίνο και την Μύκονο. Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλει την υποχρεωτική απορρόφηση των δημοτικών δικτύων ίδρευσης και άρδευσης μεγάλων περιοχών της χώρας από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ αντίστοιχα, και μεταφέρει παράλληλα την αρμοδιότητα καθορισμού των τιμών του νερού στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Η συγκεκριμένη δομική αλλαγή πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, τους δήμους και τα σωματεία των εργαζομένων, οι οποίοι καταγγέλνουν ότι το νομοσχέδιο σκοπεύει στην έμεση ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού και το συστηματικό αποκλεισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης από τη διαχείρισή του. Το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης που ακινητοποίησε το πυροσβεστικό όχημα δύο εγκλωβισμένων πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους στη Μεγάλη Πυρκαγιά του Νοτίου Ρεθύμνου, εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα, το Σωματείο Πυροσβεστών Κρήτης καταγγέλει επικίνδυνα καταπονημένο στόλο οχημάτων και άθλιες συνθήκες εργασίας στα τοπικά φυλάκια, καταγράφοντας την απουσία ακόμη και των στοιχειωδών υποδομών υγιεινής. Για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας εν μέσω ισχυρών ανέμων. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο, ενώ νέες πυρκαγιές ξέσπασαν τη νύχτα στην Αχαΐα και την Ετωλοακαρνανία. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής στην Κάλυμνο επίσης, την Πάρου και την Άνδρο. Επιπλέον, στο σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου, έχει εστιάσει τις έρευνες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, εξετάζοντας εξονυχιστικά συγκεκριμένη κολόνα ηλεκτροδότησης ως την πιθανή πηγή πρόκλησης πυνθυρισμού. Για την υπόθεση, αργά το βράδυ της Πέμπτης συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της πυροσβεστικής ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου. Οι πραγματογνώμονες συλλέγουν πιεστήρια, βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες για να εξακριβώσουν αν η φωτιά ξεκίνησε από τα καλώδια μέσης τάσης και επεκτάθηκε ταχύτατα στα παρακείμενα ξερά χόρτα λόγω των ισχυρών ανέμων. Από τη φωτιά στο Ρέθυμνο εκτιμάται ότι έχουν καεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 45.000 στρέμματα. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης περιήλθε ο ισπανικός θύλακας της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, καθώς χιλιάδες λαθρομετανάστες εισέβαλαν ανεξέλεγκτα από το Μαρόκο διαθαλάσσης και ξηράς, προκαλώντας την κατάρρευση των συνοριακών ελέγχων και τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων. Μπροστά στην πλήρη αδυναμία των τοπικών αρχών να συγκρατήσουν το λαθρομεταναστευτικό κύμα, η ισπανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναπτύξει εκτάκτως στρατιωτικές δυνάμεις για την φύλαξη των συνόρων και την αποκατάσταση της τάξης. Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό πυροδότησε σοβαρή διπλωματική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιταλία ζητά ακόμα και την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν για την Ισπανία, κατηγορώντας τη Μαδρίτη για επικίνδυνη πολιτική ανοχής απέναντι στις λαθρομεταναστευτικές ροές. Σε ανακοίνωση ιστορικής συμφωνίας μέσω του Συμβουλίου Ειρήνης για τον σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς και τη μεταβίβαση της διοίκησης της Γάζας σε νέα Παλαιστινιακή Αρχή, προχώρησε ο πρόεδρος Τραμπ. Ωστόσο, η Ισραηλινή κυβέρνηση απέρριψε τη συγκεκριμένη πρόταση εξαιτίας ελλειπών εγγυήσεων πλήρους αποστρατικοποίησης της. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, θερμός και ηλιόλουστος με ισχυρούς ανέμους, με μέγιστη θερμοκρασία τους 35 βαθμούς Κελσίου. Το επίπεδο επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλό, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, η τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Οι ρυθμοί της πόλης δεν έχουν πέσει από τη είδα, παρά το ότι είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οπότε για τις επόμενες 2 περίπου ώρες θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ο αγαπητός Αγιαννητόπουλος μας την έκανε σήμερα, πήγε στο χωριό του. Στη θέση του εξίσου δυνατός ο κύριος Θοδωρής Μπαρμπαρής τρέχει μουσικές επιλογές. Τον ήχο φροντίζει να βγαίνουμε έξω ως άνθρωποι και όχι ως χαύρα Ιουδαίων. Τρέχει ακόμα και τα ψηφιακά, διότι εκτός από τους 99,8 το ραδιοφωνάκι, το παλιό, το κλασικό, όπου και αν το έχετε, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, οπουδήποτε, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου. Πώς? www.machfm.gr, το πληκτρολογείτε αυτό στον φιλομετρητή σας. Και εκτός από το ότι ενημερώνεστε για το σύνολο της επικαιρότητας πηγαίνοντας στο site, στην ιστοσελίδα του σταθμού, έχει και ένα κουμπάκι που λέει ακούστε ζωντανά, οπότε βγαίνετε από το αμάξι, μπαίνετε στο γραφείο, μπαίνετε ξέρω εγώ στο κατάστημα εκεί πέρα που οδηγάτε οτιδήποτε άλλο, πατάτε το κουμπάκι ακούστε ζωντανά και συνεχίζετε να μας ακούτε ζωντανά. Αυτή είναι η από εδώ ομάδα, αυτή που είναι εδώ πέρα στο στούντιο. Η υπόλοιπη ομάδα είσαστε όλοι εσείς που μας ακούτε και οι οποίοι συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή. Πώς συμμετέχετε στην εκπομπή? Συμμετέχετε στην εκπομπή στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 6943-63-54-51 είναι ο αριθμός του Viber στον οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξεκινήστε με μια καλημέρα. Στείλτε μας την καλημέρα σας, στείλτε μας από πού μας ακούτε. Στείλτε μας τα σχόλιά σας για τα όσα συζητάμε. Στείλτε μας και αυτά που δεν συζητήσαμε και θέλετε να τα πιάσουμε. Ακριβώς γι' αυτό είμαστε εδώ.

0: Μέχρι τις 10 θα το πάμε, μέχρι τις 10 με καλή μουσική. Και θα προσπαθήσουμε να δούμε την επικαιρότητα έτσι και με, από μια άλλη οπτική, μια άλλη ματιά, αυτή που δεν θα σας δώσουν στα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Να ξεκινήσουμε με κάποια βασικά πράγματα, διότι επειδή φεύγει κιόλας κόσμος, πάει Παρασκευή 31 Ιουλίου, φεύγει. Σήμερα φεύγει κόσμος να μας πει, δηλαδή σήμερα ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης, ότι έχει κίνηση στις εξόδους, θα έχει δίκιο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Τα πλοία δεν φεύγουν από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Κάποια δρομολόγια εκτελούνται από τον Πειραιά. Θυελώδης άνεμοι, το ξέρουμε, δυστυχώς το βιώνουμε στο πετσί μας και με τις πυρκαγιές οι οποίες είναι πραγματικά ανεξέλεγκτες. Οπότε, ως εκ τούτου, οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχουν σημαντικά προβλήματα λόγω των ανέμων. Οπότε, αρχικά από τον Πειραιά φεύγουν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με εξαίρεση τον Blue Star που πήγαινε σε Ρωτίνο Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Έχουν θεματάκια χτες και στην Άνδρο, από ό,τι είδα, ένα σκάφος, ένα πλοίο. Όχι σκάφος, πλοίο, τι σκάφος. Πλοίο, κανονικό. Καράβι. Παπόρι, δεν κατάφερε να δέσει λόγω των ανέμων. Αντιθέτως με τον Πειραιά, από Ραφίνα και Λαύριο, δεν φεύγει κανένα πλοίο. Αν είναι να ταξιδέψετε, κάντε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, στην ακτοπλοϊκή εταιρεία, στο πρακτορείο που κόψατε τα εισιτήρια, οτιδήποτε άλλο για να σας ενημερώσουν, γιατί μπορεί παραδείγματος χάρη να φύγει πιο μετά, δεν ξέρω. Οπότε έχετε το υπόψη σας. Μην ξεκινάτε και πάτε εκεί πέρα, γιατί θα πληρώσετε και τον καφέ καραβίσιον άμα περιμένετε να τον πάρετε στο λιμάνι. Καλημέρα στον Μπάμπη, καλημέρα στον φίλο τον Άινα, καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στην Τίνα. Άλλη μια μέρα που οι κυβερνώντες είναι εκτός φυλακής, κλασικά, ή θα είναι εκτός φυλακής. Καλημέρα στον φίλο τον Αλέξανδρο στο εργοτάξιο του Βοτανικού. Καλημέρα στον Νίκο από το Ηράκλειο. Ηράκλειο, καλά είσαι, προς το Ρέθυμνο είναι τα προβλήματα. Άσε, το βίωσα χτες, όχι στο πετσί μου, αλλά το βίωσα, διότι οι αδερφοί μου ήταν σε αυτούς, ήταν στα χωριά εκεί πέρα που αναγκαστήκανε να φύγουν. Τα μάζεψε τώρα 112 με τα παιδιά και έφυγε. Έτρεχε, πλησίαζε φωτιά το χωριό. Καλημέρα στέλνει και ο Μαρίνος. Καλό πουσουκού. Πουσουκού, παιδιά, ο Μαρίνος μου στέλνει το πουσουκού και θυμάμαι που το λέγαμε και στο στρατό. Με υγεία, λέει, τα πούλησαν στους ιδιώτες. Τον αέρα στην Ελλάδα σκοπεύουν να τον πουλήσουν. Έτσι όπως θα τον έχουν κάνει τον αέρα, δεν ξέρω αν θα θέλουν να τον πουλήσουν. Βάλε πόσα εργοστάσια ανακύκλωση έχουν καεί, βάλε τι άλλο καίγεται. Μια μόλυνση ελαφριά την έχει ο αέρας, δεν ξέρω. Ένα φόρο πάντως παίζει να μας τον βάλουν. Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης. Μπαρμπαρί στον ήχο, λέει, άρα σήμερα θα είμαστε πιο πολύ προς house, techno και lounge. Τι να σου πω, δεν ξέρω εγώ, όπως τον κόβω τον Μπαρμπαρί, τον βλέπω περισσότερο να πάμε προς black metal. Εδώ πέρα δίνει εξετάσεις στις μουσικές επιλογές, έχει βαριά κληρονομιά από Αγιαννητόπουλο, αλλά είμαι βέβαιος, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Καλημέρα στο βαρδί τον οδηγό λεωφορείου και σε όλους τους οδηγούς, είτε λεωφορείων είναι, είτε ταξί είναι, είτε φορτηγά είναι. Η οδηγή, να ξέρετε, είναι το νευρικό σύστημα της κοινωνίας μας. Εάν δεν πούνε μια μέρα όλοι οδηγοί, λεωφορεία, φορτηγά, τα πάντα όλα. Δεν οδηγάμε, ρε παιδί μου, δύο μέρες θα πάμε να κάτσουμε όλοι μαζί. Μιλάμε ότι παίζει να καταρρεύσει ο πολιτισμός. Θα πας στο σούπερ μάρκετ. Νομίζω θα πας στο σούπερ μάρκετ και θα βρεις τα πράγματα ότι μεταφέρονται εκεί. Να μην σου πω ότι θα πάρεις στο σούπερ μάρκετ. Θα μου πεις πώς θα πας στο σούπερ μάρκετ αφού δεν θα λειτουργούνε. Την καλημέρα μας στο Μιχάλη από την Αθήνα. Την καλημέρα μας στο Δημήτρη από την Αλεξανδρούπολη. Πω, τι ωραίες είναι αυτές τις φωτογραφίες. Μου φτιάχνει τη μέρα να ξέρεις πάντοτε ο Δημήτρης. Καλημέρα, στέλνει έτερος Δημήτρης από την Καλλίπολη. Καλημέρα σας αγαπητοί κύριοι της εκπομπής και συνεργάτες του Mach FM. Είμαστε μαζί σας, συνεχίστε δυναμικά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εμείς ευχαριστούμε. Ο Άκης, καλημέρα σας κύριε, λέει σήμερα θα μπω με όλα και ακολουθεί ένα σεντονάκι. Κάτσε να το διαβάσω σιγά σιγά. Καλημέρα και στην Άννα από το Κοροπή. Εμείς καλά τις λέμε τις καλημέρες μας εδώ παιδιά, όμως τρίτη μέρα που παλεύει η χώρα, παλεύει με τις φλόγες. Ναι, έχουμε νέα πυρκαγιά στην Αχαΐα. Έχει φύγει 112 στην Αχαΐα, μήνυμα 112 για εκένωση, όχι να είστε σε επαγρύπνηση. Εκένωση, ξέρεις σημαίνει εκένωση. Σημαίνει παίρνεις τα πιο πολύτιμα πράγματα που έχεις, τα παιδιά σου, παίρνεις μια βαλίτσα με ρούχα και φεύγεις και λες όλα τα άλλα, τα αφήνεις πίσω και παίζει να καούνε, να γυρίσεις και να βρεις τάχτη και μπούρμπερι. Σε εξέλιξη είναι λοιπόν η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα σχετικά τι έχει γίνει και με το φοινικό δάσος εκεί, αν έχει καεί, αν δεν έχει καεί. Μιλάμε τώρα για έναν περιβαλλοντικό θησαυρό, ο οποίος παίζει να έχει καεί. Δεν έχω καταλάβει, γιατί είναι αντικρουόμενες πληροφορίες. Κάποιοι λένε ότι ένα μικρό μέρος έπιασε μόνο από το φοινικό δάσος, κάποιοι λένε ότι έχει καεί το 80%. Δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί πέρα και είναι αντικρουόμενες πληροφορίες. Θα μου πεις τώρα δεν είναι η ώρα για εκτιμήσεις, τώρα είναι η ώρα να σβήσουν τη φωτιά. Κατανόητο. Οι νότιες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, η Κρυαβρύση και η Πρέβελη έχουν προβλήματα, διότι έβλεπα φωτογραφίες από εκεί. Δεν είναι ότι είναι ένα τεράστιο μέτωπο φωτιάς, είναι ότι είναι πάρα πολλές διάσπαρτες και με βάθος εστίες φωτιάς, οι οποίες με τον αέρα, με τον άνεμο φουντώνουν. Έχει κατέβει και πάρα πολλοί κόσμος, εθελοντές, κάτοικοι των χωριών, υδροφόρες από τους δήμους, έχουν εισπεύσει και από τους γειτονικούς δήμους και προσπαθούσαν όλο το βράδυ να συγκρατήσουν αυτά τα μέτωπα, κυρίως για να μην καούνε σπίτια. Να μην καούνε σπίτια κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουμε ένα τρομερό προσόν σαν χώρα. Δεν μπορούμε να πετάμε ένα αέρια, ρε εσύ. 90 εκατομμύρια λέει κόστιζε το να μπορούμε να πετάμε τα ένα αέρια. Να βγαίνουν τα ελικόπτερα και το βράδυ. Αλλά εμείς δεν θέλαμε να το κάνουμε. Προτιμούσαμε να δώσουμε, ξέρω εγώ, λεφτά σε άλλα και άλλα πράγματα. Προτιμούσαμε να δώσουμε λεφτά στην κυρία Αγαπητάκη να κάνει καμπάνιες με τη UNICEF στη Δυτική Αττική για να εκλεγεί. Στη Δυτική Αθήνα, συγγνώμη. Δεν βάλαμε αυτά τα συστήματα που χρειάζονται τα ελικόπτερα για την νυχτερινή πυρόσβεση. Δεν κάναμε και χαρτογράφηση. Ξέρεις, άλλο μεγάλο πρόβλημα που δεν πετάνε, ξέρεις γιατί είναι. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν αυτό το σύστημα. Μου τα εξηγούσε εδώ πέρα φίλος ακροατής. Είναι ότι δεν έχει γίνει χαρτογράφηση. Που δεν ξέρουμε που έχει ανεμογεννήτριες, που έχει πυλώνες υψηλής τάσης, που έχει το ένα, που έχει το άλλο. Αντί να τα κάνουν όλα αυτά, προτιμούν να κάνουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω κι εγώ, walk πολιτικές. Θα τα πούμε και σήμερα για τη Δόμνα ξανά. Την καλημέρα μας στο Θανάση. Είναι ώρα, λέει, ρωτάει, το είπα, να σβήσουν τη φωτιά. Αν μπορούσανε, λέει, θα καίγανε και εμάς.
1: Και να πούμε και έναν άλλον παράγοντα, ο οποίος είναι και πολύ σημαντικό σχετικά με τα αεροσκάφη, ότι η πλειονότητα του στόλου, που είναι και της παλαιότερης γενιάς, τα Καναντέρ, τα CL, τα 215 ας πούμε, ακινητοποιούνται και με τα 6 μποφόρ, το οποίο είναι σχετικά λίγο. Ας πούμε τώρα στο Αιγαίο θα φτάσει έως τα 9 μποφόρ. Άρα έχουμε και αυτό το θέμα, ότι ακινητοποιούνται. Και το είδαμε και χθες σε πολλά από τα ρεπορτάζ, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις και τις πυρκαγιές της Ρυθύμνου, της Άνδρου και της Πάρου υπήρχαν αναγκαστικές διακοπές των επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης ακριβώς λόγω των ανέμων. Άρα είναι και αυτός ο τρίτος σημαντικός παράγοντας.
0: Ναι, καλά, εντάξει, κοίτα, όταν δεν μπορεί να πιάσει καράβι στο λιμάνι, εντάξει, δεν μπορεί να περιμένει να. Ήρωες οι πιλότοι που πετάνε τα Καναντέρ. Λιγότερα λεφτά παίρνουν βέβαια από ό,τι παίρνουν οι υπάλληλοι της Βουλής. Αλλά οκ, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και δύο αποκαλύψεις όμως σε σχέση με τις χτεσινές τις φωτιές και κυρίως το Ρέθυμνο. Βλέπω εδώ πέρα έχει και στην Ετωλοακαρνανία φωτιά. Στην κοινότητα Αρχοντοχωρίου βλέπω. καλά είναι δεκάδες φωτιές τις οποίες δεν τις μαθαίνουμε γιατί τις προλαβαίνουν και τις σβήνουν πριν ανάψουν καλά-καλά. Έχουμε όμως δύο περιστατικά από τη φωτιά στο Ρέθυμνο που εμένα μου προκάλεσαν εντύπωση. Το ένα είναι οι αποκαλύψεις σε αυτά που σιγά σιγά έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες, έτσι. Γιατί στην αρχή διαβάζαμε κάτι, τους βρήκε ο καπνός και λιποθύμησαν και δεν μπορούσαν να φύγουν. Μιλάμε τώρα για δύο ανθρώπους, τους οποίους η κυβέρνηση μπορεί να τους είχε χαρακτηρίσει εισβολής όταν κάναν το χειμώνα πέρσι τις κινητοποιήσεις. Πλέον όμως, στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που βγήκαν όλοι και λέγανε πήγε ο Μητσοτάκης εκεί πέρα, έκανε δηλώσεις, έχουν βγει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, λένε το ένα, λένε το άλλο. Δήθεν τους τιμούν. Στο επίκεντρο όμως της έρευνας για το θάνατό τους βρίσκεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο πυροσβεστικό όχημα των δύο. Αυτών των δύο που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο. Βγήκε το Σωματείο Πυροσβεστικών Κρήτης και επανέφερε καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας και φύλαξης των οχημάτων, κάνοντας λόγο για υποδομές που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θυμίζουν ακόμα και στάβλους. Λοιπόν, τι κοιτάζουνε? Κοιτάζουνε το ενδεχόμενο και εδώ πέρα θέλω βοήθεια από εσάς, φίλους φορτηγατζίδες, φίλους ταξιτζίδες, φίλους που ασχολείστε ενδεχομένως αν έχουμε αποσυνεργία. Να υπήρξε βλάβη στο πυροσβεστικό όχημα και να παγιδεύτηκαν λόγω της βλάβης αυτής και να καήκαν οι δύο άνθρωποι. Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, το φίλτρο του οχήματος των δύο πυροσβεστών έπαθε βλάβη καθοδόν στην περιοχή της φωτιάς. Η φωτιά, λέει, κατευθυνόταν προς το σημείο στο οποίο βρίσκονταν, με αποτέλεσμα εισταχθηκε η σκόνη από τον γύρο χώρο να προσχωρήσει στο φίλτρο του αυτοκινήτου, προκαλώντας σοβαρότατη βλάβη που το ακινητοποίησε. Αυτό το σενάριο, λέει, το λέει ο πρόεδρος Σωματείου Πυροσβεστών της Κρήτης, κάτω, ο Βασίλης Ανδρεαδάκης. Αυτό το σενάριο, λέει, πρέπει να εξεταστεί σοβαρά, καθώς το αυτοκίνητο φαίνεται πως έχει μείνει με ανοιχτά τα παράθυρα. Αυτό υπό κανονικές συνθήκες απαγορεύεται. Κατά πάσα πιθανότητα, λέει, άνοιξαν τα παράθυρα και βγήκαν για να σωθούν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Λοιπόν, αν είναι να έχουμε πυροσβεστικά και να τα στέλνουμε και να χαλάνε από τη στάχτη και τον καπνό, τους στέλνουμε τους ανθρώπους σε παγίδα θανάτου. Έτσι, συνεχίζει ο πρόεδρος Σωματείου Πυροσβεστών ότι τα πυροσβεστικά, λέει, είναι καταπονημένα σε όλα το νησί. Το συγκεκριμένο όχημα φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί στο όριό του. Βλάβη, λέει, έπαθαν την ίδια ημέρα και άλλα δύο οχήματα που επιχειρούσαν στην Ιερά Πέτρα. Καλά, λέει κι άλλα τώρα ότι τους εργαζόμενους τους έχουν του πεταματού, τους βάζουν σε κάτι φυλάκια που δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τουαλέτα, δεν έχουν τίποτα. Αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα. Εάν στέλνεις ανθρώπους να πολεμήσουν τη φωτιά, δεν είναι τυχαίο η έκφραση πολεμήσουν τη φωτιά, τους πυροσβέστες εκεί πέρα είναι σαν να τους στέλνεις στον πόλεμο. Όταν στέλνεις κάποιον στον πόλεμο και δεν του έχει σφαίρες ή το όπλο που του έχει δώσει αντί να πυροβολάει, να φεύγουν οι σφαίρες απέναντι, κάνει έκρηξη, παθαίνει εμπλοκή. Τον έχει καταδικάσει σε θάνατο. Εάν ισχύει το σενάριο αυτό, το οποίο λένε, το οποίο καταγγέλνουν οι πυροσβέστες, δεν ήταν αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν πεθάνανε λόγω κάποιες ξαφνικής έντασης της φωτιάς, δεν πεθάνανε επειδή έκαναν κάποιο λάθος οι ίδιοι, πέθαναν επειδή ο κρατικός μηχανισμός τους έστειλε στον πόλεμο χωρίς σφαίρες. Τους έστειλε στον πόλεμο με χαλασμένα όπλα. Όταν το πυροσβεστικό που στέλνει τον πυροσβέστη να πολεμήσει τη φωτιά παθαίνει έτσι βλάβη από τη στάχτη, ξέρω εγώ, στείλτε να με παπάκι καλύτερα, ρε παιδί μου, από το να εγκλωβιστεί εκεί μέσα. Καλημέρα, στέλνει από Μαρκόπουλο ο Γιώργος, απαγορευτικός στις 12, η Ακίθνεο και Τζιά από το λιμάνι του Λαβρίου. Τα είπαμε, από Λαβρίο τίποτα δεν φεύγει. Καλημέρα, στέλνει παιδαρά με, λέει ο Χρήστος. Τι λες τώρα, ανέβηκα ψυχολογικά. Καλή εκπομπή να έχεις, η κυραδόμνα έπρεπε να βλέπεις πως σταθμεύει πάνω σε ράμπες στη σκουφά. Στη σκουφά στο Κολωνάκι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να εξεταστεί, να επανέλθω. Πρέπει να εξεταστεί με τους πυροσβέστες πως τους έστειλαν, αν τους έστειλαν στον θάνατο. Αυτά καταγγέλει ο πρόεδρος των πυροσβεστών. Όταν στέλνεις, επαναλαμβάνω, άνθρωπο στον πόλεμο χωρίς όπλο, Χαλασμένο όπλο, χωρίς σφαίρες, τον στέλνει στο θάνατο. Το δεύτερο που ήθελα να πω για την πυρκαγιά στο Ρέθεμνο. Επίτηδες το είπα Ρέθεμνο. Η πυρκαγιά φαίνεται να έχει ξεκινήσει όχι από κάποιον που βγήκε εκτός δρόμου, όχι από κάποιον που έκανε κάποια εργασία, αλλά φαίνεται να έχει ξεκινήσει για μία ακόμα φορά από κολόνα ηλεκτρισμού, έτσι. Αυτά δείχνουν. Μία κολόνα ηλεκτροδότησης στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, που είναι η περιοχή από όπου ξέσπασε φωτιά, είναι στο επίκεντρο. Έχει εντοπιστεί, λέει, από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής η συγκεκριμένη κολόνα. Εξετάζουν εξονυχιστικά τη συγκεκριμένη κολόνα ηλεκτροδότησης μέση τάση από την οποία εκτιμάται ότι μπορεί να προκλήθηκε σπινθύρισμα και στη συνέχεια η φωτιά. Ακούστε τώρα, από τη συγκεκριμένη κολόνα περνούν 4 καλώδια. Από το πάνω μέρος της βρίσκεται δρόμος και από το κάτω χωράφι με ξερά χόρτα και δέντρα χαμηλού ύψους. Δηλαδή τι, μόνο που δεν πήγαν να βάλουν προσάναμα. Μόνο που δεν βάλανε αυτά τα άσπρα που πετάμε στο μπάρμπεκ και στο τζάκι για να ανάψει, άμα από κάτω ήταν χωράφι με ξερά χόρτα. Αναφέρουν σύμφωνα με το ρεπορτάζ ότι έχει συλλεχθεί βιντεοληπτικό υλικό, λέει, από την περιοχή, το οποίο αναμένεται να δώσει απαντήσεις. Συμπληρώνουν βέβαια πως η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα με απόλυτη βεβαιότητα. Και εγώ θέλω εδώ να σε ρωτήσω κάτι, ρε Γιάννη. Θέλω εδώ να σε ρωτήσω κάτι, Θοδωρή. Μπήκε η τάδε φωτιά κάτω στο γήθι. Οκ. Πήγανε, τον πιάσανε τον άνθρωπο. Την έβαλε κάποιος ο οποίος έκανε εργασίες, ξέρω εγώ, με τροχό πάνω, είχε μπει στη Θεσσαλονίκη. Ο άλλος έκανε άλλες εργασίες. Ο τρίτος, λέει, τράκανε με το αμάξι, σύρθηκε με το αμάξι και προκλήθηκε συνθήρας. Όλους αυτούς τους λαμβάνουν και τους πάνε μέσα. Με τη ΔΕΗ, με το ΔΔΕ που μπαίνουν όλες αυτές οι φωτιές από κολόνες και τα λοιπά. Την πληρώνει ποτέ κανένας? Ή επειδή είναι ΔΔΕ, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο λέμε. Οκ, μωρέ, ας πάει στα κομμάτια. Δηλαδή οι πολίτες να την πληρώνουν, ενώ οι άλλοι με τα δίκτυα να έχουν ασυλία. Και δεν σου πάγω να κάνεις υπερτεχνολογία να μεταφέρεις ενέργεια σαν τον Τέσλα χωρίς καλώδια. Είσαι ο ΔΔΕ, είσαι η ΔΕΗ, δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη. Δεν πας να καθαρίσεις λίγο από κάτω από την κολόνα σου, ε? Δεν έχεις ευθύνη για την κολόνα σου? Κόψε λίγο, βγάλε τα χορταράκια. Βγάλε τα χορταράκια να μην πάρει φόκος, να μην καούνε ζωντανοί άνθρωποι, να μην καούνε οι περιουσίες των άλλων των ανθρώπων. Είναι δεκτό, λέει, ότι μπορεί να βούλε στο φίλτρο αέρος του αυτοκίνητου με τόση τάχτη. Φαντάζομαι όμως ότι τα πυροσβεστικά είναι εξοπλισμένα για να μην συμβεί αυτό. Ναι, ρε Άκη, αυτό λέω κι εγώ. Να είναι εξοπλισμένα πυροσβεστικά για να μην συμβεί αυτό. Τι, τους στέλνουν έτσι χύμα όπως να είναι? Το ερώτημα, λέει, είναι γιατί άνοιξαν τα παράθυρα για να βγουν και δεν άνοιξαν τις πόρτες. Είναι δεδομένο, λέει, ότι αυτά δεν επηρεάζονται τον καπνό ή τη στάχτη. Αν πάθαν κάτι τα ρεύματα του αυτοκίνητου, με ποιον τρόπο άνοιξαν τα παράθυρα? Δεν ξέρω. Άκουσα, λέει, στέλνει η Άννα, ότι άκουσα χθες το ανατρεπτικό ότι ήταν λάθος πληροφορία για τον τρίτο πυροσβέστη. Πέθανε από παθολογικά αίτια χωρίς να ξέρουν το υπέθεσαν αυτόν. Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία με τον τρίτο πυροσβέστη στο Γήθιο, εμένα κάτι δεν μου πάει καλά. Γιατί είδα ότι από πάρα πολύ νωρίς βγήκαν οι πρώτες πηγές, οι πρώτες επίσημες, ας πούμε, ανακοινώσεις που μιλούσαν, έλεγαν ότι πέθανε από παθολογικά αίτια, λέει, μακριά από το χώρο της πυρκαγιάς. Τώρα τι παθολογικά αίτια 26-27 χρονών? Έπαθε έμφραγμα? Δεν αναφέρονταν σε τίποτα. Σιγά σιγά άρχισαν να αμφισβητείτε λίγο αυτή η επίσημη εκδοτική. Άρχισαν να βγάζουν κάτι διευκρινιστικές σας ανακοινώσεις, οι οποίες δεν αναφερόντουσαν σε παθολογικά αίτια. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Πήγε ο ιατροδικαστής. Υποθέτω ότι θα βγει κάποια στιγμή η ανακοίνωση. Μου κάνει εντύπωση πως ο Πρωθυπουργός και άλλοι μιλούν για 2 νεκρούς πυροσβέστες και όχι για 3 νεκρούς πυροσβέστες. Όταν, αν παραδείγματος χάρη βγήκε από το, όπως έβγαινε από το πυροσβεστικό, έπεσε, χτύπησε, δεν ξέρω, άνθρωπος οτιδήποτε, δεν μπορείς να πεις ότι είναι παθολογικό αίτιο αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι στο πλαίσιο του αγώνα κατά της πυρκαγιάς. Ακούω κάποιους που λένε ότι λένε 2 και δεν λένε 3 για να γλιτώσουν, λέει, τις αποζημιώσεις και αυτά. Εξοργισμένος ο Δημήτρης, αυτό ακριβώς που λες, γιατί δεν τρώει πρόστιμο ΔΔΕ που δεν αντικαθιστά τους παλιούς μετασχηματιστές. Δεν ξέρω πρόστιμα, ξεπρόστιμα. Τους άλλους τους πάνε φυλακή. Έχει και πρόστιμα και τους πάνε και δικαστήρια. Τους βάζουνε μέσα. Άμα εγώ κάνω μπάρμπεκιου και ξεφύγει και κάψω το χωριό, θα με πάνε μέσα. Θα μου πεις γίνονται όλα αυτά, δεν έχω δει σχετικό δημοσίευμα. Έχω δει πάρα πολλά δημοσίευματα όμως για τα γυαλιά του Άδωνη. Αν φοράει τα Ray-Ban Wayfarer Meta 2 ή κανένα άλλο μοντέλο. 600 ευρώ λέει τα πήρε ο... 600 ευρώ τα πήρε ο Γεωργιάδης. Στο μεταξύ σκέφτε, υπερτιμολόγηση της υπερτιμολόγησης. Αυτά τα γυαλιά ξέρω εγώ αν τα ψάξεις στο μπες. Σε οποιοδήποτε, από τα γνωστά, τα μαγαζιά, τα ηλεκτρονικά, τις πλατφόρμες. 400, 380, 420, εκεί πέρα τα βρίσκεις. Ακόμα, αλλά τι τον νοιάζει το Γεωργιάδη. Τον νοιάζει τώρα για 400, 600 ευρώ, εδώ πέρα αυτοί έχουν κάνει περιουσίες να έχουν τα δισέγγονά τους. Εμείς κυνηγάμε, όχι για γυαλιά, Ray-Ban Meta Wayfarer 2, εμείς κυνηγάμε να πούμε την ντομάτα την προσφορά, και οι άλλοι κάνουν, είναι large, δεν τους νοιάζει. 6 κατοσταρικάκια έδωσα, λέει, για τα γυαλιά. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:33 πρώτα λεπτά, οπότε πάμε να ρίξουμε πρώτα μια ματιά στην κίνηση. Πήγες και εσύ να τα πάρεις, μου στέλνεις τώρα εσύ link που έχουν 699, από πού είναι. Είναι αυτό, είναι από πολυκατάστημα που άμα πάρεις από εκεί το πληρώνεις 150-200 ευρώ παραπάνω. Έτσι είναι, ας σου στείλω και έχω και εγώ φωτογραφίες.
1: Μόνο τόσο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, διότι σίγουρα και κάποιος κόσμος θα το έχει στο μυαλό του να φύγει σήμερα από την πόλη. Για δώσε μας μια εικόνα πώς είναι η κατάσταση. Αν και εγώ το πρωί έφαγα κανονικά κίνηση, να ξέρετε. Δεν είχε κάτι διαφορετικό, σαν μια οποιαδήποτε ημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση στο πεδίο των δρόμων. Να ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις αφορούν κυρίως το κόμβο της μεταμόρφωσης. Δεν αποτελεί έκπληξη, είναι ένα σημείο το οποίο καθημερινά σημειώνει συμφόρηση. Κατά τα άλλα, και αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, δηλαδή και την κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο και την κατεύθυνση προς την Ελευσίνα. Κατά τα άλλα, βάσει των ανακοινώσεων που δεν υπάρχουν, αλλά το βλέπουμε από τους οδικούς χάρτες, το υπόλοιπο τμήμα της Αττικής Οδού διεξάγεται με ομαλούς ρυθμούς. Να πούμε ότι υπάρχει συμφόρηση στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το δεύτερο σημείο σήμερα που κλέβει έτσι την παράσταση όσο αφορά την ταλαιπωρία.
0: Κλέβει την παράσταση, λέει. Μαζευόμαστε όλοι μαζί να μαζευτούμε, να δούμε, να φάμε πασατέμπο, λοιπόν. Να δούμε πού η κίνηση κλέβει την παράσταση.
1: Στο καθοδικό ρεύμα με κατεύθυνση προς το Πειρά, τα προβλήματα αφορούν το ύψος από τα Άνω Πατήσια έως και το Εγάλεο, ενώ στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση δηλαδή προς τη Λαμία, τα προβλήματα σημειώνονται από το ύψος της Λένορμαν έως και τη Νέα Φιλαδέλφια. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σημείο το οποίο έχει συμφόρηση σχεδόν σε καθημερινή βάση τις ώρες αιχμής. Υπάρχει έντονη κίνηση, δεν έχουν χαμηλώσει οι ρυθμοί. Αναμένεται τα πράγματα να γίνουν πιο δύσκολα όσο περνάνε οι ώρες. Την πρωτιά την έχει σήμερα η λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο με κατεύθυνση προς την Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, όπως διαφαίνεται από τους οδικούς χάρτες, το κέντρο της Αθήνας έχει κατά τόπους καθυστερήσεις. Δεν είναι όμως η ίδια η κατάσταση που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίσσης Σοφίας, που είναι έτσι πιο κεντρικές και πιο γνωστές για τις καθυστερήσεις. Και μετά τα πράγματα είναι, ναι, μεν έχουν μικρές καθυστερήσεις, δεν αποτελούν όμως με την ίδια ένταση και τα χαρακτηριστικά που ήταν τις προηγούμενες μέρες στην Ομόνια, στο Μεταξουργείο, στην Πατησίων. Κατά τόπους καθυστερήσεις υπάρχουν στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων πολύ λιγότερο. Και πάμε να δούμε το παραλιακό άξονα, όπου εκεί τα πράγματα έχουν την τιμητική τους λόγω των αδειούχων και της κινητικότητας στο λιμάνι. Έχουμε κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειρά και ευρύτερα σε επέκταση στην Αλυπαίδου και στις αρχές της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος των γηπέδων. Τώρα, ως προς πιο νότια, στη Λεωφόρου Ποσειδώνος έχουμε κατά τόπους καθυστερήσεις στο ύψος Ελληνικού και Αλίμου. κατά τόπο στη Λεωφόρο Πειραιώς και στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και να πούμε στην είναι βουλιαγμένης.
0: Μαγικό ταξίδι με τον Ιωάννη Βασιλιάδη, ειδικά εκεί πέρα που λήγες Ομόνια με ταξουργείο, ξέρω εγώ, τέτοια μου θύμισε λίγο Τρύπες. Πώς πάει το κομμάτι? Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι στρατηγικός συνεργάτης της εκπομπής η εταιρεία Vulcom. Τι είναι η Vulcom? Η Vulcom είναι μια εταιρεία που κάνει μια δουλειά. Κάθεται ολημερής και ολυνυχτής και ψάχνει τις εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος, τις εταιρείες φυσικού αερίου, τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Τι ψάχνει εκεί πέρα? Ψάχνει τις καλύτερες προσφορές. Ψάχνει ποια είναι τα προγράμματα, ποια είναι τα συμβόλαια, ποιες είναι οι προσφορές που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά σας λίγο πιο εύκολη. Γιατί αντί να περιμένετε να τηλεφωνήσουν σε εσάς οι εκπρόσωποι μιας εταιρείας, η οποία θέλουν όταν σε παίρνουν τηλέφωνο να σου πουλήσουν το ακριβότερο πακέτο. Γιατί? Για να βγάλουν τα περισσότερα δυνατά λεφτά. Γιατί από αυτό εξαρτάται το μπόνους τους, παραδείγματος χάρη. Αντί να περιμένετε να σας πάρουν αυτοί και να σας ψήσουν με τον πύρι-πύρι ή από την ενόχληση να πεις άντε πάμε κάτω να τελειώνουμε, κάντε εσείς ένα τηλέφωνο στο 231-020-8808 στην εταιρεία Vulcom, προκειμένου να σας πούνε ποιο είναι το πρόγραμμα, ποιο είναι το πακέτο που ταιριάζει σε εσάς, ποια είναι η εταιρεία με την οποία θα είναι καλύτερο να συνεργαστείτε ή οτιδήποτε άλλο. Για ρεύμα είπαμε, για φυσικό αέριο και για τηλέφωνο. Παραδείγματος χάρη, το έχω ξαναπεί, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πακέτο το οποίο συμφέρει αν είσαι μικρό νοικοκυριό, αν είσαι φοιτητής, φοιτήτρια, αν κάνεις μεταπτυχιακό ή αν, ρε παιδί μου, φιλοξενείς στο σπίτι σου ένα φοιτητή. Με πάγιο μόλις 5 ευρώ και τιμή κιλοβατόρας 0,095, είναι ένα πακέτο το οποίο σε συμφέρει από το να πληρώνεις την κιλοβατόρα στην υπόλοιπη αγορά περίπου στα 0,16. Βέβαια, αυτό είναι για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες. Μην το δένετε ότι αυτό είναι το πρόγραμμα που κάνει για εσάς. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο 231-020-8808 για να μιλήσετε με τα παιδιά εκεί, να μιλήσετε με τον Δημήτρη τον Βούλτσιο και να σας πούνε ποιο είναι το πρόγραμμα που ταιριάζει σε εσάς.

Την καλημέρα του στέλνει ο Σταύρος. Βγαίνει πυροσβέστες, λέει, και διαμαρτύρονται για έλλειψη προσωπικού. Στο πολιτικής προστασίας έχει, λέει, πάνω από 500 ξέρεις τι κάνουν, πίνουν καφέ από τις 8.30 στο διπλανό σούπερ μάρκετ. Άκου. Τώρα, σε όλους τους τομείς, το ίδιο συμβαίνει παραδείγματος χάρη με τους δασκάλους, το ίδιο συμβαίνει με τους αστυνομικούς, το ίδιο συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι για τον ΑΕΒ λόγο είναι οι εκλεκτοί του συστήματος, το ίδιο συμβαίνει με τους αστυνομικούς. Το ίδιο είναι αστυνομικός που τρέχει το βράδυ εκεί πέρα που έλεγε ο Γιάννης, με ταξουργείο, πλατεία Αττικής, όλα τα λοιπά, Ομόνοια. Και το ίδιο είναι αυτός πάνω χάρη που είναι κάπου στη Βουλή. Δεν είναι το ίδιο. Πάντοτε υπάρχουν αυτοί. Δεν μπορείς να κρίνεις ολόκληρο το σώμα. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Γιατί αυτή τη στιγμή που εμείς καθόμαστε εδώ πέρα, εγώ είμαι κάτω από το air condition, εσύ μπορεί να είσαι κάτω από το air condition, μπορεί και να μην είσαι. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη. Και θα έπρεπε, εγώ πιστεύω, αντί να κοιτάμε να καταγγείλουμε ότι θα υπάρχει κάτι στραβό στο σώμα, θα υπάρχει. Αλλά να καταγγείλεις αυτή τη στιγμή που δίνουν οι υπόλοιποι μάχη, μου φαίνεται λίγο λάθος. Να τα πούμε αυτά το χειμώνα. Να τα πούμε το χειμώνα. Τώρα το θεωρώ ότι είναι, λάθος. Αυτή είναι η άποψή μου. Σπάνια διαφωνούμε, Σταύρο, οπότε είπα να το δώσω τώρα. Που δεν διαφωνούμε επί της ουσίας, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι τόσο και ακόμα παραπάνω.

εντάξει, βρήκαμε και τέτοιο, ε. Θυμάστε την άλλη φωτιά που κάει και το μπάντμιντον εδώ, στο γουδί, στο πάρκο. Πιάσανε αυτούς που βάλαν τη φωτιά. Είχαν κυκλοφορήσει διάφορες θεωρίες συνωμοσίες ότι πήγανε, λέει, και κάψανε το θέατρο στο μπάντμιντον γιατί ήταν αυθαίρετο, γιατί θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο, γιατί για να ξαναγεννηθεί ο χώρος. Διάφορα κυκλοφορούσαν. Άλλοι λέγανε θέλουν να το κάψουν, ξέρω εγώ, ότι το κάψανε γιατί είχαν συμφέροντα, αντεκδίκηση. Υπήρχαν διάφορα σενάρια τα οποία κυκλοφορούσαν και τα οποία ήταν περίεργα. Ήταν κάποια εξ αυτών, ήταν πολύ παλαβομάρα. Έτσι. Αποδεικνύεται ότι η αλήθεια τελικά ήταν πολύ πιο απλή. Στο μπάντμιντον, στο θέατρο γουδί, μέσα στο θέατρο. Τι είχαν πάει τρεις ευάλωτοι, τρεις οπαδοί της γνωστής ιταλικής ομάδας. Και τι είχαν στήσει μια επιχείρηση. Είχαν πάει με το βανάκι τους που λες, είχαν φορτώσει καλώδια και τα είχαν βάλει μέσα στο θέατρο του μπάντμιντον και τα καίγανε. Ρε, πώς κάνουν στον ασπρόπυρο που πιάνει τέτοια φωτιές. Που καίνε καλώδια για να βγάλουν το χαλκό να τον πουλήσουν μετά σε αυτούς τους ευυπόλοιπους πολίτες που αγοράζουν χαλκό. Ε, τι είχαν πάει, σου λέει, πού να τρέχουμε τώρα μέχρι τον ασπρόπυργο, ας το κάνουμε στο θέατρο μπάντμιντον στο γουδί. Αυτό που το βρήκανε διότι λέει με εκεί πέρα που ξεκίνησε η φωτιά στο μπουκάι και ολοσχερό στο μπάντμιντον. Το είχαμε πληρώσει, πόσο το είχαμε πληρώσει τότε, με τους Ολυμπιακούς δεν το είχαμε φτιάξει. Ε? Ναι ρε, με τους Ολυμπιακούς το είχαμε φτιάξει το μπάντμιντον.

34 εκατομμυριάκια ευρώ, παιδιά. Η κατασκευή του μπάντμιντον, αυτό που κάηκε, ο πολυχώρος, έτσι, είχε κοστίσει στον ελληνικό λαό, στους φορολογούμενους το 2004, παιδιά, 34 εκατομμύρια ευρώ. Και πήγαν οι άλλοι να κάψουν καλώδια και το κάψανε ολοσχερός, παιδιά. Το κάψανε ολοσχερός, δεν έμεινε τίποτα. Δεν βολευόντουσαν να πάνε κάπου αλλού. Εντάξει, σου λέει τι, θα έρθει να μας ψάξει κανένας, πού είμαστε, στο πάρκο χωροφυλακής δίπλα. Είμαστε κοντά, ξέρω εγώ, σε τίποτα πεντάγωνα. Είμαστε κοντά σε τίποτα. Όχι, μωρέ, πάμε εκεί πέρα να τα κάψουμε τα καλώδια. Κάει και το μπάντμιντον. Γίνανε στάχτη 34 εκατομμύρια. Πολύ ωραία. Ήμασταν large το 2004, κατασκευάζαμε, έχουν μείνει τα έργα από τότε, όλα αμανάτη, να πούμε τα περισσότερα, ό,τι δεν έχει καταστραφεί ήδη. Κάποια τα δώσανε σε ιδιώτες, γίνανε ιδιώτες μάγκες, εντάξει, πάμε παρακάτω. Κοίτα να δεις πώς παίρνουν μπρος οι φωτιές.

Λοιπόν, πάμε όμως μετά τη βόλτα στους δρόμους της Αθήνας που κάναμε με τον Ιωάννη Βασιλιάδη, να κάνουμε μια βόλτα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε τι. Είδες τι ωραίο πέρασμα που έκανα. Να κάνουμε μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε με τι ασχολούνται σήμερα. Ξεκινάμε. Δημοκρατία, ο μεγάλος ένοχος λέει: ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Ο εγκληματικός, ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Καλά, ναι, ισχύει. Πρέπει να έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ. Διότι από τότε που ήρθε ο Μητσοτάκης, αρχίσαμε το. Τα τελευταία 7 χρόνια ήταν που πήρε τα πάνω του το 112. Δηλαδή, φυγέτε και περιμένετε να σβήσει η φωτιά στη θάλασσα. Στο μεταξύ, στην Πάρο, όντως έσβηνε η φωτιά στη θάλασσα, έτσι. Η Πάρος δεν έχει δέντρο. Δεν έχει δέντρο για δείγμα. Πουρνάρια έχει κάτω καίγονται. Εγώ απορώ τι καίγεται. Εντάξει, στο Χιτά καίγονταν τα σκουπίδια. Πιο κάτω τι καίγονταν και έφτασε μέχρι τη θάλασσα φωτιά. Στην Κρήτη. Φτάσανε τους άλλους, τους βγάζανε με τα καράβια. Πηγαίνανε ψαράδες και τους πέρανε. 59 άτομα χτες φύγανε. Τέλος πάντων, περιμένουμε να φτάσει η φωτιά στη θάλασσα. Έχει ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, λέει. Εξοργιστικό, λέει. Παραβίασαν τον νόμο. Δωρεάν ταφή για την Τρανς Πάολα, προφανώς εννοεί Τρανς Πάολα Ρεμπενιώτη. Αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Αυτοί οι τύποι μαζεύονται στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και λένε πώς θα ξοδέψουμε τα λεφτά των φορολογουμένων. Ας κάνουμε δωρεάν. Γιατί δωρεάν? Γιατί δωρεάν ταφή? Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο έκανε τι? Δεν έχω κάτι. Πέθανε τώρα κιόλας. Δεν να την κρίνω εγώ. Τώρα κρίνει να το κρίνω εγώ. Το κρίνει ο Θεός. Έτσι. Αλλά ξέρω εγώ, δωρεάν ταφή. Υπάρχουν κριτήρια με τα οποία καταγράφεται η δωρεάν ταφή. Έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή τη συμπαθούσε ο Δούκας, ξέρω εγώ. Να μας πούνε, άμα είναι να παίρνει αυτές τις αποφάσεις ο Δούκας, η πλειοψηφία με βάση όχι τον νόμο, αλλά το τι γουστάρουνε. Και ξέρεις, βλέπεις ότι ο Δούκας αυτό είναι πασόκρι.

κοροϊδεύουνε, μας κοροϊδεύουνε κιόλας. Διαβάζω και κάτι το οποίο μου προκαλεί έναν ελαφρύ εκνευρισμό. Έχει, ξέρεις, όλες οι εφημερίδες έχουν τις φωτιές στο πρώτο θέμα. Ο Ελεύθερος Τύπος το έχει κάπως στο πλάι και γράφει ένα ουδέτερο μάχες με φλόγες και μποφόρες σε όλη τη χώρα. Και από κάτω έχει άρθρο Φωτεινής Πιπηλή. Μας είχε λείψει η Πιπηλή, ε? Από την τραγωδία στο μάτι του δορυφόρου. Δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει το άρθρο, αλλά από τον τίτλο και μόνο αρχίζω και φορτώνω λίγο. Τα νέα λογαριασμοί ρεύματος. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Πώς το κόστος από τις οφειλές καταλήγει στους καλοπληρωτές. Καλά, αυτό είναι το απολύτως λογικό, παιδιά. Εδώ πέρα, άμα είσαι τέτοια εταιρεία, έχεις σαν αυτούς με τα διόδια. Άμα δεν έχει κίνηση στα διόδια, τα πληρώνει το κράτος. Έτσι, εδώ πέρα, εμείς δηλαδή, με τους δικούς μας φόρους. Έτσι, εδώ πέρα και στις εταιρείες ρεύματος, λέει, άμα δεν πληρώνει κάποιος, πάμε να πληρώσουμε εμείς που είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε. Να πληρώσουμε και τα δικά του τα φέσια. Δηλαδή, τα φέσια των καταβλισμών, ναι. Γιατί από εκεί πέρα έρχεται ένα μεγάλο μέρος των φεσιών, τα πληρώνεις εσύ, ο Άννη Βασιλιάδη. Το μακελιό πραγματεύεται το story χτες του Αβραμόπουλου. Ήρθε η ασυλία του. Τι Άκης, λέει, τι Δημητράκης, η κοινή διαδρομή της αμαρτίας. Στο κελί 33 ο Ατσαλάκωτος παρέδωσε όπλα ο λερωμένος Αβραμόπουλος. Εκτελείται το ένταλμα σύλληψης για εμπλοκή στην Ιταλική μαφία του Κατάρα. Να μένετε προφυλάκηση. Και έχει και αυτό που συζητούσαμε για τον τρίτο πυροσβέστη στο Γήθιο. Λέει, από εισπνοή καπνών στο μέτωπο δολοφονήθηκε ο υποδιοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου και όχι από παθολογικά αίτια. Εγώ με το που διάβασα, προφανώς θα έχει καλύτερο ρεπορτάζ από μένα το Μακελιό, γιατί με το που διάβασα ότι παθολογικά αίτια, λέω, δεν γίνεται. Είναι πολύ περίεργο. Λοιπόν, εδώ πέρα... Η εστία, το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και την Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης, νόμιμο στόχο στα ενεργειακά συμφέροντα. Ισχύει, είναι δημοσίευμα μιας Ιρανικής εφημερίδας, μπήκα και το είδα χτες και εγώ, το οποίο τη λέει, αφού λέει οι Ουκρανοί βαρέσανε ένα Ιρανικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα, που μετέφερε, ξέρεις, έκανε εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ιράν στην Κασπία θάλασσα, αυτή την περίκλειστη, την κλειστή θάλασσα. Έχει δικαίωμα, λέει, και το Ιράν να βαράει τώρα τις χώρες με την ίδια ακριβώς λογική, να βαρέσει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις χωρών οι οποίες εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είτε στον πόλεμο, είτε στα μέτρα κατά του Ιράν. Και κατονομάζονται από Ελλάδα ο σταθμός LNG της Ρεβιθούσας και ο σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης. Κατονομάζονται και διάφοροι άλλοι διάδρομοι οι οποίοι φέρνουν στην Ελλάδα φυσικό αέριο, περνάνε από την Τουρκία κτλ. Και το κοίτασμα Κρόνος, το οποίο στην Κύπρο, το οποίο τώρα δόθηκαν οι άδειες, τώρα ξεκινάνε οι επενδύσεις, το 28 θα βγάλει το πρώτο του φυσικό αέριο. Η Εσπρέσο, το κινητό, ξεκλειδώνει τη βαλίτσα της φρίκης. Το μεταθάνατον SMS που φαίνεται ότι έστειλε Σκοτσέζα και είναι τον δολοφόνο. Μιλάμε για τη γυναίκα που τη βρήκαν σε μια βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, επειδή περίσσευε το πόδι της. Και σκέψου να δεις τώρα ένα πόδι να περισσεύει έξω από βαλίτσα. Σε πιάνουν πράγματα. Εκεί, σε αυτά, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Να ξέρεις, ένα τεράστιο ποσοστό αυτών των δολοφονιών εξιχνιάζεται. Τους βρίσκουνε τους δράστες, δηλαδή υψηλότατο, 90 κάτι, είναι τρομερά μεγάλο. Εκεί με τους μαφιόζους δεν έχουνε πολλές επιτυχίες, όταν τα θύματα είναι δημοσιογράφοι, εκεί λίγο χάνει, δεν ξέρω γιατί, εκεί χάνει λίγο η αστυνομία. Πέφτουνε τα ποσοστά της, από το 90 κάτι πάει στο 0, ξέρω εγώ. Ναι, περίεργα πράγματα. Η εφημερίδα των συντακτών, πένθος, οργή, καταστροφή, κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρασία, οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Ναι, ρε, εσύ, ναι. Ο Τουρνάς, τη μία, όταν πηγαίναν να διαμαρτυρηθούν το χειμώνα, τους έλεγε είστε εισβολείς. Πάλι κάτι τους δέρνανε. Θυμάσαι, βλέπω, εδώ πέρα ήμουν, τα σχολιάζαμε. Με τους εποχικούς πυροσβεστές τους δέρνανε απ' έξω. Όπως δέρνανε και στους ταξιτζίδες, όπως δέρνανε και οποιονδήποτε πάει να διαμαρτυρηθεί. Τώρα είναι ήρωες. Μετά θα είναι ξανά σκουπίδια, ξέρω εγώ. Η καθημερινή ορολογιακή

Η κόντρα 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεξάν, υπόλογη πρώην περιφερειάρχης Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνη της εταιρείας. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί, λέει, την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Εγώ δεν πιστεύω. Ανακύκλωση, ΕΣΠΑ και τα λοιπά, όλα αυτά δεν μυρίζουν καθόλου σκανδαλάκι. Δηλαδή, με το που ακούς τις λέξεις ΕΣΠΑ, ανακύκλωση και τέτοιες ιστορίες, πάει το μυαλό σου συγκεκριμένα. Απογευματινή σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα, άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Συνεχίζει αναζωπηρός νέα μέτωπα και μπαράζ από 112. Ναι, νομίζω ότι χτες τα 112 μέχρι κάποια στιγμή νωρίς το βραδάκι που τα μέτραγα είχαν στείλει 16-112 για εκενώσεις σε περιοχές. Δηλαδή χτες το απόγευμα εκενώθηκαν 16 περιοχές στη χώρα. Αυτό το πράγμα στο μεταξύ λένε με τους αέριδες ότι θα κρατήσει κανένα 2-3 μέρες ακόμα, οπότε δεν ξέρω πόσο χειρότερα θα πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, η ελεύθερη ώρα έχει μαζικό όχι στις νέες ταυτότητες, ουρές ντροπή σε όλη τη χώρα, τα διαβατήρια του Αντίχριστου. Ενώ έχει και χτυπήματα Βελόπουλος από τη Βουλή, θα πούμε και το νερό νεράκι και παρετήσου τώρα τουρνά.

Να πούμε εδώ πέρα ότι σήμερα με τα όσα βγαίνουν από η εικόνα από τις ζημιές, από τις φωτιές στο Ρέθινο, όλο ένα και μεγαλώνει. Έχουν καεί, λέει, και πολλές τάνες, έχουν καεί και πάρα πολλά ζώα, όχι μόνο πρόβατα και τέτοια, και σκυλιά. Αυτοκίνητα, η φωτιά πέρασε και μέσα από χωριά, έχουν πέσει πυλώνες της ΔΕΗ, δεν υπάρχει ρεύμα σε μεγάλες, έτσι, εκτάσεις της περιοχής.

Χημικό, να σας ελπίσουμε, ας ελπίσουμε να μην συνεχιστεί όλο αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:56 πρώτα λεπτά. Οπότε θα αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων από τον Ιωάννη τον Βασιλιάδη. Εσείς όμως δεν θέλω να αλλάξετε συχνότητα. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα στον Mike FM στους 99,8, διότι θα γυρίσουμε και έχουμε να ασχοληθούμε με πάρα πολλά, μεταξύ των οποίων προφανώς και η κυρία Μιχαηλίδου, η οποία μετά το κράξιμο που έπεσε και προχτές και χτες εδώ πέρα το πρωί που ήμασταν εδώ πέρα, βγήκε στην ΕΡΤ με ιδέες. Άμα θέλουν να πούνε κάτι, βγαίνουν στην ΕΡΤ κατευθείαν να πούνε αυτό που θέλουν. Βγήκε στην ΕΡΤ και προσπάθησε να μας βγάλει τρελούς, ότι δεν καταλάβαμε καλά, ότι δεν ακούσαμε καλά, ότι δεν είδαμε καλά, ότι είμαστε όλοι χαζοί και ότι αυτή ήξερε τι έλεγε και δεν είπε μπουρδές. Δεν έφτασε αυτό, μετά έβγαλε και ανακοίνωση γραπτή για να διευκρινίσει τι εννοούσε. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά να πούμε για την κυρία Μιχαηλίδου, για την ελληνική οικογένεια. Να σας πω απλά ότι έμαθα εγώ έχω μία πολίτη, είμαι σε μία πολίτη, έχω μία πολυτεχνική οικογένεια. Έμαθα ότι δεν είμαι πυρηνική οικογένεια, σύμφωνα με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, γιατί μας είπε υπάρχουν πυρηνικές οικογένειες, υπάρχουν και πολυτέχνες οικογένειες. Υπάρχουν και άλλες οικογένειες. Άλλες. Ποιες είναι οι άλλες, δεν τις αφήνουμε στο τέτοιο για να συμπεριλάβουμε στις άλλες όλο το walk. Λοιπόν. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδες άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο. Σας ενημερώνουμε ότι οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν στην απαγόρευση απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Την ίδια ώρα από τον Πειραιά, τα δρομολόγια εκτελούνται σχεδόν κανονικά με εξαίρεση την ακύρωση του Blue Star Πάρους για την κατεύθυνση προς την Σύρο, την Τίνο και την Μύκονο. Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους. Στην αυστηροποίηση των όρων ηφόρων απόλυσης για τους καταδικαστέντες σε πολλαπλές ισόβιες καθήρξεις προχώρησε η κυβέρνηση καταθέτοντας τροπολογία στη Βουλή που αυξάνει το ελάχιστο όριο πραγματικής έκτησης ποινής από τα 25 στα 30 έτη. Η νομοθετική αυτή παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επικρίνεται έντονα για ποινικό λαϊκισμό και φωτογραφικό χαρακτήρα, καθώς κατατέθηκε στον απόϊχο της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και εν ώψη της επικείμενης αίτησης του Δημήτρη Κουφοντίνα. Οι ποινικές διατάξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Η λογική της φωτογραφικής στόχευσης μιας περιορισμένης ομάδας κρατουμένων εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με τη τήρηση των γενικών αρχών του δικαίου. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλει την υποχρεωτική απορρόφηση των δημοτικών δικτύων ίδρευσης και άρδευσης μεγάλων περιοχών της χώρας από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ αντίστοιχα και μεταφέρει παράλληλα την αρμοδιότητα καθορισμού των τιμών του νερού στη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Η συγκεκριμένη δομική αλλαγή πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, τους δήμους και τα σωματεία των εργαζομένων, οι οποίοι καταγγέλουν ότι το νομοσχέδιο σκοπεύει στην έμεση ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού και το συστηματικό αποκλεισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης από τη διαχείρισή του. Το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης που ακινητοποίησε το πυροσβεστικό όχημα δύο εγκλωβισμένων πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη Μεγάλη Πυρκαγιά του Νοτιού Ρεθύμνου, εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα, το Σωματείο Πυροσβεστών Κρήτης καταγγέλει επικίνδυνα καταπονημένο στόλο οχημάτων και άθλιες συνθήκες εργασίας στα τοπικά φυλάκια, καταγράφοντας την απουσία ακόμη και των στοιχειωδών υποδομών υγιεινής. Για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας εν μέσω ισχυρών ανέμων. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο, ενώ νέες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει τη νύχτα στην Αχαΐα και την Έτωλο Ακαρνανία. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής επίσης στην Κάλυμνο, την Πάρου και την Άνδρο. Επιπλέον, στο σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Κρία Βρύση Ρεθύμνου, έχει εστιάσει τις έρευνες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, εξετάζοντας εξονυχιστικά συγκεκριμένη κολόνη ηλεκτροδότησης ως την πιθανή πηγή πρόκλησης πυνθυρισμού. Για την υπόθεση, αργά το βράδυ της Πέμπτης συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της πυροσβεστικής ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου. Οι πραγματογνώμονες συλλέγουν πιστήρια, βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες για να εξακριβώσουν αν η φωγιά ξεκίνησε από τα καλώδια μέσης τάσης και επεκτάθηκε ταχύτατα στα παρακείμενα ξερά χόρτα λόγω των ισχυρών ανέμων. Από τη φωτιά στο Ρέθυμνο εκτιμάται ότι έχουν καεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 45.000 στρέμματα. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, περιήλθε ο ισπανικός θύλακας της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, καθώς χιλιάδες λάθρομετανάστες εισέβαλαν ανεξέλεγκτα από το Μαρόκο διαθαλάσσης και ξηράς, προκαλώντας την κατάρρευση των συνοριακών ελέγχων και το θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων. Μπροστά στην πλήρη αδυναμία των τοπικών αρχών να συγκρατήσουν το λάθρομεταναστευτικό κύμα, η ισπανική κυβέρνηση αναγκάστηκε και ανέπτυξε εκτάκτο στρατιωτικές δυνάμεις για την φύλαξη των συνόρων και την αποκατάσταση της τάξης. Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό έχει πυροδοτήσει και σοβαρή διπλωματική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιταλία ζητά ακόμα και την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν για την Ισπανία, κατηγορώντας τη Μαδρίτη για επικίνδυνη πολιτική ανοχής απέναντι στις λαθρομεταναστευτικές ροές. σε ανακοίνωση ιστορικές συμφωνίες μέσω του Συμβουλίου Ειρήνης για τον σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς και τη μεταβίβαση της διοίκησης της Γάζας σε νέα Παλαιστινιακή Αρχή, προχώρησε ο πρόεδρος Τραμπ. Ωστόσο, η Ισραηλινή κυβέρνηση απέρριψε τη συγκεκριμένη πρόταση εξαιτίας λοιπόν εγγυήσεων πλήρους αποστρατιωτικοποίησης της. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά έθυρος, θερμός και ηλιόλουστος με ισχυρούς ανέμους. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ το επίπεδο επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλό κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα σκοπό.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης μαζί με την ομάδα, τη μεγάλη που έχει από μεσίτες πιστοποιημένους. Πιστοποιημένους, είναι πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, διότι πολλοί κόσμος έχει μπλέξει με κομπογιανίτες και έχει βγει ζημιωμένος. Σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απευθυνθείτε, να κάνετε ένα τηλέφωνο, να στείλετε ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp, όπου θέλετε, στο 6940 66 70 71, προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Και όχι μόνο σε αυτές τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μήνυμα στείλτε στο 6940 66 70 71 στον Ιωάννη Πεσιρίδη προκειμένου να μπορέσετε με τον καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτείτε το ακίνητό σας.

Καλή σας ημέρα σε όσους τώρα συντονίζεστε στον Mike FM στους 99,8. Αποχαιρετάμε τον Ιούλιο σήμερα, 31 Ιουλίου, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Νομίζω θα φύγει κόσμο σήμερα. Η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε μαζί μας, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης και θα παραμείνετε για την επόμενη περίπου μία ώρα. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ο Θοδωρής μαζί μας σήμερα στον ήχο, Θοδωρής Μπαρμπαρής. Και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς οι οποίοι στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943 63 54 50.

0: Όχι τηλέφωνα, μην μας κάνετε τηλέφωνα, δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Δεν μπορούμε, δηλαδή και να θέλαμε, δεν έχουμε την τεχνική υποδομή για να το σηκώσουμε. Εδώ πέρα έρχονται απλά τα μηνύματα σε μία οθόνη. 6943-6354-51. Βλέπω εδώ πέρα τώρα και δύο κανάλια έχουν το ίδιο θέμα. Αντιπαράθεση λέει Ελλάς. Ελλάς είναι όχι η ελληνική αστυνομία. Ελλάς δεν είναι η χώρα μας. Ελλάς είναι η συμπαράταξη του Τσίπρα. Αντιπαράθεση λέει με Πασόκ Νέα Δημοκρατία για τα οικονομικά των κομμάτων. Αυτό που χρωστάνε τα κόμματα, ξέρεις, κανένα 1,1 δις ευρώ, 600 κάτι χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, 550 κάτι χρωστάει το Πασόκ. Όχι 550 χιλιάρικα, εκατομμύρια ευρώ χρωστάνε, έτσι, 600 τόσα εκατομμύρια ευρώ η Νέα Δημοκρατία, 550 κάτι εκατομμύρια ευρώ χρωστάει το Πασόκ. Και βγήκε τώρα ο Τσίπρας, δεν το είχε ματακούσει ρε. Ο Τσίπρας βγήκε τώρα να το καταγγείλει. Πρωθυπουργός ήταν, χρωστάγανε και τότε. Δεν είχαν λιγότερα τότε. Έτσι, τόσα ήταν. Όχι λιγότερα είχαν σίγουρα. Συγγνώμη, λάθος δικό μου. Αλλά χρωστάγανε εκατοντάδες εκατομμύρια. Δεν έκανε τίποτα γι' αυτά. Και τώρα βγήκε σαν να είναι τουρίστας, ρε. Σαν να επέστρεψε τώρα στη χώρα ο Τσίπρας. Και λέει αντιπαράθεση. Εκεί πέρα ξέρεις, δεν υπάρχουν αυτό. Είναι μπαίνεις μέσα και αρχίζεις φαπ, φαπ, μοιράζεις. Μιλάμε, είναι να τραλαθείς. Κόντρα λέει. Κόντρα. Και τα δύο κανάλια έχουν και τον ίδιο σχεδόν τίτλο. Απλά το ένα γράφει κόντρα, το άλλο γράφει αντιπαράθεση. Προμοτάρουνε τον Τσίπρα ως αυτόν ο οποίος θα φέρει, λέει, υποτίθεται, θα φέρει την εξυγένεια. Και τι λέει ο Τσίπρας, δηλαδή, τι τους λέει. Λέει αυτό που λέει ο Βελόπουλος, να μην κατεβαίνουν κόμματα που χρωστάνε. Ο Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να είχε φεσώσει. Απλά προτιμούσε αυτός να φεσώνει τους εργαζόμενους. Θυμάσαι, γινόντουσαν συνέχεια απεργίες στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, τα λοιπά, γιατί δεν τους πλήρωνε. Τους άφηνε φέσια ο Τσίπρας. Και τώρα έρχεται να κάνει το. Να καταγγείλει και καλά ο Τσίπρας, ρε παιδιά. Ρε, είσαστε καλά σας. Πρωθυπουργός πόσα χρόνια κάθισε. 5 χρόνια δεν κάθισε. 5 χρόνια πρωθυπουργός δεν κάθισε Τσίπρας. Βγαίνει τώρα. Να πει ότι τα είδε τώρα τα ανακάλυψε και βγαίνουν και έχουν λέει αντιπαράθεση. Πω πιο στημένο παιδιά δεν παίζει. Βγάζουν τα κανάλια τα κεντρικά, βγάζουν τον Τσίπρα να καταγγείλει τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Ο οποίος δεν είναι καν στη Βουλή. Ο Τσίπρας, το κόμμα του, η συμπαράταξη, πώς λέγεται, δεν λέω Ελλάς. Εγώ δεν μπορώ παιδιά, δεν μπορώ να, δεν μου βγαίνει να λέω Ελλάς. Τον βγάζουν ως καταγγέλλοντα παιδιά. Γέννιο, χτυπιούνται οι άλλοι. Χτυπιέται ο Βελόπουλος, λέει, για τόσα χρόνια για τα οικονομικά των κομμάτων. Υπάρχουν ρεπορτάζ, υπάρχουν ένα τάλο, τίποτα. Δεν τον βγάζουν. Βγάζουν εκεί πέρα ένα. Ποιος είναι αυτός, Νιφούδης. Αυτός που έλεγε ότι. Αυτός είναι που έλεγε ότι οι εργαζόμενοι μου μένουν στα μέσα του μήνα χωρίς μισθό, χωρίς λεφτά, γιατί τα έχουν εξοδέψει όλα λόγω ακρίβειας και του λέει γιατί δεν τους δίνετε αυξήσεις. Τι εννοείται, λέει ο άλλος. Μεγάλη μορφή. Στο άλλο κανάλι είναι ένας. Ποιος είναι. Δεν τον βλέπω καλά, με συγχωρείτε. Κάπως έτσι χτίζονται πολιτικά τα κεφάλαια. Άμα έχεις σπουδαίους χρηματοδότες, άμα έχεις σπουδαίους υποστηρικτές, σε παίζουν όλα τα κανάλια. Καλημέρα, Στέλνε Βαγγέλη. Αν φεύγουν σήμερα, όλοι λέει για πόσες μέρες νομίζουμε πως φεύγουν. 4-5-6 φιλοξενούμενοι άλλων πολύ ή στα πολύ φτηνά. Επίσης, τα 2/3 των Ελλήνων δεν θα πάνε ούτε μια μέρα διακοπές. Δεν είπα όλοι. Είπα θα φύγουν πολλοί. Όχι όλοι. Είναι άλλο το όλοι, άλλο το πολύ. Είναι βασική διαφορά. Στα υπόλοιπα κομμάτια, αυτό που λες, ναι, προφανώς. Εγώ δεν ξέρω κανένα που να πει. Ξέρω εγώ θα πάρω και θα πάω σε ένα νησί να κάτσω 10 μέρες. Ξέρεις που δεν έχω κανένα. Μόνο αν είσαι από εκεί πέρα και έχει σπίτι. Και αυτό με χιλιά ζόρια. Μιλάγα με έναν συνάδελφο ο οποίος έχει καταγωγή από την Κρήτη. Θέλει να πάει να δει τη μάνα του, ρε. Τη μάνα του και τον πατέρα του με την οικογένειά του. Μου λέει δυσκολεύομαι όχι να είχα ένα πληρώσει σπίτι. Τακτοπλοϊκά. Μόνο τακτοπλοϊκά τώρα για να πας και να είσαι στην Κρήτη πρέπει να είναι γύρω στα 8 κατοστάρικα. 6, 7, 8 κατοστάρικα, κάπου εκεί. Διακοπές κλείνω σε νησάκι, πάω να μείνω σε ξενοδοχείο και τέτοια είναι μόνο άμα είσαι σύμβουλος πιστοποίησης ακεραιότητας σε υπουργείο και πάνω. Ή άμα παίρνεις τίποτα απευθείας αναθέσεις, τέτοια πράγματα. Οι υπόλοιποι θα πάμε στα χωριά μας. Εντάξει, εμένα να σου πω εγώ προσωπικά δεν το ζητάω, δεν θέλω. Δηλαδή, εγώ θέλω να πάω χωριό. να βάλω παντόφλα και να την ξαναβάλω παπούτσια όταν τέτοιο. Δεν θέλω lifestyle και τέτοια. Δίκιο έχεις και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν έχει, δεν θα μπορέσει να πάει ακόμα και να έχει, γιατί μπορεί να μην έχει να το συντηρήσει ή οτιδήποτε άλλο, βεβαίως. Αλλά άλλο το πολύ και άλλο το όλο, είναι τεράστια η διαφορά. Να επιστρέψω όμως, γιατί θέλω να επιστρέψω, γιατί τώρα μου βάζουν μπρίζες. Μου βάζουν μπρίζες αυτά που βλέπω στις τηλεοράσεις που παίζουν εδώ πέρα μπροστά μας. Πού χρωστάνε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, πού χρωστάνε Ιωάννη, πού χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, πού χρωστάει, για πες μου.
1: Σε όσους μιλάνε ελληνικά,
0: στις τράπεζες,
1: δημόσιο, παντού.
0: Στις τράπεζες. Το 99,9% αυτών των χρημάτων που ακούμε ότι χρωστάνε, τα χρωστάνε στις τράπεζες. Τώρα, αν χρώσταγες εσύ και εγώ τόσα λεφτά στις τράπεζες, θα είχαν έρθει οι τραπεζίτες και θα μου είχαν πάρει το σπίτι. Θα μου βγάζανε σε πληστηριασμό το σηκώτη. Σκέψου να χρωστάει ο Παπαγεωργίου 550 εκατομμύρια ευρώ στη τράπεζα. Θα με είχαν σταυρωμένο στην πλατεία Συντάγματος και θα είχαν βγάλει. Ξέρεις πώς είναι, έχουν κάτι ταμπέλες στα Ακροπολία που έχει τα μέρη από το Μοσχάρι. Η σπάλα κάνει τόσο, ρε παιδί μου, και δείχνουν πάνω πόσο είναι, ποια είναι η σπάλα. Τα θυμάσαι, τα έχει πετύχει αυτά στα Ακροπολία. Έτσι θα με είχαν, ρε. Θα είχαν νεφρό Παπαγεωργίου τόσα λεφτά. Σηκώτη Παπαγεωργίου τόσα λεφτά. Πνευμόνια, δεν ξέρω και εγώ τι ήθελε να πάρει ο καθένα. Γιατί όμως οι τράπεζες δεν ζητάνε πίσω τα λεφτά τους από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ? Γιατί, πού πάει το μυαλό σας?

Εγώ θα σας διαβάσω μία σειρά ειδήσεων που βλέπω μπροστά μου. Του τελευταίου 24ωρου να δείτε γιατί οι τράπεζες δεν ζητάνε τα 550 εκατομμύρια που τους χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. 600, συγγνώμη πόσα είναι. Τράπεζες, ισχυρές ενδείξεις υπέρβασης των στόχων, των οικονομικών στόχων για τα κέρδη του 2026. Ισχυρά έσοδα, λέει, έχουν οι τράπεζες από τόκους και προμήθειες. Τις εμφανίζουν υψηλά κέρδη. Ανοίγουν το δρόμο για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Κερδοφορία υψηλότερη της αρχικής αναμένεται να πετύχουν οι ελληνικές τράπεζες κατά τη φετινή χρήση. Κόντρα, λέει, στη γεωπολιτική αστάθεια και την οποιαδήποτε αρνητική της επίδραση στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Γιατί, τι τους πειράζει η γεωπολιτική ανασφάλεια της τράπεζας. Αυτοί τα παίρνουν από εμάς. Τα παίρνουν από τόκους, πανωτόκια και τα παίρνουν από προμήθειες. Πας εσύ ψωνίζεις, τσουπ, ό,τι και να πάρεις εσύ, νεράκι να πάρεις, το ποσοστό της θα το πάρει η τράπεζα. Αφού πλέον όλοι ψωνίζουμε με κάρτες. Να πάμε και πιο συγκεκριμένα, Eurobank, πρώτο εξάμηνο, Eurobank, 738 εκατομμύρια ευρώ κέρδη. Και τι να πάει να ζητήσει λεφτά από τη Νέα Δημοκρατία, αφού η Νέα Δημοκρατία της εξασφαλίζει ότι θα έχει κέρδη. Τα καθαρά έσοδα, λέει, από τους τόκους αυξήθηκαν κατά 6,1% φτάνοντας το 1,348 δισεκατομμύρια ευρώ. Και πανηγυρίζουν, γιατί όταν πιάνουν τέτοια κέρδη και υπερβάσει, αυτό σημαίνει ότι όλα τα golden boys, golden, τα χρυσά αγόρια, παιδιά, χρυσά αγόρια, θα πάρουν κάτι bonus που δεν τα έχετε δει εσείς ούτε σε υγρή ονείροξη. Νομίζετε ότι είναι μόνο η Eurobank να πεις ότι έκανε κάποιες εξαιρετικές κινήσεις και πέτυχε όλες τις τράπεζες? Πειραιός, ρεκόρ κερδοφορία στο πρώτο εξάμηνο. Αυτές είναι τωρινές ειδήσεις που σας διαβάζω, τελευταίες 24-48 ώρες. Ρεκόρ κερδοφορία για την Τράπεζα Πειραιός, 617 εκατομμύρια κέρδη στο εξάμηνο. Τα έσοδα από τόκους στο δεύτερο τρίμηνο είναι 6% στα 509 εκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες. Όταν λέει υπηρεσίες τράπεζα, ξέρεις ότι οι τράπεζες πλέον δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία. Εδώ πέρα έχουν κλείσει και τα μαγαζιά. Όταν πας σε μια τράπεζα, δεν βλέπεις μέσα άνθρωπο. Ψάχνεις με τον ντουφέκι να δεις κανέναν υπάλληλο να του πεις: θέλω να κάνω κάτι αυτό. Όχι, έχουμε ραντεβού, ξέρω εγώ, για να κάνεις επικαιροποίηση. Γι' αυτό πάνε μόνο στις τράπεζες. Πια για επικαιροποίηση στοιχείων. Έλα Τετάρτη πρωί, ξέρω εγώ, σε 2,5 μήνες. Είναι υπηρεσίες, εννοούν τις προμήθειες που παίρνουν από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές κάθε είδους. Πήγε η άλλη να πληρώσει, λέει, 2,20, λέει, επειδή πήγε στην τράπεζα να την πληρώσει. 2,20 προμήθεια της κράτησε. Τσαμπουκάς, να βατζιλίγει. Αυξήθηκαν 251 εκατομμύρια ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, είπαμε, τα καθαρά έσοδα. Bank. Εγώ δεν ξέρω κανέναν που να έχει Optima Bank. Δεν έχω πει. Δηλαδή, Άιρις, παίρνουμε κανένα καφέ στο γραφείο, πουθενά κτλ. Δεν έχω δει κανένα να μου στέλνει από Optima Bank. Η Optima Bank έχει κέρδη ρεκόρ και αυτή, 104,3 εκατομμύρια ευρώ στο εξάμηνο. Έχουν πάει όλες οι τράπεζες, παιδιά, με τα λεφτά που έχουν βγάλει και αναβαθμίζουν τους στόχους. Δηλαδή, είχαν σαν στόχο να βγάλουν το 2026 200 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, λέει, πρέπει να βγάλουμε 300, γιατί πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Θα πάνε μετά να ζητήσουν πίσω τα λεφτά από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φτιάχνει το περιβάλλον που τους επιτρέπει να έχουν εξάμηνο μετά το εξάμηνο ρεκόρ κερδοφορίας και να μην πληρώνουν και φόρους. Αναβαλλόμενοι. Δηλαδή βγαίνουν, πανηγυρίζουν, ανοίγουν σαμπάνιες, ξέρω εγώ, και δεν πληρώνουν καν φόρο. Είναι αναβαλλόμενος. Τον βλέπουμε πότε θα έρθει. Δυνατόν αυτοί οι τύποι να πάνε να πούνε στο Μητσοτάκη, να τον πιάσουν το γιακάκι, να του πούνε φέρε ρε τα λεφτά που μας χρωστάς? Βγαίνουν και όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα φιλοκυβερνητικά, και λένε εντάξει, τι φταίει ο Μητσοτάκης, αυτά τα χρέη τα κληρονόμησε, είχε πάει δάνεια ο προηγούμενος και αυτός πληρώνει ο καημένος τους τόκους και το προσπαθεί. Στο μεταξύ, αν χρωστάει ο πατέρας και σου αφήσει ένα σπίτι, εσύ κάνεις αποποίηση κληρονομιάς. Ξέρεις πόσες αποποίησεις κληρονομιάς έχουμε? Like a

Στην περίπτωση του Μητσοτάκη όμως δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Οι αποποιήσεις κληρονομιάς στην Ελλάδα έχουν ξεπερνούν τις 100.000 το χρόνο. 100.000 το χρόνο. 100.000 το χρόνο. Αλλά για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, επειδή χρώσταγε ο προηγούμενος, δεν τρέχει και τίποτα, ρε παιδί μου, να τα αφήσουμε να πάει παρακάτω.

Παπάει χαζός είναι ο τάδε πρόεδρος, μέτοχος, ξέρω εγώ, CEO, πώς τα έλεγε, CEO. Να πάει να ζητήσει τα λεφτά από το Μητσοτάκη. Του λέει, όχι αγόρι μου, εσύ να μου στάσω ό,τι θες. Απλά άφησέ με να βγάζω κέρδη επικερδών. Τι είναι, τίποτα κορόιδα είναι.

Τίποτα σαν και εσάς είναι που έρχονται οι τράπεζες να σας πάρουν το σπίτι άμα χρωστάτε 10, 12, 11 χιλιάρικα. Νέα Δημοκρατία λέμε, Νέα Δημοκρατία. Υπερκέρδη, όλες οι τράπεζες βγάζουν ανακοινώσεις την τελευταία εβδομάδα. Μπείτε και κοιτάξτε το αν δεν με πιστεύετε. Εγώ σας διάβασα κάποια, θα βρείτε κι άλλα. Υπερκέρδη, υπερκέρδη, υπερκέρδη. Αυτή είναι η μία Ελλάδα. Έτσι, όχι η μισή Ελλάδα, η μία Ελλάδα. Μπορεί να είναι το 5%, μπορεί να είναι το 6%, μπορεί να είναι το 7%. Από την άλλη, οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές ούτε μία εβδομάδα. Εδώ πέρα μου γράφεται, άστα Δημήτρη λέει, ζούμε την απόλυτη φρίκη. Στη λέξη όλη που χρησιμοποίησα εννοούσα όλοι όσοι φεύγουν σήμερα. Ο Θανάσης, αν ένα Σαββατοκύριακο ή μια μέρα αυθημερών να δεις τους γονείς σου είναι διακοπές, τότε εγώ αύριο πρωί-πρωί πάω διακοπές για 30 ώρες. Δεν υπάρχει φράγκο ούτε για να δούμε τα γερόντια μας. Που λέτε δεν είναι εμπειρικό, δεν είναι ότι επειδή μου το λέει εμένα ο Θανάσης, ο Βαγγέλης, ο Νίκος, ο Σύφης, ο οποιοσδήποτε. Είπα τώρα τους τελευταίους που στείλανε μηνύματα. Η Eurostat, έχει βγει η Eurostat και έχει πει ότι για τους Έλληνες, για σχεδόν έναν στους δύο Έλληνες, οι διακοπές είναι πολυτέλεια άφταστη. Πρώτη είναι η Ρουμανία, 61,4% που δεν πάνε διακοπές, δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Και δεύτερη είμαστε στην Ευρώπη, η Ελλάδα. Έχουμε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος διακοπών μίας εβδομάδας. Θα πάνε λιγότερο από μία εβδομάδα ή δεν θα πάνε καθόλου. Ακολουθεί μετά από εμάς έρχεται η Βουλγαρία και η Ουγγαρία. Γιατί δεν μπορούν να πάνε, όχι γιατί έχουν πολλές δουλειές, γιατί δεν έχουν τα χρήματα. Το κόστος, λέει, εξακολουθεί να κρατά μεγάλο μέρος των πολιτών μακριά από τις διακοπές. Ενώ οι σύντομες αποδράσεις και η φιλοξενία σε καταλήματα φίλων δωρεάν ή ιδιόκτητα, λέει, έχουν ισχυρό ρόλο. Μεταξύ όσων δεν πραγματοποίησαν, λέει, προσωπικό ταξίδι, το 56,4% επικαλέστηκε οικονομικούς λόγους. Καταγράφεται, λέει, σύμφωνα με το Eurostat, ισχυρή στροφή προς τις μικρές αποδράσεις. Τα ταξίδια διαρκείας από 1 έως 3 διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 26,7%. Είναι αυτό που λες, φίλε. Είναι αυτό που λες, Θανάση. 30 ώρες θα πας να κοιμηθείς ένα βράδυ και θα γυρίσεις. Καλημέρα, στέλνω ο Πέτρος. Δύο δουλειές κάνω. Και εννοείται θα κάνω διακοπές στον μπαλκόνι μου και για να εντυπωσιάσω θα παραγγείλω καφέ και δεν θα φτιάξω σπίτι. Αυτό είναι, κάνεις την υπέρβασή σου. Δίνεις έτσι όμως στο Λοβέρδο το δικαίωμα να βγαίνει και να λέει: κοιτάξτε, κυκλοφορούν οι ντελιβεράδες στην Αθήνα. Έχει λεφτά ο κόσμος, είναι πλούσιοι οι Έλληνες. Μην νομίζετε ότι τα λέω εγώ. Ο Λοβέρδος τα είπε. Έναν καφέ, υπέρβαση, είναι υπέρβαση. Τι είσαι, κανένας τραπεζίτης, να βγάζεις μπόνους το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, έχουμε νέα φωτιά στη Βιωτία, νέες εκενώσεις, εκενώνεται η ξηρονομή. Μένεται η πυρκαγιά στην Αχαΐα και στο Ρέθινο συνεχίζει να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Παιδιά μας ακούγανε. Είναι ήδη βγήκε πριν από 10 λεπτά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μας ακούγανε. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Νότιο Ρέθινο. Προφανώς δεν το λέγαμε μόνο εμείς. Προφανώς το λέγει όλος ο κόσμος. Αυτό που λέγαμε την πρώτη ώρα εδώ πέρα της εκπομπής, ότι δεν γίνεται, ρε παιδί, να συλλαμβάνουν αγρότες, να συλλαμβάνουν οικοδόμους, να συλλαμβάνουν τους πάντες, μέχρι και οδηγούς, ξέρω εγώ. Επειδή λέει, βρήκε ο προφυλακτήρας Γρατζούνης την άσφαλτο και έκανε σπίθα και πήρε φωτιά. Έτσι λέγανε ότι μπήκε η φωτιά πάνω κάπου που στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς υπάρχει μεγάλη λαϊκή κατακραυγή. Προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές τη σύλληψη στελέχους του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Νότιο Ρέθυμνο. Τώρα τον συλλάβανε, όχι ότι θα βρεθεί άκρη, γιατί θα πει αυτός, γιατί παιδιά, εγώ έπρεπε να το καθαρίσω προσωπικά. Εμένα δεν μου είπε ο ανώτερός μου και ανώτερός μου και ανώτερός μου και ανώτερός μου να δούμε πού θα φτάσει αυτό.

Καλημέρα Δημήτρη, στέλνει ο Τίκο. Φόρτωσαν λέει στο Ρέθινο τα αγροτικά με ντεπόζιτα και πήγαν να βοηθήσουν και μου στέλνει φωτογραφίες με καρότσες γεμάτες με ντεπόζιτα με νερό και διάφορα τέτοια που πάνε να βοηθήσουν προς τη φωτιά. Το γεγονός ότι αυτό τώρα σας το μεταφέρω, επειδή σας είπα, η αδερφή μου είναι ανάμεσα σε αυτούς που εκενώθηκαν, αναγκάστηκαν να αφήσουν το χωριό τους. Έφυγε η αδερφή μου γιατί έχει 4 μικρά παιδιά. Αναγκάστηκε να τα αφήσει το σπίτι που είναι. Και να φύγει να πάει μέσα στο Ρέθινο. Το γεγονός ότι δεν έχουν καεί σπίτια, δεν έχουν καεί ολοσχερώς χωριά, οφείλεται στο ότι ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων αγνοεί πολλές φορές το 112 και κάθεται εκεί πέρα να βοηθήσει. Και πάνε να τους βοηθήσουν και άνθρωποι από τις γειτονικές περιοχές, από τα γειτονικά χωριά, από τις γύρω πόλεις. Και αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Στην Εύβοια υπήρχαν ολόκληρα χωριά που σωθήκανε όταν αφηνόταν η φωτιά να κάψει, να φτάσει στη θάλασσα για να σβήσει. Από ανώτερο σε ανώτερο, λέει, θα φτάσουν να συλλάβουν το θυρωρό. Αυτό είναι η πιο πιθανή εξέλιξη, να ξέρεις, να την πληρώσει κανένας μικρομεσαίος και να την γλιτώσουν ή από πάνω. Έχουμε και ενίσχυση της πυρκαγιάς στην Αχαΐα. Μεγάλο πρόβλημα εκτυλίσσεται και εκεί η πυρκαγιά. Έγινε 114 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων, 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα, 3 ελικόπτερα στην Αχαΐα για να περιορίσουν τη φωτιά και εκεί. Και αυτό που λέει σωστά, που λέει ο φίλος Στρέντζερ, εμείς στην Αττική, προφανώς στην Ανατολική Αττική, εκεί πέρα που έχουν πάει διάφορες φωτιές, λέει δεν φεύγαμε στα 112, γιατί είχαμε πολλούς που περίμεναν να μπουν στα σπίτια μας. Τεράστιο πρόβλημα αυτό με τις λαιλασίες. Αυτοί που έφυγαν, τους κάηκε και το σπίτι. Ναι, είναι τώρα μεγάλο δίλημα αυτό. Μεγάλο δίλημα, δεν ξέρω. Κι εγώ μια φορά που έχω βρεθεί σε μια τέτοια κοντινή, δεν ήταν καν 112, αλλά φεύγανε γιατί ερχόταν ένα πληθυντικό μέτωπο. Κάθισα με τον πατέρα μου και ρίχναμε νερό. Μπας και σωθεί, δεν ξέρω πραγματικά.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε όμως μια ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας και μάλλον το ενδιαφέρον μετατοπίζεται προς τον Πειραιά. Συνεχώς, από ό,τι φαίνεται και στον Πειραιά ξεκινούν ακυρώσεις πλοίων λόγω καιρού ή μεταφέρονται εκεί πέρα ακυρώσεις από Λαύριο κτλ. Και υπάρχει τεράστια ταλαιπωρία στο λιμάνι του Πειραιά. Μιλάμε για χιλιάδες επιβάτες οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι στο λιμάνι. Και έχουν δημιουργηθεί μια εικόνα συνωστισμού στις πύλες αναχώρησης, εκεί πέρα που είναι να φύγουν. Υπάρχουν ακυρώσεις δρομολογίων, υπάρχουν αλλαγές στον προγραμματισμό των πλοίων. Οπότε γίνεται ένας χαμός. Ιωάννη, δώσε μας εικόνα, επεκτείνεται αυτό και έξω από το λιμάνι στους δρόμους.
1: Ακριβώς, Δημήτρη, έχεις περιγράψει την κυριότερη ίσως είδηση που αφορά την πρωτεύουσα και το λιμάνι, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει όντως συμφόρηση. Οι ουρές αναμονής είναι μεγάλες τόσο για τους πεζούς όσο και για τα οχήματα. Και αυτό αποτυπώνεται και από τους οδικούς χάρτες, όπου αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξει κανείς, είναι κατακόκκινη στο χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρκετή συμφόρηση. Και πραγματικά ο κόσμος είναι σε συνθήκες ταλαιπωρίας, διότι αυτό αφορά όλες τις πύλες, περιμετρικά σε όλο το λιμάνι, και αυτό επεκτείνεται και στην Αλιπέδου και στην Αγίου Διονυσίου και στην Αθηνών και στην Ακτή Κονδύλη και στη Γούνερη, στην Οδό Γούνερη. Άρα να έχετε υπόψη ότι η Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, η Κόνονος, η Γούνερη, η Ακτή, η Τζελέπη, όλες οι ακτές περιμετρικά έχουν συμφόρηση. Τώρα, ως προς τον υπόλοιπο παραλιακό άξονα, υπάρχει κίνηση και στην οδό Σκυλίτση, ο Μυρίδου Σκυλίτση, αλλά και στο ύψος του Νέου Φαλήρου, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στις αρχές, περίπου εκεί στα γήπεδα. Κατά τα άλλα όμως φαίνεται ότι η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά στο υπόλοιπο δίκτυο του παραλιακού μετόπου. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της λεωφορού Συγκρού, όπως πάμε για την Αρδιτού, όπως πάμε για το κέντρο-κέντρο, εκεί στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Έχουμε καθυστερήσεις κατά τόπου στη λεωφόρο Κηφισίας. Έχουμε κίνηση, όπως βλέπω, στη Τσαλδάρη, στο ύψος της πλατείας Ομονίας. Στη Πατησίων πάρα πολύ δύσκολα είναι εκεί που γίνεται η συμβολή του δρόμου με την οδό Στουρνάρη. Έχουμε κατά τόπο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν βλέπω προβλήματα στη Μεσογείον. Να πάμε απευθείας στη λεωφόρο Κηφισό, όπου τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα και για τα διορεύματα κυκλοφορίας. Όσο αφορά το καθοδικό με κατεύθυνση προς το Πειραιά, βλέπω ότι υπάρχει συμφόρηση στο ύψος που γίνεται η συμβολή του δρόμου με τη Λένορμαν. Βλέπω ότι στο ανωδικό ρεύμα τα προβλήματα αφορούν κυρίως το ύψος από τη Λένορμαν έως και τη Νέα Φιλαδέλφια. Επομένως, ο κόσμος θα πρέπει να οπλιστεί με υπομονή. Να πούμε ότι δεν είναι καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, στην έξοδο με κατεύθυνση προς την Κόρινθο. Από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Καραμπαγκά, οι συνθήκες είναι αντίστοιχες με του Πειραιά, δηλαδή μιλάμε για συμφόρηση και χαμηλές ταχύτητες όπου κινούνται τα αυτοκίνητα. Στην Αττική Οδό τώρα βλέπω ότι ο κόμβος μεταμόρφωσης έχει μεγάλα επίπεδα καθυστερήσεων της τάξης των 20 λεπτών και για τα δύο ρεύματα κατευθύνσεων προς το αεροδρόμιο και την Ελευσίνα. Ενώ να πούμε ότι στην περιφερειακή Μυτού βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς την Ελευσίνα, στην οδό με κατεύθυνση την Ελευσίνα. Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στη λεωφόρο Θηβών και στη λεωφόρο Φιλής.

Λοιπόν, θα εξακολουθούμε να σας ενημερώνουμε για ό,τι νεότερο υπάρχει από το μέτωπο των πυρκαγιών. Υπενθυμίζουμε, τρίτη μέρα καίγεται η χώρα και εγώ τους κυρίως νησιά. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν τις προηγούμενες μέρες στα νησιά. Υπήρχαν αρκετές φωτιές και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, απλά τις προλαβαίνανε και τα σβήνανε. Και τις σβήνανε λόγω του αέρα στο Αιγαίο, λόγω των θυελωδών ανέμων. Στα νησιά η κατάσταση βγήκε εκτός. Είναι ανεξέλεγκτοι, προσπαθούν να τη σταματήσουν, δεν τα καταφέρνουν. Να πούμε ότι σήμερα είναι η κηδεία του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής από το Αγρίνιο που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Θα γίνει στο Αγρίνιο στις 11 το πρωί. Πρέπει να πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα, διότι οι οθόνες μας σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουν γεμίσει από την εισβολή την οποία δέχεται η πόλη της Θεούτα της Ισπανίας. Από χτες κάποια στιγμή, από προχθές έχει ξεκινήσει, χτες βγήκε στη διεθνή επικαιρότητα. Χιλιάδες Μαροκινοί εισβάλλουν στην πόλη Θεούτα, που είναι ένας θύλακας ισπανικός στη Βόρεια Αφρική. Έχει χτιστεί, την έχει κρατήσει η Ισπανία αυτή την περιοχή στο Μαρόκο, διότι είχε χτιστεί πολύ από Ισπανούς, είχε κατοικούσαν Ισπανοί κτλ. Είναι ένας θύλακας. Γίνεται, οι εικόνες που έχουμε δει είναι τρομακτικές. Δεκάδες χιλιάδες να προσπαθούν να εισβάλλουν, όχι να προσπαθούν, να εισβάλλουν. Σήκωσε τα χέρια η αστυνομία, η τοπική και οι δυνάμεις που υπήρχαν εκεί πέρα, όλες οι δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Είπανε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πλήθη ουρές χιλιομέτρων σε μία παραλία. Ο θύλακας έχει και χερσαία σύνορα. Δεν πάνε όμως οι περισσότεροι από τα χερσαία σύνορα, πάνε περπατητά από την παραλία. Βγαίνουν λίγο στην παραλία και περπατώντας περνάνε τα σύνορα, περνάνε έναν κυματοθράφστη εκεί που έχει για να μπουν στη Θεούτα. Γιατί το κάνουν αυτό? Σκεφτείτε, η Θεούτα είναι μια πόλη περίπου 80.000 ατόμων, στην οποία έχουν μπει από χτες. Τις τελευταίες 24 περίπου ώρες περίπου 8 με 10.000 λαθρομετανάστες. Γιατί πάνε από εκεί, γιατί πάνε παραλιακά, γιατί το πάνε περπατητά από την παραλία? Πριν από 2-3 εβδομάδες βγήκε ένα ισπανικό δικαστήριο, αυτή η τέτοια που υπάρχει, το πρόβλημα που υπάρχει το τεράστιο με τα δικαστήρια, και είπε ότι οι Ισπανοί, όποιον έρχεται λέει από τη θάλασσα στη χώρα, δεν μπορούν να του πούνε όχι, δεν μπαίνεις, πήγαινε πίσω, ακόμα και αν είναι στο γυαλό, παιδί μου, είναι στη θάλασσα. Πρέπει, λέει, να τον βάλουν να κάνει κανονικά όλη τη διαδικασία, να κάνει αίτηση ασύλου, να μείνει σε κέντρο κτλ. Αυτό στην Ισπανία που βγήκε ο Σάντσετ πριν από κάνα 1,5 μήνα ο πρωθυπουργός της Ισπανίας και είπε ότι εμείς θα δώσουμε άσυλο σε όλους και ελάτε να κάνετε χαρτιά. Όσοι ήσασταν ήδη εδώ, κάντε χαρτιά να νομιμοποιηθείτε, να μείνετε νόμιμα στη χώρα. Αυτό προφανώς εκλήφθη ως ανοιχτή πρόσκληση. Οπότε τώρα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, διαβάζω αριθμούς για 40.000. 40.000 είναι ο μισός πληθυσμός της πόλης. Έχει μαζευτεί και περιμένει να περάσει, να μπουκάρει στην πόλη. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει τις πρώτες μια μισή ολόκληρη μέρα. Ο Σάντσεθ αρνήθηκε, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, να στείλει οποιασδήποτε ανισχύσεις. Άφησε 20, 40, 60 νοματέως, πώς ήταν εκεί πέρα η ακτοφυλακή, ξέρω εγώ, η αστυνομία, η σύνορο φρουρή, να διαχειριστούν 40.000 κόσμο. Οι οποίοι μπαίνουν, βρέχουν ποδαράκι στη θάλασσα. Βρέχουνε ποδαράκι στη θάλασσα και περνάνε και δεν μπορούν να τους σταματήσουν. Τους λένε καλώς ήρθατε. Περάστε σύμφωνα με την απόφαση του Ισπανικού δικαστηρίου. Έχει και νεκρούς. Έχει και άλλοι λένε 7, άλλοι λένε 9, άλλοι λένε 12 νεκρούς. Λένε ότι πνίγηκαν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και σύμφωνα με αυτά που βλέπω και σύμφωνα με λίγο που το έψαξα με κάποιους Ισπανούς συναδέλφους, από ό,τι φαίνεται αυτοί ποδοπατήθηκαν στο γυαλό, παιδιά. Τους έπνιξαν στα ριχά στο γυαλό, όπως έτρεχαν για να περάσουν όλοι μαζί. Υπάρχουν πλάνα να τα δείτε παντού. Νομίζω και στο Voice News έχουν ανέβει.
Τους έπεσαν και άμα πέσεις εκεί πέρα σε ποδοπατάνε. Δεν περισσεύει τίποτα, δεν μπορείς να σηκώσει κεφάλι. Πρέπει να πνίγει καν στα ρηχά. Χιλιάδες εξ αυτών μπαίνουνε και από την ξηρά βέβαια, αλλά κυρίως από τη θάλασσα. Οι δρόμοι της πόλης έχουν γεμίσει μαροκινούς. Αυτά είναι που βλέπετε. Τι είναι αυτά που δεν βλέπετε? Τα αυτά που δεν έχει δείξει κανένα σχεδόν και μόνο υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι φορτηγά τα οποία συνοδεύουν ο στρατός, η αστυνομία του Μαρόκο να φτάνουν κοντά στην πόλη και να αποβιβάζουν εκατοντάδες νεαρούς άνδρες. Δείτε φωτογραφίες. Δείτε τις φωτογραφίες που υπάρχουν. Μόνο άντρες ηλικίας από 16 μέχρι 30 χρονών. Δεκάδες χιλιάδες. Τους οποίους τους μεταφέρουν με φορτηγά δίπλα. Κάποιοι συνδέουν αυτή την εισβολή και με την απόφαση του βασιλιά του Μαρόκο πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα να δώσει χάρη σε κάποιες χιλιάδες φυλακισμένους. Ήτανε κάτι, είχαν κάποια επέτειο, ξέρω εγώ, ημέρα του θρόνου, κάτι τέτοιο. Κάθε χρόνο δίνει χάρη ο βασιλιάς του Μαρόκο σε κόσμο και κοσμάκι.

Εκεί πέρα λοιπόν αυτοί κατευθείαν όπως βγήκανε, λογικά πήγανε να περάσουν στην Ισπανία. Οι εικόνες είναι τρομακτικές, έτσι. Δηλαδή απλά έκανε πίσω η αστυνομία και τους άφησε και μπαίνανε κατά χιλιάδες. Από εκεί θα μεταφερθούν κανονικότατα στην υπηρετική Ισπανία.

Η κατάσταση στο εσωτερικό της πόλης θυμίζει τώρα άλλες εποχές. Έχουμε Ισπανούς οι οποίοι προσπαθούν να εκδιώξουν τους μετανάστες. Έχουμε ψιλοεπισόδια, έχουμε διαδηλώσεις, έχουμε και τι δεν έχουμε. Και δεν φαίνεται φως. Σήμερα, αργά χτες το βράδυ βασικά, αποφάσισε ο Πρωθυπουργός Ισπανέζης ο Σάντσεθ να στείλει στρατό. Μη φανταστείτε πολύ στρατό, 40 άτομα νομίζω αποφάσισε να στείλει. Τώρα τι θα κάνουν 40 επιπλέον άτομα απέναντι σε χιλιάδες, συγγνώμη 60 όχι 40, λάθος δικό μου, 60 άτομα για να ενισχύσουν την αστυνομία. Τι θα κάνουν τώρα 60 άτομα αν απέναντι είναι 40.000 οι οποίοι θέλουν να περάσουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό προκαλεί διεθνή προβλήματα. Οι Βρυξέλλες δηλώνουν έτοιμες να στείλουν, λέει, Frontex. Άμα στείλουν Frontex, σωθήκαν. Θα τους πηγαίνουν κατευθείαν, τους παίρνουν με τα καράβια, τους πηγαίνουν στην Ισπανία οι Frontex. Θα τους πιάνουν από το γυαλό και θα τους πηγαίνουν στην Ισπανία. Η Μελόνι, πρωθυπουργός Ιταλίας, βγήκε χτες, έκανε μία δήλωση, το είχε διαρρεύσει νωρίτερα στο Reuters, στην οποία έλεγε ότι είναι έτοιμη να κυρώσει τη συμφωνία Σένγκεν, να μην δέχεται από την ελεύθερη μετάβαση από την Ισπανία.

Απόφαση Ισπανικού Δικαστηρίου, το οποίο βγαίνει και λέει ότι δεν επιτρέπεται να γυρίσουν κάποιον ο οποίος έρχεται από τη θάλασσα. Πάνε με τα φορτηγά μέχρι την παραλία, βγαίνουν στην παραλία, βρέχουν τα ποδαράκια τους και χρησιμοποιούν τον Ισπανικό νόμο, την ερμηνεία του Ισπανικού Δικαστηρίου. Αυτό κάνουν, αυτό χρησιμοποιούν κάποιες δασκάλες. Τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλα σενάρια. Υπάρχουν σενάρια π.χ. ότι το Μαρόκο θέλει να εκβιάσει την Ισπανία για διάφορα προγράμματα, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, όλα αυτά που μας κάνουν και εμάς, που μας κάνει η Τουρκία, που μας κάνει η Αίγυπτος. Όλες αυτές τις ιστορίες. Και στέλνει αυτό το κύμα ως προειδοποίηση.

Έχουν τρέξει στη Θέουτα στην Ισπανία και οι διάφοροι δικαιωματιστές και καλά δημοσιογράφοι και αρχίζουν και βγάζουν συνεντεύξεις. Γιατί πέρασε ο 18χρονος που πέραγε άσχημα στο Μαρόκο και αποφάσισε να έρθει στην Ισπανία για μια καλύτερη ζωή. Και γράφουνε, λέει, ότι ευλογούσανε, λέει, όπως περνάγανε. Όπως περνάγανε, όπως τρέχανε, φωνάζανε, λέει, ο Θεός μαζί μας. Ξέρεις πως είναι το Θεός μαζί μας στα αραβικά. Αλλάχου Ακμπαρ φωνάζανε, άλλοι περνάγανε. Και εδώ πέρα το μας το πουλάνε ότι το λέγανε σαν ευχή, παιδί μου. Αλλάχου Ακμπαρ. Ξέρεις, η Ισπανία ολόκληρη ήταν σαν την Ελλάδα, σχεδόν ολόκληρη, ένα μικρό το σημείο μόνο. Ήταν υποκατοχή, αραβική κατοχή, για πάρα πολύ καιρό. Και είχε μείνει μια γωνίτσα της Ισπανίας από όπου μαζευτήκανε καμπόσοι, Ισπανοί, πατριώτες και σε ένα διάστημα 200 περίπου ετών, δεν θυμάμαι.

Είδες, έκανα λάθος. Σε ένα διάστημα 774 ετών, τόσο χρειάστηκαν. Χρειάστηκαν 774 χρόνια για να πάρουν πίσω τη χώρα τους οι Ισπανοί. Ξεκίνησε η ρεκονκίστα των Ισπανών το 718. Ήταν η πρώτη χριστιανική νίκη στις Αστουρίες. Πάνω είχαν φτάσει στα σύνορα με τη Γαλλία οι Άραβες. Είχαν οι Άραβες, οι Βορειοαφρικανοί, τέλος πάντων οι Μουσουλμάνοι, είχαν κατακτήσει όλη την Ισπανία. Ήταν υπό μουσουλμανικό ζυγό, όπως ήμασταν κι εμείς. Ξεκίνησε λοιπόν η ρεκονκίστα, ανακατάκτηση, έτσι το λένε, 774 χρόνια. Ξεκίνησε το 718 μετά Χριστόν με εκείνη τη μάχη, την πρώτη νίκη των Ισπανών χριστιανών, και ολοκληρώθηκε το 1492 μετά την πτώση της Γρανάδας. Τότε τους έδιωξαν, τότε. Η κύρια φάση της επανάκτησης ήταν, επανακατάκτησης ήταν τον 11ο με τον 13ο αιώνα. Τώρα σιγά σιγά αντιστρέφεται αυτό. Εισβάλλουν ξανά οι μουσουλμάνοι, ανεβαίνουν προς τα πάνω σιγά σιγά. Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες που αντιμετωπίζουν και αυτή τεράστιο πρόβλημα με το μεταναστευτικό, όχι τόσο βαρύ όσο το δικό μας. Και θα σας πω γιατί δεν είναι τόσο βαρύ και δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο είναι για μας. Γιατί η Ισπανία είναι 50 εκατομμύρια. Ο πληθυσμός της Ισπανίας είναι 50 εκατομμύρια. Διαβάζουμε χιλιάδες που μπαίνουν, μεν, αλλά σε επίπεδο ποσοστού είναι πολύ λιγότερο. Εμείς εδώ που είμαστε μόλις 10 εκατομμύρια, το πρόβλημα είναι πολύ πιο επίγον για εμάς. Το μεγάλο τους το πρόβλημα είναι ότι έχουν πρωθυπουργό τον Σάντσεθ, τον φίλο αυτό του Σόρος. Ο Σάντσεθ μαζί με τον Σόρος οργανώνανε τις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης. Τον είχε καλέσει ο Σάντσεθ στην Ισπανία, το Σόρος εκεί πέρα γλέντια, είχε πάει και ο δικός, από δικούς μας είχε πάει σε εκείνο το γλέντιο ο Ανδρουλάκης.

Έχουμε στην Κύπρο πριν από λίγο μία σύλληψη για κατασκοπία στη βάση του ακροτηρίου. Συνδέεται αυτό με απειλές, μάλλον τις οποίες έχει εξαπολύσει το Ιράν και κατά της Κύπρου αλλά και κατά της Ελλάδας. Αυτά που λέγαμε.

Επίσημη επικοινωνία από το Ιράν με την Κύπρο και τη Βουλγαρία, που τους είπαν προσέχτε με χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας σας για επιθέσεις κατά του Ιράν, γιατί την πατήσατε. Μου γράφει εδώ πέρα ο φίλος ο Νικόλας, λέει καλημέρα, λέει και οι Ισπανοί δεν έχουν θέμα με τις γεννήσεις όπως έχουμε εδώ. Όχι, ο δείκτης γονιμότητας και στην Ισπανία είναι πολύ χαμηλός. Είναι 1,1 έως 1,2 και πολλές από τις γεννήσεις που καταγράφονται ακόμα και σε αυτό το 1,1-1,2, το 1 τρίτο των γεννήσεων στην Ισπανία είναι από, επειδή αυτοί έχουν τέτοια στοιχεία, εμείς δεν έχουμε, είναι από, προέρχονται από γυναίκες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι Μαροκινοί, ξέρω εγώ, που πάνε και γεννάνε στην Ισπανία. Έχουν τεράστιο πρόβλημα με το δημογραφικό και αυτοί. Απλά είναι, το καλό είναι ότι είναι πολύ μεγαλύτερος ο πληθυσμός. Άρα έχουν μεγαλύτερο περιθώριο. Εμείς εδώ δεν έχουμε τόσο. Έχουμε, είναι πολύ μικρότερο το περιθώριό μας. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει με όλα αυτά τα ζητήματα. Διαβάζω εδώ πέρα μία είδηση κάπου πέντε το μάτι μου για φωτιά και στις φυλακές Κορυδαλλού. Καθίστε να το επιβεβαιώσουμε.

Δεν επιβεβαιώνεται προς στιγμής. Θα σας κρατήσουμε ενημερωμένους για ό,τι έχει γίνει. Λοιπόν, καθώς η ώρα είναι 9:55 και σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος, έχω κάνει ένα δίλεπτο πριν ξεκινήσει ο Θοδωρής εδώ πέρα, ο Μπαρμπαρής, να σηκώνεται, να κάνει ασκήσεις, να μου δείχνει ότι τελειώνει ο χρόνος, γιατί πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λοιπά. Θέλω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να ευχηθώ δύναμη και υπομονή. Δύναμη και υπομονή σε όσους αγωνίζονται στις φωτιές. Α, ορίστε, βγήκανε τα νέα. Βγήκε η ιατροδικαστική έκθεση. Ο αξιωματικός στο γήθιο έχασε τη ζωή του από την εισπνοή τοξικού καπνού. Και όχι από παθολογικά αίτια. Πήγανε να το θάψουνε το θέμα. Η εισπνοή τοξικού καπνού είναι το πόρισμα της νοσοκομείου Σπάρτης. Διαψεύδονται οι πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει ότι πέθανε από παθολογικά αίτια. Πήγαν να το βγάλουν γιατί, ρε παιδί μου, γιατί, για να γλιτώσουν τις αποζημιώσεις. Τέλος πάντων. Α, εδώ πέρα μου στέλνουν. Κατεβαίνω, λέει, από Ματσούκα Κορυδαλό. Έχει ντουμάνει πολύ. Οπότε λογικά επιβεβαιώνεται η φωτιά στον Κορυδαλό. Κουράγιο λοιπόν και δύναμη στους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο οι πυροσβέστες, είναι και οι εθελοντές, είναι και αυτοί που τρέχουν, που δίνουν και θα δώσουν τις επόμενες 2-3-4 τουλάχιστον ημέρες τη μάχη με τις φωτιές. Να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλα θύματα. Και κατά δεύτερον, να σας ενημερώσω ότι και εγώ θα λείπω από την εκπομπή, γιατί το λέω για να μην στέλνετε μηνύματα. Ρωτάτε τι είναι, ξέρω εγώ, αν τσακίστηκα πουθενά και τέτοια. Θα λείπω για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Πάω και εγώ στο χωριό. Οπότε θα είστε εδώ πέρα στον Mach FM στους 99,8 με Ιωάννη Βασιλιάδη.

Κουνέλι μου λέει ο άλλος, τι κάνεις. Λοιπόν, αυτά από εμάς σιγά σιγά. Το ότι θα λείπω, δεν θα είμαι στην εκπομπή, δεν σημαίνει ότι δεν θα βγαίνω στην εκπομπή. Έτσι, θα κάνουμε και τις τηλεφωνικές μας παρεμβάσεις και όλα εδώ πέρα. Δεν σας αφήνω τελείως. Αυτά λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια θα σας ευχηθώ. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8. Ακολουθεί Ανδρέας Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Κόσμο λέει, όχι, άμα έχουμε επικαιρότητα θα βγούμε, τι θα κάνουμε, δε, είμαστε δημοσιογράφοι είμαστε. Αυτά από εμάς, καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έκτακτες πληροφορίες αναφέρουν για πυρκαγιά στο Κορυδαλό Αττικής, όπου σε εξέλιξη και η φωτιά εντός των φυλακών Κορυδαλού. Σύμφωνα με την πρώτη αναφορά, μεγάλη είναι και η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδες άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο. Σας ενημερώνουμε ότι οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν στην απαγόρευση απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Την ίδια ώρα, από τον Πειραιά, τα δρομολόγια εκτελούνται σχεδόν κανονικά, με εξαίρεση την ακύρωση του Blue Star Parus για την κατεύθυνση προς την Σύρο, την Τίνο και την Μύκονο. Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμένα αρχεία πριν από την αναχώρησή τους. Όσον αφορά την κατάσταση στο λιμάνι του Πειραιά, οι αρχές μεταδίδουν συνθήκες που μαρτυρούν το αδιαχώρητο από την κίνηση. Χιλιάδες αδειούχοι έχουν κατακλείσει τις πύλες επιβίβασης και έχουν σχηματίσει μεγάλες ουρές αναμονής και πεζών και οχημάτων για την κορύφωση της καλοκαιρινής εξόδου. Σε κυκλοφοριακό χάος και υποσυνθήκες καθυστερήσεων έχουν εγκλωβιστεί οι οδηγοί στο λιμάνι του Πειραιά, περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, αλλά και στις οδικές προσβάσεις στις πύλες επιβίβασης, όπου δοκιμάζονται σκληρά από τη μαζική έξοδο των αδειούχων και τις καθυστερήσεις τους απόπλους. Ήδη είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου σημειώνονται τεράστιες ουρές από το ύψος Χαϊδαρίου έως και τα διυλιστήρια Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της οδού Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τη μέση ήρωα κυδεύεται σήμερα στο Αγρίνιο ο 26χρονος υποδιοικητής της πυροσβεστικής Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβησης της πυρκαγιάς στο Γήθιο. Το ιατροδικαστικό πόρισμα του νοσοκομείου Σπάρτης αποσαφήνισε ότι ο θάνατός του προήλθε από εισπνοή τοξικών καπνών εν ώρα καθήκοντος, καταρρύπτοντας τις αρχικές αναφορές περί παθολογικών αιτιών. Ένα σενάριο το οποίο είχε προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι καταγγέλουν απόπειρα υποβάθμισης του συμβάντος και επιχειρήσεις συγκάλυψης γύρω από τις συνθήκες απώλειας των τριών συνολικά συναδέλφων του στο πεδίο. Το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης που ακινητοποίησε το πυροσβεστικό όχημα δύο εγκλωβισμένων πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά του Νοτιού Ρεθύμνου, εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές την ίδια ώρα. Το Σωματείο Πυροσβεστών Κρήτης καταγγέλλει επικίνδυνα καταπονημένο στόλο οχημάτων και άθλιες συνθήκες εργασίας στα τοπικά φυλάκια, καταγράφοντας την απουσία ακόμη και των στοιχειωδών υποδομών υγιεινής. Στην αυστηροποίηση των όρων ηφόρων απόλυσης για τους καταδικαστέντες σε πολλαπλές ισόβιες καθήρυξεις προχώρησε η κυβέρνηση, καταθέτοντας τροπολογία στη Βουλή που αυξάνει το ελάχιστο όριο πραγματικής έκτησης ποινής από τα 25 στα 30 έτη. Η νομοθετική αυτή παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επικρίνεται έντονα για ποινικό λαϊκισμό και φωτογραφικό χαρακτήρα, καθώς κατατέθηκε στον απόϊχο της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και εν ώψη της επικείμενης αίτησης του Δημήτρη Κουφοντίνα. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλει την υποχρεωτική απορρόφηση των δημοτικών δικτύων ίδρευσης και άρδευσης μεγάλων περιοχών της χώρας από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ αντίστοιχα και μεταφέρει παράλληλα την αρμοδιότητα καθορισμού των τιμών του νερού στην Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Η συγκεκριμένη δομική αλλαγή πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, τους Δήμους αλλά και τα σωματεία των εργαζομένων, οι οποίοι καταγγέλνουν ότι το νομοσχέδιο σκοπεύει στην έμεση ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού και το συστηματικό αποκλεισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης από τη διαχείρισή του. Για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας εν μέσω ισχυρών ανέμων. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο, ενώ νέες πυρκαγιές ξέσπασαν τη νύχτα στην Αχαΐα, την Ετωλοακαρνανία και σήμερα το πρωί στη Βιωτία. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επίσης της πυροσβεστικής στην Κάλυμνο, την Πάρο και την Άνδρο. Επιπλέον, στο σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρία Βρύση Ρεθύμνο, έχει εστιάσει τις ερευνές της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, εξετάζοντας εξονυχιστικά συγκεκριμένη κολόνα ηλεκτροδότησης ως πιθανή πηγή πρόκλησης πυνθυρισμού. Για την υπόθεση, αργά το βράδυ της Πέμπτης συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της πυροσβεστικής ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου. Διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης περίλθε ο ισπανικός θύλακας της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, καθώς χιλιάδες λαθρομετανάστες εισέβαλαν ανεξέλεγκτα από το Μαρόκο διαθαλάσσης και ξηράς, προκαλώντας την κατάρρευση των συνοριακών ελέγχων και τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων. Μπροστά στη πλήρη αδυναμία των τοπικών αρχών να συγκρατήσουν το λαθρομεταναστευτικό κύμα, η ισπανική κυβέρνηση αναγκάστηκε και ανέπτυξε εκτάκτως στρατιωτικές δυνάμεις για τη φύλαξη των συνόρων και την αποκατάσταση της τάξης. Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό πυροδότησε σοβαρή διπλωματική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιταλία ζητά ακόμα και την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν για την Ισπανία, κατηγορώντας τη Μαδρίτη για επικίνδυνη πολιτική ανοχής απέναντι στις λαθρομεταναστευτικές ροές. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, θερμός και ηλιόλουστος με ισχυρούς ανέμους. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Επίπεδο επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλό, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Πάει και ο Ιούλιος. Σε λίγες ώρες μας αποχαιρετά. Μπαίνει ο Αύγουστος. Δηλαδή τώρα ουσιαστικά μπαίνουμε στο τρίτο, αν δεχτούμε Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, στον τρίτο μήνα, στο τρίτο κομμάτι, πάει το καλοκαιράκι. 15 μέρες μείνανε μέχρι το 15 Αύγουστο. Σε λίγο θα αρχίσουμε, έχω κάτι φίλους, θα το έχετε κι εσείς, που μετράνε ήδη τις μέρες για τα Χριστούγεννα. Λέει, θέλουμε τώρα ακόμα, βάλε 3 μήνες, 4, 5, 150 μέρες για τα Χριστούγεννα. Για το επόμενο τριήμερο θέλουμε λιγότερες, φαντάζομαι τώρα, γιατί πότε, η 15η Αυγούστου είναι Σάββατο, σωστά. Άρα χαλάει λίγο τις αργίες, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, δεν τα παρακολουθώ ποτέ, δεν έχει, δηλαδή δεν έχω καλή σχέση με αυτές τις... τέλος πάντων, καλά να είμαστε. Είμαστε εδώ 31, ξαναλέω, Ιουλίου. Στο δρόμο, στους δρόμους, κεντρικούς δρόμους, έχει κίνηση, έτσι. Επειδή θα μας ζαλίσουν σε λίγες ώρες, αν δεν το έχουν ξεκινήσει κιόλας, κύμα αδιούχων που φεύγει, αδειάζει η Αθήνα, χαμός στα λιμάνια, στα τρένα, στα αεροδρόμια, στα διαστημόπλια, χαμός. Η Αθήνα έχει κίνηση. Στους δρόμους υπάρχει κόσμος, κίνηση, γιατί, εντάξει, τώρα η άλλη εβδομάδα, έτσι, η εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Γι' αυτό ξαναλέω ότι έχει ενδιαφέρον ότι πέφτει Σάββατο η 15η Αυγούστου, που σημαίνει ότι για πολλούς η ξεκούραση θα περιοριστεί σε εκείνο το τριήμερο, τετραήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ίσως εκεί κάπως. Όλο ένα και περισσότεροι, δηλαδή, και τα τελευταία χρόνια και τα προτελευταία χρόνια, βλέπω, ακούω, μαθαίνω και από γνωστούς ότι η ξεκούρασή τους, η υποχρεωτική κατά βάση, γιατί αν δεν ξεκουραστεί λίγο και ο οργανισμός και ψυχικά και τρελαίνες εντελώς, είμαστε που είμαστε, είναι εκεί τριήμερο, τετραήμερο. Τριήμερο, τετραήμερο. Σου λέει, και η εβδομάδα δηλαδή έχει αρχίσει να γίνεται πολυτέλεια. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέω εισαγωγικά εδώ στον Μάχη 99, για να πάρουμε λίγο κουράγιο τώρα, καταλαβαίνετε, λίγο θάρρος, λίγο να πάρουμε τα πάνω μας. 99,8 εκπομπή Μάχη υπερπίστος και πατρίδος και επιβίωσης. Εγώ δεν πάω να προσθέτω. Και επιβίωσης που είναι, εξελίσσεται σε υπέρτατο καθήκον. Σήμερα στον ήχο ο κύριος Θοδωρής Μπαρμπαρής. Ευχαριστώ. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Να δούμε. Να ακούσουμε πάρα πολλά. Και μέσα και έξω. Οι φωτιές, πυρκαγιές συνεχίζονται. Πριν από λίγο, μεγάλη φωτιά στην Βιωτία. Εκενώνονται 4 περιοχές. Μένεται η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, τα λέγαμε και χθες, όχι, τι λέγαμε, διαβάζαμε τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που έλεγε ότι από το Σάββατο, από αύριο δηλαδή, Κυριακή, θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Και βλέπουμε την καταστροφή η οποία συντελείται τα τελευταία 24 ώρα. Το τραγικότερο μετά τους θανάτους των πυροσβεστών, για τους οποίους ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων την προπαγάνδα που επιχειρήθηκε για τον νεαρό από τον Γήθιο υποδιοικητή, ότι πέθανε από παθολογικά αίτια και αποδείχθηκε το αντίθετο, άρα δεν είναι 2+1, είναι 3. Αν μου πεις τώρα με τους αριθμούς παίζεις, όχι, και μακριά από μένα αυτά.
Το χειρότερο μετά τους θανάτους είναι ότι και αυτού του τύπου οι καταστροφές έχουν κανονικοποιηθεί, για να πούμε τον νεολογισμό. Έχουν γίνει κομμάτι της κανονικότητας, δεν προκαλεί κάποια ιδιαίτερη αίσθηση, κάποια ιδιαίτερη εντύπωση, κάποιο ιδιαίτερο, πώς να το πω, έτσι, ένα σοκ ρε παιδί μου, κάπως, τίποτα. Έχει γίνει και αυτό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, σε μια λογική μυρολατρείας, σε μια λογική συσσόρευσης εσωτερικής και συλλογικής αυτής της οργής, η οποία συσσωρεύεται, πώς λέμε, βράζει το καζάνι. Δεν το ξέρω. Ακούω προσεγγίσεις, ακούω εκδοχές, αλλά δεν είμαι και κανένας ψυχαναλυτής για να μπορέσω να διεισδύσω βαθύτερα στο φαινόμενο. Αλλά βλέπετε τώρα τι γίνεται τρεις μέρες και με μια παθητικότητα αντιμετωπίζεται, με αλφαγιώτα το αντιμετωπίζεται γενικώς. Δεν τρέχει και τίποτα σπουδαίο. Α, εντάξει. Και έχουμε και τον κύριο Μητσοτάκη να μας λέει τα δικά του.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν,
1: κυρίες και κύριοι. Είπαμε Παρασκευή, το λέμε για να στανιάρουμε. 31 Ιουλίου, πάει και ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος από αύριο. Οι φωτιές όμως δεν σταματάνε. Αντιθέτως, λόγω και των συνθήκων, των καιρικών συνθήκων, απλώνονται παντού, όπως απλώνονται και οι αποκαλύψεις, οι καταγγελίες, τα στοιχεία. Να, ορίστε, ορίστε, ορίστε. Δεν πρόλαβα να το πω και άρχισα αμέσως, συγγνώμη, κάνω μια παρένθεση. Αδιαχώρητο στον Πειραιά, ουρές και ταλαιπωρία. Αλλά προσέξτε, για να φύγουν οι εκδρομείς, αλλά και διότι ακυρώνονται δρομολόγια. Ούτε σε αυτό το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη δεν μπορεί να βάλει μια τάξη. Ακόμα και την στοιχειώδη ανάγκη για ξεκούραση κάποιων ανθρώπων, και το λέω γιατί όλα τα μέτωπα τελικά είναι ανοιχτά. Και στην ξηρά και στη θάλασσα και στα καράβια και στα αεροπλάνα και στα τρένα. Είπανε τις προάλλες, επειδή είπαμε για τα τρένα, επειδή λέω για τα τρένα, ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος, τι στο καλό τίτλο έχει εκεί στα σιδηροδρόμους, ότι αυτό το περίφημο σύστημα ασφαλείας των τρένων ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί, δεν έχει τοποθετηθεί, 3 και πλέον χρόνια μετά την τραγωδία, το έγκλημα των Ντεμπών, τίποτα, όταν κάθε τόσο υπάρχουν επανειλημμένες δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Κυρανάκη, του φερέλπιδος κυρίου Κυρανάκη, όταν ήταν υπουργός αναπληρωτής μεταφορών, ότι τελείωσε, πώς το λένε οι πολιτικάντιδες, οι ψευτοδόδοροι, τελείωσε σας λέω, τελείωσε. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 25, δήλωνε ο κύριος Μητσοτάκης την τελευταία φορά, θα έχει μπει το σύστημα. Τελείωσε. Κυρανάκης, καλά. Νέα γενιά πολιτικών, σου λέει. Μην πω τώρα. Ομολογήθηκε επισήμως ότι δεν έχει μπει το σύστημα ασφαλείας ακόμα. Και υπό το βάρος αυτής της ομολογίας, στα ψηλά βέβαια όλα αυτά περνάνε, φυσικά και τα περνάνε στα ψηλά, γιατί μπορούν και το κάνουν. Και γιατί όλα δεν είναι απλώς το παιχνίδι χειραγώγησης που παίζουν τα μέσα, ξέρετε. Είναι και αυτή η κανονικοποίηση, το έχουν καταφέρει μέσα από αυτή την πολυετή συστηματική προπαγάνδα και χειραγώγηση να το κάνουν κομμάτι της συμπεριφοράς του Έλληνα ή του Νεοέλληνα, όπως θέλετε πείτε το. Και προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε, α ναι, εντάξει, θα γίνει μέχρι το φθινόπωρο, ετούτο το φθινόπωρο. Τώρα, είναι αυτό που λέει, θα έρθω τη Δευτέρα. Ποια Δευτέρα? Τη Μεγάλη Δευτέρα, την Καθαρά Δευτέρα, ξέρω εγώ. Ο καθένας το λέει όπως θέλει. Λοιπόν, το λέω αυτό διότι τελικά δεν υπάρχει, δεν ξέρεις. Δεν ξέρει ο άλλος από πού να πάει, τέλος πάντων. Γιατί από πού και να πάει, είτε από τη στεριά πάει, είτε από τη θάλασσα πάει, είτε από τον αέρα πάει, είτε στο βουνό πάει, είτε στο νησί πάει, κινδυνεύει να πέσει στο πάμε και όπου βγούμε. Πώς το λέγανε, πάμε και όπου βγει. Έτσι, στην τύχη. Όλα, ύστερα θα μου πεις, κάτσε ρε τώρα, σε πιάνει και σένα. Ήταν διαφορετικά στην Ελλάδα ποτέ? Άμα το δει κανείς από τέτοια πλευρά, ισοπεδωτική, ναι, δεν ήτανε. Το 19 όμως, γιατί να μιλάμε τώρα επί του συγκεκριμένου, εδώ και 7 χρόνια, όλες οι υποσχέσεις, οι δεσμεύσεις, οι διακηρύξεις της παρούσας κυβέρνησης ήταν ότι όλα αυτά θα τελειώσουν ή τελειώνουν. Και το απλό ερώτημα που τίθεται είναι αν 7 χρόνια μετά, δεν λέω με να έχουν τελειώσει, αν έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Δηλαδή τώρα θα μου πεις Τι μας λες, ότι προηγουμένως συγκριτικά ήταν καλύτερα? Λέω το εξής. Όχι, λέω το εξής. Ότι επιβεβαιώνεται για πολλωστή φορά ότι κάθε φέτος και χειρότερα. Ότι κάθε τελικά, ότι κάθε κυβέρνηση, κάθε πρωθυπουργός είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γυρίσουμε στον προηγούμενο. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζω εγώ. Καθένας έχει την άποψή του. Ότι θα γυρίσουμε στον προηγούμενο ή στον προπροηγούμενο ή ξέρω εγώ και ούτω καθεξής. Και επειδή ακριβώς το κάθε χρόνο, κάθε κυβέρνηση, κάθε πρωθυπουργός είναι χειρότερος από τον προηγούμενο, δεν απαλλάσσει τους προηγούμενους. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω και βλέπω και καταλαβαίνω ότι στο μεγαλύτερο, και επαναλαμβάνω, ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας ή εν πάση περιπτώσει στο πλειοψηφικό κομμάτι της κοινωνίας ενισχύεται και εδραιώνεται η άποψη που λέει ότι μη μας βάζετε, δεν μπαίνουμε στο δίλημα, δεν τσιμπάμε στο δίλημα. Δηλαδή και αν φύγει ο Μητσοτάκης ποιος θα έρθει. Διότι έχοντας αποτύχει και η παρούσα κυβέρνηση, θεωρώντας ότι έχει αποτύχει, διαπιστώνοντας ότι έχει αποτύχει και η παρούσα κυβέρνηση και ο σημερινός πρωθυπουργός, προτεραιότητά μας είναι να απαλλαγούμε, λέει, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ και όπως δείχνουν και τα στοιχεία των ίδιων. Αφήστε τους αριθμούς τώρα, τις προθέσεις ψήφους κλπ. Κλπ. Των μετρήσεων. Η πλειονότητα λοιπόν της κοινή γνώμη του εκλογικού σώματος λέει προτεραιότητά μου είναι να φύγει, να απαλλαγούμε από την παρούσα κυβέρνηση, από την σημερινή κυβέρνηση, από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Μπαίνει αυτό σε προτεραιότητα και δεύτερο τι θα επακολουθήσει. Διότι και αυτή η κινδυνολογία, να σας πω κάτι, αποδεδειγμένα, ιστορικά, έχει παιχτεί και έχει ξαναπαιχτεί και τελικά στο όνομα αυτής της κινδυνολογίας, το ζήσαμε και πριν, μην ξανακάνω τώρα αναδρομή στην τελευταία 15 ετία ας πούμε, μας προέκυψαν ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Θέλετε να τα πάρω σε μια αλληλουχία? Έτσι παίζονταν κάθε φορά το παιχνίδι. Κινδυνολογία, κινδυνολογία, άμα φύγουμε εμείς θα έρθουν. Ποιοι θα έρθουν? Κάπως έτσι παίζονταν το παιχνίδι. Και τελικά ο πολίτης σήμερα σου λέει δεν τσιμπάμε, δεν επηρεαζόμαστε, δεν μπορείτε να μας δουλέψετε ή να μας βάλετε στο δίλημα ή να μας τρομοκρατήσετε ότι και άμα φύγουμε εμείς ποιοι θα έρθουνε. Τα ξανάδαμε, τα ξανάδαμε. Αναπτύσσεται, ξαναλέω, η άποψη που λέει ότι να φύγετε εσείς, θα έρθουν οι άλλοι και αν δεν πολιτευθούν, δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα φύγουν και αυτοί. Και πράγματι θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ υγιές, ξέρετε. Διότι αν εδραιωθεί αυτό σαν αντίληψη στην κοινωνία και στο εκλογικό σώμα και ο πολίτης, οι πολίτες, οι εκλογείς αλλάζουν με μεγαλύτερη περιοδικότητα τακτικότερα τις κυβερνήσεις, δεν κακό, καλό είναι. Η αποσύνδεση, η απομονιμοποίηση, όχι νομιμοποίηση, η απομονιμοποίηση από την εξουσία είναι καλό. Διότι κάθεται άλλο στην καρέκλα, είτε είναι πρωθυπουργός, είτε είναι υπουργός, είτε βουλευτής, είτε παράγων, παραγονταρέως, οτιδήποτε, κάθεται στην καρέκλα, αρπάζει, δένεται εκεί πάνω στην καρέκλα, γατζώνεται, αλυσοδένεται, την παίρνει και μαζί του. Βλέπετε τώρα τι γίνεται, η άλλη βγήκε, έφυγε κάποιος, παρετήθηκε, μπήκε μια κυρία τώρα, νεαρά κυρία που ήταν εκεί, πήγε, έφυγε. Δηλαδή αυτό το πράγμα Δηλαδή, λέγανε το 65 για τις αποστασίες, τις μεταφορές των εδρών, όλα αυτά που γίνονταν από την πλευρά του κέντρου και της ΕΡΕ τότε, της δεξιάς, αυτά που γίνονται τώρα εδώ πέρα με τους ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά, κεντροαριστερά, πώς να το πω, για να μην πω και στο ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρετε και το ΠΑΣΟΚ, κάνει κάτι τέτοια για να δείξει, παίρνει μετακινήσεις εδρών, πλειοδοσίες εδρών. Καθένας παίρνει την έδρα του και πάει. Έχω μια έδρα, να στη φέρω, να την πάρω. Καλά, ας τη παρετήσου και έλα, θα την πάρεις αλλιώς την έδρα. Όλα αυτά τα παραχμιακά της πολιτικής, τα οποία ναι, okay, καταλήγουν στο τέλος στο γενικό φτύσιμο. Σου λέει ο άλλος, εγώ θα μπορέσω να επιβιώσω. Γι' αυτό ξαναλέω, μάχη υπερπίστος και πατρίδος βεβαίως, αλλά ρεαλιστικά και έως και κοινικά μιλώντας, γίνεται, καταλήγει να είναι μάχη επιβίωσης. Και ο καθένας, εγώ τουλάχιστον, στέκεται με σεβασμό, πρέπει να στέκεται με σεβασμό ή κατανόηση, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την υπέρτατη μάχη επιβίωσης, γιατί αν ο άλλος δεν έχει να ζήσει, δεν έχει να βγάλει το μήνα, όχι να πάει διακοπές, να πληρώσει τα έξοδά του, σε αυτό θα δώσει προτεραιότητα. Για τον ίδιο, την οικογένειά του, τα παιδιά του, τους ανθρώπους του, το περιβάλλον του, σε αυτό δεν θα δώσει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε για να δείτε σε τι διάλυση πλέον βρίσκονται τα πάντα. Τι έχει γίνει, τι συμβαίνει τα τελευταία λεπτά. Τώρα, σε real time που λένε, έτσι. Στον Κορυδαλό, στις φυλακές Κορυδαλού, έχει ξεσπάσει φωτιά μέσα στις φυλακές, στις πτέρυγες, εκεί δεν ξέρουμε σε ποια πτέρυγα ακόμα. Γιατί? Διότι ξεσηκώθηκαν, αν είναι δυνατόν δηλαδή, καλά όλα τα άλλα τα έχουμε δει εδώ. Μέσα στις φυλακές Κορυδαλού έβαλαν φωτιά Τούρκοι, κρατούμενοι. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, που λέμε, πάντα υπάρχει και το χειρότερο. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως και εδώ, αυτό που δεν το πιστεύεις, δεν το φαντάζεσαι ότι θα συμβεί και συμβαίνει. Αν δείτε, δεν μπορούμε, δεν έχουμε οπτική δυνατότητα, δεν είμαστε τηλεόραση, τις εικόνες από τις φυλακές Κορυδαλού, από τους καπνούς, να καίγονται οι φυλακές Κορυδαλού, να βγαίνουν μαύροι καπνοί μέσα από τις φυλακές Κορυδαλού εξαιτίας αντίδρασης Τούρκων κρατουμένων στη μεταγωγή, λέει, ενός κρατούμενου. Βάλαν φωτιές. Καίγονται φυλακές, καίγονται φυλακές Κορυδαλού. Υπάρχει, λέει, κινητοποίηση. Και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν φτάνει που καίγόμαστε στα όρη και στα βουνά και συμβαίνουν όσα συμβαίνουν ανά την Ελλάδα. Καίγονται και φυλακές Κορυδαλού εξαιτίας, λέει, της μεταγωγής Τούρκου κρατουμένου. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, τι άλλο θα μας συμβεί? Είναι, λέει, στην πέμπτη πτέρυγα. Στην πέμπτη πτέρυγα όλο αυτό το οποίο συμβαίνει είναι σε εξέλιξη, θα το παρακολουθούμε πραγματικά. Γιατί είναι από τα ανήκουστα, ρε παιδί μου, πώς θα το πεις, εντάξει, έχουν ξαναγίνει ιστορίες, φασαρίες, ξέρω εγώ εκεί πέρα, αλλά τώρα και από Τούρκους. Και τι γίνεται εκεί, δηλαδή δεν υπάρχουν μέτρα, τώρα, εντάξει, okay, μην αρχίσετε να φωνάζετε και να κράζετε, ρητορικό το ερώτημα για τα μέτρα ασφαλείας, για τα όλα τα σχετικά, όλα αυτά που, ναι, που έπρεπε να υπάρχουν, που δεν υπάρχουν, τίποτα, ξέφραγα μπέλη. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι το βλέπετε, το καταλαβαίνετε, ότι η χώρα βρίσκεται στον αυτόματο πιλότο, πραγματικά, ανησυχητικά. Παρά τα όσα ακούσαμε χθες, ο κ. Μητσοτάκης είχε άλλες αγωνίες. Αγωνίες, ναι, είχε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το είπαμε από προχθές. Πήγε στο Αγαθονήσι, ακούσαμε την κυρία Δέσποινα, την τακτική μας ακροάτρια, την οποία ευχαριστούμε να μας εξηγεί όλο αυτό το κόλπο με τις επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά που δεν δόθηκαν, ξαπάτησαν τους ταξιτζίδες κλπ. Όλα αυτά δηλαδή. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες τα παρουσίασε όλα περίπου. Μια χαρά. Ακόμα και για τις πυρκαγιές, οι οποίες κατακαίνουν τη χώρα, βγήκε να μας πει το κλασικό αφήγημα, ότι εντάξει, τι φωνάζετε, και στο εξωτερικό συμβαίνουν. Δεν τρέχει και τίποτε. Μόνο που και εδώ τα στοιχεία, τα στοιχεία, οι αριθμοί, ξέρετε, όχι οι αριθμοί τους οποίους αγαπάει ο κ. Μητσοτάκης και στους οποίους αρέσκεται, και σε αυτό τον διαψεύδουνε. Διότι ακόμη και στη Γαλλία, που κατά γενική εκτίμηση και τα
δεδομένα. Έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη μεταπολεμική καταστροφή από πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες. Η μεγαλύτερη μεταπολεμική καταστροφή από πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες. Τα καμένα, συγκριτικά και αναλογικά και με την έκταση των χωρών, είναι πολύ λιγότερα από το δικό μας εδώ ολοκαύτωμα. Μπορεί να είναι, δεν θέλω να μπω στους αριθμούς γιατί κουράζουν, γενικά χοντρικά το λέω, τα στοιχεία είναι προσβάσιμα, μπορεί να τα βρει εύκολα κανείς. Αυτά που κάηκαν σε μια-δυο χρονιές στην Ελλάδα, στην Ελλάδα που βάλτε ξαναλέω και τις γεωγραφικές αναλογίες, είναι πολλά περισσότερα από όσα κάηκαν στη μεγαλύτερη μεταπολεμική πύρινη καταστροφή της Γαλλίας. Και έχει το θράσος, διότι περί θράσους πρόκειται, περί ανέδειας πρόκειται, περί πώς να το πω, πολιτικού αυτισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης να χύνει κροκοδίλια δάκρυα στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους ήρωες πυροσβέστες και να μας λέει ότι εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Εδώ τίθεται και ένα ψυχαναλυτική, σας το πω έτσι κομψά, ερώτημα. Ο κύριος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται και υποκρίνεται, ξέρει δηλαδή τι συμβαίνει, αλλά υποκρίνεται, προσποιείται, ή δεν ξέρει, δεν έχει επαφή καμία με την πραγματικότητα και αυτά που λέει τα πιστεύει. Ίσως γιατί και έχει ανάγκη ψυχολογική να τα πιστέψει. Θα μου πείτε, έχει σημασία, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Θα συμφωνήσω. Έχει μια σημασία ως προς το να αντιληφθούμε και εμείς να καταλάβουμε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, για να μην πω τίποτα άλλο, πόσο επικίνδυνα, ξέρω εγώ τι, είναι με την περίπτωσή του, σε ποια κατάσταση είναι. Διότι διανύοντας, ξέρετε, και τον 8ο χρόνο, εγώ δεν το υποτιμώ ότι είναι ήδη στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης, αν έχει τέτοιες, πώς να τις πω, αυτοκρατορικές, ναπολεόντιες, πώς να τις πω, αντιδράσεις και σύνδρομα, και το πιστεύει κιόλας από πάνω, τότε νομίζω τα πράγματα είναι πολύ σοβαρότερα. Είναι πάρα πολύ σοβαρότερα και πιο ανησυχητικά. Λέω εγώ τώρα, τι να σας πω. Λέω, εν πάση περιπτώσει, εδώ τώρα βλέπουμε λοιπόν, είπαμε, πέμπτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, επεισόδια, φωτιές, μετά από εξέγερση Κούρδων, λέει. Α, φιλαράκια μας οι Κούρδοι, τους βλέπουμε πώς έχουν συμπεριφερθεί. Τούρκων. Κούρδων και από την Τουρκία δηλαδή, που εξεγέρθηκαν διαμαρτυρόμενοι για την μεταγωγή συγκρατουμένου τους. Να μην γίνει μεταγωγή συγκρατουμένου τους και βάλανε φωτιά. Τα, εντάξει. Έλα, μόνο και τι έγινε, δεν χάλασε ο κόσμος. Α, και μέσα στις φυλακές. Στάχτηκε μπούρμπερι το κάνουμε. Μόνο τα
βουνά και τα λαγκάδια και τις φυλακές τις καίμε. Ό,τι θέλετε κάνουμε. Δεν μας ενοχλεί κανείς. Ξέφραγο αμπέλι και, μέσα από τα, και έξω από τα σύνορα και στα σύνορα και μέσα από τα σύνορα η χώρα.

Ωραία, μυαλό δεν θα βάλει. Ανήκουμε. Κάποιοι από εμάς ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Το κεφάλι, μυαλό δεν θα βάλει. Εδώ βέβαια το ερώτημα, το ζήτημα είναι ότι επειδή λάθη κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε όλοι και αλίμονο, το ζήτημα είναι να μην κάνεις, λέει, τα ίδια λάθη. Να κάνεις καινούργια λάθη. Άλλα λάθη. Το δικό μας το μυαλό, όσα και αν πάθει, τα ίδια λάθη θα κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, χοντρένει η κατάσταση, λέει, στις φυλακές Κορυδαλλού. Αγριεύουν τα πράγματα. Γενικεύονται τα επεισόδια. Έχουν καταφτάσει περισσότερες αστυνομικές δυνάμεις. Άρα, δηλαδή, δεν είναι ένα μικρό τώρα επεισόδιο με ένα αποσπασματικό. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι καταλήθηκε το κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Χρυσοχοΐδη και του κυρίου Φλωρίδη βεβαίως, όλοι αυτοί συναρμόδιοι είναι εκεί πέρα, μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, από Τούρκους κρατουμένος, επειδή θα έπρεπε να γίνει μεταγωγή ενός συγκρατουμένου τους. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία μέχρι τώρα, χωρίς να ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ο τίτλος, το ζήτημα, η επικεφαλίδα

είναι αυτή. Είναι τέτοια η διάλυση, είναι τέτοια η αποσύνθεση. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης καιγότανε για τις διακοπές των υπουργών. Και σήμερα, πάλι στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνιακής φρενίτιδας και προσπάθειας εργαλειοποίησης των προβλημάτων της καθημερινότητας του κόσμου για τον σύγχρονο μαύρο γιαλουρισμό, έτσι, έκανε ανακοίνωση πριν από λίγο ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούτε. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ το μήνα, και αυτό λέει θα έχει και αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026. Η ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα. Τι άμεσα, η Βουλή έκλεισε. Δηλαδή τι εννοεί άμεσα. Μετά, ναι, η Βουλή τι θα ψηφιστεί σήμερα, είναι η τελευταία μέρα νομίζω, έκλεισε. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς το έκλεισε, είναι σχετικό. Πόσο έκλεισε και τι έκλεισε, εν πάση περιπτώσει. Ανακοίνωση έκανε και βίντεο ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν, θα έλεγε η θεία μου. Εδώ έχουν διαλυθεί τα πάντα. Καίγεται κατά κυριολεξία και μεταφορά ο τόπος. Ο κύριος Μητσοτάκης νομίζει ότι με κάτι τέτοια φτηνιάρικα, που δεν είναι, εγώ δεν, προσέξτε, δεν υποτιμώ αυτό, κάθε μέτρο που διευκολύνει και ανακουφίζει και βοηθάει οποιουσδήποτε από τους πολίτες, κατηγορίες και εργαζομένους, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Την εργαλειοποίηση και τη χυδαιοποίηση, διότι περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται περί μιας τακτικής άκρος χυδαίας, τακτικής εξαγοράς συνειδήσεων και ψήφων πηγαίνοντας προς εκλογές. Και θέλω να σας πω κάτι, με όλα αυτά και τούτα και τα άλλα, τελικά ενισχύεται η υποψία, δεν θα πω η πεποίθηση, ότι θα τις μπουμπονίσει κάποια στιγμή που όλοι θα νομίζουν ότι δεν θα τις μπουμπονίσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Θα είναι στα χωριά τους ή στις παραλίες και θα λένε εντάξει μωρέ, από Σεπτέμβρη βλέπουμε, πάμε τώρα να λιαστούμε, να μπανιαριστούμε, να κολυμπήσουμε, να μαυρίσουμε και βλέπουμε. Και θα έρθουν τρέχοντας οι λύντρεχοι που λέγανε και στο χωριό μου, θα τους πιάσει στον ύπνο, γιατί θα εμφανιστεί ένα πρωί και θα πει α, εκλογές, και θα τρέχουν όλοι. Εγώ το λέω γιατί, όχι γιατί ξέρω κάτι, γιατί η ιστορία είναι γεμάτη τέτοια παραδείγματα πρωθυπουργών στην Ελλάδα. Ακόμα θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε μετά τις ειδήσεις. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει μέσα από τις φυλακές του Κορυδαλλού, καθώς προκλήθηκε μεγάλη αναταραχή και από τις εντάσεις των επεισοδίων ξέσπασε φωτιά εντός μιας πτέρυγας. Η αιτία του χαμού ήταν η αντίδραση μερικών Τούρκων κρατουμένων στην απόφαση μεταγωγής ενός ομοεθνούς τους. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ελληνικής αστυνομίας και σοφρονιστικοί υπάλληλοι, τόσο εντός όσο και εκτός του σοφρονιστικού καταστήματος, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αλλά και για την αποκατάσταση της τάξης. Σε πυρηνό κλοιό παραμένουν αρκετές περιοχές της χώρας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο Ρέθυμνο, την Πάρο και το Αγρίνιο. Ωστόσο, νέο συναγερμός έχει σημάνει στη Βιωτία λόγω επικίνδυνης πυρκαγιάς στην Ξηρονομή, που προκάλεσε μπαράζ εκενώσεων οικισμών μέσω του 112 αλλά και διακοπή κυκλοφορίας. Νέα αιστεία εκδηλώθηκε και στο Φίχτη Αργολίδας. Στο νότιο Ρέθυμνο, η μάχη με τις αναζωπυρώσεις διεξάγεται για τρίτη ημέρα, χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Στο πυρηνό μέτωπο του Ρεθύμνου, οι εκτάσεις ξεπερνούν τα 45.000 στρέμματα. Παράλληλα, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στη Φλόκα Αχαΐας παρά τη ζημιά σε κατοικία και την ώρα που συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις στη Πάρο εν μέσω ρηπών ανέμων που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο. Σας ενημερώνουμε ότι οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν στην απαγόρευση απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Την ίδια ώρα από το Πειρά τα δρομολόγια εκτελούνται σχεδόν κανονικά, με εξαίρεση την ακύρωση του Blue Star Πάρος με κατεύθυνση την Σύρο, την Τίνο και την Μύκονο. Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους. Όσον αφορά την κατάσταση στο λιμάνι του Πειρά, οι αρχές μεταδίδουν συνθήκες που μαρτυρούν το αδιαχώρητο από την κίνηση. Χιλιάδες αδειούχοι έχουν κατακλείσει τις πύλες επιβίβασης και έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές αναμονής και πεζών και οχημάτων για την κορύφωση της καλοκαιρινής εξόδου. Σε κυκλοφοριακό χάος και υποσυνθήκες καθυστερήσεων έχουν εγκλωβιστεί οι οδηγοί στο λιμάνι του Πειραιά, περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, αλλά και στις οδικές προσβάσεις στις πύλες επιβίβασης, όπου δοκιμάζονται σκληρά από τη μαζική έξοδο των αδειούχων και τις καθυστερήσεις τους απόπλους. Ίδια είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου σημειώνονται τεράστιες ουρές από το ύψος Χαϊδαρίου έως τα δηληστήρες Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της οδού Λένορμαν έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τη μέση ήρωα κυδεύεται στο Αγρίνιο ο 26χρονος υποδιοικητής της πυροσβεστικής Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Γήθιο. Το ιατροδικαστικό πόρισμα του νοσοκομείου Σπάρτης αποσαφήνισε ότι ο θάνατός του προήλθε από εισπνοή τοξικών καπνών εν ώρα καθήκοντος, καταρρύπτοντας τις αρχικές αναφορές περί παθολογικών αιτιών. Ένα σενάριο το οποίο είχε προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι καταγγέλουν απόπειρα υποβάθμισης του συμβάντος και επιχειρήσεις συγκάλυψης γύρω από τις συνθήκες απώλειας των τριών συνολικά συναδέλφων του στο πεδίο. Το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης που ακινητοποίησε το πυροσβεστικό όχημα δύο εγκλωβισμένων πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά του νοτιού Ρεθύμνου, εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα, το Σωματείο Πυροσβεστών Κρήτης έχει καταγγείλει επικίνδυνα καταπονημένο στόλο οχημάτων, αλλά και τις άθλιες συνθήκες εργασίας στα τοπικά φυλάκια των περιοχών, καταγράφοντας την απουσία ακόμη και των στοιχειωδών υποδομών υγιεινής. Συνεχεία αύξηση παρουσιάζουν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ως κόμματα, τα οποία ξεπέρασαν πλέον συνολικά τα 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Παρά το τεράστιο ύψος των τραπεζικών τους υποχρεώσεων, αμφότερα τα κόμματα στερούνται ενός σαφούς και μετρήσιμου σχεδίου αποπληρωμής ή δημόσιου χρονοδιαγράμματος για την ουσιαστική αποκλιμάκωση των οφειλών τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, περιήλθε ο Ισπανικός θύλακας της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, καθώς χιλιάδες λαθρομετανάστες εισέβαλαν ανεξέλεγκτα από το Μαρόκο διαθαλάσσης και ξηράς, προκαλώντας την κατάρρευση των συνοριακών ελέγχων και τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων. Μπροστά στην αδυναμία να συγκρατήσουν το λαθρομεταναστευτικό κύμα, η Ισπανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναπτύξει εκτάκτως στρατιωτικές δυνάμεις για την φύλαξη των συνόρων και την αποκατάσταση της τάξης. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, θερμός και ηλιόλουστος με ισχυρούς ανέμους. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι οι 35 βαθμοί Κελσίου. Επίπεδο επικινδυνότητας πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλό, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Επανήλθαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και ενώσω κυλάει η ώρα και νέα φωτιά λέει κοντά στις Μυκήνες, στην Αργολίδα. Οι εικόνες είναι σοκαριστικές, εικόνες που έρχονται από την περιοχή. Έκλεισε και η παλαιά Εθνική Οδός Άργους Κορίνθου. Έχουν βγει και μηνύματα το 112 και όλα αυτά. Στη Βιωτία ήδη ακούσαμε ότι μένεται η πυρκαγιά. Και μάλιστα υπάρχει και το ανησυχητικό στοιχείο ότι τις επόμενες ώρες, παρακαλώ πάρα πολύ, από το μεσημέρι λέει και μετά, στην Αττική, προβλέπονται θυελώδεις βοριάδες. Οι ρηπές ανέμου στην Πεντέλη, είναι δηλαδή να σε πιάνει σύγκριο τώρα στη σκέψη αυτή, έτσι. 150 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές του ανέμου. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών λέει κάνει προβλέψεις για επιδείνωση της κατάστασης ως προς την ενίσχυση των ανέμων. Το πρωί πριν από λίγη ώρα λέει σημειώθηκε στην κορυφή της Πεντέλης αυτό το χαρακτηριστικό, 150 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές του ανέμου στην Πεντέλη. Και βλέπουμε άλλωστε και όσοι κυκλοφορούν, όσοι είναι έξω, βλέπουν πώς έχει η κατάσταση. Πολύ επικίνδυνη ημέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθώντας να αλλάξει την ατζέντα, μα είναι δυνατόν? Γι' αυτό ξαναλέω, θα πρέπει κάποιος ειδικός, επιστήμον, δεν ξέρω τι ειδικότητα πρέπει να έχει, να επιληφθεί του θέματος. Ξέρει, καταλαβαίνει και υποκρίνεται, προσποιείται ή δεν έχει πια επαφή με την πραγματικότητα? Έφτιαξε ολόκληρο χαριτωμένο βίντεο, χαριτωμενιές αυτά, ξέρετε, αυτό το βίντεο σε ενδιαφέρει. Έτσι, αυτό το βίντεο σε ενδιαφέρει. Για να ανακοινώσει, ξαναλέω, δεν υποτιμώ κανένα μέτρο που βοηθά στην ανακούφιση και στη βελτίωση των όρων ζωής ανθρώπων και δι' εργαζομένων και δι' νέων ανθρώπων που κυνηγάνε το μεροκάματο. Πολλές φορές υπό συνθήκες άθλιες. Αυτό το οποίο με εξοργίζει είναι η συμπεριφορά, η τακτική και ο μαυρογιαλουρισμός της εξουσίας, της προκειμένης εξουσίας. Χαλάει ο κόσμος και ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει και κάνει βίντεο για να ανακοινώσει ότι με ρύθμιση που θα ψηφιστεί το Σεπτέμβριο, διευκρινίζει, γιατί θα ψηφιστεί άμεσα. Ρε μεγάλε, το άμεσα δεν είναι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβρης είναι σε 2 μήνες. Και σπέβδει να το πει σήμερα για να φτιάξει εντυπώσεις, να αλλάξει την ατζέντα, να την πάει αλλού, να ασχολούμαστε με την αύξηση του αφορολογήτου στα tips, στα φιλοδορήματα. Την ώρα που διαλύεται, ξαναλέω, το σύμπαν γύρω, και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να το θεωρήσει κανείς ως υπερβολή. Εντάξει, δεν είναι υπερβολή αυτό το οποίο συμβαίνει. Και ξαναλέω, όλα αυτά ενισχύουν την υποψία ότι ο άνθρωπος στην ο κ. Μητσοτάκης, λέω, έτσι, στην κατάσταση που βρίσκεται, δεν είναι καθόλου απίθανο, παρά τα όσα λέει, και επειδή ακριβώς είναι τέτοια η κατάστασή του, δεν ξέρω πώς να το πω, να κάνει κάνα, θα το βάζα σε εισαγωγικά, απονενοημένο, για εκλογές εννοώ, όχι τίποτα άλλο, εκεί που μοιράζει υποσχέσεις και δημόσιες διαβεβαίωσεις ότι θα κάνει εκλογές. Και σε αυτό ήθελα, πριν τις ειδήσεις
ξεκίνησα να λέω, υπάρχει ένα πάντα κλασικό ιστορικό προηγούμενο που το θυμούνται οι παλαιότεροι, το 77, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που εν πάση περιπτώσει είχε 1000 αρνητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε μια συνέπεια, μια, ξέρω εγώ, στοιχειώδη συνέπεια έργων και λόγων, με αυτή την έννοια, σοβαρότητα, πολιτική σοβαρότητα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Ό,τι έλεγε το εννοούσε, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Ό,τι έλεγε το εννοούσε. Δύο κορυφαίοι δημοσιογράφοι της εποχής, ο Στράτης Ζαχαριάδης και ο Παύλος Καμίσης, ο ένας στην Ακρόπολη που ήταν κυβερνητική, ο Ζαχαριάδης στην Ελευθεροτυπία που ήταν αντιπολιτευόμενη. Βλέπει ο Ζαχαριάδης τον Καμίση να βγαίνει από το γραφείο του Καραμαλή στη Βουλή με τον Μακαρίτη τον Λαμπρία που ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλαφιασμένος. Σου λέει κάτι έχει βγάλει από εδώ, κάτι έχει μάθει. Του λέει Παύλο, γιατί έτσι, κάπως έτσι αντάλλασαν πληροφορίες, εκτιμήσεις. Δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι τότε. Κατηδίαν επαφή, το τηλέφωνο. Του λέει τι, έχουμε τίποτα. Του λέει θα τα διαβάσεις αύριο στην Ακρόπολη. Τσιτώνει ο Ζαχαριάδης, παίρνει τηλέφωνα, δεν βρίσκει άκρη, δεν μπορεί να βρει άκρη. Πάει 12 η ώρα τη νύχτα στην Ομόνια που πήγαιναν οι πρωινές που κυκλοφορούσαν, τυπώνονταν και κυκλοφορούσαν νωρίτερα από τα χαράματα, ενώ οι απογευματινές εφημερίδες μετά τις 10-11 το πρωί αργότερα, να πάρει την Ακρόπολη, να διαβάσει και βλέπει πρωτοσέλιδο εκλογέ 20 Νοεμβρίου. Παθαίνει σοκ, αρχίζει τα τηλεφωνήματα από εδώ από εκεί. Ψάχνει και τον Γεώργιο Μαύρο που ήταν ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε στην Ένωση Κέντρου εκεί. Τον ψάχνει στο σπίτι του, δεν τον βρίσκει. 3 η ώρα τα ξημερώματα που τον πετυχαίνει. Έχει πάρει στο μεταξύ στην Ελευθεροτυπία για να δώσει για τη δεύτερη έκδοση τα καθέκαστα. Τον πετυχαίνει 3 η ώρα τα ξημερώματα το Μαύρο που έχει επιστρέψει. Σηκώνει το τηλέφωνο η σύζυγός του. Της λέει τι έχει συμβεί, γιατί αναζητά τον πρόεδρο Γεώργιο Μαύρο και ακούει τη φωνή της σύζυγου του Γεωργίου Μαύρου να του λέει του Μαύρου, του σύζυγου της, «Έλα γρήγορα, ο Χωριάτης σας κοροϊδέψε πάλι». Χωριάτη αποκαλούσαν τότε εκεί στα σαλόνια των αστών, ας το πούμε έτσι, τον Καραμαλή που τον θεωρούσαν λόγω καταγωγής Χωριάτη, αλλά τους είχε κάνει και χοροπηδούσαν. Εν πάση περιπτώσει, γιατί 3-4 μέρες πριν ο Καραμαλής είχε διαβεβαιώσει με λόγο τιμής προσωπικής τον Μαύρο ότι δεν θα σας κάνω εκλογές πρόωρες, χαλαρώσανε, έτσι 20 Νοεμβρίου εκλογές. Τρέχανε να σωθούν, αλλά διαλύθηκε το κέντρο, ανέβηκε το Πασόκ και διεσώθη, έχει μια σημασία αυτό, από την κατάρρευση η τότε Νέα Δημοκρατία, διότι ξεκίνησε από το 53% το 74, μέσα σε 3 χρόνια έπεσε στο 42, ήταν η πτώση. Ο Καραμαλής είχε πάρει χαμπάρι τι γινότανε, σου λέει όπου γρήγορα εκλογές να προλάβω, να κρατήσω την πλειοψηφία, να μπορέσω να φτιάξω συσχετισμό, να πάω στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Του λείπανε 5, 6, 7, 8 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τον οποίο φτύνοντας και βλαστημώντας που λέει ο λόγος τον πήρε που δεν τον ήθελε τότε. Τον ξαναπήρε γιατί τον είχε υποσχεθεί όταν τον πάρει, αλλά το 1974 τον άφησε απ' έξω. Τον πήρε στη Νέα Δημοκρατία, τον έκανε και υπουργό κλπ. Για να πάρει την ψήφο του να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας 3 χρόνια μετά το 80, αλλά έκαμε τις πρόωρες εκλογές για να προλάβει να συγκρατήσει την πτώση και την κατάρρευση. Αν όλα αυτά τώρα σας δημιουργούν μια παραπομπή, μια υποψία για το ότι μπορεί να κάνει κάτι κατά τον ίδιο τρόπο ξαφνικό ο Μητσοτάκης, ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, για να κρατήσει την περαιτέρω πτώση που σημειώνεται, εγώ δεν έχω να πω πάνω σε αυτό κάτι, απλώς περιγράφω, θυμίζω με βάση αυτά που λένε και παλαιότεροι
διότι και τον Μακαρίτη, τον Παύλο Καμβίση, τον θυμάμαι, είχαμε συνυπάρξει και στον Ελεύθερο Τύπο, ήταν προϊστάμενος στο Ελεύθερο, του πολιτικού ρεπορτάζ στον Ελεύθερο Τύπο, και είχε να αφηγείται πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, πολλά περιστατικά από εκείνες τις εποχές που είχαν άλλα χαρακτηριστικά, αλλά και σε πολλά έχουν ομοιότητες με το σήμερα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καταιγισμός και σήμερα μηνυμάτων. Τώρα να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, εξομολογούμε ότι είμαι σε μια φάση να τα διαβάσω όλα όπως τα στέλνετε όλα. Δεν προλαβαίνω να αρχίσω να τα διαβάζω όλα, θα είμαστε εδώ και όλο το Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει πραγματικά θεωρώ ότι τα περισσότερα όλα, δηλαδή όσα βλέπω, είναι into the point που λέγαμε και στο χωριό μου. Απηχούν την πραγματικότητα. Πραγματικά, πραγματικά. Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να σας πω, να τώρα, κοιτάξτε να δείτε μια είδηση που έσκασε τώρα. Συναντήθηκε, λέει, δέχτηκε για την ακρίβεια, ο κύριος Μητσοτάκης, αφού παρουσίασε το βίντεο για τα φιλοδορήματα, δέχτηκε, λέει, στο Μέγαρο Μαξίμου τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρόντος του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνη, ο οποίος ηρίστο εν παρόδο, για όσους τυχόν δεν το κατέχουν, δεν πάει υποχρεωμένο να το ξέρει κανείς, Πασόκ ήταν, Πασόκ είναι, από το Πασόκ προέρχεται. Συνεργάτης του Ραγκούση στο Υπουργείο Εσωτερικών επί ΓΑΠ ήτανε, πληροφορικάριος, ασχολείται πολύ με τις δημοσκοπήσεις. Ο Λιβάνιος, πέρα από το εκλογικό σύστημα και τα εκλογομαγειρέματα, παρακολουθεί τις μετρήσεις. Είναι αυτός ο οποίος έλεγε σε πηγαδάκι τις προάλλες ότι παραδεχόταν, για την ακρίβεια, ότι σε κοινωνικές ομάδες όπως οι αγρότες, η καταστροφή της Νέας Δημοκρατίας ήταν μεγάλη, λέω ήταν, γιατί υποστήριζε, ναι, είχαμε τεράστιο πρόβλημα, το διορθώνουμε τώρα σιγά σιγά. Αυτό ήταν, ξέρετε, η ωραιοποίηση, για να μην πει ότι τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Λοιπόν, και μετά πήγε στον Καμίνι, στο Δήμο Αθηναίων, νομίζω έγινε Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Αθηναίων επί Καμίνι, και μετά έκανε μεταγραφή στον Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, όπου αναρριχήθηκε υφυπουργός ψηφιακής, ξέρω εγώ πώς θα λένε, μετά στο Μαξίμου, από εδώ από εκεί, υπουργός εσωτερικών. Εδώ τώρα δεν είναι το θέμα μου ο Λιβάνιος, απλώς έτσι τα λέω για ενημέρωση. Ότι πήγε ο Δούκας στο Μητσοτάκη, ο ένας έκανε ρεβεράντζε στον άλλον, καλώς ήρθες δήμαρχε, θα τα δούμε όλα, θα δείξουμε, θα αλλάξουμε, θα φτιάξουμε, μπράβο και συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ, του είπε ο Δούκας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό. Νομίζω ότι μπορούμε σε συνεργασία και με τον Υπουργό, αβάντα, στον πρώην Πασόκο, από τον νυν Πασόκο, η πολιτεία συνολικά να προχωρήσουμε σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουμε άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Όλα αυτά ωραία και καλά. Το κουλό της ιστορίας τώρα, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να μην το πω, είναι ότι του βγήκε από δεξιά ο αριστερός Δούκας του Ανδρουλάκη, που ο Ανδρουλάκης δεν θέλει, λέει, να βλέπει το Μητσοτάκη και βρίζονται. Τώρα και αυτό, μην το πάρετε τις μετρητής. Γιατί σας λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, το Καραγκιοζηλίκι στο Προεδρικό Μέγαρο στη δεξίωση, όπου το πρωί βρίζονταν στη Βουλή με γαλλικά, μην πω άλλη λέξη, Μητσοτάκης Ανδρουλάκης εκεί σε έναν διάλογο που είχαν, και μετά μερικές ώρες εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο, σε αυτή τη γελιότητα, τη δεξίωση, τον καλά δηλαδή, χαχανίζανε. Δεν χαργεντίζονταν απλώς, χαχανίζανε μεταξύ τους. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι, okay, ξέφυγε αυτό λίγο, ήταν στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού. Αλλά γίνεται ο κακός χαμός, υποτίθεται. Μητσοτάκη, ο Ανδρουλάκης έχει κηρύξει ανένδοτο. Και τσακ τώρα του την κάνει ο Δούκας, ο οποίος προχθές ήταν με τον Τσίπρα. Προσέξτε τώρα, άλλο μπέρδεμα. Κάτι εκεί για την αυτοδιοίκηση, δεν τα παρακολουθώ για να είμαι για τον κύριο Τσίπρα ειλικρινής, δεν τα παρακολουθώ για τον εξής απλό λόγο. Γιατί δεν έχει καμιά σημασία τι λέει.
η αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα είναι πιο ναδύρ και από τον ναδύρ. Διότι εδώ τον έχεις στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, αυτόν τον άνθρωπο, το ξέρεις ότι δεν μπορεί να ανακτήσει αξιοπιστία τώρα ο Τσίπρας. Ο Μητσοτάκης τον βοηθάει μέσα από το πινκ-πονγκ του νέου δικοματισμού να σταθεί. Να σταθεί δηλαδή πού, σε ποσοστά, που στην πραγματικότητα, προσέξτε να δείτε τώρα πάλι την αντινομία των πραγμάτων, σε ποσοστά που είναι χαμηλότερα με βάση και τις δημοσκοπήσεις. Δεν λέω τα πραγματικά που θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο κάτω, αλλά εγώ παίρνω τις δημοσκοπήσεις. Είμαι, πάω κανονικά, είμαι θεσμικός που λέμε. Τον έχουν στο 15-16% τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο δέος, λέμε τώρα αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη, με 15-16% όταν έφυγε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με 17% καταγεγραμμένο στις κάλπες. Άρα δηλαδή ούτε το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ όταν τον άφησε δεν πιάνει. Σωστά, σωστά. Παρά τα αυτά, το δίπολο, το ψευδεπίγραφο επί της ουσίας δίπολο, στείνεται Μητσοτάκης Τσίπρας. Λέω ότι δεν τον ακούω τον κύριο Τσίπρα, γιατί ό,τι και να πει πλέον έχει δώσει δείγματα γραφής. Δεν λειτουργεί. Εν πάση περιπτώσει, ο Δούκας ήταν στο Τσίπρα προχθές για να πούνε για την αυτοδιοίκηση, που του την πέφτουν οι πρώην σύντροφοί του ότι και αυτό το μοντέλο που προτείνει είναι, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Σήμερα πήγε στο Μητσοτάκη. Δεν θα έχει πάθει εγκεφαλικό Ανδρουλάκης, λέω εγώ τώρα. Του βγαίνει από δεξιά ο Δούκας. Σε μια φάση που το Πασόκ βρίσκεται στη διαρκή πτώση, σε διαρκή, δηλαδή με το ζόρι είναι 10% στις δημοσκοπήσεις. Και γίνεται αυτό το ωραίο συσσαγωγικά πραγματάκι, να πως τώρα, άρα λοιπόν ανακατεύεται η τράπουλα και έχουμε να δούμε μέχρι τις εκλογές. Α, μάλιστα, κύριε Σάβα, μου το θυμήσατε και πολύ καλά κάνατε, καλημέρα, γιατί είχα σκοπό να το πω, αλλά μας παρέσυρε η άλλη επικαιρότητα. Θα μπορούσε ο Δήμαρχος Αθηναίων να μας πει γιατί κυδεύει την Πάολα Τρανς, την Τρανς με λεφτά του δημοσίου. Κύριε Σάβα μου, να σας πω την πλήρη πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο ο Δούκας. Όλο σχεδόν το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε σε αυτή την απόφαση. Μολονότι καταγγέλλεται ως παράνομη, διότι δεν προβλέπει. Έγινε πολύ, ας το πούμε, ας πάρουμε το γράμμα του νόμου, έγινε πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ διασταλτική ερμηνεία, στην πραγματικότητα παρανομία περί αυτού. Και όταν λέω σχεδόν όλοι, ξέρετε ότι επειδή έρχονται δημοτικές εκλογές, η δημοτική παράταξη του κ. Μπακογιάννη της Νέας Δημοκρατίας, που θέλει να γίνει πάλι δήμαρχος, με αυτό το καλπανοθευτικό νομοσχέδιο που φέρανε, που μπορεί να βγει δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό, ξέρω εγώ, 40% κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει. Την κοπάνησαν, κρύφτηκαν. Ρε εσύ, κύριε Μπακογιάννη μου, αυτό είναι η πολιτική ευθυκρισία και γενναιότητα. Την κοπάνησες, απήχες εσύ και η παράταξή σου. Να σου πω κάτι, θα εκτιμούσα, εγώ προσωπικά, θα εκτιμούσα περισσότερο το να πεις ναι, το ψηφίζω, αν θεωρούσες ότι πρέπει να ψηφιστεί. Άσε τι πιστεύω εγώ. Αλλά την κοπανάω και δεν ψηφίζω για να μην εκτεθώ, δηλαδή ούτε ναι ούτε όχι. Αυτό λέγεται κάπως αλλιώς και δεν θέλω να το πω ραδιοφωνικά. Όλοι οι άλλοι ψήφισαν πλην μιας εξαίρεσης της κυρίας Ελένης Παπαδοπούλου, που είναι δημοτική σύμβουλος επικεφαλής της
δικής της παράταξης. Μόνο αυτή ήταν απέναντι, κατηγορώντας, επικρίνοντας κλπ. Κλπ. Όλα όσα έγιναν. Κλείνει λοιπόν αυτή η παρένθεση και πολύ καλά το θυμίσαμε αυτό, γιατί όντως είναι ένα ζήτημα που θεωρώ, γιατί το λέω τώρα αυτό, αν φύγουμε από τα πρόσωπα, έχει να κάνει και με αυτή την μανία, ας το πω μανία για να μην το πω κάπως πιο χοντρά, της γουόκατζέτας. Σώνει και καλά, σώνει και καλά, διότι εδώ εν προκειμένου έχουμε το σώνει και καλά καθυπέρβαση του νόμου, με παρανομία, με παραβίαση του νόμου, να δοθεί ένα συμβολικό μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός ήτανε. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι, στην πραγματικότητα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λοιπόν, αλλά όντως βλέπουμε πως τώρα όλο το παιχνίδι πάει να ξαναμοιραστεί λοιπόν μέσα από όλα αυτά. Αχ, Θεέ μου, η τράπουλα. Τι να πω. Λοιπόν, έχουμε νεότερα από το Κορυδαλό? Όχι. Όχι. Το μόνο που, επειδή θεωρώ ότι είναι το θέμα της ημέρας μαζί με τις πυρκαγιές, επανέρχομαι. Συνεχίζονται τα επεισόδια, οι φωτιές συνεχίζονται, λέει εκεί. Το μόνο νεότερο το οποίο ως λεπτομέρεια υπάρχει είναι ότι όταν αστυνομικοί του τμήματος μεταγωγών έφτασαν στις φυλακές για να παραλάβουν τον Τούρκο υπήκο, ο οποίος επρόκειτο να απελαθεί, να εκδοθεί στην Τουρκία, οι συγκρατούμενοι του, Κούρδοι, έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα και ακολούθησε ό,τι ακολουθεί ήδη μέχρι αυτή την ώρα. Αν αυτό δεν λέγεται διάλυση του κράτους και μέσα από τις φυλακές και μέσα στις φυλακές, τότε να δούμε τι ακριβώς είναι.

Εδώ λοιπόν είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε σιγά σιγά, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας επικοινωνίας, ενώ όσο γίνεται χαμός και κυριολεκτικά, διότι όση ώρα ακούγαμε εδώ το ωραίο τραγουδάκι, άλλο ένα περιστατικό. Αυτό δηλαδή κάποιο τρόλ υπάρχει που λένε στην αργό του διαδικτύου, διότι λέει έχει παραλύσει, έχει μπλοκάρει το κέντρο της Αθήνας τώρα, διότι υπάρχει τηλεφώνημα, υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα στο προξενείο της Γαλλίας και στο βιομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Ακαδημίας που είναι, συγγνώμη, που φιλοξενούνται, που είναι τα, και το προξενείο και το ΕΒΑ. Είναι δύο κτίρια και κοντά δίπλα-δίπλα. Τηλεφώνημα λέει έγινε και κάνει λόγο για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Έχει παραλύσει το κέντρο φυσικά. Τώρα λέω ότι είναι κάποιο τρολ, κάποιος του κάνει πλάκα. Γιατί το ίδιο έγινε και προχθές. Και αυτές τις μέρες δηλαδή. Και είχε προηγηθεί και ένα πάλι την προηγούμενη μέρα, με μια βαλίτσα στο Μοναστηράκι, τρέχανε περιπολικά της Μπουρλής, γινόταν στο κέντρο της Αθήνας, όπα παιδιά, έλεγες τι έγινε, μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα ξανά, τρέχανε τα περιπολικά για τη βόβα, για τη βαλίτσα την επικίνδυνη, μη γίνει βόβα εκεί στο Μοναστηράκι, και τελικά κάποιος τους έκανε πλάκα. Δηλαδή έχουν αρχίσει τώρα και τους κάνουν και πλάκα, δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, πραγματικά όταν είναι το κλίμα τόσο διαλυτικό και. Στον Κορυδαλό πάντως πλάκα δεν τους κάνουν οι Τούρκοι που έχουν καταλύσει το κράτος. Και τώρα έχουν περάσει κάπου δύο ώρες, κοντεύουν δύο ώρες και τι γίνεται τώρα εκεί. Έχουμε πληροφόρηση. Μας λέει κάτι η κυβέρνηση, η αστυνομία, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, δικαστικές φυλακές, τίποτα. Ρε παιδιά, κουβέντα. Πυρπόλησαν, λέει, στρώματα εντός των κελιών. Δεν έχουν, λέει, αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί. Αυτό είναι δηλαδή. Πολύ σωστά, μπράβο, συμφωνώ με το σχόλιο ότι σε ένα κράτος της πλάκας, ναι, κάνεις πλάκες. Βεβαίως, κάνεις πλάκες. Της πλάκας, κράτος της πλάκας. Έχουμε γίνει, αλλά την ύφη την πληρώνουμε εμείς. Η διαφορά είναι ότι την ύφη την πληρώνουμε εμείς. Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Οι πολίτες την πληρώνουμε. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αντί να κάνετε όλα τα επικοινωνιακά τώρα και με τα αφορολόγητα και με τον κύριο Δούκα και όλα αυτά, αν μη τι άλλο, μία αυτοκριτική για το ότι επί 7 χρόνια στο κομμάτι της πυρόσβεσης τα πράγματα έχουν πάει χειρότερα, από το κακό στο χειρότερο, χειρότερα από ό,τι ήταν. Μήπως θα ήταν πιο επιβεβλημένο από το να βγαίνετε να κάνετε βιντεάκια για τα φιλοδορήματα, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο
θα δελεάσετε, θα ξεγελάσετε, θα εξαγοράσετε, θα χειραγωγήσετε τους εργαζόμενους, ικανοποιώντας το αυτονόητο και επιβεβλημένο. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Αλλά εσείς το κάνετε για να το εργαλειοποιήσετε. Αντί λοιπόν να κάνετε τέτοιες κινήσεις αντιπερισπασμού, μήπως θα πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να μας πείτε τι έχει γίνει με το πρόγραμμα Αιγής, τι έχει γίνει με την Εύβοια. Συμπληρώνονται τώρα, έχουμε επέτειο από την καταστροφή στη Βόρεια Εύβοια. Τον κύριο Μπένο, τον υπουργό του Σιμίτη, που του αναθέσατε να κάνει τι? Έφτιαξε τίποτα? Όχι. Μελέτες μοιράστηκαν δεξιά και αριστερά. Σε ποιους? Πρέπει να το μάθουμε. Χιλιάδες τα κενά στην πυρόσβεση, στην πυροσβεστική. Το καταγγέλουν και οι ίδιοι οι πυροσβέστες και καταγγέλουν και οι εποχιακοί πυροσβέστες πόσο τους έχετε φτισμένους. Και ακόμα και τώρα προσπαθήσατε να ισχυριστείτε, ο κρατικός κυβερνητικός μηχανισμός προπαγάνδας, ότι ο 26χρονος πέθανε από παθολογικά αίτια και αποδείχθηκε ότι δεν πέθανε από παθολογικά αίτια αλλά από εισπνοή, πώς το λένε, καπνών. Για τα εναέρια μέσα, που αντί να κάνετε αγορές, κάνετε κοστοβόρες, πανάκριβες. Καταλαβαίνουμε γιατί το κάνετε. Πολλά τα λεφτά για ενοικίαση μέσων. Μην θυμηθούμε πάλι την ιστορία του Μπέριεφ. Για όλα αυτά δεν θα έπρεπε να κάνετε ένα βίντεο απολογισμού, συγγνώμης, αυτοκριτικής, κάτι τέλος πάντων να πείτε ότι τι θα μου πείτε, τι να πεις? Διότι ό,τι και να πεις εδώ πέρα, ό,τι και να πεις, δεν μετράει πια. Έχουν εξαντληθεί τα ψέματα και οι δικαιολογίες και οι προφάσεις και όλα αυτά και δεν λειτουργεί τίποτε.

Λοιπόν, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε προς το τέλος. Δεν γίνεται να μην πούμε κάτι, και γιατί παίρνω και μηνύματα και τίθενται ερωτήματα. Δεν έχω απαντήσεις για αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία. Ρωτάει ο κύριος Φίλιππος, για παράδειγμα, εκφράζοντας την άποψη ότι είναι ένα ενορχιστρωμένο γεγονός για να δημιουργήσει φόβο, και ότι ο Σάντσες το επέτρεψε από τη στιγμή που δεν κατέβασε στρατό. Άλλοι λένε, λέει, ότι κρύβεται το Ισραήλ πίσω από αυτό μέσω Μαρόκο. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχω πληροφόρηση ή εικόνα, τα γεγονότα μόνο, και το συμπέρασμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση αυτά είναι τα αποτελέσματα της λεγόμενης πολιτικής των ανοιχτών συνόρων, την οποία είχε υιοθετήσει επισήμως η κυβέρνηση Σάντσεφ. Ήδη, λέει, είναι, πόσοι είναι τώρα, 49-50 χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο στη Θέουτα. Είναι στα βόρεια παράλια, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Είναι, λέει, η χειρότερη κρίση στο μεταναστευτικό από το 2014, όταν μέσα σε 4 μέρες είχαν φτάσει στην ίδια περιοχή 14.000 μετανάστες από το Μαρόκο. Τώρα ο αριθμός τους έχει φτάσει σχεδόν 50.000. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 19 νεκρούς στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ευρωπαϊκό, σε ισπανικό, ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ισπανία κατηγορεί το Μαρόκο για ανοχή της κατάστασης αυτής. Ότι το Μαρόκο, δηλαδή, το πυροδότησε. Τους κατηγορούν ότι θα τα μπορούσαν να τους είχαν διαλύσει και να τους είχαν κρατήσει μακριά από τα σύνορα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δεν ελήφθη, λέει, κανένα μέτρο. Έχουμε, δηλαδή, ένα σοβαρό τώρα ζήτημα που έχει ανακύψει. Η El País γράφει ότι την ώρα που στη Θέουτα είχαν φτάσει εκατοντάδες χιλιάδες, υπήρχαν εκεί μόνο 55 στελέχη της αστυνομίας και της ακτοφυλακής. Το αντιπολιτευόμενο λαϊκό κόμμα ζήτησε από την κυβέρνηση Σάντσεφ να αναπτύξει στρατό, το αίτημα απορρίφθηκε και χρειάστηκε να περάσουν 8 ώρες για να υποχρεωθεί ο Σάντσεφ να στείλει στρατό και να ενισχύσει την πολιτοφυλακή. Ήδη τώρα, την ώρα που μιλάμε, το Λαϊκό Κόμμα στην Ισπανία ζητά τροποποίηση του νόμου περί μετανάστευσης για να διασφαλιστεί η εφαρμογή της πολιτικής των άμεσων επαναπροωθήσεων στα σύνορα. Ξαναλέω ότι όλο αυτό με τις εισβολές, με την εισβολή χιλιάδων, 50.000 πόσους έχουν φτάσει τώρα, είναι εξαντικειμένου. Τι σκοπιμότητες υπάρχουν, ακούω, καταγράφω αυτό που μας επισημαίνουν εδώ οι φίλοι μας, είναι και το αποτέλεσμα της πολιτικής, οπωσδήποτε, των ανοιχτών συνόρων, με στρατιωτικά φορτικά και με συνοδεία τους πάνε εκεί οι Μαροκινοί. Ναι, μα ήδη έχει αρχίσει αυτό το μπράντε φέρ μεταξύ των δύο χωρών για το τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Κρατάμε το ότι είναι η οξύτερη, η μεγαλύτερη κρίση στο μεταναστευτικό, στο λαθρομεταναστευτικό εκεί μετά από 10 τόσα χρόνια. Την καθυστερημένη αντίδραση, την ετεροχρονισμένη αντίδραση της κυβέρνησης Σάντσεφ, το χαμό που γίνεται εκεί και την πίεση που ήδη ασκείται από το, στο εσωτερικό της Ισπανίας για να αλλάξει όλος αυτός ο νόμος των ανοιχτών συνόρων που έχει η κυβέρνηση Σάντσεφ υιοθετήσει.
Δεν ξέρω αν έχουμε νεότερα πριν κλείσουμε από την, από τον Κορυδαλό. Όχι, εδώ και δύο και πλέον ώρες η κατάσταση παραμένει ως έχει. Έτσι. Υπάρχουν, λέει, ισχυρές δυνάμεις εκεί, επέμβαση της αστυνομίας. Δεν έχουμε κάτι νεότερο, όπως επίσης και τα μέτωπα της φωτιάς σε όλη την Ελλάδα. Φάρσα για βόμβα πάλι στο κέντρο της Αθήνας. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και όχι ο Θεός, και ο καιρός μόνο, γιατί είπαμε στο έλεος των Βοριάδων θα είναι και σήμερα η χώρα, να ευχηθούμε, να προσευχηθούμε να βάλει πράγματι ο Θεός το χέρι του, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα περάσουμε, τι να πω. Λοιπόν, μια μουσική ανάσα, δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά, ακολουθεί εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλό μεσημέρι όσο μπορεί να είναι, καλό Σαββατοκύριακο όσο μπορεί να είναι, και πρώτα ο Θεός πάνω απ' όλα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην έκτακτη επικαιρότητα, κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας που φιλοξενούνται το προξενείο της Γαλλίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τηλεφώνημα έγινε στο προξενείο της Γαλλίας και έκανε λόγο για εκρηκτικούς μηχανισμούς και στα δύο κτίρια. Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο τηλεφώνημα που αποδείχθηκε φάρσα έγινε και την Πέμπτη. Συναγερμός έχει σημάνει μέσα από τις φυλακές του Κορυδαλλού, καθώς προκλήθηκε μεγάλη αναταραχή και από τις εντάσεις των επεισοδίων ξέσπασε φωτιά εντός μιας πτέρυγας. Η αιτία του χαμού ήταν η αντίδραση μερικών Τούρκων κρατουμένων στην απόφαση μεταγωγής ενός ομοεθνούς τους. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ελληνικής αστυνομίας και σοφρονιστικοί υπάλληλοι, τόσο εντός όσο και εκτός του σοφρονιστικού καταστήματος, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποκατάσταση της τάξης. Σε κολόνα του δικτύου ηλεκτροδότησης που έγειρε λόγω των ισχυρών ανέμων οφείλεται η φωνική πυρκαγιά στο Αμάρι Ρεθύμνου, καθώς η έντονη ταλάντωση των καλωδίων προκάλεσε την τήξη τους και την πτώση σπινθήρων σαν καθάριστη βλάστηση. Για την τραγωδία που στοίχησε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε στη σύλληψη του αρμόδιου υπευθύνου του ΔΔΕ, ενώ στη δικογραφία που σχημάτισε περιλαμβάνεται και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του οργανισμού. Η υπαιτιότητα επιβεβαιώνεται από την πραγματογνωμοσύνη, μαρτυρίες κατοίκων και βιντεοληπτικό υλικό. Στις φλόγες βρίσκονται η Βιωτία και η Αχαΐα εξαιτίας νέων επικίνδυνων πύρινων μετόπων, προκαλώντας μπαράζ προειδοποιητικών μηνυμάτων από το 112 για προληπτικές εκενώσεις οικισμών και διακοπές στην κυκλοφορία. Την ίδια ώρα, η πυροσβεστική δίνει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα εξαιρετικά δύσκολη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι θυελώδεις άνεμοι εμποδίζουν τις ρήψεις νερού από τα ενέργεια μέσα. Παράλληλα, σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου παραμένει μεγάλο μέρος της χώρας. Ενεργές εστίες απασχολούν τις δυνάμεις κατάσβεσης στην Αργολίδα, την Πάρο και τη Λέσβο. Με τη μέση ήρωα κυδεύεται στο Αγρίνιο ο 26χρονος υποδιοικητής της πυροσβεστικής Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Γήθιο. Το ιατροδικαστικό πόρισμα του νοσοκομείου Σπάρτης αποσαφήνισε ότι ο θάνατός του προήλθε από εισπνοή τοξικών καπνών εν ώρα καθήκοντος, καταρρύπτοντος τις αρχικές αναφορές περί παθολογικών αιτιών. Ένα σενάριο το οποίο είχε προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι καταγγέλουν απόπειρα υποβάθμισης του συμβάντος. Υπενθυμίζουμε ότι για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στην Κρήτη εξετάζεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης που ακινητοποίησε το πυροσβεστικό τους όχημα. Συνεχή αύξηση παρουσιάζουν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ξεπέρασαν βάσει των ισολογισμών τους τα συνολικά τα 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Παρά το τεράστιο ύψος των τραπεζικών τους υποχρεώσεων, αμφότερα τα κόμματα στερούνται ενός σαφούς και μετρήσιμου σχεδίου αποπληρωμής ή δημόσιου χρονοδιαγράμματος για την ουσιαστική αποκλιμάκωση των οφειλών τους. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθυρος, θερμός και ηλιόλουστος, με ισχυρούς ανέμους και μέγιστη θερμοκρασία τους 35 βαθμούς Κελσίου. Το επίπεδο επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλό, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
1: Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η Ελλάδα μιλά.
4: Η Ελλάδα μιλά.
3: Κι όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

Και επειδή ο Πρωθυπουργός έχει ξεπεράσει τα όρια του θράσους και επειδή λέει ότι τάζει η αντιπολίτευση 13ο και 14ο μισθό, γιατί δεν μπορεί να ψηφιστεί και να εκλεγεί. Ακούστε λοιπόν. Δεν λέει ο Πρωθυπουργός ότι αυτός ταΐζει κάθε μέρα τους εργολάβους με δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν τάζει, ταΐζει. Παραδείγματος χάρη, σε 2 χρόνια 5 δισεκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις για έργα που δεν έγιναν σε εργολάβους. Αναλυτικά ο πίνακας θα εγκαταστεί στα πρακτικά της Βουλής. Δηλαδή 5 δις είναι 2,5 έτη, 13ος, 14ος μισθός και δώρα και πάρτε Έλληνες να φάτε. Τα τρώνε 6 εργολάβοι. 5 δις είναι. Πάμε. Εμείς δεν τάζουμε. Όχι. Εμείς λέμε τι ισχύει. Εμείς δεν ταΐζουμε σαν ως τους Έλληνες όπως ο Πρωθυπουργός. Εμείς δεν ταΐζουμε τις γαλάζιες ακρίδες. Εμείς θα ψεκάσουμε τις γαλάζιες ακρίδες με εντομοκτόνα για να τελειώνει το παράσιτο.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή. Και το λέω έτσι γιατί θα μιλήσουμε λίγο για τον Οδυσσέα, την Οδύσσεα, τον Νόλαν, τον κύριο Μητσοτάκη που εκμεταλλεύθηκε το γεγονός αυτό. Πρέπει να πω το εξής. Σε μια χώρα όπου τα αρχαία μας ξεπουλούνται, πολλούνται, βγάλαμε πολιτήριο κανονικό, το να παίρνει ο Πρωθυπουργός τηλέφωνο στον Νόλαν, πώς λέγεται, για να του λέει τα δικά του και για την Οδύσσεια και για τον Οδυσσέα, είναι να πέφτεις κάτω από τα γέλια. Ιδιαίτερα από μια οικογένεια που έχει μια έτσι, ευαισθησία με τα αρχαία αντικείμενα και έχει μια δική της ιδιωτική συλλογή. Το πώς την απέκτησε είναι ένα άλλο θέμα. Τα βρίσκαν στα χωράφια, έλεγε η Μαρίκα Μητσοτάκη και η Μακαρίτσα. Αλλά δεν πειράζει, στα χωράφια τα βρίσκανε. Θεέ μου, που μπλέξαμε και που φτάσαμε σε αυτή τη χώρα. Διαμαρτύρονται κάποιοι γιατί ξεπουλιέται, λέει, η αρχαία κληρονομιά μας. Να ήταν μόνο αυτό. Να ήταν μόνο αυτό. Είναι πολλά περισσότερα, φίλες και φίλοι. Διότι αν πραγματικά τιμούσε την ιδιότητά του πρωθυπουργός, ο Έλληνας πρωθυπουργός, έπρεπε να κάνει παρατήρηση στον Νόλαν με όλα αυτά που είπε η μεταφράστρια της Οδύσσειας που καυτηρίασε την ταινία. Που έχει τεράστια, όχι λάθη τώρα, λάθη. Γενικά είναι λάθος. Όλο το πράγμα αυτό. Η Οδύσσεια βασίζεται στο νόστο, στην νοσταλγία της επιστροφής. Τουλάχιστον θα μιλήσουμε για την Οδύσσεια σε λίγο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Αλλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο παδός της Γουόκατζέτα, ο παδός και της Μαύρης Αθηνάς του Μπερνάλ κατά πάσα πιθανότητα, δεν τον ενόχλησαν οι ακαλέσθητες, αντιιστορικές, ανθεληνικές τομές της ταινίας, γιατί έπρεπε να πάρει την επιδότηση ο κύριος αυτός από το Hollywood, διότι αν δεν είναι political correct δεν παίρνει σε επιδότηση, και αντί να το στυλιτεύσει ή να του πει κακώς έκανες αυτό, πήρε τηλέφωνο, λέει, και του είπε τα ωραία. Εν πάση περιπτώσει, εδώ η Ελλάδα γεμίζει με data centers. Τα είπα και στη Βουλή και τα ξαναλέω για ακόμη μια φορά. Επειδή ο Πρωθυπουργός έχει σύγχυση, δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Όπως με τις ανεμογεννήτριες. Δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Τι έγκλημα κάνει στη χώρα. Γεμίζει την περιοχή της χώρας μας με data centers. Τώρα λέει θα πάει στην Δυτική Μακεδονία, θα βάλουν έναν υπερυπολογιστή. Στη Λάρισα το ίδιο συζητάνε. Έχουν βάλει στο Κοροπή, στο Μαρκόπουλο, στα Σπάτα. Ναι, έχουν βάλει αυτά τα ενεργοβόρα και τα υδροβόρα τέρατα που λέγονται data centers, τα οποία χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού, τεράστιες ποσότητες ενέργειας, και νομίζουν ότι είναι επένδυση, αφού δεν έχουν θέσεις εργασίας, μόνο κάτι σεκιουριτάδες είναι εκεί. Στην Παιανία υλοποιεί μεγάλο κάμπους δεδομένων επενδύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η επένδυση που είναι λογικά και από τα μία ανάκαμψη τα λεφτά, ψάχνω να βρω τι γίνεται εδώ, δεν κομπίνα, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν κερδίζει τίποτα η Ελλάδα. Χάνουμε νερό και ρεύμα. Αυτό κερδίζουμε. Άλλες περιοχές, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, θα γεμίσουν τη χώρα με data centers, τα οποία είναι ενεργοβόρα και υδροβόρα. Πίνουν νερό που δεν φαντάζεστε, εκατοντάδες εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Και αυτό θεωρούνται επενδύσεις. Είμαι εναντίον των data centers, σε παραλαμβάνω, γιατί η Ελλάδα δεν είναι σκουπιδότοπος. Ούτε χωματερή. Την ώρα που το νερό είναι απαραίτητο. Και έχουμε πρόβλημα με το νερό. Το ιδιωτικοποιεί από το παράθυρο γι' αυτό. Δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο, σας λέω. Όλα θα γίνουνε, όλα μα όλα θα γίνουνε, πωλείται η Ελλάς. Πήγε γενεία στον Ε65, ένα δρόμο που κόστησε 500 εκατομμύρια και κόστησε τελικά 2,1 δις, και αντί να ζητήσει συγγνώμη αυτός και ο Σιμίτης και οι υπόλοιποι για το 1,7 δις παραπάνω που πληρώσαμε, που είναι περίπου ένα έτος 13ος 14ος μισθός, χασκογελούσε. Και επειδή προτείνω πολλές φορές πράγματα και ακούγονται λίγο περίεργα, να σας πω τι προτείνω για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μαζί με τους μικρομεσαίους είναι οι πιο βασανισμένοι, μαζί με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους άλλους μελισσοκόμους, τους φτωχούς Έλληνες, βασανισμένοι άνθρωποι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τι λέει η ελληνική λύση. Τι θα κάνουμε για να τους βοηθήσουμε μαζί με τους μικρομεσαίους. Κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος, τεκμηρίων. Τι θα πει τεκμήρια, ρε παιδιά.
τι θα πει τεκμήρια. Έχετε λιανίσει τους ανθρώπους στη φορολογία. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Είναι υποχρεωτικό να γίνει και αυτό. Ρύθμιση 120 δόσεων. Το λιγότερο δεν γίνεται διαφορετικά. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Ο εμπορικός λογαριασμός στον ελεύθερο επαγγελματία πρέπει να είναι κατάσχετος για να μπορεί να λειτουργεί η επιχείρησή του. Μην του κλείνει το μαγάζι, ρε εσύ. Πά και του κλείνει τον λογαριασμό τον εμπορικό. Πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα σου επιστρέψει τα λεφτά που χρωστάει, εν πάση περιπτώσει. Εκαθάριση οφειλών εύκα. Διαγραφή οφειλών από ασφάλιση. Τέλος. Τελειώσαμε. Καθαρίσαμε. Και το χειρότερο, δεν μπορεί να πληρώσει ο ελεύθερος επαγγελματίας κάτι. Το χρεώνεις. Το χρεώνεις κανονικά. Και δεν έχει ασφάλεια. Δηλαδή πληρώνει 30 χρόνια, δεν μπορεί να πληρώσει 3 μήνες. Του καταλογίζεις πρόστιμα, του βάζεις προς αυξήσεις, αλλά ασφάλεια δεν έχει. Μα πού τα έχετε δει όλα αυτά. Στρατιωτικοί και απόστρατοι που χάνουν την ασφαλιστική τους εισφορά, την ασφάλειά τους δηλαδή, θέλουν να φύγουν κάθε 30 χρόνια και θέλουν να φύγουν από το στρατό. Με το που φεύγουν χάνουν την ασφάλειά τους. Γιατί? Για ποιο λόγο? Εξημίστε μου για ποιο λόγο μισείτε τον Έλληνα. Πείτε μου ρε παιδί μου, για αυτό το λόγο το μισώ. Τι σας έχει κάνει ο Έλληνας επιτέλους? Και θέλω να καταλάβετε ότι δεν μπορώ να απολογούμε σε παραφιάδες κομμάτων και υποκομματίδια, σε αγραμμάτους ημιμαθείς και όρκς. Γιατί πραγματικά έχει γεμίσει αυτή η χώρα με όρκ. Με όρκ νεοελλήνων, όχι Ελλήνων. Το παίζουν εθνικοπατριώτες οι άλλοι, ελληναράδες. Άνεργοι, άεργοι, δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Και κατηγορούν τους άλλους γιατί δουλεύουν. Για να καταλάβετε τι είναι παράκρουση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει κόμματα, οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Και μέφονται κάποιους άλλους που εργάζονται. Αντί να μέφονται όλοι οι Έλληνες, αυτούς τους τεμπελχανάδες που δεν εργάστηκαν και ζούσαν με τον μπαμπά τους και τη μαμά τους. Μιλούν για αρία φυλή, για ελληναράδες και τα λοιπά και η φυσιογνωμία τους θυμίζει Μαγκρέμπ Μαρόκο. Αρία φυλή με Μαρόκο μαζί. Και όποτε το πρόβλημά τους είναι η ελληνική λύση. Η Νέα Δημοκρατία βρίζει την ελληνική λύση. Το Πασόκ, ο Τσίπρας, όλοι τους, αριστεροί, δεξιοί, όλοι την ελληνική λύση. Λες και κυβερνάμε εμείς. Κάποια στιγμή σε πιάνει αγανάκτηση και λες τι γίνεται εδώ εσείς. Όλοι με την ελληνική λύση. Γιατί? Γιατί ό,τι και αν έχουν κάνει, έμεινε όρθια η ελληνική λύση. Γιατί έχει σχέδιο, έχει πρόγραμμα, έχει συγκρότηση, έχει λόγο. Δεν αλλάζει τίποτα από όσα έχει πει. Τι να πρωτοαπαντήσεις με τις φεδρότητες και τις γελοιότητές τους. Πού να πρωτοαπαντήσεις στις χαζομάρες τους.

0: Πάμε τώρα και στην Όμηρο. Να δούμε λίγο τη σκοτεινή πλευρά του Οδυσσέα. Ξέρετε, το έχω πει και άλλη φορά, παρεξηγήθηκε από πολλούς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η άποψή μου είναι ότι ο Οδυσσέας δεν είναι αυτό που έγραψε ο εγγονός του, ο γιος του Τηλεμάχου. Γιατί κατά την άποψη τη δική μου, ο Όμηρος υπήρξε, αλλά ήταν συγγενής του Οδυσσέος. Διότι δεν μπορεί να γράψει για την Ιλιάδα και να έχει αναφορές ελάχιστες για την Ιλιάδα πραγματικά και να κάνεις ολόκληρη την Οδύσσεια στην οποία αναφέρεσαι μόνο στον Οδυσσέα. Λέω τώρα. Άρα είσαι υποκειμενικός. Δείχνεις ότι κάπου γέρνεις. Πίσω λοιπόν από την εικόνα αυτού του θρυλικού ήρωα, γιατί είναι θρυλικός ήρωας, κρύβεται μια σκοτεινή πραγματικότητα. Ο Οδυσσέας δεν είναι αυτό που λέμε ότι είναι. Έχω πει και άλλη φορά ότι για μένα ο Παλαμίδης είναι ο καλύτερος κτλ. Μην αναλωθώ εκεί. Ακόμη και ο Αχιλλέας ημίθεος ήταν. Ο ήρωας Αχιλλέας, ηρωικός ο Αχιλλέας, μα ημίθεος ήταν. Με βάση βέβαια τα έπι, έτσι. Εννοώ. Ήξερε ότι θα πεθάνει, αλλά δεν ήξερε πώς θα πεθάνει. Αχίλλειος Κτέρνα. Οι αρχαίες πηγές δεν παρουσιάζουν ένα απόλυτα αγαθό και αμόλυντο ήρωα, αλλά έναν άνθρωπο ικανό για τις μεγαλύτερες πράξεις ευφυΐας για τον Οδυσσέα. Αλλά ενέργειες που για τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμα και εγκληματικές. Δηλαδή ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Αλλά άλλο η πανουργία και άλλο η ευφυΐα. Άλλο η εξυπνάδα και άλλο η κουτοπονηριά ή η πονηρία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πριν ξεκινήσει ο Τροϊκός πόλεμος, φίλες και φίλοι, ο Οδυσσέας δεν ήθελε να εγκαταλείψει την Ιθάκη. Το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Ενώ είχαν συμφωνήσει όλοι οι Αχαιοί, οι βασιλείς Αχαιοί, δεν θα πω Μικηναίοι ή οι Δαναοί, όπως θέλετε πέντε το, οι βασιλείς τους, ότι θα κάνουν εκστρατεία εναντίον των Τρών, όχι για τα μάρκα της ωραίας Ελένης, αλλά για τις πόρους, εν πάση περιπτώσει, για το χρήμα έγινε ιστορία και το εμπόριο. Δεν ήθελε να αφήσει την οικογένειά του ο Οδυσσέας. Αθέτησε τη συμφωνία. Και μάλιστα είπε ότι δεν μπορώ να πολεμήσω για μια γυναίκα η οποία δεν είναι δική μου υπόθεση. Επαναλαμβάνω όμως, το ξαναλέω, το μήλον της Έριδος δεν ήταν η Τρία και η ωραία Ελένη. Ήταν το εμπόριο, ήταν τα λεφτά. Αλλά αυτός, ενώ είχε συμφωνήσει, αθέτησε την υπόσχεσή του. Αντί, και πρέπει να πω το εξής, ότι όταν έφτασε ο Παλαμίδης με εντολή του Αγαμέμνονα, πήγε ο Παλαμίδης, ο Μενέλαος και ο Νέστορας να δουν γιατί αρνείται ο Οδυσσέας να στείλει τα 60 καράβια του για να ετοιμαστούν στην εκστρατεία, ξέρετε, στην Αυλίδα, για να ξεκινήσουν και να φύγουν όλοι μαζί. Στέλνει αντιπροσωπεία να μιλήσουν με τον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας, επειδή ήταν πανούργος, προσπάθησε να ξεφύγει με ένα τέχνασμα. Προσποιήθηκε ότι τρελάθηκε. Ότι λόλεψε, σάλεψε. Όταν ο Παλαμίδης έφτασε στην Ιθάκη λοιπόν, γι' αυτό και το μισούσε τον Παλαμίδη ο Οδυσσέας, για να τον οδηγήσει στον πόλεμο, ο Οδυσσέας προσπάθησε να ξεφύγει. Έζευξε λοιπόν ένα βόδι κανονικό, και ένα άλογο μαζί, στο ίδιο αλέτρι. Αυτό δεν γίνεται, να ξέρετε κάτι. Βάζεις ίδιο βόδια ή ίδιο άλογα, ή ένα άλογο ή ένα βόδι. Και άρχισε να αργώνει τη γη ρίχνοντας αλάτι αντί για σπόρους. Και προσπάθησε έτσι να πείσει τους πάντες ότι είχε τρελαθεί. Ότι είχε σαλέψει. Ο Παλαμίδης, ο οποίος ήταν ο ευφυέστερος του Τροϊκού πολέμου. Μεγάλη μορφή, πανεπιστήμονας, απίστευτη προσωπή, εγκρατής, νουνεχής, σχολή κεντάβρων επάνω, έτσι στο πύλιο, στην πανέμορφη Βυζίτσα κοντά. Υπάρχει και το σπήλαιο του Χείρονα εκεί, για όσους δεν ξέρουν, κοντά στη Βυζίτσα και στις Μιλιές. Να πω το εξής. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή ήταν ευφυής και κατάλαβε ότι είναι πονηρός ο άλλος, ήθελε να αποδείξει την αλήθεια και να πει ότι ο Οδυσσέας λέει ψέματα και αθετεί το λόγο του. Πήρε το μικρό λοιπόν τηλέμαχο, το γιο του Οδυσσέως, και τον τοποθέτησε μπροστά στο αλέτρι. Το αλέτρι. Το δίλημα ήταν σκληρό. Ή θα συνεχίσει ο Οδυσσέας να παριστάνει τον τρελό και θα περάσει πάνω από το παιδί να το σκοτώσει, ή θα σταματήσει. Σταμάτησε λοιπόν, αποδεικνύοντας ότι και είχε σωάστας φρένας και έλεγε ψέματα και απατεώνας ήταν. Ο Οδυσσέας λοιπόν αναγκάστηκε να ακολουθήσει τον πόλεμο. Όμως δεν ξέχασε ποτέ τον άνθρωπο που τον ξεμπρόστιασε, τον Παλαμίδη. Ποτέ. Ποτέ. Τον είχε στοχοποιήσει από τότε. Όταν βρέθηκε στην Τρία, ο Οδυσσέας ενεργοποίησε την πιο επικίνδυνη πλευρά, την πανουργία. Χωρίς όρια. Το φθόνο. Χωρίς όριο. Έγραψε ένα πλαστό γράμμα από τον Πρίαμο, τον βασιλιά της Τρίας, το οποίο το παρουσίαζε ο ίδιος ότι ήταν προς τον Παλαμίδη και τον απεκάλεσε προδότη και συνεργάτη των Τρώων. Έβαλε και κάτω από το μαξιλάρι του Παλαμίδη 5 χρυσά εκεί πέρα, χρυσάφι σκηνή, ώστε να φαίνεται ότι είχε πληρωθεί από τον εχθρό. Και τι έκανε? Από αυτά που λαιλάτισαν τα τροϊκά αντικείμενα πήγε και έβαλε για να φανεί ότι ήταν του Πριάμου τα δώρα προς τον Παλαμίδη. Το σχέδιο ήταν τέλειο. Οι αρχαίοι βρήκαν το στοιχείο, το χρυσό, το γράμμα, πιστεύουν ότι ο Παλαμίδης τους είχε προδώσει. Η τιμωρία ήταν άμεση, αμεσότατη. Γιατί ο Οδυσσέας τι έκανε? Πίεσε εκείνη τη στιγμή να καταδικαστεί. Ο Παλαμίδης καταδικάζεται χωρίς δίκη με πίεση του Οδυσσέα, λιθοβολείται μέχρι θανάτου από τους ίδιους συμμάχους του. Ο Αχιλλέας απεσήρθη. Κατάλαβε τη βρώμικη δουλειά που έκανε ο Οδυσσέας και ο Αχιλλέας έφυγε. Δεν παρίστατος αυτό. Μετά την πτώση της Τρίας, οι Έλληνες βρέθηκαν μπροστά σε ένα σκληρό δίλημα. Ποιο ήταν αυτό? Ο Αστιάνακτας, ο μικρός γιος του Έκτορα και της Αδρομάχης, ήταν ο τελευταίος αρσενικός απόγονος του βασιλικού οίκου της Τρίας. Για τους νικητές Αχαιούς, το παιδί αυτό αποτελούσε μελλοντική απειλή. Δεν έπρεπε να επιβιώσει ο βασιλιάς της Τρίας. Ενώ κατέστρεψαν την Τρία, δεν έπρεπε να επιβιώσει ο γόνος βασιλικής οικογένειας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πολλές αρχαίες παραδόσεις, οι Αχαιοί πήραν μια απόφαση που ανατριχιάζει τον σύγχρονο άνθρωπο. Την εξόδωση του παιδιού. Να δολοφονήσει το παιδί. Αυτό γίνεται και αργότερα. Στα μεσαιωνικά βασίλεια, αδερφός σκότωνε τον αδερφό, σε βασιλείες και τα λοιπά, δηλητηρίαζε ένας τον άλλον. Ναι, εδώ είχαμε ένα παιδί. Η τραγωδία του Ευρυπίδη γράφτηκε, έτσι. Τροάδες παρουσιάζει την απελπισία της Ανδρομάχης όταν μαθαίνει ότι ο γιος θα πεθάνει. Όμως η τραγωδία δεν κατονομάζει ξεκάθαρα τον εκτελεστή της πράξης. Ποιος σκότωσε το παιδί, τον Αστιάνακτα. Μια άλλη παράδοση που συνδέεται με το χαμένο έπος Ηλίου Πέρσης του Αρκτίνου δίνει μια πολύ πιο σκοτεινή εκδοχή, φίλες και φίλοι. Γιατί ψάχνουμε τις σκοτεινές εκδοχές πλέον. Ποια είναι αυτή? Σύμφωνα με αυτήν, ο άνθρωπος που ανέλαβε να βάλει τέλος στη ζωή του μικρού Αστιάνακτα ήταν ο ίδιος Οδυσσέας. Ο ίδιος Οδυσσέας. Η πιο γνωστή πράξη εκδίκησης του Οδυσσέα είναι η επιστροφή του στην Ιθάκη και η εξόδωση όλων των μνηστήρων. Δεν ήταν εκδίκηση αυτό? Μη μου λέτε τώρα κάποιο, θα έχετε και δίκιο, ότι πήγαν εκεί και τα λοιπά. Μα δεν υπήρχε βασιλεύς. Ο Τηλέμαχος ήταν μικρός. Έπρεπε το βασίλειο να έχει βασιλεία. Για χρόνια οι μνηστήρες λοιπόν είχαν καταλάβει το παλάτι, καταναλώναν την περιουσία του, παραβίασαν τον ιερό θεσμό της φιλοξενίας. Όλα αυτά είναι αληθή. Για τον κόσμο των Επών η τιμωρία θεωρήθηκε δικαιολογημένη. Η μάχη στο παλάτι δεν ήταν μία απλή σύγκρουση. Ήταν λουτρό αίματος, σφαγή κανονική. Βέβαια, εκεί τον Αντίνο σκότωσε, δείτε τη λέξη. Τον Αντίνο, Αντίνοας, έτσι. Τα ονόματα που έδωσε ο ίδιος ο Όμηρος σε αυτούς που σκότωνε ο Οδυσσέας έδειχναν και την μεροληψία του συγγραφέως σε σχέση με τον Οδυσσέα. Οι μνηστήρες σφράχτηκαν όλοι, όλοι μέχρι ενός, με τη βία επικράτησε ο Οδυσσέας. Η ιστορία λοιπόν της εκδίκησης του Οδυσσέα δεν τελειώνει με τις μνηστήρες. Όχι! Μετά την τελική μάχη στο παλάτι της Ιθάκης αποκαλύπτει μια ακόμη σκοτεινή πλευρά, την οποία δεν την ξέρουμε και δεν τη μαθαίνουμε. Ποια είναι αυτή? Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στο στόχαστρό του ήταν και οι δούλες του οίκου του. Οι δούλες. Ο Οδυσσέας ζήτησε από την Εύκλεια, που του είχε αποκαλύψει ποιες γυναίκες του παλατιού είχαν συνεργαστεί με τους μνηστήρες από φόβο να τις σκοτώσουν κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Σύμφωνα με την παράδοση, 12 από αυτές είχαν σταθεί στο πλευρό των μνηστήρων από φόβο και είχαν προδώσει τον Οδυσσέα. Διέταξε την εκτέλεσή τους και των 12. Ο Οδυσσέας. Ο Τηλέμαχος, ο γιος του Οδυσσέα, ο γιος του, ανέλαβε την πράξη με εντολή του Οδυσσέα. Οι γυναίκες οδηγήθηκαν έξω από το παλάτι, όπου και θανατώθηκαν όλες μαζί. Ο Όμηρος περιγράφει τη σκηνή σε μία από τις πιο σκληρές εικόνες της Οδύσσειας. Σφάστηκαν γυναίκες. Οι γυναίκες παρουσιάζονται ως πουλιά που έχουν πιαστεί σε δίχτυ και προσπαθούν να ξεφύγουν με τα σημερινά ηθικά κριτήρια, φίλες και φίλοι. Οι πράξεις αυτές του Οδυσσέα θεωρούνται εγκλήματα, για να τα λέμε όλα. Όμως στον κόσμο της αρχαίας Ελλάδος, της σφαγής δεν είχαν όπλα. Σφάζανε. Οι αξίες ήταν διαφορετικές, για να τα λέμε όλα. Η τιμή, η εκδίκηση, η πίστη στον Νίκο, η νίκη στον πόλεμο, είναι τεράστια η σημασία τους. Ο ηρωισμός, η ανδρεία. Ο Οδυσσέας δεν ήταν τέλειος, για να τα λέμε όλα. Και ίσως αυτόν ακριβώς τον κάνει και τόσο διαχρονικό, γιατί είμαστε εμείς. Ό,τι είναι ο Οδυσσέας, είμαστε και εμείς. Πονηρία, πανουργία, κουτοπονηριά, στρεψοδικία, αλλαγή ατζέντας, δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι άλλοι. Γιατί οι μεγαλύτερες ιστορίες, φίλες και φίλοι, δεν μιλούν για ανθρώπους χωρίς αδυναμίες. Μιλούν για ανθρώπους που παλεύουν με το φως και το σκοτάδι της ψυχής τους. Αυτό ήταν ο Οδυσσέας. Εύχομαι να σας φώτισα λίγο παραπάνω, γιατί πραγματικά δεν είναι η ιστορία όπως γράφεται, αλλά όπως τη γράφουν ή οι νικητές ή οι συγγραφείς που υποκειμενικά στηρίζουν ή δεν στηρίζουν κάποιον. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.
1: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: Το παρανήγγειλε.
1: Επιστρέψαμε, ακριβώς. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα. Και καλό καλοκαίρι να έχουν όσοι είναι στις διακοπές.
0: Καλό καλοκαίρι. Και αυτοί μένουν εδώ. Και δίνετε πάσα για αυτούς που λέμε συνέχεια, δείχνουν οι μετρήσεις και φωνάζει κάθε μέρα Μαριάννα ότι πολλοί κόσμος δεν μπορέσει να πάει διακοπές.
2: Και πάμε ενώ,
0: ξέρετε, επειδή κάνουμε κάθε μέρα την ανάλυση για τα πολιτικά, δημοσκοπικά και οτιδήποτε άλλο, αυτό που δεν κρατάμε και δεν ρωτάμε στις δημοσκοπήσεις είναι ότι το πρώτο θέμα που θέτει ο κόσμος είναι ότι είναι η ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι, δεν θα θέλαμε να σας κάνετε διαπιστώσεις. Υπάρχει ακρίβεια, ασχολούμαστε καθημερινά με την εκπομπή.
2: Διαφωνώ. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Εσχροκέρδεια υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Είναι διαφορετικό.
0: Πρόταση αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Είτε λέγεται ακρίβεια είτε εσχροκέρδεια.
2: Το πρωί δεν το είπατε. Έκανε η περιφέρεια έλεγχο και βρήκε τα σάπια κρέατα. Όταν κάνεις ελέγχους, βρίσκεις την εσχροκέρδεια. Μα δεν κάνουν ελέγχους. Και όταν δεν επιβάλλεις δρακόντια μέτρα, αυτό που λέω εγώ, κλείσιμο της επιχείρησης. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Πηγαίνεις εσύ και βάζεις βενζίνη σε ένα βενζινάδικο για 100 ευρώ, λέω τώρα. Έτσι. Και σου βάζεις άλλος για 70. Σε κλείνει από την κάνουλα. Τον πιάνει το κράτος. Τι τον κάνει, του κλείνει την επιχείρηση για ένα μήνα, αλλάζει πινακίδα, βάζει άλλο διαχειριστή και ξανανοίγει. Όχι. Λέει η ελληνική, θα τιμωρείται ο χώρος. Ο χώρος. Δεν θα ξανανοίξει βενζινάδικο εκεί για 3 χρόνια, δεν με νοιάζει. Όπως και με το σούπερ μάρκετ. Κλείσε 5-6 απατεώνες τέτοιους και χτυπάς την ασκοκέρδεια. Γιατί δεν είναι η ακρίβεια. Από την άλλη. Ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο τα αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Ναι, αλλά οι μισθοί στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικοί από τη μισθή της Ελλάδος. Το μέσο εισόδημά μας.
0: Πώς ορίζει την εσχροκέρδεια όμως, δηλαδή πώς παρεμβαίνεις σε αυτό που λέμε ελεύθερη αγορά, όχι ασυνδωτή ελεύθερη αγορά.
2: Δύο πράγματα πρέπει να κάνει η πολιτεία αν θέλει να σέβεται τον πολίτη. Όπως βρήκε τα σάπια κρέατα, να βρει τους απατεώνες που εσχροκερδούν. Το δεύτερο, έτσι, με συνεχείς ελέγχους και δρακόντια μέτρα. Το δεύτερο και σημαντικότερο κατά την άποψή μου, να κοιτάξει να αυξηθούν οι μισθοί. Δηλαδή, θα το πω, δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να δίνει τα τελευταία 3 χρόνια περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε το νούμερο, 6 δις σε αποζημιώσεις εργολάβων, γιατί φταίει το κράτος που δεν έχει κάνει τις υποδομές και τη γραφειοκρατία, ώστε αποζημιώνονται οι εργολάβοι, χωρίς να κάνουν τίποτα. Δηλαδή και στο Μετρό Θεσσαλονίκης και στο ΒΟΑΚ και εδώ στην Εγνατία Οδό, αποζημιώνονται δισεκατομμύρια ευρώ. 6-7 δις, κανείς δεν ξέρει πόσα είναι. Κάθε 6 μήνες πληρώνουμε αποζημιώσεις. Είναι λεφτά που μπορούν να επιστραφούν στον πολίτη, να γίνουν 13ος, 14ος μισθός. Τι σημαίνει αυτό? Διαχειρίζομαι τα οικονομικά σοβαρά. Δεν τα διαχειρίζονται σοβαρά. Και έχω πει και άλλη φορά και σε εσάς ότι οι πιο αδικημένοι πολίτες πέραν του πρωτοκοινού τομέα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι.
1: Κύριε Βελόπουλε, όμως η κυβέρνηση λέει και φαίνεται αυτό ότι έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στη συνέχεια λοιπόν ισχυρίζεται ότι όλοι εκείνοι που τάζουν είναι εκείνοι που δεν θα κυβερνήσουν. Οπότε λέει εντάξει, λένε δίνε. Εσείς έχετε κοστολογήσει αυτά τα οποία λέτε?
2: Μα σας είπα ήδη πριν που θα βρούμε 6 δις. Αύριο το πρωί, αν σταματήσεις να κάνεις λάθος διαχείριση, εγώ δεν λέω ότι σκόπιμα ένας υπουργός καθυστερεί το έργο για να πάρει αποζημίωση ο εργολάβος. Στην Ελλάδα οι υπουργοί είναι όλοι άγγελοι και όλοι είναι αθώοι. Κανένας δεν είναι ένοχος. Όλοι είναι αθώοι. Άρα λοιπόν, κάνεις σωστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους για να μπορείς να βρεις λεφτά που υπάρχουν και τα δίνεις ασκόπος. Έχω πει και άλλη φορά, όταν η Ελλάδα δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κάποιοι ενοχλούνται, θα το πω, σε ανεξάρτητες αρχές. Όταν το Σύνταγμα σου λέει 5 και εσύ έχεις 40, αυτό σημαίνει διορισμοί ημετέρων με μισθούς όχι 3.000 και 2.000 και 1.000 ευρώ. 6-7.000 το μήνα ο καθένας. Αυτά είναι σπατάλη. Σπατάλη την οποία πρέπει να περιστείλεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτά τα χρήματα να επανεπαιδευθούν στην αγορά. Δεν γίνεται. Στον πολίτη. Να σου πω ένα παράδειγμα. Λέω οριζόντιος φόρος 15%. Το πιο δίκαιο φορολογικό μέτρο. Δεν το κάνουν. Για να μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου, λαθρεμπόριο τσιγάρα, να κολλητήσουν να κερδίζουν λεφτά. Έχω πει, ελεύθεροι επαγγελματίες, θα καταργήσω το τεκμήριο. Θα καταργήσω την προκαταβολή φόρου που είναι άδικη. Άδικος φόρος. Ρύθμιση 120 δόσεων και κούρεμα προς αυξήσεων. Ξέρετε ότι έχω μια δουλειά. Χρωστάω στο κράτος 10 χιλιάρικα. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Μου κάνουν κατάσχεση τον εμπορικό λογαριασμό. Να μην δουλέψω. Και πώς θα σε πληρώσω, αδερφέ? Πες μου, πώς θα σε πληρώσω ο κράτος? Ο ελεύθερος επαγγελματίας καταδυναστεύεται από το κράτος.
0: Ναι, αλλά αυτό 15% οριζόντιος φόρος. Επιστρέφω στο ερώτημα της Μαριάννα.
2: Ναι.
0: Το έχετε μελετήσει, έχει κοστολογηθεί?
2: Έχουμε καταθέσει 62 σελίδες στη μελέτη του κ. Βιλιάρη, του οικονομολόγου στην Ευρωπαϊκή, λέγοντας ότι έχουμε αύξηση του ΑΕΠ με 2-3 κινήσεις ακόμα, 2-3% κάθε χρόνο. Με 15% οριζόντιο φόρο.
0: Εσείς
2: για να σας πω κάτι. Αν εγώ ως εταιρεία μου βάλεις 15% οριζόντιο φόρο και δεν μου έχεις βάλει 68% στο κεφάλι, γιατί Τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν 68 φόρους. Είμαστε το πιο υπερφορολογημένο κράτος στην Ευρώπη. 68 φόροι. Άμεση, έμεση. Όταν η Γερμανία έχει 25. Εδώ λοιπόν τι κάνεις. Αφαιρείς φόρους, βάζεις έναν οριζόντιο, οπότε ο άλλος θα κυνηγάει να πάρει την απόδειξή του.
1: Ναι, αλλά έσοδα, λένε, έξοδα. Κύριε Βελόπουλε, ότι αν καταργηθούν έμεση φόροι, που λέμε και φαντάζομαι έχω ακούσει και στη συνέντευξή σας ότι και εσείς είστε για τα καύσιμα, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να καταργηθεί, ότι στην ουσία θα επιστρέψουμε στα μνημόνια, θα καταρρεύσει η χώρα. Λέει, η κυβέρνηση.
0: Καταρχάς, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να καταργηθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση. Να μειωθεί.
2: Δεν καταργείται. Υπάρχει πλαφόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγία. Εγώ δεν λέω κατάργηση του ειδικού φόρου. Λέω μείωση στο κατώτατο σημείο. Λέω μείωση του ΦΠΑ. Έχει το δικαίωμα. Όμως θα σου πω το εξής. Όταν δεν κάνεις περιστολή δαπανών και πετάς χρήματα από τα παράθυρα στους συμμετέρους σου, όταν κάνεις απευθείας αναθέσεις 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε λίγο, μιλάμε για ανάπτυξη. Πήραν 10 φυσικά πρόσωπα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Ξέρετε που τα πήρανε. Σε καζίνο. Σας λέω εγώ. Πήρανε επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης στο καζίνο. Είναι επένδυση στο καζίνο, ρε παιδιά. Τα καζίνο, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Είναι επένδυση να μου κτίσει σε μένα έναν δρόμο τον Ε65 που τώρα τον έκανε ο Πρωθυπουργός, έκοψε κορδέλα. Ξέρετε πόσο ήταν το κόστος. 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο πληρώσαμε. 2,1 δις. Υπέρβαση. Ακούστε, δώσαμε αντί για 500 εκατομμύρια, 2,1 δις. Ένα 700.
0: Αυτό είναι 500 εκατομμύρια.
2: Παρακαλώ.
0: Εσείς θα το κάνατε με 500 εκατομμύρια.
2: Εμείς το κάναμε όσο έλεγε ο προϋπολογισμός. 500 εκατομμύρια έλεγε. Mm-hmm. Το 1,1 θυλάκωσαν κάποιοι, είτε ο εργολάβος είτε η κολλητή των Υπουργείων, με συνέπεια να χάσει ο πολίτης λεφτά, τα οποία είναι 13ος, 14ος μισθός. Σας λέω συγκεκριμένα Μάλιστα. πράγματα.
0: Τώρα.
2: Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο πολίτης mm-hmm. είναι ότι η συνεχής υπερφορολόγηση τελειώνει τη χώρα. Θα τελειώσουμε. 15% οριζόντιος φόρος. Και τι κάνεις έτσι. Φορολογική συνείδηση αποκτάει ο Έλληνας. Δεν με κλέβει το κράτος, δε φίλε. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και με κλέβει το κράτος. Κύριε Νιφλή, με κλέβει το κράτος. Αυτό λέει ο επιχειρηματίας. Με κλέβει το κράτος. Πήγα σε ένα μαγαζί προχθές να φάω σε ταβέρνα. Και λέει, πες μου, βραδρεφέ, δεν με κλέβει το κράτος. Λέω, σε κλέβει. Έχει, λέει, IP, mm. πάει IP, αυτά τα πραγματικά δικαιώματα, mm. και του παίρνουν
0: IP, ναι.
2: με το ζόρι. Δεν είναι μόνο IP. Όχι, ακούστε τώρα. Είναι υγεία, ο Απόλλων, ναι, ναι, ναι. ιερατό. Όχι, ο καθένας πάει και ζητάει ό,τι θέλει. Μισό λεπτό. Γιατί ζητάς ό,τι θέλεις. Βάλε ένα πλαφόν και πες. Αυτό που λέει η ελληνική λύση. 1% τέλος. Mm-hmm. Θα πάρετε το 1%, είστε 15, ενώματε οι ΕΔΕΜ όλοι αυτοί.
0: Δεν το είπατε, φαντάζομαι, μην κόβεις αποδείξεις.
2: Δεν είπα αυτό. Θα κόβει αποδείξεις όμως αν είναι έσοδα-έξοδα. Mm-hmm. Και θα φορολογείται μόνο το κέρδος του. Mm-hmm. Θα το κόψει. Δεν θα κλέψει. Είναι λογικό. Όταν με υπερφορολογείς, γι' αυτό και λέω εγώ θα καταργήσω.
0: Τώρα λέω, επειδή είπατε ότι πήγατε σε μαγαζί εστίασης τώρα
2: πέρα. Να χαρά έκοψε ο άνθρωπος την αποδείξη.
0: Αυτό λέω. Δεν λέτε μην κόβετε αποδείξεις.
2: Αλλά ακούστε λίγο. Ακούστε. Όταν εσύ επί του τζίρου μου παίρνεις 4%, mm-hmm. σημαίνει 15 με 17% επί των κερδών. Επί του τζίρου παίρνουν πνευματικά δικαιώματα από μαγαζάκια στο καφενείο του χωριού σας.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για τα πνευματικά δικαιώματα.
2: Ναι, αυτό λέω είναι όμως φόρος.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι έμεση φορολόγηση.
0: Λέω για τις αποδείξεις στο τραπέζι.
2: Ακούστε.
0: Δεν, δικαιολογείται. Μισό λεπτό. Δεν δικαιολογείται. Παρά το γεγονός ότι προτείνεται ένα άλλο φορολογικό σύστημα, φαντάζομαι δεν δικαιολογείται αυτό που σήμερα δεν κόβει απόδειξη, γιατί την αφήνει στο τραπέζι.
2: Να δικαιολογήσει αυτό που δεν κόβει απόδειξη. Εγώ δεν δικαιολογώ τον υπουργό που δεν μπορεί να κάνει τον πολίτη να κόβει απόδειξη. Δεν δικαιολογώ τον πρωθυπουργό, ο οποίος φορομπηκτικά.
0: Δεν είναι καθαρό.
2: Και
0: αυτό
2: λέω το εξής. Όχι, εγώ δεν είπα να κλέψει ο Έλληνας. Λέω ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός οικονομικών είναι υπεύθυνοι ώστε να αποκτήσει και συνείδηση φορολογική ο Έλληνας. Okay. Ακούστε. Λειτουργούμε με τη λογική της τουρκοκρατίας. Οι κοτσαμπάσιδες που επιβάλλουν φόρους στον Έλληνα. Αυτό η ελληνική λύση θα το κόψει. Δεν γίνεται να συνεχιστεί. Θα δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Mm-hmm. Ξέρετε, φωτιές σε όλη την Ευρώπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα σοβαρό για μένα. Ξέρετε ότι η Ελλάδα δεν έχει ελικόπτερα νυχτερινής πτήσης. Γιατί είναι 90 εκατομμύρια αναβάθμισή τους. Έχουμε ελικόπτερα. Δεν βάζουν ένα μηχάνημα, ένα παλιομηχάνημα επάνω για να σβήνουν το βράδυ τις πυρκαγιές. Και μιλάμε για μια Ευρώπη που έχει τέτοιο μίσος για τη Ρωσία. Που εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Έχω μπροστά μου αυτό εδώ. Θέλω να το δείξω σήμερα, γι' αυτό ήρθα. Το βλέπετε αυτό.
0: Ναι.
2: Το ρωσικό ελικόπτερο.
0: Ναι.
2: Το έχουν οι Ισπανοί. Έχουν 10 ή 14. Mm-hmm. Δεν δουλεύουν 3 χρόνια τα ελικόπτερά τους γιατί δεν παίρνουν ανταλλακτικά από τη Ρωσία γιατί έβαλαν κυρώσεις.
0: Δεν το νοικιάζουμε νομίζω αυτό ή όχι.
2: Όχι, αυτή η Ισπανία σας λέω. Και γιατί η Ισπανία.
0: Εμείς δεν νοικιάζουμε.
2: Όχι.
0: Τα ρωσικά. Όχι.
2: Όχι. Αφού βάλαμε κυρώσεις. Mm-hmm. Κυρώσεις. Εδώ. Δηλαδή αφήνει ο Ισπανός ο Πρωθυπουργός να καίγεται η Ισπανία mm-hmm. και δεν παίρνει ανταλλακτικά από τη Ρωσία για τα συγκεκριμένα ελικόπτερα που ρίχνουν νερό 5.000 λίτρα.
0: Μάλιστα.
2: Είπαμε να μισείς ρε παιδί μου τη Ρωσία, αλλά μην μισείς και τη χώρα σου.
0: Μάλιστα.
2: Πάνε και κλείνουν μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. επειδή ο ιδιοκτήτης λέει είναι Ρώσος. Έχει 51% της εταιρείας. Σούπερ μάρκετ. Τέρα πώς λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγονται. Γιατί ρε εσείς. Γιατί μισείτε τη Ρωσία, γιατί μισείτε τον Πούτιν, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι κακό μας έκαναν επιτέλους. Mm-hmm. Πείτε μου τι κακό έκανε
0: δεν
2: ο Πούτιν.
0: Δεν έχουν περιορισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή
2: Ένωση. Όχι, για τους εφοπλιστές δεν έχουμε. Εκεί θέσαμε βέτο. Για τον κύριο Προκοπίου, όπως mm-hmm. λένε οι Financial Times, πήγε ο Πρωθυπουργός κρυφά και έθεσε βέτο ώστε να φέρνει το πετρέλαιο από τη Ρωσία Προκοπίου. Ο Έλληνας ο γουναράς στην Καστοριά, ο Έλληνας ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, δεν μπορεί να στείλει τα προϊόντα του. Mm-hmm. Καίγονται τα δάση μας στην Ευρώπη και δεν παίρνουμε ανταλλακτικά γιατί είναι ρωσικά τα ελικόπτερα.
0: Πρόκειται περί λιθίου. Για να θεωρήσει, να δούμε τι γίνεται εκεί.
2: Αλλά αυτό με τα πραγματικά δικαιώματα, στο ξαναλέω, έχεις φίλους, πηγαίνεις
0: σε παγκαστιά. Έχετε δίκιο σε
2: αυτό. Αυτό θα το τελειώσει η ελληνική λύση.
0: Έχετε δίκιο. Συνταγματική αναθεώρηση. Πουθενά κανένα κοινό σημείο συνεννόησης ή επαφής με τα υπόλοιπα κόμματα ή με την κυβέρνηση, τους προτάσεις. Η κυβέρνηση τίποτα δεν προτείνει που να είναι.
2: Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πόσο σοβαρή είναι μια κυβέρνηση η οποία μέσω θέρους φέρνει συνταγματική αναθεώρηση που είναι το μείζον ζήτημα αυτής της χώρας. Και πώς ξεκινάει στραβά.
1: Δηλαδή, τι λέτε ότι το κάνει σκόπιμα, γιατί έχει κάτι στο πλήμα στο μυαλό.
2: Φεδροποιεί την πολιτική και το Σύνταγμα. Φεδροποίηση λέγεται αυτό. Αυτό κάνει σοβαρά, συγκροτημένα, όχι fast track. Παραδείγματος χάρη, τους είπα τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πείτε μου, λέω. Πρώτον, άρθρο 86, τέλος. Mm-hmm. Τέλος, ούτε παράθυρα ούτε ιστορίες. Τέλος. Κόμματα που χρωστούν και δεν πληρώνουν να μην κατεβαίνουν σε εκλογές. Προτιμάμε για κάτι πιο χρεοχωρημένο εμείς. Mm-hmm. Δεν θα κατεβαίνει σε εκλογές πολιτικός που δεν έχει εργαστεί 5 χρόνια. Δεν μπορώ να έχω άνεργους πολιτικούς αρχηγούς. Να έχω άνεργο πολιτικό αρχηγό που θα σώσει εμένα. Που εγώ τη ζητάω κάποια εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, επειδή σας έχω ακούσει πολλές φορές να το
2: λέω. Για το Σύνταγμα μιλάμε τώρα. Ζόλτο. Συγκεκριμένα πράγματα ζητήσατε.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σας ακούω να λέτε, είναι γνωστό ότι δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά, επαγγελματικά, πόσα χρόνια δημοσιογράφος. Αλλά αυτόν που λέτε εσείς άνεργο ή οτιδήποτε άλλο,
2: ναι.
0: Από όποιο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει, τον εκλέγει ο λαός.
2: Διαφωνώ μαζί σας.
0: Πείτε μου.
2: Αυτόν που λέω εγώ άνεργο πολιτικό. Κατά την τελεολογική ερμηνεία, κυρίως κατά την πλατωνική θεωρία, είναι ξεκάθαρη η αντίληψή μου. Αν δεν έχεις δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχεις πετύχει, δεν έχεις δικαίωμα να ασκείς εξουσία. Πάμε στην ουσία. Τι κάνουν αυτοί λοιπόν οι άνεργοι πολιτικοί, που ξαφνικά, ενώ ο κόμμας πτωχεύει, αυτοί αποκτούν 10 κίνητα και 15 κίνητα.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι τύποι λοιπόν απαξίωσαν την πολιτική. Και φτάσαμε στο σημείο το 60% να με ψηφίζει και να ψηφίζει μόνο το 40%. Και η αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία να μην είναι αντιπροσωπευτική. Τι σημαίνει αυτό? Έκανε μια προχωρημένη πρόταση. Διοικητικό πρόστιμο σε όποιον δεν ψηφίζει.
0: Ναι.
2: Είναι υποχρέωση και δικαίωμά σου να ψηφίσει. Θα πας να ψηφίσει. Ψήφισε ό,τι θέλει. Εγώ λέω ψήφισε ελληνική λύση, αλλά ψήφισε ό,τι θέλει.
1: Λάθος όλων των κομμάτων και όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι ειδικά η νεολαία είναι καθισμένη στον καναπέ. Δηλαδή αυτή η προκειμένη περίπτωση στην προκειμένη δεν την έχει την ευθύνη μόνο
0: τώρα, από τη μία καλά κάνουν, από την άλλη διοικητικό πρόστιμο.
2: Πώ να πιστέψει ο νεαρό σε ηλικία. Ότι ο κύριο
1: Τσίπρας. Γιατί δεν πιστεύει εσά, κύριε Βελόπουλο. Εσύ γιατί δεν
2: πιστεύει. Μια χαρά είναι, δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, γιατί δεν μπορείτε να το σηκώσετε τότε εσεί.
2: Πώς δεν μπορώ. Από 4% λέμε πάμε καλύτερα.
1: Θέλω να πω ότι λέτε. Ακούστε λίγο να
2: ξέρουμε και τι λέμε.
1: Κάποιο πρέπει να τον εμπνεύσει. Εσεί τον εμπνέετε να το σηκώσετε. Και
2: σα δημοσκοπώ στι δικέ σα. Τι δημοσκοπήσει του συστήματο. Το 40 τη Νέα Δημοκρατία είναι 26. Έτσι. Τα νούμερα του. Το 17 του Τσίπρα είναι 13-14. Το 4,5 τη Ελληνική Λύση είναι 8, 9, 10, 11, 12. Άρα λοιπόν πάμε καλά. Πείθουμε τον ελληνικό λαό, γιατί έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο. Και κάτι συγκεκριμένο. Πώς θα πιστεί ο νεαρός σε ηλικία, ρε παιδιά, όταν βλέπει το παιδί του αριστερού δήθεν να πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο και το ίδιο κόμμα στο οποίο προεδρεύει ο αριστερός δεν ψηφίζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα σε αντιφάσει. Τις βλέπει ο Πιτσιρικάς. Όταν βλέπω εγώ έναν πρόεδρο κόμμα στον κύριο Τσίπρα, τάχα μου αριστερός, να κάνει ολόκληρο βίντεο για τα φαντς. Και να λέει τα δικά του. Και να βάζει τη λεπενιώτη δεξί του χέρι, η οποία ψήφισε στον Άρεο Πάγο υπέρ το φαντς. Αυτό είναι ανακολουθία.
0: Ναι.
2: Είναι πολιτική προστιχιά. Άρα λοιπόν διώχνουμε τον κόσμο με αυτές τις επιλογές.
0: Κάτι άλλο.
2: Όχι εμείς.
0: Επιστρέφοντας.
2: Εμείς είμαστε διαφορετικοί.
0: Επιστρέφοντας στην συνταγματική αναθεώρηση, είπατε και τις προτάσεις σας. Δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να μπείτε, να συνεννοηθείτε έστω με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα. Εντάξει, δεν θέλετε να συγκυβερνήσετε με κανένα κόμμα. Μας το έχετε ξαναπεί, γι' αυτό το προσπερνώ. Αλλά δεν υπάρχει πεδίο συνεννόηση με κανένα κόμμα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπάρχει καμία πρόταση που να πει ο κόσμος, να ρε αδελφέ, όλοι μαζί τα βρήκαν. Μιλάμε για το Σύνταγμα.
2: Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε μια πολιτεία και σε κάποια κόμματα που έχουν σοβαρή αντίληψη και σκέψη, ναι, συμφωνώ. Έχεις δίκιο. Δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους σοβαρούς, το λέω ευθέως. Δηλαδή, έλεγα για τα Τέμπη, επιβεβαιώθηκα με το ξεμπάζωμα, τον μπάζωμα. Το πήραν όλοι, το κάναν δικό τους. Έλεγα για τα υδρόμετρα που σκάνε τώρα, το είχα πει σε εσάς πρώτη φορά. Πριν 1,5 χρόνο και στη Βουλή μέσα το είχα πει. Τώρα θα βγουν όλοι και θα λέγανε τα υδρόμετρα. Είχα πει για την ιστορία των σπιτιών ανακύκλωσης, επιβεβαιώθηκα. Mm-hmm. Σε όλα όσα έχει πει η ελληνική λύση, επιβεβαιώνεται.
0: Ωραία.
2: Όλοι σκυλεύουν, όλοι κλέβουν και όλοι δεν λένε ποτέ, το είπε η ελληνική λύση. Mm-hmm. Αυτό είναι ανέντιμο στην πολιτική. Με ανέντιμους ανθρώπους δεν μπορείς να κάνεις συνεργασία, ούτε να συμφωνήσεις. Τους είπα συγκεκριμένα πράγματα για το Σύνταγμα. Συντακτική Εθνοσυνέλευση, δεν τα λέτε. Συνταγματικό δικαστήριο κάντε. Mm-hmm. Για να ξέρουμε ποιος νόμος είναι νόμιμος και ποιος είναι παράνομος. Όχι να ερμηνεύει το ΣΤΕΟ όπως σκοβολεύει τους νόμους. Όχι. Συνταγματικό δικαστήριο. Ούτε αυτό δέχτηκαν. Πώς λοιπόν στα βασικά να αρχίσω να συζητάω, όταν στα βασικά που είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, δεν συμφωνούν τα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Ξέρετε, έχουν συνηθίσει σε μια λογική. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Καθεστωτική, κυβερνητική. Είναι κόμματα εξουσίας, σου λέει. Εγώ κυβερνάω, κάνω ό,τι θέλω. Βλέπετε τον κύριο Μητσοτάκη. Απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυριούν.
0: Στο ίδιο πλαίσιο των συνεργασιών ή της συνεννόησης, μένουμε για λίγο. Γιατί δεν πήγατε στη διεξίωση της Προεδρίας Δημοκρατίας
2: για
0: την επέτειο αποκατάσταση.
2: Σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την αίσθηση της λογικής.
0: Ναι.
2: Και αν σκεφτούμε λογικά, θα συμφωνήσουμε όλοι. Τι λέει η λογική, τι έχουμε εκείνη την μέρα, εισβολή στην Κύπρο.
0: Mm-hmm.
2: Τι είχαμε, νεκρούς Έλληνες, Ελτικάρους και Κύπριους και απώλεια εθνικού εδάφους.
0: Ναι.
2: Τι πανηγύρι είναι αυτό, ρε παιδιά. Με τουαλέτες, πανηκυρίες εκεί, δεν κατάλαβα. Και πάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Αντί να πάνε οι Ελντικάροι, όσοι έχουν απομείνει, να πάνε να τους κάνουν μια απλή λιτή εκδήλωση τιμής και μνήμης, κάνουν πανηγύρια.
1: Στα πανηγύρια. Είναι ο τρόπος που δεν σας οδηγεί εκεί.
2: Μα δεν είναι εκδήλωση για την Κυπριακή Συμφωνία.
1: Μήπως όμως είναι και απαξιώνεται έτσι με την απουσία σας.
2: Εγώ απαξιώνω. Αυτοί απαξιώνουν την ιστορική μνήμη. Δεν μπορείς να λες επαναφορά της δημοκρατίας πάνω σε στάχτες.
0: Στέλνει από σας πήγες, πήγε.
2: Όχι. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, όπως και ο πρόεδρος της Βουλής, δεν έχει σχέση με το κόμμα, είναι εκπρόσωπος της Βουλής. Mm-hmm. Όταν κάθε φορά πηγαίνει ένας αντιπρόεδρος, έτσι και αυτή τη φορά είναι αντιπρόεδρος ο δικός μας. Δεν πηγαίνει ο πρόεδρος. Mm-hmm. Δεν πηγαίνουν οι βουλευτές του. Και είναι επιλογή μας. Εμείς θα ακυρώσουμε την εκδήλωση αυτή. Θα την τελειώσουμε. Θα γίνει μια εκδήλωση σοβαρή μνήμης. Πένθος είναι, πένθος παιδιά. Χάσαμε την Κύπρο. Και εμείς τι κάνουμε, δεξιώσεις με σαμπάνιες, με τουαλέτες, με γόβες 18 πόντες. Κάλεσε και αυτές τις φοράνε οι κυρίες, αλλά όχι εκεί. Ναι. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Είναι άποψή μου και δεν την αλλάζω. Και θα την καταργήσω και είμαι κάθετος αυτό. Καθετότατος. Πιο κάθετος δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται πάνω σε νεκρούς να κάνεις πανηγυράκια. Εκεί χάθηκαν άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ είχα ένα φίλο, νεαπολίτης. Το θυμάσαι το Προποτζή. Mm-hmm. Είχε κάνει και ρεπορτάζ, αν θυμάμαι καλά παλιά. Ο Προποτζής, ο γνωστός από την Νεάπολη, που σώθηκε από τον Οράτρας. Ήταν ο μόνος από αυτούς που σώθηκε. Που όταν μιλούσε μαζί του, έτρεμε γιατί είχε ακόμα αρκεί εκεί στις συνειδημούς σκέψεις του. Και εγώ θα κάνω πανηγύρι. Σοβαρά μιλάμε. Όχι, παιδιά.
0: Έλα, θα πει για αυτό που λέει στο για το υποψήφιο της ελληνικής λύσης που γίνει viral.
1: Ασκήθηκε δίωξη λοιπόν σε υποψήφιο βουλευτή σας. Είναι για να καταλάβει και ο κόσμος που αναφερόμαστε, ο κύριος Περσυρίδης, ο οποίος ακριβώς έχει επιλέξει, είναι γνωστός μεσίτης, έχει επιλέξει να μην δίνει τα σπίτια του σε ξένους. Τα σπίτια ανήκουν στους Έλληνες, λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ανεβάζει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον παίρνουν είτε από το Ισραήλ είτε από άλλες χώρες και λέει όχι, δεν πουλάμε.
2: Τουρκία κυρίως, Βουλγαρία, Σκόπια, μην λέω μόνο Ισραήλ.
1: Είπα ένα παράδειγμα. Ξένες χώρες αναφέρθηκε. Και το ασκήθηκε δίωξη, κύριε Βελόπουλε.
2: Ακούστε να δείτε. Δικαίωμά μου δεν είναι την περιουσία μου την πουλήσω που θέλω. Εγώ είμαι ο διευθυντής του σπιτιού και σου λέω σε ένα κύριε Νεφλή, είσαι ο μεσητής μου, θέλω να την πουλάς μόνο σε Έλληνες. Δικαίωμά μου δεν είναι.
1: Απλά να σκάνω.
2: Έρχεται το ελληνικό.

0: παράνομο κρίμα.
1: Έχετε απαντήσει.
0: Και ο Έλληνα. Όχι, ο Έλληνα ελέγχεται. Πάει να αγοράσει ένα σπίτι εσύ. Θα σε ξετινάξουνε.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε. Έχετε απαντήσει πολλές φορές ότι μετεκλογικά δεν έπρεπε να συνέχιστε με κάποιον να συγκυβερνήσετε. Υπάρχουν όροι που θέτετε εσείς. Μη μας πείτε τώρα ότι όποιος ακολουθεί το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης υπάρχει μια συνεργασία ειδικού σκοπού, ειδικών συνθήκων που θα μπαίνατε στη διαδικασία να συνεργαστείτε με άλλο κόμμα για να κυβερνήσετε.
0: Ερώτηση παγίδα.
1: Ναι.
0: Και έξυπνη. Ειδικού σκοπού εννοείται να βάλω φυλακή και αναδημεύσει περιουσίε.
1: Όχι, μόνο. Όχι. Δεν λέω μόνο αυτό.
0: Καταρχά, δεν εμπιστεύω. Ακούστε λίγο. Δεν εμπιστεύω με τον Τσίπρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι δυο θα παίξουν μαζί με τον Δουλάκη και με εμά. Mm-hmm. Τέσσερα άτομα είμαστε. Οι υπόλοιποι είναι παραφιάδε και παρακόμματα και υποκομματίδια. Δεν το απαξιώνω, mm-hmm. αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε εμεί ένα συγκροτημένο κόμμα. Οι υπόλοιποι τρέχουν και βρίζουν την ελληνική λύση. Mm-hmm. Όλοι αντιγράφουν εμά. Όλοι παίρνουν ό,τι λέμε εμεί, οριζόντιο φόρο, ό,τι και αν πούμε, ανεμογεννήτριε, τα παίρνουν και τα κλέβουν και μετά κάνουν του συνταίδε. Λοιπόν, λέω λοιπόν, με τα υπόλοιπα κόμματα δεν το συζητάω, γιατί κλέβουν προγράμματα. Εδώ το πρόγραμμα των μικρομεσαίων που καταθέσαμε πριν από χρόνια εμεί, το πήρε ο Ανδρουλάκη, έκανε μερικέ αλλαγέ και το κατέθεσε ω δικό του. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
1: Άρα.
0: Γιατί. Άρα λοιπόν, πώ θα συνεργαστώ εγώ με αυτού. Τώρα, αν μου πείτε τι θα θε να κάνει πρώτο στη χώρα, αν είσαι πρωθυπουργό, θα σου απαντήσω. Δήμευση υπηρεσιών όλων των υπουργών, όλων των πρωθυπουργών, γραμματέων και όλων αυτών που έκλεψαν τη χώρα αποδεδειγμένα και μετά φυλακούλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλω να κάνω. Να δημεύσω τις περιουσίες και να πάρω πίσω τα κλεμμένα. Όχι όπως ο Τσίπρας που τον κάλυψε ο Μητσοτάκης. Βγήκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αυτός που λέει: Έλα, μωρέ, τι έδωσα 2.000, 5.000. Και είπε ότι κάλυψε ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα και δεν τον κυνήγησε ούτε για το μάτι. Εξεταστική επιτροπή κατέθεσα. Mm-hmm. Ούτε για τις πρέσπες, ούτε για τα εκατοδείς. Δηλαδή ο Μητσοτάκης κάλυψε τον Τσίπρα. Και δεν πιστεύει κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δημιούργημα του Μητσοτάκη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Είναι ο πόλος Μητσοτάκη. Είναι ένα νόμισμα, ίδια αξία με διαφορετική όψη. Τσίπρας Μητσοτάκης είναι αυτό που λέω εγώ. Αλληλοτροφοδοτούνται και αλληλοποστηρίζονται.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας που φιλοξενούνται το προξενείο της Γαλλίας και το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τηλεφώνημα έγινε στο προξενείο της Γαλλίας και έκανε λόγο για εκρηκτικούς μηχανισμούς και στα δύο κτίρια. Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο τηλεφώνημα που αποδείχθηκε φάρσα έγινε και χθες, Πέμπτη. Συνεγερμός επικρατεί μέσα από τις φυλακές του Κορυδαλλού, καθώς προκλήθηκε μεγάλη αναταραχή και από τις εντάσεις των επεισοδιών ξέσπασε φωτιά εντός μιας πτέρυγας. Η αιτία του χαμού ήταν η αντίδραση μερικών Τούρκων κρατουμένων στην απόφαση μεταγωγής ενός ομοεθνούς τους. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ελληνικής αστυνομίας και σοφρονιστικοί υπάλληλοι τόσο εντός όσο και εκτός του σοφρονιστικού καταστήματος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποκατάσταση της τάξης. Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της κυρίας δίκης για την τραγωδία των Τεμπών και την ομόφωνη απόρριψη των ενστάσεων της υπεράσπισης, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση διαμηνύοντας πως δεν θα σταματήσει τον αγώνα μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας. Παράλληλα, οι συγγενείς δεσμεύονται να απαλέψουν ώστε τα κενά του κατηγορητήριου να μην εμποδίσουν την ανάδειξη των εγκληματικών ευθυνών του κράτους, των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της εισόδου της διαδικασίας στην ουσία και της καταθέσης μαρτύρων στις 7 Σεπτεμβρίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για την εξιχνίαση του θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αρχές αναζητούν υλικό από κάμερες για τις τελευταίες κινήσεις της από τις 15 Ιουλίου και ύστερα. Κλειδί για τη λύση του μυστηρίου θεωρείται το κινητό της τηλέφωνο από το οποίο ο δράστης έστελνε παραπλανητικά μηνύματα στους γονείς της προκειμένου να καθυστερήσει τις έρευνες, αλλά και η προέλευση της βαλίτσας που εκτιμάται ότι δεν άνοικε στο θύμα. Σε κολόνα του δικτύου ηλεκτροδότησης που έγειρε λόγω των ισχυρών ανέμων οφείλεται η φωνική πυρκαγιά στο Αμάρι Ρεθύμνου, καθώς η έντονη ταλάντωση των καλωδίων προκάλεσε την τήξη τους και την πτώση σπινθήρων σε ακαθάριστη βλάστηση. Για την τραγωδία που στοίχησε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει προχωρήσει στη σύλληψη του αρμόδιου υπευθύνου του ΔΔΕ, ενώ στη δικογραφία που σχημάτισε περιλαμβάνεται και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του οργανισμού. Η υπαιτιότητα επιβεβαιώνεται από επίσημη πραγματογνωμοσύνη, μαρτυρίες κατοίκων αλλά και βιντεοληπτικό υλικό. Στις φλόγες βρίσκονται η Βιωτία και η Αχαΐα εξαιτίας των επικίνδυνων πυρήνων μετόπων, προκαλώντας μπαράζ προειδοποιητικών μηνυμάτων από το 112 για προληπτικές ακενώσεις οικισμών και διακοπές στην κυκλοφορία. Με τη μέση ήρωα κυδεύεται στο Αγρίνιο ο 26χρονος υποδιοικητής της πυροσβεστικής Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Γήθιο. Το γιατροδικαστικό πόρισμα του νοσοκομείου Σπάρτης αποσαφήνισε ότι ο θάνατός του προήλθε από εισπνοή τοξικών καπνών εν ώρα καθήκοντος. Υπενθυμίζουμε ότι για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα της Κρήτης εξετάζεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης που κινητοποίησε το πυροσβεστικό τους όχημα που επέβαινε. Συνεχή αύξηση παρουσιάζουν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ξεπέρασαν πλέον συνολικά τα 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Παρά το τεράστιο ύψος των τραπεζικών τους υποχρεώσεων, αμφότερα τα κόμματα στερούνται ενός σαφούς και μετρήσιμου σχεδίου αποπληρωμής ή δημόσιου χρονοδιαγράμματος για την ουσιαστική αποκλιμάκωση των οφειλών τους. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, θερμός και ηλιόλουστος με ισχυρούς ανέμους. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι οι 35 βαθμοί Κελσίου. Επίπεδο επικινδυνότητας της πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλό, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
6: Να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε, Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
7: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πατάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή...
8: Κι αν έχετε ζήσει...
6: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Δεν είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρεις.

FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Τι άλλο θέλετε? Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα σε όσους ακόμα έχουν κάτι μέσα στο κεφάλι. Γιατί τα περιστέρια πέταξαν και ο λαός λάλησε. Γιατί πολλοί τα βάζουν κάτω και δεν βγαίνουν τα μαθηματικά και τρελαίνονται. Το θέμα είναι όμως να καταλαβαίνουν γιατί τρελαίνονται. Και να καταλαβαίνουν και τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για τους πυροβολημένους. Και να μην αρχίσουμε να λέμε για τους πολιτικούς οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ας, θες να ξεκινήσουμε με την Τζάκρη. Που στο χωριό της μας λένε ότι μιλάνε αγγλικά. Θέλετε, βάλετε να ακούσουμε την Τζάκρη για να ξεκινήσουμε έτσι. Να καταλάβει ο κόσμος εκεί πέρα έξω ποιους έχει βάλει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έχουμε τόσους επιστήμονες. Έχουμε τόσους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν μυαλό. Έχουμε τόσους ανθρώπους οι οποίοι καλλιεργούν τον εγκέφαλό τους, καλλιεργούν το χαρακτήρα τους και τη συμπεριφορά τους. Και εσείς πάτε και βάζετε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτούς.
1: Τι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα, κάρμα είσαι μπίστ. Ή όπως λένε στην Αμερική, τι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα, κάρμα είσαι μπίστ. Τι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα, κάρμα είσαι μπίστ. Ή όπως λένε στην Αμερική, ό,τι έσπειρες θα ρίζεις.
2: Στην Μπέλα το λέτε.
1: Στην Μπέλα το λέτε. Τι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα, κάρμα είσαι μπίστ. Ή όπως λένε στην Αμερική, ό,τι έσπειρες θα ρίζεις. Τι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα, κάρμα είσαι μπίστ. Ή όπως λένε στην Αμερική, ό,τι έσπειρες θα ρίζεις.
2: Στην Μπέλα το λέτε.
0: Ναι, γιατί στην Μπέλα λένε, από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με την κυρία Τζάκρη, ότι το κάρμα είναι ένα τέρας. Κάρμα είσαι μπίστ, λέει. Το κάρμα είναι τέρας, λένε στην Μπέλα. Και στην Αμερική είναι αυτοί που κυκλοφορούν στους δρόμους και άμα τους συναντήσεις σου λένε ότι έσπειρες θερίζεις. Σε όλα μέσα έπεσε. Εγώ θα ήθελα να ακούω αυτό το ηχητικό. Καλύτερα αυτό το ηχητικό να ακούω. Από την ελληνική ταινία. Δώσ' το και αυτό, δώσ' το.
3: Είσαι κομμουνιστής?
4: Όχι.
3: Είσαι αριστερός?
4: Όχι.
3: Είσαι δεξιός?
4: Όχι.
3: Είσαι κέντρο?
4: Όχι.
3: Είσαι πακ?
4: Όχι.
3: Είσαι βά? Τι να ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
4: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
3: Α, όχι. Είναι ο πατέρας?
4: Όχι.
3: Ήταν όμως ο παππούς σου?
4: Όχι.
3: Είσαι κομμουνιστής?
4: Όχι.
3: Είσαι αριστεράς?
4: Όχι.
3: Είσαι δεξιός?
4: Όχι.
3: Είσαι κέντρο?
4: Όχι.
3: Είσαι πακ?
4: Όχι.
3: Είσαι βά? Τι να ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
4: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
3: Α, όχι. Είναι ο πατέρας?
4: Όχι.
3: Ήταν όμως ο παππούς σου?
4: Όχι.
5: Έχετε όρο?
4: Όχι.
3: Έχετε την καλοσύνη?
4: Όχι.
3: Ρεπτή.
4: Όχι.
3: Ρεπτή.
4: Είπα όχι.
0: Έτσι θα έπρεπε να κινούμαστε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Για να ξεκινήσουμε να κάνουμε την ανάλυση μας. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Ο μισθός για τους Μητροπολίτες είναι πλέον στα 4.670 ευρώ. Πάρτε βασικά χαρτί και στυλό να ξεκινήσετε να σημειώνετε, γιατί περισσότεροι είστε και φαντασιόπληκτοι και νομίζετε ότι αυτά που λέω τα κατεβάζω από το κεφάλι μου. Ακούστε, θα μιλήσω με αριθμούς. 4.670 ευρώ παίρνουν πλέον οι Μητροπολίτες. Εντάξει, μιλάμε για περίπου 100 κληρικούς σε όλη τη χώρα. Άρα, 450.000 ευρώ το μήνα. Ωραία μέχρι εδώ! 100 Μητροπολίτες, 4.600 ο καθένας, 450.000 το μήνα. Ωραία. 500 πυροσβέστες που παίρνουν 900 ευρώ το μήνα για όλο το χρόνο, μόνιμοι θα παίρνανε ακριβώς τα ίδια λεφτά. Να το ξαναπώ γιατί το είπα γρήγορα. Λοιπόν, ο μισθός για τους Μητροπολίτες πλέον είναι στα 4.670 ευρώ. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 100 κληρικοί. Δηλαδή 100 Μητροπολίτες. που σημαίνει ότι το μήνα δίνουμε 450.000 ευρώ μόνο για αυτούς. Θα μπορούσαμε να έχουμε αντί για 100 Μητροπολίτες 500 πυροσβέστες οι οποίοι θα παίρνουν 900 ευρώ το μήνα και θα είναι μόνιμοι για όλο το χρόνο. Γιατί από όσο γνωρίζω οι προσευχές δεν σβήνουν τις φωτιές. Τώρα θα μου πεις, ρε Γρηγόρη, οι Μητροπολίτες έχουν άλλο ρόλο. Ναι, έχουν πνευματικό ρόλο. Και θα έπρεπε να αντιδράσουν στη φιλαργυρία. Εδώ βγαίνει ο άλλος ο Μητροπολίτης και μας λέει ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι αρχάγγελοι. Και ακόμα κάποιοι του φυλάνε το χέρι. Εδώ πέρα υπάρχουν αναφορές στο ότι μέσα σε μοναστήρια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι ανώμαλοι και κανένας δεν αντιδράει. Εδώ μας αναφέρουν ότι έχουν μετατρέψει το Άγιον Όρος σε εμπορικό κέντρο και κανένας δεν λαλάει. Οπότε μη μου λέτε για τους Μητροπολίτες. Ορθόδοξος είμαι, πιστεύω, αλλά όχι απλά γελάω. Στέκομαι απέναντι σε αυτό το κλήρο που είπε στον κόσμο να πάει να κάνει εμβόλια, που υποστήριξε το γάμο των ομοφιλοφίλων και που στέλνει τον κόσμο να ψηφίζουνε Μητσοτάκη. Στέκομαι απέναντι, ναι. Στέκομαι απέναντι. Και προτιμώ, αντί για να δίνουμε σε 100 Μητροπολίτες 4.500 το μήνα, 450.000, συγγνώμη, το μήνα, τα μπέρδεψα τώρα. Προτιμώ, αντί για να δίνουμε 4.600 σε κάθε Μητροπολίτη το μήνα, δηλαδή για 100 Μητροπολίτες 450.000 το μήνα, προτιμώ να έχουμε 500 πυροσβέστες με 900 ευρώ. Προτιμώ! Δεν ξέρω τι λέτε εσείς και δεν με νοιάζει, έχω την άποψή μου. Και να σας πω και κάτι, επειδή βγαίνουν τα κομματάκια όλα και σας λένε ότι δεν θα συνεργαστούν ή θα συνεργαστούν ή θα κάνουν συγκυβερνήσεις ή θα κυβερνήσουν ή δεν θα κυβερνήσουν, δεν σας λένε όμως πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Δεν σας λένε, βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα τον Τσίπρα τι λένε οι άνθρωποι του Τσίπρα, που λένε ότι είναι ανοιχτοί για όλους και ότι το πρόγραμμά τους δεν αποκλείει κανέναν. Δηλαδή θα συγκυβερνήσουν αυτοί που λένε ότι είναι άνθρωποι του Τσίπρα με το Μητσοτάκη και το λένε έτσι ευθέως και ακόμα εσείς πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσουνε.
2: Υπάρχει στο δικό σας σκεπτικό ή στο δική σας στρατηγική αυτό που ονομάζεται κυβέρνηση μειοψηφίας σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν επιτύχει την αυτοδυναμία και δεν καταφέρει να βρει συνομιλητές σε μια περίπτωση τέτοια?
5: Ιδεολογικά, σίγουρα, πιστεύω ότι όλα τα κόμματα σήμερα, έτσι όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει μια αυτοδυναμία, είναι υποχρεωμένα να κάνουν μια ανασύσταση των απόψεών του σε σχέση με τις μονοκομματικές κυβερνήσεις και να είναι έτοιμα για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Θέλει να συνεχίσει τη λογική ότι θα είναι αυτοδύναμη από την πρώτη κάλπη, από τη δεύτερη ή από τη δέκατη πέμπτη. Τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία
6: ο
5: Πρωθυπουργός είπε
6: θα πάει... Πολίτες, όπως ναι. Το αυτό.
5: Ναι, συγγνώμη.
6: Αυτό αφήνει συγγνώμη. Κάθε περιθώριο στην Ελλάδα.
5: Αν αφήσουμε τον Πρωθυπουργό στην άκρη και ρωτήσουμε τον κύριο Φόρτωμα, γιατί αυτόν έχουμε, μακάρι να είχαμε τον Πρωθυπουργό. Κύριε Φόρτωμα, θα προχωρήσετε σε επαναληπτικές εκλογές για να αποκτήσετε την αυτοδυναμία?
7: Εάν δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με τα υπόλοιπα κόμματα και αν υπάρχει πεδίο συγκεράσμου, προφανώς θα υπάρχουν και δεύτερες κάλπες.
5: Άρα στοχεύουν προς ένα συγκεκριμένο
7: στόχο. Αν δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας και συγκεράσμου.
5: Λοιπόν,
6: εσείς λέτε όχι.
7: Αφήστε να δούμε όμως τα αποτελέσματα των εκλογών. Πότε θα γίνουν? Το κλίμα έχει ακόμα πολύ πολιτικό χρόνο.
8: Η Ελλάδα.
6: Τελευταία.
7: Αλλά εμείς.
8: Βέβαια σήμερα έκανε την.
7: Εμείς δεν ψάχνουμε συνεργασία.
0: Έλα ρε, κλείστε τους παπατζίδες να πούμε. Κλείστε τους. Θα συνεργαστούν απλά τα πράγματα. Το έχει πει. Κλείστε τους από εδώ πέρα. Ελλάς, δεν τρέπονται να λένε κιόλας Ελλάς. Δεν έχετε καμία σχέση με την Ελλάδα. Και το κόμμα δεν θα έπρεπε να μπορεί να ονομαστεί Ελλάς. Για κανένα λόγο. Και μιας και που μιλάμε για κόμματα, εδώ τώρα μιλούσε ο Παυσανίας, από την Καριστιανού έφυγε ακόμα και ο Ερωτόκριτος. Είχαμε άλλες 4 αποχωρήσεις που δεν τις παίζουν τα κανάλια. Κύριε Χαριτάτε, που το παίζετε δικηγόρος και βγαίνετε στα κανάλια σαν νομικός που είστε. Κύριε Χαριτάτε, τι σχέση έχετε με την κυρία Γρατσία, η οποία από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι περισσότεροι που φεύγουν από αυτό το κόμμα της Καριστιανού είναι αυτή που κινεί τα νήματα. Τι σχέση έχετε με την κυρία Γρατσία, κύριε Χαριτάτε? Γιατί δεν τη ρωτάτε την κυρία Γρατσία για το φαντ, για την εισπρακτική, για το σπίτι που πήρε η Καριστιανού? Γιατί δεν τη ρωτάς, ρε Χαριτάτε, τη Γρατσία για ποιο λόγο δεν αναφέρει πουθενά αυτό που είπε ο πρώην συνεργάτης της εδώ στον Focus FM 103,6, το ότι της διαγράψανε χρέη της Καριστιανού? Ο Φρονιμάκης το είπε, ιδρυτικό μέλος του κόμματος Ελπίδα. Άμα όντως θες να το παίρεις αντικειμενικός και αν όντως θες να το παίρεις καλός δημοσιογράφος, την επόμενη φορά που θα βγάλεις τη Γρατσία, κάνε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Παραγγελία από εμένα. Πρώτον, αν διαγράψανε χρέη στην Καριστιανού, γιατί ο κύριος Σονιμάκης λέει κάτι συγκεκριμένο. Ο κύριος Σονιμάκης λέει ότι τις διαγράψανε χρέη και ότι θεωρεί ότι όταν ένας άνθρωπος κατηγορεί κάποιον ότι του σκότωσε το παιδί, δεν γίνεται παράλληλα να δέχεται οποιαδήποτε χρηματική απολαβή από αυτόν τον κάποιον, γιατί αλλιώς είναι υποκρισία όλο αυτό. Που εγώ πιστεύω την υποκρισία. Για ρώτα ρε Χαριτάτε λοιπόν τη φίλη σου τη Γρατσία, τις διαγράψανε χρέη της Καριστιανού? Για ρώτα την, θεωρεί ηθικό το να αγοράζει σπίτια από εισπρακτικές και παράλληλα να βγαίνουν και να μας λένε για τα φαντ όλοι αυτοί? Και για ρώτα την κιόλας, για ποιο λόγο έχουν αποχωρήσει όλοι από αυτό το κόμμα της Καριστιανού? Ε, για ποιο λόγο? Μήπως την ελέγχει ο Μητσοτάκης? Ε, μήπως? Ούτε καν αναφέρεσαι σε αυτά τα πράγματα, Χαριτάτε. Για ποιο λόγο? Μήπως υπάρχει καμιά κουμπαριά με την κυρία Γρατσία? Όχι, γιατί χθες έβλεπα να πούμε τον κύριο Κωνσταντινίδη που βγήκε στην τηλεόραση, εδώ που τον καλούμε και εμείς, τον κύριο Κωνσταντινίδη που έχασε τη σύζυγό του στα Τέμπη, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για να κυνηγήσει τα φαντ και πήγανε να υιοθετήσουν το αφήγημα, να το κάνουν δικό τους από το κόμμα Ελπίδα. Που ήταν κίνημα και τώρα το λένε ότι είναι κόμμα. Όταν έβγαινα και σας τα έλεγα αυτά όλα, πριν φύγουν οι Φρονιμάκηδες, πριν φύγουν οι Κοκοτσάκηδες, πριν φύγουν οι Σοφούλιδες που φύγανε χθες, μέχρι και εκείνος ο Μαλλιάς, ο Ερωτόκριτος, κουνάμενος, συνάμενος έφυγε από το κόμμα. Δεν έχει μείνει κανένας. Δεν υπάρχει καν συμβούλιο σοφών. Αυτά είναι φαντασιώσεις της κυρίας Γρατσία. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που έχουν κουμπαριές από ό,τι φαίνεται και υποστηρίζουν το αφήγημα. Μέχρι και ο Αυγερινός έφυγε. Μέχρι και ο Αυγερινός και απορώ πλέον ποιοι είναι σε αυτό το κόμμα. Η Καριστιανού και η Γρατσία και οι παρατρεχάμενοι. Ποιοι είναι σε αυτό το κόμμα και πώς θα σώσουν την Ελλάδα και πώς θα βοηθήσουν την Ελλάδα όλοι αυτοί? Ακόμα και ο Αυγερινός σηκώθηκε και έφυγε. Τι άλλο να πούμε? Ποιος έμεινε, η Πούλια? Τι έγινε, είχε δίκιο ο Γρηγόρης? Ε, είχε δίκιο. Και πάλι κρύβεστε. Πάλι δεν βγαίνετε να το παραδεχτείτε. Πάλι δεν έχετε τα κότσια να βγείτε να πείτε ότι ναι ρε, ο Γρηγόρης το έλεγε ότι έφαγε πισόπλα τη μαχαιριά, ότι τη στήριζε και τελικά αυτή βγήκε και εργαλειοποίησε τα Τέμπη και έκανε κόμμα ενώ δεν έλεγε ότι θα κάνει κόμμα και έκανε συναυλίες και δεν ξέρει κανένας που έχουν πάει τα λεφτά, εκτός άμα ξέρει το ΣΔΟΕ και δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Γιατί εγώ έψαξα και δεν βρήκα ανακοίνωση. Άμα έχει κάποιος ανακοίνωση από το ΣΔΟΕ τι έγινε με τον έλεγχο, ας μου τη στείλει. Φυσικά το σύστημα παίζει το δικό του παιχνίδι και προωθεί δικά του πρόσωπα. Όλη μέρα βλέπω στην τηλεόραση το Σαμαρά. Φτάνει ρε με το Σαμαρά. Έχετε δώσει να πούμε τρεις επιλογές στον κόσμο με τα καλαλάκια σας και με τις λίστες Πέτσα. Σαμαρά, Τσίπρα, Μητσοτάκη, Σαμαρά, Τσίπρα, Μητσοτάκη. Όλη μέρα αυτούς παίζετε. Μας τα έχετε κάνει μπαλόνια. Δεν θέλουμε ρε ούτε τον πρώην πρωθυπουργό Τσίπρα, ούτε τον πρώην πρωθυπουργό Σαμαρά, ούτε τον Μητσοτάκη, ούτε τον Ανδρουλάκη, ούτε τα καταχρεωμένα κόμματα, ούτε το ΚΚΕ να πούμε που έχει μέσα ακόμα την Κανέλη και όλους αυτούς που βγαίνανε και λέγανε ότι θέλουμε άλλες πέντε σαν την Μπακογιάννη μέσα στη Βουλή. Δεν τους θέλουμε ρε όλους αυτούς τους συστημικούς. Δεν τους θέλουμε, το καταλαβαίνετε. Όλη μέρα τους παίζουν τα κανάλια. Τι θέλετε? Επειδή κάποιοι καναλάρχες έχουν συμφέροντα και ρίχνουν χρήμα σε πρόσωπα, τι είναι, άλογα είναι? Άλογα είναι, θα μου πεις τώρα. Έτσι είναι, ο πολιτικός στίβος είναι σαν τον υπόδρομο. Ποντάρουνε οι ισχυροί και οι πλούσιοι σε συγκεκριμένο άλογο. Ποιο θα βγει πρώτο? Ένα σε εισαγωγικά άλογο στον υπόδρομο είναι και ο Τσίπρας. Ποιοι στηρίζουν οικονομικά τον Τσίπρα? Και ποιοι στηρίζουν οικονομικά τα υπόλοιπα κόμματα? Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια. Πού βρήκες τα λεφτά, Αφροδίτη, για τα γραφεία? Πού βρήκες τα λεφτά, Καρισιανού, για τα γραφεία? Πού βρήκες, Μητσοτάκη, τα λεφτά? Καλά, αυτός έχει τα κρατικά ταμεία, κάνει ό,τι θέλει. Οι υπόλοιποι, πού βρήκατε τα λεφτά, κύριοι? Πώς κάνατε κόμματα? Πώς κινείστε? Ποιος ρίχνει χρήμα στις προεκλογικές καμπάνιες? Ποιος? Θέλει ο λαός να ξέρει. Όπως επίσης θα έπρεπε να έχει βγει στη φορά πόσα λεφτά πήρανε όλοι αυτοί που ήταν στις επιτροπές μεταναστών. Είδες τι έγινε στην Ισπανία με τους Μαροκινούς? Το ίδιο είχε γίνει και στην Ελλάδα, στον Εύρο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και στην πρώτη γραμμή ήταν οι λοκατζίδες, οι ειδικοδυναμίτες που την πληρώσανε μετά, που δώσανε αγώνα για να μην εισβάλλουν όλοι αυτοί μες στην Ελλάδα. Τους τιμώρησε το ίδιο το κράτος που μπόρεσαν και κρατήσανε όρθια τα σύνορα. Κατάλαβες? Άμα είχε σπάσει ο φράχτης στον Εύρο, θα παθαίναμε ότι έβαθαν Ισπανοί. Ποιοι όμως μοιράζουνε μίζες σε ευρωπαϊκούς πολιτικούς που έχουν συγκεκριμένες θέσεις, όπως ήταν ο Αβραμόπουλος, όπως ήταν η Καϊλή, με τους μετανάστες? Γιατί ξαναλέω, το σκάνδαλο Qatar Gate είναι ένα πολύ σημαντικό σκάνδαλο που αφορά την ισλαμοποίηση της Ελλάδας. Όταν μαθαίνεις ότι ο επίτροπος στην Ευρώπη που ασχολείται με το θέμα των μεταναστών πιθανότατα έπαιρνε μίζα, καταλαβαίνεις πολλά. Γιατί, για ποιο λόγο να πάρει μίζα αυτός ο επίτροπος? Μόνο για να ψηφίσει υπέρ σε κάποια πράγματα. Σε τι ψήφιζε υπέρ ο Αβραμόπουλος, ρωτάω? Στο να παίρνουν κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες? Στο να παίρνουν κονδύλια για τους μουσουλμάνους, τους ισλαμιστές? Στο να δέχεται η Ευρώπη να έρχονται όλοι αυτοί εδώ πέρα και να τους ταΐζουμε και να τους ποτίζουμε? Γιατί αν ισχύουν όλα αυτά, και αν όντως με το Qatar Gate, το σκάνδαλο που βρεθήκανε κάτι βαλίτσες με 600 χιλιάρικα και βγάλανε, να πούμε, φυλακή δύο μήνες κάτι κιουρές και βγήκανε ξανά και αναλάβαν τις υπηρεσίες τους, αν ισχύουν όλα αυτά με τις μίζες από τους Άραβες για να ψηφίζετε να έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί οι Πακιστανοί, οι Μπαγκλεντασιανοί και οι υπόλοιποι, όχι μέσα στη φυλακή, εξορία θα έπρεπε, τη σκληρότερη τιμωρία. Γιατί λειτουργήσατε σαν εφιάλτες? Ο εφιάλτης δέχθηκε τον πλούτο και τα λούσα από τον Ξέρξη για να προδώσει τους Σπαρτιάτες. Και υπάρχει και συνέχεια στην ιστορία του εφιάλτη. Όταν πρόδωσε τους Σπαρτιάτες ο εφιάλτης, στη συνέχεια πήγε στον Ξέρξη και ο Ξέρξης τον είχε να κολυμπάει μέσα στο χρυσάφι. Αλλά ο εφιάλτης, εκεί που πήγε με τα πλούτη και τα λούσα και τα γαρέμια, ένιωθε ξένος. Γιατί όλοι γύρω του μιλούσανε σαν γαλοπούλες. Και τι έκανε? Επέστρεψε στη Σπάρτη, όπου κάποιος τον δολοφόνησε γιατί τον αναγνώρισε και ήξερε ότι είναι προδότης. Διαλέξτε πλευρά ή θάστε με αυτούς που υποστηρίζουν ακόμα την πατρίδα, την πίστη, την οικογένεια, την ορθοδοξία και την ισχυρή Ελλάδα, ή θάστε με όλους αυτούς τους φιλάργυρους που δέχονται τις βαλίτσες για να ξεπουλήσουν τον ελληνικό λαό, το εθνικό συμφέρον και την εθνική κυριαρχία. Διαλέξτε και πάρτε. Και μέσα σε αυτούς είναι και οι παπάδες. Και είναι μπόλικοι οι εφιάλτες στην Ελλάδα. Πιο πολύ από όσο φαντάζεστε. Αλλά ξέρω, δεν είναι όλα αυτά τα σημαντικά προβλήματα της υπογεννητικότητας, όλα αυτά τα σημαντικά προβλήματα των παράνομων μεταναστών, όλα αυτά δεν αφορούν κανέναν, όλοι ασχολούνται με τα γυαλιά του Άδωνη. Τον έχουμε γραμμένο τον Άδωνη εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Έχει αποδείξει ποιος είναι και έχει αποδείξει και τι κάνει και τι ρόλο του έχουν δώσει. Και για ποιο λόγο φωνάζει Χακούνα Ματάτα και εύχεται χρόνια πολλά στους φίλους του, τους Ισραηλινούς. Τι να ασχοληθούμε με τον Άδωνη και με τα γυαλιά του? Ας φορέσει ό,τι θέλει και ας κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν ασχολούμαστε. Έχουμε σημαντικότερα προβλήματα. Πρέπει να βρούμε τη λύση για να μπορέσει να ενωθεί ο ελληνικός λαός κόντρα σε όλη αυτή την πολιτικά εθνική προδοσία. Έχουν ιδιωτικοποιήσει τα πάντα, τώρα δεν ιδιωτικοποιήσουν και τα χιονοδρομικά σας λέω. Έχετε πάει καθόλου στη Βασιλίτσα? Έχετε δει τι συμβαίνει? Για ψαχτείτε λίγο να δείτε ποιοι θα αναλάβουν το χιονοδρομικό κέντρο. Για ψαχτείτε λίγο να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και με τις υπόλοιπες δημόσιες δομές. Για ψαχτείτε να δείτε. Τι προσπαθούν να κάνουνε? Να αρπάξουν όσα μπορούν, να τα χαρίσουν σε φίλους τους οι οποίοι θα τους κάνουν γύρισμα χρήμα και μετά να αποσυρθούνε σαν πρίγκιπες. Και να μας το παίζουνε μάγκες. Ποιοι? Τα κολεγιόπαιδα και κάτι απόστρατη συνταξιούχοι από τα 40 που εκμεταλλεύονται ακόμα και τις κρατικές υπηρεσίες. Δεν έχετε καταλάβει καθόλου καλά τι πάει να πει νέα γενιά. Νέα γενιά αφυπνισμένη, η οποία δεν υποστηρίζει η πιόνια του συστήματος. Η οποία είναι συγκροτημένη και πάει κόντρα σε κάθε εγωιστή αλαζόνα ο οποίος νομίζει ότι είναι ο Μεταξάς ή νομίζει ότι είναι ο Παπαδόπουλος, που δεν έχουν καμία σχέση όλοι αυτοί με αυτούς. Για έναν απλό λόγο. Διότι συνεργάζονται με το σύστημα. Το καταλαβαίνετε? Σας το λέω απλά. Δεν γίνεται να συνεργάζεσαι με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και να λες ότι δεν έχει σχέση με το σύστημα. Και οι συνεργάτες σας οι ίδιοι παραδέχονται ότι είναι Νέα Δημοκρατία, έτσι. Να προσέχει η νέα γενιά ποιους ηρωποιεί. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Γιατί ξέρω. Και δεν πλάθω σενάρια όπως εσείς και ούτε είμαι προσωπολάτρης. Και αυτοί που βγαίνουν και σας λένε ότι ανήκουν στον πατριωτικό χώρο, ενώ στην πραγματικότητα έχουν δώσει χέρια με τους χειρότερους, να ξέρετε, δεν ανήκουν σε κανένα πατριωτικό χώρο. Γιατί ο γνήσιος πατριώτης έχει όραμα να κλείσει στη φυλακή τους διεφθαρμένους, να κάνει την Ελλάδα ισχυρή και αυτόνομη. Δεν έχει όραμα να κάθεται να μαλώνει και να πλακώνεται. Δεν έχει όραμα να κυκλοφορεί με μαχαίρια. Δεν έχουν καμία σχέση όλες αυτές οι πράξεις με το στόχο και με το σκοπό που εκπροσωπούμε εμείς. Πρέπει να σταθούμε σαν εμπόδιο απέναντι σε όλο αυτό που κάνουνε, γιατί είμαστε υπέρ στο να ανήκουν όλα στο κράτος, στο να μπορεί το κράτος να τα εκμεταλλεύεται με σωστό τρόπο και όταν συλλέγουν το χρήμα από τον Έλληνα φορολογούμενο στα κρατικά ταμεία, οι διαχειριστές της οικονομίας να αξιοποιούν αυτό το χρήμα με σωστό τρόπο. Πολλοί μου λένε, Γρηγόρη, ξέρεις κάτι, χάθηκαν οι αξίες, χάθηκαν οι άνθρωποι με μπέσα, χάθηκαν οι άνθρωποι που αφιλοκερδώς θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο. Και εγώ σας λέω κάτι, οι αξίες δεν χάθηκαν, απλά οι αξίες γίνανε σπάνιες και όταν κάτι γίνεται σπάνιο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία.

θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν έχουμε καμία ελπίδα. Κι όμως πρέπει να πάμε κόντρα σε αυτό το αφήγημα και να υποστηρίξουμε όσους ακόμα αγωνίζονται. Και φυσικά, ξέρετε, πάρα πολλοί προσπαθούν να πνίξουν και την αλήθεια. Προσπαθούν να φημώσουν κόσμο και κοσμάκι. Εγώ σας τα λέω, αλλά από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι φανατισμένοι. Έχουν κολλήσει το μυαλό τους στο παρελθόν. Ξέρεις, θυμούνται κάποιον από το παρελθόν και λένε «Αχ, αυτός είναι! Αχ, πού είναι ο Παπαδόπουλος! Αχ, πού είναι ο Μεταξάς!» Χωρίς να μπορούν να αντιληφθούν ότι, ρε φίλε, οι άνθρωποι φύγανε από τη ζωή. Δεν υπάρχει πλέον Παπαδόπουλος, δεν υπάρχει πλέον Μεταξάς, δεν υπάρχουν πλέον όλοι αυτοί. Δεν υπάρχει και για τους αριστερούς Βελουχιώτης. Έχετε κολλήσει εκεί στον Εμφύλιο ακόμα. Έχουμε 2026, έχουν περάσει, να πούμε, 100 χρόνια. Όσα έχουν περάσει, τέλος πάντων. 60, 70. Φτάνει. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Ο άλλος έχει χτίσει ιδιωτικό κράτος, ελέγχει το ρεύμα, ελέγχει το νερό, ελέγχει τα ακίνητα, ελέγχει τις ζωές μας. Σταδιακά γινόμαστε δούλοι του και εσείς κοιμάστε όρθιοι και μαλώνετε μεταξύ σας και πιστεύετε να πούμε τον κάθε ψεύτη που βγαίνει και σας λέει «Εγώ είμαι η μόνη επιλογή». Όχι, δεν υπάρχουν επιλογές και δεν υπάρχουν πρόσωπα. Υπάρχει ο ελληνικός λαός. Τέλος η προσωπολατρία. Πρέπει να κινηθούμε στρατηγικά. Τέλος οι ψευτοεθνοσωτήρες. Πρέπει δυστυχώς να είμαστε ενωμένοι και να πάμε κόντρα σε όλο αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Καταλάβετε το επιτέλους. Είναι αυτό που λένε οι παλαιότεροι, ότι η κοινωνική ανυπακοή γίνεται ιερό καθήκον όταν το κράτος είναι διεφθαρμένο ή παρανομή. Δεν μπορείτε δηλαδή να το καταλάβετε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Αν ψάχνετε το Μέγα Αλέξανδρο, καληνύχτα. Καληνύχτα. Για να μην αρχίσω να λέω για το ποιοι ολιγάρχες συντηρούν τα είδωλά σας. Για να μην αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε όλοι μαζί τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί και από πού βγάζουν λεφτά. Για να μην αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο στηρίξανε κάτι εργολάβους που έχουν εκατομμύρια. Ιδεολογία επιπληρωμή δεν υπάρχει. Το καταλαβαίνεις? Δεν γίνεται να αρπάζεις το χρήμα από δεξιά και αριστερά και να στέλνεις τους βλαμμένους που σε πιστεύουνε σε συγκεκριμένα σημεία που καταστρέφουν την Ελλάδα. Δεν γίνεται κι εσείς όμως από μόνοι σας να λειτουργείτε σαν κατευθυνόμενα μυαλά και να περιμένετε κάποιον να σας πει τι να κάνετε. Το κάνετε αυτό και ακόμα και σε μένα. Με ρωτάνε τι να ψηφίσουνε. Με ρωτάνε τι να κάνουνε. Ρε αδερφέ, ξεκίνα με τον εαυτό σου. Ξεκίνα να μαθαίνεις ιστορία. Ξεκίνα να καλλιεργείς τη σκέψη σου. Ξεκίνα να επενδύεις την αντίληψή σου. Εγώ θα δώσω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Θα έρθει στιγμή προεκλογικά που θα δώσω και ονόματα για το ποιοι ολιγάρχες ταΐζανε και ποτίζανε συγκεκριμένα πρόσωπα που σας το παίζουν εθνοσωτήρες. Για το ποιοι συγκεκριμένοι τύποι κάνανε συμφωνίες για να πάνε να στηρίξουν 70χρονους εργολάβους. Ξέρω εγώ τι λέω. Μας το παίζουνε τρελίτσα οι ψεύτες. Ξέρω εγώ τι σας λέω και να σας πω κάτι. Άμα κάποιος όντως είχε ιδεολογία και όντως αγωνιζόταν για την Ελλάδα, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα τον στήριζε. Και είχα και καλή πρόθεση να στηρίξω. Αλλά όταν βλέπω ότι ο άλλος είναι ψεύτης, όταν βλέπω ο άλλος ότι δεν κρατάει το λόγο του, και όταν βλέπω ότι ο άλλος κουνιέται σαν την υφίτσα δεξιά-αριστερά και αποφεύγει να δώσει απαντήσεις, τότε, συγγνώμη που σας το λέω έτσι, θα υποστούν όλοι αυτοί τις συνέπειες. Γιατί άλλο εγωισμός και άλλο πατριωτισμός. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία
του ΟΗΕ στην Ελλάδα των πολιτικών απατεώνων της Νέας Δημοκρατίας έχουν έρθει περίπου 19.000 παράνομοι μετανάστες έως τις 26 Ιουλίου. Στην Ισπανία του σοσιαλιστή των ανοιχτών συνόρων πρωθυπουργού έχουν φτάσει 14.479 παράνομοι μετανάστες και αυτό έως 15 Ιουλίου. Δηλαδή κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα που σας παρουσιάζουν ότι υπάρχουν κλειστά σύνορα έχουν μπει περισσότεροι παράνομοι μετανάστες από την Ισπανία που λέει ότι έχει ανοιχτά σύνορα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Πώς σας φαίνεται? Και δεν το λέω εγώ, τα στοιχεία του ΟΗΕ, έτσι. Και να μην αρχίσω να λέω για σαμαράδες τι κάνανε τη δεκαετία του 90 που ανοίγανε τα σύνορα, ε! Για να μην αρχίσω να λέω για σαμαράδες που κόβανε μισθούς και συντάξεις. Κύριε Κοτάκη, τι έγινε, ξεχάσατε τι έκανε ο Σαμαράς? Για να μην αρχίσω να πιάνω στο στόμα μου και κάτι δίθεν δημοσιογράφους, δίθεν δικηγόρους, με κάτι ψευτοσάιτ που εμπλέκονται σε σκάνδαλα, πολλά σκάνδαλα, που τρέχουν στα υπουργεία και κρύβονται στις αγκαλιές των υπουργών, μπας και πάρουν κάνα φράγκο και μπας και πάρουν καμιά πληροφορία. Για να μην αρχίσω να ανοίξω μέτωπο εκεί πέρα, γιατί θα το κάνω και αυτό, σας ενημερώνω. Όλα στην ώρα τους, και επειδή ξέρω ότι είναι και ακροατές μου αυτοί, μην νομίζεις ότι ο Γρηγόρης ξεχνάει. Ή μην νομίζεις ότι ο Γρηγόρης προσπερνάει. Ο Γρηγόρης είναι στη γωνία και περιμένει. Περιμένει με τη δύναμη της Αγίας Υπομονής. Περιμένει. Και πίστεψέ με, θα καταλάβεις πόσο υπομονή έχω κάνει. Θα καταλάβεις όταν θα έρθει η στιγμή και θα τραβήξω εγώ προσωπικά με το ονοματεπώνυμό μου τη μάσκα σου. Μόνο με αλήθειες. Γιατί εσείς δεν κινείστε με αλήθειες, κινείστε με ψέματα. Εγώ με το ονοματεπώνυμό μου, με τις αλήθειες, θα σας ξεβρακώσω. Και αυτό είναι υπόσχεση. Και πιστέψτε με, την υπόσχεσή μου την κρατάω. Και ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Για εσάς που τολμήσατε να παίξετε ανήθικα και άνανδρα. Στη γωνία είμαι και περιμένω. Τώρα επειδή εκεί πέρα έξω οι καρκίνοι και τα αυτοάνωσα σαρώνουνε και επειδή οι εποχές που ζούμε είναι πολύ άγριες, έχω να σας πω ένα πράγμα. Φροντίστε να μην μπορεί κανένας να σας κλέψει τη σωματική και ψυχική υγεία. Πρέπει να είστε σκληροί, πρέπει να μην ανέχεστε πράγματα, δεν πρέπει να ανέχεστε, ας πούμε, τοξικούς ανθρώπους, κακοποιητικούς εργοδότες ή συντρόφους, ούτε καν συγγενείς οι οποίοι δεν μπορούν να συζητήσουν ή να επικοινωνήσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Κοιτάξτε να έχετε την υγεία σας και μην δέχεστε από κανέναν να παρεμβάλλει τη σκέψη σας ή να χαλάει τις όμορφες στιγμές σας. Μπορεί όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω να μην έχουν επάγγελμα, να έχουν μονές όπως κάποιοι έχουν και όλη μέρα να γράφουν άρθρα και να βρίζουν ή να προσπαθούν μεταξύ τους να υιοθετήσουν ένα αφήγημα της φαντασίας τους για να κάνουν κακό με τη ζηλοφθονία τους. Γιατί ο χειρότερος εχθρός των Ελλήνων είναι οι Έλληνες. Με το που δούνε κάποιον να ξεκινάει, να βγαίνει μπροστά, να λέει αλήθειες, να προσπαθεί να εξηγήσει στους υπόλοιπους ότι οι περισσότεροι είναι ψεύτες και απατεώνες, αυτοί οι ψεύτες και απατεώνες βάζουν λόγια και αρχίζει ο λιθοβολισμός. Γιατί το καρποφόρο δέντρο λιθοβολείται. Όχι το ξερό, το ξεπουλημένο, το ξεφτυλισμένο. Κοιτάξτε να δείτε ποιοι προσπαθούν να αποδομήσουν μια προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς στο να αναδεικνύουμε την αλήθεια. Και πηγαίνετε πριν 10 χρόνια πίσω και σκεφτείτε πόσο μπερδεμένοι ήσασταν και αν υπήρχαν άνθρωποι σαν εμάς που λέγανε όχι στο χρήμα και ναι στην αλήθεια. Και όταν μας βρίζουνε, να ξέρετε γιατί μας βρίζουνε. Γιατί πονάνε.
Γιατί πονάνε. Γιατί η αλήθεια πονάει. Πονάει πολύ. Τους χαλάει τη σούπα. Τους γκρεμίζει την ψεύτικη εικόνα. Γι' αυτό σκούζουνε. Σκούζουνε σαν τους ασβούς. Και μοιάζουν και με ασβούς. Και μυρίζουν και σαν ασβοί. Πόσο καιρό λέω τώρα το ότι θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Πόσες φορές με είπανε συνωμοσιολόγο. Πόσες φορές με βρίζανε και μου λέγανε το νερό δεν ιδιωτικοποιείται. Το είπε ο πρωθυπουργός. Κάτι εξυπνάκηδες. Κάτι κοιμισμένοι, αμπλαμπλούμπλες. Κάτι μπεκάτσες όρθιες με νοημοσύνη, τζατζικιού. Πόσες φορές λέγανε αυτά που λέγανε. Και τώρα που έρχεται η στιγμή και το νερό γίνεται ιδιωτικό. Και η ιδεία της στερεάς Ελλάδας πάει στην ΕΙΔΑΠ του χρηματιστηρίου. Και η ΓΕΚ Τέρνα έχει αποκτήσει το 13% των μετοχών και συνεχίζει να αγοράζει. Και το νερό σταδιακά θα γίνεται όλο και πιο ακριβό με τη δικαιολογία της υπερκατανάλωσης. Και όλα αυτά τα δίκτυα που τόσα χρόνια τα έχουν αφήσει να σαπίσουν με το συγκεκριμένο μοτίβο της εγκατάλειψης της κυβέρνησης για να περάσουν όλα σε ιδιώτες. Και όταν φέρνουν εδώ πέρα εταιρείες και data center και ενισχύουν τη λειψιδρία. Και όταν εσύ, ρε κουραφέξαλο, δεν ανοίγεις τα μάτια σου και κάθεσαι και ακούς ότι σου λέει η τηλεόραση, δεν σου φταίει ο Γρηγόρης. Φταίς εσύ που είσαι κοιμισμένος και βαρεμένος και που αντί για να πολεμάς αυτούς που σε κατέστρεψαν και σε φτωχοποίησαν, πολεμάς αυτόν που λέει αλήθεια και σου αποδεικνύει ότι μια ζωή ήσουν ένας μακάκας. Ένα κορόιδο που χειροκροτούσε τους απατεώνες. Γέγγε, γέγγε. Το ίδιο θα πω και για δημοσίους υπαλλήλους. Φέρω παράδειγμα τους πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες βγήκανε και διαμαρτυρηθήκανε και τους έδερνε η αστυνομία και τους έβρεχε με τις άβρες. Και αυτές τις άβρες δεν τις έχω δει να σβήνουνε φωτιές. Υπήρχανε άβρες για να αποθήσουν πυροσβέστες και δεν βλέπω άβρες στους δρόμους να σβήνουνε φωτιές. Και θρηνούμε κάθε καλοκαίρι ανθρώπινες ζωές. Και όπως είπε πολύ σωστά και ο πρόεδρος των πυροσβεστών χθες εδώ πέρα, πηγαίνουμε να πούμε σε μια πυρκαγιά και περισσότεροι είναι αστυνομικοί παρά οι πυροσβέστες. Και οι αστυνομικοί δεν βοηθάνε στην κατάσβεση και κλείνουν τους δρόμους. Και κάθονται και τρώνε να πούμε τις γαλοπούλες, τις μπαγκέτες. Και πίνουν τα καφεδάκια. Όσο οι πυροσβέστες πάνω παλεύουν με εθελοντές και ανθρώπους με επαγγελματικά μηχανήματα. Πόσους έχετε βολέψει στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και τι διαφθορά υπάρχει εκεί μέσα. Πόσοι εξυπηρετούν συμφέροντα. Και πόσοι εμπλέκονται με τη μαφία. Και ποιος επιτρέπει στην τελική το πρωί ο άλλος να είναι αστυνομικός στο τμήμα και το βράδυ να δουλεύει πόρτα. Ποιος επιτρέπει στην τελική άνθρωποι των ΕΚΑΜ να είναι στην προσωπική ασφάλεια συγγενών του Πρωθυπουργού ή ολιγαρχών. Ακόμα και ο Φουρθιώτης αστυνομικούς έχει. Ακόμα και ο Πορτοσάλτε αστυνομικούς έχει. Και η Κουτσή Μαρία έχει αστυνομικούς που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός για να τους κάνουν βόλτες. Και την ίδια ώρα, 15 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν γκέτο ολόκληρα γεμάτα με ναρκωτικά, το ίδιο και στην Αθήνα. Μήπως πέφτει πηγή εκείνη και στους διοικητές της αστυνομίας, γιατί δεν γίνεται να μην ξέρουνε. Μήπως το εσωτερικών υποθέσεων ξέρει να κάνει καλά γαργάρες. Μήπως η ΕΕΠ δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Γιατί και εκβιαστές κυκλοφορούν ελεύθεροι. Κανονικοί εκβιαστές. Και το κογλύφι. Ραγιάδες, ακούστε να δείτε. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία κυβερνάνε
πολιτικοί εγκληματίες. Και όταν λέω πολιτικοί εγκληματίες, τι εννοώ? Άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε οικονομικά σκάνδαλα. Άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με ορολογία μαφίας. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκμεταλλευτεί τα κρατικά ταμεία. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέσεις με εγκληματίες που είναι στις φυλακές. Άνθρωποι οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται, δεν θέλανε να υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν έρευνες και συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία. Άνθρωποι οι οποίοι δίνουν παράδειγμα σε όποιον κάνει ένα βήμα μπροστά και θέλει να τους βάλει φυλακή. Και θα φέρω σαν παράδειγμα την κυρία Αποστολάκη και τον Βασίλη Καλογύρου. Γιατί θεωρώ, και το έχω πει πάμ πολλές φορές, ότι ήταν παραδειγματισμός. Ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη για το Υπουργείο Μεταφορών και για το θέμα των τεμπών η κυρία Αποστολάκη, και μετά από 1,5 μήνα βρέθηκε ο γιος της στον Τύρναβο. Νεκρός! Και όλο αυτό για να δουν και οι υπόλοιποι το ότι αν κάνουν κάτι ανάλογο θα υπάρξουν συνέπειες. Βρέθηκε ποιος δολοφόνησε ή ποιος μετέφερε, γιατί έχουμε και καταγγελίες από τους κυνηγούς και τους ανθρώπους που έχουν ζώα στην περιοχή ότι δεν υπήρχε εκεί το πτώμα. Ποιος έκανε όλο αυτό που έκανε? Είναι και άλλα πρόσωπα που χάσανε παιδιά. Και είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους για αυτό που πήγανε να κάνουνε. Ο Καραϊβάς δεν είχε ένα CD. Ποιος σειραπτικό χάλασε το CD και ποιος ήταν αυτός που είχε το σειραπτικό και χάλασε τα αποδεικτικά στοιχεία? Τιμωρήθηκε? Πολλά ερωτηματικά, πολλές δεύτερες σκέψεις και πολλοί που φοβούνται να μιλήσουν και κάθονται στα αυγά τους και επιτρέπουν να καταστρέφεται η Ελλάδα γιατί είναι κότες. Κότες! Έτσι όπως σας το λέω. Και επίσης είναι και πολλοί δημοσιογράφοι που σας το παίζουν αντικειμενικοί, ενώ δεν είναι αντικειμενικοί. Δεν είναι αντικειμενικοί. Και εμπλέκονται. Και μιλάνε επιλεκτικά. Και απευθύνομαι στον κύριο Χαριτάτο τώρα, μιας και το

επίσης, γιατί αν δεν τις κάνετε, δεν εκπροσωπείτε τον ελληνικό λαό και εκπροσωπείτε τα κανάλια και τα συμφέροντα. Σας το λέω ευθέως. Σας το λέω ευθέως. Αυτές τις δύο ερωτήσεις το ζητάει όχι μόνο ο Γρηγόρης και μια τεράστια ραδιοφωνική παρέα η οποία στέλνει μηνύματα, ναι, θέλω και εγώ να ακούσω τις απαντήσεις. Σε εμάς δεν βγαίνει, κυρία Γρατσία, δεν βγαίνει, κυρία Καριστιανού. Τι να κάνουμε, άμα βγαίνανε εδώ πέρα θα κάναμε εμείς ερωτήσεις. Και τις έχουμε καλέσει πολλές φορές τις κυρίες αυτές. Και έχουμε την κυρία Καριστιανού, την έχω πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνο. Ναι, και μηνύματα την έχω στείλει και έχω αποδεικτικά στοιχεία για να βγει στον αέρα και δεν βγαίνει. Παλαιότερα έβγαινε. Τώρα είναι στο Κολονάκι για καφέ, δεν μπορεί. Τώρα συναντιέται με τα κεφάλια. Έχει ανέβει επίπεδο. Είναι στα σαλόνια.

Σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας και ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο οποίος τώρα με πήρε τηλέφωνο, μου λέει σε πόση ώρα βγαίνουμε. 2:15! 2:15 με τον κύριο Πλεύρη να μιλήσουμε για τα αρχαία, για τα μνημεία, για όλο αυτό που κάνουνε. Γιατί μου είπατε ότι θέλετε να ακούσετε και τη δική του άποψη, τουλάχιστον για τον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ισχυρή άποψη. Η Λίνα η Μενδώνη με την Νίνα, μάλλον είναι ταξίδι. Η Λίνα και η Νίνα που κάνουνε μπανάνα. Γιατί πάνε ταξιδάκια. Συνήθως όταν πας ταξιδάκι, δεν θα κάνεις και αυτό με την μπανάνα, με τη βάρκα. Αυτό μας έλειπε να δούμε. Τη Λίνα και την Νίνα πάνω σε μπανάνα. Να τη σέρνει το ταχύπλο και να φεύγουν στη θάλασσα με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Να δούμε, θα μείνουν γυαλιά και μαλλιά. Λέλο! Ξεπουλήσανε τα πάντα και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Και όχι τίποτα. Έχουνε και θράσος. Δεν παραδέχονται και αυτά που κάνουνε. Εδώ έχουμε δει τον Ατζούν με τον Αλαφούζο Δικάβαλο να κάνουνε βόλτες με τη μηχανή. Εδώ έχουμε δει τον Γιανακόπουλο να κάνει διάδρομο με τσιγάρο στο στόμα. Εδώ έχουμε δει τον Κασιδιάρη με μπλούζα αντισυστέμικ να βγαίνει να χαίρεται για το Μάσκ. Εδώ έχουμε δει την Κωνσταντοπούλου να μαλώνει μέσα στην Βουλή με στελέχη. Έχουμε δει το Μητσοτάκη να χαιρετάει κούκλες στη Τζιμισκή σε βιτρίνες και να χαϊδεύει σκυλιά ρομπότ. Λες κι άμα χαϊδεύσει το σκυλί το ρομπότ θα νιώσει το χάιδεμα. Γουτσου γουτσου. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1:4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Λοιπόν, πρέπει να επιστρατεύσουμε τις γιαγιάδες μας. Γιατί σύμφωνα με τη Μαρίκα Μητσοτάκη, όπως λέγαμε και χθες, η γιαγιά της έβρισκε στα χωράφια αρχαία. Πολλά αρχαία. Τόσο πολλά αρχαία βρήκανε στα χωράφια που φτιάξανε μουσείο Μητσοτάκη. Όχι, μη λέτε ότι είναι αρχαιοκάπηλοι. Μη λέτε ότι μπαίνανε μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους και κάνανε πλιάτσικο. Σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τα βρήκε όλα η γιαγιά στο χωράφι της. Όχι, δεν λείπανε μισές κορδέλες κάτω στην Κρήτη. Όχι, δεν κλείνανε οι πόρτες τα βράδια και λέγανε έχει κακοκαιρία και δίνανε εντολή στους αρχαιολόγους να μην πάνε για να μπουν οι δικοί τους άνθρωποι και να διαλέξουνε. Όχι, τα βρήκε η γιαγιά στο χωράφι και δεν ηρωνεύομαι. Η γιαγιά τα βρήκε στο χωράφι. Γι' αυτό πρέπει να επιστρατεύσουμε τις γιαγιάδες μας. Δεν με νοιάζει αν έχεις πει. Δεν με νοιάζει αν είσαι σε καροτσάκι. Δεν με νοιάζει αν έχεις κινητικά προβλήματα. Έλα σέρνοντας με την τσάπα σου. Και σκάψε το μαξέ. Θα βρούμε αγάλματα 2 τόνων. Θα βρούμε χρυσαφικά. Θα βρούμε κορδέλες, πιθάρια, λίρες, τα πάντα. Και όταν έρθει η ΑΔΕ να σου ζητήσει τα

0: ζέστα, για το που βρήκες τα αρχαία, που βρήκες τα πιθάρια, που βρήκες τις λίρες, θα δείξεις και εσύ τη γιαγιά. Και θα πεις, ορίστε, η γιαγιά μου είναι σαν τη γιαγιά του Μητσοτάκη. Έχει το χέρι του Μίδα. Σε κάθε τσαπιά βγάζει αρχαίο. Σε κάθε τσαπιά βγάζει λίρες. Σε κάθε τσαπιά βγάζει αρχαία νομίσματα και αρχαία κοσμήματα. Έτσι. Απλά πράγματα. Ο άλλος μου γράφει τώρα, εμείς δεν θα βρούμε τίποτα. Γιατί βρήκαν αυτοί. Σύνελθε. Και ο Σαχίνης δεν ρώτησε πολλά. Και ο Σαχίνης, σωστά, και ο Σαχίνης δεν είπε τίποτα. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Και ξέρει πέρδικα να περπατεί. Γιατί αν πετάξει θα τη ρίξουν. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη, στον οποίο θα βάλω αυτό το ηχητικό. Θα του βάλω να ακούσει αυτό το ηχητικό για να μας πει την άποψή του. Δώσ' το ηχητικό που θα βάλουμε στον κύριο Πλεύρη να μας πει την άποψή του.
1: Είσαι κομμουνιστής?
2: Όχι.
1: Είσαι αριστεράς?
2: Όχι.
1: Είσαι δεξιός?
2: Όχι.
1: Είσαι κέντρο?
2: Όχι.
1: Είσαι μπακ?
2: Όχι.
1: Είσαι ΔΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
2: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
1: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
2: Όχι.
1: Ήταν όμως ο παππούς σου?
2: Όχι.
3: Έχετε ώρα?
2: Όχι.
1: Έχετε την καλοσύνη?
2: Όχι.
0: Ξέρω και τι θα απαντήσει, σας το έχω ξαναπεί. Φέρτε ενέσεις αδρεναλίνης. Να πάμε στον τάφο του Μεταξά. Να του τις κουμπώσουμε μπας και σηκωθεί. Φέρτε ενέσεις αδρεναλίνης. Να πάμε στον τάφο του Παπαδόπουλου. Να του τις κουμπώσουμε μπας και σηκωθεί. Αυτή θα είναι η απάντηση του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Θεωρώ. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Πάμε, δώσε. Είμαι ένας άλλος, δώσε παράνοια. Δώσε και επανέρχομαι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Αττική συγκλονίζεται από σφοδρούς βορειοανατολικούς ανέμους που αγγίζουν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Η καταγραφή έγινε από την κορυφή της Πεντέλης. Οι ισχυροί ανέμοι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Εξαιτίας των θυελλωδών φαινομένων, ισχύει καθολικό απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Αθήνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά ματαιώθηκε μονάχα με εξαίρεση το δρομολόγιο του Blue Star Paros για την Σύρο, την Τίνο και την Μύκονο. Τα υπόλοιπα διεξάγονται κανονικά. Οι αρχές συνιστούν στους επιβάτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τις εκτοπλοϊκές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους. Σε πυρήνο κλοιό βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας. Εκτός ελέγχου μένονται τα πυρήνα μέτωπα στην Βιωτία και την Αργολίδα. Οι φλόγες έχουν εισβάλει στο χωριό Ξηρονόμη, προκαλώντας ζημιά σε σπίτια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απομάκρυνσης εγκλωβισμένων κατοίκων με πλωτά μέσα από την περιοχή Καλαμάκη αλλά και τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας. Την ίδια ώρα η πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας απειλεί τις Μυκήνες και βάσει των πληροφοριών νέο μέτωπο στην περιοχή Χινίτσα προκάλεσε κενώσεις προς το Πορτοχέλι. Αντίθετα, καλύτερη είναι η εικόνα στα πυρήνα μέτωπα της Πάρου, Άνδρου και Καλύμνου. Στο επίκεντρο νέων σοβαρών αποκαλύψεων βρίσκεται η εταιρεία Texanos, διαχειρίστρια εταιρεία των σπιτιών ανακύκλωσης. Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΔΥΠΑ, πρωινό ΑΕΔ, καταγγέλει ότι η εταιρεία επιδοτήθηκε με πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για προσλήψεις προσωπικού πριν διακόψει ευνηδιαστικά την τεχνική και οικονομική υποστήριξη στους Δήμους της Αττικής για τη διαχείριση των μονάδων. Οι συνδικαλιστές στυλιτεύουν τα φαινόμενα κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας και απαιτούν πλήρη διαφάνεια, ελέγχους για την νομιμότητα των προγραμμάτων και τις συνθήκες εργασίας, καθώς και την άμεση επιστροφή των επιχορηγήσεων αν διαπιστωθεί αθέτηση των συμβατικών όρων. Εξέγερση με φωτιές προκάλεσαν Κούρδοι και Τούρκοι κρατούμενοι στην πτέρυγα 5 των φυλακών Κορυδαλλού το πρωί της Παρασκευής, αντιδρώντας στη μεταγωγή ενός Τούρκου συγκρατουμενού τους που κατηγορείται για ανθρωποκτονία προκειμένου να εκδοθεί στη χώρα του. Παρά την αναταραχή και την αναστάτωση που προκλήθηκε κατά την άφιξη του τμήματος μεταγωγών, η διαδικασία έκδοσης του αλλοδαπού ολοκληρώθηκε κανονικά μερικές ώρες αργότερα. Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της δίκης για τη τραγωδία των Τεμπών και την ομόφωνη απόρριψη των ενστάσεων της υπεράσπισης, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων εξέδωσε νέα ανακοίνωση διαμηνύοντας πως δεν θα σταματήσει τον αγώνα μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας. Παράλληλα, οι συγγενείς δεσμεύονται να παλέψουν ώστε τα κενά του κατηγορητηρίου να μην εμποδίσουν την ανάδειξη των εγκληματικών ευθυνών του κράτους, των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της εισόδου της διαδικασίας στην ουσία και της καταθέσης των μαρτύρων από τις 7 Σεπτεμβρίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για την εξιχνίαση του θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αρχές αναζητούν υλικό από κάμερες για τις τελευταίες κινήσεις της από τις 17 Ιουλίου και μετά. Κλειδί για τη λύση του μυστηρίου θεωρείται το κινητό της τηλέφωνο, από το οποίο ο δράστης έστελνε παραπλανητικά μηνύματα στους γονείς της προκειμένου να καθυστερήσει τις έρευνες, αλλά και η προέλευση της βαλίτσας που εκτιμάται ότι δεν άνοικε στο θύμα. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού, βρίσκεται η Ευρώπη μετά από ένα ανεξέλεγκτο και ιδιαίτερα ανησυχητικό κύμα εισρωής σχεδόν 49.000 λάθρομεταναστών μέσα σε μόλις 24 ώρες στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική που συνορεύει με το Μαρόκο. Η πρωτοφανής αυτή κρίση ανάγκασε την Μαδρίτη να κατεβάσει τον στρατό στα σύνορα και πυροδότησε σφοδρούς πολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ζήτησε την αναστολή της Ισπανίας από την ζώνη Σέγγεν. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, θερμός και ηλιόλουστος με ισχυρούς ανέμους. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι οι 35 βαθμοί Κελσίου. Επίπεδο επικινδυνότητας πυρκαγιάς για σήμερα στον ομό προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: το σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Και αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα είναι η θέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60-70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
2: Επιχούντας, ποια δικονομία, τι μας νοιάζει δικονομία, τι παραμύθια, έμπορος ναρκωτικών, ειδική δικονομία. Έρχονται στα γραφεία του Λαδά, τους φαίνανε. Ήτανε κάτι εσατζίδες, τους λέγανε, ποιος σας έδωσε ναρκωτικά, λέγανε, θα σας τα πω όλα, μη με δίνετε. Θα φας το ξύλο και θα τα πιστόλα. Τρώγαν το ξύλο, αποκαλύπταν όλους τους συνεργάτες τους, όλους, και δεν πήγαιναν στο δικαστήριο. Όχι, όχι. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης του Λαδά πήγαιναν εξορία. Και δουλεύαν στην οδοπία, όχι θα κάνονται στην φυλακή.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
4: Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Σερέτη, πώς είστε?
3: Καλά κύριε Πλεύρη, εσείς τι κάνετε?
4: Εμείς θαυμάσουμε την ακμή της Ελλάδος και παρακολουθούμε τα γεγονότα και θαυμάσουμε επίσης και τα πολιτικά κόμματα τα οποία δεν ασχολούνται καθόλου με την Ελλάδα.
3: Θέλω να ξεκινήσω, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Πλεύρη, μόνο μια ερώτηση να ξεκινήσω με αυτήν, γιατί υποσχέθηκα στο ακροατήριο κάτι. Υποσχέθηκα ότι θα μας δώσετε τη δική σας μοναδική απάντηση για αυτό που έγινε με τα αρχαία και με τα μνημεία που τα ξεπουλήσανε.
4: Κοιτάξτε, αυτά τα έχουν ξεπουλήσει από πολύ καιρό. Τώρα πλέον τα νομιμοποιείται το ξεπούλημα. Προσέξτε, ο πολιτισμός ο ελληνικός και η ιστορία ελληνική καταπολεμούνται σήμερα από το ελληνικό κράτος. Θα σας φέρω τα εξής παραδείγματα. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο και από το Υπουργείο Πολιτισμού το Οθωμανικό Ισλαμικό τέμενος σε μια ευπαθή περιοχή στο διδημότυχο του Βαγιαζίτ, του κατακτητού της Ελλάδος. Γιατί χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό το Οθωμανικό Ισλαμικό Κέντρο? Δεύτερον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε και παρέστη στο μνημείο που έγινε στα Γιάννενα το Οθωμανικό. Για ποιο λόγο? Έχω στείλει μια επιστολή στον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία δεν μου απαντά. 23 Ιουλίου του 356 γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, ένας κοσμοκράτος. Δεν τον τιμά κανείς. Κανείς δεν τον τιμά. Να μου απαντήσουν για ποιο λόγο δεν τιμούν τον Μέγα Αλέξανδρο. Παλαιότερα είχα στείλει άλλη επιστολή στον κύριο Στασούλα, που πάλι δεν κατεδέξει να μου απαντήσει, γιατί δεν τιμώνται οι Έλληνες κοσμοκράτορες, ο Ιστριανός, ο Ηράκλειος, ο Βασίλειος, έτσι, όλοι αυτοί οι επίγονοι, οι διάδοχοι, οι διάδοχοι είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι επίγονοι είναι οι διάδοχοι των διαδόχων. Διοικήσαν όλο τον κόσμο. Δεν τους τιμά κανείς. Εάν είχαν οι Εγγλέζοι ή οι Γάλλοι ή οι Γερμανοί ένα κοσμοκράτορα σαν το Μέγα Αλέξανδρο, ξέρετε τι εκδηλώσεις θα γίνονται. Εδώ τίποτε. Μιλιά. Για τον πολιτισμό. Προσέξτε με. Το Όμηρος είναι το μοναδικό κείμενο της Ευρώπης με το οποίο ανεδείχθη ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη λογοτεχνία. Ο Ανδριάς του Ομήρου, αντί να τοποθετηθεί στην Ομόνια, στην πλατεία της Ομονίας, βάλανε ένα συντριβάνι που δεν σημαίνει τίποτε. Δεν τους ενδιαφέρει η ιστορία και ο πολιτισμός. Εγώ έγραψα μία επιστολή στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και τους ρωτώ πόσες διδακτορικές διατριβές έχει δώσει το Πανεπιστήμιο για τον Μέγα Αλέξανδρο, η κορυφή της ιστορίας, και από τον Σοκράτη, η κορυφή του πνευματικού βίου. Μου απήντησε εγγράφο στο Πανεπιστήμιο. Καμία διατριβή για τον Μέγα Αλέξανδρο, ούτε για τον Σοκράτη. Προσέξτε με. Για τον Μέγα Αλέξανδρο έχω γράψει μία βιογραφία 1100 σελίδες. Για τον Σοκράτη έχω γράψει μία βιογραφία του Σοκράτους, που με χρηματοδότηση του Λέοντος Λεμού του Ευρωπλιστού θα γυρίζω το κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Σιν Κόνερι. Ήρθε ο Σιν Κόνερι στην Ελλάδα, συζητήσατε με τον Λεμό, ξέρετε πόσα λεφτά ζήτησε ο Σιν Κόνερι. Ζήτησε. Για τον Σοκράτη δεν θέλω λεφτά. Δηλαδή προσέξτε, τιμούνται οι αρχαίοι οι Έλληνες, τιμούνται στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα.
3: Για την ταινία του Οδυσσέα όμως τι έχετε να πείτε?
4: Καταρχήν είναι ντροπή. Η ωραία Ελένη που γράφει ότι είναι λευκή η ξανθιά, ο Όμηρος, έχουμε περιγραφές να την κάνουμε μαύρη. Μαύρη. Μα για όνομα του Θεού. Και έδωσε 6,5 εκατομμύρια. Προσέξτε. 6,5 εκατομμύρια έδωσε το κράτος για την ταινία αυτή. Στο Σμαραγδί, ο οποίος έκανε το Καποδίστρια, δεν δώσανε μία δραχμή. Θέλετε να σας πω πώς δεν τιμάται η ελληνική ιστορία? Απλούστα τα πράγματα. 28 Οκτωβρίου έχουμε ένα μνημείο? Όχι. 25 Μαρτίου, επανάσταση του 21, υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Για τους Βαλκανικούς πολέμους υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Γιατί? Τυχαία. Και στον πολιτισμό, στη γλώσσα, βλέπετε, το αλφάβητο μας το δώσαν οι Φοίνικες. Και τους λες, όχι, είναι ψέματα. Τι λέει ο Διόδωρος, τι λέει ο Δοσιάδης, τι λένε ο Επίχαμος, τι λέει στον Παλαμίδη, τι λένε τα βιβλία, τα αρχαία. Τι μας δώσανε το αλφάβητο, οι Φοίνικες? Καταρχήν δεν έχουν οι Φοίνικες φωνήεντα, έχουν μόνο σύμφωνα. Μας δώσαν τα σύμφωνα, ναι, μας δώσαν τα σύμφωνα. Τι μας δώσαν, το αλφα. Μα το αλφα για αυτούς είναι σίγμα. Τι μας δώσανε? Και προσέξτε. Ακαδημαϊκοί, Αρβανιτόπουλος, Καβαδίας, Μαρινάτος, λένε όχι, το αλφάβητο το βρήκαμε εμείς, δεν μας το δώσανε οι Φοίνικες, για όνομα του Θεού. Επιμένουν όμως την εκπαίδευση. Κάνουν δικαστήριο. Δεν έρχονται στο δικαστήριο. Δηλαδή η μανία τους, όλα τα πήραν, είμαστε Ινδοευρωπαίοι, άλλο, η Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, η Ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία. Γιατί λένε Father οι Γερμανοί, Father οι Λατίνοι, Father οι Εγγλέζοι, άρα και εμείς λέμε πατήρ, είμαστε κοινοί. Όχι, δεν είμαστε κοινοί. Το πήραν από εμάς. Εμείς είπαμε πατήρ πρώτα και το πήραν οι άλλοι. Δεν υπάρχει Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Όμως στην παιδεία, όχι. Ανοίξτε το διαδίκτυο, θα δείτε πόσοι γράφουν για την απάτη των Ινδοευρωπαίων και για την απάτη με το αλφάβητο. Δυστυχώς προσβάλλεται η ελληνική ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός. Και υπεύθυνοι ποιοι είναι? Υπεύθυνοι είναι φυσικά το πνευματικό κατεστημένο, τα πανεπιστήμια και η πρώτουσα ακαδημία που δεν κάνει τίποτε. Το 1926 ο δικτάτορ Πάγκαλος ίδρυσε την Ακαδημία των Αθηνών. Ένας δικτάτορ την ίδρυσε, ο Πάγκαλος. Και ήρθε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Ακαδημία των Αθηνών ιδρύθηκε με δύο σκοπούς. Πρώτον, να εκδώσει το λεξικό της ελληνικής γλώσσης, δεν το έκανε. Δεύτερον, να εκδώσει το αρχαίο Έλληνα συγγραφής, δεν το έκανε. Γι' αυτό πρέπει να κλείσει. Πρέπει να κλείσει. Ξέφυγε του σκοπού της. Σας λέω τώρα για την ιστορία. Μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει στην τηλεόραση μία εκπομπή για την ιστορία της Ελλάδος, για τον πολιτισμό της Ελλάδος? Θα σας πω κάτι πολύ απλό.
3: Ναι.
4: Μάχη Μαραθώνος, κοσμοϊστορικό γεγονός. Ναυμαχία Σαλαμίνος, κοσμοϊστορικό γεγονός. Δεν εορτάζονται πουθενά. 29 Μαΐου, η άλλος της Κωνσταντινούπολης. Θυσία ενός αυτοκράτορος. Και έκλεισε 1100 χρόνια Βυζαντινής Αυτοκρατορία. Δεν κηρύσσεται η μέρα Εθνικού Πέθους. Ούτε μιλάνε για αυτή. Και το αεροδρόμιο έπρεπε να το ονομάσουν Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
3: Ναι, επειδή γενικά...
4: Εάν πάτε στο αεροδρόμιο, πουλήθηκε, το έχουν οι Γερμανοί.
3: Βέβαια.
4: Σιδηρόδρομοι, αεροδρόμοι, λιμάνια, τα πουλάμε.
3: Βλέπω κύριε Πλεύρη.
4: Έχει πουληθεί η Ακρόπολης, κύριε.
3: Ναι, έχει πουληθεί και εκεί θέλω να πάω. Θέλω να δούμε λίγο το ότι υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα τα οποία μπαίναν στα κρατικά ταμεία από τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους και από τα μνημεία φυσικά και όπου αλλού ας πούμε υπήρχαν κάποια έσοδα τα οποία πλέον θα πηγαίνουν σε μια ανώνυμη εταιρεία η οποία σταδιακά θα πάει και σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Και βλέπω ότι γενικά όταν ιδιωτικοποιείται ολοκληρωτικά η Ελλάδα πλέον δεν θα υπάρχει κράτος το οποίο θα μπορεί να επιβιώσει πέρα από τις φορολογίες, έτσι, πέρα από όλα όσα παίρνουν από εμάς. Όλος ο δημόσιος πλούτος έχει παραχωρηθεί για 100 χρόνια σε φίλους της κυβέρνησης.
4: Μάλιστα. Έτσι, ακούστε. Τα κόμματα τώρα, δηλαδή απασχολούμεθα τι θα πει ο Τσίπρας, τι κάνει η Καρεστιανού, τι θα κάνει η Κωνσταντοπούλου, με αυτά απασχολούμεθα. Αυτά είναι τα προβλήματα της Ελλάδος. Το πρόβλημα πρώτο της Ελλάδος είναι το βιολογικό. Χανόμεθα σαν φιλή, λόγω της υπογεννητικότητας, και το δεύτερο, το σημαντικό, είναι το μεταναστευτικό. Είδατε τι έγινε τώρα χθες και προχθές τι συμβαίνει στην Ισπανία. Σε μία πόλη 84.000 κατοίκων εισέβαλαν 49.000 Αφρικανοί. Για σκεφτείτε να συμβεί και αυτό στην Ελλάδα. Θα μας φάει ο ανθρωπισμός.
3: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό και να μου πείτε μήπως αυτή είναι η λύση για την Ελλάδα, κύριε Πλεύρη. Μου δίνετε ένα λεπτό?
4: Ναι,
3: να ακούσουμε το ηχητικό και να το σχολιάσετε, μήπως αυτή είναι η λύση.
4: Ναι.
5: Είσαι κομμουνιστής?
6: Όχι.
5: Είσαι αριστεράς?
6: Όχι.
5: Είσαι δεξιός?
6: Όχι.
5: Είσαι κέντρο?
6: Όχι.
5: Είσαι πακ?
6: Όχι.
5: Είσαι ΒΑ? Τι να ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
6: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
5: Α, όχι.
6: Είναι ο πατέρας?
5: Όχι.
6: Ήταν όμως ο παππούς σου?
5: Όχι. Είσαι κομμουνιστής?
6: Όχι.
5: Είσαι αριστεράς?
3: Κύριε Πλεύρη, τι έχετε να πείτε?
4: Τι να πω? Τι να πω? Κοιτάξτε, σας λέω, υπάρχει ένα κόμμα που να μας πει πώς θα αντιμετωπιστεί ο βιολογικός κίνδυνος όταν εξαφανιζόμεθα σαν φιλή? Όχι. Να σας θέσω απλά ερωτήματα. Το Σύνταγμα, το άρθρο 51 λέει να έχουμε 200 έως 300 λεφτάς. Μπορείτε να μου πείτε γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200? Το 1974 παρελήφθη από τους δημοκράτες ένα κράτος με μηδέν χρέος, με μηδέν δημόσιο χρέος, μηδέν. Τώρα χρωστάμε επίσημα 590 δισεκατομμύρια. Είπανε στον κυρίαρχο ελληνικό λαό που πήγανε τα λεφτά αυτά? Όχι. Ευθύνεται ο ελληνικός λαός? Βεβαίως ευθύνεται. Ευθύνονται οι τηλεοράσεις? Βεβαίως ευθύνονται. Υπεύθυνοι είναι τα κόμματα, οι τηλεοράσεις και ο λαός. Γιατί και ο λαός έχει ευθύνη. Έτσι, έχει ευθύνη. Ερχόμεθα πρώτοι σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Πείστε μου, ποιο πρόγραμμα παρουσίασαν τα κόμματα για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών? Κανένα. Πυρκαγιές, καίγεται η Ελλάς. Γιατί επί Χούντας δεν καίγεται, το έχετε υπόψη σας? Διότι κάθε χρόνο ο Παπαδόπουλος νίκιαζε 50 πυροσβεστικά αεροπλάνα από την Αυστραλία, όπου έχουν χειμώνα και δεν τα χρειάζονται, και έρχονται στην Ελλάδα. Ένα μέτρο. Δεύτερο, έδωσε πολλά δικαιώματα στους διδάσκους. Μεταφορά μαθημάτων, κατοχύρωση μαθημάτων, δεν πληρώνανε δίδακτρα όπως πληρώνουμε εμείς. Πληρώναμε εξέταστα. Έτσι. Πολλά δικαιώματα. Και στο τέλος είπε στους διδάσκους, σας έδωσε τόσα το κράτος. Εσείς θα δώσετε το κράτος. Και κάθε καλοκαίρι οι φοιτητές παίρνανε λεφτά και με την πληρωμή τους πηγαίνανε στα διάφορα χωριά και ήσαν δασοφύλακες. 120.000 δασοφύλακες και αεροπλάνα. Και τώρα αυτά που έχουμε, τα αεροπλάνα τα πήρε ο Παπαδόπουλος. Εδώ και 52 χρόνια.
3: Ναι, άρα λέτε ότι δεν είναι προετοιμασμένη η πυροσβεστική κάθε καλοκαίρι για τις πυρκαγιές, γιατί δεν έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό.
4: Να ξέρετε, η πυροσβεστική υπηρεσία ιδρύθηκε από τον Παπαδόπουλο. Έγινε σχολή πυροσβεστών. Δοθήκανε βαθμοί, αξιώματα, τίτλοι, εκπαίδευσης κτλ. Και έκανε πρώτο αρχηγό τον διοικητή της ασφαλείας, τον Καραχάλιο. Λοιπόν, γιατί φροντίζαν τα δάση. Παντού έγιναν αντιπυρικές ζώνες, παντού είχαν τοποθετεί βιτία με πιεστικά μηχανήματα. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται κάποιος για την Ελλάδα. Όταν λοιπόν τους πεις για την Ελλάδα, όταν μιλείς για την πατρίδα σου, είσαι φασίστας, είσαι ναζί, είσαι χουντικός. Εγώ λέω, δεν είμαι χουντικός, είμαι χουντικότατος. Εδώ κοιτάξτε κύριε Σερέτη, λοχαγός με τρία παιδιά παίρνει 1.400 ευρώ το μήνα. Και είναι υπεύθυνος και εργάζεται χωρίς ωράριο. Και υποφέρει σωματικά, ψυχικά, πνευματικά, εκπαιδεύεται, κινδυνεύει και παίρνει 1.400 ευρώ. Ο βουλευτής πόσα παίρνει και τι προσφέρει ο βουλευτής. Και δεν φάνει που παίρνουν λεφτά, έχουν ατέλειες, έχουν οικονομικά προνόμια. Από πάνω έχουν και σύνταξη παχυλή. Τρεις φορές βγήκες βουλευτής, τρεις περιόδους έχει σύνταξη. Και γιατί, σας λέω, γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200, ας μου το εξηγήσουνε. Τα κόμματα, πέστε μου ένα κόμμα που κάλεσε την νεολαία του και τους είπε σήμερα θα ακούσετε μια ομιλία για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Κανένα κόμμα. Πέστε μου ένα βουλευτή, ο οποίος είναι αντιπρόσωπος κρατοσύνταγμα του ελληνικού έθνους, να έχει γράψει ένα βιβλίο για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Κανείς. Να έχει γράψει ένα άρθρο. Κανείς. Να έχει κάνει μια ομιλία. Ποτέ. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Το ελληνικό κράτος σήμερα είναι εχθρός του ελληνικού έθνους. Η Ελλάς ζει εκτός Ελλάδος. Αυστραλία, Ζηλανδία, Καναδά, Αμερική. Υπάρχει ο ελληνισμός. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελληνισμός. Και υπάρχει και το χειρότερο που αφορά την κοινωνία. Η ανασφάλεια. Η πλήρης ανασφάλεια. Τολμήστε. Τολμήστε, κύριε Χρυσοχοίδη, ελάτε να κατέβουμε μαζί, να κατέβουμε την οδό Ζήνωνος, να κατέβουμε την οδό Σοφοκλέους το βράδυ. Μπορείτε.
3: Δεν μπορεί.
4: Χωρίς συνοδεία, μπορείτε να έρθετε.
3: Δεν μπορεί. Το θέμα είναι, είδατε τι έγινε στην Ισπανία, που σπάσαν οι Μαροκινοί τα σύνορα και μπήκανε μέσα.
4: Βεβαίως. Σε μία πόλη σας λέω, 84.000 κατοίκους έχει η Θέουτα, και μπήκανε 49.000. 49.000. Πού να τους μαζέψουνε. Και τι έκανε ο Σάντσες, ο πρωθυπουργός, ξέρετε τι έκανε. Κάλεσε το στρατό. Δηλαδή ο στρατός θα βγάζει πάντα το φίδι από την τρύπα. Πολύ έξυπνοι είναι. Και θα δείτε τι θα γίνει στην Ισπανία. Θα δείτε. Αναβιώνει η παράδοση του Φράγκου. Θα το δείτε.
3: Ναι.
4: Θα το δείτε. Και επετέθησαν στη Μελώνη, η οποία Μελώνη είπε εμείς δεν θα γίνουμε Ισπανία, αρχίζει να ξυπνάει η Ευρώπη.
3: Δεν νομίζω ότι αρχίζει να ξυπνάει η Ευρώπη. Συγγνώμη και να σας πω και κάτι, θεωρώ ότι όλο αυτό έχει συμβεί διότι κάποιοι δεχόντουσαν μίζες και υποστήριζαν όλους αυτούς εδώ πέρα που θέλανε να δίνουν κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες και μιλάω για διάφορους πολιτικούς οι οποίοι ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των μεταναστών. Καλώς ή κακώς υπάρχουν εξαγορασμένοι πολιτικοί οι οποίοι λειτουργούν σαν εφιάλτες, κύριε Πλευρή.
4: Δεν υπάρχουν εξαγορασμένοι πολιτικοί. Στη δημοκρατία όλοι υπηρετούν συμφέροντα. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί? Διότι για να πολιτευτείς τι λέει ο κομμουνισμός. Εγώ λέει επιτρέπω λέει ο κομμουνισμός να υπάρχει κόμμα κομμουνιστικό. Τα άλλα τα κόμματα δεν τα απαγορεύω. Τι λέει ο φασισμός. Επιτρέπω να υπάρχει ένα φασιστικό κόμμα, τα άλλα τα απαγορεύω. Τι λέει ο εθνικοσοσιαλισμός. Επιτρέπω να υπάρχει ένα εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, τα άλλα τα απαγορεύω. Τι λέει η δημοκρατία, ξέρετε. Τι λέει το άρθρο 29 του συντάγματος. Ο Έλληνας μπορεί να κάνει κόμμα, αλλά το κόμμα αυτό οφείλει να υπηρετεί το δημοκρατικό πολίτευμα.
7: Ναι, αυτό ισχύει για όλους.
4: Το είχατε υπόψη σε αυτό.
7: Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν η δημοκρατία είναι λειτουργική σαν πολίτευμα.
4: Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπορείτε να μου πείτε κάτι που να πηγαίνει στην Ελλάδα καλά. Κάτι. Να μου πείτε. Αυτό πάει καλά.
7: Όλα υπολειτουργούνε.
4: Μα εδώ τώρα διέλυσαν την Ολυμπιακή. Τον εθνικό μεταφορέα. Είμαι ένα κράτος χωρίς εθνικό μεταφορέα.
7: Ένα λεπτό, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν διέλυσαν την Ολυμπιακή. Απλά της αλλάξαν ένα όνομα. Την κάνανε Αιτζίαν.
4: Όχι, δεν την έχει πλέον. Όχι, δεν είναι εθνικός μεταφορέας.
7: Ναι, είναι ιδιωτικός.
4: Ναι.
7: Ο στόλος, οι υπηρεσίες, όλα αυτά τι γίνεται. Μήπως μεταφέρθηκαν. Μήπως έγιναν και εκεί ιδιωτικοποιήσεις, κύριε Πλεύρη.
4: Ξέρετε, το τραγικό είναι ότι δεν υπάρχουν άρχοντες στην Ελλάδα. Πλούσιοι υπάρχουν, είναι κεφαλαιοκράτες. Έχουν λεφτά πολλά, δισεκατομμύρια και δεν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Εάν δηλαδή ενδιαφέρεται για την Ελλάδα ο ελληνικός εφοπλισμός, διότι οι δυνάμεις που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι τρεις. Είναι η Εκκλησία, είναι ο στρατός, είναι και οι Έλληνες εφοπλιστές. Είναι παγκόσμια δύναμη ο εφοπλισμός. Αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Κάπου κανένας δίνει κάτι λεφτά. Αλλά δεν ενδιαφέρει το εφοπλισμός σαν σύνολο για την Ελλάδα. Δυστυχώς επικρατεί ο καπιταλισμός. Γιορτάσανε προχθές την επέτειο της μεταπολιτεύσεως. Τι γιορτάσανε. Ο κύριος Στασούλας μπορεί να μου πει γιατί πήγε στο Οθωμανικό κέντρο, στο Οθωμανικό μνημείο στα Γιάννενα. Μπορεί να μου εξηγήσει. Ο Ερντογάν πήγε στα εγγένεια μιας χριστιανικής εκκλησίας. Πήγε. Όχι, γιατί πήγε, δηλαδή να κάνει τι.
7: Ναι, σωστό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα.
4: Δεν έχουν θάρρος να αλλάξουν τα τοπονύμια. Δεν ντρέπεστε κι εσείς, Θεσσαλονίκη. Τι θα πει σε Ιξού, τι θα πει Γεντίκουλε, τι θα πει Καραμπουρού.
7: Αυτά ο Τσιτσικώστας. Ο φίλος σας, ο Τσιτσικώστας, έπρεπε να τα έχει αλλάξει, κύριε Πλεύρη, αυτά.
4: Δεν είναι φίλος μου. Κανείς πολιτικός δεν είναι φίλος μου.
7: Θέλω να σας ρωτήσω όμως αντικειμενικά, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια από τώρα, πώς βλέπετε την Ελλάδα.
4: Ποια Ελλάδα, δεν θα υπάρχει.
7: Δεν θα υπάρχει Ελλάδα.
4: Γιατί να υπάρχει. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι οι Έλληνες. Είναι 10.400.000, το ξέρετε, εντάξει. Και μειώνονται. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι οι ξένοι στην Ελλάδα.
7: Πόσοι.
4: Έχουμε κάνει μια απογραφή.
7: Πόσοι.
4: Βλέπετε. Καταρχήν εδώ τους μαζεύουν τους ξένους, λέει κέντρο φιλοξενίας. Τι θα πει κέντρο φιλοξενίας. Ήρθες παράδομα στην Ελλάδα, ναι. Λοιπόν, σε ταΐζω. Έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σου δίνω στέγη. Σου δίνω νερό. Σου δίνω φως. Ναι, θα εργαστείς. Όλοι πρέπει να δουλεύουν. Σε αναγκαστικά έργα. Στα νησιά να κάνουν δρόμους. Να δουλεύουν. Γιατί τεμπελιάζουν. Γιατί κάθονται.
7: Η άποψή σας, κύριε Πλεύρη, για τον Σωτήρη Σοφιανόπουλο, ποια είναι.
4: Ήταν πολύ φίλος μου.
7: Ναι, γιατί μάλιστα, πραγματικά μάλιστα, ακούω αποσπάσματά του και θαυμάζω την ομιλία του. Και αυτά που έλεγε έπεσε σε όλα μέσα 30 χρόνια πριν μιλούσε για όλα αυτά. Ποια είναι η άποψή σας, για πείτε μας λίγο.
4: Μα τον Σοφιανόπουλο τον πολέμησαν, είχε τη χροπή και τον πολέμησαν και του έκλεισαν τη χροπή, την αρπάξανε. Τον πολέμησαν διότι έκανε πολεμική βιομηχανία στην Ελλάδα και διότι μίλησε και για τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια της Ελλάδας, τα οποία τα έβγαλε ο Παπαδόπουλος με τον Πρίνο, υπέγραψε συμβάσεις με την Τεξάκο κτλ. Και μίλαγε μετά ο Σοφιανόπουλος και τον πολεμήσανε.
7: Στο κέρι Ζακύνθου νομίζω έβγαζε
4: πετρέλαια. Ναι, μα είναι ήταν ένας αμάσιος άνθρωπος και μάλιστα ήταν πολύ φίλος και έπαιζε πιάνο ο Βαγγέλης ο μεγάλος, ο μουσουργός, έτσι, και τραγουδούσε όπερες στο σπίτι του στην οδό Μελεάγρου, στο Κολωνάκι, στο σπίτι του Βαγγέλη. Ναι. Το Παθανασίου εννοώ.
7: Ναι, απλά ξέρετε τι, ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το πράγμα, διότι...
4: Μάλιστα παιδί, Μελεάγρου, ναι. Ο Μελεάγρος ήταν ένας ποιητής, ο οποίος την αρχαία εποχή των 3ων αιώνα, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο που πήρε ποιήματα από διαφόρους ποιητάς, αντιπροσωπευτικά ποιήματα, και για κάθε ποιητή έβαζε ένα λουλούδι. Και αυτό ονομάστηκε Ανθολογία. Και έχει μπει στη διεθνή ορολογία η Ανθολογία, Όλες οι διεθνείς ορολογίες που υπάρχουν προέρχονται από την Ελλάδα. Ανθολογία λένε τώρα στα εγγλέζικα, στα γαλλικά, στα ιταλικά και προέρχεται από το Μελέαγρο.
7: Και ήταν και σύζυγος της Κλεοπάτρας, αν θυμάμαι καλά, κύριε Πλεύρη.
4: Ποιος, ο Μελέαγρος.
7: Σε κάποια φάση ήταν σύζυγος της Κλεοπάτρας, ναι.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι για τον Σοφιανόπουλο.
4: Όλα είναι παγμένα. Όλα είναι παγμένα.
7: Για τον Σοφιανόπουλο, λίγο να σας ρωτήσω κάτι που θέλω, γιατί είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο για εμένα και πρέπει να ακούσουν και ακροατές. Ναι, ακούστε με ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη. Ένα λεπτό, δώστε μου να σας.
4: Η σύζυγός του ήταν η ηθοποιός η Ζένη Ρουσέα.
7: Ωραία, να σας κάνω τώρα την ερώτηση που θέλω. Ακούστε με ένα λεπτό. Έχω ακούσει μια συνέντευξη του κύριου Σοφιανόπουλου, όπου ο κύριος Σοφιανόπουλος ανέλησε το πώς του δώσανε δύο άδειες για να κάνει εξορίξεις και ενώ στην πορεία έκανε τις εξορίξεις και κατάφερε να βγάλει πετρέλαιο. Του βάλανε χειροπέδες και του είπανε ότι ήταν παράνομος. Γιατί, γιατί έκανε εξορίξεις στην Ελλάδα. Και ήταν και ο πρώτος που έβγαλε πετρέλαιο στην Ελλάδα.
4: Τα ξέρω.
7: Έτσι, αυτό δηλαδή θέλω να σας πω ότι όποιος και να προσπαθήσει να κάνει κάτι, ίσως να έχει την ίδια αντιμετώπιση. Γιατί δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι ισχυρή αυτό.
4: Όχι, δεν θέλουν. Δεν θέλει το κράτος που το ελέγχει ο πολιτικός κόσμος. Το κράτος. Σας είπα, το κράτος είναι εις βάρος του ελληνικού έθνους. Αυτό που σας είπα για το Μελέαγρο και την Ανθολογία και όλη η διεθνή ορολογία λέμε ακαδημαϊκός. Από πού προέρχεται ο ακαδημαϊκός? Δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο Πλάτων πήγαινε κάποτε ταξίδι, τον πιάσαν οι πειρατές κοντά στην Αίγινα, τον πουλάγανε για δούλο, μαζέψανε η παρέα λεφτά εδώ να τον αγοράσει για 5 δραχμές, τον αγόρασε όμως ο ανίκερης ο γλώσσος και τον απελευθέρωσε και μείναν τα λεφτά στο ταμείο της παρέας και η παρέα με προτροπή του Σοκράτους είπανε και αγοράσαν ένα κομμάτι από τους κήπους του Ακαδήμου και βάλαν την Ακαδημία και ονομάστηκε Ακαδημία Διεθνώς. Όλα τα σήματα, όλα από το Σταυρό των Χριστιανών που είναι Μυκηναϊκό μέχρι τον Αγγιλωτό Σταυρό του Χίτλερ, ο οποίος είναι αρχαιοελληνικός, είναι το Γαμάδιον και μάλιστα οι Γάλλοι τον Αγγιλωτό Σταυρό τον λένε Κρουά Γκαμέ, έχουν την ελληνική αρχαιοελληνική ονομασία.
7: Ναι, αλλά είχε άλλη φορά το σύμβολο από όσο έχω διαβάσει.
4: Τι είπατε?
7: Είχε άλλη φορά, ήταν από την άλλη πλευρά κοιτούσανε.
4: Όχι, ήταν και δεξιόστροφο και αριστερόστροφο.
7: Ωραία.
4: Δεξιόστροφο είναι η δημιουργία και αριστερόστροφο είναι η καταστροφή. Λοιπόν, όλα τα σήματα, ακόμα και το άστρο του Δαβίδ είναι μυκηναϊκό. Ακούστε, αν πάρετε ένα νόμισμα του Βυζαντίου, 700 π.Χ., έχει την Εκάτη, ένα ημισέλινο και ένα άστρο. Αυτό το είδε ο Μωάμεθ και το έβαλε σημαία. Η τουρκική σημαία είναι ένα νόμισμα του Βυζαντίου του 700 π.Χ.
7: Πώς σας φαίνεται που στη Θράκη δήμαρχος φυλάει η τουρκική σημαία, Έλληνας δήμαρχος?
4: Δεν άκουσα που.
7: Πώς σας φαίνεται που στη Θράκη υπάρχει δήμαρχος εδώ στην Ελλάδα που φυλάει η τουρκική σημαία?
4: Κλείνεστε. Γιατί δεν έχει χαθεί η Βόρειος Ελλάδας.
7: Αυτό είναι κάτι καινούριο. Τι, χαθήκαμε εδώ πέρα. Μας πήρανε οι Τούρκοι και δεν το ξέρω, κύριε Πλεύρη.
4: Ναι, βεβαίως. Δεν το ξέρετε. Βεβαίως.
7: Ας έρθουν να τα πάρουν, κύριε Πλεύρη.
4: Ναι, μα δεν θα υπάρχουν Έλληνες, κύριε. Σε όλη τη Θράκη υπάρχουν 120.000 Έλληνες. Αφού έχει αποψηλωθεί από Έλληνες η Θράκη. Και η τράπεζα της Αδριανούπολης χρηματοδοτεί τους Τούρκους να αγοράζουν γη.
7: Ναι.
4: Συνδέονται με τη γη. Αυτά δεν συνέβηναν επί Χούντας.
7: Οικονομικός πόλεμος.
4: Και εσωτερικός επικισμός. Τώρα, σας λέω το εξής. Θα ψηφίσετε και θα βγάλετε βουλευτά σε αυτούς που κάνανε το κράτος Μακεδονία. Δώσαν το όνομα Μακεδονία. Δώσαν δηλαδή όχι το όνομα. Δεν είναι μόνο το όνομα. Δίνει στον πολιτισμό. οι γυρτοσκοπιανοί σήμερα εξαιτίας του κυρίου Τσίπρα έχουν κράτος Μακεδονία και εμείς έχουμε επαρχία Μακεδονία. Οι χάρτες που βγάζουν οι Αλβανοί και τυπώνουν είναι μέχρι την Πρέβεζα. Θέσανε θέμα τσάμιδων. Έχουμε μειονότητες, Τούρκους, έχουμε τους λεγόμενους Σλαβο-Μακεδόνες, κολοκύθια Σλαβο-Ψιλτο-Μακεδόνες. Έτσι, έχουμε τους τσάμιδες. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι εν κινδύνο. Και εμείς ασχολούμεθα με σαν χλαμάρες. Και υπήρξε υπουργός, τώρα εν ενεργεία, ο οποίος είπε, φτιάχνουμε μια καινούργια Ελλάδα με Έλληνες διαφορετικού χρώματος και ασχέτως προελεύσεως. Ακούτε? Σας το αναγγέλνουνε ότι θα έχουμε Έλληνες μαύρους, πράσινους, κόκκινους, κίτρινους.
7: Υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα δηλαδή να στην Ελλάδα εδώ πέρα να αλλάξουμε σημαία, να γίνουμε κάποια άλλη χώρα με άλλο κράτος και οι Έλληνες να είναι φιλοξενούμενοι στην ίδια τους πατρίδα?
4: Γιατί? Οι φιλοξενούμενοι θα είναι, όχι κύριε, θα τους διώξουν κιόλας. Θα τους εξαφανίσουν. Ποιοι φιλοξενούμενοι? Φιλοξενούμενοι είναι οι Πακιστανοί που έρχονται, οι Αφρικανοί που έρχονται και τους φιλοξενούμενοι.
7: Άρα δεν θα υπάρχουν ούτε εδώ, δεν θα μένουν καν εδώ, αυτό θέλετε να πείτε?
4: Γιατί να μείνουν εδώ?
7: Γιατί να μείνουν εδώ, γιατί είναι η πατρίδα τους κύριε Πλεύρη, γιατί τώρα, τι ρωτάτε?
4: Η πατρίδα τους κύριε, η πατρίδα τους την έχουν πουλήσει.
7: Ναι, δεν την πουλήσανε όμως, δεν την πουλήσε ο λαός, οι πολιτικοί την πουλήσαν.
4: Και, τους πολιτικούς ποιος τους βγάζει?
7: Δεν θεωρώ ότι τους βγάζει πλέον ο λαός. Θεωρώ ότι τους βγάζουν αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα.
4: Όταν τους βουλευτάς στη Μακεδονία που δώσατε το όνομα στους Σκοπιανούς, θα τους ψηφίσει ο λαός? Το δέχεστε αυτό? Γιατί?
7: Όπως τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν, λένε. Εδώ πέρα θα θέλουν να μας τρελάνουνε. Ποια είναι η λύση? Με τους ηλίθιους. Για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται?
4: Έχουν παραβιάσει, κύριε, τους φυσικούς νόμους.
7: Για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται? Για τους ηλίθιους.
4: Υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι.
7: Ναι.
4: Τους οποίους δεν τους έβαλε κανείς, τους έβαλε η φύση, ισχύουν αιωνίως παντού. Εδώ το κράτος παραβίασε τους φυσικούς νόμους και λέει να παντρεύονται οι άντρες μεταξύ τους. Και το δέχεται η κοινωνία. Και βγαίνει ένας μαντράχαλος και λέει, βγαίνει ο κύριος Κασελάκης και λέει ο σύζυγός μου. Τι ο σύζυγός σου, κύριε?
7: Εντάξει, επειδή λαδώνει το Μεντεσέ. Επειδή λαδώνει το Μεντεσέ ο Κασελάκης, ακούστε κύριε Πλεύρη, επειδή λαδώνει το Μεντεσέ ο Κασελάκης, θα την πληρώσουμε τώρα εμείς την ύφη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Επειδή περισσότεροι εκεί πέρα έξω έχουν λαλήσει, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τους ηλίθιους?
4: Να καταπολεμήσουμε ποιο?
7: Τους ηλίθιους, πώς θα τους καταπολεμήσουμε, δηλαδή αυτούς που δεν έχουν αντίληψη, αυτούς που κοιμούνται.
4: Η ηλικιώτης είναι μια ασθένεια η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Δεν υποφέρει αυτός που πάσχει, αλλά υποφέρουν οι άλλοι.
7: Σωστό.
4: Λοιπόν, θα υποφέρουμε τους ηλιθίους και θα τους πληρώνουμε τους ηλιθίους.
7: Και δεν εκτιμάνε και αυτούς που είναι, ας πούμε, διανοούμενοι. Ποια είναι η άποψή σας για το Σαράντο Καργάκο?
4: Είναι κρίμα. Έφυγε ο άνθρωπος, άφησε βέβαια ένα έργο. Είναι κρίμα. Είναι πολύ αρίστια άποψη. Είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε, προσέξτε με, για την εκπούστευση της δημοσίας ζωής.
7: Υπάρχουν λοιπόν πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο, γι' αυτό τα αναφέρω αυτά τα ονόματα, τον Σοφιανόπουλο, τον Καργάκο και άλλους, ας πούμε, διανοούμενους, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ενεργά τον ελληνισμό και πλέον δεν βλέπουμε πολλούς να βγαίνουν έτσι και να έχουν θάρρος. Τι κάνουν, φοβούνται να μιλήσουν για την αλήθεια ή έχουν προσκυνήσει, να πούμε, συγκεκριμένες φυλές άλλες, ξένες?
4: Βασικώς φοβούνται. Είναι ο κόσμος κοιτάει τη διαβίωση. Ας πούμε, εμένα μου έχουν επιτεθεί. Με έχουν δικάσει, με έχουν καταδιώξει, με διαγράψαν το δικηγορικό σύλλογο και τα λοιπά. Δεν υδρώνει το αυτί μου. Το πολύ πολύ να βάλω το γάτο μου να κλαίει. Δεν με ενδιαφέρει. Μπροστά στην Ελλάδα δεν υπολογίζω τίποτε. Έγραψα 101 ακριβώς βιβλία, από τα οποία τα 85 είναι για την αρχαία Ελλάδα. Εάν διαβάσετε για τον Αλέξανδρο που έχω γράψει ή για τον... όταν ήρθατε σπίτι μου, τα είδατε που τα έχω μαζεμένα. Ή για τον Σοκράτη. Δεν ντρέπονται καθηγητές πανεπιστημίου να μην έχουν γράψει τίποτα για τον Σοκράτη. Δεν ντρέπονται. Δεν τολμούν να γράψουν. Δεν τολμούν.
7: Γιατί δεν τολμούν όμως? Κάποιοι τους κυνηγάνε.
4: Ή φοβούνται ή είναι εξαγορασμένοι. Εγώ δεν φοβούμαι ούτε εξαγοράζομαι. Και από τα βιβλία μου φυσικά δεν έχω κανένα όφελος. Βέβαια, με κατηγορούν ως χουντικό. Είμαι χουντικότατος. Με λένε ναζί, με λένε φασίστα. Ο φασισμός είναι υπόθεση του Ιταλικού έθνους. Ο ναζισμός είναι υπόθεση του Γερμανικού έθνους. Αν ήμουν Γερμανός θα ήμουν ναζί. Αν ήμουν Ιταλός θα ήμουν φασίστας. Είμαι Έλληνας. Γι' αυτό είμαι μεταξικός. 4η Αυγούστου.
7: Δηλαδή υποστηρίζετε ότι ας πούμε αν μπορούσαμε να πάμε ας πούμε στον τάφο του Μεταξάη του Παπαδόπουλου να τους πατήσουμε καμιά ένεση αδρεναλίνης να ξανασηκωθούν, ότι έπρεπε να ξανασηκωθούν.
4: Στον Παπαδόπουλο όχι, γιατί ο Παπαδόπουλος δεν ήταν για δικτάτορ, ήταν για επίτροπος ενορίας. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος και δημοκράτης. Γι' αυτό το 1973 που ήταν πανίσχυρος, αυτός θέλησε να επαναφέρει τη δημοκρατία. Η δημοκρατία αγωνίστηκαν για αυτή δύο και οι δύο την πλήρωσαν. Ο ένας είναι ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έχασε ένα θρόνο για τη δημοκρατία, και ο άλλος είναι ο Παπαδόπουλος, ο οποίος για να επαναφέρει τη δημοκρατία κατέληξε να πεθάνει πάμπτωχος στη φυλακή.
7: Άρα ανάμεσα σε Παπαδόπουλο και Μεταξά διαλέγεται Μεταξά.
4: Ούτε συζήτηση.
7: Ούτε συζήτηση, ε. Εγώ θα μπορούσε να διαχειριστεί τη σημερινή κατάσταση, ας πούμε, ένας άνθρωπος σαν το Μεταξά, πιστεύετε?
4: Βεβαίως μπορεί. Κάθε, εάν γίνει μια χούντα, εξαρτάται από αυτόν που θα είναι επικεφαλής. Όλα διορθώνονται σε 24 ώρες. Όχι σε 25, σε 24 ώρες.
7: Θα μπορούσαμε να πάρουμε πίσω όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει ιδιωτικά, κύριε Πλεύρη?
4: Όλα στο πι και φι.
7: Στο πι και φι.
4: Κάτι, κύριε Σερέτη, σας το είπα και άλλη φορά. Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι βουλευτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ή υποτίθεται το έθνος, είναι ανεύθυνοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Δεν υπάρχει κάποιος στη ζωή του, ένας στρατιώτης, ένας επαγγελματίας, ένας επιστήμον, ένας υπάλληλος, ένας εργάτης, ο οποίος να είναι ανεύθυνος. Όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Οι βουλευτές είναι ανεύθυνοι. Και αυτό είναι το Σύνταγμα. Κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, το ανεύθυνο. Δηλαδή ο κύριος, ο προϊστάμενος του τρενόπροδυνάμενου, ο κύριος Δένδιας,
7: ναι,
4: ως πολιτικός και βουλευτής είναι ανεύθυνος. Και είναι ηγείται του στρατεύματος, όπου ο τελευταίος στρατιώτης είναι υπεύθυνος.
7: Ναι.
4: Και ο αρχηγός είναι ανεύθυνος.
7: Το καταλαβαίνω.
4: Η δημοκρατία είναι τρελοκομείο. Δεν έχει τίποτε σωστό. Γι' αυτό και ο τρόπος διοικήσεως, ο δημοκρατικός, δηλαδή οι περισσότεροι, δεν ισχύει πουθενά. Δηλαδή οι φοιτητές δεν εκλέγουν τους καθηγητάς. Οι στρατιώτες δεν εκλέγουν τους αξιωματικούς. Οι εργάτες δεν εκλέγουν το βιομήχανο. Οι υπάλληλοι δεν εκλέγουν τον εργοδότη. Πώς θα το κάνουμε?
7: Αυτό μας έλειπε. Απλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γενικά, γιατί έχουμε πρόβλημα και με τους Τούρκους. Και οι Τούρκοι είναι πιο εθνικιστές. Έχουν, ξέρετε, παντού τις δικές τους σημαίες. Ακόμα και στην Ελλάδα εδώ πέρα διεκδικούν, αγοράζουν. Έχουν στόχο, έχουν σκοπό. Έχουν σχέδιο, έχουν όραμα. Τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά που. Όλες αυτές τις βλακίες που μεταδίδουν μέσα από την προπαγάνδα. Αλλά ακούστε με λίγο. Είχα δει παλαιότερα ότι ακόμα και ο Μεταξάς, για παράδειγμα, όταν πέθανε ο Κεμάλ Ατατούρκ, έστελνε τα συλληπιτήριά του. Και γενικά όλοι αυτοί που πέρασαν από την Ελλάδα και είχαν την εξουσία είχαν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό το πράγμα και για ποιο λόγο δεν στάθηκαν απέναντι, όρθιοι, να πάνε να πούνε ότι ξέρετε κάτι, αυτά τα εδάφη είναι δικά μας, ζητάμε αποζημιώσεις, κάνατε εγκλήματα πολέμου και στον Πόντο και στη Μικρά Ασία και σε διάφορες άλλες περιοχές, Κύπρο και πάλι.
4: Ο Μεταξάς, προσέξτε, ήταν ο πρόεδρος του Βαλκανικού Συμφώνου, στο οποίο ο Βαλκανικό Σύμφωνο ήταν η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιγκοσλαβία, η Ρουμανία και είχε αποκλείσει την Τουρκία.
7: Μα στις 10 Νοεμβρίου του 1938 έστειλε θερμό συλληπιτήριο τηλεγράφημα, κύριε Πλεύρη.
4: Μα κοιτάξτε, αυτό είναι τυπικό. Πεθαίνει ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ο πρόεδρος μιας χώρας, μια άλλη χώρα στέλνει ένα συλληπιτήριο τηλεγράφημα.
7: Ναι, αλλά υπήρχαν και φιλικές σχέσεις. Και φιλικές σχέσεις υπήρχαν. Αυτό δηλαδή να το αναγνωρίσουμε. Φιλικές σχέσεις υπήρχαν με την Τουρκία και όταν ήταν ο Μεταξάς.
4: Μα τώρα, αν διαβάσετε το ημερολόγιο του Μεταξάς, θα δείτε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό του Μεταξά πώς θα κάνουν απόβαση με επιβατικά πλοία στρατό στην Τουρκία απέναντι κτλ. Και το ενέκρινε αυτό το σχέδιο ο Βενιζέλος.
7: Ναι.
4: Ο Ελευθέρης το είχε εγκρίνει. Και μάλιστα όταν το υπέγραψε και ο Βενιζέλος το σχέδιο, ο Μεταξάς του λέει σήμερα είναι 29 Μαΐου και έκανε το σταυρό του ο Βενιζέλος. Λέει μπράβο, λέει. Τέλος πάντων, μην λέτε τώρα εσύ ένα τηλεγράφημα ο Μεταξάς.
7: Όχι, δεν με νοιάζει μόνο ο Μεταξάς. Γενικά με την Τουρκία, αυτές τα ήρεμα νερά, οι φιλικές σχέσεις και όλα αυτά μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Όλοι αυτοί που έχουν περάσει.
4: Μα δεν υπάρχει ελληνική φιλία. Οι Τούρκοι, προσέξτε. Οι Τούρκοι είναι ένας λαός εξωευρωπαϊκός. Αυτό δεν τολμάει κανείς πολιτικός να τους το πει. Είναι ένας λαός ο οποίος κατέκτησε ελληνικά εδάφη. Αυτό δεν τολμάει κανείς πολιτικός να τους το πει. Και τα σύνορα της Ευρώπης είναι και τα σύνορα της Ελλάδος, τα οποία η Ευρώπη δεν τα υποστηρίζει. Εμείς λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να αφήσουμε την Ευρώπη. Και φυσικά εγώ πιστεύω ότι το μέλλον της Ελλάδος δεν είναι ούτε η Ευρώπη ούτε το διεθνές δίκαιο, όλα αυτά τα παραμύθια, αλλά είναι η Κίνα. Πρέπει να συνδεθούμε με την Κίνα που δεν θα γίνει ποτέ εθνικός μας εχθρός.
7: Ναι, αλλά ο Παπαδόπουλος όταν πήγε να κάνει συμφωνία με την Κίνα, είδατε τι έπαθε.
4: Ναι, γι' αυτό τον φάγανε. Να το έχετε υπόψη σας.
7: Γι' αυτό, έτσι. Άρα δεν θα επιτρέψουν, από ό,τι καταλαβαίνετε, οι μεγάλες δυνάμεις κάτι τέτοιο. Είναι λίγο δύσκολη η θέση και η κατάσταση.
4: Δεν θα επιτρέψουν, εκτός αν βρεθούν προτελεσμένων γεγονότων.
7: Μήπως γι' αυτά όλα, γιατί φοβούνται ότι είμαστε προτεκτοράτο, ο ελληνικός λαός το έχει ρίξει στα σουτζουκάκια και στα κλαρίνα, κύριε Πλεύρη. Και αδιαφορεί παντελώς για το τι έρχεται.
4: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός...
7: Αδιαφορεί.
4: Ο ελληνικός λαός...

0: πολεμούσε το ελληνικό στρατό. Έχουν ταπεινώσει το στρατό, πολύ. Να σας πω το εξής. Έχετε δει έναν αξιωματικό στον δρόμο να περπατάει με τη στολή του? Όχι. Ξέρετε ότι υπάρχει μία διαταγή να μην κυκλοφορεί με τη στολή. Ένας νεαρός υπολογαγός είναι στη σχολή τη νομική και μου είπε ότι του είπαν δεν θα πας στο πανεπιστήμιο με τη στολή σου. Αυτό είναι ήττα του στρατού. Αυτό είναι ήττα του στρατού.
1: Ναι, αυτή την είδα κάποιος την έφερε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σχέδιο, κύριε Πλεύρη. Σταδιακά υπάρχει σχέδιο, τα καταστρέφουν όλα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Οι Έλληνες θα αναγκαστούν να φύγουν σαν τους Κούρδους και σαν τους Παλαιστίνιους από τον τόπο τους για να αναλάβουν εδώ πέρα Ισραηλινοί, Τούρκοι και Γερμανοί και Αμερικανοί να το κάνουν τουριστικά καταλήμματα και να βγάζουν τα χρυσάφια μετά και τα πετρέλαια και να είναι άνετοι και ωραία και να μας έχουν στο κεφάλι τους.
0: Και εσείς και οι Έλληνες θα είναι γκαζόνια.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ωραία, αυτή είναι η αλήθεια. Και τι κάνουμε τώρα? Και τι κάνουμε τώρα?
0: Το οποίο το έχει αναλύσει από πολύ καιρό ο Καλέβης. Έχουν αναλυθεί αυτά.
1: Και τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε τώρα?
0: Περιμένουμε μία απάντηση, την οποία απάντηση από πού την περιμένουμε?
1: Από
0: τους καλλιτέχνες?
1: Από
0: τους βιομηχάνους?
1: Από μη με πείτε από το χούπι. Μη με πείτε από το χούπι. Μη με πείτε από το χούπι.
0: Τι να σας πω?
1: Μη μου πείτε από τον κύριο Χούπη από το στρατό ότι περιμένουμε να σώσει την Ελλάδα ο Χούπης, ο αρχηγός Γεθά.
0: Άμα θέλει μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Μπορεί αλλά δεν θέλει.
1: Δεν μπορεί. Να σας πω γιατί δεν μπορεί. Ακούστε, γιατί είναι τοποθετημένο πρόσωπο, κύριε Πλεύρη, και αυτό τοποθετημένο πρόσωπο.
0: Μια επανάσταση. Τι είναι μια επανάσταση? Είναι μια ιδέα που βρήκε ένα σπαθί. Εμείς έχουμε την ιδέα. Δυστυχώς δεν έχουμε σπαθεί.
1: Να μας βρω δύο σπαθιά, κύριε Πλεύρη, να δούμε αν θα μπορούμε να σώσουμε την Ελλάδα.
0: Ένα σπαθί χρειάζεται, ένα αρκεί.
1: Ένα σπαθί, πού να πάμε με μια ιδέα και ένα σπαθί, κύριε Πλεύρη?
0: Κοιτάξτε, 15 Οκτωβρίου 1935, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Σαλδάρης, κατεβαίνει από την Κηφισιά με το αυτοκίνητό του. Στην οδό Κηφισίας τον σταματάει ένα άλλο αυτοκίνητο και κατεβαίνει. Ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικονόμου και ο πτέρυχος Ρέπας και τον καθερούν επί τόπου και παίρνουν την εξουσία. Τόσο απλά.
1: Τόσο απλά. Εγώ αν ξεκινήσω τώρα με ένα σπαθί, και με μια ιδέα τώρα, κύριε Πλεύρη, θα με βρείτε μετά από καμιά εβδομάδα μελανιασμένο στα υπόγεια της Γαδά ή στον έκτο όροφο.
0: Ναι, μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Τώρα προσέξατε το παράδειγμα που σας είπα.
1: Το πρόσεξα εγώ το παράδειγμα. Δεν είναι οι ίδιες οι εποχές. Δεν είμαστε...
0: Το δύσκολο δεν είναι να καθαιρέσεις έναν πρωθυπουργό. Το δύσκολο είναι να βρεις αυτούς που θα τον καθαιρέσουν. Έχει γίνει απλά.
1: Ελέγχει το ρεύμα. Ελέγχουν, κάνουν ιδιωτικό το νερό. Ιδιώτες φίλοι του. Εδώ πέρα θα ελέγχουν ακόμα και τα χιονοδρομικά κέντρα. Δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο θα διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός. Έχουν αρπάξει τη δημόσια περιουσία.
0: Εφόσον δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός, θα του φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέει. Και καλά θα του κάνουν. Τέτοιος λαός που είναι, τέτοιοι αξίζει να τον διοικούν.
1: Για τους νέους τι έχετε να πείτε, ελπίζετε στους νέους?
0: Οι νέοι υποφέρουν, είναι χωρίς ιδανικά, με ένα αβέβαιο μέλλον. Και είναι αξιολύπητοι. Οι ικανοί και όσοι έχουν ένα πτυχίο σηκώνουν και φεύγουν απ' έξω. Επειδή εγώ έχω σχέσεις με την Ελβετία, σας πληροφορώ ότι σχεδόν όσους γιατρούς έχω γνωρίσει εκεί είναι οι Έλληνες.
1: Ναι. Υπάρχει χρήμα εκεί πέρα, εδώ πέρα τι να κάνει.
0: Ναι, υπάρχει χρήμα, αλλά υπάρχει και κράτος. Υπάρχει και κράτος.
1: Σωστό και αυτό. Εδώ πέρα τι υπάρχει στην ουσία? Μόνο πολιτικοί απατεώνες, οι οποίοι λαιλατούν τα κρατικά ταμεία. Σωστά?
0: Σωστό.
1: Κύριε Πλεύρη, χαίρομαι. Σήμερα συμφωνούμε σε πολλά, έτσι? Δεν έχουμε μαλώσει ακόμα, δεν έχουμε διαφωνήσει κάπου.
0: Όχι, συμφωνούμε σε πολλά. Σε ένα σημείο διαφωνούμε.
1: Πού?
0: Στην αντιμετώπιση των μεταναστών. Διότι εγώ πιστεύω σε έναν ανθρωπιστικό νόμο, στον οποίο εσείς δεν πιστεύετε.
1: Ποιος είναι αυτός ο ανθρωπιστικός νόμος? Να περιμένουμε να έρθει πρόσημο από το ΕΣΥΡΟΥ ή να προσέχουμε λίγο?
0: Λοιπόν, να σας πω τον ανθρωπιστικό νόμο.
1: Για πείτε. Εντάξει. Ναι.
0: Αλλά θα με αφήσετε να τελειώσω.
1: Ναι, αρκεί να μην φάμε κανένα πρόσημο από το ΕΣΥΡΟΥ, ξαναλέω.
0: Όχι, όχι. Ο νόμος έχει ένα άρθρο. Όποιος μπαίνει παράνομα, πυροβολείται.

0: Ο νόμος αυτός είναι ανθρωπιστικός. Γιατί? Διότι σε προειδοποίησα ότι αν παραβείς παράνομα θα πυροβοληθείς. Και εσύ μπαίνεις παράνομα. Άρα εσύ παραβιάζεις τον ανθρωπισμό, όχι εγώ. Επίσης, για αυτούς που υπάρχουν εδώ, όλοι πρέπει να καταγραφούν. Όλοι. Πρέπει να καταγραφούν όλοι. Και φυσικά να εργάζονται. Όχι να τεμπελιάσουν, όχι να κάθουν, να εργάζονται. Σαν δικηγόρο σας λέω ότι τα πινάκια με τα κακουργήματα είναι γεμάτα με Χασάν, με Αμπδουλάχ και τα λοιπά. Όλο ξένοι. Υπάρχει η κοινωνική ανασφάλεια, η εγκληματικότητα στα ύψη. Σε απόλυτους αριθμούς, σύμφωνα με τις αστατιστικές, το 1972 επί Χούντας η εγκληματικότητα ήταν 0,03. Σε απόλυτους αριθμούς τώρα είναι 16. Από το 0,003 πήγαμε στο 16. Κάνουμε μια φυλακή στο Μαλαντρίνο, ένα χωριό έξω από την Άμψησα, 2.500 γεμίσει. Κάνουν μια άλλη φυλακή στον Ελαιόνα Θιβών, 2.500 γεμίσει. Κάνουν άλλη φυλακή στον Άγιο Νικόλαο, 2.500 γεμίσει. Γεμίζουμε φυλακές και κάθονται. Και βλέπετε τώρα ποια κτίνη, είναι το κτίνος αυτό ο Πακιστανός, ο οποίος βίασε και έσπασε το κεφάλι της και έμεινε εφόλους ζωής παράλυτη η Μυρτό, έτσι, το κοριτσάκι αυτό, και αυτό στον Πακιστανό τον έχουμε, κοιμάται, πίνει, βλέπει τηλεόραση, τρώει, πίνει και έχει ιατροφαρμακευτική περίπτωση φυσική. Όχι κύριε, σε μία χούντα θα τον βάλουμε να εργαστεί και να τον πάμε εκεί που σκότωσε την Μυρτό, της έσπασε το κεφάλι και έχει μείνει παράλυτη, δεν μπορεί ούτε να την ταΐσουνε, και θα του σπάσουμε το κεφάλι. Αυτό στα αρχαία ελληνικά λέγεται αντιπεπονθός.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο αντιπεπονθός πρέπει να εφαρμοστεί.
1: Κατανοητό, κατανοητό.
0: Τώρα σκότωσε αυτό τον δικηγόρο τον
1: δεν υιοθετώ.
0: Το Σταύρο του Γεωργίου τον σκότωσε ο Αιγύπτιος.
1: Ναι.
0: Θα τρώει, θα πίνει, θα κοιμάται, εντάξει. Θα βλέπει τηλεόραση, ναι, τις φυλακές, ωραία. Είναι η ζωή που θέλει. Είναι τραγική κατάσταση. Όλα αυτά 24 ώρες λύνονται.
1: Σε 24 λύνονται.
0: Ώρες. Με μια σκούπα. Εάν πάτε στην οδό Αχανών, όλα τα μαγαζιά τα έχουν αλλοδαποί.
1: Ναι.
0: Δεν βαστάνε βιβλία, δεν πληρώνουν φόρο. Δεν έχουν ωράριο. Μία η ώρα είναι ανοιχτά.
1: Και τι θα κάνουμε. Γρήγορα, γιατί έχω ένα λεπτό. Και τι θα κάνουμε με όλους αυτούς.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Ο στρατός θα κάνει μια σκούπα και θα τους μαζέψει όλους, θα τους πάει στα νησιά, στα ερημονήσια, θα τους αφήσει και ας τους ζήσει η ανθρωπιστική Ευρώπη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πλευρή.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία να έχετε. Και ευχαριστούμε πολύ και για αυτό το φιλικό δημοκρατικό ύφος και τις δημοκρατικές λύσεις που δίνεται κάθε φορά στην εκπομπή. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, δεν υιοθετώ τίποτα. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι γρήγορα. Γρήγορα ένα τραγουδάκι Θόδη. Κόσμε αχάριστε. Γιατί έτσι όπως τα είπε ο κύριος Πλεύρης, βλέπω να πηγαίνω πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα στα υπόγεια της Γαδά.

Έλα ρε τις βλαχομαγκές σου τώρα, στέλνεις μηνύματα. Έλα βάλ το όνομά σου εσύ, πάρε στο, εδώ πέρα το πρόστιμο σε σένα και παίξ το μετά ιστορία. Έλα, έλα ρε με τις βλαχομαγκές σου τώρα. Το ξέρεις ότι το λέω για σένα. Ναι ρε, για σένα το λέω ρε Γιώργο, για σένα. Άντε τα ηλίκη τώρα και εσύ να πούμε. Παίρνει το ξερό, πας στα βουνά βόλτες, ξεσκάς. Μας ρώτησες εμένα εδώ πέρα, εμάς εδώ πέρα τι τραβάμε. Κόσμε αγάριστε, αγάριστε. Έχεις κολλήσει και το αυτοκόλλητό μας, να πούμε στο ξερό σου, να που μας βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι είμαστε κάγκουρες.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Αττική συγκλονίζεται από σφοδρούς βορειοανατολικούς ανέμους που αγγίζουν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Η καταγραφή έγινε από την κορυφή της Πεντέλης. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Εξαιτίας των θυελλωδών φαινομένων ισχύει καθολικό απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά ματαιώθηκε μονάχα με εξαίρεση το δρομολόγιο του Blue Star Parus για την Σύρο, την Τίνο και την Μύκονο. Τα υπόλοιπα διεξάγονται κανονικά. Οι αρχές συνιστούν στους επιβάτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους. Η ισχύ του απαγορευτικού έχει παραταθεί για έως τις 7 το απόγευμα για το Λαύριο και τη Ραφίνα. Σε πυρήνο κλειό βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας. Εκτός ελέγχου μένονται τα πυρήνα μέτωπα στην Βιωτία και την Αργολίδα. Οι φλόγες έχουν εισβάλει στο χωριό Ξηρονόμη, προκαλώντας ζημιά σε σπίτια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απομάκρυνσης εγκλωβισμένων κατοίκων με πλωτά μέσα από την περιοχή Καλαμάκη αλλά και τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας. Την ίδια ώρα, η πυρκαγιά στο φίχτη Αργολίδας απειλεί τις Μυκήνες. Και βάσει των πληροφοριών, νέο μέτωπο υπάρχει και στην περιοχή Χινίτσα που προκάλεσε κενώσεις προς το Πορτοχέλη. Αντίθετα, καλύτερη είναι η εικόνα στα πυρήνα μέτωπα της Πάρου, της Άνδρου και Καλύμνου. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτούν ορισμένες διατάξεις που εντάχθηκαν στο ασχέτου θέματος νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Οι διατάξεις προβλέπουν την πολεοδομική αναζωογόνηση παρακμάζοντων οικισμών. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να περάσει κρυφά τη δυνατότητα δημιουργίας δομών φιλοξενίας μεταναστών έως 300 ατόμων το καθένα σε εγκατελειμμένα χωριά μέσω των χρήσεων γενικής κατοικίας, αντί για να χρησιμοποιηθούν για την ουσιαστική στήριξη και επιστροφή του ντόπιου πληθυσμού. Στο επίκεντρο νέων σοβαρών αποκαλύψεων βρίσκεται η εταιρεία Τεξάνος, διαχειρίστρια εταιρεία των σπιτιών ανακύκλωσης. Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, καταγγέλει ότι η εταιρεία επιδοτήθηκε με πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για προσλήψεις προσωπικού πριν διακόψει ευνηδιαστικά την τεχνική και οικονομική υποστήριξη στους Δήμους της Αττικής για τη διαχείριση αυτών των μονάδων. Οι συνδικαλιστές θηλητεύουν τα φαινόμενα κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας και απαιτούν πλήρη διαφάνεια, ελέγχους για την νομιμότητα των προγραμμάτων και τις συνθήκες εργασίας, καθώς και την άμεση επιστροφή των επιχορηγήσεων αν διαπιστωθεί αθέτηση των συμβατικών όρων. Εξέγερση με φωτιές προκάλεσαν Κούρδοι και Τούρκοι κρατούμενοι στην πτέρυγα 5 των φυλακών Κορυδαλού το πρωί της Παρασκευής, αντιδρώντας την μεταγωγή ενός Τούρκου συγκρατουμενού τους που κατηγορείται για ανθρωποκτονία προκειμένου να εκδοθεί στη χώρα του. Παρά την αναταραχή και την αναστάτωση που προκλήθηκε κατά την άφιξη του τμήματος μεταγωγών, η διαδικασία έκδοσης του αλλοδαπού ολοκληρώθηκε κανονικά μερικές ώρες αργότερα. Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της δίκης για τη τραγωδία των Τεμπών και την ομόφωνη απόρριψη των ενστάσεων της υπεράσπισης, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων εξέδωσε ανακοίνωση διαμηνύοντας πως δεν θα σταματήσει τον αγώνα μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας. Παράλληλα, οι συγγενείς δεσμεύονται να παλέψουν ώστε τα κενά του κατηγορητηρίου να μην εμποδίσουν την ανάδειξη των εγκληματικών ευθυνών του κράτους, των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της εισόδου της διαδικασίας στην ουσία και της καταθέσης μαρτύρων από τις 7 Σεπτεμβρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονίων για την εξιχνίαση του θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αρχές αναζητούν υλικό από κάμερες για τις τελευταίες κινήσεις της από τις 15 Ιουλίου και μετά. Κλειδί για τη λύση του μυστηρίου θεωρείται το κινητό της τηλέφωνο από το οποίο ο δράστης έστελνε παραπλανητικά μηνύματα στους γονείς της προκειμένου να καθυστερήσει τις έρευνες, αλλά και η προέλευση της βαλίτσας που εκτιμάται ότι δεν άνοικε στο θύμα. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η Ευρώπη μετά από ένα ανεξέλεγκτο και ιδιαίτερα ανησυχητικό κύμα εισρωής σχεδόν 49.000 λαθρομεταναστών μέσα σε μόλις 24 ώρες στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική που συνορεύει με το Μαρόκο. Η πρωτοφανής αυτή κρίση ανάγκασε τη Μαδρίτη να κατεβάσει τον στρατό στα σύνορα και πυροδότησε σφοδρούς πολιτικούς στριγμούς στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ζήτησε την αναστολή της Ισπανίας από τη ζώνη Σέγγεν. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος, θερμός και ηλιόλουστος, με ισχυρούς ανέμους. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι οι 35 βαθμοί Κελσίου, ενώ το επίπεδο επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλό, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή Με Ανοιχτά Χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Μπες στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά? Να μιλήσουμε με τους Τουρκούς? Δεν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουν. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πηγαίναν στις ταβέρνες, τον πηγαίναν στην Ακρόπολη, τον πηγαίναν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα. Πολιτικά εννοώ την επίδραση στην κυβέρνηση και στο πολιτικό, στην πολιτική κατάσταση. Όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουν. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το πραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο του παχαίου εσωτερικού, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Οι πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Προφητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσες την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις...
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Γάμα 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία και πάει λέγοντας. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.

Περάσανε νομοσχέδια και νομοσχέδια. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Πετράκη. Περάσανε νομοσχέδια, φίλοι μου. Ψηφίστηκε νόμος, για να ξέρετε, που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται από ξένες χώρες στην Ελλάδα να ψηφίζουν στους δήμους για δικές τους επενδύσεις. Το καταλάβατε αυτό που σας είπα? Περάσανε νόμο που τους δίνει δικαίωμα να ψηφίζουν στους δήμους. Σκέψου πόσοι Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Τούρκοι, Ισραηλινοί έχουν αγοράσει αγροτεμάχια, οικόπεδα και ακίνητα σε δήμους. Αυτοί έχουν πλέον δυνατότητα να ψηφίζουν κιόλας. Και έτσι σταδιακά θα καταλήξουμε σαν την Αγγλία, να έχουμε δήμαρχο Τούρκο, Ισραηλινό, Βούλγαρο, Σέρβο, Ρουμάνο. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Επίσης, περάσανε νόμο που δίνει δικαίωμα να δανείζουν αρχαία κοιμήλια ελληνικής κληρονομιάς σε ξένες χώρες και σε ιδιωτικές συλλογές για 25 χρόνια. Θα δώσουν δηλαδή το στέμα ή το σπαθί ή την πανοπλία του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε ιδιωτική συλλογή ή σε ξένη χώρα για 25 χρόνια. Και θα επιστρέψουν, νομίζετε, μετά στην Ελλάδα. Ποιος θα τα φέρει πίσω? Ποιος? Και πόσα θα πέσουν κάτω το τραπέζι? Και εσείς μου λέτε, όχι, ο ένας ο κόκορας είναι πράσινος, ο άλλος είναι μπλε και ο άλλος είναι κίτρινος. Καλά να πάθετε ρε, αφού δεν παίζετε στρατηγικά, δεν πάτε με σωστά κριτήρια, δεν καταλαβαίνετε τι σας λέμε. Και να πω ότι λέω και κάτι παράλογο, άντε να με σταυρώσετε. Όχι, στο διχασμό λέω, ναι στην ενότητα. Και αυτό σας πειράζει? Καλά να πάθετε, μαζόχες, μαζόχες. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό να καλέσω τον κύριο Πετράκη.

0: Κύριε Πετράκη, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα κύριε Σαρέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πώς είμαστε εδώ στην Κρήτη. Και εγώ μας διαθρονούμε όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα τις τρεις πυροσβέσεις που χάθηκαν, ειδικά στο Ρέθυμνο που είμαστε εμείς.
0: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε εκεί στο Ρέθυμνο?
1: Κύριε Σαρέτη, είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, διότι ο ένας πυροσβέστης είναι πολύ φίλος μου. Δυστυχώς, ο Χρυσογοήδης, ο υπουργός που μας έχει τρελάνει με το FBI και το FBI και το FBI, την πυροσβεστική του έχει αφήσει το έλεος του Θεού. Χωρίς μέσα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και ξέρετε και σε έτσι ο τραγικό, εγώ χθες την κηδεία του δεν πήγα του φίλου μου, του πυροσβέστη, θα πάω στα 40 του. Και δεν πήγα διότι δεν μπορούσα να πάω να βλέπω τον Κυρανάκη, τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς τους υπόλοιπους πολιτικούς που είχαν πάει, που είχαν βάλει το προηγούμενο, ειδικά τη κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που τον προηγούμενο χρόνο είχαν βάλει τα μάτια, δεν έρανε τους πυροσβέστες όταν είχαν διαμαρτυρηθεί και ζητούσαν μονιμοποίηση, εκπαίδευση, αλλά και με μέσα για να σβήνουν τις φωτιές. Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Αυτοί είμαστε όμως σαν χώρα.
0: Ναι, με τις πυρκαγιές, τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα? Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Γιατί διαβάζω και βλέπω κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή ήταν και ο αέρας φυσικά που έπαιξε χαρακτηριστικό.
1: Εντάξει, η Νότια Κρήτη διαφέρεται με τον αέρα, έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, οι πυρκαγιές μπαίνουν σε αποτύχει και σε σκοπό. Πόσες φορές στην εκπομπή σας έχω πει ότι η Νότια Κρήτη πουλιέται όλοι στους Ισραηλινούς? Πόσες φορές έχω πει, θυμάστε?
0: Πολλές
1: φορές. Πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Τώρα πάει και σχεδόν το νότιο έθνο όλο. Εγώ, επειδή η ζωή μου έχει δείξει ότι όπου πολλές φορές υπάρχει καταστροφή, μπορεί να είναι και να μην είναι και από αποτύχει, αλλά πολλές φορές να εξυπηρετεί και άλλα συμφέροντα. Τώρα θα δείξει. Αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο.
0: Τι σας φαίνεται παράξενο?
1: Μπαίνουν πυρκαγιές, μετά από κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, οι ανεμογεννήτρες φυτρώνουν, οι ξενοδοχεία γίνονται ή οτιδήποτε άλλο, ή πουλιέται γιατί καταστρέφει τη γη, χάνει την αξία της και πουλιέται διακομμάτι ψωμί, περιοχή και ολόκληρη.
0: Και στην Πάρο είδαμε ότι κάηκε τεράστια έκταση και πολύ ανησυχώ ότι και εκεί πέρα μπορεί να σηκωθούν τίποτα τουριστικά καταλήματα.
1: Αυτό δεν έχει δείξει ιστορία ολόκληρη, κύριε Στρέτη, ότι όπου τάζει πυρκαγιές μετά κάτι φυτρώνει, οι ανεμογεννήτριες, οι συγκροτήματα ή οτιδήποτε πάνω εξυπηρετεί το σύστημα και τα συμφέροντα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. Η Νότια Κρήτη, σας είπα, καιρό το λέω στις εκπομπές, αγοράζεται συνέχεια από Ισραηλίτες, από Εβραίους. Ξαφνικά κάνει το μαγικό μέρος, το 80% του ποινικού δασου του Πρέβελη, ένα μοναδικό μέρος στο νότιο Ρέθυμνο. Τώρα η γη εκεί πέρα και εκεί που είχε μια αξία συνολικά περιμετρικά, έχει πέσει τα τάρτα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα ίσως είναι και εύκολος στόχος αγοράς κάποιον. Ευθυνός.
0: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να είναι και αυτή μια τακτική. Αλλά εδώ πέρα έχουν περάσει τώρα ένα νόμο, αυτό έλεγα λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Ψηφίστηκε ένας νόμος που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται και αγοράζουν να ψηφίζουν στους δήμους, γιατί έχουν και τις δικές τους επενδύσεις σε αυτό το δήμο, λέει, και γι' αυτό το λόγο θα μπορούν και να ψηφίζουν στους δήμους ποιος πρέπει να είναι δήμαρχος, ποιος αντιδήμαρχος και πάει λέγοντας. Και ρωτάω, αυτό δεν είναι μια απόδειξη το ότι θα γίνουμε σαν την Αγγλία και θα έχουμε Τούρκους και Ισραηλινούς δημάρχους?
1: Είναι πολλά είναι η απόδειξη πως συνόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θεωρώ είναι μια πιο πολύ πελατειακή σχέση. Διότι αν εγώ είμαι ένας Τούρκος επενδυτής και έρθω και αγοράσω το μισό Ρεόκαστρο, στο χάρτη ανάπτυξης μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην ουσία υπάρχει μια κατοχή του Ρεόκαστρου, μια δουλοποίηση του λαού του Ρεόκαστρου, διότι εγώ έχω τις επιχειρήσεις, εγώ προσφέρω τους μισθούς, εγώ καθορίζω τα πάντα. Και εγώ μπορώ να πιέζω και οι οικογένειες τι να ψηφίσουν, ώστε αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν στη δουλειά μου. Και έτσι λοιπόν μπορεί να οδηγώ τα πράγματα εκεί που θέλω εγώ. Και να υπάρχει ένα δίνη και λαβή μεγαλύτερο με τον εκάστοτε δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι επιχειρηματική κίνηση. Τόσα δίνω πόσα θες, έλεγε ο άμυστος Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε το ότι άμα συμβεί κάτι τέτοιο και αρχίσουμε να έχουμε τέτοιους δημάρχους, τέτοιους αντιδημάρχους, τέτοιους ανθρώπους γενικά που αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους στις καρέκλες εξουσίας, θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση στη χώρα μας.
1: Καθημερινά η κατάσταση στη χώρα μας κινείται προς τη δραματική κατεύθυνση. Σε όλα τα μη και πλάτη. με τους μετανάστες, με τους αγρομετανάστες, με τους πολιτικούς. Εδώ κύριε Φερέτη άκουσα, πραγματικά θα το πω αυτό γιατί δεν μπορώ, έπαθα σοκ, τον Τασούλα στα Ιωάννη που είχε πάει, και τι μήνυμα πέρασε στον ελληνικό λαό. Ότι οι πυρώτες που δεν πολέμησαν τους Τούρκους δεν θρύνησαμε νεκρούς, ενώ πήραμε λίγο το μάθημα της Μακεδονίας που οι Μακεδόνες αντιστάθηκαν. Δηλαδή τι μήνυμα δίνει ο πρώτος πολίτης της χώρας, κατεβάστε τα παντελόνια σας. Γίνετε βούλοι. Μην αντιστέκεστε. Είναι δυνατόν πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον ακούσατε και εσείς, είπε, τον ακούσατε.
0: Ναι, τον άκουσα.
1: Είναι μήνυμα αυτό το πρόεδρος της Δημοκρατίας του ένα λαό.
0: Γιατί η Δόμνα η Μιχαηλίδη που βγήκε είπε ότι δεν έχει μέλλον η ελληνική οικογένεια.
1: Βέβαια, από εκείνον την προσδοκατεύτηκε αυτή όλη η κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση με Μητσοτάκη. Και με τα κατεπάλα δεξιά κυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε πως δεν είναι δεξιά, πως είναι ο Μητσοτάκη, γνωρίζουμε το σημαντικό Πασόκ. Αλλά αυτοί που ευαγγελούν τη δεξιά. Πού στον κόσμο η δεξιά. Υπουργό της οικογένειας. Ακούστε ποιες τις κρατήσεις αυτές. Δηλαδή μας τρολάρουνε κύριε Στερέτη, μας τρολάρουνε πραγματικά να δουλεύουνε.
0: Η μόνη σχέση που έχουν με τη δεξιά όλοι αυτοί είναι ότι τους έχουμε δεξιά γραμμένους.
1: Συμφωνώ. Προσέξτε, αυτές τις δηλώσεις δεν τις έκανε ο Υπουργός Συνωνισμού και Μοντέρνας Τάσης, πώς θα το λέγανε το Υπουργείο, το έκανε Υπουργός Οικογένειας.
0: Γιατί στο σουφλί δεν βλέπετε τώρα έχουν και θράσος. Θα πάει λέει η Σοφία η Ζαχαράκη. Με ελικόπτερο θα προσγειωθεί, λέει, εκεί σε ένα γήπεδο για κάτι εκδηλώσεις στη Ρούσα. Παίρνουν και τα ελικόπτερα και κάνουν βόλτες οι φίρμες.
1: Με τα ελικόπτερα σου κάνουν προπόνηση που θα χρειαστεί να φύγουν κάποια στιγμή.
0: Σωστό και αυτό.
1: Γιατί παίρνουν το κολλάκι, να ξέρετε.
0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε με τους αρχαιολογικούς χώρους που θα παίρνουν όλα τα έσοδα, κάτι ανώνυμες εταιρείες. Και πάμε να δούμε λίγο και με τα μνημεία τι γίνεται, γιατί ψηφίστηκε και ένας νόμος που δίνει δικαίωμα να δανείζουν τα αρχαία κοιμήλια, κύριε Πετράκη, της ελληνικής κληρονομιάς, σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές και σε διάφορες ξένες χώρες και μάλιστα για 25 χρόνια.
1: Από πού και ως πού, κύριε Σερέτη, ό,τι υπάρχει στη χώρα ΣΕΟ είναι πολιτική κληρονομιά όλων του λαού των Ελλήνων. Είναι δικά μας. Είναι δικά σας, δικά μου, των απογόνων μου, των απογόνων σας και πάει λέγοντας. Δεν είναι κανένας παλινούτα. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση να δίνει ιδιώτες και να μπορεί να τα δανείζει δεξιά και αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ο λαός κοιμάται, δεν αντιδράει. Και για ποιο λόγο θα πηγαίνω εγώ με την οικογένειά μου στην Ακρόπολη και να χρειάζομαι 100 ευρώ για να επισκεφτώ την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, για ποιο λόγο. Είναι κληρονομιά μας, είναι δικά μας.
0: Και να πηγαίνανε αυτά τα 100 ευρώ, παράδειγμα φέρνω, στα κρατικά ταμεία για να χτιστούν νοσοκομεία ή για να κάνουμε κάτι καλό για όλη την κοινωνία, χαλάλι θα έλεγα. Αλλά όχι να πηγαίνουν στις τσέπες.
1: Στο πίσεψ σας, το κακό θα ήταν βέβαια που και στο κρατικό ταμείο να μένανε, δεν θα χτίζουν τα νοσοκομεία, θα γινόταν γυαλιά ακριβά, γούστα Tesla, Range Rover και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Σωστό και αυτό.
1: Για ποιο λόγο εγώ σαν Έλληνας πολίτης, και εγώ και όλοι οι Έλληνες πολίτες να πληρώνω 20 ευρώ για να μπω στην Ακρόπολη, στην Γνωσό, στη Μητσίνο, σε οπουδήποτε αλλού. Όταν είναι κάτι το οποίο μου ανήκει, έχω και εγώ μέρος κληρονομιάς σε αυτό το κομμάτι. Ο ξένος που έρχεται δεν είναι ούτε ρατσιστικό, ούτε δυνητικό, ούτε τίποτα. Είναι απλό. Ο ξένος που έρχεται, ο τουρίστας, να πληρώνει. Σε μια συμβολική τιμή 1 ευρώ. Πώς να το κάνουμε, κύριε, τώρα.
0: Ναι, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα λειτουργεί για το εθνικό συμφέρον. Τίποτα δεν λειτουργεί όμως και σκεμμένα δεν λειτουργεί γιατί και το νερό θέλουν να κάνουν ιδιωτικό και από ό,τι φαίνεται είχα δίκιο το 2022 πριν τις εκλογές που φώναζα ότι
1: πολύ,
0: ο Μητσοτάκης έρχεται να τα κάνει όλα ιδιωτικά στην ιδιωτικό κράτος, δεν είναι πρωθυπουργός, είναι επιχειρηματίας και μεσίτης, μεταβιβάζει το δημόσιο πλούτο στους γνωστούς φίλους του και στον ίδιο, στο όνομά του στην ουσία.
1: Αυτό ακριβώς είναι, δεν ξεπουλάει, κάνει λάθος ο κόσμος, δεν ξεπουλάει. Μεταβιβάζει σε αυτόν και ημέτερους φίλους του τον ελληνικό πλούτο και την ελληνική ιστορία και την κληρονομιά μας.
0: Μήπως τα μεταβιβάζει σε φίλους του γιατί δεν μπορεί να το μεταβιβάσει στο όνομά του.
1: Βεβαίως. Ή offshore, ξέρεις, τι offshore σε offshore. Εδώ ψηφίσανε ότι δικαιούνται να έχουν offshore στην Αλλοδαπή οι γυναίκες των πολιτικών, των υπουργών, των πρωθυπουργών. Και δεν ανοίγει μύτη.
0: Και φυσικά και πίσω από τα επενδυτικά ταμεία υπάρχει ανωνυμία γιατί από άμα ακολουθήσεις αυτό το σύστημα μπαμπούσκα φτάνεις στο Κουβέιτ και το Κουβέιτ δεν δίνει προσωπικά στοιχεία επενδυτών και εκεί πέρα από πίσω δεν ξέρουμε κανένας ποιος είναι.
1: Όχι. Εδώ δεν ξέρουμε τα φαν του αφημίτου δεν έχουν.
0: Ναι, δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο φορολογικά.
1: Δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο. Και εσείς μια εταιρεία μικρή ανατομική έχετε και σε διαλάει, σε ξεσκονίζουν.
0: Έτσι, διότι την κοπέλα την άλλη την έδωσε ο παππούς της 700 ευρώ και πήγε η ΑΔΕ και της χτύπησε την πόρτα.
1: Να δικαστεί θάνατον για ποιο παππούς της.
0: Ναι, γιατί της έδωσε σαν φοιτήτρια χαρτζηλίκη και αυτό είναι παράνομο.
1: Ναι, ναι. Άμα ήταν 700.000 θα διευκρίνει τα ποσά, 700.000 ευρώ, δεν θα τρέχει τίποτα, καλά. Μα ήταν οκ. Αν διευκρίνει τα μία θεία μου στην Ιζηρία.
0: Ναι. Άμα σας λέγανε Παπαντονίου, άμα τη λέγανε Παπαντονίου στο επίθετο, μπορεί να την γλίτωνε.
1: Παπαντονίου, άμα τη λέγανε Γεωργιάδη, άμα τη λέγανε ποια φορά.
0: Αβραμόπουλου.
1: Αβραμόπουλου. Πάντως... Ξέρετε, σας άκουγα και πριν και με τον κύριο Πλεύρη και γενικά στο σχόλιο σας
0: ναι.
1: για τους, τους Μαρόκους, τους Ισπανίες, τους Μαροκινούς. Για τους 50.000 σχεδόν μετανάστες περάσανε. Δύο, είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, είδε κανείς αρρώστους, ηλικιωμένους. Όλοι οι άντρες σε στρατεύσιμη ηλικία ήτανε. Αυτό δεν είναι, δεν είναι ένα, μια επίθεση σε μια χώρα άλλη, ξένη, από ένα λαό άλλο, ποια είναι. Πείτε μου.
0: Αυτό που πάθαμε και στον Εύρο, το ίδιο πράγμα είναι, ναι, επίθεση είναι, επίθεση.
1: Είναι 50.000 της βολής.
0: Υβριδικός πόλεμος.
1: Υβριδικός πόλεμος. Άντρες του πολέμου που λέμε και εδώ στην Κρήτη, κύριε Σερέτη, που σημαίνει σε στρατεύσιμη ηλικία. Όλοι οι πιτσιρικάδες, περί 30 χρονών. Είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, γιατί εγώ δεν είδα. Προσπάθησα 1.000 φορές να δω, δεν είδα ούτε μία, ούτε ένα παιδί. Θα ήταν δύο γυναίκες στους 50.000. Είναι από το μέλλον είναι αυτές, έτσι, να ξέρετε. Θα έρθουν κι άλλες τέτοιες εικόνες. Σπανία, μην δείτε στον Εύρο τις εικόνες αυτές. Περιμένετε, θα δείτε.
0: Άρα τι λέτε, το ότι δεν θα μπορέσει η Ευρώπη να προστατέψει όλη αυτή την Ήπειρο από τον...
1: Η συγκεκριμένη Ευρώπη δεν πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει. Πρέπει να ρωτηθούμε, θέλει να προστατέψει. Γιατί εγώ θεωρώ πως δεν θέλει να προστατέψει και οδηγεί τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εκθέτει και σε ρετή. Λέει ότι αυτό δημιουργήθηκε στα σύνορα στην πόλη πέρα με το σύνορα με το Μαρόκο. Από λάθος σε μέλη που διαδόθηκε ότι ανοίγουν τα σύνορα. Και ποιος μας λέει ότι το λάθος είναι ότι διαδόθηκαν δεν γίνηκαν επίτηδες ή είπε σκοπό από συγκεκριμένα συμφέροντα.
0: Άρα υπάρχουν λόμπι από πίσω. Κύριε Πετράκη, μας ακούτε? Κύριος Πετράκης, από ό,τι φαίνεται δεν ακούει. Μήπως δεν έχει σήμα, περιμένουμε λίγο να επανέλθει. Γιατί δεν έχει πέσει γραμμή. Κύριε Πετράκη, ακούτε? Δεν ακούει. Δώστε μου ένα λεπτό να τον ξανακαλέσω.

0: Μας ακούτε?
1: Δεν πέσει γραμμή.
0: Άρα υπάρχουν, λέω, ισχυρά λόμπι από πίσω.
1: Βεβαίως και σε έτσι. Παντού υπάρχουν λόμπι και σε έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι τίποτα είναι τυχαίο. Αυτό μου είχε δείξει τα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Εδώ έγινε, να δείτε πώς μας τα παρουσιάζουν και πώς μας εσφοσεύουν στα μυαλά μας. Έγινε μία ψήφισαν από τις ισχυρότερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου στα λέξη, προδικητές CIA, της Μοσάντ και τελέχη ενεργά για να ψηφίσει τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Πρώτη βγήκε η MSX, η Αγγλική βεβαίως. Δεύτερα ακολούθησαν η Γαλλική, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Ουκρανία. Η ΕΕΠ δεν πήρε ούτε ένα ψήφο. Πήγε χωρίς, κανείς δεν την ψήφισε.
0: Ποιος θα την ψηφίσει? Ποιος θα την
1: ψηφίσει? Πού θα καταλήξω? Και διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι μπορεί να μην πήρε ψήφο, αλλά οι Ευρωπαίοι θεωρούν πολύ σημαντικό εταίρο τους και επικοινωνίες για τη γνώση με την Τουρκία. Δηλαδή πώς μας το παρουσιάζουν το μυαλό μας.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν άκουσα, κύριε Μετράκη, δεν άκουσα. Πού το διαβάσατε, στο πρώτο ψέμα?
1: Ναι, στο πρώτο ψέμα.
0: Στο πρώτο
1: ψέμα. Παρουσιάσαμε έναν τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν μπορεί να μην μείνει ψήφο γιατί άρχισε υπερδυνάμεις των μυστικών υπηρεσιών,
0: ναι,
1: αλλά μας θεωρούν πολύ σημαντικό συνεργάτη και εταίρο οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Και γελάει και ο κάθε επικραμμένος διαβάζοντας αυτό.
0: Εντάξει, λογικό η ΕΥΠ να μην την παίρνει κανένας σοβαρά όταν κυνηγάει Τούρκους πράκτορες και παίρνει και το 100.
1: Παίρνει το 100 τηλέφωνο, το 100 όταν τηλέφωνο. Οι Τούρκοι.
0: Και δεν το σηκώνει το 100 και ξαναπαίρνει. Και όταν το σηκώνει το 100 τους λένε ποιος είναι και τους λένε είμαστε πράκτορες της ΕΥΠ. Και λέει άσε ρε τώρα τις βλακίες σου από το 100. Ρε είμαστε πράκτορες της ΕΥΠ, ρε αφήστε τις βλακίες τώρα. Και υπάρχει μια τέτοια φάση και φεύγουν οι πράκτορες της Τουρκίας.
1: Κύριε Τερέτη, και θα ήθελα να σας πέρασε τηλέφωνο κάποιος και ήσασταν πριν στην αστυνομία στο τρεβεδό κέντρο. Σας έλεγε έχοντα βάλει τα κλάματα είμαι πράκτορες της ΕΥΠ. Μόλις οι Τούρκοι να τα μεσώστε, θα του λέγατε άντε ρε πήρα κάτω από την πλάτη.
0: Άστα, σουρωμένοι είστε, θα έλεγα. Λοιπόν, ακούστε κύριε Πετράκη όμως. Εδώ πέρα, μιας και που μιλάμε για πράκτορες του Βου και για όλους αυτούς εδώ πέρα από την τουρκική μαφία, αλλά και από τη ΜΙΤ και μυστικές υπηρεσίες και γενικά, βλέπω ότι περνάνε από τα σύνορα κάποιοι ολοκένουργια όπλα τύπου Glock. Και θεωρώ το ότι χτίζουν συγκεκριμένους πυρήνες τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, στη Θράκη ήδη υπάρχουν. Και αύριο μεθαύριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και με την εγκληματικότητα, γιατί θα υπάρχουν Τούρκοι μαφιόζοι οι οποίοι θα διακινούν, θα διαχειρίζονται διάφορες παράνομες δραστηριότητες.
1: Ήδη, κύριε Σερέτη, ακόμα και στο κομμάτι της παρανομίας, της εγκληματικότητας, το κέντρο της Αθήνας έχει χαθεί. Και δεν μπορεί, ούτε Έλληνας παράνομος δεν μπορεί να υπάρξει. Εγκληματία δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας.
0: Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί δηλαδή.
1: Ναι, όλοι. Δεν είχα δεις Έλληνα εκεί πέρα.
0: Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία.
1: Όλοι εκεί πέρα. Ναι, όλοι εκεί το κομμάτι. Όχι το κομμάτι όλο.
0: Ναι, έχει εκεί.
1: Έχω πει για άλλες φορές την εκπομπή σας για τις δύο οργανωμένες ομάδες τζιχαντιστών που πάνε μαζί. Είναι ταυτόσημα το τζιχάντ με το έγκλημα. Αυτή η κατολογική πάνω απ' όλα η τζιχάντ που υπάρχουν στο ίδιο της Αθήνας και στην Ελλάδα γενικότερα. Δημιουργείται κι άλλοι βέβαια των Οθωμανών, των Τούρκων.
0: Και Αλγερινοί και Μαροκινοί είναι μαζί.
1: Πάντα ήταν μαζί. Αυτοί είναι οι καλύτεροι μασιροβγάλτες.
0: Ναι, μασέτες βγάζουν, μασέτες.
1: Ναι, βεβαίως. Και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, ο καημός του είναι να παραδώσει κριτική τα όπλα τους.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο καημός του Χρυσοχοίδη.
0: Μα αυτές τις εντολές, συγγνώμη κύριε Μετράκη, σας διακόπτω, αλλά αυτές τις εντολές έχει λάβει ο κύριος Χρυσοχοίδης από ό,τι φαίνεται.
1: Συμφωνώ. Αυτές τις εντολές.
0: Γιατί στην Ελλάδα κανένας πλέον δεν διαθέτει, ας πούμε, κάποια όπλα εκτός από τους κυνηγούς και σου λέει, ρε φίλε, δεν γίνεται. Πρέπει η Ελλάδα να μην έχει κανένας όπλα. Γιατί παλαιότερα που πέσαν οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, αυτοί που είχαν όπλα αντιστάθηκαν. Τώρα γιατί να έχουν όπλα όταν θα έρθουν? Πρέπει να παραδοθούν, να πέσουν στα γόνατα. Αυτό είναι το σχέδιο.
1: Και μας το περνάνε και από τα στούλα, σαν να τύπα. Μα πέρασε το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι αν έρθουνε, κάντε πως κοιμάστε οι Τούρκοι. Έτσι στη Θράκη και στην Ήπειρο, άμα έρθουν κάποιοι ξένοι εισβολείς, τους είπα στην ουσία, κάντε πως κοιμάστε, μην αντισταθείτε. Μην πάθετε ότι θα είναι οι Μακεδόνες που σφαγιαστήκανε. Εμείς παραδοθήκαμε, οι πειρότες είπε. Αυτό είναι το μάθημα του πρώτου πολίτη της χώρας, του πρώτης δημοκρατίας. Τι να πω κύριε Σερέτη, έχει καθεί κάθε μέτρο πλέον.
0: Και δεν έχει, σοβαρά, δεν είναι... έχει και σοβαρά στελέχη αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, όταν βλέπεις τον Βαρβιτσιώτη, όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Και πραγματικά.
1: Το Σπυρίδωνα
0: που κάνουν κακό στον ελληνισμό, κάνουν κακό στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι απίστευτη η εικόνα. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν τους κλάδους που έχουν αναλάβει, τα χαρτοφυλάκια που έχουν αναλάβει.
1: Είναι για το σύστημα. Είναι οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Αυτούς θέλουν. Και αυτούς προωθούν και αυτούς προβάλλουν. Και αυτούς τοποθετούν. Αυτοί καλά κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, ο λαός τι κάνει. Τα τρώμε όλα μάσιτα. Μια κοινωνία σε ύπνωση. Μια κοινωνία παραχμάτουσα που δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Που έχει μάθει, ειδικά οι δικές μας γενιές, γιατί οι νέοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Μα σε τίποτα οι νέοι. Και ίσως είναι η μόνη που αναφέρει την αλλαγή στη χώρα. Να μας πετάνε ένα επίδομα, μια επιδοτοσούλα. Και να ξεπουλάμε ιδεολογίες, πατρίδες, θρησκείες, τα πάντα όλα στον βωμό 50-100 χιλίων ευρώ.
0: Πώς θα σωθούμε από αυτή την κατάσταση? Ένας Θεός ξέρει, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Καλώς ή κακώς όλοι παρατηρούμε την Ελλάδα να διαλύεται. Αύριο μεθαύριο δεν θα μπορούμε όχι να φέρουμε την ανατροπή. Δεν θα μπορούμε να παραμείνουμε εδώ πέρα και να επιβιώσουμε με αυτή τη φορολογία και με αυτόν τον τρόπο που διαχειρίζονται όλα αυτά τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το νερό και το ρεύμα, με αυτά τα καρτέλ που έχουν στήσει και λαϊλατούν τα πάντα.
1: Οι Έλληνες, κύριε Σερέτη, σταμάτησαν τη ανσιότητα πολλές φορές. Τον επικοινωνισμό της Ευρώπης με τους Πέρσες, ξύνοντας χιλιάδες τόνους αίμα για να σταματήσουν τον επικοινωνισμό της Ευρώπης, την επίθεση που δεχόταν η Ευρώπη από τα περσικά φύλλα τότε, τους Αραβές και τους υπόλοιπους γίνονται παλιότερα, και τώρα η Ευρώπη το επέλεξε μόνη της να το κάνει. Διότι αν οι ανθρωπιστές που δεν είναι ανθρωπιστές, κύριε Σερέτη, αυτοί που κόπτονται για τους λαθρομετανάστες εδώ πέρα, δεν είναι ανθρωπιστές, είναι δουλέμποροι, είναι σύγχρονοι δουλέμποροι. Διότι τα επιδόματα που παίρνουν, τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται, οι επιδόματα, αλλά και τα δισεκατομμύρια που πληρώνουν για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη, αν τα ρίχνανε στις χώρες τους, σε ανάπτυξη, σε παιδεία, σε υγεία, δεν θα χρειάζονταν να φτιάχνουν να μεταναστεύουν. Άρα είναι κομμάτι του συστήματος και όσοι το παίζουν ανθρωπιστές και προσπαθούν να μας δείξουν εμάς τους υπόλοιπους ανάρτηστες και απάνθρωπους.
0: Είναι και αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος. Γιατί υπάρχει τώρα και μια περίπτωση, ας πούμε, ενός μεσίτη, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με το Focus FM. Και έρχεται συχνά πυκνά εδώ πέρα, μιλάει κιόλας. Και ο άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, έλεγε για παράδειγμα αυτός ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν πουλάω σπίτια σε ξένους, θέλω να πουλάω
1: μόνο σε.
0: Και τον κυνηγάνε τώρα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτό το νόμο που έφερε ο Σαμαράς τον έφερε για να διαλύσει τον ελληνισμό. Γιατί στην ουσία, όταν σηκώνει μια ελληνική σημαία, σε λένε ρατσιστή, γιατί προκαλεί του Μαροκινούς. Προκαλείς τους Πακιστανούς που είναι στην περιοχή. Όταν πας και λες ότι ρε παιδιά, εγώ το σπίτι είναι δικό μου, δεν θέλω να το δώσω σε ξένο, να το δώσω σε Έλληνα. Σε λένε ρατσιστής, πρέπει να το πουλήσεις και σε ξένους. Δηλαδή, όμως αντίστροφα, δεν λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, ο Τούρκος τώρα που ήρθε ή ο άλλος ο Πακιστανός που σηκώνει μια πακιστανική σημαία, δεν θεωρείται ρατσιστής. Θεωρείται πατριώτης. Στην Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείσαι πατριώτης, πρέπει να θεωρείσαι ρατσιστής. Όλοι οι άλλοι όμως ας είναι πατριώτες, δεν πειράζει.
1: Έχετε πάει και στην Αμερική. Πώς θα πάει τέλος πάντων στην Αμερική? Παντού υπάρχουν οι Αμερικάνικες σημαίες σε ένα λαό που έχει 300 χρόνια ιστορία. Που η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, άστα από τα υπόλοιπα τα εξέλιξε. Γιατί έγινε υπερδύναμη, μάθευσε τα λαμπρά μυαλά του κόσμου και εξέλιξε τα πράγματα στη γη αυτή πάνω. Αλλά η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, τα Χάμπουγκερ. Και βλέπεις τον πρόεδρο της ΗΠΑ, όλους τους Αμερικάνους, ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ με την Αμερικάνικη σημαία στο πέτο τους. Και εδώ εμείς. Οι Έλληνες που φτιάξαμε τον πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, είμαστε ρατσιστές να βγάλουμε μια σημαία στο μπαλκόνι μας. Όλοι οι νόμοι που φέρνουν κύριε Σερέτη είναι νόμοι προς αυτήν την κατεύθυνση της καταστροφής και της αφάνισης του ελληνικού λαού και της χώρας μας γενικότερα. Εκεί οδηγούν όλοι. Ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς, που θα δει ρατσιστικό νόμο. Και τώρα τι? Έρχεται πάλι πίσω να κάνει τι κι αυτός? Τι να κάνει ο Σαμάρας πίσω? Να μας σώσει?
0: Να σώσει τους ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκη.
1: Να παίξει να γίνει χύτρα αποσυμπίεση, η βαλμίδα της υγρίας αποσυμπίεσης στη σύντρα που βράζει μέσα.
0: Έτσι.
1: Για να μην εκραγεί.
0: Έτσι.
1: Αυτό θα κάνει.
0: Αυτό θα κάνει. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Όλα που κάνει.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Πάντα υπάρχει μια βαλμίδα τέτοια στη σύντρα. Πάντα. Ώστε να μην εκραγεί, να μην εκραγεί. Ενώ έτσι αποσυμπίεζεται για κατάσταση. Λέει πάμε Σαμαρά, πάρε Σαμαρά. Και μετά πέβει ο κούλης αρχηγός, μπαίνει ο άλλος αρχηγός και επιστρέφει πίσω το κοπάδι. Ξαφνικά, θα σας είπα, έχουμε τον Τζίπρα, τον Σαμαρά και τον Κούλη. Τρεις μπορεί να κυβερνήσει τρεις. Θα μας σώσουν αυτοί, σαν να γκρεμίσουμε το σπίτι μας γιατί είναι παλιό και μη λειτουργικό και να το ξαναφτιάξουμε με τα ίδια υλικά. Πόσο μακάκες πρέπει να είμαστε.
0: Πολύ μακάκες πρέπει να είμαστε για να γίνει αυτό.
1: Είμαστε πάρα πολύ μακάκες. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα ταχωνόμαστε, οι Έλληνες θα θέλουν να ταχωνόμαστε τώρα για τον Τσίπρα, τον Σαμαρά και τον Μητσοτάκη. Κάτι, δεν τρέχει το καραμαλί τώρα. Βαδέ στο γλυκό.
0: Και ο Παπανδρέου, λέει, έχει φορέσει το κολάν του, έχει πάρει το ποδήλατο και είναι έτοιμος κι αυτός να ξαναεπιστρέψει στην πολιτική σκηνή.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτός χαίρεται με την κάτω. Περίμενε κύριε Πετράκη, περιμένετε λίγο. Εδώ πέρα έρχεται με μία πρόταση ο Παπανδρέου. Γιατί το εμφανίστηκε κι αυτός. Πέρα το μπουκλάκια τον αδερφό του που τον έχουν στείλει στην Ευρωβουλή, εμφανίστηκε κι αυτός ξανά. Και τι λέει. Έρχομαι, λέει, να νομιμοποιήσω την κάναβη, ο Παπανδρέου.
1: Δεν την νομιμοποιήσει την προηγούμενη φορά.
0: Και περιμένετε, όχι, περιμένετε. Θα έρθει να πει αυτό το πράγμα και όλοι οι χασικλίδες της Ελλάδας θα πούνε αυτός είναι ο άνθρωπος που θα μας σώσει.
1: Εγώ να σου πω κάτι έτσι. Ίσως είναι μία λύση. Μόνο έτσι μπορεί να σωθούμε. Δηλαδή, όχι να σωθούμε, να μην υποφέρουμε τουλάχιστον. Να καθόμαστε αρντάν, να παίρνουμε που στα ρούχα τραματώνε και να μην μαζιάζει για τίποτα. Γιατί δεν παλεύει την κατάσταση σαν τη χώρα.
0: Και ο Βαρουφάκης προτείνει ότι είναι ωραία εμπειρία τα έκσταση, δηλαδή οι πολιτικοί μας το έχουν πολύ με τα ναρκωτικά.
1: Υπάρχει πρόβλημα, δεν βρίσκει καλό πράγμα πλέον, δεν έχει καλό dealer.
0: Ναι, δεν έχει καλό dealer ο Βαρουφάκης, έχει πρόβλημα, δεν βρίσκει ναρκωτικά.
1: Δεν είναι δυνατόν, τον προσεγγίστηκα, μήπως τον πάρει κανείς την έμπνευση ότι έχω καλό πράγμα.
0: Ναι, βγήκε δηλαδή στον αέρα.
1: Μια κίνηση στρατηγικής σημασίας.
0: Ναι, βγήκε στον αέρα γιατί για να μας πει για την Ελλάδα, είπε παιδιά, εγώ δεν βρίσκω ναρκωτικά πλέον. Ξέρεις, είναι ένα μήνυμα αυτό, περνάει ένα μήνυμα στον κόσμο.
1: Πώς έφυγε το έναν ή.
0: Έτσι,
1: ένα βράδυ με έκσταση. Έφυγε το ένα νι. Το χαμένο μου νι.
0: Και φώναζε. Πού είναι το νι μου.
1: Πού είναι το νι. Το ένα μου νι.
0: Πού είναι το νι μου. Πού είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική αυτή τη στιγμή που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Και
1: καμία, δηλαδή, όποιο μεγαλύτερος σεναριογράφος κωμωδίας δεν θα μπορούσε να το φτιάξει το σενάριο, κύριε Σελετή. Του κόσμου όλου.
0: Εμείς τι φταίμε όμως, εμείς τι φταίμε κύριε Πετράκη.
1: Εμείς οι λίγοι δεν φταίμε. Αλλά δυστυχώς φταίμε στα λαό συνολικά. Όχι ένα κομμάτι του λαού της κοινωνίας. Αλλά συνολικά στα λαό φταίμε στο κομμάτι αυτό. Ότι εμείς κάθε λαός στις ηγέτες που το αξίζουν. Εμείς τελικά αυτούς τους ηγέτες μας αξίζουν να έχουμε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Αφού δεν αντιδράμε. Είπα, θα βρήκαμε στην εκπομπή, μια κοινωνία. Στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα ψυχοφάρμακα και τίποτα άλλο.
0: Και στους μακάκες.
1: Και στους εξυπνάτιδες και τεκεβάρα ολοκοτρώντες του πληκτρολογίου.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Και σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους ήρωες του πληκτρολογίου. Ακούστε να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα έκανα μια ανάλυση με αριθμούς και θέλω να σας ρωτήσω, να σας δώσω δύο επιλογές, κύριε Πετράκη. Δύο επιλογές. Θα διαλέγατε να έχετε 100 Μητροπολίτες με 450 χιλιάρικα το μήνα ή 500 πυροσβέστες με 900 ευρώ το μήνα για όλο το χρόνο να είναι μόνιμοι.
1: Μόνο κύριε Σερέφη, υπάρχει άνθρωπος που δεν θα διάλεγε τους πυροσβέστες. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Οτιδήποτε άλλο κλάδος κι αν είναι, γιατροί, τελευταίες πυροσβέστες, αγροφύλακες, δασοφύλακες, δεν το προσθέτετε, είναι πιο χρήσιμοι από τους Μητροπολίτες. Είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά πόσα βλέπανε αγγέλους της Αναστάσεως τους πολιτικούς της Δημοκρατίας οι Μητροπολίτες της Ελευθερέτη εάν δεν πέραν τα 5 χιλιαρικάκια.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται κάποια πράγματα.
0: Ναι, και να κατευθύνουν τον κόσμο να κάνει εμβόλια, να στηρίζει τους ομοφυλόφιλους και να ψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα.
1: Δυστυχώς.
0: Στις προηγούμενες εκλογές Πιο παλιά βλέπαμε όλους αυτούς τους Μητροπολίτες, όχι τους συγκεκριμένους, όσοι είχαν την καρέκλα εξουσίας, κάποιοι από αυτούς λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, όπως αναφέρατε τώρα για τον Μητροπολίτη αυτόν που λέει ότι είναι αρχάγγελοι και άγγελοι της Αναστάσεως οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι πέρσι λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νίκη, γιατί και αυτό το ζήσαμε. Πώς με έναν εφοπλιστή.
1: Ψηφίστε Κασιδιάρη, ψηφίστε.
0: Μπράβο.
1: Κάποιο άλλο κόμμα, και με καινούριο.
0: Έτσι, κάποιοι και κάποια μοναστήρια τα οποία έχουν δύναμη όλοι μαζί να κατευθύνουν τους πιστούς να πηγαίνουν σε κάποια πολιτικά κόμματα που εγώ τι έλεγα, δεν έλεγα κάτι παράλογο. Έλεγα το ότι η Εκκλησία δεν έχει και όλο αυτό που γίνεται με την Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική σκηνή. Άλλο το πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Χριστό και άλλο πάνε ψήφιζε το φίλο μου, τον κολλητό μου ή αυτόν που μου δίνει χρήμα, που μου δίνει ας πούμε 80 εκατομμύρια να κάνω δρομάκια στο Άγιο Όρος.
1: Και ξέρετε, η Εκκλησία είναι η μαύρη μαφία, έχει μεταγραφεί μαφία ΑΕ. Εδώ δεν ήταν έτοιμοι να κάνουν και Εκκλησία το First Bank, Εκκλησία Τράπεζα. Τι να λέμε τώρα, αυτή είναι η πρώτη που όταν φτάσουν εκεί θα πάνε στην κόλαση με διαφορά από τους δεύτερους. Στο πιο βαθιά σκοτεινά καρδάκια της κολάσεως θα καούν. Κύριε Στέντη, μόνο είμαι στον δρόμο και την πάω να αποχαιρετήσω τον αγαπημένο μου θείο.
0: Καλή συνέχεια κύριε Πετράκη.
1: Υγεία. Το σήμα τώρα.
0: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλώς σας Γιώργο. Γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Πετράκη. Γεια σας. Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πετράκη. Είχαμε συμφωνήσει ότι θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα γιατί έχει αυτήν εδώ πέρα την υποχρέωση. Τον ευχαριστούμε πολύ γιατί ήθελε να μιλήσει και για τους φίλους του εκεί πέρα, τους πυροσβέστες οι οποίοι χάσανε άδικα τη ζωή τους. Και απορώ αν έστειλε συλληπιτήρια ο Μητσοτάκης. Δεν τον είδα. Έστειλε συλληπιτήρια. Δεσμεύτηκε το ότι θα φροντίσει τις οικογένειές τους. Δεσμεύτηκε. Και αν δεσμεύτηκε θα μου πείτε τώρα μετράει ο λόγος του. Μετράνε γενικά αυτά που λένε. Αφού άλλα λέγανε, άλλα κάνανε. Οπότε δεν έχει καμία αξία. Και για μένα όταν κάποιος χάνει το λόγο, την τιμή του λόγου του, δεν χρειάζεται πλέον καν να τον ακούμε. Όταν έχεις πει φίλε θα κάνω αυτό και δεν το έχεις κάνει, άστο, τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98.

Σαρκοζή. Άκου όμως τώρα να σου πω, μιας και ανέφερα τη Μέρκελ και το Σαρκοζή. Το Σαρκοζή. Θυμάστε τότε τι λέγανε οι πολιτικοί. Θυμάστε τότε τι πρόλογο πουλούσανε. Και σε τι χαντάκι μας ρίξανε. Γενικά έχετε παρατηρήσει και έχετε αντιληφθεί τι ρόλο παίζουν οι Γερμανοί. Οι Ναζί. Τι ρόλο παίζουν οι Τούρκοι και τι σχέσεις έχουν με τη Γερμανία. Ξέρετε πώς οι Τούρκοι εργάζονται στη Γερμανία. Άμα η Γερμανία χαλάσει τις σχέσεις της με την Τουρκία, ξέρετε πόσες βιομηχανίες και πόσες επιχειρήσεις πρέπει να πάει κάπου αλλού. Τα εργοστάσια της Mercedes για παράδειγμα. Και πόσοι άνθρωποι θα φύγουν, σας λέω, από τη Γερμανία. Δεν θα έχει εργάτες η Γερμανία αν χαλάσει τις σχέσεις της με την Τουρκία. Άρα η Γερμανία έχει διαλέξει Τουρκία, δεν έχει διαλέξει Ελλάδα. Οι Ισραηλινοί, σας έχω πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν, το ότι λένε ότι δεν έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά έχουν συνεργαστεί άπειρες φορές σε διάφορες φάσεις. Οπότε εγώ δεν πιστεύω ότι δεν έχουν καλές σχέσεις. Πιστεύω ότι επιφανειακά παρουσιάζουν κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχύει. Και θεωρώ ότι δύο χώρες είναι αυτές που θα αρπάξουν τα πάντα στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί. Θα μοιράσουν την Ελλάδα στη μέση. Επίσης, τι ρόλο βαράνε οι Αμερικανοί. Τι ρόλο βαράνε οι Ιταλοί, οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι. Και την Κύπρο θα πάρουν οι Ισραηλινοί. Γιατί κανένας δεν αντιδράει και κανένας δεν στέκεται εμπόδιο. Δεν έχετε καταλάβει τι έρχεται. Και αυτό είναι που με στεναχωρεί περισσότερο. Διότι φωνάζουμε και προσπαθούμε να ενωθούμε, να υπάρχει μια συσπήρωση για να σταθούμε εμπόδιο σε όλη αυτή την αλητεία και προδοσία. Και υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που διχάζουν ακόμα και σήμερα τον κόσμο για τον προσωπικό τους εγωισμό. Για τον προσωπικό τους εγωισμό, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Για τον προσωπικό τους εγωισμό και για την αλαζονία που κουβαλάνε. Και αύριο μεθαύριο θα έχουν μεγάλη ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί. Τεράστια ευθύνη. Όλοι αυτοί που διχάζουν τους Έλληνες πολίτες και που σπέρνουν μίσος. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ξεπουλημένοι, πάρα πολλοί βολεμένοι, οι οποίοι στηρίζουν τους διεφθαρμένους. Και για να πας κόντρα σε τόσους βολεμένους, τόσους ξεπουλημένους, πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι με ιδεολογία, οι οποίοι πάνε κόντρα στη φιλοδοξία και στη φιλαργυρία. Και αυτός είναι ο αγώνας που δίνουμε για την αφύπνιση και για την πνευματική επανάσταση, για να μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις νέες γενιές έτσι ώστε να μην τα παρατάνε. Ενωμένοι κόντρα στο σύστημα και κόντρα σε κάθε ψεύτη που διχάζει. Σε κάθε αλαζονικό στοιχείο το οποίο βάζει πάνω απ' όλα τον εγωισμό. Σας το λέω έτσι ακριβώς όπως το νιώθω. Λοιπόν, τραγουδάκι... Και καλό μεσημέρι! Δώσ' το, δώσ' το! Για Μέρκελ και για Σαρκοζή!

Ay, sin iglesia no choca, adiós, bumbuña.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεγερμό σήμανε πριν από λίγο στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από εκδήλωση πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιφερειακή Αιγάλεω. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Η Αττική συγκλονίζεται από σφοδρούς βορειοανατολικούς ανέμους που αγγίζουν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Η καταγραφή έγινε από την κορυφή της Πεντέλης. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Εξαιτίας των θυελλωδών φαινομένων, ισχύει καθολικό απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λευρίου, ενώ από τον Πειρά ματαιώθηκε μονάχα με εξαίρεση το δρομολόγιο του Blue Star Paros για την Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο. Τα υπόλοιπα διεξάγονται κανονικά. Οι αρχές συνιστούν στους επιβάτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμάνια. Μεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους. Σε έκτακτη εκένωση προς τη Μάνδρα οδηγούνται οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι, καθώς η ανεξέλεγκτη φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας έφτασε στα πρώτα σπίτια. Επέβαλε θαλάσσιους απεγκλωβισμούς εκατοντάδων πολιτών και κινείται προς τα Βίλια. Παράλληλα, νέο μέτωπο ξέσπασε στο Κομπότη Άρτας, προκαλώντας εντολή εκένωσης μέσω του 112, ενώ στο Φίχτη Αργολίδας κάηκαν κατοικίες προτού η κατάσταση παρουσιάσει ύφεση. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτούν ορισμένες διατάξεις που εντάχθηκαν στο ΑΣΧΕ του θέματος νομοσχέδιου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Οι διατάξεις προβλέπουν την πολεοδομική αναζωογόνηση παρακμάζοντων οικισμών. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να περάσει κρυφά τη δυνατότητα δημιουργίας δομών φιλοξενίας μεταναστών έως 300 ατόμων σε εγκατελελειμμένα χωριά μέσω των χρήσεων γενικής κατοικίας, αντί να χρησιμοποιηθούν για την ουσιαστική στήριξη και επιστροφή του ντόπιου πληθυσμού. Στο επίκεντρο νέων σοβαρών αποκαλύψεων βρίσκεται η εταιρεία Texanos, διαχειρίστρια εταιρεία των σπιτιών ανακύκλωσης. Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, καταγγέλει ότι η εταιρεία επιδοτήθηκε με πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για προσλήψεις προσωπικού πριν διακόψει ευνηδιαστικά την τεχνική και οικονομική υποστήριξή της στους Δήμους της Αττικής για την διαχείριση των μονάδων. Οι συνδικαλιστές τηλητεύουν τα φαινόμενα κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας και απαιτούν πλήρη διαφάνεια, ελέγχους για την νομιμότητα των προγραμμάτων και τις συνθήκες εργασίας, καθώς και την άμεση επιστροφή των επιχορηγήσεων αν διαπιστωθεί αθέτηση των συμβατικών όρων. Εξέγερση με φωτιές προκάλεσαν Κούρδοι και Τούρκοι κρατούμενοι στην πτέρυγα 5 των φυλακών Κορυδαλού το πρωί της Παρασκευής, αντιδρώντας στη μεταγωγή ενός Τούρκου συγκρατουμενού τους που κατηγορείται για ανθρωποκτονία προκειμένου να εκδοθεί στη χώρα του. Παρά την αναταραχή και την αναστάτωση που προκλήθηκε κατά την άφιξη του τμήματος μεταγωγών, η διαδικασία έκδοσης του Αλλοδαπό ολοκληρώθηκε κανονικά μερικές ώρες αργότερα. Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών και την ομόφωνη απόρριψη των ενστάσεων της υπεράσπισης, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων εξέδωσε ανακοίνωση διαμηνύοντας πως δεν θα σταματήσει τον αγώνα μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας. Παράλληλα, οι συγγενείς δεσμεύονται να παλέψουν ώστε τα κενά του κατηγορητηρίου να μην εμποδίσουν την ανάδειξη των εγκληματικών ευθυνών του κράτους, των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της εισόδου της διαδικασίας στην ουσία και της καταθέσης των μαρτύρων που θα ξεκινήσουν από τις 7 Σεπτεμβρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για την εξιχνίαση του θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αρχές αναζητούν υλικό από κάμερες για τις τελευταίες κινήσεις της από τις 15 Ιουλίου και μετά. Κλειδί για τη λύση του μυστηρίου θεωρείται το κινητό της τηλέφωνο, από το οποίο ο δράστης έστελνε παραπλανητικά μηνύματα στους γονείς της προκειμένου να καθυστερήσει τις έρευνες, αλλά και η προέλευση της ίδιας της βαλίτσας που εκτιμάται ότι δεν ανήκει στο θύμα. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η Ευρώπη μετά από ένα ανεξέλεγκτο και ιδιαίτερα ανησυχητικό κύμα η ζωή σχεδόν 49.000 λάθρομεταναστών μέσα σε μόλις 24 ώρες στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική που συνορεύει με το Μαρόκο. Η πρωτοφανής αυτή κρίση ανάγκασε τη Μανδρίτη να κατεβάσει το στρατό στα σύνορα και πυροδότησε σφοδρούς πολιτικούς στριγμούς στην Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε την αναστολή της Ισπανίας από την ζώνη Σέγγεν. Ο καιρό σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά έθριο θερμό και ηλιόλουστο με ισχυρού ανέμου. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 35 βαθμοί Κελσίου. Επίπεδο επικινδυνότητα πυρκαγιά για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλό κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
12: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
14: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
15: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
16: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου. Μαύρε
17: αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στακατώρα. Τόπο θα σε σκοτώσω, αλλά
15: Λία, σε παρακαλώ.
17: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, μόλις ξαναμολάθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
15: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
18: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
15: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
18: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
15: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
18: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
15: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
18: Τι φωνάζεις, βρε.
19: Η ανάξη.
18: Ε?
19: Η ανίκανη.
18: Τι πες?
19: Η άξιστη.
18: Τι λες, μωρέ?
19: Τα καθάρματα.
18: Για ποιους λες, Δρακίμων?
19: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθμιψαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προαίρεψή τους.
20: Οι τίποτε. Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Οι απέδευτοι.

Καλώς ήρθατε, τη μάχη FM 99,8 Δευτέρας Παρασκευή. Πρώτο οικονομία και βέβαια Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή η ενημερωτική εκπομπή που σας δείχνει πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε μεγάλα κουρέματα σε τράπεζες και δημόσιο. Καμία διαπραγμάτευση δεν είναι εγγυημένη και σήμερα έκτακτο θα κάνουμε το live που μαζεύει τώρα χιλιάδες ακροατές. Στις 8 θα δούμε και μπαλίτσα, ρε παιδιά. Είμαστε και ποδοσφαιρόφιλοι. Να δούμε την μπαλίτσα. Άρα, 8 η ώρα όλοι ανοίγουμε στις πλατφόρμες TikTok, YouTube και μιλάμε. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Δεν θέλω να ακούω ότι δεν είσαστε φτωχοποιημένοι. Είσαστε μερικώς φτωχοποιημένοι. Δηλαδή, είσαστε λίγο, αλλά εντάξει και θα το δούμε και έτσι κι αλλιώς. 2-10-7-10 εκπομπή, έτσι θα πάει σήμερα. 2-10-7-10-8.000. Πώς είναι η ζωή σας και ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. 2-10-7-10-8.000. Θέλω να βγείτε δυνατά, με ψυχή και να πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. 694-363-5451. Θέλω μηνύματα. Από την ξαπλώστρα, από το εργοστάσιο, από το βράχο, από πού είσαστε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Το οικονομικό μην μου το πείτε, γιατί είστε μερικώς φτωχοποιημένοι. Μερικώς. Όχι ολικά. Μερικώς.

0: Ξεκινάμε ωραία, αλλά ελαφρά τραγουδάκια να κάνουμε διάθεση.
1: Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις.
0: Έλα ρε Σάκα ρε, γεια σου Σάκη.
1: Μέσα στο πόνο τα παράπονα κι εγώ.
0: Ωραία, ελαφριά, χαρμόσυνα τραγούδια να κάνουμε διάθεση.
1: Εδώ, που είναι η αγάπη που μου είπες, θα μου δώσεις δηλώσεις.
0: Ποιος πιστεύει σήμερα τις πολιτικές δηλώσεις, ρε? Ποιος πιστεύει σήμερα αυτούς που βγαίνουν στα διάφορα κανάλια τα συστημικά και λένε την ιστορία της ζωής τους? Ποιος πιστεύει? Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει σήμερα τις πολιτικές δηλώσεις? Ποιες δηλώσεις? Βάλ το, πες το δυνατά, ρε.
1: Δώσεις δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις.
0: Σήμερα θα πάμε πανηγυρικά με τραγούδια ελαφριά. Πάμε, για βάλ το επόμενο ελαφρύ. Ποιο είναι? Τι είναι αυτό? Ωραίος. Καλό μεσημέρι στον Κορυδαλό, σε όλη τη Β' Πειραιά, σε όλη την Ομογένεια, σε όλη την Επικράτεια. 8 η ώρα στις πλατφόρμες, 8 η ώρα θα γίνει χαμός, θα σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ. Θέλω σήμερα να μαζευτούμε 1 εκατομμύριο, παιδιά, να σπάσουμε το ρεκόρ. Όλοι σήμερα στις πλατφόρμες, στο YouTube, στο TikTok, στην εκπομπή λέγεται Πέσα στον Χαλκιώτη, είναι η μοναδική εκπομπή που δεν μιλάω καθόλου εγώ. Στέλνετε μηνύματα, παίρνετε μέρος και μιλάτε εσείς μεταξύ σας. Εγώ απλά καθοδηγώ τον απλό πολίτη, τον ανώνυμο, αυτόν που τον έχουν παραμυθιές στο ποίημα, στο παραμύθι, λέμε τώρα.

Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Υπάρχει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Αν βλέπατε έναν αξιωματικό ρε παιδί μου τη κυβέρνηση και σε έλεγε λάδο ρε Μαρία, Τάκη, Γιώτα, τα Κώστα, ποιο είναι αυτό που δεν αντέχει σήμερα? Ποιο είναι? Ποιο είναι το πρόβλημα το βασικό? Ένα. Το υπουργικό τζίνι, δηλαδή αυτό το τζίνι που μετατρέπει την επιθυμία σου σε πράξη. Τι θα το ρωτάγατε? Ποια είναι η βασικότερη σας έτσι κατάσταση που είναι δύσκολη και δεν μπορείτε να τη λύσετε? Ποια είναι αυτή? Για να πούμε.

0: Θα μας πήγε αριστερά το περιβολική χαρά.
1: Θέλω να βγαίνετε όλοι, αλλά θα βγαίνετε κατά κατηγορίες. Δηλαδή πρώτα θα βγει η κατηγορία που πάνε Μύκονο πάνω από 25 μέρες. Μην βγει από πάρο 20. Λοιπόν, 2-10-7-10-8-000, 2-10-7-10-8-000, 2-10-7-10-8-000. Θέλω να βγείτε και θα μου πείτε, πάω Μύκονο για ένα μήνα. Πάμε πρώτα Μύκονο, μετά πάρω, δέχομαι και αυτούς που πάνε εξωτερικό. Ποιοι θα πάνε διακοπές και πόσες μέρες και ποιοι θα πάνε στο μπαλκόνι τους, θα χτυπήσουν το Google ωραίο νησί, θα πάρουν ένα καφεδάκι, φραπεδάκι και θα πίνουν τον καφέ και θα είναι με το σκύλο τους και θα κάνουν διακοπές στο μπαλκόνι. Ποιοι θα πάτε διακοπές πάνω από ένα μήνα, θέλω να μου πείτε, και θα ξεκινήσω με τη Μύκονο. Ο Εφραίμ έχει τρελαθεί σε γέλια, γιατί γελάς? Δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι μερικός. Μερικός. Φιλιά, φιλιά.
2: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-60-4-5-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.

2, 17, 18 χιλιάδες. Ποιοι θα πάτε διακοπές πάνω από μήνα. Μυκονό, άντε να βάλω και την Πάρο μέσα. Έτσι. Γιατί εδώ έχω δεχτεί 2 μηνύματα. Ο ένας μου λέει ο ένας μου λέει θα τη βγάλω στο μπαλκόνι, και ο άλλος μου λέει θα πάω σε Σαλαμίκονο. Ο φίλος μου ο Μάκης. Μέχρι εκεί θα πω. Λοιπόν, οι πολιτικοί μας που προσπαθούν Σάγκη, δεν μπορώ να το πω αυτό ρε φίλε, δεν μπορώ να το πω αυτό. Λοιπόν, οι πολιτικοί μας που προσπαθούν για το καλό το δικό μας, και το πρώτο πράγμα που σκέπτονται είναι πού θα πάει ο απλός πολίτης διακοπές. Δηλαδή σου λέει δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, ας μην έχω να φάω. Δεν θα έχω να φάω ρε παιδί μου, αλλά θα πάνε τα παιδιά, οι φίλοι μου, οι πολίτες που με ψηφίσανε, που με αγαπάνε, και βγαίνω στην πόλη και με πετάνε τριαντάφυλλα και λουλούδια. Κάθονται και σκέφτονται πόσο πολίτης θα κάνει καλύτερες διακοπές. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Για πάρτε ρε τα τηλέφωνα, με νευριάζετε και αρχίζω και φωνάζω. Είναι έτσι τα πράγματα. Σκέφτονται οι πολιτικοί μας πώς θα πάει περισσότερο διακοπές ο πολίτης? Τι λέτε εσείς, σκέφτονται?

Ποιοι θα πάτε ρε διακοπές? Πάνω από ένα μήνα Μύκονο, τι είναι, τρέπεστε να το πείτε? Εγώ θα μου πει, με λένε Γιάννη, πες περικλείεσαι. Είσαι από τον Κορυδαλό, πες από τα Τρίκαλα. Δεν σε ελέγχουμε εδώ. Να βγει ο κόσμος που είναι ευχαριστημένος και να πει, εγώ θα πάω διακοπές ένα μήνα. Γιατί δεν κατάλαβα. Και θα πληρώνω και 200 ξενοδοχεία και 200 θα χαλάω την ημέρα. Μια χαρά είναι η οικονομία. Δεν θέλω να ακούω ότι έχετε πρόβλημα, τουλάχιστον έχετε μερικός. Όχι ολικό. Έτσι δηλώνονται στα κανάλια. Μερικός του μερικού, Αμερική κτλ.

2-10-7-18.000 και 694-363-5451. Έχουν περισσότερα μηνύματα σήμερα. Λοιπόν, γεια σου Ρένα, καλό απόγευμα κύριε Γαβρίλ, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Ρένα, σπέτσες. Γιάννης Παπαδόπουλος θα πάει ο φίλος μας στην Κρήτη 3 εβδομάδες, να περάσει καλά αδελφέ. Ο Νικόλας θα πάει στον Μπαλκόνισο. Μπαλκόνισο, είναι το Μπαλκονίσι δίπλα εκεί, ωραία είναι και εκεί. Την υγεία μας να έχουμε ρε Νικόλα, την υγεία μας. Λοιπόν, αρχαία Ολυμπία θα πάει ο φίλος μου Αποστόλης. Ο Σάκης είναι λίγο σκληροπυρηνικός. Είναι λίγο σκληροπυρηνικός ο Σάκης. Να είσαι καλά Σάκη όπου κι αν είσαι.

για να μιλήσουμε σοβαρά. Θα σας δώσω την δυνατότητα να μιλήσετε, αλλά δεν θέλω να ακούω για ακρίβειες. Δεν υπάρχει καμία ακρίβεια. Είναι στο μυαλό μας αυτό. Ή αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Μας πιέζουν οι τράπεζες, μας πιέζουν τα φαντ. Θα σας πούμε εμείς τι πρέπει να κάνετε στο τελευταίο μέρος. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, γιατί θα πούμε λύσεις που μπορούμε να διεκδικήσουμε, ευνοϊκές ρυθμίσεις. Γιατί καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Α, γεια σου ρε Σάκη, ό,τι λέει ο Σάκης. Δεν είστε, λέει ο Σάκης, φτωχοί, αισθάνεστε φτωχοί. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα, άμα δεν έχεις να φας τη 16η μέρα, είναι μια άλλη ιστορία. Άκουσα ένα καλό. Ο Φεβρουάριος λέει είναι ο καλύτερος μήνας του πολίτη, γιατί είναι 28 μέρες. Δεν είναι άσχημο αυτό. Να κάνουμε όλους το μήνες 28.

Και μην ξεχάσετε σήμερα 8 η ώρα η μεγαλύτερη διαδραστική κοινωνική εκπομπή στο ελληνικό TikTok. Πλησιάζουμε το εκατομμύριο, παιδιά. Όλοι σήμερα μπαίνουμε μέσα για να σπάσουμε το 1 εκατομμύριο και μετά πάμε να δούμε μπάλα. Εγώ προσπαθώ σε όλες τις εκπομπές μου να ακούγεσαι εσύ. Ο καλεσμένος είσαι πάντα εσύ. Εσύ ο απλός πολίτης που ταλαιπωρείσαι, που δυσκολεύεσαι, που είσαι επιχειρηματίας, ο συνταξιούχος. Εσύ. Θέλω να ακούγεσαι εσύ. Εγώ εντάξει, βγαίνω 15 χρόνια στη τηλεόραση, δεν με ενδιαφέρει. Εσύ. Εμένα με ενδιαφέρει. Εσύ μπορείς να πάρεις 1 ευρώ παραπάνω και ας ψηφίσεις ό,τι θέλεις. Το Βούδα ψήφισε, δεν με νοιάζει. Εάν δεν καταλαβαίνεις, κάνε ό,τι νομίζεις.

Πάμε voice news. Πάμε voice news να διαβάσουμε νέο κρατικό. Μπαίνουμε voice news τουλάχιστον 5 φορές την ημέρα και ενημερωνόμαστε. Νέο κρατικό μπάχαλο μετά την Εθνική και η Alpha Bank χρέωνε παράνομα 0,80 λογαριασμούς. Για πάμε να δούμε και τι γίνεται. Τράπεζες χρεώνουν έτσι για όνομα, θεωρεί ψέματα. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ τυπικοί. Αλλά θα και θα γίνει μόνο τα τελευταία 15 χρόνια. Εντάξει, μην κάνετε έτσι.

Εγώ προσπαθώ στις εκπομπές μου όχι να σας δίνω ειδήσεις, γιατί οι ειδήσεις ακούτε από παντού. Εγώ θέλω μαζί να αναλύουμε τις επιπτώσεις των ειδήσεων. Καταλάβατε, παιδιά, τις επιπτώσεις. Γιατί εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ το στεγαστικό. Τι σημαίνει στεγαστικό? Ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Τι γίνεται με τα σπίτια? Πληρώνει 800 ευρώ ενίκιο. Τι λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος? Ο ΕΚ. Λύνεται. Τόσο απλά πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει η είδηση, με ενδιαφέρει οι επιπτώσεις που έχουν στον πολίτη. Άρα εσείς θα καταλάβετε ότι εδώ πρέπει να κάνουμε την κοινωνική συζήτηση όπως κάνουμε το βράδυ σήμερα 8 η ώρα, όχι 9.30, 8 η ώρα. Πείτε γνωστούς, φίλους, συγγενείς, ξαδέλφια, θείες. Μιλάμε κοινωνικά πέρα από χρώματα και κόμματα. Έτσι, παιδιά, ακούγονται όλοι.

0: Θα διαβάσω λίγο από την αρχή του φίλου μου του Κώστα. Είναι σημαντικό, ακούστε το. Σταμάτησε λίγο και ακούστε. Διακοπές τα τελευταία δύο χρόνια πάμε στο γυναικοχώριο, έναν οικισμό κοντά στην Άφπαχτο. Πάλι καλά που υπάρχει και αυτό. Μέχρι να το διαβάσω. Να σε καλά, Κώστα, να σε καλά. Υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει. Ρε, για πάμε. 2-17-18.000. 2-17-18.000. 6-94-3-63-54-51. Για αυτούς που λένε ότι υπάρχει ακρίβεια και χρυσοκέρδια στο σούπερ μάρκετ, δεν θα συμφωνήσω. Είναι μερικός. Δεν θέλω να είστε υπερβολικοί. Τώρα, αν πάει 5 κιλά ντομάτες σε ένα κατοστάρικο, μην πάρετε ντομάτες. Ακρίβεια το μοσχάρι, μην πάρετε μοσχάρι. Τώρα σε λίγο θα ακριβήνει και το νερό, δεν θα κάνουμε. Μες στα μοίρα μου γυρνάς κάθε νύχτα. Ήρθε όμως η στιγμή να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, την τοποθέτηση που έχει κάνει για την ακρίβεια. Για να ακούσουμε τον πρόεδρο.
1: Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται εσχροκέρδεια. Το μόνο κοστολογημένο μέτρο που έχει είναι η υπερφορολόγηση και εσχροκέρδεια. Μόνη λύση, τα μέτρα που προτείνει η Ελληνική Λύση. Κλείσιμο όλων των επιχειρήσεων που εσχροκερδούν και ποινές βαρύτατες σε όσους κλέβουν τους Έλληνες.
0: Γεια σου ρε Μάκα ρε, γεια σου Μάκη φίλε μου, γεια σου φίλε μου, γεια σου.

0: ξέρετε, εμείς πριν τις εκπομπές ετοιμάζουμε θέματα και τα παρουσιάζουμε, τα σχολιάζουμε. Εγώ αφήνω πάντα όλα αυτά στην άκρη, γιατί τα σημαντικότερα θέματα δεν τα γράφω εγώ. Τα γράφετε εσείς. Σήμερα ο παρουσιαστής είμαι εγώ, αλλά τα θέματα, οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Και βλέπω ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, γιατί έχω και μια συνήθεια και κάνω βόλτες παντού. Λοιπόν, εκεί που με βλέπετε, εκεί που δεν με βλέπετε, ακούω εκεί που νομίζω ότι δεν ακούω, βλέπω εκεί που νομίζω ότι δεν βλέπω. Έχω ανθρώπους που με ενημερώνουν. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, 32 χρόνια είμαστε στη γύρα. Δεν ήρθαμε χθες το βράδυ με το Αλέξη Τωτό.
1: Κόκκινο χρώμα δεν υπάρχει, έχει χαθεί.
0: Μετά αυτό το τραγούδι, θέλω να βάλει ο φίλος μου Εφρέμ Χαραλαμπίδης. Είναι πιο διάσημος από τον ηθοποιό του Χαραλαμπίδη. Εσείς δεν τον ξέρετε, τον ξέρουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, θέλω να βάλεις, φίλε Εφρέμ, το τραγούδι «Τη γάτα» του Πλούταρχου και θα την αφιερώσω σε αυτούς που κρατάνε εξουσία και νομίζουν ότι την έχουν για πάντα. Και εκεί που ήταν ψωμόλισσες, αποκτήσανε περιουσίες, αποκτήσανε αξιώματα. Και η γάτα, λέει, που είχε, λέει, μια γάτα και τη μάζεσε από τον δρόμο, δεν είχε να φάει γάτα, ήταν να πεθάνει, την πείνα. Την πήρα λοιπόν τη γάτα, την έκανα μάγκισσα και στο τέλος η γάτα δεν της άρεσε ούτε τα ψάρια. Ο άνθρωπος, ο αχάριστος. Η γάτα που δεν είχε να φάει, τελικά τώρα η γάτα κάνει τη δύσκολη στα ψάρια. Μόλις τελειώσει θα το ακούσουμε. Το αφιερώνω σε όλους όσους έχουν εξουσία και δεν θυμούνται την ταπεινή τους προέλευση και ότι όλα αυτά δεν είναι για πάντα. Τίποτα δεν είναι για πάντα. Τίποτα.

μέσα ζεις. Όταν θέλεις τα 2-3 του μισθού για να νοικιάσεις σε ένα σπίτι, όταν το σούπερ μάρκετ μια τριμελούς ή τραμελούς οικογένειας πάει περίπου τα μισά του μισθού σου μέσα στις άκρες, όταν στεναχωριέσαι που το παιδί σου δεν έχει να πάρει δεύτερο ζευγάρι παπούτσια, δεν είναι για όλους. Όχι, δεν είναι για όλους. Μην τη λάθουμε. Όταν εγώ κάνω κούρεμα σε μια οικογένεια 50-60-70% και κλαίνε και μου λένε, ξέρεις κάτι, δεν υπήρχε πιθανότητα ποτέ να πετύχουμε αυτό το κούρεμα, αλλά κάτσε ρε γαμπλιο να δούμε αν μπορούμε να το πληρώνουμε. Όταν έχετε κάνει τους Έλληνες επέτες, μου έχουν πει να μην τη λέω αυτή τη λέξη, εγώ θα τη λέω. Και παρακαλάνε για να πάρουν 5 και 10 ευρώ ποιοι συνταξιούχοι, υπερήφανοι συνταξιούχοι που έχουν χτίσει αυτή τη χώρα. Όταν η γιαγιά υπερήφανη, ο παππούς, δεν μπορούν. Καλά είναι και ο θείος και η θεία, ναι, για τα ίδια χάλια είναι όλοι. Εγώ όταν ήμουν 15-16 χρονών, εγώ πήγαινα με τη μάνα μου, γιατί ο πατέρας ήταν ναυτικός, Θεός χωρέσους, πήγαινα εξοχή, όχι 5 μέρες, εξοχή. Και ήρθε η τεχνολογία, ήρθε η δημοκρατία, θα είναι όλα αυτά τα ωραία και τελικά την καταντήσαμε. Να σκεφτόμαστε για διήμερο. Αυτή η Ελλάδα είναι η Ελλάδα που ζει σήμερα και παρακαλώ πολύ, αυτή είναι η ευχαρίστηση δική σας. Να είστε στην τηλεπορία και να ζητάτε 5-10 ευρώ να μπορείτε να πάρετε άλλη μια μέρα να τη βγάλετε. Πάμε στη γάτα. Ακούστε παιδιά, θέλω να ακούσετε πολύ προσεκτικά αυτό το τραγούδι. Έτσι. Και θα βάλετε ανθρώπους που έχετε βοηθήσει, ανθρώπους που έπρεπε να συμφωνούν διαφορετικά. Βέβαια, ποτέ δεν μπορεί να ελέγξει το μυαλό των άλλων, το δικό μας μπορεί να ελέγξουμε, αλλά ακούστε αυτό.

Αυτός που ξέρει τις βασικές αρχές της οικονομίας, την ακριβή τιμή σε ένα προϊόν, της πάει ο ανταγωνισμός. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό που αντιμετωπίζετε με τα σπίτια που πληρώνονται πάρα πολλά χρήματα, χρηματοοικονομικά, όποιος επενδύσει εκείνη θα κερδίσει. Από την άλλη όμως, ο ανταγωνισμός μπορεί να κατεβάσει τιμές. Αν θες όμως να σπάσεις τιμές.

Έλα, πάμε μακελιό.gr. Πάμε, διαβάζουμε. Τσουνάμι. Μαζική φυγή προς τη σύνταξη. Υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τις 110.000 οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 26. Κράξ το ασφαλιστικό της χώρας με δημογραφική έκρηξη και χώρα γερόντων.

Θα τα πούμε και σε λίγο, αλλά αν έχετε χρέη σε τράπεζες, ΦΑΣ ή δημόσιο, μην αποφασίσετε μόνοι σας. Ενημερωθείτε πρώτα. Ένα τηλέφωνο μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε ποιες επιλογές έχετε. 210-49-64-569 για όλη την Ελλάδα. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Κάνουμε και τηλεφωνικό ραντεβού για όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα. Τρία διαφορετικά σημεία που μπορούμε να συναντηθούμε, να συζητήσουμε την περίπτωσή σας. Σε όλα τα ραντεβού, στα περισσότερα είμαι και εγώ. Νίκη, Ακορυδαλό και Μαρούση. Κλείστε ένα ραντεβού στο 210-49-64-569 να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

προσέχτε λίγο τους λύκους με μορφή προβάτου. Προσέχτε τους επαγγελματίες που θέλουν να σας βοηθήσουν. Προσέχτε τους επαγγελματίες που το παίζουν ότι βοηθάνε, ότι είναι ευαίσθητοι. Προσέχτε τους λύκους με μορφή προβάτου. Κοιτάξτε λίγο πίσω από αυτά που σας λένε. Κοιτάξτε λίγο πίσω από αυτά που σας λένε. Αυτό το καλοκάγαθο το πρόσωπο μέσα από πίσω έχει ένα λύκο. Άγριο. Πολύ άγριο όμως.

Πριν πείτε ένα δεν γίνεται, βεβαιωθείτε ότι έχετε εξετάσει τη δική σας περίπτωση. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική, καμία επιτυχημένη διαπραγμάτευση δεν προδικάζει την επόμενη. Κανένα κούρεμα δεν προδικάζει το επόμενο. Όμως, 2-10-49-64-5-69 και σήμερα θα τα πούμε στο αλέτ 8 η ώρα και βέβαια και στις πλατφόρμες, στα social έχουμε ταυτόχρονες παντού ενημερώσεις. Μην ξεχάσετε σήμερα να μπούμε όλοι 8 η ώρα στις πλατφόρμες, στα social, στο TikTok, σε όλες τις πλατφόρμες. Θέλω να μαζευτούμε πολύ. Πάμε να σπάσουμε το 1 εκατομμύριο. Θέλουμε να περάσουμε το 1 εκατομμύριο. Άρα, παρακαλώ, όλοι μαζί στις πλατφόρμες, γιατί θα μιλήσουμε για την οικονομία, εσύ δηλαδή, και έχω ένα special καλασμένο. Special, θες να σου πω ποιος είναι?

Παιδιά, ο καλεσμένος μου, ο επίσημος καλεσμένος, είσαι εσύ. Μόνο εσύ. Είσαι εσύ ο επίσημος καλεσμένος. Εσύ με τα προβλήματά σου, με τη, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, εσύ. Ακούγεται ο απλός πολίτης, συζητάμε τα πάντα πάνω από κόμματα και χρώματα. Όλες οι θέσεις είναι δεκτές. Πάμε να συζητήσουμε κοινωνικά, πάμε να δούμε πού εξελίσσεται και πού φτάνει αυτή η χώρα και πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε σε όλα αυτά τα θέματα. Τελευταίο 20 λεπτό θα δώσουμε και λύσεις για χρηματοοικονομικά θέματα, για τους πληστηριασμούς που βλέπω ότι σιγά σιγά 68.000 πληστηριασμοί, αν δεν κάνω λάθος μέχρι τώρα, κανένας δικός μου πελάτης. 28.000 πληστηριασμοί, κανένας δικός μου πελάτης. Κάτι λέει. 2-10-49-64-5-69 2-10-49-64-5-69 2-10-49-64-5-69.

0: Μην αφήνετε το φόβο να αποφασίζει για εσάς. Ρωτήστε, ενημερωθείτε και μετά πάρτε την απόφασή σας. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. 2-10-49-64-569. Το λέμε όλοι, το λένε όλοι. Άρα για λύσεις, όχι ότι και ότι πάμε, λέει, στο Χαλκιώτη. Τα δείξαμε τα κουρέματα για πρώτη φορά σε πανελλαδική εμβέλεια πριν 13, 14, 12 χρόνια στο Μακελιό. Για όσους έχουν απορίες είναι αυτά. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ, εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
1: Δεν μπορώ να αποσχεθώ ότι κάθε υπόθεση έχει την ίδια λύση. Μπορώ όμως να σας υποσχεθώ ότι θα εξετάσω σοβαρά τη δική σας υπόθεση μετά από 32-33 χρόνια, πόσο είμαι, ούτε εγώ θυμάμαι. Από μωρό. Το πιο ακριβό λάθος είναι να μην ζητήσεις ενημέρωση όταν τη χρειάζεσαι. Για εδώ σου λέω. 2-10-49-64-569. Πάρε μας τηλέφωνο, θα σου πούμε γίνεται, δεν γίνεται και βέβαια ανεξάρτητα με τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Ανεξάρτητα, πολλές υποθέσεις που δεν είχαν χειριστεί με θετικό αποτέλεσμα, 711.150 θα πληρώσει ατόκος. 2-10-49-64-569. Καμία διαπραγμάτευση, δεν έχει εγκυμένο αποτέλεσμα. Ήταν στον πληστηριασμό, απορριπτική στον εξοδικαστικό, απορριπτική στον νόμο Κατσέλη. Άρα, Γαβρίλος Χαλκιώτης, φράγιδα. Και το ξαναλέω, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα και καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση δεν μπορεί να προδικάσει την επόμενη. Έτσι να είμαστε φιλαράκια, παιδιά.

Ελλάδα, 8 η ώρα, μην ξεχάσεις. Πάμε για ρεκόρ. Να πάμε να κάνουμε το ρεκόρ μας και μετά να δούμε την παλίτσα όποιοι γουστάρουμε. 8 η ώρα στις πλατφόρμες, μην λείψε κανείς, μάγκες.

Αν νιώθετε ότι έχετε φτάσει σε αδιέξοδο, ίσως είναι η στιγμή να μιλήσετε με ανθρώπους που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιες υποθέσεις. 32 χρόνια εμπειρίας μπορούν να σας βοηθήσουν να σκεφτείτε ότι δεν πρέπει να τα παρατήσετε και να κάνετε κάτι πολύ απλό. Να σηκώσετε το τηλέφωνό σας και να καλέσετε 210-49-64-569. Απλά πραγματάκια θέλω. Έχω αυτά τα δάνεια, έχω πληστηριασμό, έχω διαταγή πληρωμής, έχω πάει όπου έχω πάει, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σέβομαι και εκτιμώ όλους τους προηγούμενους, είτε έχουν φέρει καλό αποτέλεσμα, δεν έχουν φέρει. Θεωρώ ότι όλοι προσπαθήσανε, εντάξει. Άρα υπάρχει και μία τελευταία λύση. 2-10-49-64-569. Γιατί εμείς τι λέμε σήμερα στο alert? Τι λέμε? Και εσύ μπορείς να το σώσεις. Μήπως είσαι ο επόμενος? Για σκέψου. Και αυτός ο 711 χιλιάρικα, τελειωμένη υπόθεση ήταν, έτσι. Απορριπτική στον νόμο, απορριπτική στον εξοδικαστικό και στον πληστηριασμό. Έτσι. Για πάμε. Για παίρνουμε 2-10-49-64-569. Δεν χάνουμε κάτι. Μπορεί και να γίνεται, που ξέρεις.

Παιδιά, μην ακούτε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Δείτε την ισχύ στη δική σας την περίπτωση. Τι γίνεται, τι ισχύει στη δική μου την περίπτωση, είναι ερώτημα που πρέπει να μου θέσετε. Γεια σας, είμαι από την Θεσσαλονίκη. Έχω αυτό το πρόβλημα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Μάλιστα μπορούμε. Πρέπει να κατέβω Θεσσαλονίκη? Όχι, δεν χρειάζεται. Μα δεν χρειάζεται.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην περιφερειακή Αιγάλεω στην περιοχή του Ποικίλου Όρους. Η εστία εντοπίζεται βόρεια προς βορειοανατολικά του Σκαραμαγκά, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές επίγειες και ενδεχομένως εναέρειες δυνάμεις που σπέβδουν στο σημείο για την οριοθέτηση και την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυκνή καπνία από το μέτωπο είναι ορατή από μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου της Αττικής, προκαλώντας ανησυχίες στους πολίτες. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει προκειμένου όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα, Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν. Αυτήν την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλές ακόμα περιοχές της χώρας, με τα πιο δύσκολα πύρινα μέτωπα αναμένονται σε Βιωτία και Αργολίδα. Επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας Διαθαλάσσης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα. Επιχείρησαν 5 ιδιωτικά σκάφη, ένα ρημουλκό και ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνθηκαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού και επιπλέον πλοίο της πυροσβεστικής. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλησε όσους βρίσκονται στην περιοχή Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό, καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν μέσω Βιλίων προς Μάνδρα. Μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι της Άρτας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ παράλληλα συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου. Από το 112 εστάλει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να εκενώσουν και να κατευθυνθούν προς σελάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από χωματερή στη θέση Αγία Παρασκευή. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Χαριστοτέλης, Καλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ για πεζούς και τροχοφόρα από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ του Σαββάτου. Σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου προχωράει η κυβέρνηση για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από εφέτος. Η νέα ρύθμιση θα προωθηθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει ήθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάρδες, ολιγάρχες, μοιράζοντας δις σε ανίερες business, μπορεί να θριαμβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Απλησίαστες οι διακοπές φέτος. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων αδυνατεί να πάει διακοπές έστω και για μία εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Ρουμανία. Παράλληλα, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι σχεδόν 6 στους 10 πολίτες μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους αποκλειστικά λόγω έλλειψης χρημάτων. Διεθνή επικαιρότητα, η μαζική αύξηση των παράνομων μεταναστών που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μέσω της Θέουτα οργανώθηκε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές όπως το Instagram και το WhatsApp. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων πίσω από αυτές τις κινήσεις, σε αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των Μαροκινών αρχών. όσοι απελάθηκαν τις τελευταίες μέρες ένωσαν τις δυνάμεις τους στην πόλη Καστιγέχος, από που διέμειναν τις οδηγίες για τη μαζική έξοδο, γράφει ο Ισπανικός Τύπος. Υπενθυμίζεται ότι περίπου 49.000 άτομα εισήλθαν παράνομα μέσα σε ένα 24ωρο στη Θέουτα. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος, με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε. Σήμερα το μικρόφωνο και η εκπομπή ανήκει στον άνθρωπο που έκανε τον Μπουζούκι να γελάει, να κλαίει, να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας. Στον άνθρωπο ο οποίος τσάκισε την πολιτική ορθότητα πολύ πριν τεθεί η πολιτική ορθότητα ως ζήτημα πάνω στο τραπέζι. Στον Γιώργο Ζαμπέτα, που γεννήθηκε το 1925 στην Αθήνα, αλλά η καρδιά του ήταν πάντοτε δεμένη με το Μεταξουργείο όσο και με την Κύθνο. Ο πατέρας του Μπαρμπαμιχάλης ήταν κουρέας και εκεί ανάμεσα στις κολόνιες, τα ξηράφια, τα βαμβάκια, ο μικρός Γιώργος ανακάλυψε για πρώτη φορά τη μουσική. Έπαιξε το πρώτο του μπουζούκι σε ηλικία 7 χρονών, όταν γρατζούνισε τις πρώτες χορδές κρυφά από τον πατέρα του, που ομολογουμένως φοβόταν τη μοίρα του ως οργανοπαίχτη. Όμως το ταλέντο του ήταν τόσο ορμητικό που το 38, πριν κλείσει καν τα 14, κέρδισε ένα πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό ταλέντων και έτσι αυτό το παιδί έμελε να γίνει ο πιο καλός ο μαθητής της ζωής και ένας εκ των κορυφαίων δασκάλων της μελωδίας. Ξεκινάμε ένα δίωρο αφιέρωμα με ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει την αθωότητα και το κέφι ακριβώς εκείνης της εποχής, τα παιδικά χρόνια του Γιώργου Ζαμπέτα.

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στις γειτονιές της Αθήνας, εκεί που ο Ζαμπέτας ανδρώθηκε μουσικά μέσα στις κακουχίες της κατοχής. Το Εγάλεο ή το City, όπως το αποκαλούσε ο ίδιος, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, έγινε το οχυρό του, αλλά συγχρόνως και η έμπνευσή του. Μετά τον πόλεμο, ο ήχος άρχισε να ξεχωρίζει, διότι δεν ήταν το κλασικό βαρύ ρεμπέτικο, αλλά ήταν κάτι πιο φωτεινό, πιο ζαμπετικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Το 64, σε στίχο του Χριστόφορου Αργυρόπουλου, μας χαρίζει μία από τις πιο ατμοσφαιρικές και κινηματογραφικές του στιγμές, είναι η περίφημη Βρόχα. Ένα τραγούδι που περιγράφει τη μελαγχολία της πόλης με έναν τρόπο που πραγματικά μόνο ο Ζαμπέτας μπορούσε να αποδώσει. Ο Ζαμπέτας είναι το απόλυτο sui generis, είναι μοναδικός της ελληνικής λαϊκής μουσικής του προηγούμενου αιώνα. Ας προσέξουμε εδώ το παίξιμό του. Τα θενότα είναι σαν μια σταγόνα που πέφτει στο πεζοδρόμιο, δημιουργώντας μια εικόνα η οποία μένει ανεξίδηλη όχι στο μυαλό, αλλά στην ψυχή όποιου ακούει αυτό το κομμάτι.

κρύο κάργα και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε στρέιδρου.

Εκείνη η μονάχη της είχε ξαπλώσει την τυπαρογαζέλα της, αναβολούσε τα παλιά, σηκώθηκε σε ένα καφεδάκι με δύο πολλά παρηγεωγή, με ολίγησε κοντρό πλιτζάνι, άναψε ένα τσιγαράκι, πήγε στο παραπλέον δωμάτιο, όταν είδε το υλί, το τύπη της, πήρε το πρώτο δώματα που μου μνημονέματά της, γύρισε, ξάπλωσε, ξανασηκώθηκε, πήγε στο Χίστε Γκάρντεν, ξαναγύρισε, ξανασηκώθησε, κόθηκε και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ενώ απόξω χειμώνας βαρύς, κρύο κάργα και η βρόχα έπεφτε, στρέιβε. Δεν ακούω τίποτα. Αυτό είναι. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα. Μα όταν έφτασε στη σελίδα 914 εκατομμύρια 423.617 κάτω του Σπάβλα και κάτι ψηλά, έγραφε ότι συνεδέθη με νεαρόν. Το ειδήλιο δεν εγκάτσε παρά μόνο 6-24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων συνελήφθη από τις τελωνιακές αρχές, είναι κλείστητας φυλακάς, διότι εισήγαγε λαθρέως καπότες για τσιμπουκομάνης.

Γιώργος, ο Γιώργος Ζαμπέτας δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος συνθέτης, αλλά ήταν και ένας κορυφαίος σολίστας του μπουζουκιού, ένας από τους μεγαλύτερους που πέρασε ποτέ από τη χώρα. Μεγάλοι συνθέτες, όπως ο Χατζηδάκης, ο Δωδωράκης, ο Ξαρχάκος, υποκλίνονταν στη δεξιοτεχνία του και τον ήθελαν πάντα στις ηχογραφήσεις του. Μια φορά μάλιστα ο Θοδωράκης δεν τον ανέφερε και στους συντελεστές και αυτό πικράνε πολύ τον Γιώργο Ζαμπέτα. Το 1963 πάντως ο Σταύρος Ξαρχάκος του εμπιστεύεται το σόλο στα Κόκκινα Φανάρια, αν δεν κάνω λάθος, και σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και εδώ ο Ζαμπέτας δεν παίζει απλώς μουσική. Κάνει τον μπουζούκι να βγάζει ένα παράπονο ανθρώπινο. Είναι η στιγμή που το όργανο αυτό απενοχοποιείται πλήρως. Μπαίνει στα σαλόνια, μπαίνει στον διεθνή κινηματογράφο και εδώ βεβαίως πρέπει να μνημονεύσουμε και τον Μανώλη Χιώτη, που βοήθησε επίσης πολύ ακριβώς σε αυτό. Ο τρόπος δε που σέρνει τις παινιές του σε αυτό το κομμάτι αποτελεί ακόμα και σήμερα αντικείμενο μελέτης για κάθε νέο μουσικό. Τα παράπονα λοιπόν, μια στιγμή μουσικής μέθης και εξαιρετικής δεξιοτεχνίας.

θυμάμαι, στην περίοδο που ο Ζαμπέτας γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος της νυχτερινής Αθήνας, αλλά και του κινηματογράφου. Το πανί είναι πλέον δικό του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος καθιέρωσε το σόου στην πίστα, ίσως και ο πρώτος πραγματικός entertainer που μιλούσε με το κοινό και αυτοσχεδίαζε. Η ατάκα του «Μάλιστα κύριε» δεν είναι απλώς ένας τίτλος τραγουδιού, είναι η δική του φιλοσοφία απέναντι στη ζωή και στην έννοια του σεβασμού. Το τραγούδι αυτό, σε στίχους νομίζω του Αλέκου Καγιάντα, κυκλοφόρησε το 1973 και έγινε ένας ύμνος αστικής ευγένειας και λαϊκής υπερηφάνειας. Ο Ζαμπέτας εδώ φοράει το κουστούμι του πρίγκιπα και υποκλίνεται στο κοινό του, προσφέροντας μια ερμηνεία η οποία συνδυάζει χιούμορ αλλά και βαθιά συγκίνηση. Είναι η απόδειξη ότι το λαϊκό τραγούδι μπορεί να είναι ταυτόχρονα διασκεδαστικό και εξαιρετικά ποιοτικό.

Η σχέση του Ζαμπέτα με την Βίκη Μοσχολιού είναι μία από τις πιο ιερές συμμαχίες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Ο Ζαμπέτα ήταν αυτός ο οποίος διήκρινε την μοναδική δωρική χρειά της Βίκης και της έδωσε τα όπλα για να γίνει η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια. Το 65 συνεργάζεται με τον ποιητή Δημήτρη Χριστοδούλου και γεννιέται το συγκλονιστικό «Τι να φταίει». Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την υπαρξιακή αγωνία, για τη μοναξιά, ντυμένο με μια μελωδία η οποία μοιάζει να έρχεται από τα βάθη της ελληνικής ψυχής. Ο Ζαμπέτας καταφέρει να κάνει την ποίηση του Χριστοδούλου προσιτή σε κάθε απλό άνθρωπο, χωρίς να χάσει ούτε ένα γραμμάριο από το πνευματικό της βάρος. Είναι η εποχή που η Ελλάς τραγουδάει τους υψηλούς της ποιητές και δεν μπορούσε βεβαίως ο Ζαμπέτας να μείνει έξω από αυτό. Η ερμηνεία της Μοσχολιού εδώ αξεπέραστη. Γεμάτη δύναμη, γεμάτη ειλικρίνεια.

είπαμε και πριν ότι ο Ζαμπέκας είχε ένα μοναδικό χάρισμα να σατιρίζει την πραγματικότητα με ένα τέτοιο τρόπο που δεν προσέβαλε τελικώς κανέναν, αλλά έκανε τους πάντες να γελούν. Το 1963 συνεργάζεται ξανά, νομίζω για δεύτερη τρίτη φορά, με τον Τσάντα Χαράλαμπος Βασιλιάδης και δημιουργών τον Αράπη. Θα απαγορευόταν σήμερα το συγκεκριμένο τραγούδι. Στην εποχή του όμως θεωρήθηκε επαναστατικό, όχι για το περιεχόμενο, αλλά για το ρυθμό και για το όλο στήσιμο πάνω στην πίστα. Ο Ζαμπέτας χρησιμοποιούσε αυτά τα τραγούδια για να σπάσει τη σοβαροφάνεια της αθηναϊκής νύχτας. Έκανε γκριμάτσες, μορφασμούς, χρησιμοποιούσε ξένες λέξεις, πάντα με έναν δικό του τρόπο και μετέτρεπε το πάλκο σε μια μικρή θεατρική σκηνή. Ο Αράπης δεν ήταν απλώς ένα σουξέ, ήταν το μέσο για να δείξει ο Ζαμπέτας ότι η μουσική είναι πάνω από όλα επικοινωνία και χαρά. Ας θυμηθούμε αυτήν την ανέμελη στιγμή του πρίγκιπα που ιδιαίτερα σήμερα ερεθίζει πάρα πολλούς.

δεκαετία του 70 και ο Ζαμπέτα συνεχίζει να παράγει επιτυχίες οι οποίες γίνονται κλασικές πριν καν στεγνώσει το μελάνι πάνω στο χαρτί. Πού πας χωρίς αγάπη. Στίχη Πρετεντέρη είναι ένα από τα πιο τρυφερά και δυναμικά του τραγούδια και εδώ βλέπουμε τη ρομαντική πλευρά του δημιουργού, ο οποίος πίστευε ακράδαντα ότι η αγάπη είναι μια μοναδική κινητήριος δύναμη και έτσι εδώ το μπουζούκι του έχει έναν πιο γλυκό, σχεδόν βελούδινο ήχο και συνοδεύει τον στίχο μια απόλυτη αρμονία, καθώς ο Ζαμπέτας ήξερε να γράφει για τον πόνο του χωρισμού αλλά συγχρόνως για την ελπίδα της επιστροφής. Και είναι η εποχή που ο ίδιος αποθεώνεται στα μεγάλα κέντρα όπως τα Δειλινά και αυτό το τραγούδι γίνεται αγαπημένο του κοινού που μέσα στη διασκέδαση ζητά πραγματική ποιότητα.

Είπαμε και πριν ότι η σχέση του Ζαμπέτα με τον Βασιλιάδη ήταν κάτι παραπάνω από επαγγελματική. Μια βαθιά φιλία δύο ανθρώπων οι οποίοι μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Ο Τσάντας του έδινε τους στίχους και ο Γιώργος με το μπουζούκι αγκαλιά έβλεπε αμέσως τη μελωδία και κάπως έτσι το 68 μας χαρίζουν το «Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου». Πρόκειται για μια καντάδα πεζοδρομίου σχεδόν, μια εξομολόγηση που μυρίζει για σεμί, μυρίζει παλιά Αθήνα. Ο Ζαμπέτας εδώ χρησιμοποιεί τις απαντήσεις του μπουζουκιού για να γεμίσει τα κενά της φωνής. Κάνει γεμίσματα δημιουργώντας έναν διάλογο ο οποίος μαγνητίζει. Είναι ένα από τα τραγούδια που αποδεικνύουν ότι ο Ζαμπέτας μπορούσε να κάνει το πιο απλό θέμα να μοιάζει, να φαντάζει αριστούργημα της παγκόσμιας και όχι μόνο ελληνικής μουσικής σκηνής.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιφερειακή Αιγάλεως στην περιοχή του ποικίλου όρους. Η εστία εντυπωσιάζεται βόρεια προς βόρεια-ανατολικά του Σκαραμαγκά, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές επίγειες και ενδεχομένως εναέρειες δυνάμεις που σπέβδουν στο σημείο για την οριοθέτηση και την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυκνή καμπνή από το μέτωπο είναι ορατή από μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη, προκειμένου όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν. Σε εξέλιξη προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα πιο δύσκολα πύρινα μέτωπα να μένονται στη Βιωτία και την Αργολίδα. Επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας διαθαλάσσης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα. Επιχείρησαν 5 ιδιωτικά σκάφη, ένα ρημουλκό και ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνθηκαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού και ένα επιπλέον πλοίο της πυροσβεστικής. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλησε όσους βρίσκονται στην περιοχή Προσίλη και Πόρτο Γερμενό, καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν μέσω Βιλίων προς Μάντρα. Μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη, Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων της χαιρών είναι οι θυελώδεις άνεμοι που πλέουν στην περιοχή. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδηλώσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ για πεζούς και τροχοφόρα από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ του Σαββάτου. Σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου προχωράει η κυβέρνηση για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από εφέτος. Η νέα ρύθμιση θα προωθηθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί το Σεπτέμβριο. Απλησίαστες οι διακοπές φέτος. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων αδυνατεί να πάει διακοπές έστω και για μία εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από τη Ρουμανία. Παράλληλα, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι σχεδόν 6 στους 10 πολίτες μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους αποκλειστικά λόγω έλλειψης χρημάτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η μαζική αύξηση των παράνομων μεταναστών που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μέσω της Θέουτα οργανώθηκε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές όπως το Instagram και το WhatsApp. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων πίσω από αυτές τις κινήσεις, σε αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των Μαροκινών αρχών. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά επιρροτικά. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Γιώργος Λαμπέτας βέβαια δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Οι λαϊκές γειτονιές, οι άνθρωποι του Μόχθου, τα στενά του Πειραιά, της Αθήνας ήταν πάντοτε έμπνευσή του. Το 1966, σε συνεργασία με τον Δημήτρη Χρυσοδούλου, γράφει λοιπόν το «Σ' αυτές τις γειτονιές», ένα τραγούδι ντοκουμέντο για τη ζωή της εργατικής τάξης εκείνης της περίοδου. Και εδώ δεν έχουμε τον εντυπωσιασμό της πίστας, έχουμε δωρική αλήθεια. Στιβάρη μελωδία, περήφανη σχεδόν, και το μπουζούκι παίζει με μια τρομερή σοβαρότητα, προκαλεί δέος σχεδόν. Ο Ζαμπέτας ένιωθε χρέος από ό,τι φαίνεται να τραγουδήσει για τους ανθρώπους που τον στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια, για εκείνους που έβλεπαν στα τραγούδια του τη δική τους καθημερινότητα ή ακόμα και τα δικά τους ανεκπλήρωτα όρια.

Ζαμπέτας είχε την δυνατότητα επίσης και την ικανότητα να μιλάει σε όλες τις ηλικίες. 10 χρόνια μετά πάμε, πάλι στο 71. Μας χαρίζει τον Πενιντάρη. Είναι ένα τραγούδι το οποίο η μύτη, την οριμότητα και την εμπειρία κόντρα στη λατρεία της νεότητας και δίνει και κουράγιο σε ανθρώπους που μέχρι πρώτη να θεωρούνταν γέροι και τώρα αντιλαμβάνονται ότι είναι αυτό, είναι ο νέος της εποχής, όπως λέει. Όντας ο ίδιος και στην πιο παραγωγική του ηλικία, τραγουδά ίσως και για τον εαυτό του, για τον άνδρα που ξέρει πια τι θέλει από τη ζωή και δεν πτωείται από το χρόνο. Με το κομμάτι αυτό ο πρίγκιπας δίνει φωνή σε μια ολόκληρη γενιά η οποία έχτισε την Ελλάδα και ήθελε να διασκεδάσει, να ξεσκάσει, να καρποθεί τους κόπους της. Το χιούμορ του είναι και πάλι παρόν, αλλά πίσω κάτω από αυτό υπάρχει μια βαθιά κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. Η μελωδία εδώ είναι ανάλαφρη, αλλά ταυτόχρονα έχει μια αρχοντιά. Όπως ακριβώς και ο ίδιος ο Ζαμπέτας. Σε κάθε του εμφάνιση, στη σκηνή και στη ζωή.

κάποιοι πιστεύουν ότι αν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο συμπυκνώνει όλο το μεγαλείο του Ζαμπέτα, αυτό θα μπορούσε να είναι «Τα Δειλινά». Κυκλοφορεί το 66, σε στίχους πάλι του Χριστοδούλου και με την αξεπέραστη ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού. Εδώ ο Ζαμπέτας ξεπερνά τα όρια του λαϊκού τραγουδιού και θα τολμήσω να πω, επιτρέψτε μου, αγγίζει τα όρια της λαϊκής, της κλασικής σύνθεσης. Η εισαγωγή είναι μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες στην ελληνική μουσική ιστορία. Είναι μία μελωδία η οποία σε προετοιμάζει σχεδόν για κάτι το ιερό. Ο τρόπος που ο Ζαμπέτας μελοποιεί τον στίχο δείχνει έναν δημιουργό ο οποίος κατανοεί το βάθος κάθε ελληνικής λέξης. Είναι ένα τραγούδι που δεν παλιώνει ποτέ και που ακούγεται με την ίδια κατάνοιξη σήμερα, όπως και πριν από 60 χρόνια.

Ο Ζαμπέτας επίσης ήταν ένας από τους ανθρώπους που εξήγαγαν την Ελλάδα στο εξωτερικό με τον πιο όμορφο τρόπο. Το 67, για τις ανάγκες του ελληνικού κινηματογράφου, γράφει σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου το «Σήκω χόρεψε σιρτάκι». Και είναι η εποχή που ολόκληρος ο πλανήτης ήθελε να χορεύει σαν τον Ζορμπά και ο Ζαμπέτας ήταν εκείνος που του έδωσε τον αυθεντικό ρυθμό. Το μπουζούκι του εδώ γίνεται ο παγκόσμιος πρεσβευτής της ελληνικής χαράς. Παρά την εμπορική του επιτυχία, το τραγούδι δεν χάνει την ποιότητά του, διότι η πενιά του Ζαμπέτα είναι πάντα εκεί, είναι στιβαρή, είναι αλάνθαστη και είναι η στιγμή που ο πρίγκιπας αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα λαϊκός, εμπορικός, αλλά και αξεπέραστος τεχνίτης, κερδίζοντας τον σεβασμό ακόμα και των πιο δύσκολων διεθνών κριτικών.

αποσπάσματα από έρωτες. Χειμώνας βαρύς, κρύο πολύ, και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε straight through. Εκείνη η μονάχη της έψησε ένα καφεδάκι, άναψε ένα τσιγαράκι, πήγε στη βιβλιοθήκη της, πήρε τον πρώτο τόμο από τα απομνημονεύματά της, ξάπλωσε στη τυβανοκασέλα της και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα, μας ανέφτασε στη σελίδα 96.473.826 κάθετος παύλα και κάτι ψηλά. Έγραφε ότι συνεδέθη με νεαρών, αλλά το ειδήλιο δεν εκράτησε παρά μόνον 3-24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων απεδείχθη ακατάλληλος. Κι έτσι καθαρίσανε να βράσουν.

παιδιά και είχε βγει στην παραλία να κάνει το μπάνιο της. Εκεί γνώρισε ένα νεαρό, τον επλησίασε, ανταλλάξανε μερικές κουβέντες, τον ρώτησε για το όνομά του. Εγώ, της λέει αυτός, ονομάζομαι Φρίτς. Τον αγάπησε τρελά, αλλά σαν μπήκε το φθινόπωρο, αυτός την πούλεψε για την πατρίδα του και εκείνη ξέμεινε μόνη της.

και τον συνάντησε και του είπε ότι θα έπρεπε να γίνει ο γάμος. Αυτός δεν έφερε αντίρρηση και προσδιορίστηκε 5:33 πρώτα και 49 δεύτερα. Η μέρα πλησίασε εκείνη για να πάει να παντρευτεί, μπήκε στο μπάνιο της, έριξε τα ποσμητικά της, τα απορριπαντικά της, ντύθηκε, φόρεσε τον ηφικό, ενώ απόξω το φεγγάρι δεν βγήκε.

Επιστρέφουμε στη συνεργασία με τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη για ένα τραγούδι που δείχνει την παιδικότητα και την φαντασία του Ζαμπέτα. Παντού είναι ένα μεγάλο παιδί. Ο Τζάκο Χάρα κυκλοφόρησε το 1964 και είναι μια μουσική ιστορία που θυμίζει ταινία western φερμένη σε ελληνικά μέτρα. Ο Ζαμπέτας λάτρευε αυτούς τους στίχους γιατί του επέτρεπαν να παίξει με τον ήχο του μπουζουκιού και χρησιμοποιούσε το όργανο για να κάνει εφέ, να μιμηθεί καλπασμούς, πυροβολισμούς, δημιουργούσε μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τον ακροατή. Το τραγούδι αγαπήθηκε πολύ και ειδικά με τρέλα από τα παιδιά της εποχής, αλλά και από τους μεγάλους που εκτιμούσαν αυτό το έξυπνο χιούμορ, αυτή την αστήρευτη εφευρετικότητα του δημιουργού. Είναι ο Ζαμπέτας σε μία από τις πιο δημιουργικές και παιχνιδιάρικες στιγμές του, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη.

παιχνιδιάρης, χαμογελαστός, αλλά και βαθιά συγκινητικός ο Ζαμπέτας. Και μία ίσως από τις πιο συγκινητικές του στιγμές είναι η συνεργασία του με τον σπουδαίο Ιάκωβο Καμπανέλη. Το 67 μας χαρίζουν τα Χίλια Περιστέρια, που είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την ειρήνη, την ελπίδα, την ελευθερία ή ό,τι άλλο θέλετε. Ο καθένας μπορεί να του βάλει όποιον παρονομαστή θέλει. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του μεγαλείου της τέχνης και του Ζαμπέτα συγκεκριμένα, σε μια περίοδο που η Ελλάδα είχε ανάγκη από τέτοια μηνύματα. Μελοποιεί λοιπόν Καμπανέλη με μια ευαισθησία η οποία τσακίζει κόκαλα. Εδώ το μπουζούκι δεν κυριαρχεί με την ένταση, αλλά με τη γλυκύτητα. Και αποδεικνύει ότι ο Ζαμπέτας μπορούσε να αγγίξει και τα πιο δύσκολα κοινωνικά, πνευματικά θέματα, προσφέροντας μια μουσική η οποία σηκώνει ψηλά την ψυχή του ανθρώπου. Ένα τραγούδι παρακαταθήκη που μας θυμίζει ότι η τέχνη οφείλει να είναι το φως στις σκοτεινές μας στιγμές.

Προς το τέλος δεκαετίας πάλι του 60, ο Ζαμπέτας συναντιέται με τον Πυθαγόρα και δημιουργούν μια σειρά από τραγούδια που περιγράφουν τη ζωή της πόλης με ένα μοναδικό, σχεδόν φωτογραφικό τρόπο. Το ποιος είναι αυτός που κυκλοφορεί το 68 είναι ένα από αυτά. Και εδώ ο Ζαμπέτας χρησιμοποιεί τον ρυθμό για να δείξει την κίνηση, τη φασαρία, τον παλμό της Αθήνας και βεβαίως είναι η εποχή που και ο ίδιος είναι θρύλος. Κάθε του λέξη γίνεται ατάκα. Ποιος είναι αυτός που θα μας κρίνει, έλεγε και το εννοούσε. Δεν φοβήθηκε ποτέ την κριτική, γιατί ήξερε ότι η μουσική του ερχόταν απευθείας από την καρδιά. Παραμένει το τραγούδι από τα πιο δυναμικά του, με μια ενορχήστρωση που ακόμα και σήμερα ακούγεται φρέσκια και γεμάτη ενέργεια.

φτάνουμε στο τέλος αυτού του δίωρου αφιερώματος στον πρίγκιπα της καρδιάς μας. Και ο Γιώργος Ζαμπέτας, που έφυγε από κοντά μας τον Μάρτιο του 1992, πρέπει να πούμε ότι είναι παρόν όσο ποτέ, ακόμα και στις μέρες μας. Κάθε φορά που ακούγεται μπουζούκι σε κάποια γωνιά της γης, ο Γιώργος είναι εκεί. Και κλείνουμε με το «Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά». Ένα τραγούδι που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του, την αγάπη για τον άνθρωπο, το φιλότιμο, τη χαρά της ζωής παρά τις δυσκολίες. Μας αφήνει επίσης μια σφραγίδα εθνικής ταυτότητας. Και, όπως συνολικά και το έργο του Ζαμπέτα, αποτελεί μια πρίκα ανεκτίμητη, έναν ήχο που είναι η ίδια η ανάσα της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσαμε μαζί όλες αυτές τις χαρακτηριστικές, αγαπημένες στιγμές του Γιώργου Ζαμπέτα σε αυτό το δίωρο μουσικό ταξίδι, και όπως θα έλεγε και ο ίδιος, βίβα μάγκες και να είστε πάντα καλά. Από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, και τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο στον ήχο, να είστε καλά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Μάχη με τις φλόγες σε όλα τα πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση αυτή τη στιγμή, οι πυροσβέστες έχουν να αντιμετωπίσουν 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Εκκοινώθηκαν το Πόρτο Γερμενό και το Προσίλι με τους κατοίκους να κατευθύνονται προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Αντεξέλιγκτο συνεχίζει να καίει το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Μεγάλες διαστάσεις πήρε φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή Εγάλεο, ενώ εστάλει 112 και απομάκρυση των κατοίκων σε Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου. Το μέτωπο παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα αργά το απόγευμα. Φωτιά ξέσπασε και στις Νερατζιές Αιγιαλίας Αχαΐας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε επίσης νωρίτερα σε αγροτοδασκή έκταση στο Κομπότι της Σάρτας, με τους κατοίκους να εκενώνουν το χωριό και να κατευθύνονται προς Σελάδες. Η φωτιά συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη. Νέα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν το απόγευμα στους κατοίκους και επισκέπτες περιοχών του Νότιου Ρεθύμνου εξαιτίας της εξέλιξης της πυρκαγιάς και των συνεχόμενων αναζωπηρώσεων. Η πολιτική προστασία κάλεσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου να απομακρυνθούν προληπτικά με κατεύθυνση προς τα Λευκόγεια. Επίσης κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής Δρυμίσκος Ρεθύμνου να απομακρυνθούν άμεσα προς το Σπύλι. Σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου προχωράει η κυβέρνηση για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από εφέτος. Η νέα ρύθμιση θα προωθηθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί το Σεπτέμβριο. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες μοιράζοντας δις σε ανίερες business μπορεί να θριαμβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, τονίζει σε δήλωσή το πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Απλησίασες οι διακοπές φέτος. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων αδυνατεί να πάει διακοπές έστω και για μία εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Ρουμανία. Παράλληλα, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι σχεδόν 6 στους 10 πολίτες μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους αποκλειστικά λόγω έλλειψης χρημάτων. Καταδίωξη και σύλληψη διακινητή παράνομων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη. 22χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με γιόταχη αυτοκίνητο κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου, όπου δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο και προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 3 αλλοδαποί, 2 εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι εικόνες χάους με τους παράνομους μετανάστες που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μέσω της Θέουτα προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Ισπανίας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τουλάχιστον 48.300 από αυτούς που πέρασαν παράνομα στην Ισπανία επέστρεψαν στο Μαρόκο, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης Σάντσεθ. Όπως έγινε γνωστό, έως σήμερα είχαν καταφέρει να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος περίπου 60.000 άτομα. Μετά το χάος παρατηρήθηκε στα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο στο θύλακα της Θέουτα, όπου χιλιάδες μετανάστες έβαλαν σε ευρωπαϊκό έδαφος, η Ρώμη ζήτησε την άρση ισχύως της συμφωνίας Σέγγεν με τη Μαδρίτη. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Μάχη 99,8 στα FM.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη FM 99,8. Μάχη στα σπορ καθημερινά και σήμερα είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι και τις 9. Τελευταία μέρα της εβδομάδας με πολλές όμως ειδήσεις και προκρίσεις για τις ομάδες της Ελλάδας, τόσο για Παναθηναϊκό όσο και για ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μην έχει προβλήματα. Ξεμπέρδεψε σχετικά εύκολα απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Ένα παιχνίδι σκληρό μεν, αλλά ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά. Έλυσε το γόρδιο δεσμό των Ουκρανών και στα κρίσιμα σημεία πέτυχε το γκολ και με αυτόν τον τρόπο έδωσε την πρόκριση στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο δε Παναθηναϊκός πέρασε αρκετά μέχρι να φτάσει στην πρόκριση και δικαιώθηκαν οι φόβοι που είχαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι τέτοια παιχνίδια κρύβουν πάντα παγίδες. Υπάρχει μια ομάδα η οποία προηγήθηκε στο σκορ και μάλιστα όχι μία, δύο φορές. Ο Παναθηναϊκός όμως χαμογέλασε τελευταίος και κατάφερε να πάρει την πρόκριση με γκολ του Ρόστεντερ στο τέλος σχεδόν της αναμέτρησης. Με αυτά τα δεδομένα πλέον οι δύο ομάδες συνεχίζουν. Ο μεν Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΚΑ 1948 για την τρίτη προκριματική φάση, μία φάση πριν μπει στα play-off με το στόχο τη League Phase του Conference Link. Ο δε ΠΑΟΚ είναι στην ίδια διαδικασία, αντιμετωπίζει πλέον την Άντερλεχτ, ένα παιχνίδι στο οποίο σαφώς έχει απέναντί του μια ιστορική ομάδα ο ΠΑΟΚ, όπως είναι η Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ η οποία απέκλεισε τη Χάμαρμπι, καθώς είχε αφινδιαστεί η Άντερλεχτ, έχανε 0-1 στο γήπεδό της, 1-1 το πρώτο παιχνίδι, το γύρισε στο 3-1, πήρε την πρόκριση, πάντα υπολογίσιμη ομάδα και με βαριά φανέλα η Άντερλεχτ, χρειάζεται προσοχή. Ο ΠΑΟΚ θέλει και αυτό το παιχνίδι για να μπει στα play-off για το Europa Link και μάλιστα ο ΠΑΟΚ θα μπει στους ισχυρούς, όπως επίσης και ο Παναθηναϊκός, όπως επίσης και η ΑΕΚ μετά το δώρο που έγινε, η ΑΕΚ φυσικά για το Champions League, μετά το δώρο που της έγινε από την Αρχάους και την δική της πρόκριση. Θα σταθούμε λοιπόν σε όλα αυτά, θα σταθούμε επίσης στο πώς προετοιμάζονται οι ομάδες, γιατί σιγά σιγά υπάρχουν και πολλές μεταγραφικές κινήσεις. Θα πάμε να δούμε και για το μπάσκετ ορισμένες εξελίξεις, αλλά και για αυτό το σάλο που υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με την FIFA. Και μάλιστα σήμερα υπήρχε νέα αντίδραση στις προσπάθειες του Ιφαντίνο, ο στενός του συνεργάτης, το alter ego του θα λέγαμε μέσα στη FIFA, παρετήθηκε και αυτό ξεσήκωσε ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις. Μια κίνηση που δείχνει ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και είναι πράγματα τα οποία έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε όλες τις ομοσπονδίες μετά την UEFA και η Ομοσπονδία της Κεντρικής Αμερικής έχει αντιδράσει και από την Ασία υπάρχουν αντιδράσεις. Γενικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί και είναι τεράστιο. Θα ασχοληθούμε λοιπόν και με τον μπάσκετ, θα ασχοληθούμε και με, και με τα ρεπορτάζ. Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης θα πάμε στον Παναθηναϊκό για να δούμε την επόμενη μέρα της πρόκρισης με μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται για τον Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο λοιπόν έγινε γνωστό ότι ένας παίχτης, ο οποίος περιμέναν αρκετά από αυτόν στη φετινή σεζόν, ο 24χρονος Παύλος Παντελίδης, στην προπόνηση, ουσιαστικά ήταν ένα προπονητικό φιλικό με την Καλυθέα, είχε τραυματιστεί, οι ενδείξεις κάνουν λόγο για κάταγμα περώνης, καταλαβαίνετε ότι με αυτό το θα μείνει έξω για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, μήνες θα χρειαστούν, είναι το κεντρικό κόκαλο του παιδιού, του ποδιού, οπότε τουλάχιστον για τους επόμενους 3-4 μήνες δεν θα είναι στις υποχρεώσεις της ομάδας του Παναθηναϊκού. Μια εξέλιξη που σαφώς προκαλεί προβληματισμό, αλλά δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Να ευχηθούμε και εμείς περαστικά στον Παντελίδη και να πάνε όλα καλά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα και με ένα πολύ ωραίο νούμερο είναι στη φανέλα αυτό το οποίο επέλεξε ο Καγκουά, ο οποίος θα φοράει το 42, με ένα πολύ ωραίο βίντεο το οποίο παρουσίασε τον ποδοσφαιριστή από την Ζάμπια, ένας παίχτης ο οποίος έρχεται για να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα του Παναθηναϊκού, ένας παίχτης που τον ήθελε και η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο για να ξεκινήσουμε λίγο τις συζητήσεις και ουσιαστικά θα μπούμε σε θέματα Παναθηναϊκού. Αν πάνε όλα καλά, σε πολύ λίγο θα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Έχουμε
Έχουμε εξέλιξη στον Παναθηναϊκό μόλις τώρα. Θα σας τη μεταφέρω σε λίγο. Παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό, την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ο Χρήστος Σερελής, ο οποίος πλέον αποχωρεί από το προπονητικό team και δεν θα είναι στη νέα χρονιά στο πλευρό του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τέλος λοιπόν ο Σερελής από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Με Παναθηναϊκό ξεκινήσαμε λοιπόν. Με Παναθηναϊκό θα συνεχίσουμε και θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού, του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος σχολιάζει μάλλον για το πώς ήρθε η πρόκριση για την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά και την επόμενη μέρα για την ομάδα του Φιλιού.

0: Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι για να παραμείνουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα πάμε λίγο να έχουμε έτσι μια καλύτερη ενημέρωση. Σωτήρης Σουχλέρης είναι μαζί μας από το ΠΑΟ Παντού. Παρακολουθώντας το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, θα μας βοηθήσει στη συζήτηση που θα έχουμε για την ομάδα του Τρυφυλλιού. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, Μάκη μου, και σε εσένα και στους ακροατές.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας για να μας κάνεις σοφότερους για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τα χρειάστηκε λίγο ο Παναθηναϊκός εχθές, έτσι?
1: Ναι, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κατέληξε Grand Quignol στο φινάλε του. Δεν το περιμέναμε, να είμαστε ειλικρινείς. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός από το 65 και μετά έδειξε μια πολύ πολύ καλύτερη εικόνα και δεν μπορώ να πω ότι έσωσε την παρτίδα. Έπαιξε όπως θα έπρεπε και ανταπεξήλθε απέναντι σε έναν αντίπαλο τον οποίο κακώς κάποιοι τον χαρακτηρίζουν ακόμη και ως ερασιτεχνική ομάδα. Υπάρχει, έχει ιστορία στην Ουγγαρία. Ήτανε ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει απαραίτητα εύκολο έργο στον επαναληπτικό, παρότι είχε κερδίσει 1-2 την περασμένη Πέμπτη. Είδαμε πάντως ένα πάρα πολύ καλό μάτς και από τις δύο ομάδες. Είδαμε ταχυδυναμικό ρυθμό και από τον Παναθηναϊκό και από την Πάξη. Και αν πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποιον, εγώ θα ήθελα να ξεχωρίσω για άλλη μια φορά τον Αντριάνο Γιάνγκουσιτς, αυτό το παιδί το οποίο δεν έλαβε
0: ευκαιρίες.
1: Ναι, τον Αντριάνο Γιάνγκουσιτς. Αυτό το παιδί δεν έλαβε ευκαιρίες σε την Μπενίτεθ. Τις έχει λάβει επί Νίστρουπ και αποδεικνύει μέρα με τη μέρα ότι μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. Πέτυχε το πρώτο του γκολ, έστω και αν επίσημα, στο φιλικό με την Grasshopper. Και εχθές ήρθε να βάλει ένα ακόμα πιο σημαντικό γκολ, το πρώτο του επίσημο απέναντι στην Πάξη. Σε μια πολύ ωραία φάση, πήρε την μπάλα μετά από ένα λάθος, μετά από ένα αποτυχημένο σουτ μάλλον του Τσάπρα, την έστειλε στα δίχτυα των Ούγγρων.
0: Νομίζω ότι εγώ πάντως βλέπω, Σωτήρη, ότι ο Παναθηναϊκός σε σχέση με πέρσι μοιάζει. Εντάξει, δεν είναι ακόμα έτοιμος 100%, έτσι, έχει αρκετή δουλειά, αλλά έχει πλέον στοιχεία ομάδος, δηλαδή αρχίζει να βγάζει μια αρχή και τέλος μέσα στην εντεκάδα, κοντινότερες οι γραμμές με τους παίχτες, υπάρχει ένα σύστημα στο παιχνίδι, ξέρουν οι παίχτες που πρέπει να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, απομένει πλέον να το αφομοιώσουν αυτό το σύστημα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, παρότι είναι αρκετά νωρίς, ένα πράγμα είναι βέβαιο, ο Νίστρουπ δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Θα με επιτρέψει να πω ότι οι παίκτες έχουν λιώσει στις προπονήσεις, το είδαμε και στην Ολλανδία, το βλέπουμε και τώρα στο Κοροπή. Ο Παναθηναϊκός φτιάχνει φυσική κατάσταση, φτιάχνει mentality. Ο Νίστρουπ θέλει να περάσει τη φιλοσοφία του, είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά νομίζω θα το καταφέρει.
0: Είναι ναι, και εδώ τώρα ο Παναθηναϊκός τώρα εισπράττει αυτό το οποίο αναζητούσε. Δηλαδή μπήκε σε μια διαφορετική φιλοσοφία στο θέμα του προπονητή. Γιατί, εντάξει, καλός ο Μπενίτεθ, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα γι' αυτό, ένα τεράστιο όνομα. Αλλά απ' την άλλη, προσπάθησε να εφαρμόσει κάποια πράγματα που δεν μπορούσε στον Παναθηναϊκό. Ενώ τώρα ο Νίστρουπ χτίζει μια ομάδα σύμφωνα με τα δικά του θέλω, με μεγάλη βοήθεια από την ΠΑΕ που έφερε πάρα πολλού δυνατού παίχτε, σημαντικά ονόματα. Και κάποια στιγμή θα φανεί αυτό το έργο.
1: Νομίζω ότι η φετινή μεταγραφική περίοδος και ο φετινός μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού είναι από τους πιο πλήρεις μέχρι στιγμής. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το puzzle. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν. Αλλά νομίζω ότι με την έλευση και του Κάγκουα και ενός δεξιού εξτρέμ, το οποίο φαίνεται ότι θα έρθει, και αν θεωρήσει ο Νίστρουπ ότι χρειάζεται και άλλες προσθήκες στο ρόστερ, θα γίνουν. Ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει ένα πλήρες σύνολο. Αλλά πολύ ωραία είναι στην κουβέντα. Όλα κρίνονται και αποδεικνύονται στο χορτάρι. Μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε εμείς μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και ο Παναθηναϊκός να κάνει 3 πολύ κακά αποτελέσματα και να γυρίσει τούμπα. Οπότε πρέπει να το πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι, μέρα με τη μέρα. Ο Νίστρουπ δείχνει ότι κάνει μια καλή δουλειά, του έχει βγει σε κάποιο βαθμό στο χορτάρι και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στο Ολυμπιακό Στάδιο κόντρα στην ΤΣΣΚΑ. Μια ΤΣΣΚΑ η οποία, να θυμίσω, ότι πέρασε στα πέναλτι την αντίπαλό της πριν από μερικές ημέρες. Δεν είχε εύκολο έργο και ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την υποτιμήσει. Δεν θα το κάνει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό.
0: 100%. Πάντως, ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη ΤΣΣΚΑ. Απλά αρκεί να είναι σοβαρός και πειθαρχημένος, όπως το έδειξε. Αλλά είναι λίγο δύσκολο φέτος. Είναι δύσκολη η διαδρομή του. Ναι, μεν ευκολότερη διοργάνωση, αλλά είναι ανεπιστρεπτή, δεν υπάρχει γυρισμός. Τρία βήματα πρέπει να κάνει. Έκανε το πρώτο, πρέπει να κάνει τα άλλα δύο. Δεν έχει μαξιλαράκι που είχε ο ΠΑΟΚ ή ο ΟΦ ή άλλες ομάδες. Εδώ είναι κατευθείαν, πρέπει να τα δώσει όλα.
1: Νομίζω ότι αυτό το έξτρα βάρος μόνο καλό θα κάνει και στους παίκτες αλλά και στον ίδιο τον Ίστρου. Θα καταλάβουν τις ευθύνες τις οποίες έχουν απομυστεί και θα πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν και μια ευθύνη απέναντι στον κόσμο, ο οποίος περιμένει αρκετά χρόνια να δει κάτι καλό. Ο Παναθηναϊκός ευτυχώς από το 2023 έχει επιστρέψει σε ευρωπαϊκές οργανώσεις και θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται έστω και στην τρίτη την τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Να θυμίσω απλά ότι μέσω του Conference League ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια που ήταν κάτω από την 200η θέση στην κατάταξη της UEFA κατάφερε να ανέβει πέρυσι μέχρι να αποκλειστεί από την Real Betis στους 16 του Europa League περίπου στην 42η. Τώρα έχει πέσει πάλι στην 66η, αλλά αυτά αλλάζουν. Μιλάμε για τεράστιο άλμα, οπότε δεν υποτιμάει, δεν πρέπει να υποτιμήσει κανείς αυτή τη διοργάνωση. Είτε λέγεται Conference είτε λέγεται Europa League.
0: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν κερδίζει κάτι με τα αποτελέσματά του φέτος, δηλαδή δεν αλλάζει το ranking του, αλλά σίγουρα θα αλλάξει του χρόνου και σίγουρα βοηθάει τον ευρύτερο συντελεστή της Ελλάδος, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με την είσοδο του Καγκουά, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα, ολοκληρώνονται οι μεταγραφές, ή πάμε για ένα χαφ ακόμα?
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα για χαφ. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει για δεξί εξτρέμ. Υπήρξε τώρα και ο δραματισμός του
0: Παντελίδη. Δεξί εξτρέμ, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ναι. Για δεξί εξτρέμ, όπως έχουμε γράψει πολλά και στο Παπαδού μέσω του ρεπορτάζ του καλού μας συναδέλφου του Νίκου του Παγκάκη. Και με τον τραυματισμό του Παντελίδη, ο οποίος θα πάει για εξετάσεις σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μέχρι το βράδυ θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Σίγουρα είναι μια απώλεια η οποία κοστίζει, γιατί βάθος στον πάγκο θέλει ο Νίστρουπ. Έχει ήδη χάσει τον Καλάμπρια στα δεξιά. Δεν θέλει να χάσει κι άλλο παίχτη από άλλη θέση. Θέλει να έχει όλα τα όπλα, όλα τα βέλη στη φαρέτρα του. Οπότε, ανάλογα και με την κατάσταση του Παντελίδη, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για παίχτες. Αν και νομίζω ότι η προσθήκη του Κάγκουα είναι από τις πιο ποιοτικές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Και τον ξέρουμε τον παίχτη, τον έχουμε δει, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι η δική μου άποψη αυτή. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης και όταν πρωτοακούστηκε ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, πρέπει να είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που είπα ότι ναι, σε παρακαλώ Θεέ μου, κάνε τον Άφη. Η τελευταία φορά που το είχα πει αυτό ήταν για τον Τζέρι. Το μακρινό 2022.
0: Ναι. Και δεν είναι τυχαίο που και η ΑΕΚ μπήκε στο παιχνίδι, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είχε προχωρήσει πολύ τις επαφές ο Κοτσόλης, δεν μπορούσε να χαλάσει η ιστορία.
1: Πρέπει να εξάρουμε, αν μου επιτρέπεις, τον ρόλο του Στέφανου Κοτσόλη και πρέπει να εξάρουμε και την απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου να στελεχώσει την ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι κάτι για το οποίο είχε κατηγορηθεί ο Αλαφούζου στο προηγούμενο διάστημα και νομίζω τώρα το αλλάζει.
1: Ναι, ναι, άκουσε πάρα πολλά για αυτές τις αποφάσεις. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Να θυμίσω ότι ο Τάκης Φίσας έχει ξανεργαστεί στον Παναθηναϊκό μεταξύ 2015 και 2017 και είχε κάνει καλή δουλειά στις ακαδημίες και τώρα γίνεται καλή δουλειά στις ακαδημίες. Δηλαδή ο Ελευθεριάδης, ο οποίος έχει αναλάβει υπό την αιγίδα του Φίσα, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και βλέπουμε πάρα πολλά ταλέντα τα οποία μπορούν να έρθουν στην πρώτη ομάδα. Αυτό βέβαια είναι μια άλλη κουβέντα. Ο Παναθηναϊκός έχει ξανά ένα εξαιρετικό φυτώριο. Αλλά θέλω να σταθώ μόνο στο ότι οι επιλογές του να γυρίσει ο Κοτσόλης, του να πάρει πόστο Ζέκα, του να υπάρχει ο Τάκης Φίσας, είναι επιλογές σωστότατες, οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και καιρό. Οι άλλες ομάδες, αλεμάχους τους, άσχετα Έλληνες ξένους, του χρησιμοποιούν πολλάκις. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο παράδειγμα του πόσους παλέμαχους έχει χρησιμοποιήσει και του έχει βγει. Ο Παναθηναϊκός νομίζει ότι θα να επενδύσει.
0: Και η ΑΕΚ το κάνει πλέον. Υπάρχει μια στροφή. Είναι καλό αυτό. Τώρα, είπαμε λίγο. Πες, Σωτήρη.
1: Λέω, ο Παναθηναϊκός σε αυτό το τομέα είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
0: Καλά κάνει, έτσι πρέπει. Είπαμε πριν από λίγο για τον μπάσκετ την εξέλιξη που υπάρχει με τον Σερέλη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν. Επειδή ξέρω ασχολείσαι με τον ερασιτέχνη αρκετά και ο Παναθηναϊκός είναι ένας από τους πολυαθλητικούς συλλόγους της Ελλάδος, τι γίνεται εκεί, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός την περασμένη σεζόν, τον Απρίλιο του 25, μετά από εκλογές, άλλαξε διοίκηση. Ο Τάκης Μαλακατές παρέδωσε τα ενία στον Δημήτρη Βρανόπουλο, ο οποίος σχημάτισε ένα δικό του ΔΣ. Η νέα διοίκηση αύξησε τον προϋπολογισμό. Το 2003 ο αθλητικός όμιλος είχε μπάτζετ 5 εκατομμύρια 18.000 ευρώ. Αυτά είναι βάση των επίσημων προϋπολογισμών που δόθησαν στα μέλη. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός είχε μπάτζετ 6,5 εκατομμύρια και φέτος έχει μπάτζετ 7 εκατομμύρια 485.000, δηλαδή 7,5 εκατομμύρια. Να πω απλά ότι ο ερασιτέχνης...
0: Για πού μιλάς τώρα, για το βόλεϊ μόνο ή για όλο τον ερασιτέχνη?
1: Όχι, για όλους ο ερασιτέχνης. Θα σας πω αναλυτικά, μην νομίζεις. Ο ερασιτέχνης φέτος έχει 7,5 εκατομμύρια μπάτζετ στρογγυλά. Φέτος ο Παναθηναϊκός κατέξε τον W στο βόλεϊ αντρών. Πήγε τελικό Ευρώπης στο Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Δεν τα κατάφερα πέντε στη Βαλεφόλια. Πήρε το πρωτάθλημα με 7-0 αίτητο στα play-off και μόνο μία ήττα στο πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό τον Μάρτιο. Και άλλη μία ήττα από τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο, όπου αποκλείστηκε από το Final Four. Δηλαδή το βόλεϊ γυναικών έτρεχε αίτητο 22 αγώνων. Το πόλο ανδρών έφτασε μέχρι τους 8 του EuroCup. Το ίδιο έκανε και το μπάσκετ γυναικών που αποκλείστηκε από την μετέπειτα κάτοχο του τροπέου Μερσίν. Και για να σας τα πω πάρα πολύ απλά, το budget του βόλεϊ ανδρών για του χρόνου θα είναι 1,6 εκατομμύρια. 1,4 εκατομμύρια θα είναι το βόλεϊ γυναικών. 1,2 εκατομμύρια θα είναι το μπάσκετ γυναικών και τη μεγαλύτερη αύξηση θα την πάρει το πόλο ανδρών, το οποίο από 600.000 ευρώ ο αγωνιστικός του προϋπολογισμός πηγαίνει στο 1 εκατομμύριο. Ο Παναθηναϊκός φέτος έφτασε ξανά για τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια σε τελικό κυπέλου. Ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό σε έναν πολύ σκληρό τελικό που θα μπορούσε να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Υπέταξε δύσκολες ομάδες στο διάβατο για την Ευρώπη. Έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο κύριος Βανανόπουλος έχει επομιστεί ένα δύσκολο έργο τριετίας, γιατί τριετή είναι πια η θητεία του, και έχει να δείξει μια πολύ καλή πρώτη σεζόν, όχι μόνο στα ομαδικά τμήματα. Το Παναθηναϊκός τριποντάθλημα στο Στίβο, σε άντρες και γυναίκες, πήρε ευρωπαϊκό στο πινκ-πονκ. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει τρία ευρωπαϊκά, Europe Trophy, το 2022, το 2024 και φέτος. Πήρε πρωτάθλημα στο πινκ-πονκ γυναικών και του χρόνου στοχεύει σε μεγαλύτερα ανοίγματα και να πω απλά ότι το βόλεϊ ανδρών επιστρέφει μετά από 15 χρόνια στο Champions League, στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, με έδρα ναι, το κλειστό της Γλυφάδας, μόνο για τα παιχνίδια του Champions League. Άρα αυτά είναι τεράστια βήματα πρόοδου, με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να παραμένει τελικά στη θέση του προπονητή, διότι ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω να το ξέρεις, ότι είχε συμφωνήσει με τον πολύ πυρό.
0: Ναι, ναι, άλλαξε τελευταία στιγμή η ιστορία όλη, έγινε η ανατροπή.
1: Άλλαξε και επειδή την έχω ζήσει από πολύ κοντά την ιστορία, άλλαξε λίγο μετά το Final Four του Κυπέλου, όπου ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει τον Φλίσβο σε έναν δύσκολο τελικό. Και τελικά κατέξε το τάμπλ.
0: Ωραία. Ωραία, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα για Παναθηναϊκό. Καλή σου συνέχεια και ευχαριστούμε πολύ.
1: Η χαρά είναι δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντοτε στη διάθεσή σας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.

0: Μένουμε και ολοκληρώνουμε με τον Παναθηναϊκό. Ακούσατε όλο το ρεπορτάζ και με την είδηση του Παντελίδη, ο οποίος πηγαίνει, όπως δείχνουν, για χειρουργείο, καθώς έχει υποστεί κάταγμα περώνης. Πάμε να ακούσουμε και τον Νίστρουπ, τι δήλωσε για την πρόκριση του Παναθηναϊκού, αλλά και για τη συνέχεια.
1: Δώσαμε τη μάχη μας κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, όταν είχαμε αντιμέτωπη την πάξη, γίνανε λάθη και ουσιαστικά όταν πλησιάζαμε τα αντίπαλα καρέ προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι όταν αυτοί πιέζανε ψηλά, εμείς εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος με τις λύσεις, ιδιαίτερα στο πρώτο ημιχρόνο, και αμυντικά δεν θα έλεγα ότι δώσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά δώσαμε ευκαιρίες και γίναν και στημένα. Οπότε παίζανε και με δύο εξτρέμ. Αυτό θα έλεγα ότι δεν είναι επιτρεπτό, να αφήνουμε δύο γκολ, να δεχόμαστε δύο γκολ, να αφήνουμε δύο γκολ να μπαίνουν. Αλλά κρατάω την πρόκριση. Βεβαίως και υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, το ξέρω εγώ, το ξέρουν και οι παίκτες, και πρέπει να προχωρήσουμε με βελτιώσεις. Ναι, και όπως είπα και χθες, ίσως να είχαμε και την τύχη να μπορέσουμε να κερδίσουμε και ένα πέναλτι στον πρώτο αγώνα. Αλλά θα έλεγα ότι εάν το VAR είναι τόσο σημαντικό στο διεθνές ποδόσφαιρο, όντως από την πλευρά μου θα πω ότι θα έπρεπε να είναι και σε όλα τα προκριματικά, σε όλους τους προκριματικούς αγώνες, όποιοι και είναι αυτοί, και στο conference. Και όντως, θα ήταν κρίμα αν γίνονταν αποδεκτό ένα γκολ από offside, για παράδειγμα. Δεν ξέρω ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις, αλλά βεβαίως όταν παίζεις με VAR σε όλους τους αγώνες, προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι σωστό, θα είναι καλό να υπάρχουν πάντα, διότι οι διαιτητές είναι άνθρωποι. Και βεβαίως οι περισσότεροι, η μεγάλη πλειοψηφία των διαιτητών στην Ευρώπη έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν το VAR. Είναι μέρος του VAR, του VAR. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το ασυνήθιστο σε έναν σημαντικό διεθνή αγώνα να μην υπάρχει VAR. Θα έλεγα ότι είναι ή όλα ή τίποτα. Η ποιότητα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι δεν ήταν η σωστή, γι' αυτό και κοιτάξαμε να κάνουμε μακρινές μπαλιές, προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε τα στημένα και κάποια στιγμή στον πρώτο ημίχρονο χάσαμε το ρυθμό. Μην ξεχνάμε ότι ο αντίπαλος είναι μια καλή ομάδα στα στημένα και ουσιαστικά απόψε παίξαμε και ξέραμε ότι έπρεπε να φανούμε καλύτεροι από εκείνους. Αλλά όπως είπα, υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να τα βελτιώσουμε, και όπως είπα εχθές, δεν μπορώ να σας υποσχεθώ τελειότητα όσον αφορά την ομάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε μικρό χρονικό διάστημα, διότι έχουμε αλλάξει πολλούς παίκτες. Βεβαίως αυτοί πρέπει να συντονιστούν καλύτερα, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε αποτελέσματα. Και αυτό που εγώ ξέρω από την περίοδο που ήμουν στην Κοπενχάγη ήταν, και σαν προπονητής αλλά και σαν βοηθός προπονητή, ότι είχαμε τρεις προκρίσεις, καταφέραμε τρεις προκρίσεις και στην Conference και στην Europa και στην Champions. Τα πιο δύσκολα παιχνίδια που παίξαμε από την εμπειρία μου ήταν εκείνα τα οποία πρέπει να παίξουμε σαν μεγάλες ομάδες, και ουσιαστικά σε μεγάλες ομάδες, και ουσιαστικά όπως είπα και στους παίκτες, τα πρώτα 45 ή τα πρώτα 30 λεπτά θα έπρεπε να τους πιέσουμε όλο ένα και περισσότερο, ελέγχοντας το παιχνίδι. Και βεβαίως να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες και αυτούς που ήρθαν από τον πάγκο, που κάνανε τη διαφορά, το οποίο ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό για μας.

Συνεχίζοντας, πηγαίνουμε στον έτερο Ευρωπαίο χθες, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε πιο εύκολα την πρόκριση. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έκανε αυτό που έπρεπε και κατάφερε πλέον να βρεθεί στην επόμενη φάση. Είπαμε και είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, έχοντας να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, που πάντα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λύση, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του σχολίασε το πώς ήρθε η πρόκριση, αλλά και πώς βλέπει την επόμενη αντίπαλό του.

0: Ειδικά με τον Ζαφίρη ήταν διαφορετικός ο ρόλος στα διαστήματα τα οποία η ομάδα είχε την μπάλα στην κατοχή της. Και ήταν αρκετά διαφορετικός ο ρόλος του όταν δεν είχε την μπάλα η ομάδα και εντάξει, έπαιξε ρόλο και η καλύτερη φυσική κατάσταση στην οποία ήταν ο παίχτης. Θεωρώ πως αμυνθήκαμε καλύτερα σήμερα. Δεν ήμουν ευχαριστημένος από το τελευταίο κομμάτι του αγώνα στην Πολωνία, όπου είχαμε χάσει αρκετά έδαφος στον αγωνιστικό χώρο και ειδικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Το βελτιώσαμε σήμερα αυτό και στάθηκε και στην αλλαγή του ρόλου που είχε ο Ζαφίρης συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία.
1: Jonathan is a good player. I trained him in Miranda two, three years ago. I don't remember. Now he has a little bit more confidence and he's.
0: Όσον αφορά τον Jonathan Gomez, είναι ένας παίχτης που τον ξέρω από την κοινή μας παρουσία στη Miranda που τον είχα ποδοσφαιριστεί. Πλέον βλέπω έναν παίχτη που παίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σαφώς θα πρέπει να είμαστε αρκετά ψύχρεμοι και ήρεμοι με όλους τους ποδοσφαιριστές και με τον Jonathan. Μου άρεσε συνολικά για την ομάδα ο τρόπος με τον οποίο το πόσο ανταγωνιστικοί ήμασταν για ακόμη ένα παιχνίδι. Θεωρώ πως παίξαμε καλά. Σίγουρα δεν ήταν και το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι για το φίλαθλο κοινό στις στιγμές που είχαμε την μπάλα, αλλά αυτό που μετράει είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.
1: Of nights like this. Nights like this.
0: Ήταν όντως το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ήταν φανταστική η οπαδή μας. Δεν έχω να πω πάρα πολλά λόγια, απλά φανταστική. Το απολαύσαμε όλοι πάρα πολύ και ελπίζω να τους χαρίσουμε πολλές αντίστοιχες μεγάλες βραδιές στην συνέχεια της σεζόν.
1: To be changed, so we switch the change. And well, Santai is in a good moment and we need him in the middle to recover the ball, to do the dirty job and it really would.
0: Ναι, οι δύο αυτοί παίξαν σε όλο το παιχνίδι. Είχα σαν σκέψη να αντικαταστήσω τον Νέτο με τον Γερεμέγεφ, αλλά παρουσιάστηκε μια άλλη αλλαγή την οποία εν τέλει έκανα και το ακύρωσα. Ο Σάντα Μαρία είναι σε ένα πάρα πολύ καλό φεγγάρι, δηλαδή είναι μια καλή περίοδο, είναι πάρα πολύ καλός στο να προστατεύει την μπάλα, είναι πολύ δυνατός στο χώρο της μεσαίας γραμμής, γι' αυτό και επέλεξα να τον κρατήσω μέχρι το τελευταίο λεπτό στο παιχνίδι.
1: To speak about what do Belia without the ball. Was unbelievable, pressing all the time, recovery position, pressing.
0: Πέλιας, το ξέρετε καλά και εσείς, είναι ένας διαφορετικός παίχτης. Ωστόσο, σήμερα θα πρέπει να σταθούμε στην αγωνιστική συμπεριφορά του Τέλια τις στιγμές που η ομάδα δεν είχε την μπάλα και τον τρόπο με τον οποίο πίεζε, το πόσο πολύ βοηθούσε στα κλεψίματα. Σίγουρα υπάρχουν τομείς τους οποίους θα πρέπει να βελτιώσει. Ωστόσο, θα πρέπει να σταθούμε να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την γενικότερη αγωνιστική της κατάσταση σήμερα και για το πώς βοηθάει αυτό τον παίχτη να δείχνει τα όσα δείχνει στον αγωνιστικό χώρο.

0: Μένουμε στα θέματα του ΠΑΟΚ και ολοκληρώνουμε και με τις δηλώσεις του Μιχαηλίδη, ο οποίος με τη σειρά του έκανε ένα καλό μεστό παιχνίδι και βοήθησε ώστε να έρθει πρόκριση για την ομάδα του Δικεφάλου.
1: Ναι, γιατί το πιο σημαντικό είναι η πρόκριση. Αυτό είναι ο στόχο μα, το πετύχαμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πάμε και πέρα σίγουρα έχουμε πολύ τον ομάδα μα, έχουμε και πολύ τον ομάδα για βελτίωση. Δεν είμαστε καλό, εδώ είναι η αλήθεια, αλλά ο στόχο είναι η πρόκριση, το πετύχαμε, είμαστε χαρούμενοι. Και από άλλο αλλάζω ψηλία, δεν πάμε άλλο.
2: Μια
1: νικότα
2: θα μπορούσε να πει
1: κανεί ότι είναι καλύτερα. Ναι, είμαστε πολύ, λίγο καλύτερα, αλλά δεν είμαστε πολύ καλύτερα. Το πιο σημαντικό είναι ότι περάσαμε. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό κρατάμε. Θα δούμε σίγουρα, θα αναλύσουμε σίγουρα με την αρχικά και τα θετικά μα. Οπότε εκεί πέρα από το σίγουρα κρατάμε για την ολόκληρη και πάμε παρακάτω. Ο κόσμο πάντα είναι δείγμα μα.
3: Μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για πολύ.
1: Ναι, πάντα είναι δείγμα μα, πάντα ήταν και πάντα θέλει. Το θέλω να είμαστε. Όχι, δεν υπάρχει προτίμηση. Κοιτάμε το ένα. Κοιτάμε πώ μπορούμε να βελτιωθούμε γιατί έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωση. Από εκεί πέρα δουλειά κάνουμε και πάλι και όπω και να είστε, θα είμαστε δύο. Εντάξει, τώρα βαθμό ετοιμότητα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είμαστε 100%. Σίγουρα μια εβδομάδα παραπάνω είναι μια εβδομάδα παραπάνω από εμεί. Θα είμαστε σίγουρα λίγο πιο έντονο.
2: Γιάννη, εσύ
1: είσαι ο παλιός. Ναι, εντάξει, το ξέρω και από την Εθνική. Με τον Άριτσε, ναι, κάναμε και σε καλό παιχνίδι στα Φελιχά. Υπάρχει καλή θυμία, υπάρχει υγιή σαν παλιό που είναι καλό σε μια μάθη. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ μας είναι τα παίξα, σπέξα μου, σε μένα και δίδω.
0: Πάμε να βάλουμε όμως τη συζήτησή μας τώρα και έναν άνθρωπο ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο και αρκετών άλλων ομάδων της μεγάλης τότε Νάουσας με Τσάτα, Τρούπκο και τα άλλα παιδιά, Αθηναϊκό και άλλους συλλόγους. Ο κύριος Ρουσομάνης είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Mike FM.
4: Καλησπέρα μου.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε λίγο. Προφανώς παρακολουθήσατε το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου. Τι εικόνα αποκομίσατε με βάση πάντα και το γεγονός ότι είμαστε ακόμα στο πρώιμο στάδιο της σεζόν.
4: Η αλήθεια να λέγεται, είδαμε ένα ΠΑΟΚ κάτω του πετρίου εμφάνισης. Έχουμε ένα καινούριο προπονητή, μια καινούργια φιλοσοφία. Προσπαθεί και αυτός να δώσει το δικό του στίγμα στην ομάδα. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να κρίνουμε τις εμφανίσεις της ομάδος. Το πιο καλό σημείο ήταν αυτό ότι πήραμε το αποτέλεσμα και μάλλον και αυτό έπαιζε η ομάδα περισσότερο. Από εκεί και πέρα θέλει καιρό, θέλει χρόνο και με προσθήκη άλλων ατόμων που περιμένουμε να πάρουμε θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.
0: Ναι. Πάντως σε ακόμα ένα παιχνίδι και η Ρωσομάνη απολαύσαμε Κωνσταντέλια.
4: Έχω την εντύπωση ότι το μόνο θετικό σε αυτή την κατάσταση ήταν ότι ο ΠΑΟΚ ήταν σοβαρός. Αν και δεν είχε ένταση και ρυθμό, αλλά αναδεικνύεται κάθε φορά το ταλέντο και το χαρισματικό παιδί που λέγεται Γιάννης Κωνσταντέλιας. Γιατί ξέρετε, ο ΠΑΟΚ έχει μια μεσοεπιθετική γραμμή, η οποία είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη. Άνοιξε περισσότερο ο Κωνσταντέλιας, φάνηκε περισσότερο. Δεν ήταν σε καλή μέρα οι δύο ακραίοι μας ο Τάισον με τον Ζίβκοβιτς. Αλλά έδειξε με αυτό ότι είναι σημαντικός παράγοντας στην ομάδα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, να έχει υγεία, δύναμη και ό,τι καλύτερο για αυτό και για την ομάδα μας.
0: Πάντως, έχω την αίσθηση, εσείς ξέρετε καλύτερα, παίξετε ποδόσφαιρο, ότι θα δούμε διαφορετικό ΠΑΟΚ με λύση από αυτό που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια της φιλοσοφίας, της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας του Ρασβάν Λουτσέσκου.
4: Ναι, τώρα έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Εντάξει, άλλη φιλοσοφία ο ένας, άλλη φιλοσοφία ο άλλος. Εδώ πέρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ιταλο-ισπανική νοοτροπία. Συνεργάτες και Ιταλοί-Ισπανοί μαζί. Άλλη φιλοσοφία, άλλο ποδόσφαιρο. Άλλη κατάσταση θα δούμε. Άλλη εικόνα θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και θέλουμε περισσότερο χρόνο, περισσότερο υπομονή και ευχόμαστε να έχουμε αποτελέσματα. Γιατί η αλήθεια να λέγεται στην Ευρώπη, βλέπω και τις ομάδες τις άλλες, γιατί είδα και τον Παναθηναϊκό, είδα και κάποιες άλλες που έτσι είχα από τις λεγόμενες ξένες ομάδες, τις σοβαρές, τις καλές, όλες προσπαθούν ακόμα δεν μπορούν να παίξουν αυτό το αναμενόμενο ποδόσφαιρο που θέλουν, είναι πολύ συγκρατημένες και προσπαθούν να πάρουν το αποτέλεσμα για να περάσουν στην επόμενη φάση. Δηλαδή έτσι την είναι. Ουσία. Και την ουσία. Καθαρά την ουσία.
0: Μα είναι δικαιολογημένο γιατί, όλες οι ομάδες οι νοτιοευρωπαϊκές ξεκινούν τώρα. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιες πιο έτοιμες ομάδες που παίξαν επίσημα παιχνίδια, Σουηδία, Φιλανδία, Πολωνία, εκεί έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα, που είναι λογικό όταν βρίσκουν απέναντί τους ομάδες από τον Νότο να είναι πιο έτοιμες και μπορούν να κάνουν και την έκπληξη. Δεν θέλει πολύ να πάθει στη ζημιά. Ο ΠΑΟΚ τώρα βρίσκει μπροστά του την Άντερλεχτ, μια ομάδα που σαφώς είναι ένα καλό ευρωπαϊκό κλαμπ, με επιτυχίες, δεν είναι έτσι όπως ήταν, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
4: Εννοείται, εννοείται. Μιλάμε για μια Άντερλεχτ. Μπορείτε να τη συναντήσεις, ας πούμε, στα καλά της και στα κακά της. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια ιστορική ομάδα. Μπορεί να μην είναι η Άντερλεχτ των περασμένων χρόνων που μας έφερε πιο καλά αποτελέσματα και ήταν πιο τέτοιο, σαν όνομα. Αλλά δεν πάβει να παραμένει μια δυνατή και καλή ομάδα. Αυτό είναι το ζητούμενο με εμάς, αυτό που είπατε. Ότι οι ομάδες της Νότιας Ευρώπης, με αυτές τις κεντρικές, τις βόρειες που είναι πιο έτοιμες, γι' αυτό και δεν θα παρουσιάσουμε ποτέ, δεν θα παρουσιάσουμε το ποδόσφαιρο που θα θέλουμε να δούμε. Είμαστε επιφυλακτικοί, προσπαθούμε να παίξουμε κάπως πιο passing game, πιο συνεσταλμένα και αν βρούμε στον χώρο την αντεπίθεση, είσαι καλά στημένο να χρησιμοποιήσουμε και να σκοράρουμε και να μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Έτσι νομίζω θα πάει το παιχνίδι, αν και ο ΠΑΟΚ έχω την εντύπωση ότι έχει κάποιες εξάρσεις στα διαστήματά του, υπάρχουν κάτι πεντάλεπτα, δεκάλεπτα που παίζουμε επιθετικό ποδόσφαιρο όταν βρίσκονται σε καλή μέρα και οι τρεις μπροστά. Αν έχουμε και τον Τάισον με τον Νίκο Ζίβκοβιτς μαζί με τον Κωνσταντέλια, μπορούμε να έχουμε πεντάλεπτα, δεκάλεπτα καλά και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο που μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε καλύτερη εικόνα και να φέρουμε καλύτερο αποτέλεσμα και να είμαστε πιο θετικοί. Αλλά είναι μικρά αυτά τα σημεία, γιατί είμαστε ακόμα πολύ νωρίς. Η ομάδα είναι καινούρια, όχι με προσθήκη πολλών νέων παιχτών. Απλώς με καινούριο προπονητή, με καινούργια φιλοσοφία και θέλει υπομονή. Και όσο να είναι, και οι παίκτες παίζουν για τη θέση τους, παίζουν για να μπορούν να πάρουν θέση στην ομάδα, στην εντεκάδα. Και όσο να είναι, καταλαβαίνετε, θέλουν να παίζουν σιγουριά και να μην ρισκάρουν, να μην παίζουν, ας πούμε, ατομικά, όσο μπορούν να παίζουν ομαδικά.
0: Πολύ ωραία τα λέτε. Χρειάζεται για να κλείσουμε κιόλας άλλες κινήσεις ο ΠΑΟΚ.
4: Εννοείται. Θέλουμε ενίσχυση και στις πτέρυγες. Θέλουμε ενίσχυση, αν και ο Μύθου είναι νέος και πολύ καλός. Θέλουμε ενίσχυση και στη θέση του Ντρεφόρ, γιατί βλέπουμε με τον κύριο Μέγεφ. Περίμενα από χτες να παίξει στο ένα μικρό διάστημα. Δεν ξέρω, ήταν η σκέψη του προπονητή. Αλλά η προσθήκη στις πτέρυγες και στο κέντρο, οπωσδήποτε μεσοπιθετικά θέλουμε παίχτες. Θέλουμε τουλάχιστον 2-3 παίχτες που να μπορούν να κάνουν και τη διαφορά, έτσι. Να μας δώσουν διαφορά. Άξι, να μπορούν να πούν μέσα και να έχουμε μια καλή εικόνα. Μια καλύτερη εικόνα από αυτή που περιμένουμε και ίσως θέλουμε πιο γρήγορα και πιο άμεσα.
0: Ναι. Πάντως, πολλοί συζητιέται έτσι στους συστάξεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, καφενειακά έτσι. Κάτι τοπικό θα έλεγα. Ο ΠΑΟΚ έχοντας πολύ καλές υποδομές έχει αναδείξει πολύ μεγάλους παίκτες. Μάλιστα χθες είχαμε τον Κουλιεράκη που πήγε στη Ρώμα, ο Τζόλης πήγε στην Άρσεναλ με μυθικά ποσά και οι δύο, και άλλα παιδιά τώρα μου διαφεύγουν από το μυαλό, συν ας πούμε τον Κωνσταντέλια, συν το υπάρχον υλικό, δηλαδή αν μπορούσαν να μείνουν όλοι μαζί ο ΠΑΟΚ θα είχε μια πολύ ωραία ομάδα με Έλληνες παίχτες και τεράστιες προοπτικές, αλλά καταλαβαίνω ότι στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς μόνο να βάζεις λεφτά, θα πρέπει να εισπράττεις κιόλας.
4: Η αλήθεια να λέγεται τώρα η φιλοδοξία του κάθε ποδοσφαιριστή, κακά τα ψέματα. Εντάξει, όταν φοράς όμως και τη φανέλα του ΠΑΟΚ δεν είναι και λίγο πράγμα, έτσι. Είναι μεγάλη ιστορία, μεγάλη φανέλα. Αλλά από εκεί και πέρα τα παιδιά έχουν όνειρα και φιλοδοξίες και θέλουν να δοκιμάσουν και την τύχη τους στην Ευρώπη. Και όσο να είναι στην Ευρώπη είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι. Και εκεί πέρα βλέπω τους περισσότερους παίκτες που πάνε, αναδεικνύουν το ταλέντο τους, την ικανότητά τους και διαπρέπουν. Η αλήθεια να λέγεται, αν είχε ο ΠΑΟΚ αυτούς τους παίκτες θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Θα είχαμε και πιο δεμένη ομάδα και θα είχαμε ένα ρόστερ για μια πενταετία, εφταετία με σταθερότητα. Αλλά ας ευελπιστούμε τουλάχιστον αυτά τα παιδιά που έχουν τώρα από πίσω, έτσι, ο Χατζίδης, ο Μύθου, και οποιοσδήποτε άλλος τώρα που είναι εκεί πέρα, και αυτά τα παιδιά να δώσουν αυτό που πρέπει, να έχουν υγεία και να έχουν καλό αποτέλεσμα και για την ομάδα και για αυτούς. Η αλήθεια να λέγεται, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε αυτούς τους νέους, όσο και να θέλουν να μένουν στην ομάδα, όσο και να αγαπούν την ομάδα τους στον ΠΑΟΚ. Καταλάβατε. θέλουν να κάνουν και το επόμενο βήμα. Θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους, να δουν και κάπου αλλού αν μπορούν να τα απεξέλθουν σε ευρωπαϊκές ομάδες. Και επειδή έχουμε το καλό αυτό που είπατε, ότι ευχάριστο γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές μας, να τώρα πρόσφατα διάβαζα και για τον Παυλίδη, ότι ήδη το θέλει η Μπαρτσελόνα. Είναι μεγάλη υπόθεση τώρα ένα ποδοσφαιριστή να το θέλει η μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Φτάνουν σε σημείο τα παιδιά μας να ξεκινάνε από μικρές ξένες ομάδες και να καταλήγουν σε σούπερ δυνάμεις. Δηλαδή πάει ο άλλος στον Ντόρμουντ, πάει ο άλλος στην Άρσεναλ, yeah. ο Κουλιαράκης τώρα πάει στη Ρώμα. Δεν είναι τυχαίο τώρα που πάει ξαφνικά από το β' ράφι που λέμε, ξαφνικά να πηγαίνουν και τα παιδιά μας στο πρώτο ράφι. Καλό είναι αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Μακάρι να υπάρχει μια φουριά με 3-4 άτομα, αλλά δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Δεν μπορούμε, έτσι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα ακόμη. Νομίζω όχι μόνο τον ΠΑΟΚ.
0: Όλες οι ομάδες είναι έτσι. Ο Ολυμπιακός το κάνει συνέχεια.
4: Απλώς το ΠΑΟΚ φαίνεται περισσότερο μαζί με τον Ολυμπιακό, γιατί είμαστε οι καλύτερες ακαδημίες. Πάντα βγάζουν μια φουριά με 3-4 παίχτες και κάποιοι από αυτούς ένα-δυο θα φύγουν.
0: Λοιπόν, κύριε Ρωσομάνη, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
4: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Θα πετυχίες στην ομάδα μας, υπομονή και καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Θα ξαναμιλήσουμε να θυμηθούμε λίγο τα παλιά που μας αρέσουν εμάς.
4: Εκεί τώρα ναι. Εκεί θα πάμε στα παλιά τότε χρόνια, ναι. Τα πολύ διαφορετικά.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
4: Ναι, ναι. Εκεί είναι τα πιο ρομαντικά, τα πιο ευαίσθητα και εντάξει, όντως υπάρχουν ιστορίες πάρα πολλές. Ναι, ναι, όντως.
0: Έγινε. Καλή σας συνέχεια.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, έχοντας ολοκληρώσει πλέον με τους Ευρωπαίους χθες Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στον Ολυμπιακό, που και εκεί καθημερινά τρέχουν οι εξελίξεις. 22 ποδοσφαιριστές είναι αημέγγες στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, η οποία αημέγγεν έχει σημαντικές ελλείψεις. Έμεινε εκτός ο Άνταμ Ταχάου που αποκτήθηκε από την Φίτεσε, ο Ισλανδός επιτελικός Βίλμουσον, ο Ισπανός Βίτο Βανκρόι, και νοκάουτ λόγω τραυματισμού βρίσκεται επίσης ο κεντρικός αμυντικός Πιέρ Σουρ. Δυσάρεστα για την Αιμέγγεν, ευχάριστα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός όμως που στη δική του λίστα για την Ευρώπη άφησε δύο παίχτες που ίσως πολλοί να μην το περίμεναν. Ο ένας εξ αυτών είναι ο Ταρέμι, ο οποίος είναι γνωστό ότι ίσως και θα αναζητήσει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του, αλλά και ο Γιάρεμτσουκ και ο Αντρέ Λουίς, που ο Αντρέ Λουίς λογικά τυπικά το λέμε αυτό, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η μεταγραφή του στην Κάσα Σίτι για τυπικούς λόγους, και ο αποκτηθέντας Στέφαν Ορτέγκα. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι όλοι είναι εντός και δεν υπάρχουν μεγαλύτερες εκπλήξεις. Τώρα, για τον Ολυμπιακό, η River Plate είναι αυτή η οποία επιμένει για τον Φραντζίσκο Ορτέγκα, καθημερινά ανεβάζει τις απαιτήσεις, τις προσφορές της, πλέον έχει φτάσει στα 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός όμως ακόμα δεν έχει πει το μεγάλο ναι, και έτσι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ακόμα ανοιχτή. Επομένως δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η εξέλιξη. Ο Τζολάκης είναι καθοδόν για την, Αγγλία, για την Χαλ, και μάλιστα πηγαίνει με έτσι εκοφαντικό τρόπο, καθώς ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο γνωστός μας Ατζούν Ιλιτζαλή, έστειλε το προσωπικό του τζετ για να τον μεταφέρει στην Αγγλία και εκεί να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Χαλ. Για τον Ολυμπιακό οι μεταγραφικές κινήσεις εξελίσσονται και σύμφωνα με τα λιβαδικά μέσα φαίνεται ότι τσεκάρουν την περίπτωση του Ηλία Σκύρη. Πρόκειται για 30 χρονών αμυντικό χάφο, ο οποίος αργωνίζεται στην Γερμανία και συγκεκριμένα στην Άιντραχτ. Ένας ποδοσφαιριστής που το ξέρουμε αρκετά καλά, έχει ποιότητα, είναι παίχτης ο οποίος ψάχνει να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Φαίνεται να ενδιαφέρονται Κολονία, Τωρίνο, Μάιντς και Φιωρεντίνα, αλλά μάλλον μπαίνει και ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι για την απόκτησή του. Αυτά πάνω κάτω είναι τα θέματα για τον Ολυμπιακό, που απλά να συμπληρώσουμε ότι ήδη έχουν δοθεί περισσότερα από 30.000 εισιτήρια. Γύρω στις 30.000 κόσμος θα βρίσκεται. Πάει για sold out τώρα ο Ολυμπιακός, τι να λέμε, στο παιχνίδι με την Αιμέγγεν. Υπάρχει μεγάλη έτσι ζήτηση, μεγάλο ενδιαφέρον. Sold out λοιπόν πρώτο πυλόν για την ομάδα του Ολυμπιακού. Αφήνοντας τώρα τον Ολυμπιακό, θα πάμε να ακούσουμε τον Άρη, για τον Άρη μάλλον. Ο Άρης ο οποίος επιστρέφει από την Ιταλία, εκεί όπου έκανε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, και μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι κέρδισε την Μόντσα. Μια εξέλιξη που έχει να κάνει με τον Άρη είναι ότι έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Αβραμ Γκραντ. Θα το θυμάστε από τη θητεία του, ήταν το δεξί χέρι τότε του Αμπράμοβι στην Τζέλσι. Ο Καρυπίδης τον έχει επιστρατεύσει με κάποιο τρόπο. Έρχεται πλέον στην Θεσσαλονίκη για να αναλάβει δουλειά. Θα έχει να κάνει κάποια πράγματα περισσότερο οικονομικής φύσεως και μαρκετίστικα θέματα, και πάνω σε αυτό το κομμάτι αναμένεται να προχωρήσει η συνεργασία του με την ομάδα του Άρη. Ο Άρης ο οποίος θα έχει και τρία φιλικά πριν τον αγώνα Κυπέλλου, είχαμε και το θεσμό του Κυπέλλου, ναι, δεν τα είπαμε αυτά, θα πρέπει να δώσουμε λίγο και την κλήρωση του Κυπέλλου, θα τη δώσουμε όμως μετά τις δηλώσεις οποίες έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου λίγο πριν να χωρίσει ομάδα από την Ιταλία για την Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι καταλάβαμε μια ουσιαστική διαφορά, ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία στο προηγούμενο φιλικό απέναντι στη Γαλατασαράι έδειξε εξαιρετικά πράγματα και νομίζω ότι θα τα πάει πάρα πολύ καλά και σε καπλήνα. Άρα λοιπόν ο βαθμός δυσκολίας ήταν αρκετά μεγαλύτερος, θέλαμε και θέλουμε και πολύ προσωπικά. Και βέβαια αυτά που κάναμε και σε άμυνα και σε επίθεση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά νομίζω ότι και τα παιδιά που μπήκαν αλλαγή είτε στο ημίχρονο είτε στο 55 είχαν ακριβώς την ίδια αγωνιστική ταυτότητα. που θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να έχουμε, σε αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε. Είμαστε στα μέσα της διαδρομής, να ολοκληρώσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε για να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμη γίνεται στην έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων αυτής γενομένης από το τύπο το πρόθυμο και εννοείται για το πρωτάθλημα.
2: Όπως είπατε, είσαστε στα μέσα της διαδρομής. Σε αυτό το κομμάτι που είναι η ομάδα, με αυτό που έχει κάνει και με αυτό που αναμένετε να κάνει, είστε ικανοποιημένος? Δηλαδή, αυτά που θέλετε να δείτε τώρα τα βλέπετε?
1: Ναι, είμαι ικανοποιημένος. Με την έννοια ότι αυτά τα οποία δουλεύουν εν συνεχεία από την περσινή σεζόν, θα έλεγα από το τέλος της περσινής σεζόν, τα βλέπω σαν αγωνιστικό χώρο, βλέπω την αγωνιστική πειθαρχία, βλέπω την ηρεμία που πρέπει να έχουμε σαν ομάδα όταν έχουμε την μπάλα, την αγωνιστικότητα όταν δεν έχουμε την μπάλα. Άρα λοιπόν η ισορροπία ανάμεσα και στις γραμμές μας, κυρίως όμως και στον ανασταλτικό και στον επιθετικό μας τομέα, είναι αυτή η οποία μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Βρίσκουμε εύκολα ρύθμι. Και βέβαια αυτό είναι το ζητούμενο για εμένα, γιατί έχω πει και έχω υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο. Βέβαια σήμερα με μια λίγο διαφορετική μορφή σε αυτό το οποίο κάνουμε, γιατί δοκιμάζουμε πράγματα και εμείς, δοκιμάσαμε και εκτός από το καθιερωμένο μπιντά που κάνουμε κι άλλο ένα αγωνιστικό στοιχείο που θέλουμε να μπορέσουμε να πάμε πιο άμεσα στο τελευταίο μας τρίτο. Και βέβαια οι συνεργασίες των παιδιών είναι αυτές οι οποίες πραγματικά με αφήνουν εξίσου ικανοποιημένα, γιατί εκτός από τη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις έχουμε και την ποιότητα για να μπορούν να συνεργαστούν και να πετυχαίνουν το μοχαγωλό.

0: έχουμε και βλέποντάς από αυτά τα παιδιά να μην παρεκκλίνουν καθόλου από αυτό, πραγματικά με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός να μπορούν και οι νεαροί σε ηλικία να ανταποκριθούν επαφηλώς σε αυτά τα οποία ζητάνε.
1: Ακούσαμε και τον προπονητή του Άρη. Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στην κλήρωση του κυπέλου. Συμμετείχαν οι ομάδες της Super League 2 αλλά και στη δεύτερη φάση οι ομάδες της Super League 1, αυτές που δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Κατόπιν τούτου έχουμε λοιπόν τα ζευγάρια Καλυθέα Τρίκαλα, Ηρακλής Βόλος. Είναι νοκάουτ οι αγώνες. Μονή, αν δεν υπάρχει νικητής, δεν υπάρχει παράταση. Πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Ηρακλής λοιπόν Βόλος, Ατρόμητος Πας Πύργου, Ζάκυνθος Κηφισιά, Αναγέννηση Καρδίτσα Σάρης, Ελλάς Ήρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, καλό παιχνίδι, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης και εδώ καλό παιχνίδι, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανατολικός, ωραία αναμέτρηση και εδώ, και Πανσεραϊκός Παθραγικός. Αυτά είναι τα ζευγάρια για τον θεσμό του κυπέλου, έτσι όπως έχει πραγματοποιηθεί σήμερα η κλήρωση. Στον Ηρακλή, μια που αφήσαμε τον τρίτο της παρέας Θεσσαλονίκης, συνεχίζει με μεταγραφικές κινήσεις. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε ακόμα ένας παίχτης, ο Βίκτορ Μέρ, ο οποίος έρχεται δανεικός από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλή. Βραζιλιάνος, αριστερό μπακ, καλός παίχτης φαίνεται. Στο χορτάρι θα κριθεί και αυτός. Την ίδια στιγμή πάντως η Κιανόλευκη είναι κοντά στην απόκτηση του Ντέιβιντ Μπουά, ένας παίχτης που ανήκει μες στη Ρώμα αλλά φέτος ήταν στην Καραζέρε. Έμεινε ελεύθερος από εκεί, μάλλον ολοκληρώθηκε συνεργασία από εκεί και πλέον αναμένεται να μετακομίσει πιθανότατα και αυτός στην ομάδα του Ηρακλή. Στο ξεκίνημα της εκπομπής σας είχαμε δώσει την είδηση για τον Σερελή, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχουμε μία ακόμα είδηση, έρχεται και αυτή τη φορά όμως από την ΑΕΚ, καθώς έχουμε τραυματισμό και εδώ. Ο Σπύρος Χριστακόπουλος έπαθε θλάση, δεν μπορεί να προπονηθεί, δεν προπονήθηκε τις άλλες μέρες, δύσκολα θα είναι παρόν στον αγώνα για το Super Cup με τον Όφη στο Ηράκλειο στις 12 του μηνός, 12 Αυγούστου αυτή η αναμέτρηση. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι φτάνει στο τέλος η σημερινή μας εκπομπή, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι, Μάχη 99,8 στα FM από τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Μάχη με τις φλόγες σε όλα τα πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες έχουν αντιμετωπίσουν 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Εκενώθηκαν το Πόρτο Γερμενό και το Προσίλι με τους κατοίκους να κατευθύνονται προς Μάντρα μέσω Βιλίων. Ανεξέλεκτο συνεχίζει να καίει το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Μεγάλες διαστάσεις πήρε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή Αιγάλεω, ενώ εστάλει 112 για απομάκρυνση.

0: κατοίκων σε Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου. Το μέτωπο παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα αργά το απόγευμα. Φωτιά ξέσπασε και στις Δερατζίες Αιγιαλίας Αχαΐας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε επίσης νωρίτερα σε αγροτοδασκή έκταση στο Κομπότι της Άρτας. Νέα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν το απόγευμα στους κατοίκους και επισκέπτες περιοχών του Νότιου Ρεθύμνου εξαιτίας της εξέλιξης της πυρκαγιάς και των συνεχόμενων αναζωπηρώσεων. Σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου προχωράει η κυβέρνηση για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από εφέτος. Η νέα ρύθμιση θα προωθηθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί το Σεπτέμβριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι εικόνες χάους με τους παράνομους μετανάστες που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μέσω της Θέουτα προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Ισπανίας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τουλάχιστον 48.300 από αυτούς που πέρασαν παράνομα στην Ισπανία επέστρεψαν στο Μαρόκο σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης Σάντσεθ. Όπως έγινε γνωστό, έως σήμερα είχαν καταφέρει να περάσουν σε ευρωπαϊκό εδάφος περίπου 60.000 άτομα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε απόψε ότι το Ισραήλ είναι πολύ ικανοποιημένο από την συμφωνία που επιτεύχθηκε για τον αφοπλισμό της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρωτικά, τοπικές δεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ο λαός μας...
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια ακόμη εκπομπή. Η τελευταία εκπομπή αυτής της παρουσίας καθημερινής από πέρυσι τις 10 Μάρτη. Αργότερα θα σε ευχαριστήσω. Είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα που κάνουμε κλείνοντας αυτός ο κύκλος λόγω καλοκαιριού. Νομίζω πως θα τα πούμε και σε λίγο έτσι διάφορα στον αέρα. Δεν χρειάζεται θα πάθουμε και τέτοιο, θα φύγουμε και θα φύγουμε, τέτοια πράγματα, περισσότερο σαν καθημερινή, σαν εκπομπή, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Εσείς επιλέξετε θέματα. Συμβαίνουν τόσα πράγματα και τι να επιλέξετε που γίνονται φωτιές, γίνονται άσχημα πράγματα, χάνονται ζωές, πέρα από τις ζωές χάνονται περιουσίες, το είπαμε και χθες, και ο Θεός βοηθός σε όποιες συνέχειες έχουν οι φωτιές, οι οποίες δεν είμαστε και σε καιρό που λες απαλλαχτήκαμε πια, γιατί βρισκόμαστε αρχές Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ, και τι έχουν απομείνει ακόμη. Μακάρι να μην είναι ο Αύγουστος, που είναι και ο πιο συνήθως επικίνδυνος, να μην έχουμε υπερβολικά πράγματα. Και βέβαια όταν εμείς λέμε υπερβολικά εννοούμε θανάτους, αλλά αυτοί που χάνουν τις περιουσίες τους, για αυτούς όχι υπερβολικό, για αυτούς είναι καταστροφικό. Να χάνεις τα ζωντανά σου, να χάνεις περιουσίες σου, να καίγεται κανένα σπίτι. Οπότε καταλαβαίνετε πως ο καθένας έχει το δικό του μέτρο τι είναι το κακό. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μάλλον σκίσανε. Ο ΠΑΟΚ με μεγάλη άνεση, το λέγαμε και προχθές, και ο Παναθηναϊκός κατάφερε με την ψυχή στο στόμα. Πιστεύω να έχουμε αλλαγή φέτος σε αυτή την ομάδα. Λέγαμε κάτι μέρες και έλεγα καλά λόγια, αλλά έχουμε αλλαγή ή θα δούμε καμία από τα ίδια. Λοιπόν, κάθε μέρα εδώ τα μεσημέρια, 12 με 1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το απόγευμα αύριο είναι Σάββατο. 4 με 7, Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Άλλη υπογραφή που δεν χρειάζεται να κάνουμε σχόλια περισσότερο παρά να λέμε τα ονόματα αυτά που αναφέρω κάτι φορές, έτσι όπως και το Γρηγόρη το Σερέτη πριν από τον Στέφανο τον Χίο. Να έχω μερικά σχόλια, παιδιά, δεν πάρουμε ακόμη γραμμές. Κάντε το κόπο, περιμένετε λίγο. Έχω μερικά σχόλια ακόμη, τα οποία είναι για επίκαιρα, ή μάλλον το δεν είναι θέμα επίκαιρο της ίδιας μέρας. Γενικά θέλω να αναφέρομαι πολλές φορές σε σχόλια που είναι χρήσιμα γενικότερα και όχι για εκείνη την μέρα. Εγώ όμως να πω για άλλη μια φορά, κουράζει λίγο αυτό αλλά πρέπει να το πούμε, ότι Σάββατο βράδυ 2 με 4 τη νύχτα και Κυριακή απόγευμα 9 με 10 το βράδυ έχουμε αυτές τις μαγνητοσκοπημένες εκπομπές που κάνουμε εδώ από το Ράδιο Μάχη, που κάνει ο Αποστόλης ο Σαββάκης με αυτόν τον ωραίο τρόπο και τις βλέπετε και τηλεοπτικά. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά στο λέμε γιατί οι ακροατές και οι τηλεθεατές δεν είναι πάντοτε ίδιοι. Μην δηλαδή κανείς αναρωτιέται καλά, το έχει πει. Ναι, το έχω πει για εσάς που ξέρετε. Το έχω πει για εσάς που παρακολουθείτε όχι μόνο εμένα, αλλά τις εκπομπές του Ράδιο Μάχη. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που μπαίνουν καινούργοι και ξέρετε πως δυναμώνει η μέρα με την ημέρα και το ένα και το Ράδιο Μάχη και η τηλεόραση του Alert που έχουν ευρεθεί πολλές φορές και στο πολύ ωραίο αυτό ανατρεπτικό δελτίο που είναι εκεί με τον Αντρέα, τον Πακυριακόπουλο, τον Νίκο τον Πάσχο και όλους αυτούς τους καλεσμένους που έχει ο Αντρέας. Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω μετά από αυτή την πληροφόρηση, παιδιά, είναι σημαντικά αυτά τα πραγματάκια. που θα πούμε. Τώρα, ποιος θα μας ακούει? Το λένε οι πολιτικοί ή το λέει ο Βελόπουλος, το λένε και άλλοι, δεν λέω προς Θεού, δεν λέμε, λέμε την καλή κουβέντα πάντα το Βελόπουλο, γιατί είναι τι ακούω έξω και τι εισπράττω από τον κόσμο. Για τον ορθό του λόγο, για τον ουσιαστικό του λόγο και για την πιο πραγματικά τεκμηριωμένη αντιπολίτευση που κάνει. Υπάρχουν και άλλοι που κάνουν αντιπολίτευση. Το έχω ξαναπεί εγώ την κυρία αυτή μου, ήταν συμπαθέστατη, έκανα, λέω, αμάν σκληρή, μπράβο, εμένα μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά όταν ακούω, το έχω πει σαν παράδειγμα, με πειράζουν εμένα αυτά. Καλά, γάμους ομοφυλοφίλων και τέτοια που είναι υπέρ του, τα απορρίπτω τελείως. Και εκεί που λέω, και αυτές οι φωνές είναι καλές, μπασταρδεύονται με αυτά ή με το να σου δίνει κάποιος το λόγο και να πρέπει να μιλήσεις όπως οι άλλοι κάποια λεπτά και να λες μετά από διπλό χρόνο, είστε φασίστες. Αυτά δεν πάει στους χαρακτήρες μας και γι' αυτό και κρίνω πιο σκληρά πάνω σε αυτό. Πολιτιστικά λοιπόν, αυτό που συμβαίνει μας πονάει πολιτιστικά, γιατί βρισκόμαστε σε αυτά τα χωράφια, τα οποία χωράφια αυτά δεν έχει σημασία αν είσαι και να έχεις ασχοληθεί, να ξέρεις από αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πράγματα, όταν όμως είναι στον πολιτισμό μέσα και δίνονται για εκμετάλλευση με αυτούς τους τρόπους που δίνονται, δεν νομίζω πως κανένας άνθρωπος από των γραμμάτων, καλλιτεχνικά, ηθοποιούς, συνοθέτες, όπου ανήκουμε, μπορούμε να λέμε δεν πειράζει, δεν βαριέσαι μωρέ, δεν βαριέσαι, και έτσι ξεπουλούνται όλα. Γιατί ακούσαμε και χθες από ένα τηλεθεατή που μας είπε και για αρχαιολογικούς χώρους και για επίδαυρο κάτω και όλα αυτά που μας λέτε και τα ακούτε και εσείς. Ένα άλλο θέμα που μου κάνει εντύπωση και επικραίνεσαι και λες πώς διάλογο να λες πάντα εναντίον κάποιων ανθρώπων, λες και είσαι βαλτός. Εγώ σας είπα, θέλω στα σχόλιά μου να είμαι όσο γίνεται πιο πραγματικά απόμακρος από πολιτικά πάθη. Βλέπω τώρα και λένε απεγκλωβίστηκαν από τη θάλασσα αυτοί οι άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί εκεί, γιατί ερχόταν η φλόγα. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό στο μάτι και να λες καλά, δεν μπορούσε να γίνει και τότε αυτό. Δεν είναι καμία αντιπολίτευση, παιδιά, για οποιονδήποτε που επανέρχεται ο άνθρωπος να κάνει και έχει την καλύτερη επιτυχία. Όποιοι τον πιστεύουν, τον πιστεύουν. Τότε όλοι οι υπεύθυνοι εκεί κοιμότανε. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται τώρα να έρχονται καραβάκια να πάνε να γλιτώνουν τον κόσμο και τότε να μην έχουν ούτε καραβάκι, να μην επεμβαίνει κανείς, να μην επεμβαίνει κανένα λιμενικό, να μονομαχούν με τα κύματα οι άνθρωποι, να του, η φλόγα να τους κυνηγάει και να ζητάμε σήμερα εμείς να κάνουμε το κορόιδο. Δεν ξέρω, παιδιά. Ειλικρινά είναι μερικά πράγματα που όταν ρωτήσεις λες, δεν ξέρω τι να κάνω σχόλιο, ρε. Γίνεσαι γραφικός ή γίνεσαι να σημαδεύεις μια ακόμη μαχαιριά σε αυτούς που κάνανε το λάθος. Δεν γίνεται να χαθούν 104 ψυχές που ήταν στην άκρη της θάλασσας και να είναι η φλόγα να σε κυνηγάει, να είναι η θάλασσα και να μην σώζεται. Είναι αστείο. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τις σκηνές εκείνες που αλλαλάζοντας φωνάζανε και λέγανε βοήθεια, αυτοί που ήταν οι κακομοίριδες είχαν πέσει εκεί και ήταν ένα κόκκινο σαν αίμα. Παιδάκια, παδεράδες, πράγματα που προσπαθούν να σωθούν. Μας επηρεάζουν αυτές οι φλόγες που βλέπουμε και γι' αυτό είμαστε και θυμόμαστε. Δεν το κάνουμε αντιπολιτευτικά τίποτα, γιατί εξάλλου δεν είναι αυτή τη στιγμή ακόμη και ο Τσίπρας ή κάποια δύναμη κόμματος. Θυμόμαστε όμως λάθη ανθρώπων που ήταν υπεύθυνοι στις αυτές ή κυβερνήσεων. Λοιπόν, 2-17-18.000. Ελάτε, 2-17-18.000. Αργότερα θα κάνω οτιδήποτε άλλο. Σχόλια από αυτά που έχω, γιατί στην αρχή άμα κάνουμε πολλή ώρα είναι και λίγο κουραστικό και θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας και να αρχίσουμε το χορό των τηλεφωνημάτων. Χαμός το Κηφισό, παιδιά. Χαμός. Καλά, κάποια στιγμή είχαν κλείσει βέβαια για αυτό το κακό που συνέβαινε και φοβότανε μήπως η λεωφόρο Αθηνών που είχε κλείσει από εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν άνοιξε. Αλλά προς τα πάνω έχουμε γραμμή. Πάμε. Αρκετά μίλησα στην αρχή, αλλά έπρεπε έτσι δύο πραγματάκια να μπούμε και λίγο στο κλίμα. Μας ανησυχούν πράγματα, κοινωνικά θέματα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Αλέξανδρος το όνομα. Δεν είναι το πραγματικό μου όνομα αυτό.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, ναι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννη. Μπορώ να πω εντάχει το πρόβλημά μου.
1: Βεβαίως.
2: Παίρνω ένα επίδομα βαριάς αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ. Εδώ και 10-12 χρόνια πληρώνω μεγαλωνικά κάθε τέλος του μήνα 338 ευρώ.
1: Ναι.
2: Πήγα χθες να πάρω το πληρώνωμα στο τον ΟΠΕΚΑ τελευταία ημέρα του μήνα, αν είναι, πώς το λένε, τα χρήματα μπαίνουν από την προηγούμενη μέρα.
1: Ναι.
2: Το ATM. Πήγα λοιπόν χθες να πάρω τα χρήματά μου και δεν υπήρχε αντίκρισμα. Φαινόταν μέσα ότι έχω ένα ευρώ.
1: Ενώ συνήθως, Αλέξανδρε, παίρνεις πια, η Αλέξανδρε εισαγωγικά, αλλά μου κάνει το ίδιο. Ακούμε κάτι που δεν με έχω, ο Κώστας, Βαγγέλης, Νίκος, Γιάννης, να σου πω, έπαιρνε κανονικά ποια μέρα δίνοτανε,
2: του μήνα. Την τελευταία μέρα του μήνα,
1: άρα,
2: αλλά μπαίνει στο ATM από την περασμένη του απόγευμα, όμως στους συνταξιούχους, όπως όλοι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και πήγα χθες να βγάλω τα χρήματά μου, κάτι σαν να κόμπλαρε η κάρτα στο ATM, δεν ξέρω τι έγινε, προσπάθησα λίγες φορές, δεν την έκανα τρίτη φορά, ναι, για να μην μπλοκάρει την κάρτα.
1: Ναι.
2: Παίρνω το πρωί στην κοινωνική υπηρεσία που ανήκω, στο Δήμο, και μου λένε, έχει κάνει μια ερώτηση, λέω, ΟΠΕΚΑ προς τον ΕΧΚΑ, για να δουν, ας πούμε, κάποιοι αν χρειάζονται να πάρουν από τον ΟΠΕΚΑ, να συνεχιστεί δηλαδή, ναι, ή να πάρουν από τον ΕΧΚΑ, και το αντίστροφο.
1: Ναι.
2: Και παίρνω το πρωί στο 1555 που είναι ο ΟΠΕΚΑ, τηλεφωνικά δηλαδή, και μου είπε ο άνθρωπος, ναι, πράγματι συμβαίνει αυτό. Λέω, εγώ τώρα τι κάνω, τι θα φάω, την άλλη εβδομάδα θα μου κόψω το νερό, το ρεύμα, και δανείστηκα από μια θεία μου, από το ειστέρημά της, 30 ευρώ για να πληρώσει το τηλέφωνό μου. Αλλιώς δεν θα το είχα εδώ, μιλάμε.
1: Η δικαιολογία πώς... Ρε Αλέξανδρε.
2: Ρωτάω τον έναν με τον άλλο, ρωτάω τον ΕΦΚΑ που είχα τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Ευχενέστατη κυρία, και μου λέει αυτό είναι θέμα του ΟΠΕΚΑ. Ξαναπαίρνω τον ΟΠΕΚΑ, μου λένε αυτό είναι θέμα του ΕΦΚΑ. Επειδή λέει υπηρεσίες, ανταλλάσσουν στοιχεία τώρα μεταξύ τους. Ωραία, λέω. Ξέρετε πότε θα πληρωθώ. Εγώ θα πάω να πάω από τα σκουπίδια για να κλέψω, αποκλείεται. Ούτε να επαιτήσω. Μου λέει τι να σου πω, στην καλή περίπτωση, στην καλύτερη τέλη Αυγούστου, αν έχει λυθεί το θέμα, και δεν θέλω μου να στο μάξω, αλλά μπορεί να πάρει και μήνες.
1: Ναι.
2: Δεν έχω να πω κάτι άλλο, κύριε Ηλία.
1: Μα να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Αν μας ακούει κάποιος άνθρωπος που έπαθε το ίδιο, παρακαλώ για του λόγου του αληθές σας, πάρε ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, ένα φίλε, να σου πω κάτι. Αν δεν έπαιρνες, θα έλεγα πως ζητάς κάτι το οποίο δεν έχει βγει και μπορεί να μην τα δεδομένα. Αφού έπαιρνες μέχρι τώρα, πώς γίνεται το να μου λες πως δεν βγήκε χθες.
2: 15 χρόνια.
1: Ωραία.
2: Στην αρχή ήταν 274.
1: Μήπως είναι καμία σύγχυση μιας μέρας, μήπως δεν σου δώσανε, αλλά τους είπες το πρόβλημα, οπότε σου δώσανε απάντηση ότι μπορεί και να μην τα πάρεις, ε?
2: Για να μου το κόψει, με αποκλείεται, είναι φόρο ζωής, εμένα, αλλά τι γίνεται τώρα.
1: Δεν μπορεί να περιμένει και 6 μήνες ή 5 μήνες ή έμπορα και ένα μήνα.
2: Μα σας λέω, εγώ 4 ευρώ για να περάσω τον Αύγουστο. Την άλλη εβδομάδα θα μου κόψει το τηλέφωνο, το νερό και το ρεύμα, αν δεν τα πληρώσω. Σε κανένα δεν χρωστάω πουθενά. Και ο άλλος μου έλεγε, τι να κάνω. Λέω, εγώ τώρα τι να κάνω. Πω, εντάξει, θα πάω να φάω ένα συσίτιο. Ας πούμε, στην εκκλησία, παράδειγμα, έτσι. Το ρεύμα, το τηλέφωνο, πώς θα το πληρώσω. Λαμβάνω άλλες συνταγογραφές. Αυτό θα μου κοπεί.
1: Αλέξανδρε,
2: το νερό, το ρεύμα.
1: Αλέξανδρε, φίλε μου, μην τα πούμε δεύτερη φορά. Συμπαραστέκομαι ηθικά, δεν μπορώ να πω τίποτα, παραμύθι τίποτα. Αν μας πάρει κανείς τηλέφωνο, να μας δώσει καμιά απάντηση σε αυτό, το οποίο όλο και βγαίνει κάποιος, ναι, όταν έχει ένα πρόβλημα, και κάποιος άλλος βγαίνει και μας εξηγεί κάτι, να δούμε τι γίνεται.
2: Δεν θα έχει απάντηση, να είστε σίγουρος, και εκείνοι δεν ξέρουν, πραγματικά. Σας ευχαριστώ.
1: Όχι, λέω, κανένας άνθρωπος, ναι, έχει, όπως λες και εσύ, άλλος πολίτης που έχει το ίδιο πρόβλημα με σένα, αυτό εννοώ.
2: Αυτό συνέβη χτες, έτσι. Το προηγούμενο μήνα, μήνες, χρόνια ήταν okay όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
1: Τι παράξενα πράγματα, άλλο να παίρνει σιγά τα πολλά λεφτά, ρε παιδιά, και είναι ειδικό. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Παναγιώτης από Κηφισιά.
1: Ναι, κύριε Παναγιώτη.
3: Γεια σας, κύριε Ηλία. Δεν άκουσα καλά τον προηγούμενο ακροατή σας. Του εύχομαι κάθε καλό να βρει τη λύση ο άνθρωπος στο πρόβλημά του. Θέλω να πω ότι η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή έχει δύο πολύ σοβαρά προβλήματα.
1: Ναι.
3: Το ένα είναι ότι έχουμε μαζική εισβολή καθρομεταναστών που αλλοιώνουν τη σύνθεση του λαού μας, και το άλλο είναι η υπογεννητικό της. Πάω στην Αθήνα μία βόλτα και βλέπω μία μουσουλμανική οικογένεια και βλέπω τη γυναίκα και έχει ένα παιδί 5 ετών, ένα παιδί 3 ετών, ένα παιδί 2 ετών και ένα άλλο βυζανιάρικο στην αγκαλιά.
1: Σωστό.
3: Και οι Ελληνίδες και τα Ελληνόπουλα έχουν από μία γάτα ή ένα σκύλο.
1: Σωστό.
3: Χανόμαστε σαν λαός. Ναι. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Λυπάμαι πολύ για τις δηλώσεις της Υπουργού Οικογενείας. Τι υπουργός οικογενείας είναι αυτή με τις δηλώσεις που κάνει ότι δεν υπάρχει στο μέλλον η οικογένεια όπως τη γνωρίζουμε? Ποια οικογένεια θα υπάρξει? Δύο άντρες με ένα σκύλο και δύο γυναίκες με μία γάτα? Χανόμεθα. Πρέπει όπως και δίποτε να επικρατήσει εθνικό πατριωτικό κόμμα στις επόμενες εκλογές.
1: Συνόψε λίγο το Παναγιώτη μου.
3: Θα και το έθνος μας.
1: Παναγιώτη μου, θα συνεχίσει, ναι, το λόγο σου. Απλό να κάνω μια πρανδεσούλα. Όχι πάλι για να κάνουμε την καλή κουβέντα, αλλά πάνω σε αυτό που λες. Καλά είπε ο Βελόπουλος, άνθρωποι που ψηφίζουν, που ψήφισαν το γάμο, τους ομοφιλόφιλους και όλα αυτά, μιλάνε τώρα τάχα για οικογένεια.
3: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Γιατί γκαρίζουν επί αυτοί που ψηφίσανε εναντίον του να υπάρχει συνέχεια του ανθρώπου το αρσενικό με το θηλυκό. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Έχουν 100 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στο πόθεν έσκεζε το λέω εγώ, το δικό μου στο πόθεν έσκεζε, αυτοί το λένε, έχουν 1700 κίνητα. Πάρτε τα, ο κύριος Βελόπουλος έχει σε αυτό δίκιο. Όποια περιουσία βουλευτού δεν δικαιολογείται θα κατάσχεται υπέρ του κράτους. Δώστε τα σπίτια στον Έλληνα να κάνει παιδιά. Χανόμαστε. Δώστε σπίτια και δουλειές στους Έλληνες. Μόνη λύση, πατριωτικό κόμμα, η ελληνική λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ,
3: που
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει, θα πεις για την ελληνική λύση, σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά μπήκα στη μέση σαν παρένθεση, σε αυτό που λέει, ζούμε πραγματικά ζούμε στην χώρα του παραλόγου, είπε ο Βελόπουλος, και έχει απόλυτα δίκιο. Ξέρεις τι είναι εγώ, να ψηφίζω ομοφιλόφιλα, να ψηφίζω εναντίον του αρσενικού θηλυκού, να ψηφίζω εναντίον της οικογένειας, δηλαδή να μην αυξάνε, και μετά να φωνάζω, ό,τι την οικογένεια, τι είναι αυτό, ρε. Ρε, κύριε Πρωθυπουργέ, πού τους έχεις βρει όλους αυτούς? Θα μου πεις, θα τους είχες, δεν θα τα κάνουνε αν δεν τους έβαλες και εσύ την έγκρισή σου, μίλημε τώρα, εντάξει. Δεν κάνει ό,τι θέλει ο καθένας υπουργός. Πάμε. Συμπαραστέκεται στην γενική γραμμή. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, ναι, κύριε Ηλία.
1: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
4: Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, μια και είναι τελευταία μας μέρα σήμερα στο σταθμό.
1: Ναι.
4: Υγεία και σε σένα και καλά να περάσεις. Ό,τι το καλύτερο σας εύχομαι.
1: Σε ευχαριστώ.
4: Και όσο για το παλικάρι που είπε για την αναπηρική σύνταξη,
1: ναι,
4: θα του έχει φύγει η ημερομηνία, η οποία κάθε 6 μήνες,
1: ναι,
4: πάει στο ΠΕΚΑ και ανανεώνει την κάρτα των εισπράξεών του. Αν περάσει μία μέρα και δεν την έχει προλάβει, θα ταλαιπωρηθεί πάνω από 2 μήνες το λιγότερο για να πάει να ξαναπεράσει από το ΠΚΑ εκεί να του γράψουν τα στοιχεία,
5: ναι, ότι
4: αλλιώς θα πάει, ώστε, ναι, αλλιώς πρέπει να πάει στο λογιστή, γιατί είναι αμαρτία να μείνει το παλικάρι χωρίς δραχμή. Μία μέρα αν του έχει φύγει από το εξάμηνο, τα λεφτά δεν θα τα πάρει.
1: Είναι σαν να ακυρώνεται για το επόμενο μήνα, θέλω να πεις.
4: Βεβαίως, και πρέπει να πάει με ραντεβού. Παίρνει ραντεβού 3-4 μέρες πιο μπροστά του, κλείνει ραντεβού και περνάει. Και έτσι συνεχίζεται η κάρτα. Κάθε τέλος του μήνα ή 30 έχει ο μήνας ή 31 πληρωνόμαστε κάθε τέλος του μήνα. Αν έχει 31 ο μήνας και έχει κάρτα, μπορεί να πάει 30 μετά τις 6 ώρα το απόγευμα να τα πάρει από το μηχάνημα.
1: Άρα μπορεί, έχει ελπίδες να μπουν και σήμερα.
4: Τα λεφτά η τελευταία μέρα μπαίνουν από το πρωί. Αλλά αν έχει κάρτα και θέλει να πάει να τα πάρει, τα παίρνει παραμονές της τελευταίας μέρας του μήνα μετά τις 6 ώρα το απόγευμα. Αν πάει δηλαδή. το μεσημέρι ή το πρωί, δεν του τα δίνει το μηχάνημα.
1: Άρα μας δίνεις ελπίδες, ρε Γιώργο.
4: Βεβαίως, γιατί τα λέω τώρα με...
1: Αλλά είπες ένα... Άκου Γιώργο, είπες όμως ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Μου θυμίζεις κάποτε, τώρα δεν ξέρω εγώ τι είχα πάει ο ΑΕΔ, που αν περνάγες το και μία μέρα σου ακύρωνε, όπως λες.
4: Ακριβώς το έχω με πάθει προσωπικά.
1: Μια κάρτα που είχα το ΑΕΔ εννοώ, γιατί δεν έχω πάρει ποτέ εγώ λεφτά από ΑΕΔ.
4: Ναι,
1: είχα μια καρτούλα για υγεία και αν καθυστερούσα μία μέρα από την
4: αναθεωρήσω... Ξανά από την αρχή, ξανά.
1: Άρα, Αλέξανδρε... Μήπως φταίς και εσύ τίποτα, δεν ξέρω.
4: Εάν του έχει φύγει η ημερομηνία και δεν το έχει δει το παλικάρι,
1: ναι,
4: θα δύο μήνες το λιγότερο δεν πρόκειται να πάρει μία δραχμή. Γιατί αυτή είναι η βοήθεια που παίρνει από το κράτος, ναι, αλλά και το κράτος σου λέει, για να μην έχεις έρθει, να μας ενημερώσεις κάτι.
1: Πολύ καλή. Πρόσεξε τώρα, Γιώργο. Μας έκανες καλό, γιατί έδωσες μία... που μπορεί να είναι και λάθος, να ακούς και ο Αλέξανδρος ή οποιοδήποτε πολίτης λέμε κάτι, ότι μήπως και εμείς φταίμε σε κανένα χειρισμό έστω και της μιας μέρας.
4: Εμένα μου φύγε μία μέρα και τραβήθηκα και τους δύο μήνες δεν μου τους βάλανε. Περάσανε δύο μήνες και οι δύο μήνες που έπρεπε να τους βάλουν αφού δεν πληρώθηκα πήγανε υπερπίστερος και πατρίδος, δεν πήγανε.
1: Ναι.
4: Δηλαδή έχει διαδικασία μετά. Έχει ταλαιπωρία. Να σου δώσω να καταλάβεις
1: με λίγα λόγια. Είναι σαν να ακυρώνεται ή...
4: Α, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
4: Ναι, είναι σαν να ακυρώνεις, ας πούμε, αυτό που σου δίνουμε. Γι' αυτό παίρνουμε ραντεβού και μετά είμαστε συνεπείς. Και σου λέει ακριβώς την ώρα. Σου λέει θα είσαι στις 10 η ώρα εδώ, 10 και 4. Αν δεν πας, τέρμα τελείωσε ξαναδιαδικασία από την αρχή.
1: Oh.
4: Αν σου φύγει, σου λέω μία μέρα... Είναι σβήσαν όλα, ξανά μανά από την αρχή.
1: Καλή πληροφορία. Έχουμε γραμμές,
4: Λοιπόν,
1: Γιώργο μου,
4: σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
4: Να περάσεις όπου και να πας καλά. Ευχαριστώ. Υγεία σε όλο τον κόσμο και ξανά να βρεθούμε πάλι αγαπημένοι, ναι, να πέ και όπως είμαστε στο κανάλι.
1: Ναι, να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά με κυρία Ελένη.
4: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια.
4: Λοιπόν,
1: για χαρά σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Διευκρίνηση του Γιώργου μου άρεσε. Όχι, μου άρεσε με την έννοια να επικρίνουμε τον Αλέξανδρο. Αν ο άνθρωπος δεν πήγε όπως έπρεπε σε αυτό το τυπικό που έχουν, ξέρετε, ηλεκτρονικά, κόβονται, ψάχνουν. Θυμάμαι εγώ, ΑΕΔ κάποτε, ξέχασα μία μέρα. Είχα μια καρτούλα και υγεία εδώ και χρόνια. Ενώ είχα κλείσει κάποια ένσημα, δεν μπορούσα να. Και δεν μπορούσα να πάρω τίποτα. Και δεν έπαιρνα τίποτα και δεν έχω πάρει ποτέ ο ΑΕΔ. Είχα βγει μια κάρτα λοιπόν και για μία μέρα κάτι συνέβη. Οπότε αυτό μου θυμίζει τώρα. Αυτό μας βοήθησε ο Γιώργος να θυμηθούμε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
5: Η Αγγελική είμαι, με τη Μαρία.
1: Έλα, Αγγελική μου και Μαρία, τι κάνετε?
5: Καλά είμαστε. Βλέπουμε τις φωτιές εδώ πέρα.
1: Άσε.
5: Τι κακό πράγμα είναι αυτό, Ηλία μου.
1: Λες τώρα, σου πιάνε την ψυχή μου να βλέπεις ένα ολόκληρο βουνό και να είναι κάτω τα σπίτια και να λες πάει προς τα κάτω και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι από την πλαγιά.
5: Από την πλαγιά. Τι κακό πράγμα είναι αυτό, δηλαδή. Δεν θα κρύψει όλα. Δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Δεν κατάλαβα. Τίποτα όρθιο δεν πρόκειται να αφήσει. Αυτό κατάλαβα εγώ με λίγα λόγια. Τέλος πάντων. Και αυτό που είπε ο κύριος, ο προηγούμενος της αναπηρίας, το παιδί, όλα τα κάνουν αυτοί στα μέτρα τους. Πότε ψηφίστηκε πάλι αυτός ο νόμος? Αυτό δεν το ξέρουμε ούτε καν. Και δεν έπαιρνε αναπηρίαση η Χριστίνα.
1: Κάποιος πέρι θες να πεις επί χρόνια κάτι, τι πάει να ψάξει αν μια μέρα καθυστέρησε ο άνθρωπος, ε?
5: Αυτός, ναι, τα κάνουν στα μέτρα τους, τη ψηφίζουν όμως όπως θέλουν. Γιατί και εμένα η μικρή που αυτοκτόνησε, είχε και αυτό, πώς το λένε, χρονιακό.
1: Ναι.
5: Κατάλαβες, Ηλία μου, όλα αυτά τα ψηφίζουν στα μέτρα τους αυτοί.
6: Μια φορά τους είχε κουβάλει στην αστυνομία.
5: Τέλος πάντων. Μακάρι να σταματήσουν οι φωτιές.
1: Μακάρι
5: να σωθούν τα σπίτια των ανθρώπων. Γιατί αν καούν και τα σπίτια, εντάξει, μπορεί να σώζονται τις ζωές. Αλλά πώς να τα κάνουν, με τι λεφτά,
1: τι
5: αν δεν έχουν άλλο σπίτι.
1: Να βρεθείς από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς σπίτι, σωστά. Τι μου λες.
5: Πού θα τα κάνουν που λένε, ας τα σωθούν οι ανθρώπινες ζωές, ναι. Και αυτά γίνονται με τι λεφτά.
1: Ή θα σου δώσω λεφτά. Μια βοήθεια μετά να ξεκινάς να παίρνεις, που να φτιάξεις το σπίτι μου. Το πιο σπιτάκι μπαράκα, εγώ πιστεύω, δεν το λέω εναντίον της πολιτείας. Δεν πρόκειται να σου φτιάχνει ούτε το πιο απλό σπιτάκι.
5: Τίποτα. Γι' αυτό έχουν βάλει και το αυτό το που ειδοποιούν το 112 για να απαλλαγούν από τις ευθύνες. Κατάλαβες τι κάνουνε. Αυτό κάνουνε. Τέλος πάντων, Ηλία μου, σου εύχομαι η Δημιλία τι κάνει.
1: Καλά είναι. Τη θυμάσαι, τη θυμάσαι.
5: Το βιβλίο υπέροχο. Έτρεχαν τα δάκρυά μου, χωρίς βέβαια να κλαίω, τρέχαν δάκρυα από τα μάτια μου. Συγχαρητήρια για όλα αυτά που τράβηξες. Ζέζησες δύσκολες καταστάσεις.
1: Μην το λες τράβηξες, το είναι για κάποιον άλλον. Είναι κάποιο είδες.
5: Για κάποιον άλλον, ναι.
1: Για κάποιον
5: αυτός,
1: άλλον.
5: Αυτός που επέρασε όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
5: Απλώς θυμήθηκα και εγώ δικές μου καταστάσεις.
1: Να σου πω κάτι. Το προχώρησε αρκετά σελίδες.
5: Όλο το τέλειωσα σήμερα. Χτες το πήρα, σήμερα τέλειωσε.
1: Είσαι όπως εμένα. Εγώ όταν πιάσω κάτι και με ενδιαφέρει, δεν είναι ας ρίξω μια ματιά έτσι. Ή διαβάζω ή το πετάω πρώτη σελίδα.
5: Και εγώ. Εγώ Ταύρος είμαι. Εσύ δεν ξέρω τι είσαι.
1: Ταυρίνα, κυρί είσαι. Κρυός.
5: Κρυός και εγώ Ταυρίνα και η Μαρία εγώ καιρός. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω, εχθές το πήραμε, σήμερα το τέλειωσα. Μ' άρεσε τόσο πολύ και δεν έκλαιγα, απλώς τρέχανε δάκρυα από τα μάτια μου χωρίς να το θέλω. Ειλικρινά σου μιλάω, τόσο συγκινητικό βιβλίο και τόσο αυτά που πέρασε ο πρωταγωνιστής, δηλαδή εμένα... Με αγγίξανε πάρα πολύ βαθιά, Ηλία μου.
1: Σε ευχαριστώ για τα λόγια.
5: Το μιλάω ειλικρινά. Και μακάρι να το πάρουν κι άλλοι. Και όχι μόνο αυτό, αν έχεις βγάλει κι άλλα βιβλία στα βιβλιοπωλεία, να μας τα πεις για να παίρνουμε. Εμείς διαβάζουμε τα πάντα. Μας αρέσει.
1: Σας χρωστάω ένα εγώ εσάς και ευχαριστώ.
5: Ηλία μου,
1: έχω στείλει σε όλους τους άλλους που έχουν πάρει, έτσι και εσένα. Θα βρούμε τρόπους θα γίνει να πάρεις ένα βιβλίο άλλο δωρεάν από μένα, Αγγελική μου, και σε ευχαριστώ με τιμάει.
5: Να γράψεις κι άλλο, λέει η Μαρία, κοινωνικό, να το αγοράσουμε. Λοιπόν. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ.
5: Εγώ σου λέω συγκινήθηκα πάρα πολύ, με άγγιξε πάρα πολύ, μπας και ξυπνήσεις. Ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω.
1: Να είσαι καλά, Αγγελική, και η Μαρία να είναι καλά. Αν και θέλει εσύ. Να πει μια κουβέντα να κλείσουμε, ό,τι θέλει.
5: Ναι. Και σου εύχομαι υγεία και με το καλό καλές διακοπές να σου πω. Καλή ξεκούραση να σου πω.
1: Ευχαριστώ.
5: Να χαίρεσαι τα κοριτσάκια σου, να έχεις την υγεία σου, το γιο σου και να γυρίσεις πάλι με γεμάτες μπαταρίες και να σε ακούσουμε ξανά στο ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ.
5: Και βιβλία κοινωνικά.
6: Και να το κάνει ταινία.
5: Ναι, να το γυρίσει ταινία, λέει η Μαρία. Και η πίστη σου στο Θεό, όπως πιστεύει.
1: Σας ευχαριστώ και τις δύο. Σας ευχαριστώ και τις δύο. Καλό βράδυ.
5: Καλό βράδυ, Λία μου.
1: Καλό βράδυ, Αγγελική μου. Να είσαι καλά. Δεν είναι, λες και βάζω ανθρώπους, παιδιά, να πείτε την καλή κουβέντα για αυτό το βιβλίο. Λες και βάζω ανθρώπους. Δεν βάζω ποτέ. Είστε αυθόρμητοι, σας ευχαριστώ. Είναι σαν να με εκτιμάτε, δεν είναι να πετάξετε φράγκο. Φράγκο. Γι' αυτό και θέλω σε όποιον έχει πάρει ένα δεύτερο βιβλίο άλλο να μετριάζει τι πέταξε, 10-12 ευρώ. Το άλλο βιβλίο 6-7 ευρώ, να σαν να πάει σαν να το πήρε 5 ευρώ. Είναι το μόνο που μπορεί να κάνει. Μιλάμε για το Γολγοθά χωρίς Σταύρος που είναι κοινωνικό πραγματικά. Και μου κάνει τύπου στεακού. Ένα που δεν μπορώ να συνεχίσω, το διάβασμα ρε Ηλία, κλαίω. Ένα άλλο μου θυμίζει τι έχω τραβήξει εγώ σαν πατέρα. Μια κυρία, η κυρία Γεωργία το Περιστέρι, τη θυμάμαι τη γυναίκα που έχει πάρει και λέει: Ηλία μου, μου είπε και μια σκηνή συγκλονιστική. Δάκρυζα. Τώρα η Αγγελική, ο Δήμος, να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ γιατί μου δίνετε δύναμη για να γράψουμε άλλο βιβλίο. Δεν μου δίνετε δύναμη οικονομικά, λες και τα παίρνω εγώ. Έχω πει τι γίνονται και με τις εκδόσεις και μην πειράζεται κανείς. Σιγά μην παρουσιάζουν ποτέ στον συγγραφέα τι πουλάνε. Αλλά τουλάχιστον να απλωθεί. Να απλώνεται κάτι, να ακούγεται που είναι, βάζει και μυαλό. Είναι βιβλίο κοινωνικό με. Άστε, μην το κουβεντιάσουμε καθόλου, δεν μπορώ μερικές φορές να το κουβεντιάσουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Κύριε Ηλία, με συγχωρείτε και πάλι. Είμαι ο Αλέξανδρος που βγήκα πριν. Δεν θα ξαναβγω, συγγνώμη για την τώρα. Ευχαριστώ τον κύριο που είπε και όλους σας ότι αν δεν έχω πάρει παράταση για το εξάμηνο, αυτό έχει γίνει. Και δεν οφείλεται, σας λέω, μόνο σε μένα, σε χιλιάδες. Απλά ίσως να μην το έχουν καταλάβει. Και μια μέρα που
1: ήσουν, λέγατε... Συγγνώμη, Αλέξανδρε. Ήσουν τυπικός σε αυτά που ήταν να είναι... αυτό το τυπικό που είπε έστω και μια μέρα.
7: Όπου έχω πάει, στο Μητρό της ΔΥΠΑ, που είμαι στα άτομα με αναπηρία, ή στο Δήμο, στην κοινότητα, τα καρδιά μου μου είπανε, χωρίς να μου πείτε ευχαριστώ, τα πιο πεντακάθαρα που έχουν δει. Λοιπόν, απλά το θέμα είναι το πρόβλημα, ο ΟΠΕΚΑ με τον ΕΦΚΑ προσπαθεί να συνεννοηθεί. Ωραία. Δεν είναι μαζί μου μόνο. Αυτό που ο κύριος πριν για το εξάμηνο, πράγματι στο τηλέφωνο που μίλησα με το 1555 στον ΟΠΕΚΑ, πατώντας το 3 κουμπί, και θέλω να το δοκιμάσετε. Είναι 24ωρο, πάτε και σε ένα τηλέφωνο στον αέρα, στο 1555, τώρα είναι 24ωρο η γραμμή, και πατήστε το 3 που λέει ΟΠΕΚΑ. Μπορεί να το κάνει ο κύριος που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και θα ακούσετε να δείτε τι συμβαίνει. Δεν είναι ότι μου κόψανε. Εγώ έχω φόρους ζωής από τα Χριστούγεννα. Καταλάβατε. Την παράταση που είπε ο κύριος, έστω και μια μέρα να χάσω το εξάμεινο, την έχω κάνει. Και τηλεφωνικά και
1: διαζώσεις. Άρα εντάξει, Αλεξανδρέ, δεν ήθελα τίποτα άλλο. Άρα ήσουν τυπικός σε όλα. Και όμως αυτές οι γραφειοκρατίες παράζουν την Παναγία στον πολίτη. Τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ.
7: Και, και κάτι τελευταίο.
1: Δεν θέλω τίποτα άλλο. Μην μου λες τίποτα. Το εξαντλήσαμε. Δεν θέλω. Περιμένω 5 γραμμές. Ευχαριστώ. Βγήκε δεύτερη φορά και μας είπες καλά έκανες. Δεν μην είναι κανένας και ξεχαστεί και μετά πάμε και λέμε εμείς εδώ πέρα παραμύθια και εναντίον κυβερνητικά και εναντίον αντιπολιτευτικά και σακλαμάρες. Βγήκε ο άνθρωπος και διευκρίνησε. Άκου μεταξύ τους κάποιοι άλλοι για να μην πάρει τα λεφτά αυτός. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, Άλεξανδρε. Τι άλλο να μου πεις. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
8: Ναι, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Σοφία από Πετρούπολη.
1: Γεια, Σοφία.
8: Τι κάνεις?
1: Εδώ, Σοφία μου, εδώ. Ακούμε
8: το πράγμα. Θα ακούω. Ηλία μου, και εγώ το έχω πάθει με την κόρη μου, γιατί και αυτή δεν δουλεύει, έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
8: Και το πήρε 2 μήνες.
1: Ναι.
8: Και τώρα, επειδή δεν είχαμε κάνει τη δήλωση, πως, ναι, είναι, πως είναι μηδενική δήλωση.
1: Τα έσοδα, ναι.
8: Ναι, είναι μηδενική. Πέρασε ημέρες και δεν κάναμε τίποτα κι εμείς.
9: Δεν τα πήρε.
1: Να ακούω όμως τώρα κάτι. Εσύ είσαι στην περίπτωση της πολύ καλής γνώμης, μας είπε ο Γιώργος από τα Μέγαρα. Ενώ ο Αλέξανδρος λέει ότι τα έκανε όλα αυτά.
8: Έκανε τη δήλωση.
1: Τα έκανε όλα το παιδί, αφού σου λέει εγώ σε όλα είμαι έτοιμο, και πήρε τηλέφωνο και είπανε μεταξύ τους ότι θα βρίσκουν κάποιοι, μπορείς να θυμηθώ, ξέρω εγώ τι.
8: Ναι, γιατί εμένα είπαν ότι έπρεπε να, δηλαδή 5 μήνες, είναι 6 μήνες να κάνεις την αίτηση. Πρέπει να την κάνεις από τον 5ο μήνα.
1: Ωραία, παιδί μου, ο άνθρωπος αυτός σου λέει παίρνει 15 χρόνια.
8: Ξέρω και εγώ τι να, τώρα αλλάξαν τα πράγματα, Ηλία μου. Αλλάξαν πάρα πολύ.
1: Πάντα προς το καλό υπέρ του πολίτη, ε.
8: Ξέρω και εγώ τι να πω. Είναι άστεγοι, είναι χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα.
1: Ωραία. Πάμε, Σοφία μου. Κάτι άλλο.
8: Λοιπόν, για τις φωτιές θέλω να σου πω. Καίγεται όλη η Αθήνα.
1: Ναι. Περίμενε. Εσύ που είσαι Πετρούπολη εκεί πάνω, δεν βλέπεις τίποτα, καμιά φλόγα πουθενά?
8: Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Καπνό βλέπω, καπνό.
1: Έρχεται καπνός, ε. Από πού είναι αυτά, από το θέμα του Χαϊδαρίου εκεί πάνω?
8: Από το Χαϊδάρι, από τη... Πού αλλού είχε πιάσει φωτιά? Αχ, δεν θυμάμαι τώρα,
1: ναι.
8: Ηλία μου. Δεν θυμάμαι, αλλά πάντως η Αθήνα είναι μαύρη. Παντού φωτιές, Μέγαρα... Κι αλλού δεν μπορώ να σταματήσω.
1: Ναι, κάποια μέρα ξαπνάθη να την κίνω.
8: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν.
8: Άστα, λοιπόν, σου εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
8: Να καλέσει διακοπές.
1: Τίποτα, διακοπές, ίσα να μια αλλαγή σε μερικά πραγματάκια εδώ και να γλιτώσετε κι εσείς από μένα κάθε βράδυ.
8: θα μας λείψεις τόσο πολύ. Δεν μπορείς να φανταστείς, Ηλία μου. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Σας ευχαριστώ.
8: Θα μας λείψεις πάρα πολύ.
1: Σε μένα θα μου λείψετε, θα τα πω μετά. Εγώ θα σου τα πω μετά όταν θα πω και πώς βρέθηκα εδώ. Σήμερα θα εκμυστηρευτώ πώς βρέθηκα εδώ.
8: Ναι.
1: Αργότερα, ναι.
8: Εντάξει.
1: Γιατί πρέπει να μην είμαστε αχάριστοι να λέμε γιατί.
8: Πότε... Ναι.
1: Αυτό πρέπει. Λοιπόν.
8: Δεν μου λες πότε θα ξανα.
1: Πρώτη Δευτέρα μετά τη Παναγία. 17 του μήνα, πρώτο Θεό.
8: 17 τη Παναγία. Να είσαι καλά.
1: Ναι.
8: Καλά να περάσεις, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου.
1: Ευχαριστώ,
8: όλοι μαζί να είσαστε παρεούλα. Γιατί τα έχεις χάσει τα παιδιά σου, βέβαια. Ε? Δεν τα βλέπεις.
1: Μην με ρωτάς τέτοια πράγματα. Μην με ρωτάς τέτοια. Λοιπόν.
8: Εντάξει, Ηλία.
1: Να είσαι καλά, Σοφία.
8: Καλό βράδυ και καλή αντάμωση.
1: Να είσαι καλά πάντα. Να είστε καλά όλοι.
8: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια, γεια.
1: Να πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά, μετά από την κυρία Σοφία και να ακούσουμε. Ενώ υπενθυμίσω μεσημέρια 12 με 1 Βελόπουλος εδώ, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, 4 με 7 ο Στέφανος ο Χίος αύριο Σάββατο, 4 με 7 αύριο Σάββατο, εντάξει. Ενώ εμείς Σάββατο το βράδυ νύχτα να βλογήσουμε λίγο τα γεννάκια μας που δεν έχουμε, 2 με 4 τη νύχτα στην τηλεόραση του Alert, κάποιες από τις εκπομπές αυτές που μανιτοσκοπεί ο Αποστόλης ο Σαββάκης. Και την Κυριακή το βράδυ 9 με 11 θα μας δείτε ό,τι θέλετε. Αν μας δείτε και τηλεοπτικά, ας ακούσετε τη φωνή σας. Αυτές οι εκπομπές μπαίνουν, είστε και εσείς μέσα. Έτσι, π.χ. η σημερινή μπορεί να είναι, όχι μπορεί, 90% μπορεί να είναι η σημερινή, την Κυριακή το βράδυ 9 με 11. Ακούστε και τον εαυτό σας. Δεν θέλετε να τον ακούσετε. Μην τον ακούτε, ακούστε εμένα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
10: Ναι, κυρία.
1: Ναι.
10: Καλησπέρα, ο Άγγελος είμαι.
1: Έλα, Άγγελε.
10: Ο Αλέξανδρος,
1: ναι,
10: επειδή ξέρω από πολύ πολύ δικό μου πρόσωπο,
1: ναι,
10: παίρνει ένα προνοιακό επίδομα, το οποίο δεν κόβεται ποτέ. Εκτός αν ο κύριος Αλέξανδρος, όπως τον λένε τον άνθρωπο,
1: ναι,
10: έχει κάνει κάτι σχετικό για σύνταξη αναπληρική και τέτοια και υπάρχει διαδικασία μεταξύ ΕΦΚΑ και ΟΠΕΚΑ. Τα επιδόματα που βγάζει ο ΚΕΠΑ και τα δίνει ο ΟΠΕΚΑ δεν χάνονται ποτέ. Δεν χάνονται.
1: Άρα,
10: τώρα,
1: Αγγελέ μου,
10: υπάρχει μια αλληλογραφία, μια διαδικασία μεταξύ ΟΠΕΚΑ και ΕΦΚΑ για αυτό. Αλλά αν πάρει το, αν βρει το τηλέφωνο του ΟΠΕΚΑ και πάρει τη Δευτέρα, έχει κάτι πολύ καλούς, καλές κυρίες μάλλον εκεί, οι οποίες είναι πολύ εξυπηρετικές,
1: ναι,
10: και θα του δώσουν λύσεις σίγουρα. Αλλά πρέπει να πάρει τα κεντρικά του ΟΠΕΚΑ, έτσι.
1: Ναι.
10: Να βρει το τηλέφωνο μέσω του 11888, δεν ξέρω πώς θα το βρει.
1: Α, θες να πεις να έχει κάνει κάποια, έχει κάνει μια προσπάθεια να πάρει κάτι από κάπου αλλού παραπάνω κάτι,
10: ναι,
1: και για να διασταυρώσουν και να κάνουν, να συμπτύξουν και να κάνουν, μπορεί,
10: ναι,
1: να είναι αυτή η αιτία.
10: Έχει γίνει. Και υπάρχει, ίσως να υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών.
1: Ναι.
10: Και πάντως ο γνωστός μου αυτός, πολύ δικός μου άνθρωπος, για 2 μήνες δεν πήρε το επίδομα. Μετά συνεχίστηκε, εφόσον του έδωσε τη λύση μια πολύ καλή κυρία εκεί, ναι, που δεν μπορώ να πω το όνομά της στον αέρα του.
1: Ναι, σωστά, σωστά, όχι, όχι.
10: Δεν μπορώ να πω το όνομά της στον αέρα.
1: Άρα, Άγγελε, και ο Γιώργος που ξεκίνησε στην αρχή και τώρα εσύ, να πούμε και στον Αλέξανδρο εισαγωγικά, όποιος Αλέξανδρος είναι, μήπως καμιά φορά φωνάζουμε ενώ έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις και κάνουμε πως, ναι, κάνουμε και εναντίον αντιπολιτευτικά της κάθε κυβέρνηση, εγώ ξέρεις θέλω να είμαι τίμιος αυτά, και ναι, γκαρίζουμε και την ώρα και έχουμε κάνει λάθη εμείς.
10: Ναι. Πάντως,
1: δεν μου αρέσει να είμαι εδώ πέρα για να κάνω λέγε για να πω εναντίον του κάθε Μητσοτάκη, δεν πάρα τα πάνω ποιος να ήταν. Αλλά
10: όχι,
1: να μας παρασύρει και σε κάτι αν έχει κάνει κάποια κίνηση για το καλό του. Δεν του βγήκανε γιατί πρόκειται να γίνει μια σύμπτυξη, ψάξιμο τι κάνουνε και μετά βγαίνει δεν μου δώσανε χθες λεφτά. Δηλαδή δεν μπορώ να τα ακούω.
10: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι γίνεται μεταξύ των...
1: Α, ναι, αλλά μα γίνεται κάτι διευθύνσιο μεταξύ τους. Δεν έχουν τρελαθεί και αυτοί πάνε πει ότι είναι σε αυτό που λες εσύ.
10: Ναι, έτσι είναι. Όπως και να πάρει ο κύριος αυτός τη Δευτέρα να βρει το τηλέφωνο των κεντρικών του ΟΠΕΚΑ και θα του δώσουν τη λύση από εκεί, είναι σίγουρο.
1: Ναι. Ωραία.
10: Σιγουρότατο.
1: Κάτι άλλο δικό σου, Άγγελε, πέρα από την πληροφορία μου έδωσες.
10: Έχω να σου πω πολλά, θα πούμε τον Αύγουστο, ναι, αλλά δεν θέλω να ακούω τώρα, ακούω κάποιες κυρίες εδώ. Τι αφήνουν, ότι μπορεί να θα καταστρέψει, βάζει τις φωτιές ο Μητσοτάκης ή αύριο ο Βελόπουλος.
1: Όχι, όχι, το είπα κιόλας, όχι.
10: Α, και κάτι άλλο που δεν ήθελα να σου το πω. Άκουσα και μου την έδωσε που λένε, αν και δεν χρησιμοποιώ εγώ τέτοιους όρους.
1: Mm-hmm.
10: Το Δανίκα, το πρώην άντρα της Μαρίας Ζαμανάκη.
1: Ναι, το Δανίκα. Ναι.
10: Τον άκουσα στο Sky σε μια εκπομπή,
1: ναι,
10: που έλεγε ότι υπάρχει ένας πολιτικός, λέει, που παίρνει περίπου 400.000 ψήφους.
1: Ναι.
10: Άκου να δεις τώρα. Ναι. Που πουλάει, λέει, οι αληθές για τη φαλάκρα και είναι ο ίδιος φαλακρός. Και έχει και αλληλογραφία με τον Ιησού. Προσπάθησα να βγω στον αέρα. Θα τον έβαζα στη θέση του, γιατί είναι...
1: Πού μίλησε αυτός, πού μίλησε?
10: Δεν θυμάμαι τώρα, στο Real ήταν ή στον Sky, δεν θυμάμαι που μίλαγε. Δεν θυμάμαι, είναι κάνα δύο Σάββατα και όλο το ξέχναγα να σου το πω, Ηλία.
1: Α, Δανίκας είναι αυτός που ήταν ο Δανίκας είναι βουλευτή, ήταν πες το πώς το λένε, δημοσιογράφος.
10: Ναι, ήταν πρώην άντρας η Δαμανάκη. Πρώτου κοιμούλη ήταν αυτός, ο Δανίκας.
1: Άγγελέ μου. Καλαφρός, ναι. Καραφλός είναι αυτό στο μυαλό.
10: Ναι, εντάξει. Και εγώ
1: αυτό θα του έλεγα. Και θα σου πω γιατί. Δηλαδή, εγώ που είχα αρρώσει το μαλλί, που είχα μπούκλες, αν αυτή τη στιγμή πάω να δώσω ένα υλικό για κάποιους, αυτό πιάνεται, εάν το δικό μου το μαλλί δεν πιάνει.
10: Ναι, μωρέ,
1: εάν έχει
10: τώρα
1: καθεί για κάποιο λόγο, όπως όλοι μας όσο μεγαλώνουμε, που ο Βελόπουλος είναι πιο νέο παιδί μπροστά σε εμάς.
10: Λοιπόν,
1: να καταλάβω τι ηλικιότητες και τι επιχειρήματα λένε.
10: Δεν είναι οι αληθές που τον πειράξανε, Ηλία μου.
1: Θέλει αληθεί αυτός, θα σου θα έλεγα που, αλλά δεν σέβομαι τους ακροατές. Θέλετε προσυνηθεί να βάζει αληθές αλλού αυτός.
10: Είναι οι 400.000 ψήφοι που παίρνει ο Βελόπουλος.
1: Άσε τώρα ξαφνικά κάτι γελίες καταστάσεις, λέει μαλλιά. Άκου επιχείρημα, ρε. Άκου επιχείρημα,
10: ναι, ναι,
1: για,
10: ναι,
1: για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί, ρε άνθρωποι, ξέρουμε πολύ καλά. Άφησε που είναι και χαρακτηριστικό των αντρών να φεύγουν τα μαλλιά. Δεν μπορώ, ναι, περισσότερο να αναλύσω τι συμβαίνει, που είναι και του αρσενικού αυτό. Γενικά στους ανθρώπους εννοώ. Λοιπόν, και μετά από καιρό κάνει ένα εμπόριο. Δηλαδή πρέπει να βάλει μαλλιά σαν κάτι περουκάκιδες για να κάνει πως έχει μαλλιά. Δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα, ρε.
10: Ο Βελόπουλος είναι ένα αυτοδημιούργητο παιδί. Εγώ παιδί.
1: Άντε τους ηλίθιους. Είναι αυτός ο Δανίκας, σου λέω ξανά, ο δημοσιογράφος, ε.
10: Ναι, ο οποίος τον θυμάμαι παλιά, γινόταν μια απεργία και ήταν εναντίον των φοιτητών που έκαναν απεργία και ήταν ο βαρεμένος απ' την άλλη, δημοσιογράφος.
1: Δεν πάει να βρείτε τα μανάκι λόγω να κάνει δεύτερο κι άλλο πολυτεχνείο, ρε Άγγελε.
10: Ναι.
1: Αυτό να του συστήσω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Άγγελε μου, σε ευχαριστώ.
10: Του είπε ο βαρεμένος, άκουσε με.
1: Ναι.
10: Δανίκα, του λέει, μου το παίζει σε μένα αριστερός, γιατί τα παιδιά σου τα έχει σε ιδιωτικά κολέγια. Άστο.
1: Έλα τώρα κάτι βλήματα. Ειλικρινά σου μιλάω, όταν ακούω ανέντιμα και κάτω από τη ζώνη χτυπήματα. Άκου τώρα, εγώ είχα μια μπούκλα, τα μαλλιά μου μπούκλες, και με κάποια στιγμή αρχίζουν και τα μαλλιά μου και αραιώσαν τόσο. Και θα μου πει σε μένα, αν πουλήσω κάτι, αυτοί είναι καραφλοί στο μυαλό. Άγγελε, ξαναλέω, αυτό είναι καραφλό στο μυαλό. Και εγώ καλύτερα μας λείπει λίγο μαλλί και να έχουμε μυαλό, παρά κάτι ηλίθιος τέτοιο με τέτοια επιχειρήματα.
10: Και πουλάω εγώ πουλάω.
1: Άντε λοιπόν, βέβαια, ευχαριστώ, Άγγελε, περιμένω τις τέσσερις γραμμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλό καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ, Άγγελε. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να ακούω κάτι ηλικιότητες. Εγώ δεν έχω καμία σχέση του στο κόμμα υπερβολικά, ούτε Βελόπουλο με την έννοια τότε που τον εκτιμώ. Τον έχω δει κάποιες φορές τον άνθρωπο. Και δεν έχει καμία σχέση να είμαι, λες, και με κάποιους προσκολλημένους εκεί. Λες και εγώ κέρδος. Αλλά όταν ακούω κάτω από τη ζώνη, όταν ακούω ηλίθια άναντρα επιχειρήματα, άκουγα ο κομπλεξικός. Θα ήθελε να τον Αβελόπουλο ακόμη σαν εμφάνιση, γιατί ξέρω ποιος είναι. Θα ήθελε σαν εμφάνιση να ήταν Αβελόπουλος. Άντε κομπλεξική, βγάζετε μέχρι τα πια αντρικά σας. Κάτι θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούω, αγαπητέ Αλέξανδρε. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης εκεί στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο. Ηλίας Καγλαμάνης στο μικρόφωνο. Και θα έρθουμε στην επόμενη γραμμή, αν την έχουμε έτοιμη. Παρακαλώ.
11: Ηλία, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
1: Όνομα να ακούω πάντα. Με κουράζετε.
11: Ναι, νευρίασα. Τώρα Μαρία.
1: Μαρία. Λέτε μου όμως, δεν με βοηθάτε, ρε Μαρία.
11: Δεν το ξέρεις, αγόρι μου, ότι όλοι οι αποτυχημένοι ηθοποιοί είναι κριτικοί θεάτρου. Αυτός είναι ο Δανίκας.
1: Αυτός είναι.
11: Ναι. Όλοι. Έκλεισε γραμμή.
1: Όχι, εδώ είσαι.
11: Α, γιατί,
1: περίμενε ναι. Εσύ να σκεφτώ κάτι. Μήπως αυτός ο Δανίκας είναι...
11: Ο κριτικός θεάτρου που σου λέω, όλοι οι αποτυχημένοι σαν ηθοποιοί γίνονται κριτικοί. Δεν το έχεις ακούσει στον κλάδο σου.
1: Λοιπόν, δεν αποκλείεται να είναι αυτός που μας έγραφε κάποτε, περίμενε, ή ο πατέρας του, πώς είναι το σκάνδαλο αυτό που έγινε ο άνθρωπος, δεν μπορώ να τον κρίνω εγώ, του εθνικού, πώς το λέμε, του εθνικού Δημήτρης, που έγινε το σκάνδαλο, τάχα με φιλόφιλα ότι βίασε παιδιά, πώς το λέγαμε.
11: Δεν το θυμάμαι αυτό, εγώ το μόνο
1: παιδί. Το εθνικό το παιδί, το εθνικό το και σκηνοθέτηκε, έλα Χριστέ μου. Λοιπόν, ένας από τους δύο, γιατί και εκείνος ήταν ο πατέρας, ήταν ο πατέρας, ήταν πάλι κριτικός του, Δημήτρη του. Καλά, θα το βρούμε σε λίγο, άσε με. Λοιπόν, προχώρα Μαρία.
11: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Ναι.
11: Χαίρομαι που θα πάω να ξεκουραστείς, λυπάμαι που θα μείνω μόνη μου.
1: Θα επιστρέψουμε σε λίγες μέρες.
11: Τι να κάνω το έρημο κι εγώ.
1: Και να σου πω τώρα, επειδή δεν πρόκειται να πάω πουθενά, άμα κάνει ένα αστείο και εδώ ότι κουράσομαι, θα έρθω πάλι νωρίτερα σε εσάς.
11: Να έρθεις. Άμα νιώσεις ότι σου λείπουμε, έλα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα μας λείψεις. Ανέκδοτο, να πω μια βλακεία.
1: Πες μου.
11: Λοιπόν, δύο μεθυσμένοι. Του λέει, κοίτα μάγκα, δεν πίνουμε άλλο. Του λέει, όχι. Στον δρόμο του λέει, ρε, πόσο θα ήθελα ένα ποτηράκι. Του λέει, δεν είπαμε, δεν θα πιούμε. Λέει, άντε, θα σου κάνω τη χάρη. Βάζει το μπουκάλι πίσω από την πλάτη του. Του λέει, δεν μου λες, ρε, σε ποιο χέρι το κρατάω. Του λέει, στο δεξί, συγκέντρωσου. Το κατάλαβες.
1: Λοιπόν, άκου, φταίω εγώ που δεν το κατάλαβα, γιατί μπήκαν μέσα και μου είπανε στο Δημήτρη ότι εννοούσα το Λιγνάδι. Μαρία, σίγουρα θα ήταν καλό να είσαι καλά, μην μου το ξαναπείς, θα τα ακούσουν οι ακροατές και φταίω εγώ, δεν σε παρακολουθούσα γιατί εκείνη την ώρα μου είπανε από την. Μπήκανε και με ημέρα.
11: Μην απολογείσαι.
1: Σε ευχαριστώ.
11: Να είσαι καλά, Μαρία. Καλά να περάσει.
1: Σε ευχαριστώ.
11: Και με το καλό να έρθει.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, τώρα γι' αυτό σταμάτησε το μυαλό μου και την πρόσεξε πολύ τη Μαρία. Αλλά ξέρω ότι, ξέρετε, σας προσέχω όλους. Και τη Μαρία μου λέει πάντα ανέκοντα. Και θα ήταν ωραίο. Δεν πρόκειται να. Θα τα ακούσω με αύριο στην εκπομπή. Εγώ θα ακούσω την εκπομπή και θα πω, αμάν, κρίμα που δεν τη συμπαραστάθηκα στο γέλιο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
12: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
12: Η Μέρη είμαι. Από το ανεμοδαρμένο Πορτοράφτη.
1: Γεια σου Μέρη.
12: Τι κάνεις Ηλία?
1: Καλά Μέρη, εσείς τι γίνεται εκεί πέρα?
12: Πολύ αέρα έχουμε, πολύ. Δύο μέρες τώρα δεν πήγαμε μπάνιο γιατί είχε πολύ κύμα. Εντάξει, θα φτιάξει ο καιρός, θα περάσει και αυτό και θα μπούμε πάλι στη ρουτίνα μας. Έτσι πιστεύω. Ναι. Εύχομαι καλό μήνα να έχουμε,
1: ναι.
12: Και
1: ναι.
12: Καλό καλοκαίρι, ναι. Να ξεκουραστείς.
1: Το τελευταίο... Μέρη,
12: ναι.
1: Και καλό το 1 τρίτο τελευταίο καλοκαιριού.
12: Ναι. Ναι, έτσι είναι. Και να γυρίσεις δημιουργικός και ανανεωμένος.
1: Σε ευχαριστώ.
12: Θέλω να σου πω ότι είσαι ένας άξιος, ευγενικός και πολύ φιλόξενος οικοδεσπότης του Μάχη 99,8.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Τώρα όμως θέλω να ακούσεις και τα αμαρτήματά σου.
1: Βέβαια.
12: Θα τα ακούσεις?
1: Ναι, με προσοχή.
12: Με προσοχή.
1: Αλλά να θυμάμαι πως όποτε παίρνεις γράφεις με ρήμα ωραία. Να δω πως με φτιάξανε για μένα.
12: Σε έχω φτιάξει, δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: Πάμε, ναι.
12: Λοιπόν, πάμε. Θα πάω κόντρα κι όπου βγει. Κανένα δεν ρωτάω. Θα κάνω το δικό μου κι ό,τι εγώ γουστάρω. Είμαι ασυμβίβαστος. Δεν μπαίνω σε καλούπια. Δεν θέλω να φορέσω τα δικά σας τα παπούτσια. Είμαι αδέσμευτη ψυχή. Βάζω χι σ' όποιον μου λέει κάτσε προσοχή. Τα πρέπει και τα μη, ποτέ εγώ δεν πάω. Κάνω ό,τι μ' αρέσει, κανένα δεν ρωτάω. Θα πάω κόντρα κι όπου βγει. Θα σας το πω και πάλι. Μη βάζετε τα θέλω σας μέσα στο δικό μου το κεφάλι. Πώς το είδες?
1: Μέρη. Θα το κρατήσω.
12: Σε πέτυχα.
1: Θα το κρατήσω, ναι.
12: Σε ζωγράφισα καλά.
1: Ναι, πολύ.
12: Για πες.
1: Σε ευχαριστώ στα αλήθεια.
12: Αλήθεια.
1: Ναι, πραγματικά σε πολλά από αυτά.

0: Τι μου κάνεις, εγώ ή Άννα, η μια
1: Άννα. Έλα, Άννα.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλη τη σεζόν που σας άκουσα, όλοι εσάς και τους υπόλοιπους παραγωγούς. Με αγκαλιάσατε, με στηρίξατε, είπατε τα καλύτερα λόγια για μένα, παρόλο που έπαιγαινα και έλεγα, εντάξει, το ιστορικό μου τέλος πάντων. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Και τώρα πάμε στα κυριότερα και τα πιο σοβαρά. Έβαλα ένα αντικουνουπικό στο σώμα μου. Ας το καλό, μυρίζει σαν να μου έχουν θυμιατεί στα 9 μέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πάμε στο δεύτερο. Στο ΟΠΕΚΑ που λέει το κύριος Αλέξανδρος, τώρα μιλάω σοβαρά. Είναι έτσι, εγώ κάθε 6 μήνες, το κέφερνω εγώ, το ΟΠΕΚΑ. Λοιπόν, κάθε 6 μήνες εγώ, αφορολογικές δηλώσεις τα πάντα. Και ας πούμε τώρα, είναι για τον Απρίλιο να κάνω την ανανέωση. Στο Σεπτέμβριο θα πάω να δώσω τα χαρτιά μου όλα. Γιατί ο χαρτίας υγείας και τα πάντα όλα αυτά. Δηλαδή, όχι μια μέρα, εγώ πάω 15 μέρες νωρίτερα. Πάντα έτσι γινόταν.
1: Είπαμε μήπως ήταν κάτι τέτοιο, αλλά υπήρχε και κάτι άλλο, πως έκανε για κάτι, μήπως έκανε κάτι άλλο, ρε Άννα, και μέχρι να εγκριθεί εκείνο του κάνει αυτό, δεν ξέρουμε,
0: μπερδεμένο. Θα σας πω, θα είμαι σύντομη, δεν θα με κρυγορήσω. Μήπως δούλεψε και του βάλανε κάνα ένσημο του ανθρώπου. Μήπως έκανε μια δουλίτσα, ξέρω εγώ, δεν είναι αυτό. Γιατί μου νομίζετε, εγώ παίρνω 216 και ο Αλέξανδρος δεν ξέρω πόσο.
1: Τόσο είπε, 238, πώς είπε.
0: 216 παίρνω εγώ. Εγώ δεν έχω ανήνε αναπηρία σε μένα. Είναι το απλή πρόνοια. Κατώτερο εισόδημα αλληλεγγύης. Λοιπόν, ένα ένσημο να σου βρούνε, τελείωσε, το κόβουνε.
1: Πάντως δεν νομίζω αφού είναι άνθρωπος.
0: Μετά από 6 μήνες θα πάω να κάνει την ανανέωση πάλι. Αυτό δεν είναι τώρα. Είναι από τον καιρό που άρχισε.
1: Αυτό αν βάλεις ένσημο κόβεται αυτό που παίρνεις, βέβαια.
0: Βεβαίως.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, η Ηλία μου.
1: Ευχαριστώ, Άννα μου.
0: Τίποτα, όλα καλά. Μακάρι να σας ξανακούσω. Χίλια ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε όλοι.
1: Να σε καλά, ρε Άννα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Κοίτα, μη δεις καμιά φάλαινα και πεις Άννα και φωνάζεις. Το λέω, δεν θα σου
1: ξαναμιλήσω.
0: Φιλιά.
1: Να σε καλά, ρε Άννα. Να σε καλά, η Άννα, άλλη νότα και αυτή. Αυτοσαρκάζεται, μεγάλο πράγμα στον άνθρωπο. Άντρας, γυναίκα που αυτοσαρκάζεται. Μην το φοβάσαι. Πέρα από μας έχει εξομολογηθεί το λάθη της που έχει κάνει και στην αρχή της ήρθα και λίγο υπερβολικός ήμουν κι εγώ. Αλλά κι όμως λέει καλά έπαθα και με βάλανε φυλακή. Μην ξαναλέμε τα ίδια. Καλά έπαθα. Δεν το λέει εύκολα ένας ό,τι και να φταίει. Λοιπόν, γι' αυτό και τη συμπάθησα μετά και την εκτίμησα. Λέω για να λέει αυτή η γυναίκα καλά έκαναν και με βάλανε φυλακή. Μου έφταιγα αυτά που έκανα να τιμωρηθώ γιατί μου φταίει. Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις να κάνεις με ένα από αυτούς ο οποίος σκοτώνει ο άλλος και κάνει εγώ το έκανα αυτό και του πήγα πιο κάτω και του τράβαγα αυτό και κι άλλη μαχαιριά να τελειώσει. Δεν έκανε φόνουση η Άννα. Αλλά λέω το ότι είδα κάποια δίστακτη που λες τι είναι αυτός, ρε. Όχι, δεν μετανιώνει με τίποτα. Όχι, είναι κάθαρμα. Που δεν έχει καμία σχέση, Άννα, με φόνο. Εντάξει, μην το θυμίσουμε τώρα τι έχει κάνει η γυναίκα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Να πω, παιδιά, αυτό τον δανείκα, παιδιά, το μυαλό. Πώς είναι η ζωή, ρε παιδιά. Ρε παιδιά που νόμιζα πως ήταν ο πατέρας του Λιγνάδη. Όχι. Ο δανείκας ήταν αυτό που θα σας πω τώρα. Με κρίμα που δεν έχω εκπομπή αύριο. Κρίμα που δεν έχω εκπομπή αύριο να σας φέρω και να το δείξω τηλεοπτικά τώρα που γυρίζει την ταινία, γιατί έχω ένα αρχείο 5 τόμους, γιατί τότε δεν το κάνει μεγάλη κουβέντα τώρα. Χασμουριόμαστε και μας γράφανε κουσκούς οι εφημερίδες ή ό,τι δουλειά κάναμε. Και έχω κρατήσει όλα τα αποκόμματα, είχα ειδικό γραφείο, τον Κικίλια, θυμάμαι, το καλό παιδάκι αυτό τον Νίκο, συνωνυμία καμία σχέση έτσι με τον υπουργό τον άνθρωπο ο οποίος μας έφερνε, το πληρώναμε κάθε μήνα και ερχόταν όπου έχει γραφτεί σε όλη την Ελλάδα ό,τι έχει γραφτεί για το όνομά μας και εκεί μέσα λοιπόν στα αποκόμματα που φέρναμε των εφημερίδων θυμάμαι ένα αποκόμμα με υπογραφή Δανίκα, γι' αυτό αναρωτήθηκα τόση ώρα, είναι αυτός που έκανε το δημοσιογράφο, είναι αυτός ο κομπλεξικός του κριτικής, το ψευτοκουλτουριάρης. Αυτός είπε για τον Βελόπουλο, ο οποίος όταν ανεβάσαμε το λεωφορείο πόδος αξίζει και μετά πάω στη γραμμή, Όταν ανεβάσαμε το λεωφορείο Πόθος, γι' αυτό έκανα σύγκριση με τον πατέρα του Λιχνάδη, γιατί αυτό έκανε κριτική. Και θα αδικούσαν, έλεγα, του Λιχνάδη. Ο Δανίκας ήταν. Ο Δανίκας ήταν, με μους και γυαλάκια. Ο οποίος, όταν ανεβάσαμε το λεωφορείο Πόθος που κανεβαίνει κάθε 15-20 χρόνια, αυτό το μεγάλο τόλμα που έκανα το 89 με νέα παιδιά. Την ίδια χρονιά, βέβαια, γράφαν όλες τις εφημερίδες. Όλες τις εφημερίδες γράφαν τρία λεωφορεία φέτος στην Αθήνα. Η Νόνικα Γαλινέα με τον Τζόρτζο Γλουστό, Ηλίσια. Η Κατερίνα Ιχέλμη στο Λουζιτάνια με τον Τερζάκη, ήταν ένα παιδί που έπαιζε τότε. Κοβάλσκενο. Η μεν γυναίκα είναι η Μπλάνς Ντιμπουά, η πρωταγωνίστρια αυτή από το κλασικό αριστούργημα του Τένεσι Ουίλιαμς, το λεωφορείο Πόδος. Και ο Ηλίας Κακλαμάνης με νέα παιδιά. Με τη μάνα, Θεός χωρέστηνα, τη μάνα του πρώτου μου παιδιού, τη Βιολέτα Αντωνίου. Που όταν έγινε μετά ένα μεγάλο αφιέρωμα στην ΕΡΤ, ο Φασουλής και μπράβο του, για τις Μπλάνς Ντιμπουά που έχουν παίξει όλη στην Ελλάδα όλα τα χρόνια από καταβολή θεάτρου με την έννοια και αυτό το έργο, είχε όλους μέσα αφιέρωμα, τι και τι, όλα τα ονόματα και την Βιολέτα, Θεός χωρέστηνα, που ανεβάσαμε. Και ο κομπλεξικός αυτός ο Δανίκας, ακούστε, ακούστε να ανατριχιάσετε. Ανεβάζουμε το λεωφορείο Πόδος μία Δευτέρα για να ξεκινήσουμε να έχουμε τη γνώμη της Αθήνας στο θέατρο Διονύσια της Δανδουλάκη. Εκεί έπαιζε Δανδουλάκη. Και μετά πήγαν περιοδία. Ανεβάζουμε και έχει τόσο πολύ κόσμο, το απόγευμα έρχεται το 100, είμαι συγκεκριμένος στην Οδό Αμερικής, στην Αμερική στο θέατρο Δανδουλάκη. Προσέξτε. Έτσι. Στο θέατρο Διονύση έπαιζε Δανδουλάκη. Δεν είναι το θέατρο Δανδουλάκη, μην κάνεις καμιά σύγχυση. Λες και λέμε παραμύθια, είμαι συγκεκριμένος. Στην Αμερική υπήρχε, είχε το θέατρο Διονύσια η Κάτια Δανδουλάκη που έπαιζε όλη τη εβδομάδα. Θέλω να κάνουμε αλλαγή. Να για να είσαι τυπικός, θες να πεις. Ωραία. Και επιστρέφουμε τι αξίζει, παιδιά. Ακούστε για τον Δανίκα. Ακούστε τους γελίους αυτούς. Τέτοιοι άνθρωποι. Να παρακαλάει ο Βελόπουλος να τον να λένε κάτι οτιδήποτε εναντίον του. Είναι τόσο ξεφτυλισμένοι άνθρωποι. Θα ακούσετε το περιστατικό αυτό και θα καταλάβετε γιατί κάνω το σχόλιο. Πάμε.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Είπαμε αυτό το χαιρετισμό στους τηλεθεατές της τηλεόρασης του Alert. Πριν πάμε σε γραμμή, να ολοκληρώσω, παρακαλώ, για τον κύριο Δανίκα. Το ότι φυλάω, κρίμα. Κρίμα τότε που δεν έχω αύριο εκπομπή. Λυπάμαι, 18 του μήνα, να το θυμάστε, αν είμαστε πρώτο ο Θεός και του ραδιοφώνου υπεύθυνοι, εάν δεν γίνει καμία αλλαγή και είμαι εδώ 17 του μήνα, γιατί από Δευτέρα μπαίνουν επαναλήψεις της εκπομπής μου. 17 του μήνα σας υπόσχομαι, θα το σημειώσω, εγώ δεν πέφτω σε αυτά, δεν είμαι άλλο, λέω και άλλα κάνω. Θα σε έχω εδώ τα λόγια του ηλίθιου αυτού, του ανέραστου, του Δανίκα. Γιατί ξέρετε, παιδιά, η κριτική, η περισσότερη κριτική του θεάτρου ή του κινηματογράφου είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει θέατρο και κάνουν κριτική για θέατρο. Μπορεί να μην έχουν κάνει έρωτα και κάνουν κριτική σεξουαλική ερωτικά, κι ας είναι κάποιοι ανέραστοι. Το λέω εν πλήρη γνώση. Βγάζουν ό,τι αποθυμένο έχουν από τη ζωή τους, που είναι πραγματικά σαν να θέλουν να κάνουν κρίση για ένα για έρωτα και να μην έχουν ανέβει ποτέ σε ένα κρεβάτι αυτοί να κάνουν έρωτα. Λοιπόν, ανεβάζουμε το λεωφορείο Πόθος λοιπόν. Έρχεται η αστυνομία το απόγευμα μπροστά, Δευτέρα βράδυ, είμαι συγκεκριμένος. Εκεί ήταν, δεν το ξέρω, ήταν μέσα πολύ. Όταν συναντήθηκα με τον Μπρέκα, μου λέει, ήμουν το βράδυ εκείνο που έγινε εκείνο το. Να είναι καλά ο Κώστας Μπρέκας. Πού να ξέρω εκείνο το βράδυ, μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε ποιοι είναι μέσα, ποιοι γινόταν χαμός. Και ο κόσμος πολλής. Διώχνουν, αφήνουν το δρόμο, κάνουν αυτό, φεύγουν, βγαίνουν από η ματινή και παίζουν για τους βραδινούς. Και γράφει την άλλη μέρα αυτός ο βλάκας. Ποια εφημερίδα, που κρίμα δεν έχω, σας λέω, δεν μπορώ αύριο να έχω εκπομπή και να σας φέρω να σας δείξω τηλεοπτικά. Γράφει. Πήγα και παρακολούθησα το κλασικό αριστούργημα Λεωφορείο Πόθος στο θέατρο Διονύσια που ανέβασα μέσα στην οδυσσία Κώστα Καραγιάννη. Το γύρισε ο Καραγιάννης σαν ένα τουρκικό έργο, αμανέ, βγάζοντας τα αποθυμένα του, να πω τη λέξη δεξιού, ή μάλλον κατεστημένο, ή Καραγιάννης ήταν τέτοιο μεγάλο μυαλό που δεν τον βάζω. Μακάρι ο Δανίκας να είχε το προοδευτικό μυαλό του Κώστα του Καραγιάννη. Καραγιάννης Καρατζόπουλος εννοώ. Για να βγάλει λοιπόν τα αποθυμένα του εναντίον του Καραγιάννη και να το παίξει ψευτοαριστερός και ψευτοδημοκράτης, έγραφε εναντίον των νέων παιδιών που είχαμε ανεβάσει το έργο, το οποίο ο ηλίθιος Δανίκας, που έλεγε πως έχει μετατραπεί το έργο σε δικά μας κείμενα, εγώ έκλεψα του Σταύρου τη μοναδική μετάφραση ατόφια που έχει γυριστεί ποτέ έργο στην Ελλάδα. Λεωφορείο Πόθος εννοώ. Και ο βλάκας έλεγε πως ήταν αλλαγμένο, μην ξέροντας πως εμείς είχαμε τη μετάφραση του κορυφαίου για το Λεωφορείο Πόθος στην Ελλάδα, που δεν είχαμε αλλάξει, δεν είχε αλλάξει ούτε ένα και από το έργο του Τένου Σίλιαμς. Αυτοί είναι οι Δανίκες. Αυτοί είπαν αντίον του Βελόπουλου. Να το έχει καμάρει ο Βελόπουλος που του λένε τέτοιοι άνθρωποι και κρίνουν. Θα έχω 17 του μήνα, θα το σημειώσω γιατί εγώ δεν μου ξεφεύγουν τέτοια πράγματα, θα έχω εδώ όλο το κείμενο αυτού του γελίου που πώς το έφερε η ζωή χρόνια αργότερα, όπως έβγαλα αποθυμένο για τον Κώστα τον Καραγιάννη, λέει τώρα αυτές τις βλακίες που από αυτόν έχει φύγει το μυαλό από το κεφάλι του και έχουν μείνει μόνο οι τρίχες. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Ηλία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Είμαι ο Χρήστος από Πετρούπολη.
3: Ο?
4: Ήθελα να
3: μιλήσω. Το όνομα δεν άκουσα.
4: Χρήστος.
3: Έλα, Χρήστο μου, ναι.
4: Λοιπόν, ήθελα να μιλήσουμε για τις φωτιές που κάποτε τους είχα πει να σκορπίζουν το στρατό σε σκηνάκια, σε σκηνάκια, και να μην φυλάνε, να παίζουν μπάλα, να κοιμούνται. Και όταν ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος στρατός ή κάποιος φαντάρος, θα το δει, δεν πάει ο άλλος να βάλει φωτιά, γιατί όλες οι φωτιές παίρνουν από το δρόμο, δεν παίρνουν μέσα από το βουνό.
3: Ναι.
4: Η άλλη περίπτωση, εφόσον έχουμε τεχνολογία, ας βάλουν τα σπίτια κάμερες. Να βλέπουν ποιο αμάξι πέρασε τελευταία, πότε πήρε φωτιά. Μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν πολλά πράγματα. Δεν θέλουν. Η ουσία, υπάρχουν πολλοί πυρομανείς, υπάρχουν τρελοί, υπάρχουν που ζηλεύουν, που λέει ο άλλος έχει 500 ρίζες ελιές, εγώ έχω 10, υπάρχουν άλλοι που γουστάρουν να βλέπουν να τρέχουν, υπάρχουν οι ξένοι, υπάρχουν χιλιδιό.
3: Βέβαια, σφαιρικά το βλέπεις, το βλέπεις αγνά, λες κάμερες την ώρα που δεν ξεφυτρώνει κοντά στο σπίτι φωτιά και είναι στην καρδιά του δάσους πάνω, το καταλαβαίνω Χριστό πως τα λες. Τώρα δεν υπάρχει, εντάξει, ας μην το σχολιάσουμε πολύ, σέβομαι αυτό.
4: Ναι. Ωραία, πάμε για τα εξοπλιστικά.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Πήραμε Μπελαράτ, θα πάρουμε τα Mi-35. Και τώρα λέμε το άλλο. Εσύ έχεις ένα καλό κινητό και εγώ έχω ένα καλό κινητό.
3: Ναι.
4: Αν μας κόψουν τις κεραίες, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε.
3: Άμα... τίποτα, ανύπαρκτα όλα.
4: Αν μας κόψουν τις κεραίες τώρα, κοπεί η κεραία που θα μπορέσουμε να μιλήσουμε.
3: Ναι, σωστά, τίποτα. Δεν πάει να έχεις ό,τι και να έχεις.
4: Άρα άμα τα τυφλώσουν με το ηλεκτρονικό σύστημα που κοιτάνε για δορυφόρους, πού θα πάνε τα αεροπλάνα, πού θα πάνε τα καράβια. Λοιπόν, πεταμένα λεφτά. Έχουμε τεχνικούς εγκέφαλοι που πειραματίζονται, στυλ ζωγράφος, που βγάλανε τώρα, βγάλανε αμάξι, λέει, υβριδικό, να καίει υδρογόνο. Που ναι. Το υδρογόνο το έχουν ανακαλύψει οι Έλληνες εδώ και 25 χρόνια και το εξαφανίσανε.
3: Ναι.
4: Τι να πω, δεν ξέρω. Είχαμε κεφάλια, φοβερά κεφάλια. Έχουμε, μπορούν κάλλιστα να τα, αυτά να τα
3: μα από τις πρώτες επιτυχίες του Γιόλβα που είχε κάνει ναι. Φοβερές εφευρέσεις μέχρι και ένα όπλο το οποίο το δώσαμε σε άλλο κράτος σαν αντί να το κρατήσουμε. Μην το πιάσουμε.
4: Θέλω να πω, ίσως δεν θέλουμε. Κάποτε ξεκινήσαμε, υπηρέτησα στη Σετήλ το 81, στον πύργο. Λοιπόν, και είδα σε ένα σημείο στον κατάκολο τσιμεντένια. Δεν ξέρω, κάποιοι από τον πύργο θα ξέρουν. Λέω, γιατί είναι αυτά τα τσιμεντένια. Όπου βγάζει, λέει, μαύρο πετρέλαιο, τα ταπώνουνε. Για ποιο λόγο. Δεν θέλανε, λέει, να βγάλουν πετρέλαιο. Το γιατί, ποιος ξέρει, κάποιοι ξέρουν περισσότερα. Τα γεωτρύπανα σαπίζαν εδώ 6-7 γεωτρύπανα μετά τα διόδια εδώ της Ελευσίνος αριστερά, έβλεπες τα γεωτρύπανα σαπίζουνε.
3: Mm.
4: Βγάζουμε πετρέλαιο στη Θάσο εδώ και 30-40 χρόνια. Λέει είναι λίγο το πετρέλαιο. Και πού πάει αυτό το πετρέλαιο, και εφόσον είναι λίγο και δεν έχει τελειώσει μέχρι σήμερα.
3: Ναι. Mm. Κρύβονται πολλά, ξέρω, Χρήστο, έχεις δίκιο.
4: Τι να πω, δηλαδή άμα τα φέρω ένα γύρο και όταν μίλησα για τα εξοπλιστικά, ότι αν τα τυφλώσουν τα συστήματα, πού θα πετάξουν τα αεροπλάνα, πού θα πάνε τα αεροπλάνα, αφού όλα είναι διαμέσου δορυφόρου. Μου είπε ένας στρατηγός συγκεκριμένα, μου λέει θέλεις πολύ κουβέντα. Τι να σου πω τώρα.
3: Πολύ κουβέντα θέλει και δεν είμαστε, είναι άλλοι και πιο άξιοι να τα κάνω αυτά, σε εγώ ένα καρφί θα αφήσω μόνο. Να σου πω, ξέρεις τι πιστεύω.
4: Έλα.
3: Διαισθάνομαι. Διαισθάνομαι για την Ελλάδα. Γενικά.
4: Ναι.
3: Μου δίνεις εσύ ένα όπλο να πολεμήσω, έτσι.
4: Ναι.
3: Ή μου σηκώνεις κάτι. Πάνω στον αέρα. Μήπως υπάρχει ναι. Κανένα τηλεχειριστήριο όπως υπάρχουν για τα μικρά παιδάκια που έχουν κάτι παιχνίδια που από μακριά τα κάνουν να δουλεύεις ή να μην δουλεύεις. Τίποτα άλλο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ. Άλλο να το παράγω εγώ και άλλο να μου τα δίνουν. Αφού μου δίνεις το υλικό αυτό. Δεν έχω εμπιστοσύνη εγώ αν έχω δικό μου.
4: Ηλία,
3: σε ευχαριστώ.
4: Έχεις ανοιχτό μυαλό, μην το παραδείσεις αυτό που κάνεις και θέλω να μας ακούμε.
3: Να σε πάντα καλό καλά, βράδυ. Χριστό μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
4: Καλό βράδυ.
3: Σε ευχαριστώ, παιδιά. Το έχουμε πληρώσει, τα έχουμε πληρώσει. Πίσω. Και μετά μου λες γιατί κλαις, Αγγελική, εκεί στο βιβλίο. Λοιπόν, Βελόπουλος στα μεσημέρια. Πρώτης ελληνικής λύσης εδώ, 12 με 1. Ο Σερέτης ο Γρηγόρης Μετά. Μετά αύριο Σάββατο 4 με 7 Στέφανος Χίος. Ενώ εμείς αύριο το βράδυ 2 με 4 στη νύχτα ακούστε τον εαυτό σας. Πηγαίνετε τηλεοπτικό κανάλι Alert να μας δείτε αύριο το βράδυ τη νύχτα. Μήπως σας κρατάνε, που εύχομαι να μην σας κρατά καμιά φωτιά. Ξάγρυπνος και να κοιτάμε. Κοιτάμε και κοιτάμε το θάνατο εκεί πέρα και τι καταστρέφεται ο κόσμος και εμείς το κοιτάμε σαν σοου που φτάσαμε. Εύχομαι να μην έχουμε φωτιές αύριο το βράδυ και να μην σε έχουν ξύπνει μια τέτοια πράγματα. Τηλεοπτικά εννοώ, όχι προσωπικά εσάς. Και την Κυριακή το απόγευμα παίζετε αυτές οι εκπομπές που μαϊτοσκοπεί ο Απόστολος Σαββάκης. Είπα Σάββατο βράδυ 2 με 4 και Κυριακή 9 με 11. Τηλεόραση Alert, μην μπερδεύετε τα πράγματα. Ενώ από Δευτέρα θα ακούτε επαναλήψεις. Και θα σας έρθουμε πάλι πρώτα ο Θεός, ενώ ήθελα να δώσω και μια εξήγηση πώς βρέθηκα εδώ. Θα δω. Θα δω αν πρέπει να σας το πω όλο. Θα ήθελα έτσι να ξεκαθάρισα, ας πούμε, να ξεκαθάριζα γιατί έτσι, πώς κινούμε, την ελευθερία που βρήκα. Θα ήθελα να σας την πω. Θα δω. Θα το σκεφτώ μέχρι μετά. Και είναι και μια συνείδησή μου, αν τυχόν δεν ξαναείμαι εδώ, που είναι 17 του μήνα, να είμαι. Μην νομίζω ότι αφήνω υπονοούμενο τίποτα. Αλλά ανάλεγα αυτό το μπράβο σε αυτούς που με εμπιστευθήκανε. Πάμε σε γραμμή παρά. Θα το σκεφτώ και θα δω. Όμως δεν πρέπει να σας το πω. Είναι μυστικό. Λοιπόν, παρακαλώ.
5: Η εκπομπή αυτή αξίζει. Μόνο η εκπομπή αυτή αξίζει.
3: Όχι μόνο, όχι μόνο.
5: Α, με ακούτε, κύριε Ηλία.
3: Το όνομα.
5: Είμαι κυρία Άννα, δεν σας πρόλαβα χθες. Και συγκρίθηκα πάρα πολύ με την ιστορία της κυρίας. Δεν θυμάμαι καν το όνομά της, με το άρρωστο παιδάκι που θα της πάρω το σπίτι.
3: Ναι.
5: Και ήθελα να πω το εξής. Καλά, δεν υπάρχει εκκλησία που έχει πάρει όλες τις περιουσίες του κόσμου.
3: Σωστά.
5: Να βάλουν μέσα τη φτωχιά τη γυναίκα με άρρωστο παιδί. Δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος καθόλου. Έλεος.
3: Να σου πω κάτι, Άννα μου. Κυρία Άννα.
5: Ναι. Μάλιστα.
3: Αυτό που λες, εάν δεν ξέρω γιατί ακούγονται παντού τα πάντα, δεν μπορεί να μην επεσταυτεί κάποιο να μας παίρνει ένα τηλέφωνο και στο ραδιόφωνο και να πούνε εκείνη η γυναικούλα και να είναι από εκκλησία και να πεις μπράβο.
5: Λέω,
3: ακούστε και κάτι όπως λες και συγκλονιστικό. Γνωστός του γνωστού μπορεί να φτάνε σε κάνα αυτή, κάνα παπά, καμιά εκκλησία και να γίνει ένα τηλέφωνο εδώ και να πω μπράβο ρε εκκλησία, άκου ρε. Τους το πήραν, θα πεις μπορεί να μην το πήραν και χαμπάρι. Όπως λες και εσύ εκκλησία. Εδώ τι θέλω, κάποια συμπαράσταση, κάποια πράγματα, να μείνει σε μια τρύπα. Ένας άνθρωπος τον βγάζει.
5: Έχουν μαζέψει τα σπίτια όλων των γερόντων. Έχουν μαζέψει τα σπίτια, δεν ξέρουν τι περιουσία έχουν. Και ακούω τώρα μια φτωχιά γυναίκα για 25.000 να την πετάξουν στον δρόμο με άρρωστο παιδί. Είναι φοβερή η κατάσταση δηλαδή. Ας μιλήσει ένας ιερέας, ας πάρουν το τηλέφωνο της γυναίκας, ας τη βοηθήσουν ό,τι μπορούν. Μπορούν οι εκκλησίες. Μπορούν οι εκκλησίες. Και όποιος άλλος, μακάρι να μπορούσα εγώ θα το έκανα. Δεν μπορώ. Αλλά δεν πρόλαβα χθες να βγω, να μιλήσω. Άκουσα και άλλη κυρία που βγήκε, γιατί είχα τα εγγόνια μου εκείνη τη στιγμή και κάνω φασαρία εδώ μέσα.
3: Ναι.
5: Να επέμβουν η εκκλησία. Η εκκλησία να μην κλείνει τα μάτια στους χριστιανούς. Έλεος. Σας τα λέω αυτά γιατί έχω ακούσει πολλά ότι γίνονται με τις εκκλησίες. Έχουν πάρει πολλά σπίτια.
3: Τι να πω, κυρία Άννα μου, τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα, τι να πω.
5: Ένας κάποιος, ο κύριος Κώστας λέγεται, Παναγιώτης λέγεται, που είναι ιερέας, κάτι είπε.
3: Α, ναι, ο πάτερ Παναγιώτης μας πει, ναι.
5: Ναι, κάτι είπε ο χριστιανός αυτός. Αυτός. Δεν μπορεί να βοηθήσει, να βρει τρόπο να βοηθήσει. Να βρουν τη γυναίκα αυτή, να βρουν το τηλέφωνό της.
3: Ναι, δεν μίλησε με τον.
5: Το έχει αφήσει το τηλέφωνό της εκεί πέρα.
3: Δεν το έχει αφήσει και της είπε, ναι, είπα. Τώρα δεν θυμάμαι πώς χειρίστηκα το θέμα χθες, δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι τι έγινε, αλλά δεν θυμάμαι πώς χειριστήκαμε το θέμα. Δηλαδή είπαμε, τι κάναμε, τι είπε η γυναίκα αυτή. Λέω, τι να πω, σου πουλήσω παραμύθι. Πως θα επέμβουμε κάποιο μήνα να βοηθήσουμε, μόνο από βοήθεια ό,τι ακούσει κάποιος. Όπως λες, ο πατέρ Παναγιώτης δεν θα ακούει εχθές μήπως έλεγε κάτι, που έχει βγει κάτι φορές και παρεμβαίνει και μας λέει.
5: Αυτός ο Πάτερ Παναγιώτης κάτι είπε ο άνθρωπος.
3: Αλλά και ο άνθρωπος. Και να σου πω, κυρία, και ο Πάτερ Παναγιώτης τώρα δεν είναι σε δράση ο άνθρωπος. Δηλαδή κάνει κάποια πράγματα, αλλά έχει φύγει. Είναι με σύνταξη.
5: Ναι, ναι. Άκουσα που είπε ο άνθρωπος. Μακάρι να μπορούσα εγώ, λέει, να τη βοηθήσω την κυρία.
3: Α, τότε πήρε άλλος. Δεν ήταν ο Πάτερ Παναγιώτης. Δεν μας βγήκε ο Πάτερ Παναγιώτης.
5: Ποιος ήτανε?
3: Α, μου φαίνεται πως ήταν στα
5: Μπαρμπακώστα. Ήταν Πάτερ Κωνσταντίνος.
3: Πώς ήταν ο Μπαρμπακώστας?
5: Ο Μπαρμπακώστας.
3: Μην νομίζεις. Άννα, είστε τόσο πολύ.
5: Εγώ σας ακούω πάρα πολλά. Σας ακούω, αλλά δεν έχω βγει ποτέ να μιλήσω.
3: Α, πρώτη φορά μιλάτε?
5: Ναι, πρώτη φορά.
3: Ω, καλό μας ήρθε. Να είσαι καλά, νόμιζα ότι έχουμε ξαναμιλήσει.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Να είσαι καλά, κι άκουσα και κονάκια. Όχι,
5: είχε βγει και άλλη μια κυρία Πόπη. Κάτι είπε και αυτή η γυναίκα. Σας είπα, είχα τα εγγόνια και δεν μπορούσα να παρέμβω, να πω, ναι. Να βοηθήσει η εκκλησία, μπορεί, ναι. Μπορεί να βρουν τα τηλέφωνα της γυναίκας, πήρε σήμερα, δεν την άκουσα. Τι να πάρει η γυναίκα, τι θα γίνει,
3: θα
5: δεν
3: σε,
5: ξέρω.
3: Σε ευχαριστώ, να σου είναι καλά παιδιά και εγγόνια και καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ.
5: Να σε καλά, να
3: σε ευχαριστώ, καλά. Κυρία. Σε ευχαριστώ, καλό γιατί καλύτερο. Περιμένουν γραμμές άλλες με την... Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Ναι, κύριε Ηλία, με ακούτε?
3: Βεβαίως.
6: Είμαι ο Αυγουλάς από τα Μέγαρα.
3: Γεια σου, κύριε.
6: Το μικρό, αυγά μια φορά.
3: Το όνομα το μικρό?
6: Ο Πανάγος.
3: Ο Πανάγος. Γεια σου, Πανάγος. Τι κάνεις?
6: Δόξα τον Κύριο Ιησού.
3: Να είσαι καλά.
6: Λοιπόν, σήμερα είχαν πολλές φωτιές, έτσι δεν είναι?
3: Αφού γίνεται, λέει, χαμός, πώς, 70-80% στην Ελλάδα, ξέρω εγώ.
6: Άκου. Θα σου πω κάτι το οποίο θα βάλει φωτιά στην εκπομπή.
3: Έλα.
6: Σήμερα, αγαπητέ κύριε Ηλία, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το νερό. Με ακούτε?
3: Πολύ καλά, με προσοχή.
6: Μπράβο, αγαπητέ. Είναι περισπασμός, πιστεύω. Περισπασμός. Μαχαιριά στο σώμα της πατρίδας, σε εμάς δηλαδή.
3: Θες να πεις τώρα, το συνδυάζεις, θες να πεις, ε?
6: Έχει εκφυλίσει και το γονίδιο του Έλληνα. Αυτό έγινε. Και εκφυλίσει και εγώ πιστεύω ότι ο λόγος που δεν αντιδράει ο Έλληνας, εγώ έτσι πιστεύω, είναι γνώμη μου. Μπορεί να είμαι και λάθος, βέβαια. Yeah. Ένας άνθρωπος της πλάκας είναι. Άκου να δεις. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ επιγραμμένος από τη συμπεριφορά των συνανθρώπων μου. Έχουμε στο πρόσωπό μου. Mm. Δηλαδή είναι οικονομήσει και είναι μικροαπατεωνίσικοι, παλιανθρωπιά. Ζηλεύουν για το παραμικρό πράγμα. Ένας έχει κάποια επίδοση, είναι κάτι, έχει κάτι, ένα αξίωμα, το δες ο Θεός. Ήταν να του το πάνε, να του το κλέψουν και να το παρουσιάσουν σαν δικό τους.
3: Δεν δηλαδή, έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Είμαστε σε αυτά, είμαστε ζηλόφοι, ξέρω εγώ τι διαλόγουμε.
6: Πείτε μου πιο δυνατά λίγο.
3: Λέω, έχεις δίκιο, σε αυτό είμαστε ζηλόφθονοι οι Έλληνες.
6: Όχι, δεν είναι. Οι Έλληνες είναι σοφός άνθρωπος. Είναι ο κακός σε αυτούς του Έλληνα είναι. Τέλος πάντων τώρα, μου σηκώνει βλακίες.
3: Ναι.
6: Τέλος πάντων, κύριε Ηλία, σε ακούω συνέχεια.
3: Να είσαι καλά.
6: Σε ακούω συνέχεια, ε.
3: Ναι.
6: Εκτός από το βραδινό πρόγραμμα με τα τραγούδια, εγώ δεν ακούω τέτοια μουσική. Ενώ είμαι γέροντας, ακούω ροκ μουσική και ακούω πιάνα, όλα τα πάντα. Εκτός από τζαμπέτα, έντεχνα, όλα, Μαρκόπουλο, Αβροντάιτς, ακούω όλα τα πάντα, Ζέπελιν, εκτός από σκυλοτράγουδα, τα συχαίνουμε.
3: Ναι,
6: ναι, είσαι, γιατί αποφύνονται στα κατώτερα έσυ και του ανθρώπου. Εγώ σ' αγαπώ και σ' απατάω, δεν θέλω ούτε να... τίποτα, δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Και η εκπομπή αυτή που βγαίνει αργά, με βρίσκει απέναντι, τέλος πάντων.
3: Άλλο που ξέρεις όμως, ακούει ρε Παναγή μου και διασκεδάζει ο κόσμος με την εκπομπή. Δηλαδή, εσύ τώρα είναι ειδική περίπτωση να μου λες. Δεν
6: διασκεδάζει με αυτά.
3: Ε?
6: Αυτά τα πράγματα είναι δηλαδή είναι παραχμιακά.
3: Ναι, πώς αλλά δεν είναι ελληνικά τραγούδια. Δεν είναι κάποια ελληνικά τραγούδια.
6: Και ελληνικά μου τραγούδια.
3: Καλά, εντάξει, τα πολλά τραγούδια, αλλά Δεν μπορεί όμως. Ωραία, τι να ακούς, πες μου. Μου λες τώρα εσύ, ακούς Ζέπελιν, τι μου είπες.
6: Έχουμε ποιήση, Ρίτσο, έχουμε τραγούδια.
3: Α, εννοείς τέτοια τραγούδια είσαι. Ναι, ναι.
6: Έχουμε Πουλόπουλο, έχουμε τον άλλο τον καημένο που πέθανε στη Βόρεια Ελλάδα, ο Μητροπάνος.
3: Καράς εννοείς.
6: Το Χατζηδάκι, έχουμε το Θεοδωράκι, έχουμε πράγματα, έχουμε... Α, και ροκ μουσική, άκου Αφροντάιτς, να σου πούνε, να βγεις, είναι πώς λένε αυτούς, πώς λένε το μεγάλο συγκρότημα, γράψαν και το The Wall.
3: Α, η The Wall.
6: Ναι, πώς λέγανε.
3: The Wall.
6: Όχι, Ζεπελίν, η...
3: Όχι, η Pink Floyd.
6: Pink Floyd.
3: Σωστά.
6: Αντιγράψανε το Παπαθανασίου για αυτούς.
3: Ναι.
6: Έχουμε δηλαδή και τέτοια μουσική που είναι για μένα ένα τρομακτικό πράγμα.
3: Ναι.
6: Έχουμε τώρα, δεν μπορώ να ακούω τώρα Παλαβά, τι είναι αυτά.
3: Μην ακούμε όμως και τα Λάρα, γιατί είδα και ένα ωραίο σχόλιο στο Μακελιό του Χίου που ξαφνικά όλα τα χρόνια με τα γήπεδά τους, η προοδευτική και τέτοια, και είχαμε βαρεθεί να ακούμε τα Λάρα και Γλυκέρια και δύο-τρεις ξέρουν, πώς το λέμε. 40 χρόνια ακούμε τα Λάρα.
6: Δεν λέω για τον Ταλάρα, εντάξει, αλλά και αυτός έχει πει κάτι καλό. Κοίτα, το θέμα είναι κατά πόσο ο άνθρωπος έχει μια αίσθηση ελευθερίας με την καλή έννοια, όχι με την γουόκ, την ξεφτύλα, την καλή έννοια. Δηλαδή, ο άνθρωπος όταν δεν είναι ελεύθερος δεν μπορεί να δημιουργήσει. Άποψή μου είναι.
3: Δε, σωστό.
6: Να είσαι καλά.
3: Να σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
6: Τα αυγά μου σήμερα ήταν ωραία.
3: Πολύ ωραία.
6: Το ξέρω. Φτιάχνω καταπληκτικά.
3: Ναι.
6: Αυγά.
3: Ήταν ωραία. Ήταν, να σου πω κάτι. Μήπως να πούμε την καλή κουβέντα. Είναι κάτι σε... Πού τα πηγαίνεις τα αυγά.
6: Πού τα πηγαίνω.
3: Ναι, δηλαδή. Έχεις μία αγορά.
6: Κοίτα.
3: Γεια σου Κωστά.
6: Ενδιαφέρεσαι να σου φέρνω.
3: Όχι, δεν με ενδιαφέρομαι τώρα εγώ. Απλώς λέω. Που σαν αγοράσουμε, πως είναι το όνομα να ακουστεί, που μας ακούνε δεν ξέρω πού και πού, και μπορεί να σε καλέσουν από μαγαζιά να κάνεις πωλήσεις, και όχι να είναι για 5 αυγά 10.
6: Ευχαριστώ πολύ. Τα πηγαίνω σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
3: Τα πηγαίνω σε συγκεκριμένους. Ωραία.
6: Να σου πω ένα συγκεκριμένο.
3: Ναι.
6: Άκου. Είναι ο κύριος. Πώς τον λένε αυτό, τον πολιτευτή του Πειραιός, το Λαγάκι. Τραγάκης,
3: τι είναι, τραγάκης, περίμενε. Πάω, τι δουλειά, τι
6: πολιτεύει. Αυτό μου πάει στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Πάω σε διάφορους, αλλά έτσι ανθρώπους που είναι καλοί.
3: Και δεν πας τώρα 5 και 10 αυγά εκεί. Δεν πας 5 και 10 αυγά εκεί.
6: Όχι, δεν πάω, αλλά όχι και πολλά. Παίρνουν για το σπίτι, παίρνουν, αλλά όχι και πολλά.
3: Ναι, δεν μπορώ να πας, δηλαδή.
6: Κοίτα, επειδή έχω τρομερή ποιότητα, βγάζω λίγα. Δεν μπορώ δηλαδή να
3: βάλω
6: πολλά, γιατί η ποσότητα...
3: Άκου τι θα κάνεις, Παναγή. Παναγή, κρίμα που σταματάμε αύριο. Να με παίρνεις ένα βράδυ να πεις την ποιότητα των αυγών, τι παίζει ρόλο, τι είναι. Αλλά όχι τώρα. Περιμένω 4 γραμμές, σε ευχαριστώ.
6: Η ποιότητα έγινε σε διπλωτή.
3: Σε ευχαριστώ. Θα μου πεις άλλο βράδυ, τώρα δεν μας παίρνει.
6: Όχι τώρα, παιδί μου.
3: Ναι.
6: Άλλη ώρα.
3: Θα μας πάρεις ένα βράδυ που κρίμα τώρα, αφού σταματάμε τώρα απόψε.
6: Όχι, μωρέ, τι λεφτά, έτσι. Άντε, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, να μας πω. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Ωραία, θα μαθαίναμε μυστικά και το αβού έχει τα μυστικά του. Γιατί είναι κίτρινο, γιατί είναι έτσι, τι το σοφλητή, οι κότες που τρώγανε στα χωριά που πηγαίνανε και χτυπάγανε τον ασβέστη με το ράμφος. Και είναι ανάλογα τι βγαίνει μετά με τα ασβέστιο που παίρνει το αυγό, πώς είναι, γιατί είναι πιο κίτρινο, γιατί είναι κάποια φοβερά κόκκινα αυγά, γιατί κάποια άλλα από τα θερμομήμες πώς είναι άσχημα και μπορεί ξαφνικά να είναι καλά και ας είναι ξεθοριασμένα. Αυτά μόνο ένας άνθρωπος τέτοιος μπορεί να μας τα πει. Κρίμα. Δεν πειράζει, θα μας τα πεις, Παναγία, κάποια άλλη στιγμή. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
3: Καλησπέρα.
7: Η Αστασία είμαι και θέλω να πω κάτι και θέλω να με ακούσετε με πολύ προσοχή, γιατί είναι ακριβώς η αλήθεια που θα πω. Την άκουσα τυχαία. Το 2020 παρακολουθούσα την Εκκλησία Πειραιός. Την παρακολουθώ πολύ τακτικά. Και ακούω κάποιον Μητροπολίτη, δεν θέλω να πω το μέρος. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά μπορεί να μην θέλετε εσείς. Και μέχρι το πρωί, ναι. Στην Πελοπόννησο πάντως, από ναι. την Πελοπόννησο. Ναι. Λοιπόν, μέχρι το πρωί έλεγε πού έχουν ακίνητα. Σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν μπορούν σε έναν άνθρωπο τέτοιο να διαθέσουν ένα ακίνητο να μείνει. Λέω εγώ τώρα, η ταπεινή. Δεν νομίζω να είναι η γνώμη μου λανθασμένη.
3: Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Το έλεγε κάποιος ιερωμένος αυτό.
7: Ναι, ναι, άκουγα. Μητροπολίτης ήταν αυτόν που έλεγε. Στο
3: και έλεγε για τα σπίτια. Και έλεγε τα σπίτια. Έλεγε, τα
7: έλεγε πόσα ακίνητα έχει η Μητρόπολη του σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είχα κουραστεί μέχρι το πρωί τον άκουγα.
3: Περίμενε όμως τώρα κάτι. Πώς κάνει επειδή, λέω παράξενο, να καθόταν ο Μητροπολίτης και να λέει έχουμε τόσα σπίτια.
7: Αφού το έλεγε κύριε Ηλία μου τώρα, ψέματα θα σας πω. Θέλετε να σας πω το όνομα?
3: Όχι, δεν μου το λες το όνομα, άλλο λέω. Ο σκοπός ποιος ήτανε?
7: Δεν ξέρω ποιος ήταν ο σκοπός, εγώ άκουσα.
3: Κάνουμε επίδειξη σπίτια ή έλεγε προσφέρουμε σε κόσμο?
7: Όχι, δεν προσφέρουν.
3: Τότε ποιος θα κάτσει σε μία...
7: Μητρόπολη, ακούστε με, η Μητρόπολη έλεγε ότι τόσα κινητά σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είχα κουραστεί μέχρι το πρωί σας λέω.
3: Άτσε,
7: δεν
3: τώρα,
7: το λέω για να κρίνω,
3: λέω,
7: ούτε με κακία.
3: Πράγμα, να βγάλω μια άκρη, περίμενε με. Όταν το έλεγε αυτός, τι εκπομπή ήταν που έκανε επίδειξη της εκκλησίας σπίτια?
7: Την
3: δεν τους συμφέρει να τα λένε.
7: Την εκκλησία Πειραιός. Στο κανάλι
3: Πειραιός. Ναι, παιδί μου, κατάλαβα, είναι αυτό το ειδικό κανάλι και μπράβο που έχει ωραίες εκπομπές στη Χριστιανοσύνη.
7: Ναι,
3: άλλο
7: εγώ,
3: λέω.
7: Εγώ παρακολουθώ γιατί μαθαίνω πολλά πράγματα.
3: Ποιος βγήκε, το ξέρω, είναι πολύ άξιο ραδιόφωνο. Ποιο, όποιος θέλει να ακούσει κάποιον άλλο λόγο. Για ποιο λόγο βγήκε αυτός, έκανε επίδειξη για τα σπίτια της εκκλησίας?
7: Δεν ξέρω εγώ, κύριε Ηλία, για ποιο λόγο. Πάντως.
3: Τι κατάλαβες και τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, κυρία Σπασία. Κυρία Σπασία.
7: Ναι.
3: Όταν βγει ένας άνθρωπος σε μια εκπομπή και αρχίζει και λέει έχω σπίτια, είναι εκκλησιαστικός αυτός ή κανένας βλακ? Να καταλάβω, γι' αυτό σε ρωτώ, τι κατάλαβε?
7: Εκκλησιαστικός, Μητροπολίτης σας.
3: Γιατί
7: λέω.
3: Το έκανε, λέω. Γιατί το έκανε, γιατί τα έλεγε αυτά?
7: Πού να ξέρω για ποιο λόγο.
3: Δηλαδή άρχισε και έλεγε... Άρχισε και έλεγε έχουμε σπίτι αυτό, έχουμε σπίτι εκεί, έχουμε σπίτι
7: κύριε
3: εκεί.
7: Κύριε Υγεία, θέλω να με πιστέψετε, δεν είμαι χαζή, κόβει το μυαλό μου.
3: Μα σου λέω το σκοπό που τα λέει και δεν μου απαντάς.
7: Εγώ σας λέω που έλεγε στην εκπομπή πόσα σπίτια έχει η Μητρόπολη.
3: Ποια
7: που
3: Μητρόπο...
7: και που σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν μπορούν να δώσουν ένα σπίτι σε ένα φτωχό να μένει δωρεάν μέχρι να ζει. Όχι να το χαρίσουν.
3: Δεν ξέρω. Ωραία.
7: Γιατί ζήτησα κι εγώ.
3: Ναι. Τι ζήτησες?
7: Αυτό το πράγμα. Σπίτι.
3: Ναι.
7: Να μου δώσει η εκκλησία ένα σπίτι, να μένει μέχρι να ζω και άμα θα πεθάνω να το πάρουν. Δεν το θέλω να μου το χαρίσουν.
3: Δεν ξέρω.
7: Αν έλαβε εσύ αυτό, έλαβα κι εγώ.
3: Ωραία. Κυρία Σπασία, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
7: Σε ευχαριστώ.
3: Δεν θέλω άλλη κουβέντα.
7: Είναι αλήθεια. Μου
3: ξαναπεί ένα βράδυ εναντίον τη εκκλησία.
7: Θέλετε να σα πάρω.
3: Κλείστε μου, λέει Αλέξανδρε, τι μου τον την έχει τη γυναίκα, αφού έχει ξαναπάρει 2-3 φορέ και λέει εναντίον τη εκκλησία. Βγάλα αποθυμένο τη εκκλησία. Που δεν είμαι τίποτα, ούτε με ενδιαφέρει εκκλησία, ούτε θρησκόληπτα, ούτε τέτοια. Αλλά κυρία Σπασία, έχει βγει στο παρελθόν, ζήτησε σπίτι και δεν μου έδωσε κάτω στην Παναγία στις Παπάδες. Ο καθένας βγάζει το αποθυμένο του. Το καταλαβαίνεις όταν είσαι που δεν είναι όλος ο κόσμος εδώ. Έχω 2-3 κρούσματα, τέτοιο το ξανακάνει κυρία Σπασία. Και τη ρωτάω, τεκμηρίωσέ μου τι έβγαινε για να κράξουμε. Έλεγε, λέει κυρία Ηλία, έχει σπίτια. Καλά βλάκες είναι σε ένα ραδιόφωνο, έβγαινε ένας και ένα άλλη, γεια σας. Έχουμε σπίτια λοιπόν, η Μητροπολίτη Στάδε. Και ευτυχώς δεν είπε το όνομά του. Έλα ρε κυρία Σπασία, μην βγάζετε κόμπλεξ εναντίον της Εκκλησίας ή εναντίον της Ορθοδοξίας ή επειδή έχεις ένα αποθυμένο σου δώσεις λεφτά. Είμαι εναντίον της Εκκλησίας που έχει τόσα λεφτά. Είμαι εναντίον που δεν ξέρω και εγώ τα λάθη που έχουν κάνει. Είναι που δεν βοηθάνε εκεί που έρεπε. Πάνω που έχουμε πει ότι έχει κάνει η Εκκλησία. Αλλά δεν μπορώ να ακούω και μία βγάζει από θυμία. Δεν στο τέλος το πέταξες. Δεν μου δώσαν σπίτι. Γιατί σου ρωτάω κάτι πολύ σημαντικό. Θα το ρωτήσω οπωσδήποτε. Δεν είμαι έξυπνος εγώ να σας κάνω ειδικές ερωτήσεις. Τι εκπομπή ήταν αυτή? Βγήκε ο Μητροπολίτης και τι? Που λέγε μούρι ότι έχει σπίτια. Δεν σε πιστεύω, κυρία Σπασία. Όχι ότι δεν έχουν σπίτια. Τα κέρατά τους έχουν. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά δεν μπορώ όμως και να κούψω, ρωτάω. Δεν βγήκε, λέει και έλεγε μέχρι το πρωί. Άκουγα. Άκουγε εκπομπή από το απόγευμα μέχρι το βράδυ, μέχρι το πρωί και έλεγε σπίτι. Δεν αμφιβάλλω να έχει σπίτια εκκλησία, κυρία Σπασία. Αστακός είναι. Λεφτάδες είναι. Δεκαετία του 80, τα περισσότερα θέατρα είναι της εκκλησίας. Αυτό το σέβομαι. Με ενδιαφέρει, δεν μου λες να μου πεις κάτι που να αξίζει. Βγήκε η Ηλία μου ένας και μετά να αφήσω να πεις και το όνομα. Και έλεγε, έχουμε εκεί σπίτια εκεί. Ποιος ήταν αυτός θα κάνει την επίδειξη? Δεν το τρώω εγώ, κύριε Ασπασία, αυτό. Εδώ δεν βγάζω αποθυμένα. Δεν με πείθεις. Αν με πείθησε κάποιος με επιχείρημα ότι έγινε, θα πω τι λες, κύριε. Βεβαίως βγήκε και μίλαγε με έναν άλλον και λέγανε πως έχουν σπίτια και έχουν πει τα οποία σπίτια κάνουν τάχο. Να μου είσαι επιχείρημα. Να αλλάζω τα φωνά, να αρχίσω να αγκαρίζω εναντίον της Εκκλησίας για κάτι το οποίο δεν σε πιστεύω, όχι δεν το πιστεύω. Ότι βγήκε Εκκλησία και πού, στην Εκκλησία της Ελλάδος, και βγήκε ένας και έλεγε πόσα σπίτια έχουν σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν γίνεται πιστευτό. Όχι ότι δεν έχουνε. Πάμε σε γραμμή. Μπορώ να το καταλάβω. Κυρία Σπασία, μου την έχει ξανακάνει μια φορά. Βγήκε ένα βράδυ, οι παπάδες που πήγα σε κάπου και στον τοπικό εδώ πέρα τον παπά μου και δεν μου έδωσε κυριλιά ούτε να φάω και δεν μου έδωσε να με το θυμάμαι, σας θυμάμαι όλους, μην νομίζετε. Κάνω το κορόιδο σε μερικά πράγματα. Θυμάσαι τότε, ξαναβγήκες και μου έλεγες ζήτησα σπίτι κυριλιά και σου απαντάω μάλλον τότε, πριν 5 μήνες, 6. Γιατί να σου δώσουν κυρία Σπασία σπίτι? Δεν σου λέω δικαιολογώ την Εκκλησία. Υπάρχουν μπορεί και πιο φτωχοί από σένα, όπως η γυναίκα που θέλει με 3 παιδιά ή ανάπηρα ή οτιδήποτε και να έχει ανάγκη. Δεν αφιβάλλω τι έρπη εκκλησία να είναι. Μην μου βγάζεις όμως το αποθυμένο το δικό σου τότε κι εγώ. Επήγα να ζητήσω δουλειά στον Αντένα, στο Μέγκα Στάδε και αν ξέρα τι καθάρματα είναι εκεί. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω εδώ πέρα. Κυρία Σπασία, είσαι λάθος και το σκεφτείς, μου το έχεις ξαναπεί. Μου ζήτησα κυρία ένα σπίτι, γιατί οι παπάδες πήγα στη γειτονιά μου, μετά ζήτησα φαγητό. Δεν σε καταλάβαινα. Μετά πήγαμε στη Βουλή και με σταματήσανε στην πόρτα οι αστυνομικοί και τους είπα θα σας βάλω. Τώρα, κοίτα, δεν θέλω μπουμπουλίνες τέτοιες. Θέλω μπουμπουλίνες που να είναι να πατάνε στα πόδια τους και να είναι σοβαρά πράγματα. Πιστέψω εγώ ότι στην εκπομπή του ραδιοφώνου βγήκε ένας και έκανε επίδειξη μέχρι το πρωί σε σπίτια. Δεν με πείθεις. Έλεγε, λέει, μέχρι το πρωί σπίτια, λέει. Ωραία, που δεν τρελαθούμε να. Πάμε σε γραμμή, Αλέξανδρε.
8: Ναι.
3: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, ναι. Κύριε Ηλία, κάνετε λάθος.
3: Ναι.
8: Τ' άκουσα και εγώ την εκπομπή αυτή που μίλαγε στην Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Ναι.
8: Έλεγε, είχαν χαρίσει σπίτι και λέει, έχουμε τόσες δωρεές, είπε, σπίτια. Έχουμε
3: περίμενε,
8: εδώ.
3: Περίμενε το όνομά σας.
8: Πελοπόννησο.
3: Το όνομά σας.
8: Όχι. Μην παρεξηγείτε,
3: το όνομά
8: γιατί
3: σου,
8: το
3: λέω.
8: Άκουσα και εγώ.
3: Το όνομά σου.
8: Έλα, Κατερίνα, Κατερίνα.
3: Άκουσε με, κυρία Κατερίνα. Μην μου τα αλλάζεις. Μήπως εννοείς ότι είναι γεμάτη εκκλησία με δωρεές ανθρώπων?
8: Έλα.
3: Πες μου, ξαναλέω. Μήπως εννοείς πως έλεγε πως είναι η εκκλησία γεμάτη δωρεές ανθρώπων ή ότι κάνανε δώρα?
8: Έλεγε, έχουμε δωρεές. Κάποιος είχε κάνει πρόσφατα δωρεές.
3: Μάλιστα.
8: Και λέει, έλεγε τις δωρεές. Η Τάδε έκανε δωρεάν, λέει, το σπίτι εκεί. Έχουμε εκεί. Έχουμε, λέει.
3: Κυρία Κατερίνα, άκουσε με κάτι. Σε προλαβαίνω και σένα. Αυτό που λες άλλο και άλλο το ότι έχω σπίτια που μου το έπαιξε κρέμαστα. Τις δωρεές να δεχτώ.
8: Όχι, όχι,
3: έχουν
8: είπε,
3: πάρει
8: έχουμε
3: απόλουσαν,
8: τόσες δωρεές.
3: Ότι έχουν πάρει δωρεές.
8: Έχουν δώσει, χαρίζουν και κάποιος εχάριζε τότε κάποια, δεν τη θυμάμαι, 2 αδερφές και χαρίσανε τα σπίτια και είπε και για την Πελοπόννησο ότι έχουν χαρίσει τάδε ή τάδε, χαρίζανε τότε και
3: αυτό,
8: λέει έχουμε,
3: είναι
8: έχουμε
3: τόσο
8: δωρεές.
3: Κυρία Κατερίνα, περίμενε
8: σπίτια.
3: Περίμενε να δω ποιος θα βγει ψεύσα από τις δύο. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με το έχουμε σπίτια, κάνω επίδειξη μπροστά στις δωρεές που πάει να πει ότι έκανε και λίγο, όχι λίγο, πολύ. Έπειθε τον κόσμο ότι να, ο Κοσμάκης θα αφήνει δωρεές. Άλλο αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά πως δωρεές έχουν κάνει σε εκκλησίες και πόσοι λεφτάδες και πόσα.
8: Έχουνε. Συγγνώμη, κύριε Ηλία.
3: Ναι.
8: Έχουνε πάρα πολλές δωρεές.
3: Δεν αμφιβάλλω, τώρα μου το λες σωστό. Όχι όταν βγει κάποιος και να λέει είναι δικά μου τα σπίτια, το δωρεές, θέλει να κάνει επίδειξη εκκλησία εκείνο το βράδυ αυτό, ότι να.
8: Ξέρω και στο καλό. Όχι, κάνουν δωρεές.
3: Πώς μας εμπιστεύονται.
8: Ξέρω κι εγώ.
3: Ακριβώς.
8: Ξέρω κι εγώ. Δύο αδερφές δεν είχαν και το κάνανε στην εκκλησία.
3: Κυρία Κατερίνα, ένα τελευταίο και σε κλείνω. Άκουσα με κάτι. Να συνοούμαστε. Αυτό που μου είπες εσύ, το σωστό, το λογικό. Κάνουν δωρεές. Που μου έδωσε τη λύση. Μου το είπε η κυρία Ασπασία που μου έκανε. Όχι, Λίλια, λέει πως έχουν σπίτια. Άλλο να λέει πως μας κάνει δωρεές συνέχεια που είναι πραγματικά.
8: Ναι, ναι, κάνουν
3: λοιπόν,
8: δωρεές.
3: Μεγάλη διαφορά, ρε κυρία.
8: Εγώ δεν είχα ανάγκη για σπίτι, αλλά άκουσα που έκανανε τότε δύο αδερφές και λέει, ναι, οι αδερφές τάδε αφήνουν το σπίτι στην Πελοπόννησο.
3: Μόνο
8: ήταν,
3: αυτές οι δύο
8: έλεγε.
3: Αδερφές μας που και έχουν πάρει, κάνε δωρεές ο Κοσμάκης. Πολλοί πάνε και
8: ναι,
3: κάνουν.
8: Όσοι είναι άκληροι, εγώ ξέρω και γνωστές, όσοι είναι άκληροι, όσοι δεν θέλουν, τα δίνουν δωρεά στην εκκλησία.
3: Γιατί
8: η
3: πέρα
8: εκκλησία,
3: από την εκκλησία
8: τα εκμεταλλεύεται.
3: Παιδε μου λες, και εγώ γυροκομεία και διάφορα που είναι της εκκλησίας ή όχι, και πάει όλος και σου λέει, με εγκαταλείψαν τα παιδιά μου, πάρε και το σπίτι μου. Φυσικά γίνεται χαμός και τέτοια. Αλλά... Όχι, όμως
8: δίνουνε, κάνουνε, κάνουνε δωρεές. Άμα δεν έχουνε που να τα αφήσουνε, το κάνουνε δωρεά στην εκκλησία.
3: Ναι,
8: ναι, ότι έχουνε σπίτια, έχουνε. Είναι δωρεές. Δεν θυμάμαι πώς θα είπε.
3: Η λέξη δωρεές που μου είπε, σου λέω, με καλύπτει. Αυτά που λέει και η Ασπασία, τα παραμύθια.
8: Αν, άλλο λέω, αυτό αν ήθελε τι... αυτή η σπίτι και δεν τη δώσανε, αλλά
3: δεν
8: το θέμα. Εγώ
3: αυτό,
8: δεν ήθελα σπίτι.
3: Αυτό.
8: Εγώ άκουσα και ξέρω ότι δικοί μου άνθρωποι κάνανε δωρεά.
3: Δεν αφιβάλλω.
8: Και λέει,
3: είστε εκείνο
8: το βράδυ,
3: κυρία
8: κάνανε
3: Κατερίνα,
8: δύο αδερφές δωρεά.
3: Κυρία Κατερίνα, άλλα μου λες εσύ, άλλα κυρία Σπασία. Το δικό σου το σέβομαι και το ασπάζομαι. Οι δωρεές πάνε κατά χιλιάδες στην εκκλησία όλα τα χρόνια και μέσα στον αιώνα και τέτοια.
8: Με πάρα πολλά λεφτά.
3: Αλλά
8: πάρα
3: δεν
8: πολλά.
3: Το συζητάω. Αλλά το να βγαίνει κάποιος και λέει έχουμε σπίτι από εδώ και από εκεί δεν με έπεισε. Αν μου έλεγε ό,τι έλεγαν, μας έχουν κάνει δωρεές και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί, θα έλεγα κοίτα ρε, βλέπεις τα πλούτη της εκκλησίας. Είδες κύριε Ασπασία τρώτα και μου έκανε όχι κύριε Ηλία. Βγήκε κάποιος και έλεγε Μητροπολίτη μέχρι το πρωί έχουμε σπίτια. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν.
8: Όχι, αλλά. Ότι κάνουν δωρεές.
3: Δεν αφιβάλλω, μην μου το λες δέκατη φορά. Μην με κουράζεις
8: ναι,
3: τώρα σε
8: κάνουνε.
3: Πράγματα.
8: Και
3: σε
8: έχουν πάρα
3: σε
8: πολλά σπίτια δωρεές.
3: Σε ευχαριστώ.
8: Πάρα πολλά.
3: Σε ευχαριστώ.
8: Είπε κιόλας ότι πρέπει να τα ανακοινήσουν γιατί είναι παλαιά
3: πράγματα,
8: σπίτια τα πιο πολλά.
3: Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παιδιά, τι είστε εσείς. Είναι δυνατόν, τη λέω. Μου έδωσε τη λογική απάντηση. Έχουμε δωρεές. Φυσικά και έχουν δωρεές τα κερατά του όλοι. Φυσικά και η εκκλησία είναι πάμπλουτη. Φυσικά και εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν αφιβάλλω. Όμως όταν μου λέει πως βγήκε ο Μητροπολίτης και έλεγε έχουμε σπίτι εκεί, έχουμε δικό μας σπίτι. Άλλο λαβαίνουμε δωρεές γιατί επηρεάζει και τον κόσμο να λέει να τι καλή κίνηση που είναι. Εγώ δεν είμαι υπέρ της εκκλησίας. Να κι άλλοι κάνα δωρεές. Και εμείς να κάνουμε το σπίτι μας δωρεά. Πες το μου έτσι κυρία Σπασία μου λες παραμύθια επειδή δεν σου δώσα σπίτι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και η κυρία Κατερίνα παίρνει και αντί να μου πει τη λέω στην ουσία, μπράβο σου μου πιστεύει. Όχι, λέει, κυρία Σπασία, έχει δίκιο. Τι δίκιο έχει που εσύ μου είπε αυτή η πραγματικότητα. Τις δωρεές που έχουν γίνει, πώς τα λένε, κοτροφία πράγματα και πάει ο καθένας και τους πάνε εδώ θα μένεις, δεν θα πληρώσει λεφτά, αλλά το σπίτι σε εμάς. Και έχουν γίνει με αυτά που γίνεται κομφούζιο που έχει διαλυθεί η κοινωνία μας. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, Ελιέ.
3: Καλησπέρα.
9: Μη μου συγχύζεσαι. Μη μου συγχύζεσαι.
3: Μα ξέρεις κάτι, το όνομα.
9: Είμαι η Κατερίνα που θα ανατρέψω όλα αυτά που λένε. Ναι. Ότι και εγώ ακόμη το σπίτι μου προτιμώ να το δώσω στην εκκλησία γιατί βοηθάει πολύ, Ηλία. Δεν ξέρει κανένας. Ξέρεις ότι πάνε και χτυπάνε σπίτια και τους δίνουν λεφτά κρυφά έτσι φακέλους γιατί ναι είναι πολλοί που θέλουν να τα δώσουν τα σπίτια
3: καλά,
9: και, εγώ,
3: και καλά κάνουν επιλογή αν έχουν ακόμη και παιδιά που τους έχουν εγκαταλείψει
9: και εγώ και έχω και παιδιά και γόνια και μου έρχεται η τρέλα και το γράφω γιατί όχι
3: σωστό.
9: Συγγνώμη
3: Κατερίνα,
9: η
3: Κατερίνα περίμενε. Κατερίνα, άκουσε με. Ή δεν έχει παιδιά κάποιος, έχει καταληφθεί από οποιοδήποτε συγγενή και σου λέει, γιατί άμα τα φάνε τα παιδιά του αδερφού μου.
9: Ναι.
3: Δεν κατάλαβα. Αυτό το σέβομαι.
9: Σωστό.
3: Και έχουμε πει, Κατερίνα, και κάτι άλλο. Δεν κάνω στροφή εγώ άλλα λόγια τώρα και άλλο πριν είπε η κυρία Σπασία. Μέσα στο COVID δόθηκαν από την εκκλησία τόσο φαγητό.
9: Ναι, και
3: αυτό και μετά μιλάς. Και σας έχω πει το προστατικό που μου είπε ο πρόεδρος των εστιατών ο Τσάκος. Ηλία μου λέει, ο Μητροπολίτης του Πειραιά δίνει 2.500 μερίδες την ημέρα και με τη βοήθεια του Μαρινάκη να είναι καλά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έδινε, σωστό, λέει, 2.500 μερίδες την ημέρα.
9: Ναι, τα έχουμε πει εδώ αυτά. Ναι, Ηλία. Εγώ άκουγα την εκκλησία, είμαι 3-4 χρόνια από το ένα, είμαι στο κρεβάτι και άκουγα την εκκλησία συνέχεια του Πειραιά. Το τι έχουν προσφέρει δεν σας λέω τίποτα. Και γνωστοί άνθρωποι. Γνωστοί άνθρωποι έχουν πάρει πολλά.
3: Κατερίνα μου, αν το τοποθετούσε όπως το είπες εσύ και προηγούμενη κυρία, ότι το τι σπίτια δωρεές γίνεται, Ηλία μου, ένα βράδυ ένα Μητροπολίτης έλεγε, αλλά να βγει τώρα και να μου λέει πως άρχισε και λέει τα σπίτια, το έλεγα, ή τρελός παπάς, ή που λέει τρελός παπάς σε βάφτισε.
9: Όχι.
3: Ή τρελός Μητροπολίτης, δηλαδή.
9: Λάθος το καταλάβανε. Η κεκτημένη ταχύτητα που ήθελε να πει το δικό του το πρόβλημα. Γι' αυτό, δηλαδή και εγώ τώρα το σπίτι μου το παίρνουν. Τι θα κάνω.
3: Ας και τα αφήνεις κάπου. Μήπως μπορείς και πιάσει το τόπο σωστά σε κάνω αυτό, εγώ ξέρω εγώ τι να πω, ναι.
9: Τέλος πάντων, μπορείς να βοηθήσεις.
3: Μάλιστα.
9: Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ που καταφεύγουν τόσο για την εκκλησία, γιατί έχουν προσφέρει πολλά, πολλά.
3: Το πιστεύω, γιατί θυμάμαι πως πέρναγα από την εκκλησία των Αγίων Εναργύρων στο COVID, γιατί δεν υπάρχουν σαν τυποτογεύει, να κιόλας με γράψουν, να μας πιάσουν, να μας κάνουν. Και έβλεπα τσάντες, δεκάδες τσάντες έτοιμες να πάνε να πάρουν από την πόρτα. Και λέω, κοίτα ρε, μπράβο οι παπάδες και μπράβο η εκκλησία εδώ τη δουλειά που κάνει.
9: Εμάς εδώ στο Χολογαργό μαγειρεύουν και δίνουν σε οικογένειες.
3: Και συγγνώμη, Κατερίνα, μην είμαι ψεύτης, όχι πριν το COVID, πότε ήταν η μεγάλη κρίση που πεινάγανε ο κόσμος. Και πριν το COVID, τι COVID λέω. Δεν ήταν όταν άρχισε το φοβερό στην Ελλάδα αυτό με τα οικονομικά και τέτοια που η εκκλησία έδινε παντού.
9: Παντού έδινε. Και στους άστεγους κάτω. Εγώ έχω εδώ τις κυρίες της Επιτροπής και μου λέγανε που πηγαίνανε στην πλατεία Κουμουντούρου.
3: 5 λεπτά πριν να μου μιλήσεις.
9: Παντού.
3: 5 λεπτά πριν να μου μιλήσεις. Ωραία, λοιπόν, Κατερίνα μου. Σε ευχαριστώ.
9: Και σου εύχομαι καλές διακοπές.
3: Ευχαριστώ,
9: και μην με ξεχνάς, γιατί εγώ εσένα βλέπω το βράδυ.
3: Σε ευχαριστώ και σε θυμάμαι πάντα.
9: Παρέα.
3: Είσαι από τους εκλεκτούς, σε θυμάμαι πάντα μου λες και μου έχεις πει πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ.
9: Να είσαι καλά, Ηλία, να χαιρείς τα παιδάκια σου.
3: Και δύναμη σε οποιονδήποτε πόνο έχεις εκεί.
9: Υγεία,
3: ακριβώς.
9: Αχ, αυτή. Δεν την έχουμε.
3: Σε θυμάμαι, νομίζω δεν θυμάμαι το καθένα τι μου έχει πει. Σε ευχαριστώ.
9: Να είσαι καλά. Να είναι καλά και ο Γαβρίλος όμως. Μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
3: Μπράβο.
9: Ναι. Ξέρεις ποιον λέω.
3: Ναι, ο Γαβρίλος, να το πούμε, ο
9: Χαλκιώτης.
3: Βέβαια, πούμε την καλή κουβέντα.
9: Μαζί με τη δικηγόρο είναι υπέροχη.
3: Να πούμε την καλή κουβέντα και βεβαίως να το πεις.
9: Με έχουν βοηθήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
9: Και σε όλους και στα παιδιά εκεί είναι πάρα πολύ καλά. Άψογα.
3: Βέβαια.
9: Να είσαι καλά όλοι.
3: Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλό βράδυ. Θα μου μιλήσεις 5 λεπτά πριν σε εκπομπές που θέλω να κάνω μια αποφώνηση για τον κόσμο, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος Χαλαμπίδης εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Τελευταία εκπομπή για 16 μήνες είμαστε εδώ συνέχεια. Θα τα πούμε σε λίγο. Ενώ υπενθυμίσω πως αυτές οι εκπομπές καταγράφονται και παίζονται alert αύριο το βράδυ, 2 με 4 τη νύχτα. Και την Κυριακή το βράδυ μπορεί να ακούσετε τον εαυτό σας ή την εκπομπή πάλι ή κάτι ερωτηματικό που έχετε. 9 με 11 τηλεόραση alert. Έτσι. Ενώ μεσημέρια 12:01 εδώ στο ράδιο Μάχη ο Κυριάκος Σοβελόπουλος. Και αύριο 4 με 7 Στέφανος Χίος. Που δεν μπορούσα να του κάνω ένα σχόλιο γιατί έχουμε την ίδια γνώμη αυτό που διάβασα. που λέει για νταλάρα και γυναίκα νταλάρα και τέτοια ο Χίος. Κάποιοι άνθρωποι πώς συμφωνούμε σε πολλά πράγματα. Γι' αυτό και πήγα να ξεκινήσω σχόλιο για νταλάρα, αλλά δεν το προχώρησα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
10: Να έχετε υγεία πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα. Σε όλους τους ακροατές εύχομαι υγεία. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες που περνάει η πατρίδα μας.
3: Βέβαια.
10: Δεχόμαστε ένα απίστευτο πόλεμο και το πύρινο μέτωπο, πύρινο σε φιάλτες θα πω εγώ.
3: Βέβαια.
10: Και η εισβολή από το Hollywood. Δεν ξέρω ποιο να το βάλω πραγματικά. Τις προάλλες έβλεπα την εκπομπή σου στο YouTube.
3: Ναι.
10: Και βγήκε ένας κύριος και είπε ότι υπάρχει ένα σούπερ όπλο του μεγάλου εφευρέτη Γιόλβα.
3: Το είπα εγώ σήμερα, σήμερα το είπα, ναι.
10: Το είπαμε και προχτές. Το μεγάλο εφευρέτη Γιώργου Γιόλβα, νομίζω. Γιώργος
3: Λιγόλα. Του Γιόλβα.
10: Του Γιόλβας.
3: Εκτός αν υπόθηκε, προσέξτε, το όνομά σας.
10: Είμαι ο Γιώργος.
3: Γιώργο μου, άκουσε με. Καιρό πριν είχα πει για τον Γιόλβα πριν 5-6 μήνες. Αν όμως βγήκε σε κάποια άλλη εκπομπή, κάποιος θες προθες, είσαι με στη δικιά μας, έλπες και είδες, άκουσε για τον Γιόλβα.
10: Στη δικιά σας, μόνο εσάς βλέπω.
3: Ναι.
10: Ναι.
3: Πάμε.
10: Και ο μεγάλος επιστήμονας Γιόλβας, ο οποίος του κλέψαν οι Αμερικάνοι το όπλο, τον Μπέρβατρον, που λεγότανε, το κλέψαν οι Αμερικάνοι και δεν ξέρω αν το έχουν κλέψει από τους Αμερικάνους ή Κινέζοι, για να βάλουν τις φωτιές αυτές τις μέρες που υποφέρουμε. Αυτό που δεν έχω καταλάβει, γιατί εμείς γενικά έχουμε προσκυνήσει ας πούμε τη Δύση και την Αμερική και το Ισραήλ, και λογικά οι Κινέζοι θέλουν να μας πλήξουν, επειδή είμαστε πολύ σημαντικοί σύμμαχοι, αυτό το δύο υπερδυνάμε. Κατά τα άλλα η πατρίδα δεν κοιμάται ποτέ, βέβαια. Μόνο λίγο καιρό ξαποστένει και ξανά προς τη δόξα τραβά, αλλά έχουμε μπλέξει γενικότερα.
3: Ναι.
10: Όταν έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος ο Γιώργος Πάλμος, από τα Πυθαγόρια που δίδασκε, μας άφησε χωρίς τη γνώση του, ένα πίμνιο χωρίς ποιμένα. Και
3: ήταν από το Μεγανήσι αυτός Γιώργο.
10: Βέβαια.
3: Από τη Λευκάδα.
10: Ακριβώς από τη Λευκάδα. Και εγώ Λευκαδιώτης είμαι.
3: Έλα. Από πού?
10: Ναι. Δεν μπορώ να πω τώρα.
3: Εγώ είμαι από Εκλουβή.
10: Δεν θέλω να πω. Μπορεί να δώσω στίγμα.
3: Μην το λες. Εντάξει, Γιώργο.
10: Δεν
3: εντάξει.
10: Θέλω. Μπορεί να ακούει κάποιος και δεν θέλω. Έχω τσακωθεί με όλους τους κομμουνιστές εκεί πέρα. Δεν θέλω. και δεν ξέρω ποιος μπορεί να ακούει. Είμαστε πλέον ορφανοί από πατέρα. Από πατέρα της γνώσεως. Προσπαθούμε να μάθουμε την αλήθεια, έχουμε τις κεραίες μας πάντα ανοιχτές.
3: Σωστά.
10: Στον Όλυμπο, αν έμαθες προχτές, χιόνισε.
3: Ναι.
10: Ιούλιο μήνα χιόνισε και δεν ξέρω αν είναι τα σημεία των καιρών η μεγάλη επιστροφή των Ολύμπιων Θεών.
3: Το πιστεύεις,
10: Δεν ξέρω, εγώ κάνω ερώτηση.
3: Να σου πω, Γιώργο, κάτι. Πριν συνεχίσω, ζητώ συγγνώμη. Πώς έγινε και έγινε και αναγνώριση από την UNESCO να θεωρεί το Όλυμπος, τι έγινε, κάτι παίζεται, Γιώργο?
10: Η UNESCO είναι όργανο των Εβραίων Σιωνιστών.
3: Ναι.
10: Μην πούμε παραπάνω όμως.
3: Όχι, όχι, προχθές όμως πώς έγινε και έγινε. Τι ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος?
10: Ο Όλυμπος είναι μέρος σύναξης όχι μόνο των θεών, αλλά και των ημίθεων και διάφορων κοινών θνητών. Εγώ, ας πούμε, έχω παραβρεθεί σε κάποια. Να μην τα πω τώρα.
3: Ναι, όχι, μην λες τίποτα άλλο. Εντάξει.
10: Κάποιες έτσι. Λοκομοτίβες εκεί πάνω στα.
3: Ναι.
10: Όχι στους πρόποδες του Ολύμπου, όχι.
3: Ωραία. Να προσέξουμε την ώρα, Γιώργο. Κρίμα, ναι. Κρίμα που σε κόβω. Να πάμε σε μία ακόμη δύο γραμμές για να κάνω κι εγώ. Θέλω μία αποφώνηση ειδική στο τέλος. Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Και Λευκαδίτης, είσαι να είσαι καλά που με δεις, μίλα να μιλήσουμε.
10: Ζήτω οι Παρτούζες. Ζήτω οι Παρτούζες.
3: Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
11: Ακούει.
3: Ακούει.
11: Θα είμαι σύντομος.
3: Πόσα λεφτά έχουμε?
11: Καλά να είναι ο κόσμος. Oh. Αυτός μας λείπει ο Χριστόδουλος. Και να θυμόμαστε Ελλάς Ελλήνων.
3: Yeah.
11: Αλληλεγγύη. Να είστε καλά, αδέρφια.
3: Καλό σου βράδυ. Πολύ γρήγορος και μπράβο του. Με βοήθησε απόψε. για να κάνω μία αποφώνηση που θέλω. Πόμη, τελευταία γραμμή. Παρακαλώ.
12: Κύριε Κακλαμάνη, τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς?
12: Γιάννης από Αθήνα, δώσε.
3: Κάντε
12: το
3: την πρώτη, κύριε Γιάννη, σε ένα λεπτό.
12: Πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Μας παίρνουν τη γη μας πλέον. Η γη μας ουσιαστικά οδηγείται στις πολυεθνικές και στις τράπεζες και στα funds. Και πιο πριν, ή οποιοσδήποτε αυτές κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν πάντα συγκολητική ουσία μεταξύ τους και θα φτιάξουν κυβέρνηση συνεργασίας ανεξαρτήτως ποσοστών, να το ξέρετε. Πρώτα παίρνανε από τους πιο πλούσιους, των 2.000 ευρώ δηλαδή, για να δώσουν στον 1.000 ευρώ. Τώρα παίρνουν από τους μικρομεσαίους για να δώσουν τους τελείως φτωχούς. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν πια παρά μόνο φτωχοί. Οπότε αν δεν αντιδράσουμε, αν δεν κινητοποιηθούμε, θα περάσουν όλες οι περιουσίες, όλη η γη, η περιουσία, αλλά και θα οδηγηθούμε σε μια ανθρώπινη δουλεία. Δεν θέλουμε ανθρώπινη δουλεία, οπότε πρέπει να αντισταθούμε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
3: Σε ευχαριστώ.
12: Καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα σε λίγο.
3: Καλό μήνα, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα κλείνουμε Μάρτι 10, ξεκίνησα το 25, 16 μήνες κάπου μαζί. Κάπου 300, 2, 16, 32, κάπου 350 εκπομπές έχουμε κάνει με Σάββατο, με τέτοια, πέρα από τη τηλεόραση. Να σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου για αυτή την επαφή, για αυτό το τρόπο επαφής, για αυτή την ανταπόκριση που δεν την περίμενα τόσο καλή. Είχα βέβαια ένα μεγάλο όπλο. Αυτοί που φέρουν ευθύνη για το ραδιόφωνο και όλο το συγκρότημα πραγματικά έχουν ελεύθερα μυαλά. Πραγματικά είναι δημοκράτες. Δεν μου έγινε ποτέ παρατήρηση, ακόμη και όταν πήρα γνώμη από τον κορυφαίο, της, ας το πούμε έτσι, της όλης πυραμίδας, που μου έλεγε, και ας ξέρει αυτός χωρίς να λέω ποιον, δεν σου κάνω καμία παρατήρηση, είσαι ελεύθερος, πες ό,τι θες. Αυτό και μόνο μου δίνει στο χαρακτήρα μου, γιατί είμαι τέτοιος χαρακτήρας, τη δύναμη να μπορώ να ελιχθώ τα βράδια και να κάνω αυτή την με ανοιχτά μυαλά παρέα. Σε όλους τους υπεύθυνους,

0: είπα, έχω ένα έργο του Κολοκοτρώνη που με ενδιαφέρει. Μου απαντάει ο άνθρωπος αυτός. Ωραία. Θα εισηγηθώ, θα πω, δεν ξέρω τι είμαι, τι, πώς γνωρίζω, ποιους ανθρώπους σε αυτό το συγκρότημα, να παιχτεί ο Κολοκοτρώνης. Επειδή έχω ζήσει και πολιτικούς όλα αυτά τα χρόνια, λέω, μου είπε κάτι το οποίο το πιστεύω και έχει έναν τόπο φοβερό, αλλά δεν ισχύει τόσο όσο νομίζω. Είπε εκείνη την ώρα θα παιχτεί το έργο. Όταν ξαναείδα μετά από 10 μέρες αποσύπτωση πάλι που πήγα κάπου για μία εκπομπή, ξαναπετυχαίνει και μου λέει, τι είναι με το Κολοκοτρώνη. Του λέω, το είπα, αλλά τι το είπες, μου λέει. Παίζει 25 του Μάρτη. Όταν δόθηκε, ή κατάλαβαν οι συνεργάτες ή κάποιοι που τον εκτιμάνε, ή τέλος πάντων σε αυτό το συγκρότημα, ότι την άλλη εβδομάδα έμπαινε διαφημιστικό για τις 25 του Μάρτη να παιχτεί εις θάνατον ο γέρος στο Μοριά, είπα, πρέπει να τον εκτιμώ τον άνθρωπο αυτόν, να μην έχει καμία σχέση με τους πολιτικούς του μπλα μπλα και τα λόγια. Είναι ρεαλιστής, δεν είναι ψεύτης. Αυτό που είπε δεν το ξέχασε μετά από 15 μέρες και έβαλε το χεράκι του να παιχτεί ο Κολοκοτρώνης, που μου δείχνει κιόλας ότι δεν το παίζει πατριώτης, αλλά είναι. Αυτά για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, και γι' αυτό δέχτηκα μετά να κάνω ραδιόφωνο εδώ όλο τον καιρό. Σας ευχαριστώ όλους. Πιστεύω, πρώτα ο Θεός, αν δεν γίνουν αλλαγές στο ραδιόφωνο, και όποιον άλλον είναι υπεύθυνο στο ραδιόφωνο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί κι άλλος άνθρωπος, ένας δύο, έχουν βρεθεί πραγματικά ένα καταπληκτικό τρόπο. Σε ευχαριστώ με κανέναν να έχω αυτή την επαφή μαζί σας, την αληθινή, δημοκρατική, κάθε βράδυ, χωρίς να κρύβουμε ποτέ τίποτα. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Τα λέμε 17 του μήνα, πρώτα ο Θεός. Αν χαθούμε, να ξέρετε πως έχω την καλύτερη γνώμη για τους ανθρώπους που έχουν ευθύνη εδώ μέσα, και βέβαια τις καλύτερες πραγματικά αναμνήσεις από την επαφή μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: 5 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 11 στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα και εννοώ το κομμάτι των, με τον, τις πυρκαγιές, με τις φωτιές. Έχει μαυρίσει ο Αττικός ουρανός, παιδιά, έτσι. Γύρω-γύρω φωτιές παντού. Ενεργά μέτωπα. Πάρα πολύ δύσκολη ημέρα, έτσι. Γύρω στις 80 φωτιές σήμερα. Γύρω στις 80 φωτιές, οι οποίες το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ενεργό ακόμα. Δύσκολα τα πράγματα στο Πόρτο Γερμενό. Έχει ζυγώσει σπίτια η φωτιά στο Προσίλι. Έτσι λέγεται η τοποθεσία, στο Πόρτο Γερμενό. Μια πανέμορφη περιοχή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πράσινο αφανίζεται. Λοιπόν, την καλησπέρα, θα τα πούμε και στην πορεία. Την καλησπέρα, την αγάπη μου και από εμένα. Όπως κάνουμε τις καθημερινές, πήραμε σκυτάλια από τον φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη, ο οποίος βγαίνει και σε άδεια. Να το ευχηθούμε καλά να περάσει. Να περάσει όμορφα. Πάνω απ' όλα είπαμε, είναι για αυτό που λέγεται ξεκούραση. Στη ρύθμιση του ήχου, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Ρυθμίζει τα πάντα όλα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Το προσωπικό μηνυματάκι στο 693-84-00-856. Το μαθαίνω, έτσι. Έλα, στη μάθηση, με στο άνθος. Πρώτα ο Θεός, έτσι μέχρι τις 2. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Δεν είναι όμως τόσο καλά τα πράγματα, έτσι. Θα το προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε το θεματάκι, παιδάκια, λίγο με το τηλέφωνο, έτσι. Ακούτε ότι μιλάω. Λίγο με το τηλέφωνο, εντάξει. Στα δικά μας και στα δικά σας, γιατί σας αφορούν, έτσι. Γιατί σας αφορούν. Σας έχουμε πάντα στα καλύτερα, γιατί είμαστε με τα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, πάντα στη διάθεσή σας. Ό,τι έχει να κάνει τα φορολογικά, τα φοροτεχνικά. Θέλουμε τώρα, όπως το γιατρό μας, και το λογιστή μας, έτσι, ή τη λογίστριά μας. Προτείνουμε More Than Tax, γιατί είναι το πρώτο. Τα τελευταία χρόνια βραβευμένο με την χρυσή πλακέτα, το More Than Tax καλυψούσε 110 ισόγειο με τη Μαρία Μαστιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Είπαμε, πάντα στα καλύτερα με τα καλύτερα. Επίσης μαζί μας και δίπλα σας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63, δεν έχει κλείσει ακόμα η πιτσαρία του Ζεάκη. Πίτσες, σαλάτες, ό,τι το καλύτερο. Μακαρονάδες, κρέπες, αλμυρές, γλυκές.
1: Κάθε βραδιά τραγούδια λαϊκά.
0: Η πίτσα του Ζεάκη και με delivery εθνικής αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Λοιπόν, θα πούμε και για τις φωτιές μετά το Μιχάλη. Εύχομαι να περάσουμε μια όμορφη βραδιά, όπως οι δικές μας οι βραδιές εδώ στο Μάχη 99,8.

Θα την έχουμε την αναμονή στο τηλέφωνο, δεν πειράζει έτσι. Δεν γράφει ο μετρητής, τώρα έχουν καταργηθεί μετρητές, παιδιά, έτσι. Και την είχατε συζήτηση αυτή πρόσφατα, χθες νομίζω, έτσι, που είχαν τα περίπτερα τους μετρητές στα τηλέφωνα. Τους προλάβαμε, τα προλάβαμε κι αυτά, όμορφα πράγματα. Καλησπέρα, όμορφες, στέρνει η φίλη μας η Σόνια. Ακρόαση λέει να έχουμε καλή. Και ο Θεός βοηθός με τις φωτιές. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Θεός βοηθός όντως με τις φωτιές, Σόνια μου, να περάσουμε όμορφα. Όσο μπορούμε, βέβαια, έτσι. Να καλησπερίσουμε τις αδελφούλες. Καλησπέρα στην Εδώρα, καλησπέρα στην Ελένα μας. Τα κορίτσια από την περιοχή του Ταύρου. Στον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο. Που δεν δίνει στον Άγιο φαΐ τίποτα, μπουκίτσα. Αλλά θα του τα τάξω, θα του τα πω. Θα τα πω. Για σένα. Για σένα. Έτσι λέει. Και με την καρδούλα την κόκκινη. Το

να. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Γιατί λέμε όταν παραδίδουμε καρδιά, όταν παραδίδουμε και το κλειδί ταυτόχρονα, έτσι και λες. Ένα λιμάνι, ένα λιμαλάκι έτσι. Ήσυχο, ήρεμο. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα, αλλά υπάρχει απόλυτη ηρεμία. Λοιπόν, από έγκυρες πληροφορίες που έχω εδώ, έτσι. Μιλάμε με τόσο κόσμο. Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό είναι ανεξέλεκτη. Έτσι. Στην τοποθεσία στο Προσίδι, στο Αίγιο, στο Ρέθυμνο, στη Θήβα, στην Εύβοια επίσης πάρα πολύ μεγάλη φωτιά. Στην Πάρο δεν έχει σβήσει, είναι σε ύφεση. Πάμε γύρω στις 80 φωτιές ενεργά μέτωπα. Ενεργά μέτωπα βέβαια από στην Πάρο. Είχαν πάει και από την Αθήνα. Έτσι, από την ΕΜΟΔΟ έχουμε τον φίλο μου τον Κώστα εδώ, τον πυροσβέστη. Τον έχω φωνάξει, τον φωνάζω, μας ενημερώνει χίλιες φορές. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά και στο Πόρτο Γερμενό, παιδάκια, επειδή ήταν και περιοχή ελεγχόμενη δική μας, την ήξερα πάρα πολύ καλά. Ένα καταπράσινο μέρος, αν πείτε, όλα τα καταπράσινα καίγονται. Εδώ στο Ποικίλο Όρος, είναι σε ύφεση. Αυτή δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη βλάστηση, έφτασε στα σπίτια η φωτιά, τι να κάνουμε. Μια και είμαστε έτοιμοι για τα πάντα όλα. Ο μηχανισμός, ο κρατικός, το είπα και χθες και προχθές, το είπα και δεν το φωνάζω, όταν ξεκινάει την πυρική περίοδο, συμβούλια, παρασυμβούλια, όλοι μαζί, έτσι, και σε κάθε δήμο ξεχωριστά που γίνονται, αλλά και πάνω στην Κηφισία, στο κτίριο το μεγάλο, είμαστε πανέτοιμοι. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Αυτή είναι η κουβέντα που λένε. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπετε στις τηλεόρασεις, στις οθόνες, αυτά που ακούτε στα ραδιόφωνα. Πάμε γιατί έχουμε περάσει απέναντι και όταν περνάς απέναντι, περνάς απέναντι. Στην φίλη μου την Αμαλία. Αμαλία μου, καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες. Καλή βραδιά να έχουμε, όσο μπορούμε να την έχουμε.

Μ' αρέσει που μπαίνεις πάντα, στην εκπομπή με πολύ διάθεση, Χριστάκο μου, έτσι. Λοιπόν, είναι ο φίλος μου ο Χρήστος. Μιχάλη μου, καλησπέρα με αγάπη, λέει. Δεν έχω παρακελιά τραγούδι σήμερα, λέει. Μόνο ένα, Χριστέ μου. Οικονομοπουλέικο, έτσι. Λεβέντη μου, θα το πω στην πορεία να μου βγει και εμένα, έτσι. Δεν είναι έτσι, δεν είμαι κομπιούτερ. Θα το πούμε στην πορεία. Με έκανε σε χαμογέλασα πάλι, δεύτερη φορά. 2-2 σήμερα. Ελλάδα 2-0 που λέει και ο φίλος μας ο Κούλης εκεί. Παιδάκια, κοιτάτε λίγο τις βενζίνες, έτσι. Να μου κοιτάτε λίγο τις βενζίνες στα βενζινάδικα, όχι την ποιότητα, την τιμή. Αυτά που είχε πει. Έτσι, αυτά που είχε πει τον φίλο μου τον Ηλία από την Καλλιθέα, Καλλιθέα Μοσχάτο. Το 123, Ηλία μου, να είμαστε καλά. Για δυνάμωσε λίγο το ραδιόφωνο, παιδάκια. Γιατί εάν δεν δυναμωθεί το ραδιόφωνο, το δυναμώσετε λίγο παραπάνω, δεν κάνουμε δουλειά. Σπασία μου, Σαμπελόκηπους. Όμορφη καλησπέρα και από εμένα στην Ασπασία μας από τους Αμπελόκηπους μεριά. Έλα κοντά μου. Λοιπόν, καλησπέρα και συγγνώμη για χτες βράδυ. Τη μεριά μου. Ένιωθα, λέει, στο περιθώριο. Βαγγέλη μου, όχι, δεν είναι. Τουλάχιστον το τηλέφωνο, τα μηνύματα και οι κλήσεις. Πιο πολύ είναι και οι κλήσεις, έτσι. Είμαι μόνος μου σχεδόν. Είμαι μόνος μου. Βαγγέλη μου, ρούμπο, γι' αυτό το λέω. Σημειώνα τα τραγουδάκια, έτσι κάνω, γιατί ζητάτε ένα τραγούδι και το ακούτε. Το 99,8 των τραγουδιών που με έχετε ζητήσει το ακούτε πάντα. Τα σημειώνω για να μην τα ξεχνάω. Και από μένα συγγνώμη, έτσι, και το ζήτησα και χθες, κύριε Ρούμπο μου. Κάτω εγάλαιο. Έλα, είμαστε μια όμορφη παρέα. Χριστέ μου! Το όνομα που λέει, έτσι βγήκε. Έλα κοντά μου. Μπέκι μου, καλησπέρα. 672 από την Νίκαια. Καλησπέρα, να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά τα πράγματα, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχουν καινοποιεί. Κωστάκι μου, πυροσβέστη.

Λοιπόν, στα δικά σα μηνυματάκια, γιατί ξέχωρα, είδε Βαγγέλη μου. Είδε και μ' αρέσει αυτό. Η επικοινωνία με τον κόσμο να επικοινωνήσει. Λοιπόν, καινούργιο κι αυτό. Η κυρία Βάσια από του Αμπελόκηπου. Δεν θα τα αργήσουμε το τραγουδάκι, κυρία Βάσια μου. Μεγάλη μου, λέγω να ακούσω το τραγουδάκι, μην κοιμηθώ. Κυρία Βάσια, θα σου ξαναπώ πάλι. Τα νούμερα. Με τις ηλικίες που μου λέτε, είναι για τους λογιστές και για τις λογίστριες. Εκεί τα διαχειρίζονται μια χαρά. Όλα τα άλλα πάνε και έρχονται. Δεν μας πειράζουν τα νούμερα. Εμείς νιώθουμε ίση και όμοια. Δικά σας μηνυματάκια. Καλησπέρα, Μιχάλη μου. Πραγματικά, λέει, μόνο ο Θεός μας σώζει. Να ευχηθώ, λέει, το ξεκίνημα του Αυγούστου να μας βρει χωρίς καταστροφές και βασικά χωρίς απώλειες. Καλή ακρόαση σε όλους. Είναι η Δήμητρα. Η Δήμητρα, και το λέω Δημητρούλα, από το λιμάνι κάτω, για να ξεχωρίζω πολλές φορές. Κάτω. Και στα Τελωνία. Γι' αυτό το λέω με τα Τελωνία. Δεν σε με δίνω στεγνά και με την παραλία. Να ξεχωρίζουμε τις Δήμητρες. Καλησπέρα στο Μαράκι. Το Μαράκι που δεν έχει φύγει. Μαρία μας εκεί. Από το Παγκράτη, κάτω Χενιά. Πάμε τη βραδιά μας εμείς απόψε. Κυρία Βάσια μου, να καλησπερίσουμε την Μαρία μας, την εκπαιδευτικό. Και τον Γιώργο, τη Στρουφίτα είναι, μικρή είναι, μα περιμένει. Έχει υπομονή, εφόσον έχουν που τα βάζουν με τόσα παιδιά. Εκεί έχουν υπομονή με τον Γιώργο της. Μαρία μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, ωραίο το μηνυματάκι της φίλης μας εδώ είναι γνώστης. Έτσι, καλησπέρα Μιχάλη, λέει, μην ανησυχείς, θα πάρουν, λέει, θα πιάσουν, λέει, τους επιτιστές. Με το τσιγάρο οι απρόσεκτοι βάζουν φωτιά σύμφωνα, λέει, με ραδιοφωνικό σεισμικό, ναι, σεισμικό σταθμό. Αυτά έχουν να λένε. Λοιπόν, παιδάκια, είχε βγει ένας προχθές εδώ κύριος, ο οποίος είναι και γνώστης, έτσι, νομίζω ο Γιώργος από τα Μέγαρα. Και κάτι λέει και για το τσιγάρο. Αφήνουμε το τσιγάρο το και σβήνει. Πάρα πολύ σπάνια να πιάσει από το τσιγάρο. Απίθανο δεν είναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό έχω πει από που είναι. Επειδή είναι η δουλειά μου, είμαι γνώση πανό, δεν είναι κάτι τυχαίο να πω δουλεύω σε κάποια τράπεζα, σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο. Όχι, είμαι μπλεκόμενο. Μέσα σε αυτού του φορεί, γι' αυτό έχω πάει, τα έχω δει. Γι' αυτό λένε κάθε φορά είμαστε έτοιμοι, είμαι πανέτοιμοι. Και παραμένουν τα ίδια και τα ίδια. Έτσι, νομίζω ήταν ο Γιώργος από τα Μέγαρα που είχε πει το τσιγάρο. Έχει μια ειδική κόλλα τα τελευταία. Τα αφήνουμε και σβήνει. Πολύ σπάνια, έτσι. Από εργασίες μπορεί να κάνουν κάποιοι απρόσεκτοι με ηλεκτροκόλληση, με τροχό, ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άκουσα προχθές, συλλάβανε το δήμαρχο. Σε ένα δήμαρχο τον πήγανε και με χειροπέδες. Εκεί που ήταν χιτά για τα σκουπίδια. Από τον ΔΔΕ που έχετε δει τόσα βιντεάκια έχει βγάλει ο κόσμος. Το αναλαμβάνω αυτό που λέω, έτσι. Αληθινά βίντεο. Αληθινά, πραγματικά, τα βίντεο που σκάνε οι κολόνες επάνω. Πηγαίνετε σε μια κολόνα να έχει μεγάλη τάση που περνάνε, να δείτε πώς τσιτσιρίζουν, πώς κάνουν. Τώρα με 40 βαθμούς, 30 τόσο, όταν έχει να βρέξει σε πάρα πολύ καιρό, δεν είναι λογικό. Αυτό κρατάει όταν σκάει από τη ΔΕΗ, τους έχει ενοχλήσει κανένας, όχι. Παχυλή μισθή εκεί. Μεγάλη μισθή. Τι διευθυντάδες, παραδιευθυντάδες. Τέλος πάντων, Θεός να βάλει το χέρι του. Μόνο αυτός θα μας σώσει. Λοιπόν, καλησπερίζουμε την Μαρία και την μαμά της, την Αγγελική, από την Αρτέμιδα, και θα ακούσετε τα τραγουδάκια, παιδάκια, όλα. Λοιπόν, η κυρία Βάσια μου, δεν είσαι μεγάλη, δεν είσαι μεγάλη στους αμπελόκηπους. Ωεό!
1: Τη ζωή μου την άδεια, παραδείσαι.
0: Καλησπέρα, Μαράκη. Καλησπέρα στην Μαρία.

Φανταστικό, τέλειο, τέλεια, τέλεια το τραγουδάκι. Εύη μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Το κορίτσι μας εκεί από την Λευσίνα μεριά. Έχει λίγο υγρασία εκεί, είπαμε γούβα. Γούβα μου, το είχαν μάθει για μένα αυτό, έτσι. Γούβα, καλησπέρα Μιχάλη μου λέει, καλή βραδιά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα. Ναι, θα αλλάξουμε και μήνα. Θα αλλάξουμε και μήνα τώρα. Να σε καλά, κορίτσι μου. Πάμε να δούμε. Καλησπέρα, Μιχάλη λέει. Σήμερα σε ακούω από την Ερέτρια με την φίλη μου την Ελένη και βλέπουμε θέα τη θάλασσα. Είναι φανταστικά. Φιλάκια πολλά είναι η Μαρία και η Ελένη από την πανέμορφη Ερέτρια. Όπω. Τώρα ζηλεύω τώρα, έτσι. Πραγματικά. Τέτοια να μου λέτε. Λοιπόν, Δημητρά, πες και το επώνυμο. Ούτε κι εγώ έχω θεματάκι κανένα. Είμαι εδώ, τα λέμε όλα και τα ακούμε πάντα μα πάντα όλα. Αλλά ξεχωρίζεις, βρε, με τα τελωνία κτλ. Ξεχωρίζεις. Σε ξεχωρίζουμε. Το 477. Καλησπέρα, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο. Είναι η Ρίτα από Εγάλεο. Η Ρίτα που έγραφε τότε. Όχι η Ρίτα με Ήτα. Λέμε και κάτι τώρα, ε. Ρίτα μου, σε όλο το Εγάλεο την αγάπη μου.

στο τραχάμι τον φίλο μου τον Βασιλάκη. Πριν κοιμηθεί, Βασιλάκη μου, δεν γεμάσαι νωρίς, ή ξενυχτάς. Θα τα πάρουμε τα χάπια και θα τα πάρουμε όλοι μαζί. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Κολονία. Το Σάββατο, εδώ έρχεται μεθαύριο, εδώ η Ελλάδα. Έτσι κάνει τις βαρδιές του μαζεμένα όλα τώρα. Υπερβάρδια μου έγραψε χτες. Πάλι το παλικάρι σήμερα εδώ, στο Μάχη 99,8. Κολονία της Γερμανίας. Όπα γενιά μπυρίτσα η γερμανική. Λοιπόν, η κυρία Παυλίδου. Δεν είναι τώρα γιατί μου φαίνει τα σοκολατάκια του Παυλίδη και με πιάνει λιγούρα. Όταν ακούω για σοκολάτα, είμαι φαν με τη σοκολάτα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Αν και λένε σοκολάτα αντικατάστατο, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Ότι είναι αντικατάστατο κάπου η σοκολάτα. Όχι, παίρνει στροφές μεγαλύτερες ο εγκέφαλος. Τώρα εγώ τα σοκολάτα. Την καλή τη γνήσια. Θα σε λέω η Δήμητρα τα τελωνία κάτω. Άσε καλύτερα πάει, καλύτερα αρμόζει. Λοιπόν, το μαράκι με την Ελένη. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη τον Κουρουμπαλή. Βαγγελάκο μου, θα ακούσουμε το τραγουδάκι που είναι προγραμματισμένο για την Μαρία μας και τον Γιώργο από την Πλατεία Αμερικής. Και βεβαίως, το επόμενο. Κυρία ταξιτζή μας. Εάν έχεις μετρήσει, είναι η τρίτη φορά. Εάν. Λέω, εάν έχεις μετρήσει, είναι η τρίτη φορά. Λοιπόν, πάμε μικρή στρουμφίτα με τον Γιώργο σου.

Τώρα το τηλεφωνάκι που έχουμε, η κλίση θα περιμένει λίγο. Ο Παναγιώτη μου δεν το ήξερα, παλικάρι μου. Σε Γερμανίδες. Σε Γερμανίδες, μεταφραστής εκεί σε Γερμανία. Καλά, δεν έχω πει κανένα γερμανικό τώρα, έτσι μην γίνουμε και ξεφτύλα τώρα και στις Γερμανίδες. Άκουσε δύο Γερμανίδες, ρε, κάνω μετάφραση. Όλαλα, όλαλα, λεβέντη μου. Πάμε να ακούσουμε τα τραγουδάκια γρήγορα, γρήγορα. Σπυρό μου, σοκοριδαλό, καλησπέρες όμορφες σε σένα. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του, παλικάρι μου. Αλλά δεν. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του και λέμε μόνο όταν βρέχει. Πρέπει κι εμείς εδώ. Τώρα, αυτό που έλεγε τώρα που μου έχει γράψει το μηνυματάκι, Ευαγγέλη, που θα ακούσει το τραγουδάκι. Συνένοχοι όσοι τον ψήφισαν, βεβαίως, έτσι. Αλλά έταξε, βγήκε, έκλεψε την ψήφο του λαού, άλλα είχε πει. Το ξεχάσανε κάποιοι Μακεδόνες στο Μακεδονικό. Ξεχάσανε κάποιοι που λέγανε θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Και κι άλλα, εγώ δεν είμαι. Ξεχάσατε το πρόωρο εδώ τώρα με την βενζίνα που έλεγε έτσι τα 10 λεπτά και έχει φτάσει στο Θεό ακόμα. Από αύριο Σαββατοκύριακο θα τη ρίξει. Ε, κοιτάω σε βενζινάδικα και φτάσει σχεδόν 2 ευρώ εδώ στο λεκανοπέδιο. Για να φανταστούμε εκτός. Λοιπόν, γενέθλια για το παλικάρι μας εκεί. Δεν ξέρω αν μεγάλωσες εκεί. Μεγάλωσες, δεν τα λέω πουθενά. Χριστέ μου! Αλλαλα! Μετά η κυρία Ασπασία. Η κυρία Βάσια, συγγνώμη. Μετά είναι η κυρία Βάσια μας από Αμπελόκηπους. Κυρία Βάσια.

Πάμε στην Κυψέλη τώρα, στη Χαρούλα μας. Χαρούλα μου, Κυψέλη, να είσαι πάντα καλά. Να είμαστε μάλλον καλά, θα το λέμε πάντα, γιατί το ψιλομπερδεύω λίγο, έτσι. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Πέτρο εκεί από την Πυρκάλ. Δυνατός πάντα. Σήκω πάνω, κάτσε κάτω. Σήκω πάνω, κάτσε κάτω. Πάω λίγο πιο πάνω στα ψηλά του Βύρωνα, έτσι. Και είναι η Άννα μας η Αλιφραγκάκη. Έτσι ακριβώς το λέει. Άννα Αλιφραγκάκη. Καλησπέρα, Λεβέντη μου. Καλή εκπομπή. Άννα από Ημιτό. Το προσπαθούμε το τραγουδάκι, Άννα μου. Θα το βρούμε, θα το κοιτάξουμε. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Ρίτα μου, και εσύ να είσαι καλά. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν βλέπεις τι γίνεται καλά γύρω μας. Κάτι και κανένα σταυρό. Αρκαδία, Λακωνία, εκείνη η Δημητρούλα. Δημητρούλα, θα το διαβάσω το μηνυματάκι μετά. Να ακούσει το τραγούδι με τον Στέλιο τον Καζαζίδη, καινούρια μας φίλη εδώ, η Βάσια από τους Αμπελόκηπους. Και δεν θα μου ξαναφέρεις, Βάσια μου, ηλικίες και τέτοια εμένα. Στο λογιστή σου, τη λογίστρια αυτά, ωεό. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, να το υπενθυμίσω, 210-710-8000. Απλό μηνυματάκι, 693-84-00-8-56. Γεια σου, Βαγγέλη. Βαγγέλη, τα έχεις ακούσει. Ξέρεις ότι είμαστε 3-0. Λοιπόν, καλησπερίζουμε την Γεωργία. Καλησπέρα, έτσι απλά. Απλά, Γεωργία, καλησπέρα, καλή βραδιά και καλό Σαββατοκύριακο, Μέγαρα. Καλέ, Αλιφραγκή. Λοιπόν, η Άννα η Αλιφραγκή. Καλά, δεν το διάβασα. Αλιφραγκάκι είπα εγώ. Αλιφραγκή. Sorry.

στο Κατερινάκι μας, εκεί από, τον, από την περιοχή του Χολαργού. Όμορφες καλησπέρες, Κατερίνα μου. Κάντε το κάτω λίγο και το φίλο μου Γιώργος τώρα. Από τα μέγαρα μεριά, έτσι, από μέγαρα μεριά το παλικάρι. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Βιβί από το Χαϊδάρι, με τον Οικονομόπουλο, τον Νίκο. Εδώ είναι ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος, Βιβί μου. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Βιβί μου, όχι, δεν είναι με τα μπανάκια. Δεν είναι με το μπάνιο. Τώρα, εσύ, Βαγγέλη μου, ανάβω φωτιές. Εσύ ανάβεις φωτιές με αυτά που λες. Έχω πάρει και μια φωτογραφία, παιδάκια. Έχει ένα ουισκάκι, μια κυρία εδώ πέρα, λέω ονόματα. Και πείτε ότι πεκροπίνουν κιόλας. Τέσσερα παγάκια μέσα. Πολύ ωραίο, αλλά βλέπω και κάτι λιχουδιές εκεί δίπλα. Δεν έχω θέμα να τα πω. Ένα μπισκότο και με τρούφες. Ένα KitKat. Το άλλο τι είναι από κάτω, αμαρέ, τι είναι. Τι τα λιχουδιές. Για κοίτα λιχουδιές, μπρε, περνάτε καλά. Αυτά βλέπει ο Κούλης με τον Άδωνη. Αυτά βλέπει. Κοιτάτε και τα λέω κιόλας εγώ. Από το Ατιμούλικο στον αέρα. Η ώρα μία και... Κοίταξε λιγούρια η κυρία, κοίταξε λιγούρια η κυρία. Καλά τώρα δεν πάνε, δεν ταιριάζουν τώρα αυτά με το ποτό, με το ουίσκι, δεν ταιριάζουν, αλλά τέλος πάντων ο καλός ομίλος όλα τα λέτη. Χριστάκο μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο στο Χρήστο μας από Πετράλωνα, 197. Να τρελαθώ. Ωραία. Λοιπόν, η φωτιά θα σβήσει μόνο με παρακάλια, παιδιά. Μόνο. Το κοροϊδεύουμε, παιδιά, είναι επικίνδυνα πάρα πολύ τα πράγματα. Στο Πόρτο Ράφτη, στο Πόρτο Γερμανό, θα βλέπω και εγώ στο Προσίλι. Στο Προσίλι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, έτσι, μην το γελάμε καθόλου. Λοιπόν, σε αυτά τα παιδιά που είναι και στη φωτιά, έτσι, και στους τα αναφέρουν πολύ λίγο, γιατί είναι και αυτό που λέμε με τους εθελοντές. Στη φωτιά επίσης συμβάλλει και το δασαρχείο που δεν έχει ακουστεί ποτέ. Ποτέ μα ποτέ δεν έχει ακουστεί αυτό που λέγεται δασαρχείο σε καμία φωτιά. Ποτέ! Όλες οι σκέψεις μου εσύ. Γερμανέ, θα τα πούμε σε λίγο.

Παναγιώτη μου, νομίζω τον φίλο τον Παναγιώτη αναφέρομαι. Έτσι, τον Παναγιώτη από την Γερμανία, εκεί την κολονία τη Γερμανία. Δεν ξεσάλωσε. Ξεσάλωνε οι Γερμανίδε. Α, και δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, Πέτρο μου, θα κάνει λίγο υπομονή με το τραγουδάκι, καθώ και ο φίλο μα εκεί από τον Μπραχάμι μεριά. Έτσι, ο φίλο μου ο Βασιλάκη. Για πάμε τώρα για την ημιτού πάνω. Στην Άννα, νομίζω το τραγουδάκι είναι αυτό. Μανώλη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό και καλό μήνα. Ναι, είναι αυτό που αλλάζουμε και μήνα. Ο φίλος μου ο Μανώλης από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα.

Λοιπόν, θα τις ξεσηκώσουμε σε λίγο και τις Γερμανίδες. Πίστεψε με, ειλικρινά σου λέω, κράτα τις λίγο σε επαγρύπνηση. Παναγιώτη μου, κράτησε τις λίγο σε επαγρύπνηση για να διαβάσω τα μηνυματάκια και δύο τραγουδάκια. Μπορούμε, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα σας, λέει κύριε Μιχάλη μας. Λοιπόν, το κύριε να μην μαλώσουμε είναι αλλού. Το κύριε το λένε στην εκκλησία, το κύριε τα κεριά και τα λιβάνια δεν πάει. Λοιπόν, είναι η κυρία Ιωάννα, έτσι. Θα το διαβάσω κάτι, θα το πω όλο όπως έχει γράψει. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχάλη μας, λέει. Η Ιωάννα, λέει, είμαι η γυναίκα του Βαγγέλη, λέει, του Ταρίφα. Να πείτε, λέει, να αφήσει τα γενέθλια και να ψάχνει τα δαχτυλίδια, λέει, για το διαμάντι του. Αυτό έχει έρθει ολόκληρο το μηνυματάκι όπως είναι, να το αφαιρώσω, λέει, το δαχτυλίδι, τα δαχτυλίδια, τις γλυκερίες. Θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, Δημητρά, Δημητρούλα, Αρκαδία, Λακωνία. Φώναξα δυνατά, ε. Ακούστε καθ' εκεί κάτω. Ακούς αλήθεια, αλήθεια. Με άκουσε όλη η μανή κάτω εκεί. Ωπω, αλήθεια το λες. Φώναξα δυνατά, έτσι μου λέει και ο Καραπεσίνης. Ε, φωνάζει δυνατά, ο κύριος Καραπεσίνης. Πάμε για το φίλο μας τον Πέτρο από την Πυρκάν. Υγεία να έχουμε, παιδάκια, υγεία.

ακούω τέτοια, να ακούω. Καλά κάνατε. Καλά, Πινελόπη μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, έτσι λένε παιδάκια, καλό μήνα. Τώρα το είδα, αλλά μου το είπε και η Κατερίνα από το Χολαργό. Μου το είπε και η Κατερίνα, καλά να είναι το αστέρι και του Χολαργού. Πινελόπη μου, πέρασες καλά τουλάχιστον. Ήτανε και αυτά με τα οικόπεδα. Να καθαριστούν τα οικόπεδα, να κάνετε δουλίτσες. Την έφαγες σε δεκαήμερο, όπως μου λες. 10 μέρες εκτός. Λοιπόν, τραγουδάκι θα ακούσετε. Η φίλη μας η Μαρία με την φίλη της την Ελένη στην Ερέτρια που με κάνουν να ζηλεύω, αλλά δεν πειράζει. Πάμε τώρα να ακούσει τραγουδάκι. Η Ιωάννα μας η Κατσιόλη δεν έχει στείλει μηνυματάκι το παλικάρι, τίποτα. Στάφαγε όλα ο γαμπρός. Έμα και σε ερωτεύτηκε, Χριστιανή μου. Έμα και εσύ σε έφαγε ο έρωτας. Έρωσα νίκα θεμάχα. Έρωσα νίκα θεμάχα.

έγραψε ένα γραμματάκι, πήγα να πω τώρα. Γράμμα με γραμματόσημα δεν υπάρχει περίπτωση, τα κλείσανε. Ένα μηνυματάκι το οποίο το διέγραψε. Και το διέγραψε, Βαγγέλη μου, το μηνυματάκι, δεν πρόλαβα. Πω, είναι και πονηρούλη κιόλα, έτσι. Να μου πει τώρα, έχει το έχει το παλικάρι εκεί πέρα, το πτυχίο. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, έτσι, και σε εσάς και στην Μαρία και στην μαμά, τη μαμά της την Αγγελική, από την Αρτέμιδα και από μένα. Εγώ είναι, το σωστό είναι να περνάμε καλά, παιδιά. Ο καθένας μέσα του δεν ξέρετε τι μπορεί να κρύβει. Αυτό είναι γεγονός. Τι μπορεί να κρύβει αυτό που λένε η καρδούλα, η ψυχούλα του καθενός, κάθε μιανής, έτσι. Που λέει άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Είναι γεγονός. Ο σκοπός είναι να μην το εξωτερικεύουμε, το βγάζουμε και επηρεάζουμε και άλλους ανθρώπους. Μπορούμε να χαμογελάμε. Είναι ακόμα, είπαμε δωρεάν για τον Βραχάμι, το επόμενο, τον φίλο μου, τον Βασιλάκη. Θα τα ακούσουμε, παιδάκια, τα τραγουδάκια. Θα κάνετε υπομονή. Ένα μήνυμα, ένα τηλέφωνο που έχω πάρει έχει από ένα ή δύο τραγούδια μέσα, έτσι. Ένα τραγούδι είναι το λιγότερο 3,5 λεπτά. Θα κάνετε λίγο υπομονή να ακουστούμε. Εγώ δεν θέλω να ακούσω δικό μου. Λοιπόν, για έρωτας, λέει η Ιωάννα Γατζιόλη, έρωτας εφηβικός και αιώνιος. Αυτό το έχω γράψει εγώ, έτσι. Αυτό το έχω γράψει και το έχω πει εγώ. Εφηβικός και αιώνιος. Εντάξει, είστε λίγο πριν στην εφηβεία. Ταξιτζής και λάθος. Ταξιτζής και λάθος. Εντάξει. Καλημέρα, λέει, σε όλη την παρέα. Καλό ευλογημένο μήνα με υγεία και πολλά χαμόγελα. Δαλένα μου, να σε καλά. Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Δαλένα μου, να σε καλά. Καλό μήνα ευλογημένο, ήσυχο και με χαμόγελα. Γεωργία, μέχρι εκεί καλό μήνα. Δεν θα δεχτώ άλλο μήνυμα, ειλικρινά σου το λέω. Με χαρά. Μέχρι εκεί.

0: Γεια σου Δημήτρη μου, καλή πόλη στον Πειραιά, το 991.
1: Γιατί θε.
0: Καλό μήνα Μιχαλάκη, να σε καλά και καλό Σαββατοκύριακο Δημήτρη μου, καλή πόλη.

Λοιπόν, θα πεταχτούμε μέχρι την Ερέτρια. Πανέμορφα, είναι με θέα, έχουν θέα. Όχι, λίγο ζηλεύουμε όταν το βλέπουν και είναι και γυναικοπαρέα. Είναι η Μαρία με την φίλη της την Ελένη. Ξεκίνησατε πάρα πολύ ωραία. Πανοραμική θέα. Τα πρώτα μηνυματάκια, Μαρία μου, θα ακούσετε το τραγουδάκι με την φίλη στην Ελένη. Αρχίσαστε, μερακλωθήκατε σιγά σιγά. Το δεύτερο μηνυματάκι βάλατε το κρασάκι σας, έτσι. Το τρίτο μηνυματάκι, το τραγουδάκι με την πίτσα Παπαδοπούλου που θέλετε να ακούσετε, και είναι το επόμενο. Για να ανέβουμε και λίγο. Αυτό το φροντίξω, ή δεν ξέρω, ή το κρασί, ή το κρασάκι, δεν ξέρω σε τι ποτήρι το βάλατε. Αυτό το φροντίξω το έχεις κάνει. Τούμπες το φέρες. Τούμπες, καλοπροαίρε τα παιδάκια να έχουμε να λέμε κάτι. Μου το έχεις κάνει το φροντίξω. Έχεις πετάξει όλα τα ο και όλα τα ή μέσα της γραμματικής. Ωεό, δεν πειράζει, κρασάκι είναι αυτό. Ωραίο, αν κάνει τέτοια το κρασί θα πιω κι εγώ απόψε. Γεια σου στράτο μου. Στράτο, είναι την εβδομάδα. Καλό μήνα, καλό μήνα. Θα είναι το επόμενο. Για την Γερμανία θα είναι το επόμενο. Οι Γερμανίδες θα τα κυμνέξει αν θες. Δεν παρατηρώ, δεν βλέπω εγώ. Ούτε καν.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Το έχει ζητήσει το τραγούδι αυτό και χίλια συγγνώμη, Παναγιώτη μου, δύο φορές. Έτσι, θα το πετύχουμε. Είπαμε, το πετύχουμε. Το πετυχαίνουμε. Πες μου όμως, γιατί δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, πει ένα τη ενδιαφέρει. Να έχω μία άποψη. Με ρωτήσουν στον δρόμο αύριο μεθαύριο, να μην ξέρω. Τώρα να ακούτε το αίσθημα εδώ γάμου τώρα να έχουμε. Κάνε υπομονή λίγο, φίλε μου. Μινά μου, τι κάνεις. Είχα καιρό να σε ακούσω, λέει. Μινά μου, όλα καλά. Όντως είχα να πάρω μηνυματάκι σου. Καλημέρα, καλό μήνα, λεβέντη μου. Καλό μήνα στο φίλο μου το Μινά. Εγώ δόξα το μεγάλο δύναμο. Το παλεύω, το παλεύω. Λοιπόν, Γιώργο μου, περίμενε ταξιτζή λίγο να πούμε την φίλη μου την Πινελόπη. Δεν αφήνω τίποτα αναπάντητο. Πινελόπη μου, εγώ δεν έφυγα ούτε μία μέρα. Εγώ είμαι απίκο εδώ. Τώρα μου λες για τη διάθεση. Πού βρίσκω τη διάθεση και την όρεξη. Ευτύσσε με να μην με ματιάσεις. Κάναμε φτου φτου φτου φτου. Έλα ρε Πινελόπη μου. Αμάν, αμάν.

αγάπη μου. Βάλε άλλο ένα, Δημητρούλα, τώρα με το γονίδαρο. Βάλε άλλο ένα. Λοιπόν, φίλε μου Νίκο, καλημέρα για καλό μήνα, Κερατσίνη. Δεν έχω, αδερφέ μου, κάποιο νέο παραπάνω από αυτό. Τώρα θα μιλήσουμε, θα δούμε, έτσι. Ήταν πολύ δύσβατη η φωτιά που ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμανό μετά και έχει φτάσει μέχρι το Προσύνη. Δεν έχω κάποιο νέο, δεν έχω ασχοληθεί, ειλικρινά. Δεν έχω πάρει και κάποιο νέο ακόμα. Τώρα είναι ο φίλος μου ο Κώστας, αλλά παιδάκι, είναι απασχολημένοι όλοι. Ειλικρινά, δίνουνε μάχη με τις φλόγες, με τη φωτιά, θα την πολεμήσεις. Δεν γίνεται. Δεν έχω, Νίκο μου, κανένα νέο, ειλικρινά, να δούμε σε τι είναι. Δεν έχω και οθόνη μπροστά εδώ. Τι να πούμε, να πάνε όλα καλά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να πάνε όλα μα όλα καλά. Λοιπόν, πάμε στη Νίκαια. Είναι η Αθηνά μας στο 122. Αθηνούλα μου, καλή βάρδια. Καλή βάρδια να έχεις, να έχουμε, μάλλον γιατί και δική μου βάρδια. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να κάνουμε μια μικρή υπενθύμηση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο για το απλό το μηνυματάκι που μπορείτε, ή το Viber 693-84-00-856. Λοιπόν, το επόμενο και με το ταξί, έτσι, το παιδί με το ταξί. Παλικάρι, νερό να περιμένουμε λίγο όμως, να καταλαγιάσει λίγο, δεν είμαστε τώρα για τα βουνά. Τώρα τους έχουν βάλει φωτιά, εξεπίτηδες τους βάζουν και τα καίνε. Πάνω στο καπό τους έχεις. Σε τρελός.

Στα γρήγορα με κάνετε πάντα. Πάντα στα γρήγορα με κάνετε και τρέχω σαν τον Βέγκο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι για την Εύβοια. Είναι το... η φωτιά είναι στο Προσύλι. Έτσι λέγεται η... στο Πόρτο Γερμενό η τοποθεσία. Δεν είναι ακόμα, ήταν δύσβατο το σημείο. Δεν μπορούσαν να μπουν, δεν μπορούσαν να πετάξουν καταρχήν εκτός τα ελικόπτερα που έπαιρναν λόγω του αέρα. Είναι πολύ δύσβατο, δύσβατη η περιοχή. Είχε και κύμα με τα εναέρια. Με τα εναέρια μέσα τα πυροσβεστικά δεν μπορούσαν να φτάσουν και δεν μπορούν να φτάσουν. Επομένως, αυτό που μπορεί να ακούτε στην τηλεόραση, παιδάκια, δεν είναι. Δεν είναι ακόμα η φωτιά στο Πόρτο. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά πρέπει να λέμε και την αλήθεια. Λέγοντας την αλήθεια, γίνεσαι και λίγο κακούλης, γίνεσαι κακός. Αλλά δεν είναι το τι μπορεί να ακούτε. Θέλει μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Νίκο μου, το ξέρω ότι όταν κλείνουν το δρόμο δεν αφήνουν να περάσει κανένας. Δεν μπαίνει μέσον εδώ να περάσω το εξοχικό μου τον Ατάλο. Κάντε υπομονή, παιδάκια, είδατε τι έγινε με τους πυροσβέστες. Είναι μεγάλο το θερμικό. Το θερμικό πεδίο κοντά στη φωτιά είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Φέρουν και αυτοί κάποια ευθύνη. Με ποιο θα πάμε, θα πάμε τελικά στο Ελευθερίκ, ναι ή όχι, αφού δεν απαντάς. Σε έβγαλες τα δακτυλίδια.

Λοιπόν, Ελένη μου, θα ακούσω τραγουδάκια, αλλά συγγνώμη, μεγάλη συγγνώμη. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, από το Χρήστο με το Φορτωτή, από το Λαύριο. Χριστάκο μου, καταρχήν να σου ευχηθώ καλή βάρδια. Καλή βάρδια να έχεις, καλές σου βάρδιες το βράδυ και με το Φορτωτή. Βαρέα οχήματα. Χίλια συγγνώμη, παλικάρι μου, δεν το θυμόμουν, στο Λαύριο. Καλό μήνα, Χριστάκο μου, στο Λαύριο. Καλό μήνα, Λεβεντάκο μου. Ρε Γεωργία, δεν θέλω να ξαναστείλεις μήνυμα. Δεν καταλαβαίνεις, βρίσκεις ευκαιρία. Εγώ φταίω που ασχολούμαι. Παπα, παιδάκι μου. Αλλά τι πίνεις ή δεν μας δίνεις.

0: πήγε.
1: Πολλά τα μποφόρ, παιδάκια. Πολλά τα μποφόρ. Δεν είναι. Τώρα το βράδυ δεν παίρνει με τα εναέρια. Όταν πέφτει ο ήλιος και μετά, πάρα πολύ δύσκολο να πετάξει κάποιο αεροπλάνο ή κάποιο ελικόπτερο. Επομένως είναι δύσβατο το σημείο. Δεν μπορούν να πάνε. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Λοιπόν, είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό το είπαμε τους εθελοντές. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλημέρα στην παρέα από την Πεντέλη. Είναι όμορφο αυτό με τους εθελοντές. Έχω δει τα αυτοκίνητα. Δεν έχω περάσει από την Άνω Πεντέλη. Είναι πολύ οργανωμένοι άνθρωποι εκεί, έτσι. Πάρα πολύ οργανωμένοι. Καλημέρα και σε όλα τα παιδιά που έχουν βάρδια να φυλάνε έτσι το δάσος στην περιοχή. Όλα καλά, παλικάρι μου. Πάνω μου όλα καλά. Γεια σου, φίλε μου Μινά. Γεια σου, σε πόλια.
0: Από μικρό παιδί.
1: Το καπνιστάκι. Πάμε.

Αφαντάσου εγώ, για φαντάσου εγώ, έτσι, Αθηνούλα μου, εσύ με το φραπέ. Εντάξει, εγώ το φραπέ ούτε καν. Χρόνια και ζαμάνια, χρόνια και ζαμάνια. Αυτό, κυρία, αυτή η φωτογραφία με το ποτάκι που είπα και με τα... Αυτά εκεί πέρα, τώρα να τα ξαναναφέρω πάλι, τα γλυκά. Όχι, εγώ δεν, ακόμα, προς το παρόν, όχι, Αθηνούλα μου, καλή σου βάρδια. Τώρα στη βάρδια με καφεδάκι, δεν το συζητάω. Πάμε να αλλάξουμε και θέλουμε καρδιολόγο στη Χριστίνα μας, το Χριστινάκι. Έτσι είναι, όταν παίρνετε την αδειούλα νωρίς. Χριστίνα μου, έτσι είναι. Καλημέρα, καλό μήνα στο 821 από την Καλλιθέα. Άλλοι που δεν έχουν πάρει π.χ. πάρε εμένα. Εδώ, εμένα. Εγώ εδώ μπροστάρις, δεν έχω πάρει ούτε μέρα, εδώ απίκο. Τώρα βλέπεις τους άλλους που φεύγουν και ζηλεύεις, το παθαίνω λίγο στο δρόμο, ε. Πηγαίνω καμιά φορά στο χωριό μου ή κάπου και βλέπω. Λέω, α, έτσι είστε, ε. Έτσι, έτσι είναι. Δεν πήγες, δεν ξεκουράστηκες. Έλα, Χριστινάκη, υπομονή. Θα βγάλετε και τη δουλειά των αλλωνών τώρα, έτσι γίνεται στις δουλειές επιχειρήσεις. Χριστέ μου! Και θέλει να τα ακούσει ο αστυνόμος εκεί το Γερατσίνη που δεν ήθελε τραγούδι σήμερα. Χριστάκο μου, Παναγιώτη μου, δεν θα ακούσουμε τραγουδάκι με τους Γερμανίδες εκεί στο καπό πάνω.

εφόσον είχε κλείσει, μάλλον είχε κλείσει το τηλεφωνάκι. Εντάξει, είναι και λίγο η Αμέλεια εκεί πέρα να το φορτίσουμε, να το κάνουμε, να το ράνουμε. Δεν άκουγε, γιατί εγώ ήθελα να αναφερθώ. Να! Τέτοιο καιρό, έτσι. Ναι, περίπου ένα τραπεζάκι έτσι μπλε πάνω και λουλουδάκι, ένα ποτηράκι πάντα έμπαινε σε λίγο δάχτυλο. Τώρα το πηγαίναμε με το δάχτυλο οριζοντίως ή καθέτος. Πάντως κάτι φαινότανε σε άλλο τραπεζάκι. Ένα χαρτοκούτι πάνω χαλάει όλη τη θέα. Ένα χαρτοκούτι πάνω χαλάει όλη τη θέα. Πω, πω. Nice. Εγώ πάντως φώναξα το φίλο μου τον Βαγγέλη εδώ, σιγοντάρι βέβαια, γιατί είναι η τρίτη φορά και λέω το οξωτάκι, φωνάζω. Μου λένε, γιατί φωνάζεις, ακούστηκα μέχρι τη μάνη κάτω. Τα λέμε όλα, δεν το συζητάμε. Γιάννο μου καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννο, το 855, Γαλαιώτης. Για να ανέβουμε λίγο παιδιά, λίγο να κουνηθούν οι τουρίστρες εκεί πέρα, τουρίστρες, αν θα έρθουν Ελλάδα. Λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης εκεί που κάνει μεταφράσεις στην Κολονία, να τα λέμε. Παναγιώτης μου το έγραψε, όχι εγώ βέβαια.

έλα βρε Σόνια μου να ανέβουμε. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, καλημέρα σε καλό μήνα. Με υγεία στέλνει η φίλη μας από το Εγάλεο που φτιάχνει και τηγανίδες, λέει. Ευτυχώς, λέει, δεν τις έκαψα. Φτιάχνει τηγανίδες, τέτοια ώρα, τέτοια εποχή να μουλιάσει χιλιάδες με το... Πω, Παναγία μου, τι διαβάζω, τι ακούω. Τηγανίδες, τέτοια ώρα, φτιάξε μια πηγελία, ρε Χριστιανή, πάτη, φτιάχνει τηγανίδες. Δεν ενδιαφέρουσα είσαι, με ζυμάρια, μουλιάσει χιλιά σου και μετά θα γίνεις τούπανο. Κανόνισε εσύ να πάρεις κανιά φωτιά και στο Εγάλαιο που έπιασε τον μπουρμπούρου στο τηλέφωνο, ρε, και κάποιος στο σπίτι με τις τηγανίδες. Δεν υπάρχει πυροσβεστικό κανένα εδώ. Είναι όλα εκτός. Χριστέ μου! Πώς τραβωθεί.

καλημερίσουμε. Να το καλημερίσουμε το παλικάρι μας εδώ στην παρέα. Καλή σας βάρδια, Αθηνούλα μου. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νίκο, τον τραυματιοφορέα. Πού θα το προλαβαίνουμε, Νικόλα μου. Παρέα καλή. Όταν έχεις παρέα καλή, βγαίνει η βάρδια άνετα. Παιδάκι, έτσι γίνεται. Σε όλες τις δουλειές. Όταν έχεις καλούς συναδέλφους δίπλα, γύρω. Έτσι γίνονται. Καλημέρα στον τραυματιοφορέα. Αχρίαστος να μας είσαι. Χτυπάω και ξύλο, έτσι. Λοιπόν, για πάμε στο 083 που είχε να στείλει πάρα πολύ καιρό ο φίλος μου ο Νίκος. Από την Έγινα. Από την Σουβάλα. Καλημέρα, Νικολάκη μου, Σουβάλα της Έγινας. Πολλές καλημέρες. Εμείς εδώ τι, ζημιές κάνουμε. Εμείς εδώ πάντα κάνουμε ζημιές, πάντα λέμε αλήθειες. Πάντα λέμε αλήθειες, αλλά. Λοιπόν, να καλημερίσω, να πω καλημέρα στα παιδιά που είναι στην Αττική Οδό με τα αυτοκινητάκια εκεί, έτσι που βγαίνουν, τα ξέρουν, έτσι. Στην Αττική Οδό, καλημέρα σε όλα τα παλικάρια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάριο, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στον Γιώργο. Είναι τα αυτοκινητάκια αυτά εκεί που βλέπετε στην Αττική Οδό, που τώρα και με τις φωτιές συμβάλλουν και αυτοί. Καλημέρα, καλή βραδιά, καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα. Το τραπεζάκι το μπλε, το τραπεζάκι το μπλε.

Λοιπόν, καλημέρες όμορφες, να στείλουμε στη Σαλονικιά μας εδώ τη Δέσποινα το 2,99. Καλό είναι με τη Βολτούλα. Είπαμε σιγά σιγά, είπε θα μαθαίνεις, θα βγεις. Δεν είναι η Αθήνα η πρωτεύουσα, αν και εσύ από τη συμπρωτεύουσα ήρθες. Είναι λίγο δύσκολη. Δεν το συζητάμε. Είδε σιγά σιγά θα βγεις, θα μάθεις, θα γνωριστείς. Διώχνουμε το άγχος, μωρέ, δεν αγχωνόμαστε. 1002. Για όνομα Θεού, δεν το συζητάμε. Είδες, καλημέρα. Τώρα έχω μία από τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικιά τώρα πάνω και στην Καλαμαριά έχει αράξει. Αλλά. Πάει τα νιάτα της εκεί. Γιατί Βαλένα αναφέρομαι. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, να το πω έτσι με το ποτηράκι. Τέλεια βλέπω, και τα κομποσχήνια, τα πάντα όλα φωτογραφίες, το παράθυρο ανοιχτό από πίσω. Το ποτηράκι με το ισκάκι, τα παγάκια. Γι' αυτό λέμε ρε παιδάκια πολλές φορές. Το Viber βολεύει. Εμείς ένα σερβίσιο που είχαμε το σπάσαμε σε ένα γηπεδάκι. Σπασμένα ποτήρια, να είστε καλά. Παντελή μου, παντελάκο μου, να είστε καλά, λεβέντη μου. Καλό Σαββατοκυριακό και καλό μήνα. Να πω καλημέρα στα παιδιά στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Το λέω και λίγο σιγά. Λοιπόν, στο γραφείο κίνησης που μας ακούνε, αλλά και στα υπηρεσιακά τα λεωφορεία που είναι έξω. Μην νομίζετε, δεν σταματάνε. Και μας ακούνε πάντα μάχη στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού, στο γραφείο κίνησης και στους οδηγούς με τα υπηρεσιακά λεωφορεία. Φιλιά πολλά!

σου ρε Γρηγόρη μου αστέρι παλιό φιλέ. Ο Γρηγόρης ο Απίκο από το γραφείο κίνησης του Βοτανικού. Αδερφέ.

0: Τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, έφη μου, και μην το πάρεις έτσι να θυμώσεις. Όντως εκενώθηκαν. Ήταν ασθενοφορά, είχαν κλείσει την Αθηνών Κορίνθου προς το ρεύμα και την άνοδο και την κάθοδο. Γινόταν χαμός, έτσι. Πραγματικά γινόταν ένας πανικός και στο Δαφνί με τα ασθενοφόρα. Μην το κοροϊδεύεις αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δραματικά και παραμένουν. Να δούμε τα παιδιά εκεί και τους πυροσβέστες, αλλά δεν μπορώ να έχω επικοινωνία στο Προσίλη, στο Πόρτο Γερμενό. Να δούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Αναστασία.
0: Είναι πάρα πολύ. Μην το λέω τέτοιο. Άστο τώρα. Μην το συζητάμε. Εσύ κοίταξε τις τηγανίδες, γιατί δεν κάνουν πάντα καλό.
1: Στο πάνω.
0: Λοιπόν, για να δούμε, η παρατηρητικότητά σου λέει πάει κόκαλα. Βέβαια, τα πάντα βλέπω. Ακόμα. Να πει τώρα, μικρού λίγο είμαι. Με φάει το διάβασμα. Όντως, παιδάκια, το Χαϊδάρι, όλες τις περιοχούλες αυτές εκεί. Από το ποικίλο όρος γινόταν ένας χαμός. Βέβαια, και αφού έχουν χτίσει πάνω στο βουνό, τι να λέμε τώρα, υπήρχε ανοχή. Ποιος φταίει, ο κόσμος. Μα πεις, ποιος θα κάνει, ο κόσμος, δεν πηγαίνανε. Αλλά αυτό που λέγεται κράτος όμως, αυτό που λέγεται διοίκηση, που έλεγε κάποτε, ποιος το είχε πει τότε. Α, παπαφλέσεις, έχουμε διοίκηση. Το γελάμε καθόλου, να πάνε όλα καλά. Πολλά τα ενεργά μέτωπα. Έκανα τυράκι κατά το ματινί.

Σόνια μου, θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Θα τα ακούσουμε. Πάμε για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Μάχη 99,8. Γιατί είναι το αληθινό, γιατί είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ τα λέμε όλα. Μέχρι εκείνη οι φωτιές παντού.

Λοιπόν, όπα, λέμε όπα, όπως μου το έστειλαν το όπα από την Αρτέμιδα, η Μαρία η λογίστρια, από την Αρτέμιδα, έτσι. Και, και η Μανούλα της εκεί, η Αγγελικούλα. Τα λέω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, από τα Τελωνία. Από τα Τελωνία, Δήμητρα. Είμαι παθών. Βάζω πρώτα το δικό μου τον εαυτό. Είναι άλλοι όμως που δεν έχουν όλα αυτά τα καλούδια. Το να έχει ένα σπίτι κάποιος, έτσι. Το να έχει να φάει, να πιει, να διασκεδάσει, να πάει διακοπές, για μένα είναι καλούδια. Το σήμερον ημέρον είναι τα λεγόμενα καλούδια που μπορούμε να έχουμε. Την άνεση. Και δικό του σπίτι. Λιγνά το λέω. Πολλές φορές δεν γεμίζει. Δεν μας γεμίζουμε. Κάτι μπορεί να φταίει, το ψάχνουμε. Είναι το μέσα μας. Τι μπορεί να κουβαλάει η ψυχούλα του κάθε ενός, η καρδιά. Να εισακουστεί, να τα βγάλει προς τα έξω. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να μην το σχολιάσω. Και σου είπα, πάνω απ' όλα βάζω πρώτα και θα βάλω πρώτα το δικό μου τον εαυτό. Πάντα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε για τον φίλο μου τον Παναγιώτη και για την παρέα του στην Πεντέλη. Καλή τους βάρδια. Εμένα το καλούπι που με φτιάξανε παλικάρι μου, τέλος. Μην αγχώνεσαι καλέ, όλα θα πάνε καλά. Μην αγχώνεσαι.

Και αυτοί που έχουν, και αυτοί που έχουν δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Θανάση με το ταξί το μαχόμενο. Το 565. Θανάση μου, θα το προσπαθήσουμε, θα το βρούμε. Κάτσε να δούμε τώρα να βάλουμε τις καμπάνες. Θα μπει σε δια ώρα καμπάνες. Τώρα οι καμπάνες σε δια ώρα χτυπάγανε για καλό σκοπό. Όταν χτυπάγανε οι καμπάνες σε δια ώρα, μην κοιτάτε εδώ στην πρωτεύουσα. Εδώ στην Αθήνα, προκαλώ και την Δέσποινα, τη Θεσσαλονικιώτισσα. Χτυπάνε οι καμπάνες, έτσι, που λέμε για την πρωτεύουσα. Στα χωριά, στην επαρχία, όταν χτυπάγανε τέτοια ώρα οι καμπάνες, όχι για καλό σκοπό. Όχι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, να τα λέτε με τα ακουστικά. Βρε, κάντε κάποια δουλειά, μην κάνετε κανένα λάθος, δώσετε κανένα αντιβίωση λάθος σε κανένα άνθρωπο. Έχετε κάνει και εσείς γλαφάκια. Να τα λέμε. Να λέμε και του στραβού το δίκιο. Εδώ δώσατε ομάδα αίματος λάθος. Αλλού. Εγώ τα λέω. Να. Αφινά μου να είστε καλά.

Θανάσης ο μαχόμενος ταξιτζής μας εδώ. Και 64 δεν λέω άλλο. Ενοχλή. Κανόνισε.

όλα, λεβέντι μου, όχι. Πώς δεν μου στέλνουν, να το παλικάρι χθες, φέρνει πάγο το Χριστάκο μου και ρατσίνι. Αστυνόμε. Μα, τώρα με τις τηγανίδες εδώ. Με τις τηγανίδες εδώ. Τις ξέρεις, έτσι. Ωρα, ό,τι εντάξει, εμείς με αυτές, εγώ πεθαίνω, δεν το συζητάω. Εγώ εντάξει, πολλές φορές δεν την κολακεύω την κυρία τέτοια ώρα που τη φτιάχνει τις τηγανίδες. Εγώ πεθαίνω, έτσι. Από τα καλύτερα πρωινά. Εγώ μεγάλωσα, εγώ πήγα σχολείο σε χωριό. Σε χωριό. Αλλά και με τα παγωτάκια, μην κοιτάς που δεν τα διαβάζω, δεν τα λέω όλα. Δεν τα λέω όλα. Με το παρφέ, το παγωτό, το παλικάρι. Α, και έχεις τέτοιο μηνυματάκι ότι με 7 μποφόρ δεν ανεβαίνεις επάνω.

Βαγγέλη μου, τα κάνουν στα μικρά παιδάκια όταν πάνε σε ένα παιδάκι που είναι στην κούνια. Όταν ξυπνάει, κάνουν τα. Άλλο το τα και άλλο το τάβ. Εγώ δεν λέω. Τα. Δεν λέγανε στα παιδάκια και στην κούνια.

0: ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι το επόμενο. Καλόν Αύγουστο να έχουμε, καλό μήνα. Είναι η Πειραιώτισσα, η Βασούλα, το 165. Το τραγουδάκι, λοιπόν, είναι το καλοκαίρι μου. Όπως θέλεις να το ακούσεις, το καλοκαίρι μου. Λοιπόν, πάντα να περνάτε όμορφα, Παναγιώτη μου. Πάντα σε παγνύπνιση να είναι όλος ο κόσμος. Βλέπουμε τι γίνεται με τις φωτιές. Εάν δεν υπήρχαν και αυτοί που λέμε εθελοντές τώρα, και εσείς μάλλον, οι εθελοντές, άστο τώρα. Δεν είχε απολύσει κόσμο. Αυτός ήταν υπουργός μεταρρύθμισης. Όταν ξεκίνησε τότε, ήταν υπουργός μεταρρύθμισης. Άστο τώρα, μην τα συζητάμε τώρα, μην βγαίνει το κεφάλι μου. Για όνομα Θεού. Λοιπόν, καλό μήνα και καλή Παναγία να έχουμε, λέει, από αύριο, τι λέει η Δημητρούλα μας εδώ, αρχίζουν, λέει, οι παρακλήσεις Παναγίας. Λοιπόν, όντως, καλό μήνα σε όλους. Είναι και νηστεία, δεν θα βάλεις τίποτα στο μαντάκι σου. Αλήθεια. Λοιπόν, τα Μπαρτολός γίνομαι. Παναγία μου, Πρεβιάτικα. Κατσομαλιάζω κιόλας. Καλό μήνα και καλή Παναγία να έχουμε, λέει, από αύριο αρχίζουν οι παρακλήσεις, λέει, Παναγίας. Ισοπεδώνουμε πολλά πράγματα, έτσι. Και δεν είμαι από αυτούς.
1: Πες μου σε όλα ναι, όμορφα μάτια μπλε, και θα είναι η βραδιά κόπλε.
0: Νηστεία, αρχίζει νηστεία.
1: Μην το σκεφτείς στιγμή, τέλος η δισταγμή.
0: Σόνια μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι για το Περιστέρι, το επόμενο και για το Αστέρι σου.

Το τραγουδάκι, ήταν το 165, η Βάσο μας από τον Πειραιά. Όντως, Δήμητρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε για την Δήμητρα, Αρκαδία, Λακωνιές, ισοπεδώνουμε τα πάντα όλα πολλές φορές. Τον Αύγουστο δεν είναι ο μήνας των διακοπών που λένε, είναι ο μήνας της Παναγίας. Έτσι αναφέρεται και συλλέγεται. Φτάσαμε στο σημείο να ισοπεδώνουμε τα πάντα όλα, καλοπροαίρετα βέβαια το είπα έτσι. Βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω ούτε καν. Είναι ο μήνας της Παναγίας, έτσι αναφέρεται. Άλλο τώρα με τις άδειες, πόσο καθένας το ένα τ' άλλο. Λοιπόν, για την φίλη μας την Αμαλία. Αμαλία μου, θα είμαι και την επόμενη, πρώτα ο Θεός, έτσι, και την επόμενη εβδομάδα εγώ εδώ. Με έχετε ρωτήσει, με αχτωσταίνεις πάλι το μηνυματάκι. Καλό σου βράδυ, καλό μήνα, Αμαλία μου, και την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός. Εδώ θα είμαι. Εδώ θα τα λέμε. Δεν έχουμε θεματάκι κανένα. Το φίλο μου τον Στέφανο, τον Σεκιούριτα. Στεφανάκο, φίλε Βεντάκο μου, τι κάνεις? Καλημέρα, σε έχουμε βάλει Silver Alert. Εσένα, ξέρεις τι, που, πώς. Καλημέρα, καλή βάρδια στον φίλο μου τον Στέφανο. Καλή βάρδια στα παιδιά εκεί στον Ασπρόπυργο. Παλικάρι μου, όλα καλά. Silver Alert. Ψάχνω το τραγουδάκι του φίλου μου του Θανάση, του Μαχόμενου.

0: λέμε. Το λέμε πολλές φορές όταν περνάμε όμορφα. Η ομορφιά είναι μέσα μας όμως, έτσι, εμείς το κάνουμε. Είτε είμαστε μπαλκόνι, είτε σε πάρκο, οπουδήποτε, σε παγκάκι. Εμείς την κάνουμε σε πάρκο, πάρκο ή γηπεδάκι τέλος πάντων. Εμείς την κάνουμε την ομορφιά. Εμείς το διαμορφώνουμε να είναι όμορφο. Αναστασία μου, καλημέρα. Καλημέρα και καλό μήνα. Στα 928 την Αναστασία μας. Το έχουμε αναφέρει τώρα. Όντως μήνας Παναγιάς λέγεται. Να σε καλά και εσύ να σε καλά. Αναστασία μου, το μηνυματάκι το δικό σου. Η νηστεία είναι μεγάλο θέμα. Τα έχουμε πει, τα είχα πει και το Πάσχα, έτσι. Εδώ είμαστε τόσους μήνες, έτσι. Είμαστε μαζί 16-17, 18 μήνες. 17 μήνες μέσα στο νερό στο μάχη, 99,8. Έτσι, είναι πώς νιώθει η ψυχούλα του καθενός, έτσι. Άλλοι, είπαμε. Κάνουν νηστεία, να το πω, δεν έχω θεματάκι. Πίνουν γάλα, τρώνε τυρί, τρώνε αυγό, αποφεύγουν το κρέας. Είναι το τι θα πούμε, η γλώσσα μας. Η εγκράτεια, αυτό είναι. Δηλαδή, εγώ να νηστέψω τα πάντα όλα. Και το κρέας και το αυγό και το λάδι, τα πάντα όλα. Και να αρχίζει η γλώσσα μου να κατεβάζω τα καντήλια, έτσι. Αυτό τι είναι, νηστεία. Ή να λέω για τον έναν, την άλλη, από εδώ, δεξιά, αριστερά.
1: Είδα να γίνεται.
0: Καλό μήνα, βρε, καλό μήνα. Όπως νιώθει ο καθένας είναι.
1: Για το καλό.
0: Όπως νιώθει ο καθένας. Θανάση μου, ή το τραγουδάκι που ζήτησες, ταξιτζή μου μαχόμενε.
1: Είτε, για ποιή γειτονιά μου.
0: Το βραχάτι τι θα κάνει τώρα.
1: Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό.
0: Σαλατούλα και στο τραπεζάκι.
1: Όνειρα.
0: Εκεί στη ζούγκλα. Δεν ξέρω τη ζούγκλα.
1: Για το καλό.
0: Με παξιμαδάκι. Κοιτάω να δω αν έχει ρόκα μέσα.
1: Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει.

0: ενώ παλεύω για να βρω τον εαυτό μου.
1: Μπορούμε. Μπορούμε.
2: Το τονιάξιμο.
1: Μπορούμε, έτσι. Πάμε να ακούσουμε τώρα Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Έλενα Παπαρίζου. Το σε βλέπω ένα πανέμορφο τραγουδάκι. Πάμε στο τραγουδάκι.
2: Τονιάξιμο σου το.
1: Θα το κάνω το σχόλιο. Αυτό το νιάξιμο το μοναδικό. Θα το κάνω από το σχόλιο όμως και στο προηγούμενο τραγουδάκι. Ψάξτε εκείνη την αναπνοή. Ψάξτε, μπορείτε. Μπορούμε. Μπορούμε να ψάξουμε εκείνη την αναπνοή.
2: Το μοναδικό.
1: Που μας κάνει να ανασένουμε. Στο χέρι μας είναι. Ψάξτε να ψάξουμε να βρούμε αυτή την αναπνοή που μας κάνει να ανασένουμε. Εμείς γινόμαστε γιατροί στο ίδιο μας σώμα, έτσι, πραγματικά. Εμείς θα γίνουμε οι γιατροί στο δικό μας σώμα. Είπα, εγώ το πτυχίο μπορεί να μην το πήρα, να μην το έχω πάρει. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Στράτο μου, να σε καλά, Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν έχω κάποια ενημέρωση.

αντέχουμε, αντέχουμε, αντέχουμε. Αντέχουμε. Ο Κύριος ανέβηκε το Γολγοθά με το Σταυρό. Το Σταυρό, μεγάλο, πόσο μπορεί να ήταν, έτσι. Στην ομάδα Δίας εκεί στο Μαρούσι τρέχουνε τα παιδιά, τρέχουνε. Να πω στον φίλο μου τον Λάμπρο, τον Λάμπρο στην ομάδα Δίας εκεί στο Μαρούσι πάνω, που κάνει τις αλλαγές βέβαια στο Μαρούσι, αλλά προς τα πάνω, προς το Γέρακα. Αγαπημένο του βέβαια, να το καλημερίσω. Καλημέρα, καλό μήνα. Με τη Σαμπούκα τώρα, τι τους λέω που τα τρέχουνε τα παιδιά, τα τρέχουνε και να πάρουν αδειούλες, για άδεια να πάρουνε, εβδομάδα-βδομάδα, εβδομάδα-βδομάδα. Αυτή τη Σαμπούκα κάποια στιγμή, ρε παιδάκι μου, εδώ πάμε όχι κάτσι. Όλα. Να δεις, απέφυγα το παγωτό την άλλη φορά, το φίλο τον Βαγγέλη. Αλλά ο Βαγγέλης τώρα έχει θεματάκι με τα δαχτυλίδια, έκανε μπαμ. Μπαμ έκανε Βαγγέλη, έφερε με τα δαχτυλίδια, άστο τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια Νατάσα. Νατάσα Θεοδωρίδου, κάνε ταξίδι με στα μάτια. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας. Έχουμε τη δύναμη, έχετε τη δύναμη να κοιτάξετε τον άλλο στα μάτια ή την άλλη. Έχουμε. Εκεί φαίνονται πολλά. Εκεί διαβάζετε πολλά. Δεν ξέρετε να δεν διαβάζετε. Είναι περιστασιακό. Το είδα. Το Στεφανάκο μου, το είδα, λεβέντη μου, σεγιωριτά μου. Τα βλέπω. Λέει, παιδάκο μου, κάποιος έχει δαχτυλίδια. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχεις βραχιόλια, δεν έχεις δαχτυλίδια. Κάποιος έχει. Εγώ πήρα το τραγουδάκι. Δεν ξέρω μήπως έχεις βάλει ένα χειρό. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Εγώ σε πιστεύω, γιατί σε έχω δει, σε ξέρω και είμαι μαζί σου. Καλό μήνα, Σόνια μου, καλό μήνα. Το άκουσες το λαγουδάκι με το Βέρδι, ακούστηκε για τα στεράκια σου. Καλό μήνα, παιδάκια, καλό μήνα με υγεία. Υγεία και χαμόγελο την τύχη μου, αμάν, αμάν.

Λοιπόν, να πούμε καλημέρα, καλημέρα τις καλημέρες που έχουν στείλει. Καλημέρα στην Τραούλισσα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Σόνια μου, δεν έχεις κανένα νέο κάτι ιδιόμορφο? Θα το ρωτήσω για το παλικάρι, θα κάνω αν κοιμάται. Από ό,τι μαθαίνω, δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, παιδά, και είναι πολύ, η περιοχή είναι δύσβατη. Το Πόρτο Γερμενού, αναφέρομαι τώρα στην φωτιά στο Πόρτο Γερμενού, ανατριχιάζω. Βλέπω ορισμένα πραγματάκια, έχουν απομακρύνει κόσμο. Είναι, ποιος δεν έχει πάει, να έχετε πάει στο Πόρτο Γερμενού, έτσι, ο κόλπος εκεί. Είναι παναφεύγουν από τη θάλασσα, τώρα να τους μεταφέρουν στον Ασπρόπυργο, αλλά όλο γίνεται και στην Κρήτη. Έχουμε αναζωπήρωση στην φωτιά και στην Κρήτη, τα μαθαίνω μου τα στέλνουν. Αλλά, ωραία γαμώτο, και στο Προσίλι, και στο Πόρτο Γερμανό, ανεξέλεγκτα. Λοιπόν, 200, για να δούμε τι το λέει και η Δήμητρα εδώ πέρα, 254 άτομα απομακρύνονται από τη θάλασσα. Να παιδιά, είναι ανατριχιαστικά όλα αυτά που βλέπω, που διαβάζω και εγώ. 254 άτομα να απομακρυνθούν. Έχουν ήδη απομακρυνθεί για τον Ασπρόπυργο. Έχω πάει, την ξέρω την περιοχή. Απέσω για να κατωτά. Το ξέρω το τραγουδάκι τώρα. Έφη μου, εγάλεω, άστο τραγουδάκι τώρα. Είναι δύσκολα, είναι λίγο δύσκολο.

Για πες μου το ζώδιό σου, αδερφέ. Πες μου. Πες μου το ζώδιό σου να δω για τις πλανήτες. Αλήθεια. Λοιπόν, ελάτε να το ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι, παιδάκια. Όμως είναι και φωτιές. Επειδή είναι ζωντανή, όντως η εκπομπή. Λοιπόν, η φωτιά στο πρώτο έχει ξεφύγει. Δεν είναι υποέλεγχο καθόλου, έτσι. Έχουν φύγει άτομα, φεύγουν άτομα. Να μην εγκλωβιστούν τουλάχιστον, έτσι, αλλά έχει και προς το αλεποχώρι να πάει.

Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Παναγιώτη που έχει στείλει το μηνυματάκι του. Παναγιώτη μου, σε θέλουμε στην παρέα, λε παιδί μου. Κολονία. Εκεί από τη Γερμανία, επειδή έχουμε ένα θεματάκι με τις φωτιές τώρα εδώ. Σας στέλνουμε στην παρέα. Πώς δεν σας στέλνουμε, για όνομα Θεού, τι λες?

Σιμώνε, ό,τι άναψε θα σβήσει. Ό,τι άναψε θα σβήσει. Τώρα κολλάει δεν κολλάει, ένα μαγκάκι για από το Βύρονα μεριά. Πραγματικά ένα μαγκάκι για από τα βουνά του Βύρονα. Είναι μερούλα. Και μόνο που το έλεγε το τραγουδάκι που ταυτόχρονα μιλούσαμε στο τηλέφωνο, τα ακούτε όλα. Εδώ είναι ζωντανή εκπομπή. Τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Μερούλα, είσαι εντάξει. Ο καθένας έχει τη δική του μοναδικότητα. Λοιπόν, με την κόρη της, το σκυλάκι της, αλλά και τον αδελφό της. Για να, να δεις αν θυμάμαι. Τώρα να μην σου πω και για τα βουνά, έτσι. Ορεινή ναυπακτία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι και είναι αφιερωμένο, λέει, για το Βυρονάρα. Λοιπόν, θα το δούμε γιατί το Παντελή μου δεν το γνωρίζω, ρε Λεβέντη μου, ακόμα. Συγγνώμη, δεν το γνωρίζω. Προσπαθώ και εγώ να επικοινωνήσω με τα παιδιά. Μην νομίζεις, αυτοί μιλάνε στον ασύρματο, έχουν τα τηλέφωνα, έχουν τα 1002. Εδώ έστειλαν από την ΕΜΟΔΕ, από την ΕΜΟΔΕ της Αθήνας. Πήραν τα παιδιά και τα είχαν πάει στην Επάρο. Αναζωπήρωση έχει και στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε.

λοιπόν, και πριν τελειώσει το τραγουδάκι, έτσι, επειδή στο βγάζει και story, πώς τα λένε τώρα, δεν είμαι με το διαδίκτυο. Λοιπόν, η μέρη μας για τη Βιρονάρα. Δουλά μου, δεν μπορώ να τα πρόλαβα όλα. Αμα και εσύ δεν είσαι σε επαγρύπνηση, κορίτσι μου. Δεν είσαι σε επαγρύπνηση για τη Βιρονάρα. Για τα βουνά και σε ορεινή ναυακτία σκουβέντα, τίποτα έτσι, οκ. Ό,τι μπορούσα έκανα για να δω και για το φίλο μου το καλό. Βέβαια το πλανητικό το σινικό, φίλε μου Γιώργο, δεν είναι ότι το καλύτερο. Δεν μας λέει ότι το καλύτερο το πλανητικό το σινικό. Επομένως ας τα ρίξουμε για λίγο στους πλανήτες. Είτε τα πιστεύουμε είτε όχι. Δεν είναι, αδερφέ, με το μέρος μας. Δεν είναι μαζί μας.

Γιώργο. Έχουμε τη Σελήνη τώρα να κινείται στους ηχθείς. Σχηματίζει ένα τρίγωνο με τον Άρη και τους δίδυμους. Γι' αυτό γίνεται χαμός. Έχουμε μπερδευτεί πολύ. Σπάσαν κι αυτοί. Το νου σου.

0: Σου Γιώργο, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά τα πράγματα με τα ζώδια. Ούτε καν. Έχουν μπερδευτεί πολύ. Αλήθεια σου λέω, έτσι. Δίδυμοι, πάνε στους ηχθείς. Πάνε στον χρόνο. Γυρίζουνε. Και είναι μες στα πόδια μας. Το νου σου. Αδερφέ, αλήθεια σου λέω.
1: Επιστροφές. Καταστροφές.
0: Φιλιά πολλά στην Ερέτρια. Την Μαρία και στην Έλενα. Καλό σας βράδυ, κορίτσια. Και στην Ερέτρια, την πανέμορφη Ερέτρια της Σέρβιας.

0: ναι. Κοιτάξτε να τα απολαύσετε. Πάντα γίνονταν ένα παιδάκια, τουλάχιστον την Εύβοια την έχουν κάψει. Κοιτάξτε λίγο να τα απολαύσετε τις διακοπές, αυτό που πήγατε. Έξοδα κάνει ο κάθε άνθρωπος. Να πάει κάπου είναι τεράστια τα έξοδα. Το ανέφερα και πολύ πιο πριν με τη βενζίνα, με τα κάψιμα, μάλλον να το πω έτσι. Μας έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα ότι είμαστε όντως έτσι. Όχι αυτός μόνο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά που τον στηρίζουν. Βενζίνη σχεδόν 2 ευρώ. Κοιτάξτε τα βενζινάδικα. Είναι 98-99. Θα έπεφτε 10 λεπτά. Περιμένουμε να δούμε από αύριο. Να δούμε πρώτα μηνιά. Καλό μήνα! Καλό μήνα! Μας έχει περάσει ότι είμαστε σάικο. Και μας δουλεύει. Και καλά κάνει και μας δουλεύει. Βρίσκει και τα κάνει. Ρε Φιλιππάκο, τι κάνεις Λεβέντη μου? Από Μέγαρα μας ακούει ρε, τώρα έρχεσαι πάνω Λεβέντη μου. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, έλα, έλα, θα φτάσεις σιγά σιγά. Τώρα που έρχεσαι εσύ, φεύγω εγώ. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Καλημέρα στον Καλαβριτινό μας.
1: Φωτιά να ανάψω πάλι. Μου κρασί να πιω.
0: Ζούγκλε γήπεδάκι. Τώρα, τώρα.

Ταρυφάκο μου, όχι, όχι, όχι. Με 8 μποφόρ, όχι, όχι, με 8 μόνο μποφόρ. Εγώ δεν μπαίνω μέσα. Και έχω μπει, δύο-τρεις φορές. Τις άλλες φορές με τα αυτοκίνητα. Ελάχιστες φορές που έχω πάει προς τα μέρη τα δικά σου, πήγαινα την από εδώ μεριά. Προς το άλλο. Το κτίριο και είναι το παλιό που έχει ερημώσει. Τώρα να μην τα λέμε. Αλλά βέντε μου, όχι. Και να έμπαινα μέσα που δεν ήταν 8 μποφόρ, είχα κλειστά τα μάτια. Αλήθεια το λέω. Είχα κλειστά τα μάτια. Όταν θα μου πεις. Ξωτάκι! Για μέτρα τώρα. Μέτρα πόσες. Λοιπόν, Παναγιώτη μου στη Γερμανία. Αν είναι με το γονίδι, το κοιτάζω, ναι. Μήπως κάνεις κάποιο λάθος, θα το

0: Καρούλα μου και Ψέλη, καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Είναι το τελευταίο τραγουδάκι, παιδάκι. Προσέχουμε για να ευχηθούμε και πάλι προσέχουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Όλα τα μέτωπα με τις φωτιές είναι μεγάλη άνεμη. Είναι μεγάλη. Έχουν δώσει τροφή τώρα. Βέβαια, βλέπουμε και τα καινούρια καναντέρ που έχουν παραγγείλει, ε. Να πετάνε στον αέρα. Και δίκιο η Έφη μας εδώ, η Γάλλιο. Έχει δίκιο. Λοιπόν, να κάνουμε το σταυρό μας, γιατί αν δεν κάνουμε το σταυρό μας, παιδάκια, δεν θα πάνε όλα καλά τα πράγματα. Αν πείτε το σταυρό, δεν σβήνει φωτιά. Έχετε δίκιο.
1: Φέρτε μου κι άλλο ένα.
0: Να φεύγουν τώρα να διώχνεις ανθρώπους από τη θάλασσα, αυτό που είχε γίνει τότε στο μάτι, έτσι. Ξέρετε πόσα έχουν γίνει και δεν τα λένε. Εδώ θα ακούτε τα πάντα όλα. Γι' αυτό λέμε Μάχη 99,8. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα. Τυχαίνει πάντα να πέφτουμε πάνω στα καλά. Καλό μήνα με χαμόγελα, με υγεία και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτό πλέον, με αυτόν τον άνθρωπο που μας κυβερνάει, θα λέμε πρώτα, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Βαγγέλη μου, ούτε κι εγώ, εντάξει τώρα, εγώ σούπα. Με τέτοιον αέρα, εντάξει, ούτε καν. Αφού αφήνεις το παιδί κοντά, όλη παρέα και τα δαχτυλίδια.

Παιδάκια, γίνεται χαμός. Έχει στέλνει μηνυματάκια το 112. Δώσε μου λίγο χρόνο. Στέλνει μήνυμα το 112 απομάκρυνση και από την Ψάφα και άλλη αποχώρη.

0: είναι μόνο το τραγουδάκι, παιδιά. Έχει στείλει μήνυμα το 112 σε πάρα πάρα πολλούς συνανθρώπους μας που είναι προς Αλεποχώρη και προς Ψάθα, που είναι πάρα πάρα πολλά εξοχικά εκεί, έτσι, για απομάκρυνση. Φανταστείτε τι γίνανε, εξέλεγκτα τα πράγματα στη Φωτιά. Το έχω πει από την αρχή της εκπομπής. Είναι δύσβατη περιοχή. Δεν πετάνε τα μέσα, δεν πετάνε αεροπλάνα, ελικόπτερα.
1: Φέρτε μου κι άλλο ένα. Φέρτε μου κι άλλο ένα.
0: Απλά τα μηνυματάκια είναι αντερχιστικό. Αυτό που ζω, αυτό που παίρνω τώρα τα τηλέφωνα για τα παιδιά. Και από συγγενείς εκεί που είναι στην φωτιά, είναι αντερχιαστικό.

Από με κάτι άλλο, ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Δεν υπάρχει. Στέλνει μηνύματα από το 112 σε περιοχές αυτές, στο Αλεποχώρι, στην Ψάθα. Για άμεση απομάκρυνση.

Γρηγόρη μου, καλό μήνα, καλό μήνα στα παιδιά εκεί στο Βοτανικό, στο άμαξο στάσιο. Με ό,τι το καλύτερο. Και σε ευχαριστώ, παλικάρι μου. Εδώ και δεν υπάρχει χρόνος τώρα, για να, τώρα να δούμε τι. Είπαμε ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν θα μου δείτε, θα σβήσει φωτιά. Κάντε το σταυρό σας. Κατερίνα μου στο Χολαργό, να είσαι καλά. Ό,τι μπορεί ο καθένας, έτσι. Ο πνιγμένος λέει από τα μαλλιά του πιάνεται. Λοιπόν, και στην Φτιότιδα, και στην Φτιότιδα, από ό,τι μαθαίνω και βλέπω εδώ, είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα με τη φωτιά. Αλλά Πόρτο Γερμενό, Ψάφα. Λοιπόν, από μένα καλό βράδυ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν μπορώ γιατί το σύστημα μας κλείνει, θα μας κλείσει 2 η ώρα. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκυριακό, καλό μήνα και ο Θεουλάκος να βάλει το χεράκι του. Σας αγαπώ. Την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε, έτσι. Δεν παίρνω αδειούλα. Απλά θα κοιτάξω λίγο τον πόη μου να δω σε μια βαλίτσα αν φοράω. Την αγάπη μου, καλό βράδυ και καλό μήνα.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για 3 λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Είναι οι ζωντανοί ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας, στα FM και στη συχνότητα των 99,8. Είναι η πατριωτική μεγάλη φωνή όλης της Ελλάδος. Είναι η πατριωτική μεγάλη φωνή όλης της ελληνικής ομογένειας. Είναι η πατριωτική εθνική φωνή όλων των ταπεινωμένων, όλων των εξευτελισμένων, αλλά περήφανων Ελλήνων πολιτών. Είναι οι ραδιομακελάριδες του Μάχη FM. Σήμερα έχω ένα καλό μενού για όλους εσάς. Και επειδή κάνει ζέστη, κάποιοι από εσάς στις παραλίες, κάποιοι από εσάς είστε παραλίες, είστε πραγματικοί παραλίες. Διότι η είδηση που διαβάζω ότι ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδερφός του συνελήφθησαν στους Γαργαλιάνους, στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, γιατί βάζανε φωτιές στην περιοχή και κρατούσαν σε ομηρία ένα χωριό για 2 χρόνια, είναι πραγματικά η αθάνατη, η πηγή, η έκφανση, το αποτύπωμα, το δαχτυλικό αποτύπωμα της αθάνατης ελληνικής βλακείας, του αθάνατου νεοελληνικού γενιτσαρισμού. Αυτή η είδηση ότι ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδερφός του βάζανε φωτιά στο ίδιο του το χωριό είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα της σημερινής νεοελληνικής κοινωνίας. Αυτό που έλεγε ο Μακαρίτης, ο Μακαριστός Χριστόδουλος, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Τέτοια μοχθηρία, τέτοιος αλυτό ανταγωνισμός, τέτοια παλιανθρωπιά η οποία διακατέχει μερικούς από τους νεοέλληνες είναι απίστευτη. Και οι περισσότεροι από αυτούς, κυρίες και κύριοι, δεν είναι φτωχοί, δεν είναι φτωχομπατήριδες. Είναι οικονομημένοι τύποι οι οποίοι έχουν τα μεγαλύτερα συμπλέγματα απέναντι στους συνανθρώπους τους. Ένας ολόκληρος συρφετός δημοσιογράφων ασχολείται αυτή τη βδομάδα με το σκύλο στα Βρυλίσια, το λυκόσκυλο στα Βρυλίσια, το οποίο έφαγε το σκυλάκι το άλλο και την έπεσε πάνω στους, στον κύριό του, στο αφεντικό του. Την ίδια ώρα που τα λυκόσκυλα της πολιτικής ζωής και της μαφίας κατατρώνε τις άρκες μας, αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια τεράστια ψυχική, ψυχολογική, ιατρική και πνευματική ανάλυση γιατί ένα λυκόσκυλο έφαγε ένα άλλο μικρό σκυλάκι. Ρε εσείς, λυκόσκυλο ήτανε. Και βγάλανε εκπαιδευτές, γιατρούς, πάλι καλά που δεν βγάλανε ψυχιάτρους από το γυνήτιο για να κάνουν ψυχιατρική εξέταση στο σκύλο. Ο σκύλος είναι ζώο. Ζώο, σαν και μερικούς από αυτούς που έχουμε και πηγαίνουν και ψηφίζουν. Το ζώο έχει άγρια ένστικτα. Σας το λέω γιατί είμαι ιδιοκτήτης ζώου, μεγαλώσω μου. Έχω ένα ελληνικό πιμενικό, ο οποίος είναι κοπελίτσα. Κοπελίτσα, που λένε και στα γήπεδα. Αλλά και οι κοπελίτσες γίνονται άγρια ζώα υπό συνθήκες. Ο σκύλος, ρε εσείς, δεν θέλει να του επιβάλλεις συγκεκριμένα πράγματα και πάνω απ' όλα δεν θέλει ο σκύλος να μπαίνεις μέσα στο ζωτικό του χώρο. Τα σκυλιά έχουν άγρια ένστικτα και το μεγαλύτερο όπλο τους είναι η μουσούδα τους και τα όντια τους. Δεν έχετε ακούσει που λέει ποτέ εμπιστοσύνη σε δόντια σκύλου και γυναίκας? Θα με συγχωρούν όλες οι γυναίκες που μας παρακολουθούν. Αλλά και εμείς καμένοι είμαστε. Όλοι οι άντρες είναι καμένοι από τις γυναίκες και όλες οι γυναίκες είναι καμένες από τους άντρες. Και στο κάτω-κάτω υπάρχουν και σερνικοί σκύλοι και θηλυκοί σκύλοι. Άρα θα πρέπει να φερόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο στα ζώα. Γιατί είναι ζώα, έχουν άγρια ένστικτα. Όσο και αν εξημερώσει ένα λύκο, λύκος θα παραμείνει.
και ειδικά ένας γερμανικός ποιμενικός που θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Πάλι πάει άλλη η μουρλο κακομήρα έξω από ένα μαγαζί, γιατί έγινε στην περιοχή μου αυτό, και δένει ένα λυκόσκυλο που έχει δύναμη 70, 60 ή 50 κιλών και μπορεί να σε κάνει, να σου ρίξει μία και να σε μετάξει στο πεζοδρόμιο με ένα λουράκι σε ένα πάσαλο. Και το παρατάει το σκυλί και περνάει ένας ηλικιωμένος με ένα μικρό σκυλάκι. Πώς θέλετε να αντιδράσει το λυκόσκυλο, όσο εκπαιδευμένο κι αν είναι? Πρέπει ο κύριος του να είναι συνέχεια δίπλα του, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό ως μια μικρή παρένθεση για τις ανοησίες που ακούω και ειδικά από υποτιθέμενους φιλόσοφους. Όπως λοιπόν και στη ζούγκλα το μεγαλύτερο αγρίμι τρώει το μικρότερο, έτσι γίνεται, παραβολικά το έθεσα, και στην ελληνική κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Η μεγάλη διαπίστωση η οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και πριν, επί διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, αλλά και πριν, επί διακυβέρνησης του κ. Σαμαρά, είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτική ζωή του τόπου έχει γίνει μια απέραντη ζούγκλα. Το πιο μεγάλο σκυλί επιβάλλεται και τρώει το μικρότερο. Οι μεγαλύτεροι λοποδίτες, τα μεγαλύτερα σκυλιά, ατάρυγα σκυλιά του ελέους, σε αυτό το χώρο που ζούμε, στον χώρο της κοινωνίας και της πολιτικής, είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Το ίδιο το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει μεταβληθεί, φίλοι πατριώτες και πατριώτισες, σε μια αδίστακτη ζούγκλα. Σε μια ζούγκλα όπου επικυριαρχούν τα ανήμερα θηρία, οι μη εξημερωμένοι των μελών της κοινωνίας και βεβαίως τα άγρια ένστικτα των πολιτικών. Από την άλλη όμως υπάρχουν και συγκεκριμένοι θηριοδαμαστές μιας πληγωμένης κοινωνίας όπως είναι η δικιά μας. Και αυτοί οι θηριοδαμαστές δυστυχώς είναι οι άνθρωποι του πλούτου, της ολιγαρχίας και του ακατάσχετου φιλελευθερισμού. Θέλω να ξεκινήσω με μια είδηση που είναι για μένα εξαιρετικά σοβαρή και δείχνει το ποιόν της ζούγκλας της πολιτικής. Το ποιόν των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι λινάτσες. Όπως σας το λέω, λινάτσες. Δεν αξίζουν μία. Το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα τα αρπάξουν και πώς θα βάλουν τα λεφτά στην τσέπη. Εγώ θέτω σε όλους σας ένα συγκεκριμένο ερώτημα και καλό θα είναι να μου απαντήσετε. Ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης, έχει 5 φίλους ευοπλιστές. Ένας εξ αυτών είναι ο κ. Προκοπίου. Ο κ. Προκοπίου συμμετέχει σε αυτό που λέμε σκιώδης στόλος σε όλο τον κόσμο. Έχει άριστες σχέσεις και τον έχουμε δει σε πολλές φωτογραφίες και με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού και με τον ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε πριν από λίγες ημέρες να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία και σε συγκεκριμένους εφοπλιστές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι μεταφέρουν το ρωσικό LNG σε όλη την Ιφίλιο. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ένας εξ αυτών των πολιτικών, μάλλον ο μοναδικός πολιτικός, ο οποίος έσπασε τις κυρώσεις, είπε όχι δηλαδή στις κυρώσεις που προσπάθησε να επιβάλλει μετεπιτάσεως η Ευρωπαϊκή Ένωση στον εφοπλιστή Προκοπίου που είναι κολλητός του. Το τι κολλητός του είναι, αυτό εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης χαρτζηλικώνεται. Έτσι λένε οι κακές γλώσσες της πιάτσας. Και για να μην χρησιμοποιώ αυτή την άκομψη έκφραση, ότι εν πάση περιπτώσει είναι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει και νόμιμους χορηγούς. Ένας εξ αυτών λένε ότι είναι ο κύριος Προκοπίου, ισχυρός εφοπλιστής.
Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν έβαλε πλάτη στον κύριο Προκοπίου να μην περάσουν οι κυρώσεις για το ρωσικό LNG, γιατί ο κύριος Προκοπίου θα είχε πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Θα καταστρεφόταν οικονομικά. Γιατί όλος ο σκιώδης στόλος μεταξύ αυτών και του Προκοπίου που μεταφέρει ρωσικό LNG βασίζεται σε δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Εγώ ρωτώ το εξής. Όταν ένας πρωθυπουργός βάζει πλάτη σε έναν ολιγάρχη για να μην απαγορευτεί η μεταφορά πετρελαίου του, ρωσικού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, εσάς πάει το μυαλό σας? Πείτε μου ρε, πού πάει το μυαλό σας? Σε δύο τινά. Ή ότι αγαπάει τον εφοπλιστή, δηλαδή ότι έχουν φιλικές σχέσεις, του χτυπάει, ο ένας χτυπάει την πλάτη στον άλλον, ή ότι υπάρχει κάποιο άλλο είδους συναλλαγή. Ή ότι κάποια από τα καράβια του Προκοπίου είναι επενδεδημένα και στην οικογένεια Μητσοτάκη. Δηλαδή ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έχει κάνει επενδύσεις και έχει αγοράσει τα καράβια, μερικά καράβια του Προκοπίου. Δεν πάει πουθενά άλλο το μυαλό μου. Ή ότι τα αρπάζει κοντρά όλη η οικογένεια. Εάν εγώ έβαζα πλάτες σε συγκεκριμένο εφοπλιστή που ήταν φίλος μου, στον κύριο Βερνίκο, στον κύριο Μαρινάκη, στο μακαρίτι τον Ωνάση και σε όλους τους Έλληνες εφοπλιστές της χώρας και έσπαζα το εμπάργκο που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ρωσικό LNG, δεν θα με λέγατε πληρωμένο? Εγώ λοιπόν τώρα τι πρέπει να κάνω για τον κύριο Πρωθυπουργό και ποια έκφραση πρέπει να χρησιμοποιήσω όταν κάποιος είναι νταβατζής, πολιτικός νταβατζής του εφοπλιστή? Οι άλλοι εφοπλιστές τι λένε για αυτά? Η Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών τι λέει για αυτό? Καλά, δεν μας λέγαν τόσο καιρό ότι έχει απαγορευτεί η μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου? Αυτό δεν μας λέγανε? Τώρα λοιπόν πως ένας Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ο πρώτος, ο οποίος στέλνει και εξακολουθεί να στέλνει όπλα στην Ουκρανία του Ζελένσκι, βάζει πλάτη σε ένα φίλο του εφοπλιστή για να συνεχίζει να κουβαλάει το ρωσικό πετρέλαιο. Πείτε μου ρε, πώς λέγεται αυτός ο πρωθυπουργός? Πείτε μου για να μην το πω εγώ. Πείτε μου για να μην έχω εγώ κυρώσεις. 6943 635451. Το τηλέφωνο μας είναι 210-718-000. Είναι σήμερα για έκτακτες τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Είτε κάποιος επιθυμεί να βγει στον αέρα για να μας μεταφέρει την κίνηση στους δρόμους, είτε κάποιος, κυρίες και κύριοι, επιδιώκει και επιθυμεί να βγει στον αέρα για να μας μεταφέρει ένα έκτακτο γεγονός. Εγώ έθεσα ένα ερώτημα. Πώς λέγεται ο Πρωθυπουργός που βάζει πλάτη σε φιλαράκο του κολλητό του εφοπλιστή για να μην επιβληθεί εναντίον του η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά ρωσικού LNG? Πώς αποκαλείται? Πώς αποκαλείται? Και πάμε στο δεύτερο σχόλιο πριν περάσουμε στο κυρίως μενού. Το κυρίως μενού σήμερα θα σας αποζημιώσει, γιατί έχει εικόνες, έχει ήχους, έχει φωτογραφίες και πάνω απ' όλα έχει ονόματα. Παρατήρησα χτες ότι όλο το συγγενολόι των Μητσοτάκηδων, ναι, μου στέλνει ένας φίλος, Αθήνα και Κούλης, ασπίδα χορηγού εφοπλιστή Προκοπίου, πόσα άρπαξες κύριε Πρωθυπουργέ από το προστάτη σου. Μα αυτό θα λέει, έλεγε και ο κόσμος. Πού να πάει εμένα το μυαλό μου? Ότι το έκανε για την ψυχή της μανούλας του? Ξέρετε κανένα πολιτικό να βάζει πλάτες στους εφοπλιστές, στους ολιγάρχες και στους τζαβαντίδες τόπου για την ψυχή της μανούλας του? Όχι κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Και ειδικά όταν είναι πολιτικός. Και μιας και έχουμε ανοίξει από χτες τη μεγάλη παρένθεση του μαύρου πολιτικού χρήματος στα πολιτικά κόμματα, θα το επεκτείνουμε σήμερα. Σήμερα θα δούμε μαζί μέχρι τις 7
μια ωραία κινηματογραφική ταινία. Η ταινία λέγεται «Στα πλοκάμια της μαφίας». Δεν ξέρω οι πιο παλιοί αν είχατε παρακολουθήσει μια σπουδαία ιταλική σειρά που λεγόταν «Στα πλοκάμια της μαφίας». Σήμερα θα ακούσετε ποιοι είναι αναμεμειγμένοι στα πλοκάμια της μαφίας. Θα ακούσετε ποιοι είναι βουτυγμένοι στη σαπίλα της μαφίας. Θα δείτε ποιοι είναι εμποτισμένοι με το μικρόβιο της μαφίας και μερικοί θεωρούν και της Αθανασίας. Αλλά δεν έχουν καταλάβει, όχι της Αθανασίας του Εγκάλαιο, της Αθανασίας, της αιώνιας ζωής. Έχουν καταλάβει όμως όλοι, ειδικά αυτοί που βάζουν τη μύτη τους, και μιλάω για πολιτικά πρόσωπα, ότι το βιολογικό ρολόι αυτών που ασχολούνται με τη μαφία είναι πολύ μικρό. Ένα δεύτερο σχόλιο αφορά την οικογένεια Μητσοτάκη και την οικογένεια Σάκαρη. Πήγαν όλοι χτες στο γήπεδο τένις και είδα εκεί τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Γκραμπόφσκι, τον κύριο Σάκαρη και τη σύζυγό του, την κυρία Κανελοπούλου. Έπαιζε το κορίτσι χτες. Έπαιζε η μέλουσα νύφη χτες. Και πήγαν όλοι για να καθίσουν στις εξέδρες και να τη χειροκροτήσουν. Και η μεγαλύτερη ευτυχία, ξέρετε ποια είναι, μάλλον πρόκειται για θαύμα. Η κυρία Μαρία Σάκαρη, η ταινίστρια, κέρδισε. Κέρδισε παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα 7 θαύματα της φύσης, του κόσμου. Να κερδίζεις στο φιλέ και στο τένις παιχνίδι μπροστά στο Μητσοτάκη. Αυτό κι αν είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Και ρωτώ, ποιο ρόλο παίζει η οικογένεια Σάκαρη? Τα έχουμε πει 200 φορές. Κάποιοι ούτως ή άλλως μας έχουν επιβεβαιώσει περίτρανα. Η οικογένεια Σάκαρη είναι μια οικογένεια η οποία έχει κατασπαράξει κυριολεκτικά όλο το δημόσιο πλούτο της χώρας με την ευχή του μέλλοντος πεθερού. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο γιος, ο εγγονός του αμνημόνευτου Δράκουλα της πολιτικής, του μεγάλου αποστάτη και φιάλτη της δημοκρατίας, θα παντρευτεί την κυρία Μαρία Σάκαρη. Και χτες ήταν εκεί όλο το συγκοινωνόλογο. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο πατέρας Σάκαρης έχει σαρώσει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς. Όμως, δεν τους έχει σαρώσει μόνος του. Διότι και αυτός αποτελεί μεγάλο μέρος ενός άθλιου συστήματος. Είναι το σύστημα διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Και ρωτώ, πόσα λεφτά χρειάζεστε, ρε αθεόφοβοι, για να πρικίσετε τα παιδιά? Πόσα λεφτά χρειάζεστε για να πρικίσετε τα παιδιά? Και γιατί εμείς να πληρώνουμε τα πρικόα της Μαρίας και του Κωνσταντίνου? Πόσα λεφτά πήρε ο Συμπέθερος από το Ταμείο Ανάκαμψης? Πόσα λεφτά πήρε ο Συμπέθερος από τις τράπεζες? Πόσο θα κοστίσει στον ελληνικό λαό ένας γάμος του γιου του Μητσοτάκη με την κόρη του επιχειρηματία Σάκαρη? Πόσα λεφτά, ρε? Πόσα θέλετε επιτέλους, ρε? Πόσα θέλετε, ρε, για να στομώστε? Και πάω σε μια τρίτη είδηση. Κύριε Δένδια, ρώτησε στον ελληνικό λαό? Σου έχει δώσει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός? Πήρε την εντολή από το ελληνικό κοινοβούλιο, που είναι τουλάχιστον το ψευδεπίγραφο της έκφρασης βούλης του ελληνικού λαού? Γιατί οι Έλληνες βουλευτές, κακά τα ψέματα, δεν εκφράζουν πια τίποτα. Καμία βούληση του ελληνικού λαού. Όταν έχουμε 50 και ανεξάρτητους βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει με 8 βουλευτές, να συγχαρούμε και την κυρία Δούρου. Έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόεδρος του 0,08%. Αποχώρησε, λέει ο κ. Πολάκης. Να συγχαρούμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Απέκτησε καινούργια πρόεδρο. Όταν λοιπόν αυτοί οι βουλευτές
δεν εκφράζουν πια τη βούληση του ελληνικού λαού, γιατί δεν υπάρχει καμία εναρμόνιση της βουλήσεως του λαού με την εκπεφρασμένη δημοκρατική βούληση στο ελληνικό κοινοβούλιο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε για κλάματα. Ουσιαστικά η Βουλή δεν λειτουργεί. Η Βουλή δεν παράγει τίποτα παρά μόνον στημένους διαγωνισμούς, στημένες ερωτήσεις, στημένες αποφάσεις, στημένα νομοσχέδια. Δεν μας εκφράζει πια η Ελληνική Βουλή. Και τώρα παρά ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη η χώρα να προχωρήσει στις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν, και το βλέπουν και οι ίδιοι, να κρατήσουν άλλο πλάτη στα σκάνδαλα, στις αλητίες και στις βρωμιές της εξουσίας. Και είναι πάρα μα πάρα πολλές. Ρωτάμε λοιπόν τον κύριο Δένδια, ο οποίος είναι ένας από τους δελφίνους της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Κύριε Δένδια, ρωτήσατε τον ελληνικό λαό, πρώτον, γιατί δίνετε και συνεχίζετε να δίνετε πυράβλους για τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot στους Ουκρανούς? Ρωτήσατε τον ελληνικό λαό αν το θέλει? Και δεύτερον, ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να κόψετε από τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ για να τα δώσετε στους Αμερικανούς και να αγοράσει η Ελλάδα drone? Εμείς δεν παράγουμε drone. Εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε όλα αυτά τα οπλικά συστήματα, τα μη επανδρομένα σκάφη των οπλικών συστημάτων που παράγουν οι άλλες χώρες? Οι Ουκρανοί είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Εσείς δεν είχατε τροχοδρομήσει ένα πρόγραμμα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από ειδική ομάδα για να παράγουμε ντρόν? Είναι απαραίτητο να πληρώσουμε πάλι στους Αμερικανούς 80 εκατομμύρια ευρώ? Πόσα επιτέλους θα κοστίσει στην Ελλάδα η πλήρης υποταγή της στα κελεύσματα του Τραμπ για να μας προστατεύσει από τους Τούρκους? Βλέπετε κανέναν Τραμπ να μας προστατεύει από τους Τούρκους? Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό που λέγεται και δαρμένοι, και το άλλο δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω. Δίνουμε πάλι λεφτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, 80,1 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε τα αμερικανικά drones. Και το ερώτημα είναι, η Ελλάδα πια και τα ελληνικά οπλικά συστήματα, η ελληνική βιομηχανία όπλων δεν παράγει τίποτα? Δεν παράγει τίποτα. Μας κοροϊδεύουν. Εσείς δεν είπατε ότι έχετε βάλει μπροστά ένα μεγάλο πρόγραμμα για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, που είναι η νέα σύγχρονη μορφή πολέμου, η νέα σύγχρονη μορφή πολεμικών επιχειρήσεων, και η οποία είναι, εξελίσσεται πολύ ικανοποιητικά και για τους Τούρκους και για τους Ουκρανούς και για τους Ρώσους και για τους Ιρανούς. Και τώρα τα χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί στον κόλπο. Εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε ντρόν. Εσείς μιλήσατε ότι μπορούσαμε να βγάλουμε εκατοντάδες κομμάτια το χρόνο. Γιατί να πάρουμε τα αμερικανικά? Θα σας πω εγώ, κύριε Δένδια, γιατί κρύβετε την αλήθεια από τον κόσμο. Για να μπορέσει να αυξηθεί το μεγάλο ταμείο της μαφίας από τις μίζες, το οποίο έχει υπερακοντιστεί, το οποίο έχει ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Τόσο είναι το ταμείο της μαφίας στην Ελλάδα. Πάνω από 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το ταμείο της μαφίας έχει διαχειριστές. Και οι διαχειριστές, δυστυχώς, είναι τα μεγαλύτερα κάθαρματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Διαχειρίζονται μίζες από τα οπλικά συστήματα άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ήθελα να ξέρω, κύριε Δένδια, εσείς τι είστε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Εντολοδόχος? Εντολοδόχος των μυζαδόρων? Εντολοδόχος των μυζοληπτών? Εντολοδόχος των προστατών της χώρας? Σας υπενθυμίζω, κύριε Δένδια, ότι η Ελλάδα έχει δύο ανοιχτές πληγές στις ένοπλες δυνάμεις. Η πρώτη πληγή είναι το νομοσχέδιο που φτιάξατε και καταβαραθρώσατε τις ένοπλες δυνάμεις. Και η δεύτερη πληγή, κύριε Δένδια, είναι οι 5 νεκροί στη Λιβύη. Αυτά να τα θυμάστε όταν έρθει εκείνη η ώρα για να διεκδικήσετε την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και θα επανέλθουμε.

Με ενημερώνει ένας φίλος, ο Βαγγέλης, ότι στην άνοδο της Μεσογείων προς Αγία Παρασκευή να προσέχουν οι φίλοι οδηγοί. Μιλάμε για Σάββατο απόγευμα, έτσι δύσκολη μέρα. Δεν λειτουργούν τα φανάρια από την οδό 17η Νοέμβρη μέχρι την Ηπείρου. Ούτε τα κάθετα φανάρια. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα εκεί, προσέχετε παιδιά. Μιλάω για τη ζωντανή εκπομπή του Σαββάτου και όχι για την επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί μια απολαυστική κινηματογραφική ταινία. Ο τίτλος της είναι «Στα πλοκάμια της μαφίας». Και θα δούμε να εξελίσσεται μπροστά μας όλο το έργο της απείλας της ελληνικής κοινωνίας και της διεφθαρμένης εξουσίας. Σήμερα θα ακούσετε ποιοι πραγματικά κυβερνούν τη χώρα. Η Ελλάδα, σε ένα πολύ έξυπνο σχόλιο που διάβασα στο μακελιό.gr, δεν παράγει τίποτα. Το μόνο που παράγει είναι λαθρεμπόριο και λαθρεμπόρους. Λαθρεμπόριο τσιγάρων, λαθρεμπόριο καυσίμων, εμπορία λευκής αρκός, trafficking, εμπορία ναρκωτικών, εμπορία κοκαίνης και όλων των σκληρών ναρκωτικών για να σκοτώνουν τα παιδιά μας. Η Ελλάδα δεν παράγει απολύτως τίποτα. Το μόνο που παράγει είναι λαθρεμπόριο. Θέλω να σας πω μια βόλτα σήμερα λοιπόν, αλλά με ήχο, εικόνα, εικόνες. Όταν ακούς τον ήχο, ακούς και εικόνες. Διαβάζεις τις εικόνες μέσα από το ραδιόφωνο. Να σας πάω στην απαγορευμένη ζώνη της ελληνικής μαφίας και να πούμε μερικά πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς η μαφία συμφύεται με την πολιτική εξουσία. Δεν είναι μαφία αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης? Το να βάζεις πλάτη, όπως μου λένε και φίλοι εδώ στα μηνύματα, μου λέει ένας φίλος, ο Μάρκος Αλέξανδρος, είναι διπλά και τριπλά εκτεθειμένος ο κύριος Πρωθυπουργός ελληνικής μαφίας. Εφτάνει που έχει καταστεί ανεπιθύμητος στις δύο υπερδυνάμεις, τώρα προσφέρει ανεπιφύλακτα προστασία σε ολιγάρχη του. Θα υποστούμε τις συνέπειες όλοι μαζί, διότι τα έβαλε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μπροστά στον Παρά, στην Κονόμα, τι είναι πιο δύσκολο, να τα βάλεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να οικονομήσεις και να γεμίσεις την τσέπη σου? Μα εκεί παραπέμπει η ενέργεια του κ. Μητσοτάκη, στο να γεμίσεις την τσέπη σου, την τσέπη του. Ο Νίκος μου λέει ότι μου αναφέρει για το θέμα του τένις. Αυτοί μπορεί να δαγκώσουν και τις εισπράξεις των αγώνων, λέει. Είναι μεγάλη λύκη τύπη. Ενώ άλλος φίλος που λέει δεν ήταν θαύμα, πληρωμένος ήταν ο αγώνας. Ήταν ο μόνος τρόπος για να κερδίζει η μονίμως χαμένη τενίστρια να γίνει ένα τουρνουά για χάρη της. Ο αγαπητός Αποστόλης. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε το πρώτο βίντεο της σημερινής εκπομπής. Το πρώτο ηχητικό. Για να αντιληφθείτε πόσο ομοιάζει η ελληνική μαφία με την ιταλική μαφία. Πριν από λίγο καιρό συνελήφθη στην Ιταλία ένας από τους μεγαλύτερους μαφιόζους σε όλο τον κόσμο. Ακούστε το ηχητικό και θα το σχολιάσουμε.
1: Ματέο Μεσίνα Ντενάρο. Ένα όνομα, μια αδιανόητη ιστορία και μια σύλληψη που ούτε ο ίδιος περίμενε. Εξαφανισμένος από προσώπου γης εδώ και 30 χρόνια, ο αρχιμαφιόζος της Ιταλικής Κοζανόστρα βρίσκεται από σήμερα πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Ο νονός της Σικελικής Μαφίας και ένας από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες ανά το παγκόσμιο εντοπίστηκε στο Παλέρμο. Ο καρκίνος με τον οποίο παλεύει τα τελευταία χρόνια στάθηκε η αφορμή για να πιαστεί στη φάκα.
2: Ανοδράτο in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche.
1: Οι εικόνες με τον διαβόητο βαρόνο να οδηγείται στο περιπολικό με χειροπέδες στα χέρια κάνουν τον γύρο του κόσμου. Πολίτες που ήταν μάρτυρες ξέσπουν αυθόρμητα σε χειροκροτήματα. Η επιχείρηση των αρχών συντονισμένη. Είχαν φτάσει στα ίχνη του εδώ και μήνες και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή. Αυτή δεν ήταν άλλη από τη σημερινή προγραμματισμένη χημειοθεραπεία του αρχινονού, ο οποίος επισκεπτόταν συχνά την κλινική Λα Μανταλένα με πλαστά έγγραφα και ψεύτικα στοιχεία. Όταν οι καραμπινιέροι τον προσέγγισαν ρωτώντας το όνομά του, εκείνος απάντησε ψύχρεμα: «Με λένε Ματέο Μεσίνα Ντενάρο». Και κάπως έτσι έγινε η νούμερο ένα είδηση στην Ιταλία και όχι μόνο.
3: Allora, sull'arresto clamoroso di Matteo Messina Denaro sono arrivate le dichiarazioni di Giorgia Meloni, che vi leggo. Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia.
1: Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ταξίδεψε μέχρι τη Σικελία προκειμένου να συγχαρεί διαζώσεις στους καραμπινιέρους. 60 ετών σήμερα ο εκτελεστής Ματέο Μεσίνα Ντενάρο καταζητείτο από το 1993. Το βιογραφικό του εγκληματικό και πλούσιο. Είχε καταδικαστεί ερήμην δεκάδες φορές σε ισόβια για σειρά δολοφονιών. Ανάμεσά τους η φόνη δύο Ιταλών εισαγγελέων το 1992, αλλά και ο στραγγαλισμός ενός 12χρονου αγοριού, επειδή ο πατέρας του ως μεταμελημένος μαφιόζος είχε συνεργαστεί με τη δικαιοσύνη. Αντιμετωπίζει επίσης ποινή ισοβίων για το ρόλο του σε βομβιστικές επιθέσεις που είχαν σημειωθεί τη δεκαετία του 90 σε Φλωρεντία, Ρώμη και Μιλάνο και στοίχησαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους.
0: Κυρίες και κύριοι, πολλοί έχουν θεωρήσει από τους ακροατές που μας παρακολουθούν, αλλά και άλλοι από τους αναγνώστες της εφημερίδος μας, από αυτούς που ακούν τις ζωντανές μας τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκπομπές, ότι μια ζωή μας ήταν υπερβολική. Ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο ήταν ένας Ιταλός μαφιόζος, αρχηγός της Ιταλικής Κοζανόστρα, ο οποίος κρυβόταν επί 30 ολόκληρα χρόνια και ήταν ένας μαφιόζος φάντασμα. Θεωρείται ότι απέχει πολύ ή λίγο η ελληνική πραγματικότητα από την ιταλική σκοτεινή πλευρά του οργανωμένου εγκλήματος. Εγώ λοιπόν σας ενημερώνω, δεν απέχει παρά μόνο μερικά χιλιοστά. Ίσως αυτή τη στιγμή, γιατί όπως ακούτε στην Ιταλία υπάρχει ένα οργανωμένο κράτος, η Μελόνι σκέφτεται να κατεβάσει στρατό στο Παλέρμο για να κάμψει και να αντιμετωπίσει την Ιταλική μαφία. Θέλω να καταλάβετε τι σημαίνει μαφία. Μαφία σημαίνει οτιδήποτε έχει σχέση στην υποβάθμιση της ζωής του Έλληνα πολίτη. Στην υποβάθμιση της ζωής των θεσμών. Στη δωροδοκία των πολιτικών. Στα κοινά ταμεία της μαφίας, τα οποία καταλήγουν στην τσέπη πολιτικών αρχηγών, λούστρων βουλευτών, επίορχων κρατικών λειτουργών. Η υπόθεση ο ΠΚΠ ήταν μια υπόθεση τεράστιας μαφιονικής φράξιας. Τεράστιας φράξιας της μαφίας. Η Ελλάδα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι ήταν η Ιταλική μαφία τη δεκαετία του 90. Η μόνη διαφορά που υπήρχε με αυτούς τους μαφιόζους, τους Κορλεονέζοι από το ιταλικό χωριό των Κορλεόνε, ήταν ότι αυτοί σκότωναν με δυναμίτες. Ότι αυτοί σκότωναν Ιταλούς εισαγγελείς. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα, η 17 Νοέμβρη δεν σκότωνε Έλληνες εισαγγελείς. Τι ήταν η 17 Νοέμβρη? Ήταν επαναστατική οργάνωση και μπούρδες? Όχι, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια οργάνωση, ήταν μια συμμορία οργανωμένου εγκλήματος. Και εξαρθρώθηκε όταν το επέβαλαν οι Αμερικανοί. Μετά τη 17 Νοέμβρη, στην Ελλάδα δημιουργήθηκε μια άλλη μαφία. Η μαφία του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και οι συνεχιστές της σημερινής φατρίας, της μεγάλης μαφίας στη χώρα, είναι οι νεοτεριστές της ιδεολογίας Μητσοτάκη. Δηλαδή, η σύγχρονη επίγονή του. Το ερώτημα είναι, ποιοι αυτονομήθηκαν από την εξουσία και κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Θέλω να αντιληφθείτε ότι η μαφία στα καύσιμα, η μαφία στα τσιγάρα, η μαφία στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, είναι ένας τρόπος υποβάθμισης της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ουσιαστικά μία ατέλειωτη και ατέρμονη δούλοπαρικία. είναι το να υφίσταται ο Έλληνας πολίτης επιπλέον δασμούς από το ελληνικό κράτος, από την ώρα που σε επάλληλη ενεργητική προσπάθεια η μαφία επιδιώκει να μπαίνει εμβόλυμα στα καθαρά κέρδη του ελληνικού κράτους. Δηλαδή να κλέβει το ελληνικό κράτος. Με αποτέλεσμα το ελληνικό κράτος να αυξάνει τη φορολογία, με αποτέλεσμα να φτάνουν στο πιάτο μας χειρότερα προϊόντα, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί το ίμιση του εργασιακού δυναμικού της χώρας θύμα μιας κυβερνητικής και πολιτικής μαφίας. Τι δεν καταλαβαίνετε? Κι όμως, ενώ στην Ιταλία το κράτος βρέθηκε απέναντι από την ιταλική μαφία, στην Ελλάδα η πολιτική εξουσία συμμαχεί με τους μαφιόζους. Αρκεί να σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν σκότωσαν σε ταβέρνα στην Παλίνη το 2018 τον πρώτο τη τάξη στην Ελλάδα, Έλληνα Νονό, ο οποίος ισορροπούσε όλες τις συνιστώσεις που αποτελούσαν το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα, το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα, γιατί θα έρθουμε και στο άλλο θα πω. Τότε αυτός ο οποίος γυρνούσε από εδώ και από εκεί και έλεγε ότι εγώ θα πάρω τη θέση του σκοτωμένου αρχηγού της μαφίας, ήταν πολιτικό πρόσωπο. Ένα πολιτικό πρόσωπο από τη φαμίλια των Μητσοτάκηδων. Πολύ επίκαιρο. Ουσιαστικά πήρε μόνος του. Αυτοχρήστηκε ως ο επόμενος ηγέτης της ελληνικής μαφίας. Όταν δολοφονήθηκε ο απότακτος Εκαμίτης, Σπύρος Παπα... Με αυτά θα ασχοληθούμε σήμερα. Για να καταλάβετε πού φτάνει η πολιτική μαφία. Όταν σκότωσαν και δολοφόνησαν, το ποιοι τον σκότωσαν είναι άλλο θέμα, τον πρώτο, τη τάξη, Σπύρο Παπαχρήστο, απότακτο των ΕΚΑΜ, δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Τον σκότωσαν σε δολοφονική ενέδρα έξω από μια ταβέρνα στην Παλίνη το 2018, 1η Μαΐου του 2018. Ο Παπαχρήστος δεν ήταν ένας απλός μπατσάκος. Ο Παπαχρήστος συνομιλούσε με την ηγεσία της Ελλαδικής Εκκλησίας και δεν είναι απαραίτητα με τον Αρχιεπίσκοπο. Υπάρχει και άλλη ηγεσία της Ελλαδικής Εκκλησίας. Υπάρχει επίσης το Πατριαρχείο, υπάρχει το Πατριαρχείο της Κρήτης, υπάρχει το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, η Εκκλησία της Κρήτης που υπάγεται στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, υπάρχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπάρχει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Ο Παπαχρήστος ήταν ένας θεμελιώδης εγκέφαλος, ο οποίος συνομιλούσε σχεδόν με το μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Έστελνε σακούλες με μαύρο χρήμα στο μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Συνομιλούσε με μεγάλα ονόματα της ιεραρχίας. Συνομιλούσε με μεγάλα ονόματα των τραπεζών. Συνομιλούσε με μεγάλα ονόματα του οργανωμένου εγκλήματος. Όταν δολοφονήθηκε, αυτός που αυτόκλητα μπήκε μπροστά για να πάρει τα σκύπτρα ήταν ένα πολιτικό πρόσωπο μέσα από το Μαξίμου. Άρα, μέχρι σήμερα, αυτός ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του με έπαρση, αλαζονία και έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο συζητήσεων και προέρχεται από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, είναι ο άνθρωπος που θέλει να λέγεται αρχηγός της μαφίας στην Ελλάδα. Αντιλαβού, άρα η Ελλάδα κυβερνιέται από το πρόσωπο, το στιγνό πρόσωπο της μαφίας, το οποίο απαρτίζεται από συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο ήταν άμεσα εμπλεκόμενο και στις υποκλοπές Με τι δύναμη κάποιος θα μπορούσε να διατάξει να γίνουν υποκλοπές στη χώρα αν δεν είχε πίσω του ένα στρατό από τη μαφία. Επίορκους αστυνομικούς, επίορκους τραπεζίτες, επίορκους δημοσίους υπαλλήλους, επίορκους κυμπατζίδες, επίορκους υπουργούς, επίορκους αξιωματικούς της Ελλάς. Και πάνω απ' όλα, επίορκους οικονομικούς παράγοντες. Και επίορκους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μόνο έτσι φτιάχνεται μια οργανωμένη μαφία στη χώρα. Η Ελλάς κυβερνιέται από ένα οργανωμένο σύστημα μαφίας. Υπάρχουν αποδείξεις για όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι λόγια του αέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας από τους βραχίονες από τα εκτελεστικά όργανα της μαφίας. Ούτε ο ίδιος έχει καταλάβει που έχει μπλέξει. Ανά πάσα στιγμή η Ελλάδα σε μία απαγκιστρωμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση δουλοκρατική ζώνη επιρροής βρίσκεται κάτω από το άστρο της ελληνικής μαφίας. Όσο πιο απλά να το πω, έχετε αντιληφθεί ποιοι μας κυβερνάνε? Έχετε αντιληφθεί σε ποιους δίνει τα διαπιστευτήριά του κάθε μήνα ο κ. Μητσοτάκης? Σε ποιους δίνει και κόβει μεροκάματο κάθε μήνα ο κ. Μητσοτάκης? Τον έχουν αφήσει να κυβερνά γιατί είναι ένα πιόνι μια σκληρής μαφιόζικης οργάνωσης που κυβερνιέται από πολιτικά πρόσωπα, από απότακτους αστυνομίας, από απότακτους των μυστικών υπηρεσιών. Η υπόθεση των υποκλοπών ήταν μια απλή έκφανση της μαφίας στη χώρα. Πόσο πιο απλά να το πω? Με ποια δύναμη μπορεί κάποιος να παρακολουθεί το τηλέφωνο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης και του ίδιου του στρατάρχη της χώρας? Με ποια δύναμη κάποιος μπορεί να παρακολουθεί τους Έλληνες βουλευτές? Με ποια δύναμη κάποιος μπορεί να διατάσει τις δολοφονίες των μεγαλύτερων λαθρεμπόρων στη χώρα? Μόνο με ένα ισχυρό σύστημα μαφίας. Η Ελλάς και ο Έλληνας πολίτης κυβερνιέται από μια σκληρή μαφιόζικη οργάνωση. Όταν στην Ιταλία κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει, εκτός από τους εισαγγελείς που σκότωσαν, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Σας φαίνεται παράξενο? Βγήκε όμως στους δρόμους, ξέρετε κάποιο λόγο? Γιατί όλοι κατάλαβαν ότι η μαφία υποβάθμιζε τη ζωή τους. Ότι οι απλοί εργαζόμενοι γίνονταν δουλοπάρικοι της μαφίας. Γιατί η μαφία μπήκε στην οικονομία, στις κατασκευές, στα προϊόντα, σε οτιδήποτε παραγόταν στην Νότια Ιταλία και απέκτησε προσβάσεις στο δικαστικό σώμα της χώρας. Δηλαδή, κατέστησε τους δικαστές πιόνια της. Γι' αυτό σήμερα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Το καταλάβατε? Ελπίζω να ακούσατε μια πρόσφατη συνέντευξη. Σε αυτή τη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκαν εκφράσεις και ορολογία της μαφίας. Δόθηκε ένα μήνυμα: είμαστε εδώ και κυβερνάμε τη χώρα. Είμαστε εδώ και κάνουμε ό,τι θέλουμε με τους Έλληνες πολίτες. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πιόνι μας, μαριονέτα μας. Ανά πάσα στιγμή τον στέλνουμε εκεί που θα έπρεπε να έχει σταλεί εδώ και καιρό. Και ετοιμάζουν το επόμενο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης το έχει καταλάβει αυτό. Έχει καταλάβει ότι άπαξ και πάει κόντρα στα μαφιόζικα συμφέροντα είναι τελειωμένος. Το ερώτημα είναι ποιοι πολιτικοί είναι μπλεγμένοι στην πυραμίδα της μαφίας. Αυτός που αυτό ανακηρύχθηκε διάδοχος του δολοφονημένου καποντικάπη της ελληνικής μαφίας είναι πολιτικό πρόσωπο. Και ονοώνοητο. Και ονοώνοητο. Πάμε όμως να ακούσουμε, και εδώ είναι πολύ σημαντικό, από πού ξεκίνησε το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο και ανέλαβε τα σκύπτρα της σημερινής κεφαλής της ελληνικής μαφίας. Ήταν η δολοφονία όχι ενός τυχαίου επιχειρηματία. Ακούστε το.
4: Το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα, άγνωστοι δολοφόνησαν τον Γιάννη Σκαφτούρο στην αυλή του σπιτιού του, στα Σκούρτα Βιωτίας. Ο Σκαφτούρος ήταν ένα από τα βαριά ονόματα του ποινικού εγκλήματος στην Ελλάδα. Δολοφονήθηκε μπροστά στην οικογένειά του, κάτι που δεν συνηθίζεται στον κώδικα αξιών των βαρώνων της νύχτας. Τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχουν περισσότερες από 15 μαφιόζικες εκτελέσεις στην Αττική. Παρά το αφήγημα, νόμος και τάξη που υποσχέθηκε και προωθεί η κυβέρνηση, οι αριθμοί συγκρίνονται μόνο με χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τον Γενάρη του 2018 δολοφονήθηκε στο Χαϊδάρι ο Βασίλης Στεφανάκος, επιταχύνοντας τον κύκλο της ακραίας βίας. Ακολούθησαν περίοδοι με 2 και 3 εκτελέσεις τον ίδιο μήνα σε κεντρικά σημεία της Αθήνας μπροστά σε ανυποψία στο κόσμο. Τα θύματα είναι όλοι Έλληνες, μέλη αντίπαλων συμμοριών που πουλάνε προστασία σε νυχτερινά κέντρα, οίκους ανοχής και χαρτοπαιχτικές λέσχες. Αλλά ακόμη και σε μικροεπιχειρήσεις της γειτονιάς, όπως πλυντήρια αυτοκινήτων ή περίπτερα. Μόλις μία δολοφονία έχει εξιχνιαστεί, αυτή του Γιάννη Μακρύ στη Βούλα. Ως εκτελεστής συνελήφθη ένας Βούλγαρος 31 ετών. Υπάρχουν 2 δολοφονίες που θεωρούνται κομβικές. Η πρώτη είναι του Σπύρου Παπαχρήστου, πρώην αστυνομικού της ΕΚΑΜ, ο οποίος έπεσε νεκρός έξω από ταβέρνα στην Παλίνη. Ο Παπαχρήστου διατηρούσε επαφές με υψηλά ιστάμενους πολιτικούς, ισχυρούς επιχειρηματίες αλλά και την Εκκλησία. Το όνομά του αναφέρεται σε πόρισμα της ΕΙΠ για τη διαφθορά στην αστυνομία την περίοδο 2015-2017. Ο ρόλος του εκτιμάται πως ήταν κρίσιμος στο να διατηρείται μια στοιχειώδης ισορροπία στον κόσμο της νύχτας. Μετά τη δολοφονία του, τον Μάιο του 2018, τα χτυπήματα πληθαίνουν. Την επομένη της δολοφονίας Παπαχρήστου, ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάς είχε γράψει: «Η δολοφονία του Σπύρου Παπαχρήστου και ο απόϊχος που προκαλεί είναι τόσο εικοφαντική που μπροστά της αυτή του Στεφανάκου μοιάζει πλέον με πηγολαμπίδα». Ο Καραϊβάς δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2021 έξω από το σπίτι του στον Άλιμο. Είναι η δεύτερη εκτέλεση που θεωρείται καθοριστική και αυτό λόγω της ιδιότητας του θύματος που τον κατέτασε στον κόσμο της ημέρας παρά της νύχτας. Ο ίδιος ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, συνέδεσε τη δολοφονία με το οργανωμένο έγκλημα.
5: Είναι από συμβόλαια, είναι οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες.
4: Ο Καραϊβάς ερευνούσε τη σχέση αστυνομικών με το οργανωμένο έγκλημα. Διατηρούσε επικοινωνία με 3 από τα πρόσωπα που έπεσαν νεκρά στον πόλεμο της νύχτας, λέγοντας ότι η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να μιλάει με όλους. Η δολοφονία του προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση βρέθηκε απολογούμενη σε διεθνές ακροατήριο.
6: Οι πρακτικές βίας δεν εξαλείφθηκαν.
4: Ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε την πρόθεση να στηθεί μια επιχείρηση τύπου Καθαρά Χέρια στα πρότυπα της ιστορικής έρευνας του δικαστή Ντι Πιέτρο κατά της Ιταλικής Μαφίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ο Χρυσοχοΐδης είχε κάνει τότε μια ανατριχιαστική διαπίστωση, λέγοντας για πρώτη φορά ανοιχτά ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει αρχίσει εδώ και καιρό να νομιμοποιεί χρήματα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αν έτσι εισέλθει στους θεσμούς, θα έχουμε ζήτημα κανονικής μαφίας, όπως είπε. Ο Χρυσοχοΐδης είναι σήμερα εκτός κυβέρνησης. Παραμένει άγνωστο κατά πόσο η προειδοποίησή του ελήφθη υπόψη. Ένα χρόνο μετά, η δολοφονία Καραϊβάς παραμένει ανεξιχνίαστη. Τα επικριτικά δημοσιεύματα κατά της Ελλάδας πληθαίνουν. Η κυβέρνηση και οι ιδιοκτικές αρχές απλώς μετρούν συμβόλαια θανάτου. Η στατιστική θυμίζει Κολομβία.
0: Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε το πνεύμα της σημερινής εκπομπής. Είναι ξεκάθαρο. Μου έστειλε μάλιστα ένα μήνυμα η αγαπητή Σοφία. Ναι, Σοφία. Αντιλαμβάνομαι τι θέλεις να πει, τι θέλεις να πεις. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται στο ραδιόφωνο και πράγματα που δεν λέγονται, γιατί υπάρχουν κυρώσεις. στην ψυχή όλων όμως των Ελλήνων πολιτών, των υγιών, νομιμοφρόνων και δημοκρατικών Ελλήνων πολιτών, είναι ξεκάθαρη η εκτίμηση ότι η Ελλάς κυβερνιέται από ένα σύστημα σκληρής πολιτικής μαφίας. Βγάζεις από τη μέση αυτούς που σε ενοχλούν, φτιάχνεις το μεγάλο ταμείο της μαφίας, το οποίο έχει σχέση με τους αμυντικούς εξοπλισμούς, τις μίζες, την απομίζηση της οικονομικής, επιχειρηματικής και εφοπλιστικής ζωής του τόπου, γιατί υπάρχουν και εφοπλιστές σε αυτό το κομμάτι της μαφίας, και κυβερνάς όπως εσύ θέλεις, με άβουλα πιόνια πολιτικούς, όπως είναι ο κ. Μητσοτάκης. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σημερινή κομπή. Έχουμε ανοίξει το μεγάλο κεφάλαιο μαύρο πολιτικό χρήμα. Και θα δείτε πώς θα έρθει στη συνέχεια ο τρόπος, ναι, θα πάμε σε break, ο τρόπος που μοιράζεται το μαύρο πολιτικά χρήμα στα κόμματα από τα... Ουσιαστικά είναι ένα πλυντήριο, ένα ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το οποίο γίνεται από τη μαφία μέσω των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών οργανισμών. Είναι βαθύτατη η σύψη και διαφθορά στην Ελλάδα. Πάμε σε ένα μικρό break, κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη, και θα επανέλθουμε με μια εξαιρετική σήμερα, εξαιρετικής σημασίας εκπομπή.